Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Εμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεν Κούσνερ εν μέσω εντάσσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους με γνώση του θέματος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση νωρίτερα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση του Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει αποφασιστικά την έκκληση του Πρόεδρου Τραμπ υπέρ μιας βιώσιμης ενεργειακής εκεχηρίας χωρίς καθυστέρηση, δήλωσε μέσω του ΕΞΟ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, προσθέτοντας ότι είναι ο καλύτερος δρόμος για την αποκατάσταση της τροφοδοσίας των διεθνών αγορών σε ενέργεια και καύσιμα. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες, με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της πείρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Ανολιώσια. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για κλοπές οχημάτων και χρημάτων από καταστήματα στην Αττική. Ο 33χρονος φέρεται να διάπρατε κλοπές τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου, αφαιρώντας κυρίως οχήματα από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, είχε εισβάλει και σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με περισσότερα από 20.000 ευρώ. Επίσης, άρπαξε με την απειλή πιστολιού χρήματα και κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο, τον οποίο στη συνέχεια κλείδωσε μέσα στο κατάστημα και διέφυγε. Στην αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη νέα επίθεση. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Άξιος. Η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν. Εξαρτώθηκε στα Νολιώσια εγκληματική ομάδα της οποίας τα μέλη παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για κλοπές οχημάτων από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Με την απειλή όπλου είχε ληστέψει και πρατήριο υγρών καυσίμων στο Φάλιρο και είχε αρπάξει χρηματοβουλευτικό φώτιο από κατάστημα στην Αθήνα. Και ο καιρός, συννεφιά αύριο στην Αττική. Συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: φίλε.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσεων για τις Ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για ακεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την ακεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκοβου. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στη χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπάλληλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες, με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της πείρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Άνω Λιώσια. Συνελήφθη από αστυνομικούς 33χρονος, ο οποίος φέρεται να διέπρεπε τα κλοπές τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου, αφαιρώντας κυρίως οχήματα από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την αστυνομία, με την απειλή πιστολιού άρπαξε χρήματα και κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παλαιό Φάληρο, τον οποίο στη συνέχεια κλείδωσε μέσα στο κατάστημα και διέφυγε. Είχε εισβάλει και σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με περισσότερα από 20.000 ευρώ. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στην αθλητική ενημέρωση. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Άρης Βόλος 3-2. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Ουίτκοφ και ο Τζαρντ Κούσνερ, εν μέσω εντάσεων για τις Ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Άξιος. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για κλοπές οχημάτων από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Με την απειλή όπλου είχε ληστέψει και πρατήριο υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο και είχε αρπάξει χρηματοκιβώτιο από κατάστημα στην Αθήνα. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που είχε αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίων, έβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απασταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκοβου. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπηκός σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε στην Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε

0: με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπήρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγχτσή, δήλωσε στον ομολογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για τη διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, βασική κατηγορούμενη, αρνούνται τις κατηγορίες. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός. Θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελέα έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της Πύρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Άνω Λιώσια. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίο που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στην αθλητική ενημέρωση. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Δημήτρη Γιαννήρη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και πάλι. Μια εβδομάδα όπου θα τα πούμε και αναλυτικά ζωντανά και στις 7 με τη Χριστίνα Σούζη. Φαίνεται πως θα έχουμε και έντονες βροχές και ανέμους. Αυτό το καταλαβαίνετε, και χθες είχαμε έντονους ανέμους. Πολλά τα μποφόρ και βεβαίως πολλά και τα μποφόρ και στην πολιτική και στην οικονομία. Και σε ένα διπλωματικό θρίλερ μετά και την ευνηδιαστική αυτή ανακοίνωση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ για την ενεργειακή εγχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για άμεση ισχύ και με άμεση ισχύ. Όλα αυτά βεβαίως έχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το Κρεμλίνο, το οποίο μέχρι στιγμής κρατάει και τηρεί σιγήν ηχθείως. Με το δημοσιογραφικό σώτοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση αυτή για την ενεργειακή εγχειρία. Από την άλλη, ο κύριος Ζελένσκι, με συνέντευξή του στο δίκτυο ABC News, δηλώνει ότι πληροφορήθηκε για την εγχειρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμπλήρωσε ότι ωστόσο το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή αν τηρηθεί από την Μόσχα, δηλαδή από τον επιτιθέμενο. Όλα αυτά έρχονται σε μια είδηση που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και τα λέγαμε και το Σάββατο το πρωί, για αυτή τη συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με την οψιόν, με αυτή την ευκαιρία δηλαδή εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Υπάρχουν γενικά και γενικότερα αντιδράσεις και ειδικότερα αντιδράσεις και από την Ευρώπη αλλά και από, από εξγερουσιαστές στην Αμερική. Όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την γενικότερη πολιτική σκακέρα και το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς παίζεται, αν θέλετε, εντός αγωγικών το παιχνίδι εκεί. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και με τα όσα εδώ η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει και φυσικά έχει ως προτάσεις αλλά και ως ιδέες, έτσι ώστε να υπάρχουν οι καλύτερες τιμές και βεβαίως η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Εδώ είναι έτσι όπως γράφει και ο Νίκος Ταμπακόπουλος σήμερα στο libero.gr, όπου για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση υποτίμησε για ακόμη μια φορά, όπως ξαναλέμε, τον Πρωθυπουργό και τις επιστολές. Και όπως εδώ είπε την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος προτιμάει τα γαλάζια χρώματα από τα πράσινα άλογα, κατά παράφραση της λέξης πράτην τα άλογα, δηλαδή τα μη λογικά, που είπε στον Άρη Πορτσάλτε την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ με τη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky αποκλειστικά. Έτσι το σημειώνει και έτσι ξεκινάει και ο Νίκος Ταμπακόπουλος αυτό το σημερινό του άρθρο και τη σημερινή του ενημέρωση που μας κάνει, διότι ο Πρωθυπουργός θυμίζει, έχει στείλει και θυμίζουμε και σε εσάς, επιστολή στην Κομισιόν που ζητάει περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Κάτι λοιπόν το οποίο γίνεται και γίνεται αποδεκτό μόνο για την Ελλάδα. Ακολούθησε και η Τζόρτζια Μελόνι αλλά και ο κύριος Μακρόν, κάτι όμως το οποίο ακόμη δεν έχουν καταφέρει να πάρουν οι δύο αυτές χώρες. Υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο αλλά. Η Ελλάδα και η Ιταλία θα εξεταστούν ξεχωριστά, λένε τα σχετικά όργανα της Ευρώπης, με τη χώρα μας να κατεβάζει και δεύτερη πρόταση στο τραπέζι. Εδώ είναι λοιπόν, αγαπητοί της αντιπολίτευσης, εξωματική και ελάσσονα, όπου ναι, οι επιστολές, ας είναι και γαλάζια γράμματα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, φέρουν όμως αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Να ξέρεις πότε τα γράφεις τα γαλάζια γράμματα, αλλά και πότε τα παραδίδεις και πότε τα στέλνεις και φυσικά πότε παρεμβαίνεις. Η δεύτερη αυτή πρόταση που έρχεται στο τραπέζι, όχι μόνο δηλαδή να δοθεί στην χώρα μας δυνατότητα να ρίξει στην αγορά το ποσό, γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, που υπερβαίνει τον στόχο ίσπραξης του ΦΠΑ, αλλά και μία ακόμη, η οποία γράφει ότι επικοινωνήθηκε από τον Κυριάκο Πιαρακάκη, από τον Eurogroup και Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος, στους ομολόγους του και αποσπά θετικές προοπτικές. Αυτή λοιπόν η επιστολή λέει, με απλά λόγια γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, το εξής, έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πολιτική ιστορική, γεωγραφική, ευρωπαϊκή σκακέρα. Αν δεν θέλετε να μας δώσετε το έξτρα ποσό από το ΦΠΑ, λέει ο Κυριάκος Πυρακάκης, δια της επιστολής του μέσω της χώρας μας και του κυρίου Πρωθυπουργού, αν δεν θέλετε να μας δώσετε έξτρα ποσό από το ΦΠΑ για να ρίξουμε στην αγορά ενέργειας, από τρίτερα διαφυγής στην ενέργεια, που όπως είπαμε, θυμίζουμε, εγκρίθηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα, δώστε μας όρο ότι δεν θα μας δώσετε έξτρα δημοσιονομικό χώρο, αλλά ευελιξία με τα έσοδα που περιβαίνουν τους στόχους. Που σημαίνει τι? Πως θα ξοδευτούν χρήματα όχι μόνο για τα μεγάλα αυτά σχέδια που μεσοπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, αλλά και άμεσα να ξοδευτούν χρήματα για να ρίξουν το ενεργειακό κόστος. Εδώ είναι λοιπόν που πρέπει να ξέρεις πότε να παρεμβαίνεις, τι να ζητάς, πότε να το ζητάς και φυσικά πόσο συγκεκριμένα μπορούν να είναι τα πράγματα. Αναμένουμε λοιπόν και όλα αυτά θα συζητηθούν την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής, όπου θα συμμετάσχει προφανώς ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε ακόμη μία ημέρα με τηλεεκπαίδευση στην Γκράβα, διότι φαίνεται ότι είναι καλώς όλα, αλλά δεν έχουν δοθεί οι εγγυήσεις γραπτώς, έτσι όπως θέλει ο Δήμος Αθηναίων, αλλά και το ζητά και η Υπουργός Παιδείας, έτσι ώστε να επανέλθει η μαθητική κοινότητα στην καθημερινότητά της. Από την άλλη έχουμε το κύκλωμα όλο αυτό με και τις απολογίες του Φίλιππου Καμπούρη και όλου αυτού του συστήματος, όπου είχε εξαπατήσει ακόμη και τον ΕΦΚΑ, να ολοκληρώθηκε χθες αργά μάλλον τώρα οι απολογίες τους, και περιμένουμε την απόφαση ανακρίτρησης και της εισαγγελίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα δικαστικά. Από την άλλη έχουμε αυτήν την μεγάλη δήλωση του κυρίου Μπέρναμ, του Πρωθυπουργού, εν ενεργεία Πρωθυπουργός, ο οποίος δηλώνει ότι παιδιά, κάτι έγινε με ρωσική παρέμβαση στα ζητήματα που έχουν να κάνουν εδώ με το Brexit. Για να δούμε τι έχει να γίνει και πώς θα αξιολογηθεί όλο αυτό, και φυσικά με πολλά πολλά νεότερα, τα οποία θα συζητήσουμε και στη διάρκεια της ημέρας με διάφορες συνεντεύξεις από καθηγητές ευρωπαϊκής πολιτικής και όχι μόνο, οι οποίοι εργάζονται και ζουν και δουλεύουν και στο Λονδίνο. Παναγιώτης Παπακαλούσης μαζί αυτό το πρωινό, και αυτό το πρωινό την Παρασκευή όταν με τον Πρωθυπουργό συντονίζει τα πάντα, και σήμερα συντονίζει την έναρξη της εβδομάδος και επιμελείται της φροντίδας του ήχους. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στις μουσικές συνδέσεις του χτες με το σήμερα και ενθυμούμενοι πάντοτε τις ημέρες όπου κάτι αξίζει να θυμηθούμε όλοι μαζί, έχει ο Κωνσταντίνα Βαρσάμενο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης. Το 210-4800-170-174 περιμένουμε τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, όπως επίσης και τα δικά σας μηνύματα μέσω του διαδικτύου sky.gr, στο διαδίκτυο που μας εκμηδενίζει και μειώνει τις αποστάσεις και επικοινωνείται μαζί μας απάκρις άκρη αυτού του πλανήτη, αλλά και βεβαίως μέσω του SMS, τον πενταψήφιο αριθμό του Sky, και φυσικά SMS μέσω του Viber 698-123-1003. Ήδη ο Τάκης έχει στείλει την καλημέρα του και μας έχει στείλει αυτό το οποίο μας έλεγε τις προάλλες για το ότι η Λιωσίων, σε κομμάτι της Λιωσίων, είναι πραγματικά τα φώτα να βουζίνουν και είναι στην δισκοτέκ. Βάλε ρε Τάκη και δυνατό τραγούδι με την Ελπίδα στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ, να το κάνει και έτσι να ταιριάζει απόλυτα και πώς το λένε, το πέρασμά σου από το συγκεκριμένο σημείο στη Λιωσίων. Να το στείλουμε, αγαπητέ Τάκη, το βιντεάκι σου και στους αρμοδίους. Ευελπιστούμε αυτό να φτιάξει, ώστε τα πράγματα να είναι ασφαλέστερα στον δρόμο εκεί. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, και σιγά σιγά θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με την τηλεόραση, με τη Μάρο Καρούση και τον Νίκο Μινά, με την πρώτη εικόνα, έτσι ώστε να ακούσουμε και τα παιδιά τι έχουν να πούν και οι συνάδελφοι. Μιλάνε ήδη με τον Μιχάλη Γνατίου, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στη διαδικασία πάντοτε όλων των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε γύρω από τα πετρέλαια, γύρω από αυτήν την πολύ πολύ μεγάλη κρίση που έχουμε. Θολό λοιπόν παραμένει το τοπίο, η κυριότερη τίτλη όπως έχει επιμεληθεί η Αναστασία Τσιβγούλη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω εντάσσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διελιστηρίων πετρελαίου. Ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάραντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως λοιπόν αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε ωστόσο η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι όντως διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος, θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει την στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για Κεχυρία. Ανέφερε σε αναρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την Κεχυρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα ο κ. Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες με στόχο να αποδυναμώσει την στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες. Η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών και σύμφωνα με δημοσίευμα του Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Και εδώ λοιπόν είμαστε, σιγά σιγά να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη, γεια σου.
0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο?
1: Καλά, καλά είμαστε.
2: Καιρού βοηθούντος πολύ ωραία νομίζω.
0: Ωραία. Θα μας μεταφέρετε, γιατί έβλεπα ότι είχατε ζωντανά τον Μιχάλη Γνατίου, ό,τι ακριβώς συνέβη και ό,τι ακριβώς έχουμε τελευταίο. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα γύρω από αυτή την πολύ μεγάλη εξέλιξη που έχουμε στα ζητήματα με τα καύσιμα, με την ενέργεια και φυσικά με τον πόλεμο. Τι μετέδωσε, τι σας είπε έτσι εν ολίγης?
1: Το βασικό που μας είπε ο Μιχάλης είναι αυτό το οποίο το είδαμε και στο ρεπορτάζ του Sky, είναι ότι ο Τραμπ έκανε μία ανακοίνωση, την ανακοίνωση της Εκεχηρίας, η οποία δεν ισχύει. Δηλαδή μια ανακοίνωση κενή, γιατί υπολόγισε χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή ανακοίνωσε κάτι χωρίς να ρωτήσει ούτε την Ουκρανία ούτε τη Ρωσία. Το αν, και μας θύμισε ότι αυτό το είχε κάνει και το Σεπτέμβρη, γιατί πολλοί λέει το είχαμε ξεχάσει και πράγματι το είχαμε ξεχάσει αυτό. Και ναι, μεν είχαμε τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι ναι, δεν ρωτήθηκα για την Εκεχηρία, αλλά συμφωνώ άμα συμφωνεί και η Ρωσία. Και είπε ο Μιχάλης την πολύ ωραία φράση ότι ο Ζελένσκι δεν είναι βλάκας. Φυσικά και θα ακούσει τι προστάζει εντός εισαγωγικών ο Τραμπ, παρόλο που είναι σε μια πολύ κακή φάση μεταξύ τους, γιατί δεν τον θέλει ο Τραμπ τον Ζελένσκι και τον ξέρουμε.
2: Έχουμε δει τις σχέσεις τους, δεν είναι και οι καλύτερες.
0: Και του λέει να κάνει και εκλογές, σωστά έτσι.
1: Του λέει να κάνει εκλογές. Ακυρώθηκε η Αμερικανική, έτσι, Αμερικανοί εκπρόσωποι θα πήγαιναν στη Μόσχα τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και είδαμε ότι αυτό το πράγμα ακυρώθηκε. Και για την Guilfoyle μας είπε ότι μην βασίζεστε σε αυτά που λένε για την αποπομπή κτλ. Ο Τραμπ μπορεί σήμερα να λέει αυτό. Το απόγευμα να λέει άλλα. Περιμένετε, λέει, να δούμε ανακοινώσεις. Ναι. Μην ακούτε.
0: Σωστά, ναι, γιατί έχουμε δημοσιεύματα παραπάνω και φέρνουν πολλά νεότερα στοιχεία. Έδωσε ωραία πάσα, νομίζω, ο Μιχάλης για το Βλάκας, διότι και αλλού χρησιμοποιήθηκε. Και εδώ στη χώρα μας χρησιμοποιήθηκε το Βλάκας από τον κύριο Θανάση Καρτερό, εδώ στην Ελλάδα, σε άρθρο του στην εφημερίδα των Συντακτών, αναφερόμενο στον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Αντιπολίτευσης. Και εκεί μήλος, κακός χαμός με τα όσα συνέβησαν και τελικά αυτό που αναρωτιέται ο κύριος Καρτερό. Αν είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης, έφερε πραγματικά πολύ μεγάλη αναταραχή και πολύ μεγάλη απάντηση και έντονη απάντηση από την Χαριλάου Τρικούπη, η οποία δεν κρύβει και την οργή. Το άρθρο ξεκινά λοιπόν, είπαμε, με το ερώτημα που απασχολεί πλατείες, λέει, και καφενεία, αν όντως είναι βλάκας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Χαριλάου Τρικούπη αντιδρά με σκληρή ανακοίνωση, στρέφοντας, όπως είδαμε και χθες στα ρεπορτάζ, τα πειρά της, όχι μόνο κατά το αρθρογράφο, αλλά και κατευθείαν του κύριου Τσίπρα, διότι λέει ότι ενεργεί για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Καρτερός, όλα αυτά σε μια παλιά ιστορία με τον κύριο Καρτερό να γράφει άρθρα, να προμηνύει πράγματα ή και να μιλάει εξ ονόματος του κύριου Τσίπρα. Το έχουμε δει και τις προηγούμενες φορές. Έλα, Νίκο, συγγνώμη.
2: Όλα αυτά, Δημήτρη, έρχονται σε συνέχεια και την Παρασκευή, τα λέγαμε εδώ πέρα. Η επίθεση Πασόκ και Ελλάς είναι δύσκολες οι συνθήκες τώρα.
0: Είναι η δεύτερη θέση, Νίκο μου, θέλει. Δεν ξέρω τώρα τι σκέφτονται τα επιτελεία.
2: Τώρα μπαίνουν οι χαρακτηρισμοί. Είδαμε και το περιστατικό με την κυρία Παπαδοπούλου που το λέγαμε την Παρασκευή.
1: Δεν είναι σκουπίδι, βλάκας κτλ.
2: Ακολουθούμε, ναι. Μια τέτοια ρητορική, πώς θα πάμε σε εκλογές? Και η μεταξύ τους, ας πούμε, σχέση είναι.
1: Αλλά το είπε ο κύριος Τσίπρας στο Βλάκας. Το τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι άλλο. Να το τονίσω αυτό. Δεν το είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό, έτσι. Τον κατηγόρησε ότι ήταν
2: διαστόματος. Μια δύσκολη κατάσταση. Μια σχέση η οποία είναι ακαθόδης.
1: Θα πέσουν κορμιά, παιδιά. Θα πέσουν κορμιά στη δεύτερη θέση.
0: Κορμιάκου. Μάλιστα. Να σας πω, επίσης έχουμε και την πίεση που δέχονται οι Σιριζέοι πρώην βουλευτές, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, να παραιτηθούν, λέει, πολύ πολύ γρήγορα. Από την άλλη, το λέγαμε και την Παρασκευή ότι η ΣΥΡΙΖΑ τους λέει: αν δεν παράδωσε τις έδρες, θα βγάλουμε δηλώσεις. Τι λέγατε για άλλους οι οποίοι φύγανε? Οπότε λοιπόν έχουμε πολύ πράγμα εδώ να δούμε μεταξύ Ελλάς, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Ένα τρίγωνο το οποίο πόσο μπορεί να γίνει ενιαίο, να γίνει ένας κύκλος και να υπάρχει μια κοινή πορεία ή όχι, είναι ζήτημα το οποίο.
1: Και σε όλα αυτά κάπου μπλέκεται και το μπάσκετ. Έτσι. Και,
0: ναι, ναι, διότι έχουμε τον μπασκετμπολίστα, τον κύριο Αγγέλο Κορονιό, ο οποίος μπαίνει στον κύριο Αλεξάνδρου Τσίπρα και τον καλωσορίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και όπως αναφέρεται, λέει στην ανακοίνωση, είναι έξυπνα γραμμένη, συνοδεύεται και από ένα βιντεάκι. Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχή.
2: Αν χάσω, λέει, σε αυτόν τον γύρο, θα κερδίσω στο δεύτερο. Τι μήνυμα ήταν αυτό τώρα?
0: Καλά,
2: το Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλά.
1: Από την αρχή δεν το λέει.
0: Μα για να κερδίσεις πας, δεν πας για να χάσεις. Ειδικά δεν μπορείς να λες ότι θα χάσω. Οπότε καλό είναι να επιμένει και να λέει αυτά τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να είναι το όνειρό του να γίνει πραγματικότητα.
1: Γιατί όχι.
2: Μα έχει πει κιόλας ότι η δεύτερη κάλπη θα είναι η κάλπη της ανατροπής. Το έχει πει και το καλοκαίρι.
1: Η δεύτερη του κουβέντα με το καλημέρα σας ήταν ότι εμείς δεν θεωρούμε ήττα τις δεύτερες εκλογές.
0: Αυτό
1: έχει στρώσει το
0: έδαφος. Τα θυμάστε καλά.
2: Πάντως πάμε για μία κάλπη. Όλοι αυτό ξέρουμε. Αυτό είναι ο στόχος. Νομίζω, παιδιά, τώρα
1: για κοντό στο αλμό σε
0: δύο χρηστικέ ειδισούλε. Σήμερα επανέρχεται δακτυλίος, μην το ξεχνάμε.
1: Μπράβο, Δημήτρη, σωστά,
0: αυτό
1: πολύ
0: έχουμε,
1: σωστά.
0: Το έχουμε κατά νου. Και επίση έχουμε ψηφιακή κάρτα εργασία που μπαίνει ξανά από σήμερα και σε άλλε κατηγορίε εργασία. Ενώ κλειστεί η γκράβα για ακόμη μια μέρα μέχρι να γίνει η τελική έτσι, ανακοίνωση, μάλλον και τα δεδομένα που περιμένει από την εταιρεία ο Δήμο Αθηναίων. Έχουμε και παρέμβαση τη Υπουργού ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά γρήγορα στα σχολεία. Και μάρο, επειδή μιλάμε για σχολεία, μικρά παιδιά μεγαλύτερα. Σου έχω έτσι και το σαν σήμερα, θέλω να σου το πω. Το 2000 Μάρο και Νίκο, και αγαπητοί φίλοι ακροατές και τηλεθεατές, ανακαλύπτονται στη Βραζιλία ανήψια παιδιά, μικρότερα. Εδώ ο Παναγιώτης έχει και γιο, έχει τελειώσει το σχολείο, ο ηχολήπτης μας. Ανακαλύπτονται στη Βραζιλία αυγό ψήρας σε ανθρώπινη τρίχα ηλικίας 10.000 ετών.
1: Οπα.
0: Και μιλάμε για την αρχαιότερη ψήρα του κόσμου.
1: Οπα. Η αρχαιότερη ψήρα του
0: 10.000 έτη. Είδε τι κάνει η αρχαιολογία και τι κάνουν οι ανασκαφές και όλα αυτά και οι αρχαιολόγοι μας.
1: Και να είναι καλά τα σαν σήμερα και ο Δημήτρης Γιαννίσου, το μαθαίνουμε κι εμείς. Και αν πάμε σε ένα τηλεπαιχνίδι και μας πέσει μια ερώτηση,
0: δεν
1: κάνουμε και κανένα φράγκο.
0: Μπράβο, μπράβο. Σωστό κι αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Του ακροατές του Sky, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τηλεόραση λοιπόν του Sky, Νίκος Μινάς, Μάρο Καρούση, Μάρο Καρούση, Νίκος Μινάς, την πρώτη εικόνα, αυτά έτσι και τα χρηστικά, τα ακούσατε και έτσι σε μια σύνδεση που είχαμε τώρα. Συνεχίζουμε εμείς τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία αλλά και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μήνα ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο λοιπόν του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον επίσης στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η Ελλάδα αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής αυτής κρίσης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους και σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση του επιδόματος θα είναι σημαντική σε σχέση με πέρσι, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει η τελική τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από την τιμή στην οποία έκλεισε η προηγούμενη χειμερινή περίοδος. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω του κοινωνικής δικτύωσης του Facebook, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους τομείς ενέργειας και άμυνας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα χρειάζεται έναν Πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, τόνισε με σχόλιο του με αφορμή την κυριακάτικη και αυτή ανάρτηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας Τσουκαλάς. Επεκτείνεται, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξης νέων κλάδων στο σύστημα σε δύο φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που ασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και δραστηριότητες υποστήριξης, απασχόλησης και της τηλεπικοινωνίας. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στον δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης αλλά και η σύζυγός τους, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Συλλήφθη 33χρονο, ο οποίο φέρεται να διέπαρε κλοπέ τουλάχιστον από τι αρχέ Μαου, αφαιρώντα κυρίω οχήματα από υπαίθριου χώρου στάθμευση στο κέντρο τη Αθήνα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με την απειλή πιστολιού, άρπαξε χρήματα και κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο πρατηρίου γονοκαυσίμων στο Παλαιοφάλιρο, τον οποίο στη συνέχεια κλείδωσε μέσα στο κατάστημα και διέφυγε. Είχε εισβάλει και σε καταστήματα στο κέντρο τη Αθήνα και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με περισσότερο από 20.000 ευρώ. Κλείσει θα παραμείνουν σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκου. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή του αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας της σχολικής κοινότητας, επισημαίνει και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για τον Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους Downing Street όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση και είναι η πρώτη φορά αυτό που εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά και τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και ορθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Ο απολογισμός ενδέχεται να αλλάξει, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των καταστροφών σε απομακρυσμένες κοινότητες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σημειώθηκαν χθες τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83 και τον αγώνα που μεταδόθηκε από το Sport FM TV. Δευτερόλεπτα πριν από τις 5.30 η Αναστασία Τσιβούλη είναι στο κεντρικό Ροδοθάλαμο, εκφώνηση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και ό,τι νεότερο υπάρχει και εμείς επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο Σαρ Τζάρετ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Άξιος. Ομάδα 6 γερουσιαστών από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Η εισαγγελέα έχει διατάξει και τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Και ο καιρός. Συννεφιά σήμερα στην Αττική. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Δακτύλιο θυμίζουμε από σήμερα ξανά, με τις ίδιες κάρτες όσοι είχατε για τους λόγους που πρέπει να έχετε εξαίρεση από το δακτύλιο, ισχύουν αυτές. Επίσης τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, υβριδικά, ηλεκτρικά και όλα αυτά ελεύθερα δωρεάν στο δακτύλιο. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου σήμερα προφανώς με κάποιες συστάσεις. Από αύριο θα έχουμε και τα σχετικά πρόστιμα. Σήμερα λοιπόν είμαστε Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίων Σημεών του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο. Ανδρομάχη, μάχη, μαχούλα, Ανδρόμαχος, μάχος, χρόνια σας πολλά. Σημεών, Σημεώνης, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. 7:30 η ανατολή του ηλίου, δύση του ηλίου, 8 λεπτά πριν τα 7 το απόγευμα, και είναι η Παγκόσμια Μέρα του Αυγού. Έτσι, για να ξέρεις, αγαπητέ Παναγιώτη. 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκιπέσα Τερέζα της Αξονίας. Αργότερα αυτή η γιορτή θα γίνει ένας θεσμός στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. Σε σήμερα το 1847 ο γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνερ φον Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και φυσικά όλη αυτή η πορεία στα χρόνια αυτά. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Το 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Αν σήμερα, μεγάλη ημέρα, 12 Οκτωβρίου του 1944. Το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του Wolfgang Schäuble, κατά τη διάρκεια εκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεμβέργης. Σαν σήμερα, το 1830, γεννιέται ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης, ενώ το 1934 σήμερα γεννιέται η Μάρθα Βούρτσι. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Ντίν Άντζεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, γνωστός με το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Ενώ το 1996 σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακώστ, Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της φαινόμενης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι. Και σαν σήμερα.

μέρες, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο Μίμης Πλέσσας, ο μεγάλος από τους Μίμης Πλέσσας που έντυσε πολλές ελληνικές ταινίες με τη μουσική του και φυσικά πολλά πολλά τραγούδια τα οποία αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από όλους. Καλημέρα, Θεοδόση Πάνου, καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθάου, καλημέρα. Καλό πρωινό, Γιάννη μου, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου, Νίκο Υποφάντη, Βιβί Μπουγιούρα. Καλό, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Στον Λάζαρο Γιαννούδη, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Αράμι, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό, Παναγιώτη μου, από την Αστόρια, καλή δύναμη. Καλημέρα, κύριε Αλεξάνδρη Παναγιώτη, καλή δύναμη. Να είστε καλά κι εσείς, κάθε καλό, ό,τι επιθυμείτε. Αλεχάνδρου με τις δικές του καλημέρες και όσο τήρησα τα μελίσια, αλλά και ο Δημήτρης Παπουτζής από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Και πάμε σε κάτι βεβαίως το οποίο εκεί στην Πάτρα μεγαλώσαμε, το Θεοδόση Πάνου μεγάλωσε μεγαλικά, πιάνο, τώρα χορούς δεν ξέρω, αλλά σίγουρα και η κλασική μουσική ήταν στην ημερήσια διάταξη. Αν σήμερα λοιπόν το 1935 από τους μεγάλους τενόρους της βιομηχανίας και βεβαίως της μουσικής και αυτά μας έκανε και γνωστά και βεβαίως τον αγαπήσαμε και πάρα πολύ στη χώρα μας, σαν σήμερα το 1935 παρακαλώ πάρα πολύ Παναγιώτη, γίνεται ο μεγάλος Λουτσιάνο Παβαρότη.

0: Καλημέρα και στην Κική από την Αχαρνών. Στην πλατεία Βάθης, καλημέρα και εκεί. Καλό πρωινό, καλή δύναμη όλες, σε όλες και σε όλους. Και πάμε στα ρεπορτάζ και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με τη νέα επίθεση που δέχτηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ σε λιγότερο από 24 ώρες. Μετά και το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Περισσότερα από την Λουίζα Κροντήρη.
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για νέα πυραυλική επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ. Στο σημείο έχει προκληθεί πυρκαγιά με την αρχή πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας να κάνει λόγο για τραυματισμούς, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πύραυλο κρούζ κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο να θυμίσουμε ότι παραμένει προσωρινά κλειστό. Πριν λίγο, οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και στο αεροδρόμιο του Νταμάμ και σε εγκαταστάσεις της Αράμκο στα ανατολικά της χώρας, ενώ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ.
2: Και η ένταση δεν περιορίζεται στο Ριάντ. Εδώ και εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη μια σκληρή μάχη για τον έλεγχο του στενού Μπαμ ελ Μαντέμπ, μιας και είναι, φαίνεται, από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου. Και το εύλογο ερώτημα είναι γιατί ο έλεγχος του έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία.
1: Πρόκειται, Χριστίνα, για το νότιο πέρασμα από και προς την Ερυθρά Θάλασσα, από το οποίο διέρχεται το 10 με 12% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Οι Χούθοι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του συγκεκριμένου στενού, απειλώντας να στραγγαλίσουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας που είναι ήδη σημαντικά πιεσμένη λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ. Οι Χούθοι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανά και το βορειοδυτικό κομμάτι της Ιεμένης, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες είχαν προελάσει και σε μεγάλο μέρος της ακτογραμμής μέχρι τον νότο στην είσοδο του στενού Μπαμ ελ Μαντέμπ. Οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει την κατάληψη σημαντικών περιοχών όπως του λιμανιού της Μόχα και της νήσου Πέριμ, με τις κυβερνητικές δυνάμεις όμως να εξαπολύουν με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση, παίρνοντας πίσω τον έλεγχο κρίσιμων σημείων, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ποιος ελέγχει και σε ποιο βαθμό τις διαφιλονικούμενες περιοχές.
2: Μόλις πριν από λίγο είχαμε και προειδοποίηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Το οποίο, Χριστίνα, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία πλην των απολύτως απαραίτητων.
0: Έχουμε λοιπόν και αυτή την ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και φυσικά οφείλουμε να την μεταδώσουμε και να την μεταφέρουμε. Τώρα, στο άλλο θέμα που ανέβαλαν την επίσκεψή του στην Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, ο ειδικός απεσταλμένος το κύριο Στίβ Βίτκοφ και ο κύριο Τζάρετ Κούσνερ, εν μέσω των εντάσεων για τις Ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους με γνώση του θέματος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αυτή αναβλήθηκε ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά και την ανακοίνωση του κ. Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι χθες το βράδυ η Λουίζα Κροντήρη, αλλά και βεβαίως τι ακριβώς απάντησε και ο κ. Ζελένσκι.
1: Σε ανάρτησή του πριν λίγο στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως Μόσχα και Κίεβο έχουν συμφωνήσει να μην χτυπούν πλέον ενεργειακές υποδομές. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα, στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Και καταλήγει προειδοποιώντας αυστηρά: μην την παραβιάσετε. Το τοπίο όμως παραμένει θολό, καθώς ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται να πιάστηκε εξαπίνης. Μιλώντας στο Άξιος, τονίζει πως η ανακοίνωση αυτή του Τραμπ είναι κάτι καινούριο για αυτόν, συμπληρώνοντας όμως ότι αν οι Ρώσοι συμφωνήσουν σε μια ενεργειακή εκεχηρία, τότε και η Ουκρανία θα δεχθεί. Σε ανάρτηση του λίγο αργότερα στο έξω, Ζελένσκι λέει πως συζήτησε για την ανακοίνωση Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας πως αναμένει λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά. Συνομιλία με τον Ζελένσκι είχε σήμερα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία επίσης δηλώνει την υποστήριξή της στο αίτημα Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός, ενώ τονίζει πως αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση προς το Κίεβο για ντρόνς και πυράβλους.
2: Νωρίτερα είχαμε και την πρώτη απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απέτηση Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία.
1: Απαντώντας στα επικριτικά σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ABC ότι θα προκηρύξει εκλογές στην Ουκρανία εάν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός διάρκειας 60 ημερών, μια πρόταση που έχει επαναλάβει και στο παρελθόν ο Ουκρανός πρόεδρος. Απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι τόνισε ότι αναπόκειται στον Ουκρανικό λαό να αποφασίσει πώς πότε και πώς θα ψηφίσει και ποιον ηγέτη θα επιλέξει, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα είναι η ύπαρξη υποδομών ασφαλείας που θα επιτρέπουν στους πολίτες να ψηφίσουν χωρίς να κινδυνεύσουν.
0: Πείτε στον Πούτιν, δώσε μας 2 μήνες, 60 ημέρες πλήρους εκεχηρίας, 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές. Φυσικά, θα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιλογή του λαού μας. Προφανώς και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στην χώρα μας και οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα έχουν αναφορά και εδώ και στην οικονομία, με την αγορά καυσίμων να παραμένει στο επίκεντρο. Στην Ελλάδα τώρα οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε μειώσεις στην τιμή της βενζίνης, ενώ την Τετάρτη αναμένονται και ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότησή του, καθώς ξεκινάει την επόμενη μέρα. Έχουμε, είπαμε, και τη Σύνοδο Κορυφής, όπου έχουμε και νέα επιστολή, νέα κίνηση, νέο γαλάζιο γράμμα, κύριε Ανδρουλάκη. Νέο γαλάζιο γράμμα του κυρίου Μητσοτάκη, μέσω του κυρίου Πιερακάκη, Κυριάκος 1 στον Κυριάκο 2, με έντολη εκεί, και όλα αυτά θα συζητηθούν Πέμπτη και Παρασκευή Συνόδο Κορυφής. Για να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
3: Τόση των διεθνών τιμών των καυσίμων προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς μετά τη συμφωνία για την προμήθεια της Αμερικής 4,8 εκατομμυρίων τόνων δίζελ από τη Ρωσία.
4: Όταν πέφτει ένα προϊόν στην αγορά, οι νόμοι λένε ότι θα πέσει τιμή. Δεν θα λείψει από κάπου αλλού, θα περισσέψει στην Ευρώπη. Το πιθανότερο είναι να πέσουν οι τιμές.
3: Η μικρή πτώση που αναμένεται στο Brent θεωρητικά θα επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία.
5: Περίπου να φτάσει μέχρι τα 95 δολάρια το πετρέλαιο το Brent, που σημαίνει για την ελληνική αγορά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις και κυρίως στη βενζίνη, η οποία έχει μείνει καρφωμένη σταθερή στα 2,20.
3: Πτώση των τιμών αναμένουν οι έμποροι και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Αν ξεκίναγε σήμερα χωρίς καμιά επιδότηση, θα ξεκίναγε στο 1,90. Ο Πρωθυπουργός μίλησε κάτω από 1,75. Εμείς ας κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο. Το 1,65.
5: Με την παρέμβαση της κυβέρνησης λέμε, αν ανοίξει τα 1.600 ευρώ τα 1.000 λίτρα, να κάνουμε το σταυρό μας.
3: Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα παραμείνουν σταθεροί και θα αυξηθεί το ποσό που θα λάβουν.
6: Για το 1.170.000 συμπολίτες μας θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
3: Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Τώρα, οι υψηλές τιμές των καυσίμων αλλά και η ενεργειακή ακρίβεια τροφοδοτούν και την πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη του ανάρτηση κάνει τον απολογισμό της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, στην Αθήνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία αλλά και στη συνολική ενίσχυση των Αμερικανικών σχέσεων. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
7: Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες εκπέμπει ο Πρωθυπουργός με την αποτίμηση που κάνει στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εστιάζοντας την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε σειρά κρίσιμων τομέων.
8: Από την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και την ναυτιλία, μέχρι τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου.
7: Παράλληλα, εκτός από την άμυνα και την αναβάθμιση των F-16, την ένταξη των F-35 και τα μακροπρόθεσμα εξοπλιστικά προγράμματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενέργεια και τη σημασία του κάθε του διαδρόμου.
8: Ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG.
7: Την ίδια ώρα, η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί και πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση, παρά τα ωφέλη που τονίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει η έγκριση της ρήτρας διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παρεμβάσεις στον τομέα της εγχώριας ενέργειας.
9: Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία. Λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς και τώρα εμφανίζουν ως στρατηγική κίνηση την απόφασή τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να τα καλύψουν.
10: Είναι μια συνολική αποτυχία διαχείρισης ταμείου ανάκαμψης και θα μπορούσαμε να τα έχουμε χρησιμοποιήσει χωρίς να βάλουμε τα δικά μας Μάλιστα. χρήματα.
6: Η χώρα μας ήταν η πρώτη στην οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ρήτρας διαφυγής, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στην ενέργεια. Αυτό το ένα δις δεν είναι αμεληταίο, θα πάει σε δημόσια κτίρια, σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αυτονομία.
10: Οι μόνοι που ωφελούνται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια είναι οι ενεργειακοί όμιλοι.
11: Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την εσχροκέρδεια των καρτέλ.
12: Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτήν που περιγράφεται.
13: Κύριε Μητσοτάκη, η κοινωνία σφιχτιά.
7: Η ρήτρα διαφυγής αφορά επενδύσεις που δρομολογούνται έως το 2028.
0: Μένουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και με την αυτοδυναμία να αποτελεί και το βασικό διακύβευμα των εκλογών, η αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ οξύνεται, καθώς η Νέα Δημοκρατία επιμένει σε καθαρή εντολή από την πρώτη κάλπη, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη διεκδικεί την κυβερνητική αλλαγή. Την ίδια ώρα, στον χώρο της αριστεράς, η προσπάθεια του κ. Αλέξη Τσίπρα να συγκροτήσει τη δική του πολιτική ομάδα με τελευταία προσθήκη τον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό προκαλεί νέες αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ρεπορτάζ από την συνάδελφο Νίκη Μπάτου.
13: Με διακύβευμα την αυτοδυναμία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση κοντράρονται για την επικράτηση στις εκλογές. Το ενδεχόμενο των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων απέκρουσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας σε καθαρό αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη.
11: Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν πρώτο και δεύτερο γύρο. Ξεκάθαρος και μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και αυτό δεν το λέω αλαζονικά, αλλά γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι με τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε, η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει στους πολίτες ένα συνολικό σχέδιο.
13: Εντολή διακυβέρνηση ζητάει Χαριλάου Τρικούπη, που κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι πέρασε κάτω από τον πύχη των προβλημάτων.
14: Η χώρα έχει ανάγκη από Πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν Πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πύχη χαμηλά.
15: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
13: Την ίδια ώρα, με μπασχετικούς όρους, πάσες αλλά και πολιτικές ατάκες, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει τη φανέλα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μαζί το εισιτήριο για τα ψηφοδέλτια στον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό. Τα στιγμιότυπα μοιράστηκε με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν περιοδεύσει στην Κρήτη Δευτέρα και Τρίτη.
15: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο, θα κερδίσω.
16: Πώς το λέει στάτη στην ομάδα μας?
17: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
16: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
17: Είναι η ειδικότητά μου.
16: Πάμε να τους νικήσουμε.
17: Εννοείται.
13: Διπλές βολές σε Πασόκ και ελληνική αριστερή συμπαράταξη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ανάταξης της αριστεράς στη Βουλή.
18: Το ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα δικό του κόμμα και θέλει και λέει μόνος θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία ενώ τα ποσοστά του είναι αυτά που είναι. Το Πασόκ ακόμα πιο κάτω λέει θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Αυτά τα δύο ποιον ευνοούν?
13: Την ερχόμενη Τετάρτη εκπνέει η διορία της Κουμουνδούρου στους ανεξάρτητους βουλευτές για να παραδώσουν τις έδρες τους.
0: Τα πολιτικά και γενικότερα όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις και προεκτάσεις θα συζητήσει ο Άρης Πρωτοσάλτης βεβαίως το πρωί και με τον Νίκο Φιλιππίδη εδώ μετά τις 9, αλλά και νωρίτερα με τον κύριο Μαυρίδη από το Liberal στις 10, φιλοξενούμενο στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky με τον και θα καθίσει στη θέση του εξώστη μαζί με τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Αντζουλέτο, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, έχει να πει, να ρωτηθεί πολλά από τους δύο συνάδελφους, αλλά και βέβαια να απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία έχουμε εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Πολλές επίσης συνεντεύξεις και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την εξέλιξη αυτή που είπαμε με τον κύριο Μπέρναμ στην Μεγάλη Βρετανία για το ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο Brexit και στην ψηφοφορία αυτή, με έναν πολύ πολύ καλό αναλυτή και καθηγητή στο Λονδίνο. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, αλλά και βέβαια και την εσωτερική πολιτική του Λονδίνου. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά με τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη. Και φυσικά πολλά επίσης και ενδιαφέροντα. Όλη η σάτυρα με τον Μάνο στις 12 και στη 1 το 3-on-3 έχει πολλά να πει και δεν σταματάει η γλώσσα τους και των τριών Νότης, ο Γιάννης και ο Χρήστος. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα στο πρόγραμμα του Skype 100,3 και φυσικά πολλά δικά σας θέματα με τον Γιώργο Ψάλτη και ό,τι αφορά εσάς τους πολύ πολύ πρωινούς και όχι μόνο. Καλημέρα στην κυρία Μέρη, καλό πρωινό, καλή δύναμη, τίποτα άλλο πέραν της δουλειάς μας αγαπητή κυρία Μέρη. Καλημέρα κύριε Χάρη από την όμορφη Σαλαμίνα εδώ κοντά μας. Καλημέρα στο Δήμο από την Καλυθέα μέσω του διαδικτύου, καλημέρα και πάλι στον Αλεχάνδρο. Ένα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, η κυρία Δέσμηνα από τα Κατοπάτηση, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, εδώ πάντα σταθερή. Επίσης η κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, Σοφία Μαρία από τη Σπάρτη, ο Σπύρος από το Βοτανικό, ο Στέφανος από το Γέρακα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Σωτήρη, Σωτήρης Κράβαρης, εδώ που μας φροντίζει. Καλή δύναμη, Σωτήρη μου, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δεμένα στα λιμάνια παραμένουν τα ληφτικά σκάφη με τους ψαράδες να κλιμακώνουν και τις κινητοποιήσεις τους, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων αλλά και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα απειλούν, όπως λένε, την επιβίωσή τους. Από την Πάτρα μέχρι και τον Βόλο αλλά και τη Μυτιλίνη ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ενώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης στο ληφτικό πετρέλαιο, προαναγγέλλοντας και νέες παρεμβάσεις. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
19: Το επάγγελμα έχει γίνει μη βιώσιμο.
20: Από την αγωνία για την επιβίωση.
21: Να αξιοπρέπεια, δεν θα μας την πατήσουν αυτοί.
20: Στην οργή και την απόφαση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοίς μιλούν για ένα κόστος που έχει γίνει δυσβάσταχτο και ζητούν άμεσα λύσεις.
22: Δεμένα στην ιχθυόσκαλα της Πάτρας είναι τα ληφτικά σκάφη εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι αλλοίς υποστηρίζουν ότι τα κόστη πλέον είναι απαγορευτικά και έτσι δεν μπορούν να βγουν με τα σκάφη τους για ψάρεμα στο Ιόνιο.
21: Γιατί να λέει το 50 όταν έχει φτάσει το πετρέλαιο 2 ευρώ, εμείς θέλουμε να δουλεύουμε με 50-60 λεπτά πληρωτέο, να το πληρώνουμε μέχρι τόσο. Έτσι μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι, έτσι μπορούμε να δουλέψουμε.
20: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Τα κόστη εκτινάσσονται, ενώ όπως λένε, οι τιμές που δίνουν τα προϊόντα τους είναι πολύ χαμηλές.
23: Αυτή τη στιγμή ένα σκάφος στις μέσα αλίας φεύγει στις 7 η ώρα το απόγευμα, ρίχνει λάμπες για γάβρο και για σαρδέλα και γυρίζει το πρωί και δεν ξέρει αν θα πουληθούν τα ψάρια, σε τι τιμή θα πάνε.
24: Το γρηγρή για να πάει για δουλειά τρέφονται 12 οικογένειες. Χρειαζόμαστε 12 άτομα μόνο και μόνο για να πάμε για δουλειά. Φανταστείτε και καταλάβετε πόσους κόσμος τρέφεται από αυτά τα σκάφη.
20: Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στον Βόλο. Αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.
25: Είναι το καύσιμο, είναι οι ζημιές από τα θηλαστικά, είναι τα δορυφορικά, είναι τα VMS, είναι η νομοθεσία που έχουν κάνει, λειτουργικά τιμολόγια, λειτουργικές ζυγείς.
20: Οι κινητοποιήσεις έφτασαν και στη Μυτιλίνη, όπου οι παράκτοι αλλοίς ξεκαθάρισαν πως οι ενισχύσεις που προωθούνται δεν αρκούν από μόνες τους για να αντιμετωπίσουν το σύνολο των προβλημάτων τους. Και το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές.
26: Τέρμα τα ψέματα, οι αλλοίς είμαστε αποφασισμένοι, θα το πάμε μέχρι τέλους.
20: Στην ενίσχυση των αλλιέων αναφέρθηκε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας επιπλέον μέτρα.
8: Διπλασιάζουμε την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως τα 32 λεπτά το λίτρο, ώστε να στηρίξουμε τους αλλοίς μας. Να πω ότι ήδη εξετάζουμε και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου, αλλά περισσότερα γι' αυτό θα έχω να σας πω προς το τέλος του μήνα.
0: Μετά τους αλλοίς πάμε και στους αγρότες, επίσης πολύ σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Σε απόγνωση λοιπόν βρίσκονται και οι βαμβακοπαραγωγοί της Θεσσαλίας, καθώς το κόστος παραγωγής συνεχίζει να ανεβαίνει την ώρα που οι τιμές πώλησης παραμένουν χαμηλές. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι πλέον καλλιεργούν με ζημιά και προειδοποιούν πως αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, το βαμβάκι κινδυνεύει να εγκαταληφθεί. Μιχάλης Θεζάρης στο ρεπορτάζ.
27: Το βαμπάκι που κάποτε, που το βλέπετε, ήταν ο λευκός χρυσός για τον κάμπο της Θεσσαλίας και όχι μόνο, για όλη την Ελλάδα, δυστυχώς στις μέρες μας έχει φτάσει να είναι η μαύρη χρεοκοπία των αγροτών.
28: Υψηλές τιμές παραγωγής, αυξημένα κόστη λειτουργίας και χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων δημιουργούν εκρηκτικό κοκτέιλ για τους αγρότες της Θεσσαλίας για ακόμη μία χρονιά. Ο Παύλος Σπυρόπουλος, βαμβακοπαραγωγός και αγρότης, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον της παραγωγής βαμβακιού.
27: Και γίνει ασύρφορη πλέον η καλλιέργεια, δεν μπορούμε πλέον να παράγουμε το βαμβάκι που αγαπάμε, που το βρήκαμε από τους γονείς μας και θέλουμε να το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Δυστυχώς αυτή η καλλιέργεια, θα το πω με πόνο καρδιά, στα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει, θα εξαφανιστεί.
28: Τροχοπέδι για τους παραγωγούς του κάμπου αποτελεί η εκρηκτική αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
29: Το ντίζελ είναι ο μεγαλύτερος κόμπος στον Έλληνα αγρότη αυτή τη στιγμή. Και τι εννοώ κόμπος? Πέρυσι που το πετρέλαιο είχε 1,5 ευρώ, ήθελα 500 ευρώ πετρέλαιο. Σήμερα που το πετρέλαιο έχει άνω των 2 ευρώ, θέλω 1,000 και ευρώ. Πράγμα που για να γίνει συγκουμιδή στην εποχή δηλαδή του μπαμπακιού, θέλουμε τα τριπλάσια έξοδα.
28: Η ζωή για έναν αγρότη και έναν κτηνοτρόφο μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι ενδεικτικό πως το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 76.900 άτομα εγκατέλειψαν το πρωτογενή τομέα. Η τιμή πώλησης του βαμβακιού βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι αγρότες, το κόστος παραγωγής του κιλού φτάνει τα 70 λεπτά, ενώ οι ίδιοι πολλούν στα 45 λεπτά του ευρώ.
1: το κόστος παραγωγής στα προϊόντα που δουλεύουμε έχει εκτιναχτεί σε δεκαπλάσια τιμή.
28: Οι αγρότες της Θεσσαλίας ζητούν τη στήριξη της πολιτείας, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων το προσεχές διάστημα.
0: Ένα περιστατικό αστυνομικής φύσεως έχουμε, έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, στο Μενίδη, σε μια δύσκολη κατάσταση οικογενειακή. Ο γιος σκότωσε, έτσι όπως φαίνεται, την μητέρα, γεννηθήσατε το 34, στο Μενίδη, με πολλά προβλήματα, με χρήση, με όλα αυτά τα οποία δυστυχώς φέρνουν μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Περισσότερα και στο Δελτίο Ειδήσεων και αργότερα με τον Γιώργο Ψάλτη. Τώρα κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με αστυνομικό πάλι ρεπορτάζ, διότι στο παρελθόν του 52χρονου που δολοφονήθηκε τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα, αναζητούν οι αστυνομικοί το κίνητρο της εκτέλεσής του Γιώργου Πρωτοψάλτης.
8: Βίντεο αποτυπώνει το ασθενοφόρο που έχει φτάσει στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα λίγα λεπτά μετά την εκτέλεση του 52χρονου.
2: Εκεί ακριβώς που έχουν ρίξει πριονίδι. Η ώρα ήταν περίπου μία. Ο 52χρονος ήταν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού. 8 κάλικες βρεθήκανε, εδώ δεν έχει κάμερες. Αυτή είναι ένα τυφλό σημείο.
8: Οι δύο δράστες επέβαιναν σε μηχανή και φορούσαν σκούρα ρούχα και κράνη. Είχαν στήσει ενέδρα περιμένοντας το θύμα να ξεκινήσει από το σπίτι του, που απέχει περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της δολοφονίας. Εν κινήσει, ο συνοδηγός άνοιξε πυρ χτυπώντας πισόπλατα τον 52χρονο, που έπεσε από τη μηχανή του. Περίπου 5 σφαίρες καρφώθηκαν στην πλάτη του και μία στο κεφάλι.
3: 8 κάλικες. Ή τον περίμενε κάποιος εκεί, ήξερε ότι θα περάσει. Το βλέπω ως άνθρωποι της νύχτας που πήγαν να λύσουν κάποιες διαφορές.
8: Αυτός είναι ο 52χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός στα μεσάνυχτα.

0: με αντιπαλότητες επικυριαρχίας ανάμεσα σε οπαδούς της ίδιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά και για ενδοοικογενειακή βία. Μεταξύ άλλων, είχε συλληφθεί το 2011 για επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα, το 2015 για τη δράση της εκβιαστικής ομάδας του Θαμνάκια για ένοπλη επίθεση έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο το 2018 και για πυροβολισμού στο κέντρο της Αθήνας το 2022.
1: Ήδη έτοιμος. Γεννήθηκε έτοιμος Γιώργος Ψάλτης. Έτσι ακριβώς. Έπιε και καφέ χθες το απόγευμα. Δεν έχει κοιμηθεί κιόλας. Οπότε Ροδάνη θα σας πυροβολήσει τώρα. Θα σας πυροβολήσει τώρα με όλα εδώ. Δεν θα σταματήσει. Απνευστή θα το πάει. Έρχεται για το δελτίο ειδήσεων και βεβαίως η τελευταία έτσι. Και μετά θα πάει για ξεκούραση. Έτσι ακριβώς. Της ήρθε λίγο βαρύες πρώτη βάρδια, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, θα τα συνηθίσουμε. Αυτά από εμάς. Καλή εβδομάδα. Αναστασία Τσιβγούλη λοιπόν τώρα στο δελτίο ειδήσεων των 6. Και μας πετάει ο Γιώργος Ψάλτης. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Μόλις έγινε γνωστό ότι νωρίτερα εντοπίστηκε στην περιοχή των Αχαρνών ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της θανάσιμα τραυματισμένη. Προσήχθη και εξετάζεται ο γιος της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπήρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε στον ομολογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για τη διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Ομάδα 6 γερουσιαστών από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί γερουσιαστές διαμαρτύρονται σε κοινή δήλωση ότι η κυβέρνηση δεν συμβουλεύτηκε το Κογκρέσο ούτε υπέβαλε καμία εξήγηση για να δικαιολογήσει την απόφασή της, όπως απαιτείται από τον νόμο. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία, έγραψαν. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, βασικοί κατηγορούμενοι, αρνούνται τις κατηγορίες. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός. Θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελέα έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος Σοβά από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του Σοβά προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Στην αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκε

0: Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 91-89-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Τα χάδια μας μάραναν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται, παιδί? Πω, άγρυπνη, παιδιά, σήμερα την πατήσαμε τελείως. Διότι, πού να ξέρω εγώ ότι μας πιάνει και ο καφές. Μέχρι τώρα καλά ήταν ο καφές. Θέλαμε χθες να πιούμε καφέ αργότερα. Οπότε, καταλαβαίνετε, είτε πέσαμε είτε δεν πέσαμε, το ίδιο και το αυτό. Ήτο. Σηκώθηκαμε 7-8 φορές το βράδυ. Τα παππούδια πάλι και έρχονται, μας και κοιμηθούμε, αλλά δεν προέκυψε. Τι πράγμα και αυτό, ρε παιδί. Παλιά θυμάμαι, αυτό μου λέγει και ο κύριος Γιαννίτης στην κουβέντα που κάναμε στην παράδοση παραλαβή. Πήραμε καφέ 12 παρα 5 το βράδυ, 12 παρα 4 κοιμόμαστε. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχει και μια νοτιά, παιδιά. Μια υγρασία. Τι πράγμα είναι αυτό. Χθες όμως το Όσλο χιόνισε, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι μας για εμάς ψάλλει. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Το Σάββατο, μου λέγε συμπατριώτης πάνω. Λοιπόν, το Σάββατο λέει είχε σχεδόν καλοκαιρινή ημέρα για αυτούς. Είχε λέει 13 βαθμούς Κελσίου. Με κοντομάνικα λέει πάνω. Λοιπόν, και την Κυριακή περιμένανε βροχές, αλλά αντί για βροχές σου ήρθε λέει χιόνι. Χιόνι, χιόνι, χιόνι. Εμείς εδώ έριξε νεράκι μπόλικο, ε. Έκανε και ζημιές και στην Καλαμάτα. Πού είσαι, σωσό, καλημέρα. Στην Καλαμάτα μου στείλανε κάτι βίντεο τέλος πάντων από ένα, κάτι ταβέρνες. Το νερό από κάτω ήταν μισό μέτρο, λέει. Αλλά έριξε μπόλικο νεράκι. Και χαλάζει στο πύλιο, αν δεν κάνω λάθος. Τα πάνε οι μετεωρολόγοι. Από το μεσημέρι της Κυριακής θα γύριζε ο καιρός. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα στο μενίδιο του Λακαρνανίας τα στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ. Σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής. Μπόλικη βροχούλα, ε. Στην Κέρκυρα, που είναι αυτό, Πετάλια Κέρκυρας, 69 και κάτι, 70 χιλιοστά. Στην Αχαράβη, πάνω στο βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας, 66. Στο Πάπιγκο, καλά, εντάξει. Ωραία, στο Πάπιγκο. Από εκεί δεν μπορούμε να βγούμε, ρε παιδί μου, ζωντανά να βγαίνουμε ακόμα στο Πάπιγκο, ε. Τραβήξουμε μια γραμμή, μια ευθεία και να βλέπουμε εμείς το ναό, ξέρω εγώ, τα βουνά πάνω από εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην Καρδίτσα 54 χιλιοστά και στην Πρέβεζα, την τιμημένη Πρέβεζα, 50 χιλιοστά χοντρικά. Τώρα φαίνεται ότι βρέχει στην Καλαμάτα πρωί-πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα οποία θα ανανεωθούν όσο νούπο, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά επειδή υπάρχει νοτιάς, και στην Πρέβεζα επίσης φαίνεται ότι βρέχει, οι θερμοκρασίες, παιδιά, είναι ψηλές. Εμείς εδώ το πρωί ξεκινήσαμε με 21 βαθμούς, άντε πες 20. Και εδώ είχε 19 περίεργος πως, πιο χαμηλά στα νότια προάστια. 15 βαθμούς βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, 18 πρωί-πρωί στη Θεσσαλονίκη. Πόσο έχει η Έδεσα, 15 και στα Σέρας, 15 και στη Δράμα. Ο Βόλος, 15 βαθμούς Κελσίου, η Πρέβεζα με βροχούλα 17, 17 και στην Καλαμάτα και εκεί με βροχή, 20 βαθμούς στα Χανιά, 19 στο Ηράκλειο, 22 στη Σαντορίνη, 16 στη Λίμνο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, άμα ανοίξει ο χάρτης θα το δούμε το Λεκανοπέδιο, άμα δεν ανοίξει ο χάρτης θα δούμε τίποτα. Θα κάνουμε εκτιμήσεις μόνοι μας. Οπ, να το στο Λεκανοπέδιο. 20 το Λαύριο, 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος. Σε εμάς εδώ στα νότια προάστια τώρα δείχνει 20 βαθμούς το θερμόμετρο. Άρα, λάβετε τα μέτρα σας. Γεια σου ρε Δημητρό, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή διαδρομή και σήμερα. Πάει Ασπρόπυργο. Τι να κάνει και αυτός ο έρμος, τι να κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, η επικαιρότητα πάντα πλούσια και η εβδομάδα αυτή έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Αν τα πάρουμε ημερολογιακά, σωστό, ωραίο το ημερολογιακά, μου άρεσε. Σήμερα βλέπω, μαθαίνω ότι θα ανακοινωθούν λέει, τα κυβερνητικά σχέδια για τα social media και τους 15χρονους, πώς δηλαδή από την 1η Γενάρη του νέου έτους του 2027, η οποία έρχεται, να ξέρετε, μην νομίζετε ότι θα αργήσει το 27, δεν θα μπορούν να έχουν λογαριασμούς. Όπως θα το κάνουν αυτό δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, γιατί κάποια προσπάθεια που έγινε στην Αυστραλία δεν πέτυχε η Αυστραλία. Κάνανε κάτι τρίπλες εκεί οι πιτσιρικάδες και περπάτησαν με τα κοινωνικά δίκτυα. Άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω τώρα είναι ότι μου έρχεται. Έτσι, μη δίνετε σημασία. Παιδιά, δεν είχα ίντερνετ το Σαββατοκύριακο, επειδή είχα πάει, είχα κάνει μια δουλειά, ψιλοξέχασα και το κινητό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που ένιωσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τόσο ωραία. Είχα καιρό να ζήσω και να απολαύσω. Ούτε αυτό και μηνύματα και αυτά και εκείνα. Βόλτες στην παραλία. Κάνανε μπάνιο οι τρελοί, ξέρετε. Έχω και συγγενικό πρόσωπο που πήγαινε το Σάββατο και την Κυριακή να κάνει μπάνιο. Πού πάτε, ρε παιδιά? Πού πάτε, ρε παιδιά? Εντάξει, το Σάββατο έκανε ζέστη και καλά ήταν. Φού και ο σκύλος μέσα ήθελε να μπει. Ο Άρης τον κρατούσα με τα ζόρια. Άλλο παππού κι αυτό. Πού πα, δε καραμίτσο να κάνει μπάνιο να πούμε. Θα μπει μέσα, θα μείνει μέσα. Έσκαβα από εδώ, έσκαβα από εκεί. Την Κυριακή όμω πήγε στην Ευχία, ξαναπήγανε. Ρε, πού πάτε ρε, για μπάνιο. Εντάξει, κάντε ηλιοθεραπεία. Διάβαζα, πού το διάβαζα, χθες, γιατί ενώ λέει είμαστε σε μια χώρα όπου έχουμε 3.000 ώρες ετησίως ηλιοφάνεια, μας λείπει, λέει, έχουμε ανεπάρκεια στη βιταμίνη D. Πραγματικά δεν σας έχει, εμένα μου έχουν ρίξει οι γιατροί που κάνουμε εμείς τα παππούδια εξετάσεις, μου λέει εκεί ο γιατρός, πάρε μου ένα, για 3 μήνες μου λέει, τα δέοντα χαπάκια και μετά μου λέει βγες στον ήλιο. Τι λες μεγάλε. Στο μεσογειακό κλίμα, λέει, 1/4 έκθεσης του των 2/3 της επιφάνειας του σώματος για 4 φορές την εβδομάδα βοηθούν σημαντικά, λέει, στη σύνθεση της βιταμίνης D, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα D που όμως μας λένε μη βγαίνετε στον ήλιο, γιατί άμα βγείτε στον ήλιο θα έχουμε προβλήματα με άλλα ζητήματα. Τι κάνουμε, βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εδώ σας θέλω. Βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εν τω μεταξύ, influencer, λέει, θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους που λέγαμε νωρίτερα για τα social media. Είναι μια έρευνα, λέει, που έκανε το Καποδιστριακό. Και λίγοι είναι με αυτά που γίνονται. Ένας στους 4 θέλει να γίνει, λέει, ξαναλέω, influencer. Αυτά είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Πού είναι οι άνθρωποι του βιοτεχνικού εμπελτηρίου, θα τους βρούμε αργότερα. Λοιπόν, που ψάχνουν τεχνίτες και λοιπά. Influencer και τα μυαλά στα κάγκελα. Και μην γελάτε καθόλου. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Τόσο πολύ σοβαρό που γίνεται επικίνδυνο, να ξέρετε. Λοιπόν, άκου influencer. Έβλεπα τα στοιχεία, τα αναλυτικά, που δεν τα έχω εδώ μπροστά μου τέλος πάντων, όπου αναφέρεται στα ζητήματα τα συγκεκριμένα, πώς, διότι, γιατί, εφόσον κλπ. Βέβαια. Τα παιδιά βλέπουν, σου λέει, να κάνουμε διαφημίσεις, νομίζουν ότι είναι χαρά και πασχαλιά. Άιντε, σου λέει influencer. Μάθαμε και τα influencer. Ναι, ακριβώς. Κάτσε. Τα έχω εδώ τα. Να τη influencer. Για να δω. Τι επαγγέλματα, λέει, θέλουν να κάνουν οι έφηβοι. Αυτά τους δείχνουμε τα παιδιά, αυτά θα κάνουν και αυτά. Ο ένας στους 4 influencer YouTuber. Το 16% λέει επαγγέλματα σε σχέση με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. 14% οπα, πληροφορική, λέει, και τεχνητή νοημοσύνη. Οπα. 12% οικονομία και διοίκηση. 6% λέει στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας, ένστολοι δηλαδή. 5% σχολή, λέει, με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη όπου εδρεύει. Μάλιστα. Ενώ, λέει, τα σημαντικότερα εμπόδια των εφήβων στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων είναι, λέει, η έλλειψη πληροφόρησης, ιδίως στους 3. Η έλλειψη αυτογνωσίας, πάλι 2 στους 3. Και δια οικογενειακές πιέσεις, λέει, ο 1 στους 4. Είναι τα κλασικά που λέμε, τι θα γίνουν τα παιδιά. Παλιά, θυμάστε τι λέγαμε, δικηγόροι, γιατροί. Αυτά και τέλος. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο. Αυτά ακούγαμε εμείς. Οι παλαιότεροι. Αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Α, επίσης. Λοιπόν, τη Δευτέρα είπαμε, σήμερα έχουμε social media. Τετάρτη έχουμε τα μέτρα. Πετρέλαια. Έχω ακούσει τα απίστευτα σενάρια του Σαββατοκύριακου, να ξέρετε. Έχω μιλήσει τέλος πάντων. Και θα είναι και 15 μέρες. Αναλόγως πώς θα κινηθούν τα πράγματα, λέει, διότι με αυτά τα οποία γίνονται με τον Αμερικανό πρόεδρο και με αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει και τις ανακοινώσεις που κάνει, δεν ξέρω που. Και πάλι καλά είμαστε, να σας πω την αλήθεια. Έβλεπα τα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα. 103 το Brent. Α, έπεσε τώρα. 102,9. Με μία πτώση 1,75% στα χρηματιστήρια που είναι ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, λέει, το αμερικανικό το ελαφρύ είναι κάτω από τα 90. Είναι στα 89,9. Λες και είναι πυρετός. Με μία πτώση 2%, παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για να δούμε. Πήραν φωτά τα μπατζάκια μας. 81,48 είναι το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Σας θυμίζω, πριν τον πόλεμο της μεγάλης επιτυχίας του Αμερικανού Προέδρου, ήταν στα 36. Θα κλάψουνε μανούλες. Εν τω μεταξύ, διάβαζα στοιχεία για το τι έχουμε, λέει, στις αποθήκες φυσικού αερίου. Είμαστε στο 72% περίπου. Έπρεπε να ήμασταν παραπάνω. Για να δούμε. Τώρα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, και τη συμφωνία με τους Ρώσους για να. Προσέξτε τώρα το μπέρδεμα. Θέλει, λέει, να παραλάβει, γιατί δεν έχει ποσότητες πετρελαίου για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας θυμίζω ότι οι Αμερικανοί έστελαν σε μας πετρέλαιο κίνησης και εμείς τους στέλαμε άλλες βενζίνες. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως να παγώσει, γιατί δεν έχει, με αποτέλεσμα, λέει, το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες του πετρελαίου κίνησης από 3,60 να είναι τώρα 6,30 μέσος όρος, σε κάποιες περιοχές ακόμα πιο ακριβά. Λοιπόν, κάνει συμφωνία με τους Ρώσους, το ανακοινώνει, η οποία συμφωνία δεν είναι μόνο, από ό,τι κατάλαβα, να τους στείλουν 300.000 τόνους πετρελαίου. Ήταν να αγοράσει ή τέλος πάντων να μπει ως συνιδιοκτήτης στη Lukoil, τη μεγάλη αυτή ρωσική εταιρεία που έχει, λέει, δηληστήρια, έχει, πώς το λένε, περιοχές τις οποίες μαζεύει πετρέλαιο κλπ. Να μπει είτε αμερικανική εταιρεία είτε τέλος πάντων μεγαλοπαράγοντας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί δεν μπορεί να πουλήσει η Ρωσία λόγω του πολέμου, έχει ανάγκη από λεφτά, άρα κάνει ένα deal, μια συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο προέκυψε μετά από αυτό και τις αντιδράσεις που καταγράφησαν από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, γιατί είναι μέσα στο σπίτι της ο πόλεμος και όλα όσα γίνονται παρασκηνιακά και τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Μάθατε τι είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, για τα γεγονότα, λέει, του δημοψηφίσματος του Brexit, ότι ενδεχομένως, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, να συνέδραμαν και Ρώσοι για να βγει το αποτέλεσμα. Α, θα μου πείτε σενάρια όλα αυτά. Πού να ξέρω κι εγώ, παιδιά, αυτά τα είπε ο ίδιος ο νέος ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Πολωνοί ανακοίνωσαν, ο ίδιος ο Τούσκ, ότι συνελήφθη, λέει, κάποιος ο οποίος ήθελε να δολοφονήσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Οι Γερμανοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, κάτι συλλήψεις κλπ. Από μια ειδική ομάδα, λέει, των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα και σε πάρα πολύ καλό δρόμο γενικότερα, Άρα, για να ξαναγυρίσω, Τετάρτη λοιπόν θα δούμε και θα σας πω μετά και τα σενάρια τα οποία ακούγονται. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θέλει να είναι αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε. Για να δούμε πόσο πιο χαμηλά θα είναι. Να ξέρετε, τα σενάρια κατά κύριο λόγο που μαθαίνω είναι 3. Και θα δούμε και πόσο θα συνδράμουν και αν θα συνδράμουν ουσιαστικά τα δηληστήρια τα οποία θα βοηθήσουν, θα βάλουν πλάτη που λέμε. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Και μετά, Πέμπτη Παρασκευή, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, όπου αυτό θα είναι το κυρίαρχο θέμα, να ξέρετε. Δηλαδή, το τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση και πώς θα βοηθηθούν οι απλοί πολίτες. Μάλιστα. Θυμίζω, σήμερα 82 χρόνια, κυρίες και κύριοι, από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Λοιπόν, σήμερα παρόν θα είναι και στην Ακρόπολη, εκεί στον Παρθενώνα, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έτσι, γιατί σαν σήμερα το 44 έφυγαν οι Γερμανοί και βγήκαν οι Έλληνες στους δρόμους. Θυμίζω 6981, ψέματα, 6981231003, μην τα μπερδέψω, είναι το Viber, το τηλέφωνο το οποίο επικοινωνούμε. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Υπάρχει και το skyradio.gr για την επικοινωνία μας και τα μηνύματά μας. Υπάρχει και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Ωραία, ωραία. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τον είχα την Παρασκευή, τον έχω και σήμερα. Τι γίνεται? Μην πω τη λέξη, έτοιμο σήμερα να την πω. Τι γίνεται με τις πρωινές βάρδιες, πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν νομίζω να προλάβουμε να ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ ξάγρυπνος. Και αύριο Τρίτη και 13. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Μην γελάσεις, είναι αρέ. Αύριο λέω Τρίτη και 13. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει και κόσμος. Για μισό λεπτό. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Επισήμως Πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου, Σιμεών Οσίου, Δομνίνης και Αναστασίας της Παρθένου, Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου, Ιάσονος Επισκόπου Δαμασκού, επικτή του Οσίου από την Κύπρο και σύναξη των Εναθήνες Αγίων, παρακαλώ πάρα πολύ. 7.30 παιδιά το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Χθες που το τέτοια ώρα τα πρωινά είχα πάει εγώ να κάνω τις βόλτες μου, γιατί ξέρετε, εμείς τα παππούδια πρέπει να βγαίνουμε και να περπατάμε. Έτσι έχουν πει οι γιατροί. 7.30 παιδιά τον είδε τον ήλιο. 8 παρά 25. Και θα δεις 7 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πολλές μέρες που θα έχουμε και αλλαγή της ώρας. 24 προς 25 Οκτωβρίου θα αλλάξει η ώρα. Ξημερώματα δηλαδή της 25ης μέρας του Οκτώβρη. Κρατήστε το και αυτό. Θα μου πεις και τι θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει, απλώς θα αλλάξει η ώρα, θα ξημερώνει λίγο νωρίτερα και θα ανοιχτώνει και μία ώρα νωρίτερα. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης για μας, για να συντηρηθούμε, ξέρετε τώρα. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Περαστικά να πούμε και στον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα. Έκανε κάτι εξετάσεις, κάτι βρήκανε λέει. Θα κάνει. Τι και εσύ θα κάνεις εξετάσεις. Α, γιατί. Οκ. Okay. Γιατί εμείς έχουμε και γιατρό σήμερα. Όλα μαζί τα στραβά σήμερα. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1810 ξεκίνησε λέει το πρώτο Oktoberfest. Πίνουν και οι Γερμανοί, Πίνουν. Αυτό λέει έγινε για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Και μετά έγινε λέει θεσμός. Όχι, θα την αφήνανε το θεσμό αυτό να πάει χαμένος. Λοιπόν, τι άλλο γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα, το 99 δίνει μια συνέντευξη ο Γιάννης Λούλης στο Έθνος και δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Μέσα έπεσε ο κύριος Λούλης. Την αντίδραση εκφράζουν, λέει, αλλά πού να ξέρει μετά τι θα γινόταν, από το 99 και δόθε. Σωστό και αυτό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λεωνίδας Κύρκος, ο μεγάλος Μίμης Πλέσας, η Δόμνα Σαμίου, η Μάρθα Βούρτσι, ο Λευτέρης Βοιατζής, ο Διονύσης Τσακνής, ο Χιου Τζάκμαν και ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, ποδοσφαιριστής ο τελευταίος. Ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Λακώστ, αυτός ήταν ταινίστας ή αντισφαιριστής που λέμε στα ελληνικά. Τώρα πώς έμπλεξε στην υπόθεση της με τα ρούχα, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, ο ιστορικός και ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Σαρής, έφυγε το 2017. Με το καλό να στείλεις χαιρετίσματα και περαστικά, προϊστάμενε, περαστικά στον πρόεδρο, στον Πάπα. Λοιπόν, οκ. Okay. Εντάξει. Έφυγε ο Χαριτόπουλος. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, θα τα κουβεντιάσουμε τώρα όλα αυτά. Μετά θα πάμε και στην Αυστραλία, παιδιά, στις 7 παρατέταρτο. Γιατί μια ελληνική ομάδα πήρε το κύπελο της Αυστραλίας. Χαμός στην Αυστραλία λέει και λοιπά. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Σούλα και ο Τάκης ξαναγυρίζουν στο τότε, στη δεκαετία των 90, των 90's, για να μας θυμίσουν με χιούμορ και νοσταλγία την αυθεντικότητα της εποχής. Η Βαλέρια και ο Σπύρος ζουν στο τώρα, την εποχή του αυτοματισμού, του διαδικτύου και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Η δεύτερη σεζόν λοιπόν της αγαπημένης σειράς Τότε και Τώρα με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη κάνει πρεμιέρα στον Sky σήμερα, 12 Οκτωβρίου, στις 10.30 το βράδυ. Νομίζω είναι από τις πιο ωραίες, πιο χαρούμενες και ταυτόχρονα νοσταλγικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Έχουμε και άλλο χρόνο, δεν μου τα λες αυτά. Γιατί μου κάνεις διάφορα σήματα, μπερδεύτηκα. Σαν τους τροχονόμους. Δεν καταλαβαίνω, τα καταλαβαίνω όλα. Λοιπόν, τι άλλο. Διάβασα, να το πω τώρα, ευκαιρία του θύση. Έκανα 0, 3-0 έκανα. Όχι 1. Θα σας τα πω τα αθλητικά μετά. Παναθηναϊκός ιτήθηκε 0. Σήμερα όμως έχει Καλαμάτα Μαύρη Θύελλα. ΠΑΟΚ Μαύρη Θύελλα. Το πέτυχα το λεωφορείο χθες, να ξέρετε, στην Εθνική Οδό. Τους έφερνε στο αεροδρόμιο προφανώς κατά τις 3.30 για να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη οι παίκτες της Μαύρη Θύελλα, της Καλαμάτας. Έβλεπα λοιπόν, προλαβαίνω από δύο κουβέντες μόνο, τα μοναδικά λέει ΑΕΗ στα οποία όσοι μπήκαν, όσοι δηλαδή κατάφεραν και πέρασαν τον πύχη στις πανελλαδικές μπήκαν, είναι στο ΟΠΑ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο, στο Χαροκόπιο και στο ΠΑΠΗ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σε όλα τα άλλα πανεπιστήμια και ιδρύματα γενικότερα, ακόμα και στο Μετσόβιο δεν πήγαν όλοι, δηλαδή 35 δεν πήγανε. Στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό, πού είναι το Καποδιστριακό, για να δω, πού είναι το Καποδιστριακό ρε παιδιά, Στο Απιθύτα 751 δεν μπήκανε. Δεν πήγανε, λέει, να γραφτούνε. Το Καποδιστριακό δεν το. Α, το ΕΚΠΑ δεν μπήκανε 1000 άτομα, παιδιά. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, αργός μαρασμός διαβάζω για τα πανεπιστήμια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Sky 100,3. Βρε, καλώς τα παιδιά τα πρωινά. Και μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
14: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα. Μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μανίδη. Κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκύχθιος τήρη το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχθεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα εξουγερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Έχουμε πει κάθε φορά: η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Και αυτό τη λέμε και τσακαλώ Δευτέρα. Δεν ισχύει όμως. Μου το έλεγε χθες και η Σωσό, η φίλη μου. Η Σωσό μου το έλεγε. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και άλλος ακροάτης. Μου λέει: όχι, όχι, μου το έλεγε η Σωσό. Μου το έλεγε η φίλη μου η Σόφη που μου έλεγε ότι ρε παιδί μου κάθε Κυριακή απόγευμα. Πώς βαραίνει το κλίμα αυτό το πράγμα τη Κυριακή το απόγευμα. Ότι θα πάμε διαβασμένοι στο σχολείο. Ε? Ρε παιδί μου, φτάνει στα 90 που λέει ο λόγος και ακόμα ακολουθεί αυτό το πράγμα. Το εντυπωσιακό όντως. Λοιπόν, τώρα που λέω Σωσό, η Σωσό η φίλη μου λοιπόν από την... Καλημέρα Στέλιο. Α, βρέχει λύση στα μάτα μου λέει ο Στέλιος. Α, νατανάτα. Μου λέει λοιπόν η φίλη μου η Σωσό από την Καλαμάτα. Μου λέει ποιος influencer μου λέει. Νιχού μου λέει είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Θέλεις λέει ένα μήνα λέει για να βρεις ραντεβού. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή σε εμάς τη γειτονιά μας εδώ στο Μαρούσι. Λοιπόν, αυτά τα μαγαζιά είναι καφέ και νυχάδικα είναι οι επενδύσεις του μέλλοντος. Μιλάμε για τρελή οικονομία σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια θα μου πεις αυτό είναι το ζήτημα ψάλι. Όχι βέβαια, αλλά δεν είχε άδικο σε αυτό που λέει η φίλη μου η Σωσό. Όσον αφορά τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση του μέλλοντος. Τώρα που λέω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, θα πω τώρα να πάμε και στις καλημέρες γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και από εδώ και από εκεί. Αν τα βάλουμε σε μία τάξη. Καταρχήν, προφανώς μάθατε την είδηση του Σαββατοκύριακου για μια πιτσιρίκα τη Θεσσαλονίκη 20 χρονών η οποία λέει έχει πάει σε ένα πάρτι. Ο φίλος της λέει, τέλος πάντων το παλικάρι με το οποίο την ίδια ηλικία ήταν μαζί, της έδωσε λέει ένα κάτι χαπάκια. Πήρε λέει η πιτσιρίκα, λιποθύμησε, τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Έχασε τη ζωή της. 20 χρονών παιδί, ρε παιδί. Και άκουγα δηλώσεις που έκανε ο μπαμπάς. Και εντυπωσιάστηκα ακόμα περισσότερο, να σας πω την αλήθεια. Ο μπαμπάς πάρα πολύ ψύχρεμος. Ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ότι το παιδί λέει, είχε πάλι ένα περιστατικό πιο παλιά, πάλι λέει με το ίδιο άτομο, αλλά ευτυχώς τότε λέει το κορίτσι, το θύμα, τα είχε καταφέρει και επέζησε. Τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτήν την ιστορία με τα ναρκωτικά? Θα μου πεις πέφτεις από τα σύννεφα ψάλτη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι πολύ παλιακό ως... Πώς να το πω, δηλαδή παλιότερες εποχές που τα βλέπαμε διαφορετικά. Τώρα που καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα, μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ενδεχομένως επειδή δεν το αντιμετωπίζω στον ευρύτερο χώρο τον δικό μου, αλλά πραγματικά συγκλονιστικό τώρα 20 χρονών κορίτσι έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη. 22 βαθμούς μου λέει η θερμοκρασία στα Χανιά, μοιράζει καλτσούνια. Μάλιστα, κερνάει λέει, μάλιστα, λέει ο φίλος μου Μανώλης. Μανώλη, να σου πω πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό. Γιατί μου λέγανε ότι στα Χανιά, γενικότερα στην Κρήτη, έχουμε κόσμο ακόμα αρκετό, ε. Όπως επίσης τα ίδια μου λέγανε και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για τη 12η μέρα του Οκτώβρη. Δηλαδή, ο Οκτώβρης είναι σχετικά γεμάτος στις κλασικές. Όπως και η Αθήνα, παιδιά, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Πούλμαν πάνε και έρχονται κάργα. Λοιπόν, καλημέρα, Λευτέρη. Το Σάββατο μου έκανα μπάνιο και εγώ ήταν φανταστικά. Πού πάτε ρε παιδιά τώρα, εντάξει, είπα μας. Βάζει το πόδι, καταρχήν, βάζει το πόδι, το χέρι έβαλα μέσα εγώ και όπως το βάλα το έβγαλα. Δηλαδή, μα το βλέπεις και από τον κόσμο ρε παιδί μου, 12 μία η ώρα. Ήτανε στην παραλία εκεί που πήγα εγώ στη Κορινθία, δύο άτομα. Η μία ήταν ο δικός μου άνθρωπος και άλλη μία ήταν λίγο μακριά, ξέρω εγώ κλπ. Και άλλοι δύο ήρθαν πιο αργά. Αυτοί ήταν τέσσερα άτομα. Πού πάτε και κάνετε μπάνιο. Αλήθεια, σας λείπει το μπάνιο, δηλαδή, δεν κάνετε σαν μπάνιο το καλοκαίρι. Ε? Καλημέρα Ελένη, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία. Γεια σου Σύση. Ηλιούπολη, καλημέρα. Δεν σε έχω ξαναδιαβάσει Σύση. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Τι γίνεται με την Κράβα ρε παιδιά? Διάβασα και την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων και του Δημάρχου για την έκκληση που έχει κάνει λέει και για τις υπόλοιπες περιοχές. Τις υπόλοιπες υπηρεσίες, συγγνώμη, οι οποίες εμπλέκονται με την ιστορία. 4.000 παιδιά τώρα δεν έχουν σχολείο. Και κάνουν λέει τηλεμάθηση. Τηλεμάθηση. Εκεί από την άλλη μεριά, εγώ αλλού σου δείχνω, αλλού κοιτάς. Άρες μπάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, καλημέρα Μέρη. τα υπέροχα καθίσματα, λέει, στο σταθμό Νερατζιώτισσα του Προαστιακού. Η φίλη μου η Μέρη από το Μαρούσι, με φωτογραφίες κατεστραμμένες, σκουριασμένα κλπ. Κλπ. Δεν χρειάζεται μια μέρη για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δίκιο έχει η Μέρη. Σήμερα θα μιλήσουμε, εκεί κατά τις 7.30 έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε και ένα θέμα. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Για έναν ακροατή, ο οποίος με πήρε και μου είπε για μια λάθος καταμέτρηση του ΔΔΕ σε μια πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να έρθει ένας ακριβός λογαριασμός, δεν πληρώθηκε, με αποτέλεσμα στην πολυκατοικία αυτή να μην υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα. Κόψαν το ρεύμα. Και μου λέει: κοινόχρηστο ρεύμα δεν υπάρχει. Λέει: ούτε στις σκάλες ρεύμα κατέβα. Αν θα έρθει όλα, θα ανάψουμε και το καλοριφέρ, αν θα τα ανάψουν οι άνθρωποι εκεί. Προσπαθούμε να βρούμε, λέει, μια λύση. Θα τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας, που ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τη ζωή μας. Καλημέρα στην Ασπασία, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο Περιστέρι, οδηγό σχολικού είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, όπως ο Στέλιος. Καλημέρα Λεωνίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά στο πρωινό. Γεια σου Παναγιώτη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα Αλέξανδρε, χαιρετισμού στη Χαλκίδα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έλλη. Το μπάνιο, λέει, στην ηλικία μας είναι ευεξία. Μισό λεπτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Για ποια ηλικία μιλάμε? Πονάμε λιγότερο? Καλά, τι πονάμε λιγότερο? Έχω γίνει, παιδιά, η μάνα μου. Μην σας πω ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν λίγο πιο ήσυχος ο κακομοίρης. Ο συγχωρεμένος, τέλος πάντων. Το πρωί κάνεις κανένα τέταρτο να σηκωθείς. Σηκώνεις το πρωί, οπ! Κάτσε καλά, γεράσιμε να σηκωθούμε. Λέω, δώσε. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Εν τω μεταξύ δεν θα πάλε ποτέ προς το καλύτερο, το ξέρετε το, έτσι. Αλλά δεν τα λέμε προς τα έξω. Καλημέρα, λέει φίλη μου η Έλλη. Λοιπόν, άντε να μην πω άλλα, φτάνουν πρωί-πρωί. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, γιατί λέμε, λέει, τσαγκαροδευτέρα? Τα προμονωμικά χρόνια, λέει, στην Αθήνα οι τσαγκάριδες, οι υποδηματοποιοί, συνήθιζαν να κρατούν τα μαγαζιά κλειστά όχι μόνο την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα. Το διπλό ρε πολύ. Επειδή δούλευαν πολύ το Σάββατο το βράδυ και δεν είχαν πολλή δουλειά, ήθελαν να ξεκουραστούν, έκαναν πρακτικά διήμερη αργία, Κυριακή και Δευτέρα. Λέω, ο φίλος μου Τάκης από το Λαγονίσι. 17 βαθμούς η θερμοκρασία, λέει, που δίνει ο πύργος στο αεροδρόμιο. Καλά, δεν χρειάζεται τώρα οι υπόλοιπες λεπτομέρειες. Τώρα, Τάκη, για τη θερμοκρασία. Όλα αυτά είναι μηνύματα που έχετε στείλει μέσω του Viber, έτσι. Ξαναλέω, 698-123-1003. Το CNN, τώρα πούμε και καμιά είδηση, έχει στην ηλεκτρονική του σελίδα πάνω φωτογραφία της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Με τίτλο «Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά σύμφωνα με πηγή», λέει το CNN. Εντάξει, το CNN θα μου πεις κάνει αντιπολίτευση στον πρόεδρο, αλλά όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και ακούγονται και το Reuters βλέπω μεταδίδει, κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, βαλτά όλα αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια έρευνα, λέει, η οποία είναι σε εξέλιξη από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Δανιήλ από τα Εμμυράτα. Πάτε και τα λέτε όλα κι εσείς. Εγώ θα τα πω, να ξέρεις. Οι κλειδώσεις, λέει, ζορίζονται με το που ξυπνάμε εμείς, λέει, το 73. Τι να πούμε κι εμείς το 67, αγαπητέ Δανιήλ. Ρε ντους κάνεις και. Έλα, δώσε. Πονάνε τα χέρια, πονάνε οι αρθρώσεις. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και δεν έχουμε και τη μηχανή τώρα. Τρώμε την κίνηση. Μέχρι να τη φτιάξουν τη μηχανή. Θέλει 10 μέρες, λέει. Δεν έχουν, λέει, πώς το λένε, ανταλλακτικά. Τι δεν έχουν ανταλλακτικά, ρε παιδιά? 19 χρόνια μηχανή φρέσκια είναι. Καινούρια. Μην με κοιτάς, όντως. Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Με το κόστος ενέργειας, λέει, βλέπω κυροπήγια στους τοίχους. Vintage. Κάτσε. Έχω. Περίμενε. Έχω θέμα. Καλημέρα, Έφη. Καλημέρα, Σοφριά. Γεια σου, Βασιλική. Στον Άγιο Μελέτιο, καλημέρα Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Καλημέρα στη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, το φίλο μου τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, κόσμο το Ξυλόκαστρο, Σπύρο στο Βοτανικό, καλημέρα. Στέφανο στο Γέρακα, Γιώργο στη Αγορά του Πηλίου, Αναστασία στο Χαλάνδρη και Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Καλημέρα σα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ την πρωινή. Λοιπόν, αυτό. Όπα. Τρίζονται και οι πόρτες στην ηλικία μου. Ο Σρέντερ μεγάλος Λεβέντης, πήγε να πει χρόνια πολλά στο άλλο το λαμπρό παλικάρι, στον Πούτιν, στο Βλαδίμηρο, Λοιπόν, προλαβαίνω, κάτσε να πω δύο κουβέντες, δώσε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω δύο κουβέντες, καταρχήν δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά λέει, έρχονται, λέει, αυξήσεις στα προϊόντα, να τα πάνε οι συμφωνίες κυρίων, για να δούμε. Λοιπόν, βλέπω, να τα πω και αυτά, μισό λεπτό. Μια κουβέντα δώσε μου και μετά, αμέσως μετά θα πάμε στην Αυστραλία. Λοιπόν, κριτσίνια και βρυγανιές πάνω 10%. Μπισκότα και εμφιαλωμένα πάνω 9%. Είναι νέοι τιμοκατάλογοι αυτοί. Ζάχαρη δεν μας νοιάζει. Τα λαχανικά σε κονσέρβα λέει 8%. Κρουασάν 7,5%. Φτάνει στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Το ψωμί του τόστ 7%. Καθαριστικά 4,5%. Λοιπόν, η φέτα θα πάει στη στρατόσφαιρα. Γιατί δεν έχουμε και πρόβιο γάλα. Φρούτα και λαχανικά υπάρχει κίνδυνος να τσιμπήσουν. Λιπάσματα 11% πάνω λόγω των γνωστών συνδικών κλπ. Εντάξει, άλλα δεν θέλω να σας πω ούτε για τους καφέδες, ούτε για τους ξηρούς καρπούς, ούτε για τα υπόλοιπα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ναι, αρέ, εσύ αμέσως, αυτά ήταν τα γυαλιά μου. Πέσαν κάτω. Τα κατάλαβες, έτσι. Λοιπόν, το All In, κυρίες και κύριοι, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 11 και 4. Άρα, 10.30 έχουμε το τότε και τώρα. 11 και 4 All In. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης, Άγιο Κατσουράνης. Α, παρουσιάζουν μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως special guest. Ποιος? Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Σήμερα λοιπόν στις 11 και 4 στην τηλεόραση του Sky, All In. Διαφημίσεις.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Changemakers από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύζα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας, Δευτέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, 12η μέρα του Οκτώβρη, τα καλύτερα να περπατήσουν για τη σημερινή ημέρα, εντάξει με αλλαγή του καιρού όπως καταλαβαίνετε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, για την ευθυνόπορο, να στείλω τις καλημέρες, ελπίζω να βρούμε μια άκρη και να μιλήσουμε με την Αυστραλία για το πρωτάθλημα, όχι το πρωτάθλημα, για το κύπελλο που πήρε η ελληνική ομάδα, στα πέναλτι παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Θωμά στο Ξυλόκαστρο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη πάλι που μου λέει: θα σου πω τι μου είπε ένας επιχειρηματίας στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Μην έχουμε Αύγουστο, όλος ο χρόνος Οκτώβριος. Πολύ κόσμο, Έλληνες αλλά και, και τουρίστες, ωραίος, 18 Σαρδάμ και κρουαζιέρα. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία. Έχω ένα καλύτερο λέει από αυτό που είπες λέει για το ρεύμα. Η ΔΕΗ έδωσε στην παροχή του ρεύματος σε άλλο στο σπίτι που μένω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η ΔΕΗ έδωσε την παροχή του ρεύματος σε άλλον στο σπίτι που μένω. Πώς γίνεται αυτό? Και άκρη λέει δεν έχω βγάλει. Μήνες τώρα, Ηλία. Ηλία, τα πούμε μετά το τηλέφωνο. Γιατί αυτό είναι ο πάροχος. Έδωσε την παροχή, δηλαδή τον αριθμό τον ίδιο σε άλλον. Πώς πήρε πρωτοβουλία, δηλαδή. Ο Χάρης κάνει πλάκα μου, λέει, εκτός λέει από την ουγγιάλε που μας δίνεις κάθε φορά, πρέπει να μας δίνεις, λέει, και την τιμή της μπουκιάς. Ποια μπουκιά? Το θέμα είναι ποια μπουκιά. Αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, πλάκα, για να δω η τιμή που είναι η ουγγιά. Πού σε βρε ουγγιά? Για μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, η ουγγιά είναι σήμερα στις 4.229,2 με μια μικρή άνοδο 0,31%. Είναι ο χρυσός, έτσι. Τα χρηματιστήρια τι γίνονται? Οριακή πτώση, τίποτα. Ανεπέστη πτώση στην Ιαπωνία. Το ίδιο και το Hong Kong, 0,02%. Ενισχύεται όμως η Αυστραλία 200, αυτός ο δείκτης, 0,86%. Ο Σάνγκαϊ υποχωρεί, ο δείκτης εκεί πέρα, 0,12. Εντάξει, σταθεροποιητικές συντάσεις. Για να δούμε τι θα δούμε. Βασικά να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, παιδιά, και με το νέο μέτωπο που έχει ανοίξει εκεί με τους Χούθη. Εκεί είναι τα ζητήματα τώρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει νέο δεύτερο μέτωπο και οι Χούθη, σας θυμίζω, ότι έχουν ανοίξει πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία. Είδα τα χτυπήματα στο αεροδρόμιο. Επίσης να σημειώσω ότι στα στενά του Ορμούζ δεν πολύ βλέπω να περπατάνε πλοία, παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η αμερικανική πλευρά, η οποία και διαμέσου του Υπουργού Οικονομικών λέει ότι, και ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, περνάνε, ενδεχομένως κάποια πράγματα να γίνονται με κλειστούς πομπούς σε κάποια πλοία και με συνοδεία, αλλά αυτά τα οποία είναι με ανοιχτούς πομπούς είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα οποία περνάνε. Και αρκετά χτυπήματα, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω δηλαδή τον αρμόδιο, πώς το λένε, αρμόδια εταιρεία, να το πω καλύτερα, εκεί του Ηνωμένου Βασιλείου, και νέο αναφορά για περιστατικό χθες το βράδυ, δεξαμενόπλιο κοντά στο Αγκυροβόλιο, στο Ομάν, στην πόλη Σόχαρ. Η κατάσταση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις άγνωστες τη στιγμή της αναφοράς. Λοιπόν, ως επίθεση λέει, το αναταξινόμησε το περιστατικό αυτό, μετά την επιβεβαίωση ότι το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε λέει, από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι τοπικές αρχές βοηθούν στην εκένωση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι επιπτώσεις οι περιβαλλοντικές άγνωστες και συνιστάται στα πλοία που διέρχονται την περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα να την αναφέρουν στις αρχές αλλά και στον συγκεκριμένο φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, να ξέρετε, είναι καμιά 45 τα πλοία τα οποία έχουν χτυπηθεί από την αρχή του πολέμου. Είναι λίγα. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω τώρα. Μέα κούλπα λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δηληστήρια. Γιατί από το 2009 μιλάμε για πετυχημένες επιλογές οι Κομισιόνε. Έχουν κλείσει, λέει, 30 μονάδες και έτσι τώρα, λέει, που ήρθε η ώρα της κρίσης, γιατί, λέει, όλοι δεν το περιμέναν αυτό, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Μάλιστα, σήμερα, λέει, λείπει το 20% της δηληστικής ικανότητας που είχε η Ευρώπη. Στα τέλη του 25 λειτουργούσαν μόλις, λέει, 72 δηληστήρια, λέει, στην κυρία Ήπειρο. Τα δικά μας τα δύο ευτυχώς λειτουργούν και μάλιστα έχουν αναπτύξει τις εγκαταστάσεις τους. 72 δηληστήρια συνολικά λειτουργούσαν, λέει, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία στο τέλος του 25. Από αυτά τα 66 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην σας ζαλίσω τώρα με νούμερα, δηλαδή τι μπορεί να δηληίζουν τα δηληστήρια αυτά. Δυστυχώς πάλι στις επιλογές και στις τακτικές λάθος πήγαν οι αρμόδιοι των Βρυξελών. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Ό,τι και να έχει συμβεί, το ξαναλέω, ό,τι και να έχει συμβεί στην περίοδο της δικιάς μας οικονομικής κρίσης, σας θυμίζω πόσο ανοιχτή ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έγινε και πώς μας χρησιμοποίησαν ως πειραματόζω, σε τι, σε οτιδήποτε, στην ιστορία με τον κορονοϊό. Πάλι ήταν γυμνή, κάναμε διάφορα για να μπορέσουμε να πάρουμε εμβόλια, για αυτό, για συμφωνίες, για κάτω από το τραπέζι, για οποιοδήποτε τομέα με πρόβλημα ή με κρίση, εκ των υστέρων την αντιμετωπίσαμε, χωρίς να το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, όχι, ο Παπαστέργιος έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα. Δεν έχουμε ακόμα απόφαση τι έχει γίνει με τον Καμπούρη. Τελείωσαν, λέει, οι απολογίες και τώρα υπάρχει η σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή για το τι θα γίνει για τους 11. Έτσι, αναμένουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
1: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Παπακαλούς ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη στην αρχή συνταξία, Τζέσι Αμπτουλάκη και Μέλνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής και Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την νεορφή αίθουσας που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ο ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος. Σιγή ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ισότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί, με επιστολή του ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αναμένεται και η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες στην Γκράβα μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Να ακούσουμε τη δήλωση εχθές ο Δήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης.
1: Όσον αφορά το συναγερμό, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα λάθος της πλακέτας. Είχε υγρασιαστεί η πλακέτα και χτύπησε ο συναγερμός χωρίς λόγο. Στις άλλες περιπτώσεις δεν βρέθηκε τίποτα. Το περιμένουμε και εμείς είναι να μας δοθεί η απάντηση. Ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι.
0: Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας σχολική κοινότητα, επισήμανε η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
2: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από τότε. Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση,
3: ασφαλής,
2: την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος ότι θα έχουμε εντός σήμερα.

0: Μακάρι να είναι εντός ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
1: Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώση συστήματος ΣΟΒΑ από την ανοφή αίθουσας που είχε και ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο τριμηχανικών θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγεί ηχθείως πάντως στηρίζει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή του ζητούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά και από την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στην χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, σε λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολυνέκρο πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 του μηνός, ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον μάλιστα στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η χώρα μας αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Όπως δήλωσε στο Μέγκο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους.
2: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση. Σε σχέση με πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
3: Στην Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
2: Θα έχουμε, ναι. Επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μας επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει σύνοδος κορυφής με ακριβώς αυτό το θέμα.
3: Την Πέμπτη.
2: Όσο δοθούν οι δυνατότητες από την Ευρώπη, αντίστοιχα θα κινηθούμε.
1: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εργασίες στους τομείς ενέργειας και άμυνας. Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο. Το όνειρο σχόλιο του, με αφορμή την κυριακάτικη αυτή ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
4: Η χώρα έχει ανάγκη από πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρόνους της παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα. Ο πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πήχη χαμηλά. Οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά, με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξής τους στο σύστημα σε δύο φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός τους, στους οποίους σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ο ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Θα ακολουθήσει και η διάσκεψη ανακρίτερες και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελία έχει διατάξει και την ενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν με σύνταξη τύπου οι Υπουργοί Επικρατείας Ακής Κέρτσος, Υγείας, Άδωνος Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, εν όψει και της κάθεσης της αύριο στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Η σύνταξη τύπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 ώρα το πρωί στον Ποδοσάκιο Μέγαρο. Αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση. Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε την χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Επιστρέφει από σήμερα δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας.
5: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
6: Όχι.
5: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
6: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Και στην αθλητική σας ενημέρωση, για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, αγώνας που μεταδόθηκε χθες από την Sport FM TV.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.
1: Ώρα για την ενημέρωσή μας για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
11: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και θα αρχίσω από τα δύο σημεία τα οποία έχουν μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Το πρώτο είναι η άνοδος της λεωφόρου Γαλατσίου και το δεύτερο είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό και για 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου συμβάντος. Από εκεί και πέρα, βεβαίως έχουμε κίνηση, τη μεγαλύτερη κίνηση, στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών, δηλαδή προς Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Ρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, Δημήτρη.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό ραδιόφωνο του Sky, μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, πιθανότητα βροχής προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για λίγες βροχές τώρα το πρωί. Γρήγορη βελτίωση όμως. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές ή μπόρες και πρόσκαιρη βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη έχουμε μεταβολή του καιρού με αρκετές βροχές. Συννεφιά λοιπόν, παροδικά αυξημένη, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορα εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αλλά από το απόγευμα και μετά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
13: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε 7 και 19. Το αφήσαμε το τραγουδάκι σήμερα λίγο παραπάνω. Τσακαλώ Δευτέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Τα καλύτερα. Sky 100,3. Η κυρία Σούζη είναι εδώ και την
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και όλα τα καλά.
0: Πέσατε μέσα και το Σαββατοκύριακο και, την Κυριακή το μεσημερό απόγευμα.
1: Λίγο την Κυριακή εδώ στην Αττική λίγο μου ξέφυγε. Δηλαδή θέλω να πω ότι είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να βρέξει το απόγευμα. Δεν έβρεξε τελικά, δόξα τω Θεώ. Γιατί είχαμε και το γαστρονόμο, δεν χάλασε η γιορτή.
0: Είδα τα...
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν, ναι, πολύ ωραία πραγματικά, μου άρεσε.
0: Να σας πω κάτι, τώρα λέμε και το γαστρονόμο. Καταρχήν εγώ είδα το περιοδικό, γιατί εγώ εκεί που ήμουν στο ξυλόκαστρο παίρνω την Κυριακάτη και καθημερινή, διάβαζα κλπ. Εντυπωσιάστηκα με τη δουλειά, με τις μαγείρες.
1: Φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά.
0: Τους ζηλεύω να ξέρει τους συναδέλφους.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Εγώ θα ήθελα να ήμουν εκεί. Και να πηγαίνω δόθε εκεί και να ρωτάω.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μαγειρεύω, αλλά να ρωτάω, να μαθαίνω, εμένα τέτοια πράγματα.
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ και οι φάτσες τους, παιδί μου. Εγώ είμαι φυσιογνωμιστής και μου αρέσει. Δηλαδή
1: και τα βραβεία που δώσανε φέτος ήταν σε εξαιρετικούς ανθρώπους από την επαρχία γύρω-γύρω, από μικρές ταβέρνες, από μικρούς παραγωγούς, από ανθρώπους της καθημερινότητάς μας, σε πάση περιπτώσει, φοβεροί.
0: Αυτά είναι τα διαμάντια.
1: Βέβαια.
0: Εμένα, κατά την άποψή μου,
1: συμφωνώ. Έτσι.
0: Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή τώρα λέμε, ρε παιδί μου, με αφορμή το γαστρονομό, ότι μπορεί σε
1: καθημερινής,
0: Ναι. Σε μαγαζιά τα οποία επισκέπτεσαι, που μπορεί να πας, ξέρω εγώ, μια εκδρομή, ρε παιδί μου, και να πας, ξέρω εγώ, στην Ορεινή Αρκαδία και να βρεις μια ταβέρνα στη μέση του πουθενά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εντυπωσιάζεσαι από το φαγητό.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι.
0: Γιατί υπάρχει μια.
1: Λοιπόν, τέτοιους ανθρώπους βράβευσαν φέτος.
0: Και η αγάπη για να
1: και
0: πω.
1: Το Λελούδα, τον θυμάσαι? Έχεις πάει στο Λελούδα?
0: Όχι.
1: Την ταβέρνα που είναι κάτω εκεί στη Νίκαια.
0: Στην Νίκαια.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε φέτος, έχω να σου πω. Η γενιά η τρίτη.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι, να ξέρεις.
1: Και είναι όπως ήταν. Πηγαίνουν οι ντόπιοι και πηγαίνουν βέβαια και άλλοι. Και δημοσιογράφοι και αυτά.
0: Δημοσιογράφοι, όμως δημοσιογράφοι.
1: Πολιτικοί,
0: τέτοια. Ακόμα μην το γαλάσω με τους πολιτικούς και τους αγαπάω πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται, να πέσουμε και τον καιρό, τι είναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική, αν βγάλει καμιά μπορίτσα, θα είναι το μεσημέρι απόγευμα και αυτό με πιθανότητα δεν το πιστεύω. Ουσιαστικά έχουν μείνει ακόμα κάποιες βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση. Μη σου πω ότι μπορεί να είναι το μεσημεροαπόγευμα μπόρες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας από αστάθεια.
0: Ναι.
1: Και αύριο έρχεται ένα χαμηλό, Τρίτη Τετάρτη δηλαδή, ένα χαμηλό από τα βόρεια, βόρειο-δυτικά, το οποίο θα δώσει αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη θα ρίξει και τη θερμοκρασία, θα μπει και βοριάς 8 και πιθανόν και νέα μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ναι. Συγγνώμη, αλλά αυτός ο νοτιάς καλύτερα βοριάς παρά.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
0: Τρίζουν τα κόκαλα.
1: Είμαστε και
0: μια σιλικιά.
1: Έτσι, μπράβο. Και κορίτσια.
0: Ναι. Κορίτσια. Πάνω στο άρθρο ηλικία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, οπότε. Ναι, θα είναι
0: φθινόπωρο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω ίσως. Γιατί μπορεί να είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα Τρίτη απόγευμα μέχρι Τετάρτη μεσημέρι και να είναι από. Και κυρίως μάλλον να είναι στη Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και Σποράδες. Να είναι ακόμα χειρότερο. Θα βρέξει και στην Αττική, πιστεύω, αρκετό. Νερό και στην Αττική.
0: Okay.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι επικίνδυνο, αλλά στην Αττική και 20 χιλιοστά να πέσουν είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, σωστό και
1: αυτό. Τι να πω.
0: Είπαμε, θερμοκρασία θα ψηλοπέσει αυτό
1: θα, θα πέσει, θα πέσει. Δηλαδή σήμερα 25, αύριο 23 και από την Τετάρτη και μετά 20, 21, να, 19, να, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Έλεγα, γιατί μου στείλανε ακροατές την Παρασκευή Όσλο 13 βαθμούς, για αυτούς είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την Κυριακή χιόνι.
1: Περιμένανε τέλεια.
0: Λέει βροχή και το γύρισε σε χιόνι. Χιόνι, χιόνι!
1: Χιόνι. Εδώ θα χιονίσει λίγο στα βουνά, αν έχει ετό. Αν έχει ετό. Γιατί έχουν λυσάξει όλοι. Θα χιονίσει, που θα χιονίσει, θα κάνει ψυγά.
0: Ψυχραιμία,
1: και χιονίσει και σε κανένα βουνό, τι έγινε. Πρώτη φορά χιονίζει.
0: 13-14 Οκτωβρίου.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι και αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ότι όταν θα πέσει η θερμοκρασία τόσο. Θα έχει η ετώ για να ρίξει χιόνι. Αλλά πιστεύω σε καμιά κορυφή απάνω κάτι θα βγάλει. Τι διάλογο.
0: Έχει ξαναρίξει μέχρι τώρα.
1: Καλέ, πώς δεν έχει ρίξει, άλλες δυο φορές. Αλλά το κάνουμε θέμα.
0: Ναι,
1: εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Προφανώς.
1: Όχι, υπάρχουν και κάποιοι μετεωρολόγοι που το κάνουν θέμα για εντυπωσιασμό.
0: Γιατί του κακού οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στίνα.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, μας
1: καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη στο Μάντσεστερ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα μου λέει πόσες φορές νικήθηκε, λέει, ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία, εθνικές, ευρωεκλογές, δημοτικές, καλά δημοτικές, και σχολιάζει με υπεροψία άλλους χωρίς να εξηγήσει την γκίνια του. Αυτό είναι το επίπεδό του, μόνο ίντρικες και ενδοτικότητα. Ναι, εντάξει. Προσπαθεί να πάρει τη ρεβάνση, υποψιάζομαι. Να τη ρεβάνση, την απάντηση. Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, μια κουβέντα μόνο να πω για τα πολιτικά, είναι νομίζω το άρθρο του Θανάση του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη, που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Από σήμερα ξεκινάνε το μεταξύ, να ξέρετε, δημοσκοπήσεις. Μαθαίνω, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις και με κάποιες εκπλήξεις μαθαίνω, μου λένε. Για να τις παρακολουθήσουμε και να τις κουβεντιάσουμε όσο μπορούμε να τις κουβεντιάζουμε στα πρωινά μας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ο όμιλος Ιζωμάτ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVE, στην οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, μέσω της νεοσύστατης θηγατρικής του εταιρείας Ιζωμάτ Bitumen, ανώνυμη εταιρεία, χρηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο brand το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Ιζωμάτ στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ιζωμάτ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη ThermoVent.
10: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίνα αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηνιάνου Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο γιος της και ο νηψιός της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκύχθιος στήρι το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα 6 γερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η αποφάση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μέχρι να βρούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, επειδή κάποιοι με ρωτήσατε γύρω από το ζήτημα της υγείας του Πάπα Λέοντα του 14ου, φαίνεται λοιπόν ότι θα υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση για τον εντοπισμό, μετά τον εντοπισμό οζυδίου, σε πρώιμο στάδιο στον πνεύμονά του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος και σε αναρτήσεις που έκαναν στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα τα είπε, λέει, και στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Ποντίφικας. Αποφάσισε, λέει, να ακολουθήσει τις συστάσεις των γιατρών που του είπαν ότι τώρα πρέπει να γίνει η επέμβαση. Άρα λοιπόν θα την πραγματοποιήσει τις επόμενες μέρες και θα χρειαστεί μετά, λέει, να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του για περίπου ένα επταήμερο. Πιθανότερος τόπος νοσηλείας η πολυκλινική Τζεμέλη της Ρώμης. Αλλά έχει προγραμματίσει, λέει, 6 με 17 Νοεμβρίου να πάει στη Λατινική Αμερική. Και από ό,τι φαίνεται το ταξίδι αυτό θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Τώρα, στα αθλητικά πολύ σύντομα, στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 15 πόντους, στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Ο ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο σήμερα έχει την Καλαμάτα να αντιμετωπίσει τη Μαύρη Θύελλα. Η επόμενη αγωνιστική, δεν ξέρουμε αν θα γίνει το παιχνίδι Ατρόμητος ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Λεβαδιακός Βόλος, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας και Φυσιά Άρης και ΠΑΟ Κερακλής. Αυτά ήθελα να σας τα πω από την προηγούμενη ώρα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Ο κύριος Στέλιος Βάθης είναι στην παρέα μας. Μου στείλε ένα μήνυμα την περασμένη εβδομάδα και μου λέει: κύριε Ψάλτη, υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με τον λογαριασμό των κοινοχρήστων μιας πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, αν δεν κάνω λάθος. Έμεινα απλήρωτος και ήρθε, λέει, ο. Πώς το λένε, ο. Μπράβο, όχι ο ΔΔΕ, ο πάροχος, κύριε Βάθη, και έκοψε το λογαριασμό διότι ήταν απλήρωτος ο λογαριασμός. Και μου λέει: ψάχνω να βρω τι θα κάνω. Καλημέρα σας και επισήμως. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Βάθη, δεν είσαστε κάτοικος, νομίζω ότι έχετε μια εταιρεία κοινοχρήστων, σωστά?
1: Σωστά, έχω μια εταιρεία κοινοχρήστων στην Καλλιθέα.
0: Ναι.
1: Διαχειρίζομαι τη συγκεκριμένη πολυκατοικία.
0: Πόσα διαμερίσματα?
1: 18.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έγινε το εξής παράδοξο. Είχε αναλλάξει τώρα με τις αλλαγές που κάνουν τα αναλογικά ρολόγια με τα ψηφιακά.
0: Τους μετρητές, ναι.
1: Τους μετρητές βασικά, αλλάξανε το βάλανε ψηφιακό. Έρχεται το ΔΔΕ, μετράει
0: το ρεύμα
1: και αντί για 355 κιλοβατόρες βάζει το λάθος των 3.500 κιλοβατόρων.
0: Μάλιστα. Ένα μηδέν παραπάνω δηλαδή.
1: Ένα μηδέν παραπάνω. Και χρεώνει μια πολυκατοικία με ένα υπέρογκο ποσό.
0: Το ποσό αυτό δεν πληρώθηκε, υποψιάζομαι.
1: Δεν στάθηκε καν το ποσό αυτό, ναι. Οπότε δεν πληρώθηκε κιόλας. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα και στη ΔΕΗ και στον ΔΔΕ,
0: ναι.
1: Καταλάβαν το λάθος τους, αναγνώρισαν το λάθος τους, αλλά από εκεί και πέρα δεν διόρθωσαν το λάθος τους. Και από τις 17 του μηνός κόβουν και το ρεύμα. Το παράδοξο αυτό, κόβουν και το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε
0: άρα δηλαδή. Δηλαδή... Τα κοινόχρηστα, δηλαδή οι σκάλες, όταν θα ανοίξει, ας πούμε, λέει, καλοριφέρ και λοιπά, δεν θα λειτουργεί, δεν παραλειτουργεί.
1: Όχι, εννοείται δεν θα λειτουργήσουν και μάλιστα και το βράδυ καταλαβαίνω ότι μπορούν να συμβούν και ατυχήματα γιατί δεν θα λειτουργεί τίποτα.
0: Αν ανεβοκατεβαίνουν οι άνθρωποι με φακούς, με κινητά τηλέφωνα μετά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και μετά από δύο εβδομάδες από τις 17 του μηνός συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα.
0: Μάλιστα. Υποψιάζουμε ότι ο ένας γίνει τον μπαλάκι στον άλλο, σωστά?
1: Πολλά μπαλάκια και παίζουν πινκ πονγκ αυτή τη στιγμή και οι δύο, και ο πάροχος και ο ΔΔΕ. Από εκεί και πέρα, το πρώτο παράδοξο είναι ότι αναγνωρίζουν το λάθος τους.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, είναι πώς μπορείς να κόψεις το ρεύμα σε ένα κοινόχρηστο χώρο χωρίς προηγουμένω να ειδοποιήσεις.
0: Σας το είπα και στο τηλέφωνο. Από τη στιγμή που είναι απλήρωτος ο λογαριασμός, δεν ενδιαφέρονται. Ο πάροχος βλέπει ότι υπάρχει μια τρύπα, κόβεται το ρεύμα. Τελεία. Αλλά πρακτικά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και μετά εγώ θέλω να σας ρωτήσω και δύο-τρία πράγματα. Εγώ επικοινώνησα με τον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ μου είπε το εξής, σας το είπα και στο τηλέφωνο. Ότι μπορείτε μέσω της σελίδας του να τραβήξετε μια φωτογραφία στον κοινόχρηστο λογαριασμό, να τον κοινοποιήσετε, να το στείλετε δηλαδή στο ΔΔΕ, να του ζητήσετε ηλεκτρονικά να γίνει διόρθωση. Αυτός στέλνει στον πάροχο τα στοιχεία, τα δεδομένα και εκδίδεται νέος λογαριασμός ρεύματος. Και μετά. Αφού πληρωθεί, έρχεται η αποκατάσταση με ένα κόστος, υποψιάζομαι, του κοινόχρηστου του ρεύματος. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Τον τυμπάτησα και εγώ, πάλι με λάθος καταμέτρηση. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούσα με τα προσοχής τα συνεργεία του ΔΔΕ που ερχόντουσαν να καταγράψουν την κατανάλωση.
1: Το πρόβλημα όμως πάνω σε αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι ότι στους καινούργιους μετρητές δεν μπορεί να γνωρίζει ο εκάστοτε πελάτης, παύλα καταναλωτής. Ποια είναι η ένδειξη που πρέπει να δώσουν. πριν με τους αναλογικούς, ναι, βλέπαμε μια ένδειξη, τι δίναμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, χωρίς ενημέρωση, καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν κάποια ενημέρωση.
0: Ναι, σωστό και αυτό που λέτε, αλλά υποψιάζουμε ότι αν βγάλετε μια φωτογραφία, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την καταμέτρηση, εννοώ, μάλλον θα κάνουν τον έλεγχο από τη μεριά του παρόχου, θα καταλάβουν ποιος είναι.
1: Έχει πολλά δεδομένα όμως. Έβγαινε μια κυκλική κατανομή των μετρητών, ναι, των μετρήσεων, η οποία δεν γνωρίζω εγώ ποια είναι.
0: Σωστό και αυτό, αλλά νομίζω ότι αν θα πάτε στην παροχή και βγάλετε μια φωτογραφία, θα βγάλουν αυτή ένα συμπέρασμα. Αλλιώς κάντε μια συζήτηση με τον ΔΔΕ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που έχουν, που είναι χωρίς χρέωση, αν δεν κάνω λάθος, όπως και στους παρόχους. Τώρα, μια που σας βρίσκω, κύριε Βάθη, και επειδή έχετε εταιρεία, πώς πάνε τα πράγματα με τα κοινόχρηστα? Θέλω να πω, αντιμετωπίζετε προβλήματα σε πολυκατοικίες?
1: Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν σας κρύβω ότι αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα με την έλευση της τιμής του πετρελαίου. Δηλαδή, εμάς μας φοβίζει το γεγονός,
0: ναι,
1: η αγορά του πετρελαίου.
0: Εννοείται, δηλαδή, με αφορμή το ότι θα έρθει η ώρα, θα ανοίξουν τα καλοριφέρ και επειδή οι πιο πολλές πολυκατοικίες ή φυσικό αέριο θα έχουν ή πετρέλαιο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ λίγες, βέβαια, οι πολυκατοικίες που έχουν πετρέλαιο, αλλά και αυτές οι λίγες που μείνανε,
0: ναι,
1: είναι πολύ, είναι μεγάλο. Υπάρχουν πολύ μεγάλο αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Κατάλαβα. Υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, υπάρχουν ζητήματα με την πληρωμή των κοινοχρήστων, κύριε Βάθη?
1: Πάρα πολλά προβλήματα. Διαχρονικά, δηλαδή, άμα έτσι να σας πω ότι εμείς αναγκαστήκαμε σαν εταιρεία να βάλουμε δικηγόρο μέσα στην εταιρεία, σαν άμεσο συνεργάτη,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να μπορεί
0: να
1: ενημερώνει τους οφειλέτες για να μπορούμε να εισπράξουμε. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι τώρα πλέον της διαχείρισης των κοινοχρήστων. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το βλέπω και σε μικρότερες πολυκατοικίες, να ξέρετε, και στην ευρύτερη περιοχή μου, αλλά και γενικότερα από μηνύματα τα οποία μου έρχονται από διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου, ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι δύσκολη, για να μην χρησιμοποιήσω.
1: Τραγική να πείτε.
0: Πιο βαριά έκφραση. Πάντα λέει, υπάρχει ένας, μου είπε χαρακτηριστικά ένας συνάδελφός σας, στα βόρεια προάστια, που υποτίθεται ότι εκεί είναι και πιο χοντρά πορτοφόλια γενικά. Πάντα υπάρχει, λέει, ένας ο οποίος δημιουργεί την αναταραχή μέσα στη.
1: Έτσι ακριβώς το λέτε. Πάντα υπάρχει ο ένας που δημιουργεί την αναταραχή, δημιουργεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι και τα κοινόχρηστα είναι ένα έξοδο της καθημερινότητάς μας. Και δεν αποτελεί ένα έξοδο το οποίο κάποιος άλλος πρέπει να το πληρώσει.
0: Ναι. Μα δεν χρειάζεται να σας πω ότι πόσες φορές, μου το έλεγε και ο πρόεδρος Πομιδά, πόσες φορές πάνε στα δικαστήρια για τα ζητήματα των απλήρωτων. Ειδικά σε πολυκατοικίες, λέει, με γραφεία, γίνεται, λέει, της κολάσεως.
1: Συγκεκριμένα σήμερα από 10 η ώρα έχω δικαστήρες και δικαστήρων για την πράγμα. Σήμερα. Είναι πιο πολλές οι παρουσίες μας στο δικαστήριο παρά το γραφείο μας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βάθη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Το ξαναλέω. Προσέξτε, αν ανήκετε στην κατηγορία που έχει γίνει λάθος, το διαπιστώνετε το λάθος, αν πάτε και δείτε το λογαριασμό του ρεύματος σε σχέση με την τελευταία καταγραφή και βλέπετε άλλα νούμερα στο πίνακα, στο ρολόι σας, φωτογραφία λοιπόν του ρολογιού, να το στείλετε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, αφού παραλάβει και δει και τον αριθμό της παροχής, έτσι, το στέλνει στον πάροχο με τον οποίο είσαστε συνδεδεμένοι και μετά γίνεται η διόρθωση με την έκδοση νέου λογαριασμού ή στον επόμενο, αν έχετε πληρώσει, έρχεται διόρθωση του τελικού ποσού. Πάρτε και το τηλέφωνο αυτό που υπάρχει από το ΔΔΕ και κάντε τα δέοντα. Γιατί τα λάθη είναι υπαρκτά, να ξέρετε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, να ξέρετε, μου έχουν πει ότι δεν περνάει, στην περιφέρεια κυρίως γίνεται αυτό, δεν περνάει τακτικά καταγραφέας, συνεργείο καταγραφής, με αποτέλεσμα όταν περάσει οι λογαριασμοί που βγαίνουν με βάση την καταγραφή, μπορεί να είναι σωστή, είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με τους λογαριασμούς που έχετε λάβει. Ειδικά αν είναι εξοχικό το σπίτι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα τσικινησέλα. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Με λίγα λόγια, έχουμε πρόβλημα που δεν το περιμένουμε στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου μέχρι να φτάσουμε στη Βεΐκου. Στην κάθοδο της Κηφισού, από πού? Από τη Λυκόβρηση κατεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω συμβάντος που είχαμε νωρίτερα. Κατεβαίνοντας την Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι έχουμε μεγάλη δυσκολία. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Η άνοδος της Κηφισού βεβαίως είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου και σήμερα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει κινήσει, είναι λιγότερη από αυτή που περιμένετε να συναντήσετε.
0: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως κλείνουμε με τον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Είναι γεμάτος.
0: Πολύ ωραία νέα μας. Να σου πω, εσύ, Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή για το ποτάμι, για τα φορτηγά να μην κυκλοφορούν κάποιες ώρες αιχμής? Το ξεχάσαμε αυτό.
2: Αυτό θα ήταν σωτήριο. Ναι, το είχαμε, είχε εξαγγελθεί τέλος πάντων.
0: Κουβεντιάζαμε, δεν είχε εξαγγελθεί.
2: Όχι, είχε εξαγγελθεί. Δεν θυμάσαι που είχαμε παράπονα από τους οδηγούς των, των επαγγελματικών. Από τον Πειραιά, πώς θα φύγουν, που λέγαμε.
0: Αυτό λέω.
2: Τίποτα, πάγωσαν όλα. Τίποτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δακτύλιο, έτσι. Δακτύλιο, να το πούμε άλλη μια φορά.
0: Τι δακτύλιο?
2: Έχουμε δακτύλιο.
0: Από σήμερα?
2: Μάλιστα.
0: 12 του μηνός.
2: Μάλιστα.
0: Κυκλοφορώ εγώ, να ξέρεις όμως.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, το είχα προνοήσει, να ξέρετε. Γιατί πρέπει να πάμε και στο κέντρο της Αθήνας αμέσως μετά. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου λέει: μόνο ασφαλιστικά μέτρα, λέει. Ο κύριος Κιμιονής είναι φίλος ακροατής και είναι και δικηγόρος. Και προσωρινή διαταγή, λέει, κατά του ΔΔΕ είναι λύση. Αλλιώς, λέει, θα διακοπεί η παροχή. Μα την παροχή τη διακόπτει ο πάροχος, δεν τη διακόπτει. Ναι, ο πάροχος αποφασίζει και ο ΔΔΕ το κόβει. Αλλά αυτά λέει ο κύριος Κιμιονής, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία, και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες, και το κατάλληλο πρόγραμμα, και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή, τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Έκθεση οικοδομή. Για 3 μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
10: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Bullet. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Bullet. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
17: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
18: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

0: Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για το ΔΔΕ. Μάλιστα, μου λέτε ότι τα σύγχρονα ρολόγια δεν χρειάζεται καταμέτρηση, γιατί έχουν ψηφιακό, πώς το λένε, έχουν ένα chip. Ουσιαστικά έχουν κάρτα SIM και στέλνουν αυτόματα τα στοιχεία τους κλπ. Προφανώς τα προβλήματα στις περισσότερες των περιπτώσεων που μου έχετε στείλει αφορούν παλιούς μετρητές. Εντάξει. Απλώς λέει το συνεργείο που έρχεται, λέει, από το ΔΔΕ, κάνει έλεγχο για να δουν αν είναι παραβιασμένο το ρολόι, από ό,τι μου λέτε στα πολλά μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σήμερα υπάρχει ένα συνέδριο που πραγματοποιεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας μαζί με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά που τα τρία επιμελητήρια συνεργάζονται σε ένα συνέδριο. Και θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Ορίστε, ευκαιρία και αφορμή να μας απαντήσει ο πρόεδρος γιατί γίνεται αυτό, τι συνέδριο είναι και τι θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία του συνεδρίου του σημερινού. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η πρώτη φορά που τρία επιμελητήρια κάνουν ένα συνέδριο.
0: Ναι.
1: Και όχι επιμελητήρια, τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια. Είμαστε τα μοναδικά στη χώρα. Ναι. Τα τρία αμυγή.
0: Ναι.
1: Και να απαντήσουμε στο γιατί το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί τώρα.
1: Ένα event για μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρέπει να χαράξουμε τη βιοτεχνία του μέλλοντος. Η βιοτεχνία έχει φτάσει στο αμήν, πρέπει να την ξανασχεδιάσουμε από την αρχή, πρέπει να ξανασχεδιάσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, γιατί θα λειτουργήσουμε, να ξανακάνουμε τις προτάσεις μας για πολλωστή φορά στην πολιτεία και να μάθουμε τελικά αν σε αυτή τη χώρα θέλουμε παραγωγή ή όχι.
0: Ναι, το ερώτημα το δικό μου είναι, κύριε Πρόεδρε, τι βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς, δηλαδή. Ναι, οκ, okay, να υπάρχει προφανώς η βιοτεχνική επιχείρηση, η οποία είναι αναγκαία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα, τα έχουμε κουβεντιάσει, αλλά ας τα επαναλάβουμε, που αντιμετωπίζουν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις σήμερα στη χώρα μας?
1: Είναι κομμάτια διοδότησης, σας άκουγα και προηγουμένως, κομμάτια στην ενέργεια.
0: Ναι.
1: Και με το ΔΔΕ είναι η έλλειψη προσωπικού, είναι η χρηματοδότηση, είναι η φορολόγηση. Αυτά.
0: Ναι, πολλά είναι.
1: Αυτά τα λέω. Ναι, ναι. Τα είπα γρήγορα και ναι,
0: καλά, καλά κάνετε. Είναι πολλά και είναι και διαρθρωτικά, θα έλεγα. Υπάρχει περίπτωση, καταρχήν, στο μυαλό εσείς οι άνθρωποι των επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών επιμελητηρίων, τι έχετε, δηλαδή έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές, ας πούμε, την έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει ένα μεγάλο μείζον θέμα στο να υπάρχει νέα γενιά των ανθρώπων. Χθες μου έλεγε ένας, για να σας δώσω να καταλάβετε, ένας άνθρωπος που κάλεσα εγώ για το καλοριφέρ. Και μου λέει, να ξέρεις ότι οι πιο νέοι από εμάς είναι 50 χρονών, 52. Του λέω, πού είναι οι πιο νέοι? Μου λέει, δεν υπάρχουν, ψάχνουμε να τους βρούμε.
1: Δυστυχώς έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, πώς θα πείσουμε, πρόεδρε, τους νέους ανθρώπους να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Άκουσα την Παρασκευή τον Πρωθυπουργό εδώ στο Sky, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε την τεχνική εκπαίδευση και είναι στοίχημα να την ενεργοποιήσουμε περισσότερο. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό, αφού και καλύτερα λεφτά έχουν και πιο άμεσα λεφτά? Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει την τάση να πάει στο πανεπιστήμιο κλπ., 18-19 χρονών, 20 χρονών μετά,
1: μπορεί να αρχίσει να αμείβεται πολύ καλά και μπορεί να φτάσει στην επιχείρησή του σε όποιο μέγεθος θέλει.
0: Ναι. Πώς θα πείσουμε όμως τον κόσμο να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Αυτό είναι,
1: είναι αλλαγή κουλτούρας. Έχουμε κάνει τις προσπάθειες μας και τις κάνουμε τις προτάσεις μας. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα σε εμάς τους γονείς. Το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι πλέον λύση ανάγκης. Αυτό που λέγαμε παλιά, το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα να μάθει μια τέχνη. Είναι συνειδητή επιλογή να μπορέσει ο νέος να ενταχθεί σε ένα τεχνικό βιοτεχνικό επάγγελμα. Mm-hmm. Θα κάνουμε τις καμπάνιες μας στα σχολεία, να μετράμε την ανάγκη της αγοράς, τι θέλει η αγορά, ώστε και τα σχολεία να δείχνουν το δρόμο στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Να επανέλθει σιγά σιγά αυτό που λέμε, με άλλο τρόπο, με πιο μοντέρνο τρόπο, αυτό που θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, δεν ξέρω, είσαι και μικρός, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Το κάναμε μια φορά το εξάμεινο, να ξέρετε, κύριε Δανίκο. Μια φορά το εξάμεινο, ξαφνικά ως διαμαγείας ερχόταν ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, χάναμε την ώρα, πήγαμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: τότε ήταν έτσι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ψαλίδα και η έλλειψη δεν έγινε τυχαία και έγινε σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Η δεκαετή οικονομική κρίση που περάσαμε σταμάτησε να βγάζει τεχνίτες. σταμάτησε να βγάζει ανθρώπους της παραγωγής.
0: Δηλαδή, βγάζαμε πριν. Βγάζαμε πριν.
1: Ναι. Δεν υπήρχε έλλειψη, ναι, ειδικά εξειδικευμένων τεχνικών. Όχι, μάλιστα, δεν υπήρχε έλλειψη. Τώρα όμως υπάρχει. Ναι. Αλλά εμείς ως βιοτέχνες, ως παραγωγική, η παραγωγική καρδιά της χώρας, είμαστε αισιόδοξοι. Mm-hmm. Θα τα καταφέρουμε.
0: Ωραία.
1: Θα ξαναγυρίσει.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την ενέργεια και λόγω της ακρίβειας κλπ. Με την ακρίβεια τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά την καθημερινότητα μιας βιοτεχνικής επιχείρησης.
1: Κύριε Ψάλτη, είναι τραγικά τα πράγματα. Ειδικά σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, ξυλουργία που χρησιμοποιούν πολλή ενέργεια.
0: Ναι.
1: Η ενέργειά τους έχει ξεπεράσει το 30% του κόστους παραγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Ακούσαμε από την κυβέρνηση το πολύ θετικό κομμάτι να βοηθήσει τις βιομηχανίες και είναι πολύ θετικό, είναι η οικονομία της χώρας. Περιμένουμε να ακούσουμε και για τη βιοτεχνία.
0: Mm-hmm.
1: Βιομηχανίες τι έχουμε, μετρημένες στα δάχτυλα είναι. Mm-hmm. Η έμπο του ενός κεριού και σάντε και στα δύο. Πρέπει να βοηθήσει και τις βιοτεχνίες.
0: Πρόεδρε, τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αυτή η κοινή κίνηση των τριών βιοτεχνικών επιμελητηρίων θα συνεχιστεί?
1: Βεβαίως, σε όλες τις δράσεις. Είναι ένα στίχημα που έχουμε βάλει με τον εαυτό μας, ότι δεν μπορεί να είναι one man show. Πρέπει να είναι μια συντονισμένη, μάλιστα, κοινή πορεία και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε.
0: Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Αν έχετε το χρόνο σας, σας περιμένουμε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγο οι συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ μας ενημέρωσαν ότι ο κύριος Καμπούρης προφυλακίστηκε, το ίδιο και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο λεγόμενοι αχυράνθρωποι. Αυτά από την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή μετά τις απολογίες που είχαμε όλη τη νύχτα. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Δελτίο ειδήσεων, αφού πρώτα ακούσετε τις διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
8: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
7: Μην το χάσετε.
9: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην Οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φιλιππός Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επομένη ξεκινά η περίοδος διάθεσης του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη χθίως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν είχε ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Κομισιόν, ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με επίθεση με έναν νεκρό χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμέν σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λεία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη 2η αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων.

0: Τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγια 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσαλτέ.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους σήμερα πρωινό Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην πρώτη μας για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη για τους περισσότερους, δηλαδή η εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, και να εξελιχθούν όλα καλά, ομαλά, σε ό,τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Προς το παρόν ο καιρός στην Αθήνα, τουλάχιστον εδώ στο Φάριο, είναι καλός. Περιμένουμε ανατροπές, αλλά φαντάζομαι ότι θα εξελιχθούν στη διάρκεια της ημέρας και ενδεχομένως και αύριο θα έχουμε έτσι ένα διήμερο που θα δούμε, λέει, έναν πρόωρο πιο έντονα φθινοπορεινό καιρό. Να έρθει με το καλό. Γύρω μας ο κακός χαμός. Δεν φανταζόμουν, να σας πω την αλήθεια, ότι μπορεί το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να κινδυνεύει από μια χούφτα ψιλοξυπόλυτων. Δηλαδή φορούν από πάνω το σακάκι, αλλά από κάτω είναι μεσαγιονάρες και μου κάνει, δηλαδή όλοι αυτοί οι Χουθέοι, του Χούθη δηλαδή ο στρατός, μου κάνει εντύπωση. Δεν έχουν στρατική στολή, είναι, έχουν αυτές οι καφές αγιονάρες τρέχουν και από πάνω σακάκι. Τι να σας πω, είναι τόσα τα συστήματα που έρχονται, τα οπλικά, οι εξοπλισμοί από το Ιράν. Τι να πω, πάντως αυτές οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ με τις απώλειες ανθρώπων. Να κινδυνεύει δηλαδή να κινδυνεύει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και να ζητάει βοήθεια. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος το σκέπτεται ακόμα τι θα κάνει εκεί, διότι έχει προτάσεις προς τον Πούτιν πώς θα στριμώξουν τον Ζελένσκι να δώσει ό,τι να δώσει για να κλείσει ο πόλεμος, αλλά με τη ματιά του πώς θα μειώσει την τιμή των καυσίμων στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι από ό,τι φαίνεται δεν θα χάσει μόνο τη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά ενδεχομένως και τη γερουσία στο Κογκρέσο. Τι να σας πω, τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα και εμείς εδώ βαδίζουμε έτσι σχετικώς μέσα σε μια αντίληψη στο δικό μας περιβάλλον, σαν έτσι στον κόσμο μας πολλές φορές, αλλά εμπάσχετος μην χαθούμε τώρα σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήρθε από γονιό πατέρα, ακολούθησαν δύο μητέρες. Και το μήνυμα ήρθε από προχθές, αλλά βλέπω ότι εντάθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα ξεκινήσω με αυτό. Μου γράφει λοιπόν ο πατέρας, δεν χρειάζονται εδώ ούτε το μικρό όνομα καν, παρότι όλα υπογράφονται και όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μου. Ο γιος μου πήρε το δίπλωμά του, διέκοψε την αναβολή στα τέλη Ιουλίου και έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον στρατιωτικό του αριθμό και την ΕΣΟ Δέλτα Νοέμβριος 2026. Με βάση αυτά προγραμμάτισε τι θα κάνει μετά. Βρήκε και συμφώνησε ανάληψη εργασίας. Σήμερα, περασμένη Πέμπτη είναι αυτό, έλαβε επίσημη ειδοποίηση ότι άλλαξε η ΕΣΟ του σε Α Φεβρουάριος 27. Συμπτωματικά το ίδιο συνέβη σε δύο ανιψιούς μου, περίπου της ίδιας ηλικίας. Ήταν το αστείο της οικογένειας ότι θα παρουσιαστούν μαζί τα τρία εξαδέλφια. Αυτοί είχαν εξασφαλίσει θέσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Τι προτείνει ο Υπουργός να κάνουν, σαφώς του είναι τελείως αδιάφορο. Όπως διάβασα σε διάφορα site, η ανεπίσημη αιτιολογία που διακινείται συμπυκνώνεται στην αδυναμία των υφιστάμενων υποδομών και των κέντρων εκπαίδευσης να απορροφήσουν τον όγκο των στατευσίμων, σε εισαγωγικά αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνεται, η εξήγηση. Γιατί αυτή η αλλαγή που προκαλεί πρόβλημα σε νέους ανθρώπους. Δεν θέλω να βάλω την πολιτική διάσταση, αφήστε την αυτή παρά έξω τώρα προς το παρόν. Πρώτα απ' όλα να μείνουμε στην αναστάτωση που προκαλείται στους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει, γιατί δουλεύουν με βάση προγραμματισμό τα παιδιά. Σήμερα δεν έχουν χρόνο ούτε λεπτό να χάσουν. Και τι σημαίνει αυτό και για την οικογένεια φυσικά. Συνεχίζει ο πατέρας, ωραίος προγραμματισμός. Προφανώς δεν γνώριζαν τον μέγιστο αριθμό που μπορούσαν να απορροφήσουν, ώστε μόλις τον συμπληρώσουν να ενημερώνουν σωστά για την ημερομηνία παρουσίασης. Ειδοποίηση όταν είναι πλέον αργά. Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και για τα δύσκολα. Εμπιστοσύνη στον υπουργό σε περίπτωση επεισοδίου. Εδώ δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση και αφαίρεση. Τόσοι διέκοψαν την αναβολή, τόσοι χωράνε ίσον μεγαλύτερο μείον μικρότερο ή ίσον με το μηδέν. Σίγουρα είναι σήμερα πολύ νέοι σε απόγνωση. Τι θα ψηφίσουν άραγε και οι παρέες που θα επηρεάσουν? Σε παρακαλώ, μην αναφέρεις το όνομά μου, μήπως και την πληρώσει ο γιος μου. Όχι, αγαπητέ μου πατέρα, δεν πρόκειται να αναφερθώ σε ονοματεπώνυμο, παρότι είναι όλα στη διάθεσή μου. Όλα τα στοιχεία του πατρός αυτού και το μικρόνυμο και το όνομα και το επώνυμο. Ο ίδιος θέτει την πολιτική διάσταση. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υποσκάπτει την κυβέρνηση και θα έπρεπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έχει αντιδράσει, δεν ξέρω, με έναν τρόπο, πρώτα απ' όλα έγκαιρα, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην εκτεθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Δεν πρόλαβα να την διαβάσω ολόκληρη την επιστολή. Τρόπος του λέγειν, ορίστε άλλη μία μητέρα. Έχω δύο γιους, μου λέει, αφού μου καλημερίζει, μου λέει, αυτή η επιστολή ήρθε Παρασκευή. Νιώθω ότι είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να απευθυνθώ για να εκφράσω το πρόβλημά μου. Έχω δύο γιους, 24 και 22 χρόνων, και οι δύο ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο, ηλεκτρολόγος μηχανικός και στο ΕΚΠΑ φιλόλογος αντιστοίχως. Έτσι τον περασμένο Ιούλιο διέκοψαν την αναβολή τους και περίμεναν τον Νοέμβριο για να παρουσιαστούν. Χθες ενημερώθηκαν από τη στρατολογία, χθες δηλαδή περασμένη Πέμπτη, ότι για λόγους προγραμματισμού θα παρουσιαστούν το Φεβρουάριο, οι λόγοι προγραμματισμού εισαγωγικά, Καταλαβαίνετε την αναστάτωση, τον εκνευρισμό και το θυμό που νιώσαμε οικογενειακώς, καθώς αυτό το γεγονός ανατρέπει από το πουθενά τον προγραμματισμό των παιδιών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Αυτό που έγινε, εδώ μαθαίνω και ένα άλλο στοιχείο από την κυρία επιστολογράφο, είναι η μητέρα που, η οποία και αυτή με το όνομα, τεπώνυμο, τα πάντα, αριθμοί τηλεφώνων, τι να σας πω, τα, όλα τα λεπτομέρειες, τα εννοείται, δεν πρόκειται εγώ να αναφερθώ σε όνομα, τεπώνυμο των ανθρώπων. Σε αυτό εδράζεται άλλωστε η εμπιστοσύνη που έχουμε μεταξύ μας, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω τώρα, γιατί εδώ το θέμα παίρνει άλλη διάσταση. Μου λέει, αυτό που έγινε αφορά 7.000 οικογένειες και φυσικά δεν υπήρχε καμία ανάλογη προειδοποίηση. Στο διάστημα αυτό δεν έψαχναν για δουλειά ή για μεταπτυχιακές σπουδές, διότι γνώριζαν ότι θα φύγουν φαντάροι. Υποθέτω ότι όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή καταργήθηκαν τα επιμέρους σώματα στρατού και υπάρχουν πάρα πολλοί φαντάροι που δεν μπορούν να τους διαχειριστούν. Ονομάζομαι τάδε, τάδε, τάδε και όλα τα στοιχεία όπως σας είπα προηγουμένως. Εδώ το πράγμα παίρνει άλλη διάσταση, κύριε Υπουργέ της Αμήνης, κύριε Νίκο Δένδια και επιτελάρχες. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν έπρεπε να συμβεί γενικώς. Δεν έπρεπε να συμβεί, επαναλαμβάνω, δεν πιάνω το πολιτικό σκέλος εγώ τώρα. Εμένα, πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει η αναστάτωση σε ανθρώπινο επίπεδο και κυρίως θέλω να σταθώ στον προγραμματισμό που κάνουν νέοι και νέες σήμερα και μιλώ για την πλειονότητα, δεν με ενδιαφέρουν οι μειοψηφίες όπως αντιλαμβάνεστε, διότι τα παιδιά σήμερα λειτουργούν σε μια εντελώς διαφορετική βάση αν υποθέσω πώς ήμασταν εμείς στα νιάτα μας. Λέω σχηματικά. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα έχουν κατανοήσει, η πλειονότητα τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει λεπτό για απώλεια και ότι όλα είναι με έναν τέτοιο τρόπο προγραμματισμένα στη ζωή τους για να τελειώνοντα τις σπουδές τους, να τακτοποιήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και να δουν τι έχουν να κάνουν μετέπειτα. Θα κάνουν δεύτερες σπουδές, θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, θα συνεχίσουν στον επαγγελματικό στίβο. Πρέπει να ξέρουν και δεν μπορεί ξαφνικά, πάμε τώρα στη διάσταση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, δεν μπορεί μία μέρα πριν να τους λες, τώρα ξέρετε κάτι, θα πάτε το Φεβρουάριο, θα μπείτε το Φεβρουάριο μέσα. Είναι σφάλμα, μεγάλο σφάλμα. Τρίτη Σάββατο πρωί ξαναμπαίνω στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Τρίτη μητέρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει με την κατάταξη 2026 τέταρτη έσω και προκαλεί αναστάτωση στον προγραμματισμό κτλ. Εδώ μου απαριθμείται όλο το θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι με κρατήσατε ενήμερο για την ιστορία. Φαντάζομαι από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης θα γίνει κάποια ενημέρωση, να ζητηθεί μια συγγνώμη. Δεν ξέρω, λύνεται με τη συγγνώμη το θέμα, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το τυπικό δεν προγραμματιστήκατε, δεν μπορούσαμε επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι και μια ομολογία τώρα. Η ομολογία της διοικήσεως του στρατέματος, ότι δεν μπορούσε να δει πού θα βάλει και ποιους θα καλέσει, πόσους θα καλέσει και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μπαίνω παραπάνω γιατί δεν το γνωρίζω το θέμα. Εγώ λοιπόν, εδώ έχω μια απάντηση τώρα που δεν ξέρω αν ο κύριος που μου τη στέλνει, αν ο κύριος που μου τη στέλνει θέλει να διαβάσω το ονοματεπώνυμό του. Μου λέει, ως πρώην αξιωματικός των όπλων δυνάμεων, πρέπει να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα χωρητικότητας ή δυνατότητας φιλοξενίας των αναμονόμενων προς κατάταξη, των αναμενόμενων προς κατάταξη. Αποκλειστικός λόγος είναι η ομοιόμορφη κατανομή του δυναμικού καθ' όλο το έτος στις μονάδες. Δεν μπορεί μια σειρά κατάταξης έσω να δίνει 15.000 οπλίτες και μια άλλη 5.000. Για το λόγο αυτό γίνεται ανακατανομή με βάση την εικόνα τελικής δυνάμεως που προκύπτει δυστυχώς προς το τέλος της αναμονής κατάταξης. Οι γονείς λένε μεγαλοπρεπείς ανοησίες. Αγαπητέ μου φίλε, αυτή η τελευταία πρόταση εμένα δεν μου αρέσει. Οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται όταν αλλάζει ο προγραμματισμός τους. Να με συγχωρείτε. Είμαι με τους γονείς. Δεν ξέρω τα του στρατεύματος, μπορεί να λέω και εγώ βλακίες, αλλά εγώ ένα πράγμα ξέρω. Αν έχω προγραμματίσει για το επόμενο της ζωής μου ότι θα πάω να υπηρετήσω και άρα δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο και προγραμματίζομαι για να αυτό το τρίμηνο, δεν μπορεί κανένας να έρθει να μου πει σήμερα, ξέρεις κάτι, διότι του οποίου και η κατάταξη και ο αριθμός και οι ισοδύναμες μονάδες και διάφορα τέτοια. Εγώ έχω χάσει 3 μήνες και θα το θυμάμαι αυτό, καλέ μου κύριε. Θα το θυμάμαι ενδεχομένως όταν θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν θα ρίξω τα μπινελίκια μου και όταν θα έρθει η ώρα δεν ξέρεις τι θα κάνω, δεδομένου ότι είναι το μαξί μου που μας λέει ότι δεν έχουμε καλή επαφή με τους νέους. Δεν χρειαζόταν αυτό σε αυτή τη χρονική στιγμή. Συγγνώμη κιόλας, τώρα πάω στο πολιτικό, ε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή πολύ συζητήθηκε, το είπα το θέμα, αν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις από ανθρώπους που ξέρετε τις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ δεν διατείνομαι ότι γνωρίζω. Εγώ είμαι εδώ για να μεταφέρω τη διαμαρτυρία των γονέων, οι οποίοι εκφράστηκαν αξιοπρεπώς, θα έλεγα. Λοιπόν, και προφανώς αναφέρομαι σε γονείς παιδιών που θέλουν να τα έχουν τακτοποιημένα στη ζωή τους. Δηλαδή, δεν ξέρω, επιμένω στον προγραμματισμό. Τώρα εδώ αναφερόμαστε σε γονείς που μου γράφουν σε μένα, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά εγώ, όπως ξέρετε, αντανακλώ σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι σε πρώτη φάση δεν είναι επιθετικοί προς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Αντιλαμβάνεστε ποιοι μου γράφουν τώρα, τι είναι αυτοί οι 3 γονείς που μου γράφουν και ενδεχομένως τα παιδιά τους. Ε, φαντάζομαι. Συνεννοούμαστε. Μπράβο, ωραία. Για να μην λέω κι άλλα παραπάνω που είναι, νομίζω είναι περιτά. Ωραία. Επειδή από όλη τη συνέντευξη η τελική ερώτηση έμεινε. Λοιπόν, για να θυμηθούμε λίγο την απάντησή του.
6: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης είναι χάος.

0: Μπαίνει στο θέμα ο φίλος Στέφανος Παλάντζας, μου λέει: έχει δίκιο ο προηγούμενος κύριος που σου έγραψε, όχι όμως για το θέμα για τις ανοησίες των γονέων. Κλείνει παρένθεση. Από τότε που πήγα εγώ φαντάρος δεκαετία του 80, η τελευταία ΕΣΟ είχε πολύ περισσότερους για κατάταξη, διότι οι φοιτητές επιλέγουν αυτήν την ΕΣΟ για να πάρουν μέρος και στην τελευταία εξεταστική και να πάρουν το πτυχίο τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση έγκαιρα. Αυτό λένε οι άνθρωποι, περίπου. Δεν είπαν κάτι άλλο. Ενημερώστε μας εγκαίρως. Δεν είπαν κάτι άλλο. Δεν είπαν φέρτε μας το φεγγάρι ή δεν είπαν σταματήστε τη γη να κατέβουμε και διάφορες τις ιστορίες. Είπαν πολύ ψύχρεμα, ψύχρεμοι πολίτες της συντεταγμένης αντιλήψεως. Πώς θα το πω δηλαδή αλλιώς. Μη με πάτε. Δηλαδή είπαν οι άνθρωποι, κανονικοί δηλαδή, με τα σώα στα σφρένα συμπολίτες μας, είπαν μην παίζετε με τα παιδιά. Τόσο απλό. Δεν θέλει παραπάνω. Μην κολλάμε τώρα. Προχωρούμε. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Μου λέει ο κύριος Βασίλης Κοντογιανόπουλος με πολύ πρωινό του μήνυμα: Άρη, δεν άνοιξε, έκλεισε το θέμα. Τι είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός? Είπε πότε ένας αρχηγός φεύγει. Λογικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα 25, αλλά αυτό αφήστε το να είναι μια εκτίμηση. Δεν υπάρχει τώρα ως θέμα του 25%, δεν πρόκειται να έρθει 25, θα έρθει παραπάνω, αλλά ας το αφήσουμε και αυτό κατά μέρος, ας πούμε ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Πράγματι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μίλησε πρώτα απ' όλα, η απάντησή του, να σας πω την ίδια, είχε έναν πολύ ψύχρεμο τόνο, αλλά κατά βάση ανθρώπινο. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ ένιωσα εκεί την ώρα ότι δεν μου μιλάει ένας πολιτικός υπερόπτης, υπερφύαλος του εγώ και τίποτα άλλο, και μου μιλάει ένας κανονικός άνθρωπος. Ναι, αν έρθει 25% έφυγα. Πρώτα απ' όλα αυτό θέτει όλους εμάς που θέλουμε την κανονικότητα και τη σταθερότητα, μας θέτει πρώτων ευθυνών μας. Εγώ νομίζω ο πρώτος στους οποίους απευθύνεται ο Πρωθυπουργός είμαστε εμείς. Τι κάνουμε εμείς ως πολίτες? Θέλουμε να τσακώνονται δύο όπως θες και να στέλνει ο ένας μήνυμα μέσω του Θανάση Καρτερού ότι είναι βλάκας ο άλλος? Δηλαδή χθες τι είπε επί της ουσίας ο Τσίπρας? Είπε: Ανδρουλάκη, είσαι βλάκας που δεν με θέλεις εμένα αρχηγό να ενωθούμε και να πάμε και οι δύο. Δεν το είπε ο ίδιος ο Τσίπρας, το είπε ο Θανάσης Καρτερός. Είναι expert για αυτές τις δουλειές. Θανάση, είπαν όλοι μαζί, κηρύσουμε τον πόλεμο στον Ανδρουλάκη. Μάλιστα, διότι εκεί που χαιρόταν ότι ανεβαίνει το Πασόκ, τώρα κατάλαβε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Γιατί αυτό δήλωνε μέχρι προχθές, δεν μας έλεγε ότι χαίρεται εδώ, το είχε πει στον Sky. Χαίρομαι όταν βλέπω το Πασόκ να ανεβαίνει. Είδε όμως, γιατί περίμενε να ανέβει ο ίδιος. Είδε τώρα ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Είδε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος και είπε να κηρύξουμε τον πόλεμο. Απάντησε ο Θανάσης: Πρόεδρε, κάνε στην άκρη, καθαρίζω εγώ. Και καθάρισε αμέσως, διατυπώνοντας άρθρο με τον τίτλο «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης». Μεγάλο πολιτικό επιχείρημα. Τεραστίων διαστάσεων είναι αυτό που συγκινεί όλους τους αριστερούς και αριστερούλιδες. Πώς θα σκοτωθούμε μεταξύ μας? Πάρα πολύ ωραία. Τίθεται θέμα διακυβερνήσεως κάποιας πολιτικής άποψης για το πώς θα είναι καλύτερα διακυβερνήσιμη η Ελλάδα? Όχι βέβαια, το θέμα είναι ποιος θα είναι αρχηγός. Στη δεύτερη θέση θα είμαι εγώ, λέει ο Τσίπρας, ή θα είναι ο Ανδρουλάκης? Θα είμαι εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης, ή θα είναι ο Τσίπρας, και σκοτώνται μεταξύ τους. Άρα από εκεί να περιμένω κάτι εγώ προσωπικά δεν έχω. Αν έχετε εσείς, πάω πάσο, κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς την συζήτηση αυτή της πολιτικολογίας. Με τον εκδότη του liberal.gr Θανάση Μαυρίδη, ο οποίος θα ενταχθεί μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους στην παρέα μας. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με τη φύνθεση, η οποία μας λέει: σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος, εάν τώρα ξεκινάτε να βρείτε σπίτι, σίγουρα ψάχνετε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες και στις δυνατότητές σας. Η φύνθεση, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, σας βοηθά να κάνετε το επόμενο βήμα με μεγαλύτερη σιγουριά. Μέσα από την πλατφόρμα Ιστεγαστικό, κάνετε εύκολα την αίτησή σας σε συνεργαζόμενες τράπεζες, χωρίς επισκέψεις σε καταστήματα και χωρίς χρέωση για την υπηρεσία στεγαστικής διαμεσολάβησης. Περισσότερες πληροφορίες στο finthesis.gr.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην Οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φιλιππός Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγυηχθεί οστήρι το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την εργάσιμη εβδομάδα. Και κύριε Οικονομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Τρεις οι δρόμοι οι πολύ δύσκολοι. Κηφισού, Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό, φίλες και φίλοι. Η κάθοδος της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο πριν από τον κόμβο Φιλής, από τα Άνω Λιώσια θα σας ακινητοποιήσει προς τον κόμβο Κηφισίας. Τα δύο ρεύματα της Κηφισίας σε όλα τα σημεία που περιμένετε να βρείτε μποτιλιάρισμα θα το βρείτε και βεβαίως αρκετή κίνηση έχουν και η Κατεχάκη και η Μεσογείων, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, ο Σκαραμαγκάς, η παραλιακή προς τον Πειραιά στα συνήθεια υπόπτα σημεία και το λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη.
5: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλημέρα σας αδελφιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ο φίλος που μου γράφει συχνά πυκνά, πολιτικός μηχανικός, ειδικός στα ενεργειακά, λέγεται Στέφανος Παλατζάς. Εγώ όμως τον προσφωνώ Παλάντζα, λαθασμένα, και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για ο άνθρωπος μου το έχει επισημάνει πολλές φορές. Εγώ εκεί στην προπαραλίγουσα και όχι στη λίγουσα, όπως είναι το σωστό. Και μου λέει, βρε παιδί μου, άσε που θυμίζω και έναν πολιτικό ο οποίος κάποτε διέπρεπε στο ελληνικό κοινοβούλιο και είχε αυτό το προσωνύμιο, ο Παλάντζας. Ευκαιρία να μπω στην τεχνητή νοημοσύνη και να ρωτήσω και να θυμίσω ποιος πολιτικός στην Ελληνική Βουλή αποκαλούνταν Παλάντζας. Απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Να γιατί χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Τσακ μπαμ. Όσο ακούγαμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ο Δημήτριος, σε παρένθεση Δημήτρης Παπασπύρου, γεννηθής το 1902, απεβίωσε το 1987. Έλλην δικηγόρος, πολιτικός και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το παρατσούκλι Παλάντζας, από την Παλάντζα ίσον παλιά ζυγαριά που ταλαντεύεται δεξιά ή αριστερά, του δόθηκε λόγω των συχνών πολιτικών μετατοπίσεων του από κόμμα σε κόμμα. Τι γκάει η σημερινή Βουλή από Παλάντζες. Άσε κάποιους που είναι σε αναμονή. Βουλευτή σε αναμονή, δεν ξέρω επειδή πολλοί από κάποιοι από εσάς στην πατρίδα λέτε εγώ πρέπει να ψηφίσω ρε παιδί μου με έναν τρόπο ανατρεπτικό, να βρω εκείνους και εκείνες οι οποίοι θα εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι συντηρητικοί, θα είναι προοδευτικοί, δεν θα είναι ας πούμε της δεξιάς αντιλήψεως, θα είναι αριστεροί αριστερούλιδες, οι οποίοι όμως να είναι το ενός κόμματος, μην είναι κάθε μέρα και σε άλλο κόμμα. Ή, στο χειρότερο, στη στάση του λεωφορείου περιμένοντας ποιο κόμμα θα τους πάρει Αλέξη Τσίπρα. Ή όπως αγοράζει από το καλάθι Νίκο Ανδρουλάκη. Τις οποίες ευγενικά τις ονομάζουν μεταγραφή του αεροδρομίου. Αυτές που έρχονται την τελευταία ώρα για να ενισχύσουν την ομάδα. Αλήθεια, ο Ζατρός προς το Πασόκ είπε: εμείς δεν έχουμε σχέση με τον γιατρό, τον Γιάννη Μιχαλογιαννάκη. Έρχεται μόνος του. Αλλά δεν είπαν: δεν σε θέλουμε. Είναι και ο Ζατρός μέσα. Άριστα. Να θυμηθούμε, παρακαλώ, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ούτε το ή εμείς ή κανείς. Αφήνω το του εμείς και τους κανείς, γιατί σκοτώνται μεταξύ τους εκεί Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Και ας μείνουμε λοιπόν στην πλευρά Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πολλοί ανθρώπινα είπε ότι αυτό είναι το όριο, αν δεν το πιάσω, που σήμερα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο ότι δεν θα το πιάσω και είμαι πολύ πάνω, αλλά εν πάση τόση οι εκλογές θα γίνουν πολύ αργότερο, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα. Εμείς μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα σημερινά δεδομένα όπως τα αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εννοείται ότι κάτω από το 25% που δεν θα πάρω και το μπόνους, γιατί πάνω από το 25 αρχίζει και παίρνει το πρώτο κόμμα το μπόνους, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμη αφού πάρει ένα αριθμό βουλευτών, μετά ανά μία μονάδα να παίρνει και άλλους δύο βουλευτές πάνω από αυτό το όριο. Λοιπόν, εν πάση τόσο τώρα, ας μείνουμε λοιπόν στο δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός λέει πάρα πολύ λογικά και ανθρώπινα κάτι που του λες ότι βρε παιδί μου δεν είναι υπερφύαλος, δεν κομπορημονεί. Χθες διάβαζα πριν καλημερίσω τώρα τον Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, διάβαζα το άρθρο του Ευτύχη Βαρδουλάκη. Ο κύριος Βαρδουλάκης είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας στην εφημερίδα Καθημερινή. Και στο κυριακάτικο του άρθρο με τον τίτλο «Ποιοι ψηφοφόροι μπορούν να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία», ερωτηματικός ο τίτλος, απαντούσε ο ίδιος ως εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορεί η Νέα Δημοκρατία να τους πείσει αυτούς να επιστρέψουν πίσω? Με το κατάλληλο ύφος, λέει ο Βαρδουλάκης. Μετρημένο λόγο, ενσυναίσθηση και ορισμένες παραδοχές. Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη, η αυταρέσκεια όμως αποθητική. Με στοχευμένα επιχειρήματα, με ατζέντα επόμενης ημέρας, με ειδικές στοχεύσεις και επιμέρους παρεμβάσεις που δεν θα υποκαθιστούν το κεντρικό αφήγημα, μπορούν όμως να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αυτό, με πολλά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή και κεντρικά λόγω δημοφιλίας αρκετών στελεχών της. Όμως εδώ μπαίνει και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρο σε αυτή την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ωραία, ο Πρωθυπουργός έβαλε τον εαυτό του, έβαλε τον πύχη για τον εαυτό του. Οι άλλοι αρχηγοί που σκοτώνται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση βάζουν τον πύχη για τον εαυτό τους, και ποιος είναι αυτός? Τολμούν? Δηλαδή ποιος είναι ο πύχης του Νίκου Ανδρουλάκη για να παραμείνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ? Δεν το ξέρουμε. Αλήθεια, ποιος είναι ο πύχης του μονοπρόσωπου κόμματος, του σοβαρού κατά τα άλλα, του επερχόμενου που ακόμη μπερδεύει αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας? Ποιο είναι το όριο για τον εαυτό του αν θα παραμείνει αρχηγός στο κόμμα του ή δεν θα το κλείσει? Δεν το ξέρουμε. Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα επίσης.
0: Τι κάνετε, κύριε Μαυρίδη, όλα καλά?
2: Τι να σου πω τώρα. Εγώ ζω σε διάφορα παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Από τη μία βλέπουμε εδώ πέρα έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος δεν μας τιμά. Αυτά τα οποία γίνονται, ξέρεις, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, για να είμαι πολύ ακριβής, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε από τον πολιτικό κόσμο. Και δεν βλέπω τα προβλήματα που έρχονται από το εξωτερικό, τα οποία είναι πολύ, πολύ μεγάλα, και δεν υπάρχει πιθανότητα να μην επηρεάσουν τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Όπως είπε η διευθύντρια του Διεθνούς Δομινατικού Ταμείου, αν αγαπάτε το Games of Thrones, σας λέω, έρχεται χειμώνας. Δεν μπορούσα να το πει πιο παραστατικά. Είναι και ο συνδυασμός της ενεργειακής κρίσης με την κρίση ομολόγων. Είναι η Γαλλία που βρίσκεται ένα βήμα πριν από αυτό που βρισκόμασταν εμείς την εποχή των μνημονίων, στην πραγματικότητα. Είναι μια Ευρώπη που έχει χάσει κυριολεκτικά τον δρόμο της και αισθάνεται ξαφνικά, μάλλον ξυπνάει μετά από ένα μεγάλο λίθαργο, ένα μεγάλο όνειρο που πίστευε ότι είναι η βασίλισσα του κόσμου. Είναι επίσης μια εποχή που διάφορες αναθεωρητικές δυνάμεις στη γειτονιά μας, στη Τουρκία, θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία και να ξαναχαράξουν τα σύνορα. Μέσα από το περιβάλλον λοιπόν βλέπουμε την πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα, και πραγματικά αυτό που αντικρίζουμε μας λείπει, αν μη τι άλλο.
0: Ούτε καφενείου. Προσβάλλουμε το καφενείο πάντως, αν συγκρίνουμε την πολιτική αντιπαράθεση τουλάχιστον στον χώρο της αντιπολιτεύσεως με καφενείο.
2: Να ομολογήσουμε κάτι, είτε κάποιος αγαπά είτε μισεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ένα επίπεδο. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί του και είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί όμως να ισχυριστεί ότι ρίχνει το μέσο επίπεδο. Το ανεβάζει, είναι ο μόνος που το ανεβάζει το μέσο επίπεδο. Δεν είναι, αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πάντοτε είχαμε πολιτικούς με ένα καλό επίπεδο, με μια καλή παρουσία. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Και δεν αναφέρω μόνο στους αρχηγούς, είναι το σύνολο της πολιτικής σκηνής. Έχετε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν τέτοιο αλυσβερίς, λες και πρόκειται για μεταγραφές ποδοσφαίρου από κόμμα σε κόμμα μεταξύ βουλευτών? Δεν ξαναγίνεται τα πράγματα, ας πούμε. Πραγματικά, τη μία μέρα κάποιος είναι εδώ, την άλλη είναι εκεί, την άλλη παρακάτω. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο για να πεις αυτός είναι ο παλάτζας. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι, πώς το λένε, σμήνι από παλάτζα. Κυριολεκτικά. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα. Την ώρα δηλαδή που πρέπει η πατρίδα να κρατηθεί όρθια, διότι οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες, αν μη τι άλλο, εδώ είμαστε στην φάση που ασχολούμαστε με τα χαμένα βαγόνια, με τα ξυλούλια, αυτό το επίπεδο.
1: Ναι. Θα έπρεπε να έπαιρνε πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός, έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, αλλά μια, το επαναφέρω τώρα στην συζήτησή μας για πριν πάμε παρακάτω. Αύξηση του ορίου εισόδου στο κοινοβούλιο που θα ισχύσει προφανώς για τις μεθεπόμενες εκλογές. Ή όχι. Που μπορεί να γίνει με ένα νόμο, έτσι δεν είναι απλό. Δεν θέλει συνταγματική αναθεώρηση. Ε.
2: Εγώ, όπως είναι τα πράγματα, θα πήγαινα στους 200 βουλευτές. Το ερώτημα είναι.
1: Τόσο, εσύ τα πήγαινες τόσο βαριά.
2: Ναι, ναι. Αν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θα το στήριζαν αυτό. Ή θα επαναστατήσουν κατά του κόμματος.
1: Αλλά εννοείται ότι θα επαναστατήσουν. Το είπες κάτι τώρα. Ναι. Συγγνώμη δηλαδή. Εννοείται ότι όλα αυτά τις μεταρρυθμίσεις, οι πρώτοι που επαναστατούν είναι του κόμματος του κυβερνητικού. Εννοείται.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε 300. Λοιπόν, δεν. Ξέρετε, γιατί αυτό πάει και πολλοί το χρησιμοποιούν για να πλήξουν το θεσμό του κοινοβουλίου, ότι πόσο κακή είναι οι βουλευτές. Αλλά λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, και δεν κάνει κανείς τίποτα για αυτό το πράγμα να διορθωθεί. Σας το ξαναλέω. Αν εξαιρέσω, και το λέω με έμφαση, μπας και ξέρεις, αφυπνιστούμε λίγο. Παρακολουθώ στην έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί του, δεν μπορεί να μην πει ότι είναι ένας άνθρωπος διαβασμένος, μορφωμένος, εργατικός, το οποίο, αν μη τι άλλο, μπορείς να τον ακούσεις.
1: Ναι. Αλλά βαρέθηκα να τον βλέπω 8 χρόνια. Και βαρέθηκα να βλέπω και τους άλλους γύρω-γύρω.
2: Να σου πω κάτι, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Δημοκρατία έχουμε, το δικαίωμα του καθενός. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, φεύγει από το πρωί ο Μητσοτάκης. Και.
1: Δεν υπάρχει απάντηση. Στο και σταματούμε όλοι, φίλε Θανάση.
2: Δηλαδή, θα έλεγα ότι φαντάζομαι τη σκηνή που θα ήθελε ο Μητσοτάκης να φύγει. Θέλει να φύγει, να κλείσει την πόρτα πίσω. Δεν τον αφήνουν. Εξελίχθηκε την εκκλήση. Αυτό φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Εάν αυτή τη στιγμή υπήρχε κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να πείσει, δεν ήταν στο 10% και στο 12% και στο 14%. Θα ήταν στο 25%, στο 24%, στο 23%. Πάση περιπτώσει, πάνω από 20%. Δεν είμαι εγώ και εσύ που λέμε ότι δεν υπάρχει. Ο ελληνικός λαός το κρίνει αυτό. Αν τον έβλεπε ο ελληνικός λαός, θα είναι εδώ. Θα συζητάγαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δες τώρα σε ποια φάση συμβαίνει αυτό. Σε αυτή τη φάση που συμβαίνουν ταυτόχρονα όλα τα πάμε νωρίτερα. Ρωτάνε διάφοροι άνθρωποι γιατί μα τόσες ενεργειακές κρίσεις έχουμε κάνει, πώς κάνετε έτσι με αυτήν. Διότι αγαπητοί μου, η κρίση αυτή είναι η πρώτη που είναι δίδυμη κρίση, συμπίτη με την κρίση των ομολόγων. Δηλαδή, και να θες να πάρεις μέτρα να βοηθήσεις και να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, τα υψηλά επιτόκια δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια. Και είναι μια κατάσταση που το ένα τροφοδοτεί το άλλο.
1: Και ποιο σήμερα στη Γαλλία, και κάνω διάλειμμα αυτό για να συνεχίσουμε αμέσως μετά, ποιο σήμερα στη Γαλλία μπορεί να σηκωθεί και να πει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα αντίστοιχα που να θυμίζουν τα μέτρα που πήραν οι Έλληνες το 2010.
2: Δεν θες να τα ακούσεις.
1: Ναι, ποιος θα σηκωθεί να το προτείνει αυτό.
2: Εγώ πιστεύω να το προτείνει Λεπέν. Προσέξτε,
1: ναι.
2: Έρχεται η ακροδεξιά με δύναμη, διότι στην Ευρώπη, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, στην Ευρώπη.
1: Που θα εκπροσωπήσει το έλογο δηλαδή. Αυτό εννοείς.
2: Ναι. Είναι να παίρνει κανείς τα βουνά, κανονικά όμως.
1: Γιατί να πάρει τα βουνά, Θανάση, για να θυμηθούμε τα νιάτα μας, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αφού αυτή εκπροσωπεί το έλογο, θα το ακούσουμε. Αφού φτάσαμε εκεί να εκπροσωπεί ακροδεξιά το έλογο, έχοντας απέναντι στο αντίπαλο δέος των Μελανσόν που κατεβάζει τους νεολαίους να τρέχουν από διαδήλωση σε διαδήλωση, για βάλε.
2: Όχι τους νεολαίους και τους μετανάστες.
1: Και τους μετανάστες, ναι, φυσικά.
2: Στην Ευρώπη αυτό πονάει πάρα πολύ. Έτσι. Ναι.
1: Και με την ονομαζόμενη Ισλαμοαριστερά, δηλαδή.
2: Το δεύτερο πράγμα πονάει.
1: Ναι.
2: Αλλά να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή. Πονάει, αλλά δεν είναι από πώς θα αντιμετωπιστεί. Είναι ότι είναι μια Ευρώπη που επί σειρά δεκαετιών πίστευε ότι όλα δικαίωμά τη. Υπήρχε ένα δικαιωματισμό και στην αντίληψη ποια είναι η θέση στον πλανήτη. Δηλαδή, η ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένες να την υπερασπίζονται, ο κόσμος ήταν υποχρεωμένος να αγοράζει τα προϊόντα της, ήμασταν όλοι υποχρεωμένοι να προσκυνούμε τους αποικιοκράτες του παρελθόντος. Και η Ευρώπη δεν φρόντισε ούτε να εξυγχρονιστεί, ούτε να αντιμετωπίσει το μέλλον, ούτε να μπει στο παιχνίδι της καινοτομίας. Να σας πω, ξέρετε, υπάρχουν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αμερικάνικες. Υπάρχουν επίσης κινέζικες. Κάποια ευρωπαϊκή, ξέρετε. Στην εποχή λοιπόν περνάμε στην βιομηχανία, στην βιομηχανική επανάσταση, για το πω έτσι παραστατικά, η Ευρώπη συνεχίζει και κινείται με άμαξες. Αυτό το πράγμα δεν προχωράει, το πράγμα έχει χρεοκοπήσει. Και ο πολιτικός κόσμος, γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δυστυχώς δεν είναι έτοιμος, δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργηθεί. Αυτό πληρώνει σήμερα η Ευρώπη. Και ποιος έρχεται να καρποθεί αυτή την οργή?
0: Στοπ εδώ, συνεχίζουμε. Κάνω διάλειμμα και σε ξανακαλούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος λοιπόν, τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση στεγαστικού δανείου? Σημαίνει ότι έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σου εξηγεί τις επιλογές, να σε βοηθά να συγκρίνεις λύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες και να οργανώσεις σωστά το φάκελό σου. Στη Φίνθεση, η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση για εσένα και η διαδικασία γίνεται πιο απλή, πιο οργανωμένη και πιο ξεκάθαρη από την προέγκριση μέχρι την τελική εκταμίευση. Περισσότερα στο finthesis.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.

0: έχουμε την κεντροδεξιά που εκφράζει το λογικό και που προσπαθεί να κάνει, αλλά πολλές φορές φοβάται και τον εαυτό της, τον ίδιο η κεντροδεξιά, γιατί φοβάται μήπως κατηγορηθεί ότι έχασε εντελώς την ψυχή της, ότι και ακόμη και να πει όλα αυτά που λες που χρειάζονται, πρέπει να γίνουν, ας πούμε, π.χ. αυτό το 200 βουλευτές στο Κοινοβούλιο και άλλα πράγματα που αφορούν στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που δεν τα ψήφισαν ούτε οι ίδιοι κυβερνητικοί βουλευτές, ενώ τις παρατάξεις Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τουλάχιστον τα εκφράζει και το δεξιά σε εμάς.
1: Ναι, βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μαζέψει στελέχη, κατηγορείται για το ότι έχει συγκεντρώσει φυλακές στελέχη και από το Πασόκ, το παλαιό Πασόκ.
0: Ναι. Το σημειτικό.
1: Το σημειτικό
0: Πασόκ. Σημασία του. Όχι το λαϊκιστικό Πασόκ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, το οποίο είναι, ταιριάζει με το λαϊκιστικό κομμάτι της λαϊκής δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, όταν κυριαρχούσε εκείνη η δεξιά και πάλι. Είχαμε κόσμο ο οποίος ήταν από και από άλλα κόμματα, αλλά άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι οποίοι από το Πασόκ μετακινήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία είναι υπουργοί που θα ήθελα να τους έχει σήμερα το οποιοδήποτε κόμμα. Άρα ποια ακριβώς είναι η κριτική, γιατί κατηγορείται ότι έχει συγκεντρώσει ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συγκεντρώσει? Αυτό δεν είναι μομφή για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Θα πρέπει να αναλυθούν οι υπόλοιποι, γιατί δεν μπορούσαν.
0: Και επειδή δεν πήρε τους υπόλοιπους, πάνε οι υπόλοιποι να κάνουν κόμμα, γιατί δεν τους παίζει ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί δεν έπεισε το Πασόκ τα παλιά του στελέχη να μείνουν? Νομίζω αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, και διαμαρτύρονται επειδή το ότι πήγαν οι παλιοί του Πασόκ που δεν μπορούσε να τους κρατήσει το Πασόκ και πήγαν στο Μητσοτάκη και οι άνθρωποι διαπρέπουν και παίρνουν ψήφο κεντρώων ανθρώπων.
1: Δεν είναι προδότης, δεξιών, ναι, εντάξει,
0: έτσι, ναι. Αλλά την ίδια ώρα και άλλοι οι δεξιούλιδες που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα δεδομένα του Μητσοτάκη, ή γιατί ο Μητσοτάκης δεν τους συμπεριφέρθηκε σωστά, μπορεί να παίζει και αυτό, δεν θα τον αγιοποιήσουμε τον Μητσοτάκη, μπορεί και ο ίδιος να φταίει στη συμπεριφορά του σε κάποιους ανθρώπους, αλλά όλοι αυτοί συνασπίζονται.
1: Μιλάς για υπουργούς εκείνης φοβερής κυβέρνησης που χρεοκόπησε τη χώρα. Να κάνουμε.
0: Αυτοί είναι που εκφράζουν αυτό που λέμε το καραμαλικό. Που ενδεχομένως να προσβάλλουν και τον Καραμαλή, βέβαια, αλλά δεν τον έχω ακούσει και ποτέ να λέει: παιδιά, μην εκφράζεστε βάζοντας μπροστά το όνομά μου. Τι να πω, δεν το έχει κάνει ποτέ. Αν το είχε κάνει, δεν το ακούγαμε, δεν το ξέρω.
1: Αν αυτή είναι η ψυχή της παράταξης, θα πρέπει.
0: Δεν είναι αυτή, ποιοι είναι?
1: Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μιλήσουμε ανοιχτά.
0: Πες το. Μια ατάκια και συνεχίζουμε μετά τις 9. Πες την ωραία ατάκια.
1: Είναι ο Άρης Πυρτόπουλος ψυχή της παράταξης. Μπορεί να είναι χαρά ο άνθρωπος, αλλά το θυμάμαι να είναι στα πρόθυρα του Τσίπρα, του Κασελάκη και τώρα του Σαμαρά. Αυτό είναι. Αλλά αυτό είναι, με συγχωρείτε. Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να πάρει από αυτό το προϊόν. Άρα, ο Μητσοτάκης δεν μας προέκυψε γιατί, ξέρω εγώ, έκανε με περισσότερη ίντρικα από τους υπόλοιπους. Μας προέκυψε σαν αγκαιότητα ιστορική. Αν ο κόσμος ήθελε εκείνο, διάλεξε εκείνο. Ο κόσμος δεν το ήθελε εκείνο. Γι' αυτό και χάσανε στις κομματικές εκλογές το 2016. Αν ο κόσμος λοιπόν ήθελε Άρη Σπυριωτόπουλο και τους υπόλοιπους υπουργούς του Κώστα Καραμαλή, το είχαμε σήμερα αυτό.
0: Ωραία. Εδώ λέω να κλείσουμε για σήμερα και να συναντηθούμε τις προσεχείς ημέρες. Τι λες?
1: Συμφωνούμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης liberal.gr. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων ο κύριος Γιαννίδης, και προχωρούμε με το δεύτερο μέρος. Να υποδεχτούμε και άλλους φίλους, φίλες που φρέσκες θα μπείτε σε αυτό το ηλιόλουστο πρωινό της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην πρωινή μας παρέα. Διάλειμμα εδώ.

0: μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 34 34 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε.
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only Bites.
10: Sky 89,4.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε 7.30 το πρωί σε αγιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο κινείται στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Γιάννενα, στο ύψος των Γρεβενών. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, ενώ λόγω της επιχείρησης διακόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Κλειστές θα παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 περίπου μαθητές των σχολείων θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στην Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε σε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο Μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο άνυψιος της. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στην φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς

0: δημόσιο σε βάρος της, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται οι επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μηνός ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη ευθείως τηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν υποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιών ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί, με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη τώρα για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάση Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελήγει με τη σφραγίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθησαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας της Γάβδο.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
2: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής, κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 Μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό από τη Μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ, η Αττική Οδός κυρίως προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς και μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και το ρεύμα εισόδου από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Ακαδημία Πλάτωνος τουλάχιστον, αν όχι προς την πλατεία Καραϊσκάκη. Αρκετές δυσκολίες έχουμε και στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού και στον Πειραιά.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα. Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ηλιόλουστος καιρός σε αυτή τη φάση τουλάχιστον μέχρι να αλλάξει μας εγγυάται ότι ξεκινάμε με μια σχετική αισιοδοξία. Άλλο πράγμα να είναι μουτζούρα και άλλο να έχει αυτόν τον ήλιο τον υπέροχο του φθινοπόρου. Και εύχομαι τα καλύτερα και για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια και για σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που προσέρχεστε από το εξωτερικό όπου και ζείτε για να πάρετε γεύση και μηνύματα από την πατρίδα. Λοιπόν, από το τελευταίο βίντεο που ανήρθησε στο liberal.gr ο Σίλας Σεραφείμ, παίρνω το τελευταίο σκέλος φίλες και φίλοι, το οποίο αναφέρεται στον Λάκη Λαζόπουλο και στο μόνο ελεύθερο κανάλι της επικράτειας όπου υπάρχει ελευθερία δηλαδή εκφράσεως λόγου και θέσεων και απόψεων που είναι το Μέγκα. Και εννοείται ότι ηρωνεύεται ο Σίλας Σεραφείμ και επειδή μένα μου αρέσει η ηρωνία να σας πω την αλήθεια, ορίστε παρακαλώ έτσι να ψυχαγωγηθούμε για 1,5 λεπτό.
10: Εγώ τα έχω πει και δημοσίως, ευτυχώς μας απομένει σάτιρ. Περίπου δηλαδή, γιατί κόπηκαν και η αρβίλα. Επειδή είναι θέμα αρχής.
11: Διότι όπως είπανε και στην ανακοίνωσή τους είναι θέμα αρχής. Και αρχή της σάτιρας είναι η ελευθερία του λόγου.
10: Στην ανακοίνωσή τους βέβαια δεν είπαν ότι είναι θέμα αρχής της σάτιρας. Θέμα αρχής είναι και το δεν παίζουμε με λιγότερο budget. Hello! Δεν κρίνω. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ.
11: Έχει απομείνει μόνο ένα κανάλι, το οποίο είναι ελεύθερο επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη.
10: Ποιο είναι το μόνο ελεύθερο κανάλι? Αυτό που όταν ο Τατσόπουλος συνελήφθη λόγω μήνυσης του Καμπούρη έκλεισε να δώσει συνέντευξη με δημοσιογράφο που δεν ήταν στον όμιλο και του πει το αφεντικό, άμα δεν δώσει εμάς έφυγες και τον απέλησε. Αυτό που δεν έχει πουθενά στις ειδήσεις Λιγκερίδη καθόλου. Αυτό είναι το ελεύθερο. Αυτό θα είναι.
12: Το καταλάβαμε το αφήγημα.
10: Εγώ αν σε κάτι τον παραδέχομαι είναι όταν βγαίνει αυτοκριτικός και αυτομαστιγώνεται.
13: Ορίστε.
10: Δεν τον είδα προψές, αλλά φαντάζομαι θα είπε για τη δίκη Λιγκερίδη, γιατί δεν καλύπτεται. Είπε. Θα είπε. Επειδή αφορά και τον Ολυμπιακό δηλαδή, δεν εξέφρασα πορεία. Και επειδή είναι και πάντα δίπλα στις χαροκαμένες μάνες. Δεν κρίνω. Ενθυμούμε. Δεν είπε τελικά ποιος είναι ο δολοφόνος του γιού της Εισαγγελέως. Θα είπε. Δεν είπε ότι το παράνομο φορτίο στα Τέμπη τελικά ήταν παπάντζα. Δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Θα είπε. Γιατί γιατρέσα είπε, δεν μπορεί να μη σατήρησε το ιατρείο της Καρνεάδο που κλείεται. Καλά, άκουσα τα πάντα για γκβαντισμό, δεν άκουσα. Για την γκβαντική γιατρέσα δεν είπε τίποτα. Δεν θα την κάνουμε τελικά γκβαντική πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λάκι μου, πάλι κουβά πήγες. Δεν κρίνω, αλλά δεν παρατηρώ κιόλας. Είναι ξεκάθαρο.
9: Σίλα Σεραφείμ, επαναλαμβάνω, είναι ένα κομμάτι από την τελευταία του ανάρτηση στο, ολόκληρη στο liberal.gr, αλλά μια που ο λόγος των Τράκη Λαζόπουλο και σε αυτά που λέει κατά καιρούς, θέλω πάρα πολύ να θυμηθούμε αυτήν την, είναι από τις κορυφαίες ατάκες του, παρακαλώ.
13: Κύριε Μητσοτάκη, η Μαρία Καριστιανού θα έπρεπε να είναι η πρόεδρος της δημοκρατίας μας.
9: Αυτό που με ενθουσιάζει είναι το χειροκρότημα από κάτω, βέβαια, έτσι, διότι όλοι λέμε κάτι. Εννοείται όταν το λες και με τόση έμφαση ότι κύριε Μητσοτάκη, ότι μη δε χάσουμε την πρόεδρο, να την κάνουμε πρόεδρο της δημοκρατίας, αλλά το χειροκρότημα από κάτω, το ότι μπράβο, επικροτεί το ακροατήριο αυτές όλες τις πολύ ωραίες ιδέες. Adentro cóctel y amor. Julio Iglesias en ti sinergia.

0: 48. Σας έχω πει ότι χαίρομαι όταν, επειδή εμένα μου αρέσουν πολύ οι δημοσκοπήσεις να τις διαβάζω, όχι μόνο τα ποσοτικά δεδομένα, κυρίως τα ποιοτικά. Δηλαδή, τι μπορεί κανείς να βγάλει ως συμπέρασμα διαβάζοντας τις απαντήσεις που δίνουν οι ερωτώμενοι σε θέματα κρίσεως και πού πάει το πράγμα στο μυαλό τους. Λοιπόν, πολλές φορές έχουμε βρει αυτό το εύρημα, το οποίο λέει για την μετακίνηση ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι Μητσοτάκη, αλλά ψηφίζουν Μητσοτάκη διότι συγκρινόμενος πρώτα απ' όλα ο Μητσοτάκης με τον εαυτό του και συγκρινόμενος με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αν κάποιος έχει τη λογική μέσα στο, έχει μέσα στο μυαλό του, πώς θα το πω, έχει σώα στα σφρένας, είναι, πώς θα το πω, δηλαδή, ότι αντιλαμβάνεται σχετικό στην πραγματικότητα, θα πει Μητσοτάκης για να μην μπούμε, για να μην μπούμε σε φασαρίες και περιπέτειες γενικότερα. Όταν αυτό όμως, εγώ απλώς διαβάζω ένα ποσοστό, δεν το έχω όταν διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, δεν βλέπω το πρόσωπο των ανθρώπων που απαντούν. Όταν όμως το συναντώ, όπως τώρα είχα μια συζήτηση προηγουμένως με τον Θανάση Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι ο εκδότης του liberal.gr και συζητούσαμε, κλείνοντας με την παρουσία του, συζητούσαμε για αυτούς οι οποίοι πικραμένοι από τον Μητσοτάκη, είτε γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ο ίδιος βάζει, είτε γιατί ενδεχομένως εκείνος, ο Μητσοτάκης δηλαδή, δεν του συμπεριφέρθηκε σωστά, πάνε να συγκροτήσουν τώρα ένα κόμμα το οποίο θα είναι μια ένωση πικραμένων από τον Μητσοτάκη που συγκροτούν κόμμα χωρίς καμία πολιτική θέση, απλώς είναι πικραμένοι γιατί δεν τους έπαιξε ο Μητσοτάκης. Μάλιστα, είναι το εγώ που εγώ θέλω να γίνω και εγώ πολιτικός, αλλά δεν με παίζει, δεν με κάνει, δεν με βάζει, δεν με θέλει και είμαι τσαντίλας απέναντί του. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης, δεν ξέρω αν θέλει ο άνθρωπος και το επώνυμό του. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης στο Viber το εξής μήνυμα. Πείτε το ανοιχτά, μακάρι να πάρει μαζί του ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής αυτήν την λαϊκιστική δεξιά. Πρώτον, θα διευκολύνει όλους εμάς που ψηφίζουμε νου δου με το ζόρι λόγω αυτών. Δεύτερον, θα απελευθερώσει πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις από το κέντρο που τώρα ψηφίζουν ακόμα Πασόκ ή δεν ψηφίζουν καν. Γιάννη Στάδε. Πολύ ωραία. Αν αγαπητέ μου Γιάννη θέλεις να διαβάσω και το επώνυμό σου, γιατί είναι πολύ ωραίο το σχόλιο, μου αρέσει το σχόλιο σου, παρακαλώ σε ένα από τα επόμενα μηνύματα στο 698-123-1003 μπορείς να μου πεις απελευθερώνω, σε απελευθερώνω Άρη και για το επώνυμό μου. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Γιάννη, αν με ακούς τώρα, αν είσαι ακόμη στην παρέα μας, αλλά πραγματικά ο Γιάννης είναι αυτό που έχω... Εγώ το επικαλούμε αυτό, ότι όσο θα γίνονται διαρροές προς τα απότερα δεξιά, ακροδεξιά, τόσο θα μπαίνουν μέσα ψηφοφόροι προς τον Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως της Νέας Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του κόμματος, οι οποίοι δεν έρχονται ούτε γιατί είναι το κόμμα τους τρελαίνει ο Πυρσός ή η Νέα Δημοκρατία, δεν τους νοιάζει αυτό, ούτε γιατί τους τρελαίνει προσωπικά ο Μητσοτάκης. Απλώς είναι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι, ναι, κάποτε ψήφιζαν Πασόκ, μπορεί να ψήφιζαν και σημειτικό Πασόκ, ας πούμε, που λέμε και τα λοιπά, αλλά εν πάση τόσο δεν ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι όμως αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Απλώς τώρα ο Γιάννης ήρθε με το πρόσωπό του και λέω νάτος, εδώ, αυτά που βλέπω εγώ στις δημοσκοπήσεις τον έχω τώρα μπροστά μου χωρίς να τον βλέπω, χωρίς να ξέρω και ποιος είναι ο Γιάννης δηλαδή. Λοιπόν, καλημερίζοντας τον Νίκο Φιλιππίδη, θα βάλουμε και δύο ηχητικά από την προχθεσινή συνέντευξη. Καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Άρη, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι μας είπε για τα γαλάζια γράμματα?
2: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
0: Θα σας διαβάσω κάτι από τη στήλη του Νίκου Ταμπακόπουλου, που είναι μια πολύ ωραία παραπολιτική στήλη με την υπογραφή Ανάλγητο στο Liberal για αυτό το θέμα, αλλά μισό λεπτό, πάμε και στο άλλο. Τι είπε για το πετρέλαιο θέρμανσης, τι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό?
2: Έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Γράφει λοιπόν ο Νίκος Ταμπακόπουλος σήμερα στο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Κομισιόν και ζήτησε περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Άνοιξε πρώτος τη συζήτηση, όπως σας είχα γράψει πριν από λίγο καιρό, λέει ο Ταμπακόπουλος, και ακολούθησε η Μελώνη και ο Μακρόν. Η Κομισιόν απέκλεισε έξτρα δημοσιονομικό χώρο γιατί φοβάται ότι θα στείλει λάθος μήνυμα στις αγορές που ταλανίζονται από την κρίση στα ομόλογα. Εν ολίγης, η Γαλλία τίθεται εκτός. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Η Ελλάδα και η Ιταλία θα εξεταστούν ξεχωριστά. Με τη χώρα μας να κατεβάζει δεύτερη πρόταση στο τραπέζι. Όχι μόνο δηλαδή να της δοθεί η δυνατότητα να ρίξει στην αγορά το ποσό που υπερβαίνει το στόχο ύσπραξης του ΦΠΑ περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μία ακόμη, η οποία όπως μαθαίνω, λέει ο Ταμπακόπουλος, επικοινωνήθηκε από τον Κυριάκο Πιερακάκη στους ομολόγους του και αποσπά θετικές προοπτικές. Λέει η κυβέρνηση με απλά λόγια, άνω κάτω τελεία. Αν δεν θέλετε να μας δώσετε το έξτρα ποσό από το ΦΠΑ για να ρίξουμε στην αγορά ενεργείας, από τη ρήτρα διαφυγή στην ενέργεια, ήδη εγκρίθηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα, δώστε μας όρο ότι δεν θα μας δώσετε έξτρα δημοσιονομικό χώρο, αλλά ευελιξία με τα έσοδα που υπερβαίνουν τους στόχους. Που σημαίνει πως θα ξοδευτούν χρήματα όχι μόνο για μεγάλα projects που μεσοπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, αλλά και άμεσα να ξοδευτούν χρήματα για να ρίξουν το ενεργειακό κόστος. Το αν θα εγκριθεί η πρόταση Μητσοτάκη δεν είναι γνωστό ακόμα, θα το ξέρουμε σε λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής. Ίσως υπάρχουν εκπλήξεις. Τι λέτε, Νίκο?
1: 15-16 είναι η Σύνοδος Κορυφής. Αυτή είναι η συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι η δυνατότητα που είχε δοθεί μέσω του αιτήματος σε Ελλάδα και Ιταλία αναζητεί ένα παραθυράκι, ευρωπαϊκό παραθυράκι. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι η υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι ότι δεν θέλει, είναι ότι δεν μπορεί, δεν έχει χρήματα να διαθέσει. Άρα ακόμα και αν υπήρχε η δυνατότητα, το παραθυράκι της ρήτρας, μίας ακόμα ρήτρας, γιατί υπάρχουν και άλλες, δεν θα είχαν χρήματα από τους προϋπολογισμούς τους. Άρα το ζήτημα είναι πρακτικό, είναι αυτό που πολλές φορές συχαίουμε και εδώ στην Ελλάδα. Το τι επιτρέπεται και το τι μπορούμε. Εμείς μπορούμε, θέλουμε μία έγκριση. Νομίζω ότι το περιθώριο, ειδικά με το δεύτερο τρίκ που περιγράφεται, δηλαδή το τρίκ του υπάρχουσας δημοσιονομικής ρήτρας, η οποία αφορούσε μέχρι τώρα μόνο έργα. Έργα όπως για παράδειγμα η αποθήκευση, όπως για παράδειγμα τα δίκτυα, όπως για παράδειγμα η ενεργειακή εξοικονόμηση, και θα έφερναν όφελο σε βάθος διετίας, τριετίας, να μπει εκεί και μια δυνατότητα τέτοια. Δηλαδή τα να ανακυκλωθούν επί της ουσίας τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ, που χαίρομαι που υπάρχει κοινή λογική και η κυβέρνηση το αναγνωρίζει ότι υπάρχουν, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είναι μειωμένα τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση επειδή έχει μειωθεί η κατανάλωση, αλλά είναι πολύ πιο αυξημένα, άρα έχουμε ένα δημοσιονομικό χώρο, τα έσοδα από το ΦΠΑ. Αν πάρουμε και το ΟΚΕ από την Ευρώπη, αυτά μπορούμε να τα ρίξουμε αρχής γενομένης από την Τετάρτη. Την Τετάρτη περιμένουμε μια πολύ μεγάλη επιδότηση.
0: Όχι, μην το ανοίγεις, θα περίμενε. Ένα-ένα. Θα τα ξαναπείς πάλι, θα σε υποχρεώσω να τα ξαναπείς πάλι μετά τις 9.30, οπότε κάτσε ένα καλό διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τον Νίκο Φιλιππίδη αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Λοιπόν, ο Γιάννης λοιπόν απάντησε πολύ γρήγορα μέσω Fiber και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναδιαβάζω λοιπόν τι μας είπε νωρίτερα ο Γιάννης. Όχι, γιατί χάθηκε τώρα. Εδώ, λοιπόν. Πείτε το ανοιχτά, μακάρι να πάρει μαζί του ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής αυτήν τη λαϊκιστική δεξιά. Πρώτον, θα διευκολύνει όλους εμάς που ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία με το ζόρι λόγω αυτών. Δεύτερον, θα απελευθερώσει πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις από το κέντρο που τώρα ψηφίζουν ακόμα Πασόκ ή δεν ψηφίζουν καν. Γιάννης, ρωτώ εγώ, θα θέλατε να πω και το επώνυμό σας? Και απαντάμε νεότερο μήνυμα στο Viber. Εννοείται, Άρη, την άποψή μου τη λέω με το πρόσωπό μου πάντα. Οπότε Γιάννης Ιωάννου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. Κύριε αγαπητέ Γιάννη, καλό δρόμο και κάθε καλό. Και εδώ είμαστε έτσι να ακούω αυτές τις απόψεις. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι.
3: Sky 89,4.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
11: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
12: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
13: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
11: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
12: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
14: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
15: Και εμένα στο Zoom.
16: Sky 89,4.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο. Κλειστές και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορουμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγκυηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής κυχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεκτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί οι αρμόδιοι υπουργοί. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
19: Sky 89,4.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
20: Δεν το περιμένετε φίλες και φίλοι, αλλά γύρωθεν της πλατείας Καραϊσκάκη γίνεται ένας χαμός. Κυρίως η λεωφόρος Αθηνών από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη ακίνητη. Και η Λένορμαν και η Κωνσταντινούπολης έχει επηρεαστεί και όλοι οι όμοροι δρόμοι. Η Κηφισού συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη στην άνοδο από την Ιερά Οδό και στην κάθοδο από τη γέφυρα Λυκόβρησης. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο συνεχίζει να είναι πολύ δύσκολη από τα Άνω Λιώσια, τουλάχιστον μέχρι να φτάσετε στον κόμβο Ηρακλείου. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας, η Κηφισίας ανατμήματα παρόλο που βελτιώνεται, η λεωφόρος Αθηνών γενικότερα και η παραλιακή προς τον Πειραιά όμως βελτιώνεται. Έχει λίγη κίνηση ακόμα στον Άλυμο και τον Νέο Φάληρο, αλλά βελτιώνεται γρήγορα.
21: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
24: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Κυρία Μαρία Τάρναρη, καλημέρα σας στο όμορφο Ξυλόκαστρο. Παρακαλώ, λίγη υπομονή, ερχόμαστε. Ο Γιάννης Ιωάννου προκάλεσε συζήτηση και ήρθαν και άλλοι τώρα μέσω Viber, όπως ας πούμε ο Βάγκο Ντιβαγκού. Μου λέει, ο μέσος νεοδημοκράτης έχει μπερδέψει τον πολιτικό ρεαλισμό με τον καραμαλισμό και τον σαμαρισμό, ενώ ο μόνος που είναι πολιτικά ρεαλιστής είναι ο Μητσοτάκης, με άνοιγμα από την κεντροδεξιά προς το κέντρο. Ένα μήνυμα. Έρχεται και η Λίνα δίπλα. Εκτός του Γιάννη που ψήφιζε ίσως Πασό και τώρα Νέα Δημοκρατία, υπάρχουμε και εμείς που ψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία και δεν την ψηφίσαμε λόγω Σαμαρά, και είμαστε πανευτυχείς που θα κάνει κόμμα για να πάρει μαζί του όλα τα ανησυχούντα και απογοητευμένα για την ψυχή μας παλικάρια. Μόνο ντροπή, που μόνο ντροπή ήταν για μας. Και έρχεται και ο Μιχάλης. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη. Έρχεται η Μισελ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη και με καραμαλικιά του Γέρου Καραμαλή. Τα στελέχη της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια με κάνουν να αισθάνομαι κάπως, νομίζω στα ελληνικά λέγεται ετεροντροπή. Όπως ο κύριος Ιωάννου, έρχεται ο Ανδρέας τώρα. Ανδρέας Σπυλιόπουλος. Είμαστε πολλοί που από το 2019 ψηφίζουμε Μητσοτάκη, γιατί θέλουμε κυβερνήτη, και μέσα από την καταπερίπτωση κριτική σου στο Μητσοτάκη γίνεται κίνητο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό. Επική περιγραφή του Αρούλη Σπυλιοτόπουλου. Η Ηλέκτρα, συμφωνώ και επαυξάνω με το λογικότατο μήνυμα του Γιάννη. Το σταματώ εδώ γιατί περιμένουν και άλλοι που πρέπει να μιλήσουν στην εκπομπή, και πρώτα απ' όλα ο Νίκος Φιλιππίδης. Λοιπόν, πάμε Νίκο, πάμε από την αρχή. Ο Γιάννης Ιωάννου, έχετε δίκιο κύριε Γιαννίρη, κτύπησε φλέβα. Και μαζί την κτύπησαμε τη φλέβα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκφρασή σας στο 698-123-1003. Πάμε Νίκο.
1: Δημοψήφισμα οπότε, έτσι. Σας έδειξε από ό,τι κατάλαβα. Να τα λέμε αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε ανακοινώσεις.
0: Ωραία.
1: Οι ανακοινώσεις, η αλήθεια είναι ότι φτιάχνονται και αλλάζουν μέρα τη μέρα. Για ποιο λόγο? Γιατί αλλάζει μέρα τη μέρα η τιμή του πετρελαίου. Αν μπορούσε κάποιος να προβλέψει τι, ποια επίδραση θα προκύψει από την παρέμβαση την Παρασκευή το βράδυ του Πρόεδρου Τραμπ, θα έλεγα μάλλον δείχνει για την ώρα μικρή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι οριακή η μεταβολή προς τα κάτω των διεθνών τιμών του αργού, και στο διελισμένο δεν υπάρχει καμία αλλαγή, άρα είμαστε περίπου εκεί που ήμασταν. Και φαίνεται ευτυχώς δεν έχουμε επιβάρυνση από την ιστορία του Σαββατοκύριακου.
0: Με το Ριάντ δεν υπάρχει επιβάρυνση από το Ριάντ?
1: Όχι. Δεν ήταν σε πετρελαϊκό στόχο, υπάρχει ανησυχία γιατί κλείνουν και υπάρχουν και ταξιδιωτικές οδηγίες, αλλά για την ώρα φαίνεται ότι είναι οχυρωμένοι οι ενεργειακοί στόχοι. Και αυτό ήταν επίσης ένα θέμα, γιατί είχαν προηγηθεί επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. Αυτό που τώρα είναι ζήτημα είναι ότι το θετικό είναι ότι συνεχίζουν και βγαίνουν ποσότητες σημαντικές από τη Μέση Ανατολή, και μάλιστα κοντά στο 80% των προπολεμικών επιπέδων για μεγάλο μέρος της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα από πλευράς αποθεμάτων, γιατί υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων κυρίως στο διελισμένο. Κυρίως γιατί δεν έχει παραγωγική ικανότητα η Ρωσία σε αυτή τη φάση, έτσι. Τώρα που τη βρήκε και θα την εξάγει ξαφνικά, αυτό είναι ένα θέμα προφανώς, το ξέρει ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Πούτιν, οι οποίοι συνεννοήθηκαν, αλλά δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει κάτι από εκεί. Τώρα σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που βγαίνει, επαναλαμβάνω, την Πέμπτη και ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός νομίζω σε σένα έβαλε την ιεραρχία. Επειδή σκεφτόμαστε λογικά εδώ σε αυτή την εκπομπή, η ιεραρχία έλεγε πρώτα πετρέλαιο θέρμανσης, μετά πετρέλαιο κίνησης που είναι ήδη 20 λεπτά η επιδότηση, και μετά αμόλυβδη που είναι 10. Εικάζουμε ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά η επιδότηση. Το πάνω από 20, εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο κοντά, στο να το δούμε κοντά στις 40-45 λεπτά. Το 40-45 λεπτά θα δούμε μια τιμή κοντά στο 1,40 με 1,50 σε αυτή την περιοχή. Θα κινείται η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμασης 30 λεπτά ή 20 με 30 λεπτά κάτω από το στόχο που ο ίδιος είχε βάλει, και έληξε η περσινή περίοδο που ήταν 1,75, υψηλότερα από όσο ήταν πριν 12 μήνες που ήταν στο 1,12 όταν άνοιξε η περίοδος της θέρμασης στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι το ένα δίχτυ ασφαλείας που θα είναι οριζόντιο για όλους, θα αφορά όλους τους πολίτες. Το δεύτερο, το επίδομα, το οποίο αφορά όχι λίγους, περίπου 1,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, είναι αυξημένα τα κονδύλια κατά περίπου 30%. Τι σημαίνει πολύ απλά, ότι στις βόρειες περιοχές η ανώτατη επιδότηση που ήταν έως 1.000 ευρώ θα φτάσει έως και 1.200, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Αντίστοιχα, στις νότιες περιοχές που ξεκινούσε από περίπου 300, εκτιμάται ότι θα πάει κοντά στα 350-380, θα φτάσει μέσα σε αυτές τις περιοχές, είναι και η Αθήνα, είναι και η Αττική. Άρα θα έχουμε ένα επίδομα αυξημένο, και το οποίο, να θυμίσουμε, ότι δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτούς που αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι 600.000, αφορά και αυτούς που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, το οποίο επίσης έχει ανέβει και είναι 182.000 νοικοκυριά, αυτούς που χρησιμοποιούν ρεύμα για θέρμανση, που είναι 311.000 νοικοκυριά, και 23.000 που χρησιμοποιούν καυσόξυλα. Έχουν δικαίωμα και αυτοί στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα ανακοινωθεί επίσης την Τετάρτη. Κατά άλλα, στα υπόλοιπα καύσιμα αναμένεται να ανανεωθεί το υπάρχον ύψος επιδότησης. Φαίνεται ότι στο ντίζελ έχει λειτουργήσει. Και έχει λειτουργήσει επειδή, λέμε, δεν περνάει, αυτή τη φορά πέρασε και παραπέρασε. Βοήθησε προφανώς και οι τιμές του διυλισμένου που είχαν μικρή υποχώρηση. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι σε περιοχές αυτή τη στιγμή ακριβές, στο κέντρο, σε κεντρικούς δρόμους Αθήνας, βλέπουμε το ντίζελ να πωλείται και κάτω από 2,10 και 2,09 και 2,08. Η μέση τιμή είναι κοντά στο 2,15 μαζί με τα νησιά, που πάντα είναι πολύ πιο αυξημένες τιμές σε μέσα επίπεδα χώρας. Αυτή είναι η κατάσταση στο καύσιμο. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν σε πρώτη φάση 15 μέρες. Δηλαδή, πρώτη Νοεμβρίου, τριτέλος, τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου, θα υπάρχουν ανανέωση με κάποια ανακοίνωση που θα βγει από τα συναρμόδια Υπουργεία.
0: Και πολύ ωραία. Κλείνω τώρα το θέμα για σήμερα. Σας πω ότι στην εφημερίδα Καθημερινή χθες στις οικονομικές σελίδες διάβασα κάτι που το έχουμε συζητήσει. Ο Νίκος δηλαδή το έχει θίξει πολλές φορές, κυρίες και κύριοι. Ήρθε το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάνκου με τον τίτλο «Μέα κούλπα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα διελιστήρια». Από το 2009 έχουν κλείσει 30 μονάδες επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτά που συζητούμε, που τα λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, τα είδαμε και γραμμένα στην Καθημερινή, σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στις οικονομικές σελίδες. Νίκο, κάτι άλλο πριν κλείσουμε?
1: Είμαστε μία εβδομάδα που παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως περιμένουμε να δούμε το κλίμα στις αγορές σε από πλευράς ομολόγων, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε επηρεαστεί και το ευρώ, και το ευρώ μας επηρεάζει πολύ στις εισαγωγές, ναι, και μειώνει και κάνει πιο ακριβά τα πράγματα. Άρα είναι καλό λίγο να το παρακολουθήσουμε λίγο. Η εβδομάδα αυτή είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει εύκολη, θα πει κάποιος, αλλά αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη, γιατί υπάρχουν αρκετές χώρες που οι συζητήσεις για τους προϋπολογισμούς κορυφώνονται.
0: Γιατί η διαφορά ημερήσου και νυχτερινού είναι τόσο μικρή σε ό,τι αφορά στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος?
1: Εξαρτάται από τον πάροχο. Ο μεγαλύτερος πάροχος προσφέρει νυχτερινό και προσφέρει σε καλή τιμή. Είναι άλλοι πάροχοι οι οποίοι δεν προσφέρουν άλλα πλεονεκτήματα. Πρέπει λίγο να διαβάζουμε προσεκτικά τους όρους και θα πρέπει να ρωτάμε πρώτον την τιμή, αν είναι κλειδωμένο. Αυτό φαίνεται από το χρώμα του, είναι μπλε, είναι κλειδωμένο, και πλέον έρχεται νόμος που λέει θα πρέπει να είναι για 12 μήνες τουλάχιστον. Αν είναι πράσινο, θα πρέπει να ξέρουμε επίσης την τιμή της και να την παρακολουθούμε κάθε μήνα. Αν είναι μπλε, την κλειδώνουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε το πάγιο και θα πρέπει να ρωτάμε μαζί με το πάγιο ποια είναι η τελική τιμή του προϊόντος, και θα πρέπει να αφαιρούμε από την εξίσωση αν έχει νυχτερινό φθηνότερο, εφόσον μπορούμε και το χρησιμοποιούμε. Αυτά τα τρία πρέπει να παρακολουθούμε όταν μιλάμε με τους παρόχους μας, οι οποίους μπορούμε είτε εμείς να τηλεφωνήσουμε ή απαντάμε στα τηλέφωνα που μας κάνουν. Γενικώς υπάρχει μετακίνηση μεγάλη και υπάρχει και τάση μετακίνησης προς τα μπλε τιμολόγια. Προφανώς έχει βοηθήσει το χαμηλό τιμολόγιο της ΔΕΗ, τα 11,5 λεπτά που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν βγει. Ωραία. Με
0: έτσι
1: λίγο
0: απαντήθηκε
1: πιο πάνω.
0: Το ερώτημα.
1: Ψαχνόμαστε.
0: Ωραία.
1: Γενικώς.
0: Η κυρία Σούλα Ρεκάλου και ο Κωστής, όταν συζητούσαμε για τον λιγνίτη, λέει: δεν καταλαβαίνετε ότι το λιγνίτη θα τον είχαμε για να αντισταθμίζει τις ώρες που δεν μπορούν οι ΑΠΕ. Έλεος πια. Και ότι το ενεργειακό μείγμα είναι πολύ σοβαρό θέμα για να το μετατρέπουμε σε κουβέντα καφενείου. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Υπάρχει άφθονη παραγωγή από φυσικό αέριο που είναι κατά τη φθηνότερο, πληρώνει λιγότερα τέλη ρήπων. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι συμπολίτες μας είναι ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε φιλοπεριβαλλοντική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε βάλει ένα μεγάλο φόρο όταν βγαίνει ο λιγνίτης και μπαίνει στο ηλεκτρικό μείγμα. Εκτός ότι είναι ρυπογόνος, και αυτό το συμφωνούμε νομίζω όλοι, είναι και πολύ ακριβώς λόγω αυτού του φόρου, του ευρωπαϊκού φόρου. Δεν είναι ελληνικός φόρος, είναι ευρωπαϊκός όταν ακούμε τέλη ρήπων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον βγάζουμε γιατί αλλιώς θα πληρώναμε τιμή ακόμα ακριβότερη από όσο λέει ο συμπολίτης μας. Το λιγνίτη τον είχαμε παλιά γιατί δεν είχαμε ποσότητες. Εμείς κάθε μέρα εδώ στην Ελλάδα πετάμε σε εισαγωγικά τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής παραγωγής που παράγεται από τη ΣΑΠΕ. Ελπίζουμε ότι θα καλυφθεί αυτό το κενό από την αποθήκευση. Αλλά όλο αυτό το ρόλο του λιγνίτη που έπαιζε παλιά τον παίζει πλέον το φυσικό αέριο, που παρά το γεγονός ότι το εισάγουμε είναι πολύ φθηνότερο από όσο θα έβγαινε ποτέ ο λιγνίτης, πάντα με τον ευρωπαϊκό φόρο ρήπων. Αυτά είναι για τη χώρα η οποία ευνοείται από την Ευρώπη, γιατί παίρνει πολλά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από αυτήν και έχει και κάποιες υποχρεώσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Φιλιππίδη, και κλείνω εδώ με τον Γιάννη Δαμιανό, ο οποίος λέει συμφωνώ και εγώ με τον συνονόματό μου Γιάννη Ιωάννου, ο Γιάννης Δαμιανός. Συμφωνεί, προσυπογράφω Ιωάννα, προσυπογράφω τις απόψεις του κυρίου Ιωάννου. Μάρθα Ζαχαριάδου, απολύτως συμφωνώ με τον κύριο Ιωάννου. Αν η ψυχή της Νουδού εκπροσωπείται από Σπυλωτόπουλους και Σαμαράδες, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Και την καλή της ημέρα και την καλή εβδομάδα. Αγαπητέ Λευτέρη, το μήνυμά σας για τα Σαββατοκύριακα των Αθηναίων θα αποτελέσει, που μου το στείλατε στο πορτοσάλτα.gr, τον πρόλογό μου για την αυριανή μας εκπομπή, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνατε, όπως και όλους εσάς που μου γράφετε, εννοείται κυρίες και κύριοι. Και έρχομαι τώρα στη ΔΕΗ. Μπορεί, λέει, κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, στο σταθερό? Ναι, λοιπόν, με το ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν, και μάλιστα χωρίς απολύτως κανένα κόλλημα. ΔΕΗ.gr κάτως Fiber και δες και εσύ πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: αποστολή την οποία έλαβα στις 2 Οκτωβρίου υπογραφόταν από την κυρία που θα ακούσουμε τώρα. Είναι καθηγήτρια μέσα εκπαιδεύσεως. Είμαι εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο της Γερμανίας, μου έγραφε. Δεν υπάρχει ένα σύστημα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία που να λειτουργεί. Υγεία, παιδεία, οικονομία, τράπεζες, όλα καταραίουν όπως το σπίτι από κάρτες. Αναφερόμενοι στην σύγκριση με τον διαγωνισμό PISA Ελλάδος και άλλων κρατών, μαθητών από άλλα κράτη της Ευρώπης. Καλημέρα σας, αγαπητή Μαρία. Θέλετε να πούμε και το επώνυμο, θα το πείτε μόνοι σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπορώ να το πω, λέγομαι Μαρία Ταρνάρη. Είμαι 33 χρόνια στη Γερμανία, σπούδασα εκεί με 0 γερμανικά και έφτασα τώρα να είμαι στο δημόσιο της Γερμανίας και να βλέπω την κατάρρευση. Αυτά που σας έγραψα ουσιαστικά.
0: Με 0 γερμανικά όταν φύγατε από την Ελλάδα. Σπουδάσατε εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, τα έμαθα εκεί.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Αλλά έχω καθημερινή επικοινωνία με την Ελλάδα. Ξέρω που είναι οι ρίζες μου.
0: Από πού κατάγεστε, παρεπιπτόντως?
1: Από το Ξυλόκαστρο.
0: Όπως πριν από λίγο μου στέλνετε το μήνυμά σας. Ωραία. Για πάμε λοιπόν για το εκπαιδευτικό σύστημα. Φαντάζομαι ξέρετε και τα δεδομένα της Ελλάδος, αφού παρακολουθείτε την Ελλάδα από κοντά.
1: Βεβαίως.
0: Μια σύγκριση, κυρία Ταρνάρη. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Η σύγκριση αυτή τη στιγμή, να σας πω για την PISA, ότι είναι σε όλα τα δημοτικά όπως σας έγραψα.
0: Με βάση την PISA, αν κάνουμε τη σύγκριση. Πολύ ωραία, όπως θέλετε. Βεβαίως, παρακαλώ, ορίστε.
1: Με οτιδήποτε. Ναι. Αλλά η PISA, επειδή άκουσα σε κάποιο κανάλι της τηλεόρασης, επειδή βλέπουμε και ελληνική ή μόνο ελληνική τηλεόραση εκεί που ζούμε, είπαν ότι η Γερμανία πήγε καλύτερα επειδή η PISA γίνεται στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό δεν ισχύει καθόλου. Γιατί είμαι μέσα στο σύστημα, γίνεται σε όλα τα δημοτικά στην τρίτη τάξη, δημόσια και ιδιωτικά. Και έχει καταρρεύσει, έχουμε πάει πολύ κάτω από πολλά χρόνια πριν. Και κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο η μάθηση των μαθητών.
0: Μάλιστα. Δηλαδή στη Γερμανία λέτε ότι κάθε χρόνο χαμηλώνει η εκπαίδευση.
1: Τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στο κρατήδιο που ζω εγώ.
0: Σε ποιο είσαστε?
1: Είμαστε στο Παλατινάτο Ρινανία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δίπλα από τη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία.
0: Ναι. Και σε ποια πόλη ζείτε εσείς?
1: Εγώ έχω την ευτυχία να ζω σε χωριό, σε ένα ορεινό χωριό. Είμαι κοντά στο, αν ξέρετε, το Κόμπλενς, ανάμεσα στη Βόνη και στη Φραγκφούρτη.
0: Μάλιστα. Ναι, πολύ ωραία,
1: ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά όλα αυτά έγιναν μετά από μεγάλους κόπους, γιατί αντιμετωπίζω και αυτό το θέμα εδώ πέρα, ότι εγώ είμαι το κεφαλαίο, το υποστηρίζω μια κυβέρνηση που δεν την έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου, να σας πω και αυτό. Γιατί όταν έφυγα ήταν να ψηφίσω και δεν ψήφισα, επειδή έφευγα. Και είπα ότι δεν θα ψηφίσω κανέναν πολιτικό, δεν θα στηριχτώ σε κανέναν. Και στηρίζω αυτή την κυβέρνηση, τη βλέπω που μας αντιπροσωπεύει.
0: Τώρα μιλάτε για Ελλάδα ή για Γερμανία, με παίρνετε για να το κατα...
1: Πάντα για Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα, μάλιστα.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι στην κατάρρευση, τόσο στο παιδαγωγικό. Σε ποιον τομέα να σας πω, στο εθνικό σύστημα που κάθε μέρα κλείνει ένα νοσοκομείο. Κλείνουν τα νοσοκομεία. Εδώ ανοίγεται νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Ανακαινίζεται νοσοκομεία. Εμάς κλείνουν. Να σας πω στο δημόσιο ότι έρχονται από τις διακοπές και την επόμενη είναι γραμμένη, παίρνουν αναρωτική άδεια για 1-2 εβδομάδες. Όποιος δημόσιος υπάλληλος και αν είναι, γιατί και εγώ ανήκω εκεί. Και λένε τους Έλληνες τεμπέληδες.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Γιατί βλέπω πώς δουλεύουν και πώς εργάζονται εδώ οι Έλληνες. Να σας πω για τους καθηγητές ότι μόλις γυρίσουμε από την επόμενη Δευτέρα στο σχολείο θα δουλέψουν μία εβδομάδα και μετά από λίγο θα αρχίσει να πονάει η μύτη, να πονάνε οι τρίχες της κεφαλής κτλ.
0: Οι συνάδελφοί σας, αυτούς αναφέρεστε, κυρία Ταρνάρη?
1: Βεβαίως. Δηλαδή τα βλέπω τόσο κοντά τα πράγματα και μου κάνει εντύπωση που ακούω όλη αυτή την προπαγάνδα. Βέβαια είναι μια μικρή ομάδα εδώ στην Ελλάδα, αλλά ακούγεται πολύ δυνατά αυτή η ομάδα. Αυτή είναι μια περίεργη κατάσταση. Ναι.
0: Οι φωνασκούντες, αυτό το κομμάτι της διαμαρτυρίας έχει πολύ φωνή. Έχετε δίκιο, κυρία Ταρνάρη. Ίσως
1: ναι,
0: έχει παραπάνω φωνή από ό,τι της αντιστοιχεί, αλλά έχει. Έχει όμως, δεν μπορώ να το αρνηθώ.
1: Έχει. Βεβαίως.
0: Κάνει φασαρία, γεγονός
1: ναι.
0: Είναι.
1: Ναι, και αυτοί που εργάζονται δεν έχουν τον χρόνο να κάνουν τη φασαρία προφανώς.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Έχει πολλές οι αλήθειες, αλλά τι να σας πω, στο εθνικό, στο παιδαγωγικό. εγώ δεν μπορώ να πω τις ιδέες μου. Ό,τι ιδέα και να έχω στο σχολείο που εργάζομαι, είναι ειδικό σχολείο για μαθησιακά παιδιά, αντιμετωπίζεται πάντα όχι, άστο. Γιατί υπάρχει τεμπελιά, δεν το θέλουν λόγω τεμπελιάς. Γιατί έχει δουλειά να κάνεις κάτι, να στήσεις κάτι. Όχι, δεν χρειάζεται. Άστο. Θεωρείτε... Ένα αποτέλεσμα να έχω κάνει τα χαρτιά μου για απόσταση στο εξωτερικό. Τώρα, πρόσφατα είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, αλλά μας αναγκάζουν να φύγουμε. Όποιος θέλει να εργαστεί, βέβαια, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας, κυρία Τανάρη. Θέλω να κρατήσουμε επαφή και να σας ακούμε από το χωριό στο οποίο κατοικείτε στη Γερμανία. Με πολύ χαρά, με πολύ χαρά, πραγματικά. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις ενός ανθρώπου που βλέπει την Ελλάδα απ' έξω.
1: Ενός ανθρώπου όμως που αγωνίστηκε να φτάσει εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό θέλω να σας πω. Δεν μιλάω.
0: Δεν σας το χάρισε κανείς. Δεν σας το χάρισε, κυρία Τανάρη.
1: Κανένας. Γι' αυτό τώρα απολαμβάνω, μπορώ να πω την άποψή μου. Και όποιος θέλει μένει δίπλα μου, όποιος θέλει φεύγει, ίσως για καλό πάντα. Μπορεί να είμαι εγώ το λάθος, δεν πειράζει. Ναι. Αλλά εγώ σας ακούω από τις 7, γιατί έχουμε μια ώρα διαφορά, από τις 8 με 8.30.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μόνο αν παρέμβω θα είναι εκείνη τη στιγμή.
0: Εκείνη την ώρα, πολύ ωραία. Θα το χαρώ πολύ.
1: Μόνο εκεί.
0: Όταν είσαστε έτοιμοι, θέλετε να πείτε κάτι, απλώς μου στέλνετε ένα μήνυμα. Είμαι έτοιμη να ακούω, δεν θέλω τίποτα. Θα τα πείτε εσείς, δεν θέλω εγώ να ξέρω τι θα πείτε. Εντάξει, όπως δεν ξέρω για κανέναν τι θα πει.
1: Εγώ κάθε μέρα τα θέματα που φύγετε, τώρα αυτή τη στιγμή, χθες, πήγα μία μονοήμερη στη Δημητσάνα. Γιατί είπατε ένα θέμα τα Σαββατοκύριακα.
0: Ναι.
1: Η Δημητσάνα δεν είχε χώρο να περάσουμε. Από τη φτώχεια της Ελλάδος δεν είχε χώρο να περάσουμε.
0: Παρεπιπτόντως, ο κύριος που είπα ότι θα διαβάσω το μήνυμά του μου γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα, να το αφήνω για αύριο.
1: Να σας πω στα Τρίκαλα Κορινθίας, επίσης το ίδιο. Και έλεγαν όλοι, δεν πάμε καλά. Λέω, ρε παιδιά, πώς γίνεται να μην πάμε καλά? Εδώ δεν μπορείτε να περάσετε. Και ήταν κόσμος νέος. Όχι μόνο συνταξιούχοι, που πεινάνε υποτίθεται και συνταξιούχοι, αλλά νέος κόσμος. Επίσης έμαθα για το άνθρωπο, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να σας τα πω αύριο. Δευτέρα, πριν μία εβδομάδα, σε ορεινό χωριό, 14 τραπέζια γεμάτα, και ρωτάει η ιδιοκτήτρια, παιδιά, δεν δουλεύετε σήμερα, δεν εργάζεστε?
0: Το 14 τραπέζια ήταν σε ημέρα εργάσιμη. Ημέρα εργάσιμη. Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η φτώχεια. Εγώ δεν το βλέπω σαν φτώχεια. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγουν τα Σαββατοκύριακα, είναι πολλοί κόσμος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα για την γνωριμία μας και σας περιμένω και όποτε θέλετε να μου στέλνετε μήνυμα, ότι θέλετε να μιλήσετε. Χάρηκα πολύ, κυρία Τανάρη. Χάρηκα πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καθαρότητα στη φωνή σας. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν σας χαίρω στο πρόσωπο, αλλά η φωνή σας μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ήρθα και την στιγμή από κοντά. Όποτε
0: με χαρά, με χαρά να έρθετε να σας δούμε από εδώ. Εννοείται, βεβαίως.
1: Θα
0: κεράσω καφέ στο γραφείο. Βεβαίως, εννοείται. Χάρηκα πολύ. Είστε καλά. Λοιπόν, εννοείται ότι με όσα μας είπε η εκπαιδευτικός κυρία Μαρία Τανάρη, δημόσιο υπάλληλο στη Γερμανία, έτσι, δεν είναι εδώ, είναι εκπαιδευτικός στη Γερμανία. Λοιπόν, και αυτά που μας είπε τώρα για το Σαββατοκύριακο, με αυτά θα ξεκινήσω την αυριανή εκπομπή με το καλό στις 8, συνδυάζοντας και το μήνυμα του Λευτέρη που έλαβα πριν από στις 9 και 4. Λοιπόν, αυτό μόνο να σας πω ότι μας τα είπε η κυρία Σότη Τριανταφύλου προχθές σε δύο συναντήσεις που είχα μαζί της, αλλά τα έγραψε και στο άρθρο της στην Athens Voice με τον τίτλο «Γαλλία, άνω κάτω τελεία, ο μύθος της λιτότητας και της υποχρηματοδότησης της παιδείας, η κρίση χρέους, η υψηλή χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και οι συνδικαλιστικές πιέσεις». Είναι το μακροσκελές άρθρο της κυρίας Τριανταφύλου στην Athens Voice. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, μπείτε και τη διαβάσετε. Σε εμάς εδώ τα είπε, εννοείται, με δύο ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Καλημέρα σας.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigum Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigum Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigum Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigum Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτηρες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392.

0: θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Sky 89,4.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το κέντρο της Αθήνας, ανατμήματα, και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το Φάρο Ψυχικού προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Κλειστές είναι και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηνών Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας γίνονται με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και 2 αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 Οκτωβρίου, ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγή ηχθείος στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαιρετίζουμε την εκεχηρία στην Ουκρανία, αλλά μένει να φανεί αν η Ρωσία θα την τηρήσει. Επισήμανε σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ζητώντας ανταυτού από την Ουάσιγκτον εφαρμογή των κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με έναν νεκρό και 11 τραυματίες σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμέν, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθη, λέγοντας ότι αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή με οποιοδήποτε πρόσχημα. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του ο Θανάση Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ κάνοντας λόγο για τοξικότητα.

0: και ψηφιακές συμμορίες. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβου στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας και της Γαβδού.
1: Αμοιβαία και
2: κατάστημα. Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει, απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Χθες για την ίδια διοργάνωση σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Σπορ FM TV.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
0: Με το δελτίο, με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Μέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει 12 Οκτώβριο, στο Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Βαλάντιος και ο Ανδρόμαχος. Δεν σε βλέπω να συγκινήσει. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας. Μήπως συγκινήθηκες τώρα τα αθρητικά σου? Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έρχονται. Εμείς θα είμαστε και σήμερα μαζί σας, πρώτα ο Θεός, μέχρι τις 11 θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Τι μας δείχνει η έρευνα, κυρίες και κύριοι, τι δείχνει η επιστήμη? Ότι εάν φοράς κάλτσα, τη σωστή κάλτσα, θα σας πω τώρα ποια είναι η σωστή.
3: Ποια είναι η σωστή κάλτσα τώρα,
2: Την ώρα που έρχεσαι λίγο κοντά με το ετερονίμηση, επιταχύνεις τη σωστή στιγμή. Δηλαδή, περνάς πολύ καλύτερα εάν είσαι με κάλτσα.
3: Άρα, δηλαδή, κάλτσα δεν εμποδίζει.
2: Έτσι, με τρελαίνει.
4: Αυτό έπρεπε να γίνει έρευνα. Δηλαδή, κάθισε κάποιος και κάνει τέτοια έρευνα.
2: Βεβαίως.
3: Η κάλτσα δεν εμποδίζει τη ροή του αίματος στα πόδια.
2: Ίσα-ίσα που αυξάνει.
4: Την κάλτσα δεν σκαλώνεις, γλιστράς.
2: Πρόσεξε να δείξω λίγο την κάλτσα μου, μισό λεπτό.
3: Διότι έχω φέρει κάλτσες.
2: Βεβαίως, έχω φέρει κάλτσα με ανανά. Θέλω να δει ο κόσμος. Διότι αυτή η κάλτσα, όχι απλά επιταχύνει την όμορφη.
4: Η συγκεκριμένη.
2: Βεβαίως.
4: Ρε, πάτε καλά, ρε.
2: Να σας πω.
4: Σας κάνει κούκου με τις κάλτσες με τον ανανά.
0: Επιταχύνει η κάλτσα με τον ανανά.
5: Λέτε μπούρδες. Λέτε μπούρδες.
0: Ρε, τι τραβάμε πρωί-πρωί. Ελληνική τηλεόραση, δημοσιογραφική εκπομπή πρωινή, με έρευνα για την σύσφιξη των στενών σχέσεων σε ακόμα πιο στενές. Ασφυκτικές δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε. Εάν φοράει το έτερον σου ίμιση κάλτσα με ανανά, δεν μπορώ να φανταστώ εσένα απέναντί μου να φοράς την καλτσούλα σου και να είναι κάλτσα με εικόνες, με φωτογραφίες ανανά. Καλημέρα στην καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία, στα χωριά μας, στο Μεσολόγητο, Αγρίνιο. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνιε, την καλημέρα μου. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένιον, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Φυσικά, φυσικά η καλημέρα και σήμερα στους αρχοντοκομμουνιστές, στο Κόκκινο Δημαρχείο, στο μικρό Στάλιγκραντ. Καλημέρα από καρδιάς σε εσάς που σήμερα και σήμερα ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρω του μεροκάματος, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
6: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Ρε παιδί μου, τσουτσούρια, σαν μια ανατριχύλα την έχω δηλαδή με τη μελέτη. Δηλαδή, ναι, τι να σου πω. Κοιτάξτε να δείτε, και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελληνίο επίπεδο και σε πανελλαδικό επίπεδο, αυτοί που ψηφίζουμε και πηγαίνουν στους διάφορους θεσμούς, στην Βουλή, στην Ευρωβουλή, στο Δημαρχείο, στην Περιφέρεια κτλ, είναι ο καθρέφτης μας. Τελεία. Είναι ο καθρέφτης. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 261-0205-205, στο πενταψήφιο 18300 και σε εφαρμογή στα τάμπλετ και τα κινητά, ακούει και βλέπει. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Κόκκινης Πόλεως. Καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες, οδηγούς στα αστικά λεωφορεία, στους φορτοεκφορτωτές, εκεί στα μετσουμεταφορείς. Καλημέρα ιδιαίτερη στους ταξιτζίδες του 18300, σε όλους καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού της πόλεως των Πατρών. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας αυτής πόλεως. Φοράμε ζώνη μπροστά πίσω μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Και αν είναι η ώρα να περάσετε το αυτοκίνητο σας κταίω, σας το λέω συνεχώς, μην κάνετε το λάθος και μπλέξετε σε ταξίδια τέρμονα, μην κάνετε το λάθος και περνάτε μέσα από την πόλη για κυκλοφοριακό και να βρίσκεστε έτσι σε ουρές και τα λοιπά, για να πάρετε ποτάμια και βουνά για να κάνετε έναν έλεγχο, έναν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σας. Το κεντρικό κταίο Πάτρας, το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη Βόρεια Πάτρα του Γιώργου του Νταυλούρου, είναι δίπλα μας, κοντά μας, μια γκαζιά από τα Μποζαΐτικα, Σταυροπούλου 63-65, λίγο μετά δηλαδή του Κουρτές, τίποτα. 63-65 στο ύψος του Τόφαλος, από κάτω έτσι, στο Ρίον. Το μοναδικό ιδιωτικό κταίο με εύκολη πρόσβαση. Λοιπόν, ένας σύγχρονος χώρος, μια μοντέρνα εγκατάσταση, ψηφιακή, με μηχανήματα ψηφιακά της εποχής του 24 αγορά. Φιλοξενία φοβερή και τρομερή. Θα πιείτε το καφεδάκι σας κερασμένο, θα πιείτε το αναψυκτικό σας όσο γίνεται το έλεγχος. Σταυροπούλου, λοιπόν, 63-65 πληθυσίων του Τόφαλο Στορίων, το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου, και τηλέφωνο για ραντεβού πανεύκολο. 2-61-070-60-70 πανεύκολο για να κλείσετε το ραντεβού σας, ή αλλιώς στο site κεντρικό κταίο, μια λέξη, .gr.
1: Υπήρχε ένας πρόεδρος που έλεγε να ψήσουμε ένα άλλο κόμμα. Είναι στους βουλευτές που δεν έχουν εδώ στην έδρα.
7: Ναι, αλλά όταν σας το έλεγα προσωπικά εγώ σε εσάς αυτό.
1: Είναι πρωτοφανές.
7: Το ξέρω, αλλά όταν σας το έλεγα επί του προσωπικού με βρίζατε.
1: Να είναι ανεξάρτητος πρόεδρος κόμματος, παραιτήθηκε.
0: Ο Παναγιωτόπουλος, ο δικός μας, ο γνωστός εδώ, ο Γιώργης Εξιλίας, ορμόμενος, έχει ανοίξει το στόμα του πολλές φορές, τον χρησιμοποιεί ο Ζαχαρός πολλές φορές, λέει αυτά που λέει, ξεμπροστιάζει εκεί, ξεκατηνιάζεται με τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ, χαμός γίνεται. Πολύ ωραία. Πολύ, πολύ. Μπράβο, Γιώργη, μπράβο, πάντα τέτοια. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, έχει το σηματάκι της ΕΚΟ, θα το δείτε. Δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής για να μπείτε μέσα. Βάζουμε καύσιμο όλοι στα οχήματά μας. Γιατί? Γιατί καταρχήν έχει υψηλή ποιότητα καύσιμο. Κατά δεύτερον, έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο όλων είναι ότι ό,τι πληρώσεις θα πέσει στο ρεζερβουάρ σου. Γιατί οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν κρύβουν μέσα περίεργα λογισμικά που κλέβουν την τσέπη μας. Γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν και προστατεύουν τόσο την τσέπη τους όσο και το όχημά τους. Γι' αυτό. Ορμάμε εκεί, θα το δείτε τη διαφορά, τη δείτε στο δίκτυο, με τη μία δηλαδή. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ περιμένει όλους μας με όλα τα οχήματα.
4: Μα δεν μόνο σας δεν είπατε ότι την κλείσαμε την απόσταση, Βελό, να κινείτε.
7: Ναι, επειδή έπεσαν και αυτοί λίγο κι εσείς, ανέβη λίγο.
4: Θέλω να
7: λίγο, δεν κινείται η
4: δεν κινείται σε επίπεδο Φόρμουλα 1.
7: Τι επίπεδο κινείται?
4: Αν πούμε ότι είναι Φόρμουλα 2 ή Φόρμουλα 3 που είναι χαμηλότερες οι ταχύτητες, κινείται. Αλλά θέλω να σας πω και, και σαν γιατρός.
7: Για Φόρμουλα 2000 το κόβω, αλλά τέλος πάντων.
4: Υπάρχει το εξής.
7: Υπάρχει
4: η τριβή ολίσθησης. Τι είναι αυτό?
7: Τι σημαίνει?
4: Είναι αν βάλετε ένα ελαστικό πάνω σε μια κατηφορά ήπια, δεν θα ξεκινήσει αμέσως. Μόλις όμως πάρει την πρώτη στροφή, θα πάρει μπροστά.
0: Ναι. Δηλαδή. Το Πασόκ είναι Φόρμουλα 2 ή 3 με την ταχύτητα εκεί, είναι θέμα ταχύτητας, και είναι και ελαστικό το οποίο έχει την τριβή. Όταν το βάλεις όμως, πού είπε ο Πασόκος γιατρός? Στην κατηφόρα. Το ότι έχετε πάρει την κατηφόρα και στην αρχή πήγατε λίγο και τώρα αυτό είναι λεδομένο, στην κατηφόρα. Διστίντο. Σταθερό σημείο συνάντησης, χειμώνα-καλοκαίρι. Εκεί η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Διστίντο στο Ρίο, κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Ή αν προτιμάς να μείνεις στο σπίτι και δεν θέλεις να πας, θα έρθει το Διστίντο κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ μπορεί να έρθουν οι γεύσεις του Διστίντο στο σπίτι σου ή την Κυριακή το μεσημέρι επίσης. Ένα τηλέφωνο χρειάζεσαι να κάνεις στο 261-095-111 ή με
8: eFood. Υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι. My Elastian.
9: Τα έχω δει.
8: Γιατί δεν πάει να γραφτείς?
9: Να γραφτώ, ρε παιδιά, εντάξει. Άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα να γραφτώ.
10: Να πούμε νέο στέλεχος της.
0: Εν αναμονή στέλεχος της Τσίπρα. Μπορώ να το πούμε αυτό ή όχι?
9: Όχι, δεν μπορείτε να το πείτε.
0: Όχι, γιατί δεν θα γίνει. Όχι ακόμα.
9: Δεν μπορείτε να το πείτε.
8: Δεν έχει παρόλο τώρα. Κοίτα, εμείς σου προσφέρουμε μια λύση. Άμα θέλει, εδώ έχουμε το λόγο που μπορεί να γραφτεί. Είσαι έτοιμη?
9: Τώρα ξέρεις, άμα πω όχι.
4: Μπορώ να το πούμε αυτό ή όχι?
9: Όχι, δεν μπορείτε να το πείτε.
8: Λοιπόν, έλα. Είσαι έτοιμη, θα γραφτεί?
9: Ναι, εντάξει. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος.
8: Έχει και cookies.
9: Εγγράφω.
8: Accept. Cookies,
9: accept. Έκανα όλα, accept. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε καλωσορίζουμε στην Ελλάδα.
8: Καλή
9: μεριά.
4: Μπορώ να το πούμε αυτό ή όχι?
9: Όχι, δεν μπορείτε να το πείτε.
0: Η κυρία Χτσιόγλου μέρες πριν έλεγε ότι δεν είμαι εν αναμονή υποψήφια με τον Τσίπρα, δεν μπορείτε να το πείτε. Και προχτές σε μια ζωντανή εκπομπή σε τοπικό κανάλι στην Αττική, της δώσανε ένα λάπτοπ μπροστά και έκανε εγγραφή στον αέρα, εγγραφή on air, λέμε, στην Ελλάδα. Μ' αρέσει που έχουν όλοι το θάρρος της γνώμης τους. Α, ό,τι πούνε συμβόλαιο. Η Κάρνα. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Για κρέας μιλώ και για προϊόντα του. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία τόσα χρόνια μας τροφοδοτεί με ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δημοκρατία 73 στην Ουρία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαίτικα και στο Ρίο.

0: Την καλημέρα μου εκεί στην περιφέρεια. Ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνάκια σας, γιατί χτες τόσο στην παραλία, εκεί στο γνωστό σημείο, στην Ελευθερίου Βενιζέλου περίπου, μπροστά πίσω, εκεί στο λιμάνι, όσο και στη Νέα Εθνική Οδό, εκεί μετά τον Άγιο Ελευθέριο, ο Κοσμάκης σας τα έχωνε κατά ρυπάς. Οι περισσότεροι έχουν αντιληφθεί πού είναι οι ευθύνες της περιφέρειας για το πλημμυρισμένο οδόστρωμα και πού είναι οι ευθύνες του Δήμου. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που συνεχίζουν να τον μπερδεύουν. Οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε για να είμαστε ok με αυτά που λέμε. Τόσο η παραλιακή όσο και η Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών είναι ευθύνη της περιφέρειας. Και χτες πνίγηκε ο τόπος. Με μια σταλιά έντονης βροχής πνίγηκε ο τόπος. Να δούμε τι θα μας πει και το τηλεφωνικό κέντρο του 18300 που είναι στην αναμονή. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αθανασίου Διάκου, Ψηλαλόνια, γίνεται ο ποδηλατόδρομος. Κορίνθου από Νόρμαν έως Κορίνθου Κεφαλινίας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Συντελεί και ο καιρός. Τώρα ξεκινάει και γίνεται λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ιεροθέρω από Σολομού έως Μεζόνος φυσικό αέριο. Η Πατρέως έμαθα ότι από Κορίνθο έως Αγίου Ανδρέου την έχουν διπλή σήμερα. Να προσέχει ο κόσμος, γιατί ίσως να μην το ξέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Εργασίες ανάπλασης λέει στη Ρήγα Φεραίου, Βότση, Φιλοποίημενος, Μιαούλη. Να αποφεύγει ο κόσμος αυτούς τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Η Αγίου Ανδρέου είναι γεμάτη. Η πλατεία Παπανδρέου στα Φανάρια επίσης το ίδιο. Το κλασικό δηλαδή με τα φανάρια που γίνεται εκεί. Η Όδωρος Αμαλίας πάει με δυσκολία, αλλά πάει.
0: Μάλιστα.
1: Οι άλλοι δρόμοι κινούνται, αλλά...
0: Η Γούναρη, τι γίνεται η Γούναρη?
1: Η Γούναρη στο ύψος των Ψηλαλωνίων γίνεται... υπάρχει πρόβλημα, εκεί σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι, είναι οι οπτικές ίνες εκεί.
1: Ναι, και φτιάχνουν και τον ποδηλατόδρομο, λέει, στα προς τα Ψηλαλόνια.
0: Και φτιάχνουν και τον ποδηλατόδρομο. Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί. Οπότε ο κόσμος να προσέχει και να προσέχει.
0: Οπότε να αποφεύγεται η πόλη. Να αποφεύγεται η πόλη.
1: Ακριβώς, όπως το είπατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να είστε καλά, μάστε, καλή σας μέρα, καλή
0: συνέχεια. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Έλεγα λοιπόν, να διακόψω όμως να πω ότι φτιάχνουμε τον ποδηλατόδρομο, λες και έχουμε η Καρδίτσα, διάβαζα προχτές, κάνει παρεμβάσεις στον ποδηλατόδρομο. Έχει ένα τεράστιο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, η Καρδίτσα, στην οποία έχω πάει πολλές φορές και για δουλειά και για επίσκεψη. Και μάλιστα θυμάμαι μια φορά που περπατούσα με τη γυναίκα μου στο πεζοδρόμιο και όπως περπατούσα έφυγα λίγο και πήγα προς τον ποδηλατόδρομο. Κόντεψα να σε πατήσω τα ποδήλατα. Μιλάμε κατά 30.000 ποδήλατα. Στην Καρδίτσα υπάρχουν 30.000 ποδήλατα και υπάρχει δίκτυο ποδηλατόδρομου το οποίο είναι συντηρημένο καταπληκτικό. Και μάλιστα, ναι, βεβαίως πρέπει να έχουν δίκτυο ποδηλατόδρομο. Εμείς εδώ τι έχουμε και φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους αβέρτα. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ελάχιστους ποδηλάτες όπως πρέπει, ποδηλάτες, και πάρα πολλούς ηλικιωμένους σαν τον κύριο απέναντί μου, οι οποίοι βγάλαν τα ποδήλατα και τα σκουριασμένα τα βέλαμος από την αποθήκη. Καβαλήσαν τα ποδήλατα εκείνα, τους αλλάξανε τα λάστιχα και βάλανε καινούργια αλυσίδα και τα καβαλήσανε και πηγαίνουν όπως πηγαίνουν και πέφτουν εκεί που πέφτουν. Δεν είναι να περάσουν κατά εδώ, θα πέφτουν. Λοιπόν, τι ποδήλατα έχουμε τώρα και φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους στα Ψηλαλόνια τώρα δηλαδή. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή που αφορά το Δήμο φυσικά και ξαναέρχομαι στην περίπτωση της περιφέρειας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, είστε για μπάζα, που έλεγε και ο Φλωρίδης. Διότι, προσέξτε παρακαλώ πολύ, προημερών μας είπατε ότι άργησε η αντλία στο λιμάνι, υπογράφτηκε, μπήκε η αντλία, όλα καλά. Εχθές το βράδυ με μια δυνατή βροχή, τα social media πραγματικά γέμισαν από φωτογραφίες και βίντεο που έδειχνε ένα δρόμο πλημμυρισμένο με μια δυνατή βροχή. Δυνατή βροχή, κανένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δυνατή βροχή που η Πάτρα είναι συνηθισμένη από τότε που φτιάχτηκε στις δυνατές βροχές. Μετά τον Άγιο Ελευθέριο στη Νέα Εθνική Οδό, κάποιοι επιχειρηματίες πήγαν τη νύχτα για να δούνε πώς μπορούν να σώσουν τις επιχειρήσεις τους, γιατί έμπαινε το νερό μέσα. Πλημμύρισε ο τόπος. Ένα μέτρο νερό, αυτοκίνητο, και αυτό στα social media. Αυτοκίνητο εγκλωβισμένο σε έναν παράδρομο της κακομοίρας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εκείνες τις πινακίδες που έχετε, τις διαφημιστικές που λέει τι ωραία περνάμε εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, να τις αλλάζετε το κείμενο και να βάζετε στα επόμενα 100 μέτρα πρέπει να ξέρεις μπάνιο για να περάσεις. Αλλιώς κινδυνεύεις να πνιγείς. Να τις αλλάζετε, δεν είναι κακό. Λοιπόν, θα κάνετε κάτι. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Εγώ μεταφέρω τι λέει ο κόσμος. Τι μου στέλνουν σε μηνύματα. Ο κόσμος τα λέει. Αυτά λέει ο κόσμος. Θα κάνετε κάτι. Ή υπάρχει υποψία, δεν είναι υποψία, ότι έχουν κατέβει τα στυλό γιατί πολλοί θα κατέβετε για βουλευτές. Τα φτιάξαμε όλα εδώ, θα κατέβετε για βουλευτές. Άντε να μην πω άλλα. Πήγαινε σε διάλειμμα.
2: Το Άγιο Όρος είναι για όλους. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι έχουν τη θέληση να δηλώνουν ότι είναι άθεοι. Ο καθένας βρίσκει πράγματα να τον αγγίξουν και θεωρώ και τον κύριο Τσίπρα κάτι θα τον αγγίξε.
3: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
5: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει?
6: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Μα περκέ!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Κατάστημα. Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
14: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
15: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
14: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
15: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
14: Σοβαρά. Τι βάλατε?
15: Patras Broadband. Best of game χωρίς lag.
10: downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
14: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
4: Sky 89,4.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Επιστρέψαμε. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι πληροφορίες που μου έρχονται, γιατί έχω ιδιαίτερη σχέση με τον πρωτογενή τομέα, οι πληροφορίες που μου έρχονται είναι ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι σε αναβρασμό και ότι θα ακολουθήσουν όσον ούπο κινητοποιήσεις αγροτικές αλλά και κτηνοτροφικές. Αγροτών και κτηνοτρόφων. Προηγούνται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν βγει στα κάγκελα για, για τον οροέλεγχο. Καταλάβανε για λίγη ώρα το Αγρίνιο την κτηνιατρική υπηρεσία προχθές. Λένε ότι θα πάνε και έξω από τις περιφέρειες. Να πω το εξής. Μου έκανε θετική εντύπωση η πρωτοβουλία που πήρε η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδος με την αντιπεριφέρεια της Ετωλοακαρνανίας, ο κ. Μαυρομάτης με τον κ. Φίλια, και πήγαν οι ίδιοι και βρήκαν τους αγρότες, τους εκπρόσωπους τους, και κάτσαν και συζητήσαν και τους ενημερώσανε τι συμβαίνει και ποια είναι η θέση της περιφέρειας απέναντι σε αυτό, στον οροέλεγχο. Τι είναι ο οροέλεγχος, δηλαδή ψάχνουν τα αμνοερήφια για να δουν αν έχουν αντισώματα από την ευλογιά. Τι σημαίνει αντίσωμα από την ευλογιά? Καταλαβαίνουν όσοι ξέρουν δύο πράγματα. Σημαίνει ότι κάποιοι κάναν εμβόλιο. Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο αρνείται τον εμβολιασμό και λέει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο και, εν πάση περιπτώσει, θα θυμάστε, τα λέγαμε όλα εδώ. Είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις με κτηνιάτρους, με αγρότες, με τον υφυπουργό. Είχε εκεί τη κακομοίρα. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης της Ετωλοακαρνανίας, ο κύριος Θανάσης Μαυρομάτης. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς? Πριν πάμε στο αγροτικό, που είναι το σπουδαίο θέμα, θέλω να μου κάνετε να μου δώσετε μια απάντηση. Τι γίνεται με εκείνη την περιβόητη, με τον περιβόητο διαγωνισμό για την αποκατάσταση της δυτικής προβλήτας του αντιρρίου? Πού βρίσκεται το θέμα?
1: Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί ξέρω ότι το παρακολουθείτε συνέχεια, μέσα στον Ιούνιο ήρθαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούσαμε από το Δήμο Ναυπακτίας. Προχωρήσαμε στις απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι. Έχει περάσει η Οικονομική Επιτροπή η όρη της διακήρυξης και προχωράμε στην δημοπρασία του έργου όπως προβλέπεται από τον νόμο. Ναι, αν θέλετε, ναι. Επειδή ξέρω την επόμενη ερώτηση, σας πω, όπως μην την κάνετε πάντα για χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Την άνοιξη, χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω το μήνα, αν θα είναι ο Μάρτιος ή αν θα είναι ο Μάιος, γνωρίζετε πάντα ότι οι δημόσιοι διαγωνισμοί πολλές φορές έχουν κάποιες καθυστερήσεις. Φτάσαμε στο τελικό στάδιο. Σίγουρα χαθήκαν κάποια χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία. Μην αναλωθούμε, την έχουμε πει εδώ με εκτό του εργολάβου.
1: Η Δυτική Ελλάδο, όπω είχε δεσμευτεί όταν είχε στα χέρια τη αυτά που έπρεπε να έχει, παρότι δεν είναι αρμοδιότητά μα, για ακόμα μια φορά βάλαμε πλάτη σε έναν Δήμο.
0: Στην συγκεκριμένη
1: περίπτωση, στο Δήμο Ναυπακτίας.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, αυτό το έργο, να το κλείσουμε το θέμα τώρα. Αυτό το έργο δεν είναι έργο ούτε του Δήμου Ναυπακτίας ούτε τη Περιφέρεια Δυτική Ελλάδο. Αυτό είναι ένα πανελλήνια εμβέλεια έργο, διότι πρόκειται για μεταφορά έργου ενώνει δύο μεγάλε Ελλάδε. Την Πελοπόννησο με τη Δυτική Ελλάδα.
1: Εδώ είναι το αρχικό σφάλμα, ότι ο Δήμο Ναυπακτίας, που ξεπερνούσε τι δυνάμει και τι δυνατότητέ του το συγκεκριμένο έργο, γιατί είναι ένα ειδικό έργο. Ανέλαβε ο κόσμος να το προχωρήσει. Και επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα, έγινε
0: αυτό που έγινε.
1: Αυτό είναι λοιπόν, όπως σωστά το λέτε.
0: Άρα, λοιπόν,
1: ήταν ένα εθνικό έργο, το οποίο από την πρώτη στιγμή έπρεπε να έχει αναλάβει το Υπουργείο.
0: Το Υπουργείο. Με τη μία, το Υπουργείο. Κακώς έγιναν όλα αυτά. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, είναι παρελθόν. Άρα, λέμε την άνοιξη πρώτα ο Θεός, και αφού έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια ενστάσεων και άλλων για τους αναδόχους, θα δούμε το πρώτο εργοτάξιο να στείνεται εκεί. Γιατί εντωμεταξύ θα έχει περάσει και ο χειμώνας, θα έχει κάνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά, είναι σίγουρο αυτό.
1: Ευελπιστούμε πως όχι.
0: Ναι, αλλά. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα. Τι γίνεται με τους αγρότες? Τι είναι αυτό? Καταρχήν, καλά τα είπα ότι ο έλεγχος είναι για να βρουν αντισώματα στα εγωπρόβατα για την ευλογία.
1: Το μόνο που δεν είπατε ολοκληρωμένο είναι ότι αντισώματα μπορεί να είναι από το εμβόλιο, μπορεί να είναι όμως ότι αν έχουν ασθενήσει τα πρόβατα, να ήταν ανθεκτικά και να υπάρχουν αντισώματα.
0: Και δεν τα πήραν χαμπάρι οι ελεγκτές, δεν τα πήραν χαμπάρι να τα σφάξουν.
1: Να μην το έχει καταλάβει ο παραγωγός ή να μην το είπε. Ένα
0: παράδειγμα. Ή να μην το είπε.
1: Οπότε αυτομάτως και αυτό έχει.
0: Και αυτό παίζει, σωστό.
1: Ένα είδος παράβασης.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Και το εμβόλιο θα τα πω με το Υπουργείο αυτά. Εσείς όμως, για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι σε τέτοιες καταστάσεις άλλη φορά, για να τα λέμε όλα, Τους πιάσατε που λένε από μπροστά, που λένε στο χωριό μου, για να τους ενημερώσετε.
1: Ακούσα.
0: Και δώσατε το στίγμα σε μένα ότι αυτή τη φορά δεν έχετε να αντιπαλέψετε τις απόψεις των αγροτών, αλλά έχετε να πάτε δίπλα τους. Έτσι είναι.
1: Έχει γίνει πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά οι περιφέρειες να κάνουμε πλέον ένα είδος αυτοφοράκια. Επειδή ο κόσμος με βλέπει καθημερινά δίπλα του και τρέχουμε και λύνουμε προβλήματα, άλλες φορές με επιτυχία, άλλες φορές χωρίς επιτυχία, δεν το λέω για να δείξω ότι είμαστε εμείς οι καλοί. Οτιδήποτε πρόβλημα δημιουργείται, τι θα κάνουμε, θα πάμε στην περιφέρεια. Δεν εξετάζει ο κόσμος αν έχει αρμοδιότητα ή δυνατότητα η περιφέρεια, πού θα κρινιάξουμε, σε αυτούς που βλέπουμε μπροστά μας. Από τη μία αυτό μας ικανοποιεί, από την άλλη μας ζωρίζει, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ορισμένα πράγματα που δεν είναι καν αρμοδιότητά μας, που δεν μας ρωτάνε. Και η πίεση μας μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό φέρνει στις πάντες μας βάρος. Είπατε πριν, πολύ σωστά, ότι οι αγρότες πήγαν στην κτηνιατρική Αγρινίου. Να σας πω κάτι. Καλά κάνει ο κόσμος και να έρχεται. Δεν είναι η διαμαρτυρία στην κτηνιατρική Αγρινίου. Η διαμαρτυρία είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτό είναι το κράτος.
0: Ναι, θα δεν πάνε, είναι... θα πάνε, το ετοιμάζουν, θα πάνε.
1: Δεν είναι οι κτηνιατροί. Σε κάθε περίπτωση όμως, κάθε διαμαρτυρία. Δεν είναι κακό πράγμα, ειρηνική ήταν με επιχείρημα
0: τώρα,
1: το κόσμο.
0: Εσείς τι είπατε εκεί πέρα με τους αγρότες?
1: Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία, επειδή προσέξτε. Ο Μαυρομάτης, ο Φίλιας και οι υπηρεσίες μας οφείλουν να είναι οι θεματοφύλακες της νομοθεσίας. Πολύ σωστά τον πρώτο 1-1,5 χρόνο αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο η νόσος. Έπρεπε να προσπαθήσουν να την εξαλείψουν χωρίς να πάρουν μέτρα εμβολία. Αυτό ήταν η λογική, αυτό ήταν ο σκοπός. Και αυτό ήταν, αν θέλετε, να μην δημιουργηθεί θέμα και στο εμπόριο. Αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε ότι υπάρχει ενδυμία. Ενδυμή η ευλογιά.
0: Και η ετωλοκαρνανία είναι μέσα στους πρωταθλητές ενδυμίας.
1: Αυτό φαίνεται σε όλη την Ελλάδα. Βγαίνουν παντού κρούσματα μεμονωμένα. Αυτό σημαίνει ότι η νόσος πλέον υπάρχει παντού. Πρέπει πλέον λοιπόν το Υπουργείο να αντιμετωπίσει την νόσο σαν ενδυμία. Ό,τι και αυτό και αν συνεπάγεται.
0: Συνεπάγεται αυτό που λένε οι αγρότες δια των φορέων τους και οι μεμονωμένοι αγρότες που βλέπω εγώ και συνομιλώ στις επισκέψεις μου με το κοινή απέναντι. Εμβόλιο, ρε παιδιά. Εμβόλιο, αυτό λένε.
1: Θα μου επιτρέψετε να έχω κι εγώ προσωπική άποψη, μπορεί να είναι αυτή, μπορεί να μην είναι. Δεν έχει όμως σημασία η άποψη του Μαυρομάτη. Σημασία έχει το Υπουργείο που έχει τους ειδικούς επιστήμονες να αντιμετωπίσει την όσο πλέον
0: σωστά.
1: Με άλλη λογική. Με τη λογική ότι ενδυμεί. Τέλος το πρώτο σκέλος. Δεν τα καταφέραμε. Είτε φταίει ο Μαυρομάτης, είτε φταίει η υπηρεσία.
0: Δεν τα καταφέραμε.
1: Είτε η παραγωγή η ίδια.
0: Ναι, βεβαίως, έχουν τις ευθύνες τους. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Στη Ρουμανία να σας φέρω ένα παράδειγμα. Που ξέρετε κάτι, ρουμάνικο κρέας τρώει η Ευρώπη. Έγινε το εμβόλιο. Και με τους εμπορικούς ακολούθους τους φροντίσανε. Και δεν έχουν και καμία επίπτωση ως τώρα τουλάχιστον στις τιμές
0: τους. Στις εξαγωγές τους. Λοιπόν, κάτι το οποίο έλεγε συνέχεια το Υπουργείο δια των κτηνιάτρων του Υπουργείου. Έτσι.
1: Προσέξτε, το Υπουργείο σας λέω πρέπει να είμαστε δίκοι. Τον πρώτο 1,5 χρόνο έτσι έπρεπε να αντιμετωπίσει το θέμα. Αλλή μόνο αν με το παραμικρό.
0: Ωραία, τώρα γιατί δεν αλλάζει τροπάριο δηλαδή. Και γιατί πρέπει να το κάνουν μόνοι τους οι άνθρωποι.
1: Εκεί έρχεται λοιπόν η κίνηση του κύριου Φίλια. Που την είδαμε χαρά και την υποστήριξα με τα μανίας και έτσι θα κάνω ότι εφαρμόζουμε τον νόμο, γιατί είπα πριν είμαστε οι θεματοφύλακες των νόμων. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει παίρνουμε σάλιο, να το πω απλά να καταλάβει ο κόσμος, και κάνουμε ελέγχους. Γίναν χιλιάδες έλεγχοι. Ο νόμος τι λέει? Σάλιο. Δεν δεχόμαστε λοιπόν πλέον μία εγκύκλιος να έρχεται να μπαίνει πάνω από τους νόμους χωρίς να έχει διευκρινιστεί για ποιο λόγο θα γίνει. Τι ζητάμε? Ζητάμε καταρχήν να αποσυρθεί αυτή η εγκύκλειος.
0: Τι λέει η εγκύκλειος?
1: Η εγκύκλειος λέει ότι θα πάρουν αίμα και αν βρεθούν, μπορεί και να μην βρεθούν. Ναι, εμείς όμως δεν μπορούμε να πάμε.
0: Αν βρεθούν αντισώματα.
1: Και για ένα παραγωγό δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει θετική απόκριση από εμάς. Θα είμαστε ενάντια να σφαχτεί έστω και ένα ζώο. Αυτό είπαμε.
0: Αν βρεθεί λοιπόν, η εγκύκλειος λέει αν βρεθεί στο αίμα αντίσωμα της ευλογιάς, θανάτωση. Εσείς είστε αντίθετοι,
1: δεν το δέχεστε,
0: δεν θα το επιτρέψετε.
1: Καταρχήν είναι εκτός νόμου, να ξεκινήσουμε από αυτό. Είμαστε, όπως σας είπα πριν, ότι ήμασταν υπέρ του Υπουργείου γιατί ο νόμος έλεγε αυτό. Το ίδιο συνεχίζουμε.
0: Αυτή την εγκύκλειο ποιος την έβγαλε δηλαδή?
1: το Υπουργείο Γεωργίας. Τι λέμε εμείς τώρα?
0: Παναγία.
1: Να αλλάξει εγκύκλιος, να μην τίθεται θέμα για θανάτωση, αλλά
0: να ακυρωθεί, θέλετε να πει.
1: Να αλλάξει.
0: Εγκύκλιος αυτή να αλλάξει. Να αποσυρθεί καθόλου, να μην υπάρχει.
1: Να αλλάξει.
0: Αλλάξει.
1: Θα σας πω γιατί να αλλάξει. Αν θέλει το Υπουργείο να προχωρήσει στο εμβόλιο, ας φέρουμε αυτό ως παράδειγμα, πρέπει να έχει κάνει κάποιους ελέγχους και να μπορεί να στοιχειοθετήσει νόμιμα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ότι υπάρχει ενδυμή πλέον το πρόβλημα και να προχωρήσουμε και στους
0: εμβολιασμούς.
1: Για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Άλλο όμως να ξέρει ο κόσμος ότι είναι ο σκοπός αυτός και να είναι γραμμένο, και άλλο πλέον να νιώθουν στον ίδιο τους τον τόπο η παραγωγή μας ανασφαλής και ότι είναι ο εχθρός, ο μόνιμος εχθρός του κράτους.
0: Το καταλάβαμε.
1: Πρέπει το Υπουργείο να κάνει τον κόσμο να νιώσει ασφάλεια. Και ξέρετε κάτι, η ψυχολογία πολλές φορές κερδίζει τα πάντα. Δεν λέω
0: ότι το
1: Υπουργείο λειτουργεί κατά των παραγωγών, όμως πλέον πρέπει να σταματήσει αυτή η ανασφάλεια στους παραγωγούς. Γι' αυτό πήραμε και την πρωτοβουλία και τους μαζέψαμε, τους τονίσαμε με κάθε τρόπο ότι θα είμαστε μαζί τους, ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Ξέρετε, δεν είναι επανάσταση απέναντι στο Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο μέχρι τώρα είμαστε εμείς αυτοί που στηρίζουμε τα πάντα, όπως λέει. Είναι η στάση μας απέναντι στο δίκαιο και στο σωστό για τους αγρότες μας, για τους παραγωγούς μας, για τους κτηνοτρόφους μας.
0: Λοιπόν, καλώς, το καταλάβαμε. Κάντε ό,τι είναι δυνατόν, διότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτή τη λογική που μόλις ακούσαμε. Μαζί σας.
1: Εγώ
0: το βλέπω έτσι το πράγμα.
1: Εγώ
0: με έχουν πείσει οι αγρότες, οι οποίοι να πω ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την εξάπλωση, έτσι.
1: Μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Έχουν. Εγώ το είπα πριν. Όλοι έχουν.
0: Μην τα αφήνουμε αυτό, γιατί ο καθένας. Εντάξει, δεν τηρήθηκαν τα μέτρα στο ακέραιο, υπήρξαν πολλά. Εδώ πιάνανε τα φορτηγά με τα αρνοερήφια τη νύχτα να κυκλοφορούν στην Εντολοκαρνανία. Τα πιάνανε, τα βλέπαμε στο ρεπορτάζ.
1: Εμείς τα πιάναμε, η περιφέρεια τα πιάνει, το ξέρετε.
0: Ναι. Τα βλέπουμε στο ρεπορτάζ.
1: Εμείς θεωρούμε ότι το Υπουργείο θα είναι θετικό στο αίτημά μας. Έχουν σταλεί επιστολές παντού και με επιχειρήματα και με προτάσεις. Ξέρετε, δεν κάνουμε επανάσταση για την επανάσταση.
0: Αλλά
1: κάνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Ο κύριος Φίλιας έχει μια σειρά επιστολών και εγώ.
0: Θα πάρετε και την ευθύνη στην εντολή που θα σας δοθεί και η οποία θα είναι κόντρα σε αυτή τη λογική την οποία μόλις μου εκφράσατε και επαναλαμβάνω ότι στηρίζω απόλυτα. Θα πάρετε και την ευθύνη να μην εφαρμόσετε. Υπάρχουν τρόποι, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ θέλω να κλείσω όμορφα και να πω: είμαστε υπέρ των κτηνοτρόφων με επιχειρήματα. Όχι επανάσταση του καφενείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρομάτη. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά.
2: Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
3: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
2: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
3: Είστε και φαίνεστε.
2: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο Νιάρχος?
3: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Η ώρα της κυρίας Βάνα Σαϊβαλιώτη για τη φορολογική μας ενημέρωση. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Γεια σας κύριε Ξανάλαπε, σε εσάς και στους ακροατές σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, μια όμορφη Δευτέρα. Ο καιρός λίγο μας τα χαλάει, αλλά ευτυχώς μπαίνουμε θεωρητικά ήπια στο όμορφο φθινόπωρο που ήταν μια εποχή που παλιότερα είχαμε ξεχάσει. Με τροπικές βέβαια αλλαγές, γιατί τροπικές είναι και οι αλλαγές που γίνονται και στα οικονομικά, που πραγματικά έρχεται μια καταιγίδα φορολόγησης, φεύγει, αντικαθιστάται με μια άλλη, ξανασταματάει, έχουμε λίγο λιακάδα στην ανάπτυξη. Έχουμε κάτι προτινόμενα προγράμματα αναπτυξιακών, τα οποία εκεί που πάνε να γίνουν και να δείξουν κάτι κόβονται στη διαδρομή και γενικώς κρατάει το ενδιαφέρον μας αυτή η κυβέρνηση πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό και με πολύ μεγάλη ένταση. Ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο εμείς σαν Έλληνες και φορολογούμενοι στη συνέχεια μας αρέσει να ζούμε στην τζίτα, να τρέχουμε μαραθωνίους με ρυθμούς κατοσταριού. Και πόσο δε μάλλον εμείς οι λογιστές που τρέχουμε από πίσω να καλύψουμε τις τρύπες ή τις ανάγκες που δημιουργείται από κάθε αλλαγή νόμου ή κάποια ιδέα που κάποιος έχει κατεβάσει που μπορεί, νομίζει, να γίνει και στην Ελλάδα. Μιλώντας λοιπόν και για να σας φέρω σε μια πραγματικότητα και για να συνδέσω όλα αυτά που είπαμε τώρα με την καθημερινότητα της Δευτέρας που ξύπνησε σήμερα, να πούμε ότι ακόμα ισχύει η παλιά διάταξη σχετικά με την με το μάζεμα αποδείξεων από ανακαινήσεις που γίνονται σε σπίτια που ήταν κλειστά και πρόκειται τώρα να χρησιμοποιηθούν είτε σαν κύριες κατοικίες ή σαν επικαρπίες ή σαν ψηλές ιδιότητες από τους νέους ιδιοκτήτες ή από τους ήδη υπάρχοντες ιδιοκτήτες οι οποίοι αποφασίζουν να κάνουν ανακαίνιση, η οποία ανακαίνιση μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 16.000 ευρώ και αυτές οι αποδείξεις να χρησιμοποιηθούν σαν μείωση του φόρου, όχι όμως εισοδήματος, αλλά κάτω από μια περίεργη συνθήκη υπολογισμού του φόρου, τον οποίο τελικά θα καταβάλει ο καθένας είτε σαν μορφή ενοικίου είτε σαν μορφή απαλλαγής. Ζούμε δηλαδή σε ένα καθεστώς το οποίο μαζεύει αποδείξεις, πάντα όπως ξέρουμε, οι οποίες αποδείξεις πρέπει να καταβληθούν είτε μέσω τράπεζα, συγγνώμη, είτε μέσω καρτών, να γίνει δηλαδή οπωσδήποτε η συναλλαγή με τη χρήση του διατραπεζικού συστήματος, να φάνε και αυτοί λιγάκι οι άνθρωποι, τα φτωχαδάκια, οι τράπεζες, και από εκεί και πέρα να έχουν εκδοθεί βέβαια πιο πριν τα απαραίτητα παραστατικά από τον εργολάβο που έχει αναλάβει την εργασία και στη συνέχεια να έχουν κατατεθεί και στο ΙΝΑΔΕ να τα έχει υποβάλει ο φορολογούμενος ο οποίος θέλει να απολαύσει αυτήν την φοροαπαλλαγή. Να πούμε ότι σε αυτή τη συνθήκη θα πρέπει όλοι να ξέρουν ότι πέραν το παραστατικό πρέπει να είναι νόμιμο και να πληρωθεί διατραπεζικά, πρέπει οι εργασίες και τα ανταλλακτικά να έχουν μεταξύ τους μία συνέχεια και μία αναλογία, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να φοροαπαλλαχθούν. Ένα παράδειγμα είναι ότι οι υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα 2 τρίτα της δαπάνης, δηλαδή τα υλικά να μην είναι πάνω από το 30 περίπου της 100 ή το 25 όπως αναφέρεται στα παραστατικά, δηλαδή πως το 1 τρίτο γίνει 25, αυτά είναι μαθηματικά που ξέρετε πρέπει να τα προσπερνάμε στην ελληνική πραγματικότητα. Κάποιος δεν ξέρει αριθμητική τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν ότι το παραστατικό δεν πρέπει να είναι πάνω από το 25% της συνολικής δαπάνης που τελικά καλείται για να χρησιμοποιήσει ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης. Τώρα, αν σε αυτήν την χρήση των 16.000 ευρώ που έγινε υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες, τότε σε αυτόν που θα βγει το παραστατικό. Αν σε αυτή τη χρήση φτάσετε το οποιοδήποτε ποσό πάνω από 16.000, θα αντιλαμβάνεστε ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο τα 16.000. Το σημαντικό όμως είναι, μάλλον ακόμα ένα σημαντικό είναι, ότι αυτό το ποσό για το οποίο συζητάμε, τα 16 ή τα όποια χιλιάρια τέλος πάντων, θα απαλλαχθούν σε βάθος 5 χρόνων, δηλαδή περίπου 3.200 ευρώ ανά έτος, προκειμένου να θεωρηθεί ότι γίνεται πενταετής απόσβεση αυτής της δαπάνης. Δηλαδή δεν στη δίνει μια και καλή το κράτος, θα δίνει με το σταγονόμετρο. Εξάλλου έχουμε συνηθίσει σε αυτή την πολιτική. Καλό λοιπόν είναι να ξέρουν ότι αυτή η χρήση αυτής της δαπάνης θα είναι για παραστατικά που κοπούν μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2026, μόνο αν βέβαια υπάρξει κάποια απαλλαγή στη συνέχεια ή κάποια παράταση, συνηθισμένοι άλλωστε είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα στις παρατάσεις. Να υπάρχει λοιπόν μια παράταση αυτού, έρχονται και εκλογές τον άλλο χρόνο, οπότε λίγο κάπως θα τεντώσουμε το σκηνή, για να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δαπάνες και να τις βάλουν μέσα στην φορολογική τους δήλωση. Όπως είπα και προηγουμένως, χρειάζεται συγκεκριμένη διαδικασία. Να πούμε ακόμα, μιας και το συζητάμε και το φύγουμε, επειδή υπήρξαν κάποια τηλέφωνα σχετικά με καταγγελίες, ξέρετε, ζούμε ακόμα δυστυχώς έχουμε κατάλοιπα της ρουφιανιάς μέσα μας. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα, υποχρέωση συγκεκριμένων επαγγελματιών να έχουν δεύτερα βιβλία πελατολογίου. Αυτά όμως είναι για συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιία, πλυντήρια, όχι όμως ακόμα για άλλους επαγγελματίες που κλείνουν ραντεβού, όπως είναι τα κομμωτήρια, όπως είναι τα ιατρία. Αυτά ακόμα απαλλάσσονται. Έχουμε επανέλθει στην εποχή των δεύτερων, τρίτων, τέταρτων βιβλίων που του 12 με πανηγυρισμό είχαμε καταργήσει τα χειρόγραφα. Τώρα είμαστε στα ψηφιακά, να δουλέψουν και λίγο οι εταιρείες που πουλάνε αυτές τις πλατφόρμες. Ούτε και αυτοί πρέπει να πεινάσουν. Ψηφοφόροι είναι άλλωστε. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη συνθήκη να θυμίσουμε ότι αν πάτε στο κομμωτήριό σας, μην ανησυχείτε αν δεν έχει κλείσει ραντεβού, δεν έχει κόψει απόδειξη. Απόδειξη εννοώ παρουσία τέλος πάντων ότι ήσασταν εκεί. Να ξέρετε ότι το φυσικό παραστατικό της απόδειξης όταν εσείς κάνετε την υπηρεσία, απολαύσετε την υπηρεσία, αρκεί ο επαγγελματίας να σας δώσει αυτήν την παροχή υπηρεσίας και όχι τίποτα άλλα παραστατικά. Αρκεί να είμαστε δίπλα στο πλευρό λοιπόν του κάθε επαγγελματία και όχι απέναντι. Αν θεωρηθούμε αδικημένοι, καλό θα είναι να ανατρέξουμε στον ίδιο τον επαγγελματία και μετά να αρχίσουμε να κάνουμε τα τηλέφωνα ως σαν ρουφιάνοι που θεωρούν κάποιοι ότι μπορεί να είναι. Είμαι εναντίον.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτικότατη ενημέρωσή μας. Δευτεριάτικα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
4: Να έχετε μια όμορφη Δευτέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας. η Κάρνα μαζί μας, ένα καταστημά της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Ευβίας 250 είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Λίγα μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, δεξιά θα το δείτε. Εκεί πάμε όλοι, βάζουμε όλοι μέσα το όχημά μας για να βάλουμε καύσιμο υψηλής ποιότητας. Καλή τιμή, καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Το κυριότερο όμως είναι ότι ό,τι πληρώσουμε πέφτει στο ρεζερβουάρ, γιατί οι αντλίες είναι επιστοποιημένες, ελεγμένες, σφραγισμένες. Δεν κρύβουν περίεργα λογισμικά. Οι επαγγελματίες προστατεύουν τσέπη και αυτοκίνητο. Άρα υποφελούμαστε και εμείς. Ορμάτε, θα με θυμηθείτε. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Μια και είμαστε στα του αυτοκινήτου, δεν χρειάζεται, το έχω πει πολλές φορές, θα το λέω συνέχεια, δεν χρειάζεται να κάνετε ταξίδι για να πάτε να περάσετε το αυτοκίνητο σας κταίο. Δεν χρειάζεται να περάσετε από την πόλη της Πάτρας με όλα αυτά που ακούσατε στην αρχή της εκπομπής να συμβαίνουν. Δεν χρειάζεται να πάτε τα βουνά και τα ποτάμια. Κάνετε ανάποδη κατεύθυνση, επιτόπου στροφή και πηγαίνετε στη Βόρεια Πάτρα. Εκεί υπάρχει το μοναδικό ιδιωτικό κταίο, το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου, Σταυροπούλου 63-65, στο Ρίο. Κάτω από το Τόφαλος, περίπου γεωγραφικά κάτω από το Τόφαλος. Το μοναδικό ιδιωτικό κτίριο στη βόρεια πλευρά της Πάτρας, ελάχιστα λεπτά δηλαδή, βγαίνεις εκεί στο Κουρτές, μια καζιά και έφτασες, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, απίστευτη φιλοξενία, κερασμένος ο καφές για το αναψυκτικό, ψηφιακή εποχή του 2024 τα μηχανήματα, τι άλλο να πούμε, θα το δείτε μόνοι σας, 63-65 Σταυροπούλου, κάτω από το Τόφαλος, το ιδιωτικό κτίριο Πάτρας. Του Γιώργου του Νταυλούρου σας περιμένει για τον τεχνικό έλεγχο ασφάλειας του οχήματός σας. Σημειώστε το τηλέφωνο για ραντεβού 2610 70 60 70. Εύκολο, ευκολάκι. Και κεντρικό κταίο.gr επίσης. Και τον Distinto στο Ρίο ήταν μαζί μας. Το σταθερό μας σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνουμε εκεί τις αγαπημένες μας γεύσεις. Εκεί ως ο χώρος, δεν το συζητάμε. Τώρα αν δεν θες να βγεις αλλά θες να έρθει τον Distinto σε σένα, εύκολο. Κάθε βράδυ αλλά και Κυριακή μεσημέρι, οι αγαπημένες γεύσεις του Distinto στην πόρτα σου με ένα τηλέφωνο. 2610 995 111 ή με το eFood. Κάτι για το τέλος, έτσι, γιατί δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε τραγούδι, θα το κάνουμε αύριο. Βγήκαν τα στοιχεία του 25 για τα ναρκωτικά στις χώρες, από τα λίματα, από την ανάλυση των λιμάτων. Βλέπω το παρακολουθείς με ενδιαφέρον. Το σκατό δηλαδή, το παίρνουν, το αναλύουν και βγάζουν τα ναρκωτικά. Λοιπόν, Αθήνα, όλες οι πρωτεύουσες είναι Αθήνα. Η κοκαίνη πάει σύννεφο. Σύννεφο. Είναι η ουσία με το ισχυρότερο αποτύπωμα στα αστικά λίματα. Η μέση ημερήσια τιμή της κατέγραψε από το 24 αύξηση, ακούστε, 64,28%. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος δεν παίρνει κόκα. 64,28% στην Αθήνα σε σύγκριση με το 24 αύξηση. Αλλά οι υπόλοιπες ουσίες, όπως είναι το MDMA, υποχώρησε κατά 48%. Η αμφεταμίνη μειώθηκε, αυτά τα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, κατά 28,12%. Η μεθαμφεταμίνη πτώση 29%. Δεν φτουράν αυτά. Η μόνη ουσία που έχει ανωδική μεταβολή πέρα από την κοκαίνη είναι η κεταμίνη, το ναρκωτικό που δίνουν στα άλογα. Ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, στο ίδιο σημείο δειγματοληψίας, δεν υπήρχε το δείγμα της κεταμίνης. Η κόκα σπάει τα ρεκόρ στην Αθήνα. Τώρα στις υπόλοιπες πόλεις, κάντε το αναλογικά, 64,28% αύξηση στην Αθήνα. Γεια σας, με τις υγείες μας.
5: Τώρα φεύγω. Γεια καραντάνη.
6: Αντίο σας και να μην σας χάσουμε.
7: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
8: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Ανοίξει. ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
10: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
11: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
10: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
11: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
12: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση
13: Sky
12: που αντέχει.
13: 89. Παρακινητική δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην αντλία αλλά και στην ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς εξετάζεται και η αύξηση του επιδόματος. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Κλειστές παραμένουν και

0: Οι πέντε υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφαίρεθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτήν την ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στην Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοινώθηκε χθες και ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγή ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους στην Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό και 11 τραυματίες σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερα από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους, Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθη, λέγοντας ότι αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή με οποιοδήποτε πρόσχημα. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του Θανάση Καρτερό εξαπολύει επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λαογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθησαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις θαλάσσια περιοχή της Ράπετρας και της Γάβδου. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Εχθές, για την ίδια διοργάνωση, είχαμε τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής, κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού.

Και ο Κώστας Γύρης έχει επιλέξει για την αρχή της εκπομπής τους Ντας Νουάρ του Νίκου Δρύβα που ακούμε τώρα. Σ' αρέσουν κύριε Γύρη Ντας Νουάρ, σ' αρέσουν Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε ασφαλιστικά μέτρα, θα τα πούμε μετά όμως αυτά, για το θέμα του οδοντοτού. Έχουμε ασφαλιστικά μέτρα τα οποία κατατέθηκαν από δύο αρχαιούς, τον κύριο Λεχουρίτη. Ο κύριος Λεχουρίτης είναι ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, και τον κύριο Γιώργο Μάρκου, τον δικηγόρο. Και αυτό γιατί υπάρχει μια κοροϊδία στο θέμα αυτό, γνωστή κοροϊδία για τον οδοντοτό, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, που πάμε και ερχόμαστε και τελικά άκρη δεν βρίσκουμε. Οπότε αποφασίστηκε να γίνουν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Το θέμα θα πάει και Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρίτων, να το ξέρετε αυτό. Θα πάει και εκεί, αλλά προς το παρόν έχουμε άλλο θέμα. Έχουμε τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία συζητώνται την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή γρήγορα, για να ξέρετε. Είχαμε σήμερα πρωί και τη δίκη για την Αχαϊκή Τράπεζα, η οποία τελικά διεκόπη για την Τετάρτη. Ήσαν όλοι εκεί οι παράγοντες, θυμίζω αρκετοί κατηγορούμενοι. Κάποιοι έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έτσι λοιπόν έχουν κάνει έφεση, και η έφεση τώρα συζητείται στον δεύτερο βαθμό στα δικαστήρια της Πάτρας. Αρκετοί επώνυμοι πατρινοί, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι στη δίκη αυτή, με 87 παρακαλώ κατηγορούμενους. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό αργότερα. Αργότερα θα έχουμε την ενασχόλησή μας και με το ζήτημα της Αχαϊκής Τράπεζας.

Να πούμε ότι είχαμε πάλι απάτη και μάλιστα οι Ρωμά από το Αίγιο κατάφεραν και ξεγέλασαν μία ανήλικη αυτή τη φορά στην περιοχή του Ακταίου, στο Ρίο δηλαδή, και άρπαξαν κοσμήματα αλλά και το χρηματοκιβώτιο της οικογένειας. Αλλά τους πήρε χαμπάρι γρήγορα ο πατέρας, ειδοποίησε την αστυνομία και γρήγορα γρήγορα έγινε η σχετική διαδικασία, με αποτέλεσμα οι Ρωμά να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητό τους, ένα το Toyota Yaris λευκό, προς τον Ελαιώνα, και εκεί μετά μάλιστα και από τροχαίο, στο οποίο τροχαίο τραυματίστηκε και αστυνομικός, προσέξτε τώρα, στη διάρκεια της καταδίωξης δηλαδή, και έφυγαν με τα πόδια, πηδήξαν κάτω από την Εθνική, εγκατέλειψαν το όχημά τους και σκόπηκαν και έφυγαν. Ένας έχει ταυτοποιηθεί και ψάχνουν τους άλλους τρεις ή της αστυνομίας. Έχουμε νέο κρούσμα με πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους. Αυτή τη φορά έγινε σε περιοχή της Πάτρας, όπου ένας ιδιοκτήτης έδωσε αλκοόλ σε 6 ανήλικα παιδιά. Σε 6.

0: Υπάρχει θετική αναγνώριση αστυνομίας γιατί αυτό συνελήφθη. Και μάλιστα το περιστατικό έγινε το Σάββατο το βράδυ, όταν πήγαν αστυνομικοί και διαπίστωσαν ότι υπήρχαν ποτά αλκοόλ στις έξι αυτές ανήλικες κοπέλες. Προστάω κάτι την Παρασκευή, γιατί είχε βγει ο κύριος Πετρόπουλος ο Τάκης για το θέμα της Επιτροπής της Συνεδρίας και των όσων διεμήθησαν εκεί και των χαρακτηρισμών κατά του κυρίου Πέτρου Ψωμά, του επικεφαλής του Σπιράλ, και επειδή ακούστηκαν και στην εκπομπή προσωπικές αναφορές στον κύριο, κατά του κυρίου Ψωμά, έπρεπε να δοθούν απαντήσεις, και επειδή αυτή η εκπομπή πρέπει και οφείλει, όπως κάθε εκπομπή δημοσιογραφική, να βγάζει όλες τις απόψεις, θα ακούσουμε τον κύριο Ψωμά. Καλημέρα κύριε Ψωμά. Επέμενε ο κύριος Πετρόπουλος. Επέμενε. Σας αποκάλεσε ψεύτη δημοσίως και τους άλλους χαρακτηρισμούς, δηλαδή όσα είπε στη συνεδρία της Επιτροπής και καταγράφηκαν και από το βίντεο εκεί στη συνεδρίαση, τα είπε και εδώ στην εκπομπή. Δεν μένω τίποτα πίσω. Με ακούτε?
1: Σας ακούω. Πείτε αν θέλετε όλους τους χαρακτηρισμούς, γιατί μπορεί να μην ήταν ακροατές σας συντονισμένοι.
0: Είπε ψεύτης, είπε ότι ξεγελάτε το... διάφορα τώρα τα γνωστά. Εντάξει, δεν θέλω να τα πλέω. Ή ήταν βαρύς χαρακτηρισμοί. Βαρύς.
1: Τα γνωστά, χαίρομαι γιατί το λέτε κι εσείς. Έχει το καταλόγιστο ο συγκεκριμένος κύριος. Και η αλήθεια είναι ότι η πρώτη απάντηση που θα του έπρεπε είναι αυτή που είχε δώσει κάποτε. Έχει μείνει ιστορικά στη Βουλή ο Γεώργιος Παπανδρέου, που όταν τον διέκοψαν και ρώτησε ποιος το είπε αυτό, και έμαθε ποιος το είχε πει, είπε «Α, αυτός, τότε δεν έχει καμία σημασία». Και πραγματικά τον προσπερνάω. Αλλά επειδή είναι αντιδήμαρχος, έχει μια θεσμική ιδιότητα και εκπροσωπεί τη Δημοτική Αρχή, τον Κώστα Πελετίδη και τη Λαϊκή Συσπήρωση, καλά θα κάνει να μην καταφεύγει σε χαρακτηρισμούς, αλλά αν μπορεί να κάνει αντιπαράθεση προτάσεων, ιδεών και απόψεων. Γιατί προφανώς οι απόψεις του Σπιράλ, το έχουμε καταλάβει καιρό τώρα, ενοχλούν. Γιατί είναι μια διαφορετική αντίληψη στο πώς θεωρούμε ότι πρέπει να διοικηθεί η πόλη και μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα τα αυτοδιοικητικά. Το ότι έχουμε μια άλλη άποψη, η οποία ερίσταται με παρόδο, μπορεί και να είναι πλειοψηφική στην πόλη. Αυτό θα κριθεί. Δεν σημαίνει ότι οι απαντήσεις που η Δημοτική Αρχή θα δίνει θα είναι ύβρις. Να αντιπαραντεθεί με τις δικές της απόψεις και τα δικά της επιχειρήματα. Και να πω, να θυμίσω σε όποιους ίσως δεν άκουσαν την Παρασκευή, ότι αυτή η επίθεση, η οργήλη επίθεση εναντίον μου, ήταν επειδή μίλησα για την καινούργια άποψη της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τις χορηγίες. Κάτι που μάλλον ο αντιδήμαρχος δεν άντεξε. Πλέον η Δημοτική Αρχή ξεκάθαρα επιλέγει να έχει χορηγούς. Χαιρόμαστε πολύ και καλά κάνει. Η χορηγία είναι μια διαδικασία που έρχεται από την αρχαιότητα και στη σήμερον ημέρα, στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιείται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε τουριστικές εκδηλώσεις, σε μια σειρά από διοργανώσεις των δήμων ή των περιφερειών ή του κράτους, και είναι μια υγιής διαδικασία. Είναι μέσα στη λογική των ΔΙΤ, τη σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Ο χορηγός δίνει ή προϊόν ή χρήμα ή υποστήριξη ή υπηρεσία και σε ανταπόδοση παίρνει προβολή.
0: Ναι.
1: Κάνω σε κάτι λάθος?
0: Όχι, αυτός είναι ο ορισμός.
1: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν ο κύριος Πετρόπουλος θέλησε στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή αμυνόμενος, γιατί απλώς εμείς αναδείξαμε την καινούρια τους προσέγγιση στα πράγματα. Γιατί τελικά χορηγίες δέχονται και στα σχολεία και καλά κάνουν. Όταν γονείς ή ιδιώτες ή εταιρείες δίνουν για τα παιδιά μας υλικά, υπηρεσίες, χρήματα. Και προχτές, δικό του event ήταν, δική του εκδήλωση στον ημιμαραθώνιο, χορηγεί παντού. Και πολύ καλά κάνουν. Απλώς αναδείξαμε ότι δεν μπορεί από τη μία τις χορηγίες να τις παίρνουν και από την άλλη να κάνει show ο δήμαρχός μας, ξυλώνοντας και καλά τις πινακίδες των τραπεζών ή κατατροπώνοντας τους ιδιώτες φραστικά και θεωρητικά ότι εμείς δεν τους θέλουμε, να που τους έχουν ανάγκη και τους αξιοποιούν. Όταν λοιπόν χαρακτήρισα ανοησία Και το εννοώ και θα το πω και από τη συχνότητά σας. Το να προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι ο κύριος Πετρόπουλος, γιατί αυτό που θέλησε να μας πει στη Δημοτική Επιτροπή είναι ότι εμείς επιλέγουμε τους χορηγούς για να μην καπελώνουν τις εκδηλώσεις και παίρνουμε μόνο τοπικές επιχειρήσεις. Ανοησίες. Γιατί δεν στέκει. Ξαφνικά αποφάσισαν, γιατί κατάλαβαν την ανάγκη, γίνανε λίγο σύγχρονοι και έστω με το σταγονόμετρο παίρνουν χορηγίες. Περιμένουμε να το δούμε, θα το κάνουμε και στο καρναβάλι και στο φεστιβάλ και αλλού. Γιατί μόνο κέρδος έχει μια τοπική κοινωνία. Δεν μιλάω για το Δήμο μόνο. Ο Δήμος έχει το σαφές κέρδος ότι αντί να βγάζει χρήματα από το ταμείο του, εκτός αν έχουν το κομπόδεμα που βγήκαν επαναλλαδικά οι θειασότητες του Δημάρχου μας και κοκορεύονταν ότι έχουμε. Δεν νομίζω ότι έχουν το κομπόδεμα. Αν λοιπόν δέχεσαι μια χορηγία, ο χορηγός σε απαλλάσσει από κάποια έξοδα. Κάνει αυτός ένα μέρος της δουλειάς. Και εσύ σε ανταπόδοση τον προβάλλεις, τον αναφέρεις και τον ευχαριστείς.
0: Καλά, ο Δήμος έχει, κατά περίπτωση έχει χορηγούς. Στο καρναβάλι από ό,τι ξέρω δεν έχει, εκεί δεν έχει.
1: Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Ξέρετε τι χρήματα έχουμε χάσει αθρηστικά. Κάποια στιγμή υπολογίσαμε τα 12 χρόνια Πελετίδη πόσα χρήματα χάθηκαν από χορηγίες στο καρναβάλι που ήταν έτοιμες να δοθούν από ιδιώτες, από μεγάλες επιχειρήσεις, και μας έπιασε ήλιγκος από το ποσό που έχει χαθεί. Και έχω ακούσει και εσάς να λέτε τι επίπεδου συναυλίες θα μπορούσε η Πάτρα να φιλοξενήσει εάν δεχόμασταν το αυτονόητο δίπλα στον καλλιτέχνη να υπάρχει ένα λογότυπο. Δεν είπαμε το Πατρινό Καρναβάλι να καπελωθεί από ένα χορηγό, ούτε το Διεθνές Φεστιβάλ. Να λειτουργήσει η λογική των χορηγών με τον τρόπο που λειτουργεί παγκόσμια. Και να πάρει, αν θέλει, ο Δήμος μας και τις καλές πρακτικές άλλων Δήμων από την ΚΕΔΕ. Αυτό που ενώ το κάνουν, δεν δέχονται ότι το κάνουν, τους οδηγεί σε ανόητες εξηγήσεις. Αυτό ανέδειξα στη Δημοτική Επιτροπή και ενοχλήθηκε. Και αντί να αντιπαρατεθεί και να μας πει τι θέλουν ή δεν τι θέλουν, επειδή έχουν μια σύγχυση, αυτή η παλινοδία τον οδήγησε να βρίζει αντί να αντιπαρατίθεται. Το Σπιράλ και εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε την πολιτική αντιπαράθεση με επιχειρήματα, θα λέμε την άλλη άποψη και θέλουμε να γίνεται αποδεκτή. Δεν δέχονται πολλά από όσα λέμε, αλλά να που πες το κομμάτι αυτό, κάτι καταφέραμε. Και θα ξαναπώ, απαλλάσσουμε το Δήμο από έξοδα, αλλά και η τοπική μας κοινωνία ευεργετείται. Σε μεγάλο βαθμό και η προχθεσινή επιτυχία του ημιμαραθώνιου έγκυται στο ότι κάποιοι ιδιώτες βοήθησαν. Δεν το θέλουμε. Εμείς το θέλουμε. Και αυτοί το κάνουν, αλλά το αποκρύπτουν.
0: Ναι. Θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο, κύριε Ψωμένο, να έχω στη γραμμή. Γιατί γίνεται χαμός με τη ΔΕΗ ΑΠ και μαθαίνω ότι ετοιμάζονται ραβασάκια. Ο Δήμος είπε ότι φταίει η κυβέρνηση σε αυτό και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι και ότι το πέρασε νομοθετικά κλπ. Έχετε ασχοληθεί καθόλου? Γιατί εδώ μιλάμε για ότι θα δούμε καταστάσεις χειρότερες από αυτές που είδαμε με τις κλήσεις.
1: Σαφώς και έχουμε ασχοληθεί. Έχουμε τους ανθρώπους μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, τους έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι καιρό πριν και είμαστε η παράταξη που φέρνει μεθαύριο το θέμα του φράγματος και της διαχείρισης του νερού από το φράγμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αυτό πληρώνει η πόλη αυτή τη στιγμή. Όταν αποφασίσαμε κατά την προηγούμενη θητεία Πελετίδη, που δεν είχε την πλειοψηφία και γι' αυτό μειοψήφισε και πήραμε όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις ομονοώντας μαζί την απόφαση να φτιαχτεί διαδημοτικός φορέας που θα διαχειρίζεται αυτό το νερό, το καθαρό, το πολύ, το άφθονο νερό, το οποίο συλλέγεται εκεί σε ένα φράγμα το οποίο πήρε δεκαετίες για να ολοκληρωθεί. Ο Δήμαρχος είπε όχι, παρανόμησε, να το πω δυνατά, να το πω με έντονα και κεφαλαία γράμματα, παρανόμησε μια απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, δεν την τήρησε. Θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί ένας διαδημοτικός φορέας με συμμετοχή ποσοστιαία των Δήμων που ιδρεύονται από το νερό του φράγματος και συμμετοχή και της περιφέρειας. Επειδή δεν το τήρησε, στείλαμε το κράτος, στο Υπουργείο κατ' επέκταση στο κράτος τη διαχείριση και το κράτος την έδωσε σε ιδιώτη. Δηλαδή, σε συνέχεια και με αυτό που σας έλεγα πριν, ιδιωτικοποιήθηκε η διαδικασία του να φτάνει το νερό στις βρύσες μας λόγω της ιδεολειπτικής αιμονής του Πελετίδη. Αυτό το πληρώνουμε. Γιατί την ίδια ώρα μας έλεγε δωρεάν νερό. Σε κανένα δήμο, σε καμία χώρα δεν υπάρχει δωρεάν νερό. Σαφώς το νερό είναι της φύσης, αλλά για να φτάσει να υδροδοτηθεί ένα νοικοκυριό υπάρχουν και κάποιες υποδομές που δεν μπορεί να πληρώνονται. Τώρα λοιπόν φτάνει η ώρα να πληρώσουμε το λογαριασμό. Και τι κάνει, κατά τη συνήθεια πρακτική ο Δήμαρχος, τα φορτώνει αλλού. Όπως λέει για τη καθαριότητα, δεν έχουν εργαζόμενους να φέρει λεφτά η κυβέρνηση. Όπως λέει για τις πλατείες, δεν έχουμε λεφτά να κόψουν τα εξοπλιστικά. Το χτες κάνανε και πορεία κατά του Αμερικανού πρέσβη, δεν ξέρω να το πήρα τη είδηση, που ήρθε στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουν άποψη για το πώς θα κατανεμηθεί ο προϋπολογισμός της χώρας. Λοιπόν, και τι κάνανε με τις κλήσεις την προηγούμενη φορά, για να επιστρέψω στο θέμα που θίγεται, γιατί είναι πράγματι πολύ σοβαρό. Πήγαιναν τα λεφτά του κόσμου και μετά τους καλούσαν να κάνουν κάποιες διαγραφές ή ρυθμίσεις, και αυτό που λεγόταν μέσα από το Δήμο, να το πω δημόσια, ήταν σας τα παίρνει η κυβέρνηση, σας τα επιστρέφει ο καλός δήμαρχος. Λοιπόν, τώρα θα τα πάρει ο κακός δήμαρχος τα χρήματα της ΔΕΙΑΠ. Γιατί έκανε κακοδιαχείριση του πιο υγιούς κομματιού του Δήμου, που είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης της Πάτρας. Παρέλαβε και παραμένουν να υπάρχουν εργαζόμενους με εξειδίκευση, με γνώση, υποδομές και ταμείο. Το διαχειρίστηκε απρεπώς, παρανόμησε, και τώρα θα πληρώσει ο Κοσμάκης το λογαριασμό. Εμείς λοιπόν σαν παράταξη φέρνουμε μεθαύριο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να επιστρέψουμε στην αρχική μας απόφαση, γιατί την 31 Δεκεμβρίου ακόμα και αυτή η μεταβατική περίοδος που έχει την ευθύνη το κράτος τελειώνει. Άρα αν συνεχίσουμε έτσι θα πάμε σε έναν ιδιώτη που θα χαρατσώνει, να πω φρασιολογία τους, ακόμα περισσότερο τα πατρινά νοικοκυριά. Τα έχουν κάλλει θάλασσα εν πωλής, γιατί μία παράταξη η οποία το μόνο που ξέρει να κάνει και το έχουμε αντιληφθεί είναι να αντιπολιτεύεται, ξαφνικά στην Πάτρα και επί 13 χρόνια κυβερνά. Όταν κυβερνάς πρέπει να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Γιατί αν είναι για οτιδήποτε να ζητάς λεφτά από άλλους, τότε να βάλω τη 12χρονη κόρη μου να διοικήσει το Δήμο. Το θέμα είναι με αυτά που έχουν, με αυτά που παίρνουν, γιατί δεν παίρνει λιγότερα η Πάτρα από τους άλλους Δήμους. Δεν θέλουμε περισσότερα. Θέλουμε. Δεν πρέπει το κράτος να μας δίνει. Πρέπει. Αλλά αν δεν μας δίνει, τι κάνουμε. Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια, ή προσπαθούμε να δούμε όπως ο καθένας μας στο σπίτι του, στο νοικοκυριό του.
0: Καλά, προς το παρόν έχουμε μόνο γκρίνια.
1: Πώς θα τα καταφέρει. Ακριβώς. Ένας σωστός διαχειριστής, που είναι αυτός που διαχειρίζεται από τη μικρή του επιχείρηση ή το νοικοκυριό του, κοιτάζει με αυτά που έχει να τα καταφέρει. Σαφώς και είναι καλό να ζητάει από άλλους να του δώσουν, να συνεισφέρουν.
0: Αλλά πρέπει να ζητάμε. Αλλά δεν του δίνουν. Εντάξει.
1: Άρα ναι.
0: Λέω πρέπει να ζητάμε. Δεν είναι κακό να ζητάμε.
1: Καθόλου κακό δεν είναι. Αλλά να ζητάμε με λογική. Γιατί αν ζητάμε να μην εξοπλιστεί αμυντικά η χώρα για να έχει χρήματα η πόλη της Πάτρας για την καθαριότητα, τότε θα έχουμε μια καθαρή Πάτρα, αλλά δεν ξέρω πόσο θωρακισμένη η Ελλάδα. Δηλαδή είναι παραλογισμοί αυτά που λέγονται. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ψωμά, απαντήσει στον κύριο Πετρόπουλο, αλλά και για το θέμα των κλήσεων. Το κλείσιμο, συγγνώμη, της ΔΕΙΑΠ, γιατί ετοιμαστεί για ραβασάκια και μάλιστα έχει και πρόστιμο, λέει, 50% σε ανεξόφλητους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΠ. Προσέξτε το καλά αυτό. Θέλω να πάω στον Οντοτό, γιατί εκεί έχουμε εξελίξεις με ασφαλιστικά μέτρα τα οποία κατατέθηκαν. Να πω ότι πριν από λίγο είχαμε και τον κύριο Σκέτσο, ο οποίος έδωσε συνέντευξη τύπου, και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Από 1η του μήνα, Γενάρη, μπαίνει κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και το νομοσχέδιο ψηφίζεται την 5η 22 Οκτωβρίου. Όσοι λοιπόν είναι 15 και κάτω δεν θα έχουν καμία πρόσβαση στα δίκτυα, στα social media. Τώρα, αν θα υπάρξουν παραθυράκια, θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη, γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Αλλά θέλει και τη συμβολή των γονέων αυτό, να το ξέρετε. Πάω τώρα στον κύριο Μάκο, τον δικηγόρο πατρών, για να μας πει για τα καλάβρητα, για τον Οντοτό και την κοροϊδία όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Φτάνουμε τώρα, μπήκαμε στο χειμώνα. Το καλοκαίρι που δεν υπήρχε καμιά περίπτωση κατολιστήσεων και λοιπά, είναι κλειστή η γραμμή. Τώρα μπαίνουμε στο χειμώνα. Θα έχουν άλλες δικαιολογίες εκεί στο Υπουργείο. Εγώ έχω πει την άποψή μου και εκτιμώ ότι η Hellenic Train βρίσκεται πίσω από όλο αυτό και τα κέρδη της. Ή τα μη κέρδη της. Πάω στον κύριο Μάρκο. Καλημέρα, κύριε Μάρκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κλαμή. Καλημέρα.
0: Σας ακούμε λοιπόν. Για ποιο λόγο καταθέσατε ασφαλιστικά μέτρα και τι θα πετύχετε με αυτά, αν τελικά τα κερδίσετε?
2: Κοιτάξτε, κύριε Κλαμή, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, υπάρχει μια απίστευτη κατάσταση για τα καλάβρυτα σχέση με τον Τωτό και τον Διακοφτό, αλλά για τα καλάβρυτα εγώ μπορώ να μιλήσω περισσότερο γιατί είμαι καλαφυτινός. 9 μήνες περίπου κλείνουμε τώρα χωρίς τον Τωτό. Και το μόνο το οποίο κάθε φορά επαναλαμβάνεται είναι υποσχέσεις από την κυβέρνηση ότι θα ανοίξει, θα γίνουν οι μελέτες, θα. Τελευταία, όπως θα το είδατε κι εσείς, μια μελέτη πήγε στο Ελληνικό Συνέδριο της Περιφέρειας, μια πρόταση για μια μελέτη, η οποία απερίφθη από το Ελληνικό Συνέδριο, αν έχω καλά εικόνα, κρατάω μια επιφύλαξη γι' αυτό, γιατί ήταν μια μελέτη του 1.800.000 που δόθηκε να γίνει από το ΤΕΕ για να αποκατασταθεί, υποτίθεται, η λειτουργία του ΟΔΟΤΟΤΟΥ, και τα έργα μέσα τις οποίες προβλέπονται ήταν στις τάξεις των 200.000. Κατά μια επιφύλαξη αυτό που σας λέω, αλλά αυτή την εικόνα μου έχουν δώσει. Αλλά ανεξάρτητα αν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι, τελείωσε και αυτό το τάξιμο της κυβέρνησης ότι τον Οκτώβριο που θα είναι έτοιμη η μελέτη θα ανοίξει το ΟΔΟΤΟΤΟΣ. Δεν υπάρχει κανένα φως από πουθενά. Υποσχέσεις οι οποίες πια έχουν γίνει όχι μόνο βαρετές, αλλά είναι και καταφανής κοροϊδία των Καλαβρινών και των Διακοφθηνών. Και έτσι αποφάσισα και εγώ και ο Γιώργος Λεωχωρίτης, φίλος αλλά και Καλαβρινός και πρόεδρος του ΙΝΚΑ, να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη μας όλες τις μέτρα.
0: Ναι, για να το καταλάβει ο κόσμος, τι σημαίνει αυτή η κίνηση, τι μπορείτε να πετύχετε μέσω των ασφαλιστικών μέτρων, για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Να σας πω τι επιδιώκουμε και τι ελπίζω ότι θα πετύχουμε.
0: Ναι, αυτό θέλω να πείτε.
2: Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι μια διαδικασία, όπως το λέει και η ίδια λέξη, πολύ γρήγορη δικαστική, και εκδικάζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η προσωρινή διαταγή που ζητάει κανείς από το δικαστήριο εν ώψη της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων. Αυτή λοιπόν η προσωρινή διαταγή, η συζήτηση για να πάρουμε προσωρινή διαταγή, ορίστηκε να γίνει στις 20 του μήνα στις 11.30 ώρα το μεσημέρι, το πρωί. Στα καλάβρυτα στο δικαστήριο. Ναι. Τι ζητάμε με την προσωρινή διαταγή? Ζητάμε η Ελένη Τρέιν να δώσει όλα τα έγγραφα, μα όλα τα έγγραφα εκείνα, τα οποία επέβαλαν το κλείσιμο του ΔΟΔΟΤΟΥ. Τα οποία δεν τα έχει δει κανείς μέχρι τώρα εκτός από αυτούς τους ιδίους, ενώ κανείς από πλευράς Καλαβρίτων ή Διακοφθούν. Έχει ακούσει μόνο την άποψή τους. Να το δούμε λοιπόν με έγγραφα. Από πού προκύπτει η επικινδυνότητα? Με ποιο τρόπο την περιγράφουν, ποιους κινδύνους έχει?
0: Θα σας πούν ότι είχαμε κατολιστήσεις,
2: ότι
0: είχαμε βλάβες στο δίκτυο.
2: Δεν θα μας πούν, δεν τους ζητάμε να μας πούν. Ζητάμε από το δικαστήριο να διατάξει τη χορήγηση εγγράφων.
0: Ναι.
2: Αν δεν το κάνουν, θα έχουν βέβαια ποινές, τις οποίες πάλι ζητάμε από το δικαστήριο να ορίσει αναμέρα καθυστέρησης. Μιλάμε για έγγραφα πια. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο θα γίνει στις 20 του μήνα, και ζητάμε το δικαστήριο μέσα σε πολύ λίγες μέρες να μας παραδοθούν αυτά τα έγγραφα. Η δεύτερη φάση είναι, με δεδομένα και τα έγγραφα που θα έχουμε παραλάβει, στα ασφαλιστικά μέτρα που θα συζητήσει η συζήτησή του στα καλά θα προσδιοριστεί κάπου 15-20 μέρες μετά από τώρα, από τις 20 Οκτωβρίου που είναι η πρώτη συζήτηση, θα ζητάμε από την Electrain να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του ΟΔΟΤΟΤΟΥ. Για να ζητήσουμε από το δικαστήριο, διέταξε την Ελένη Τρέιν να λειτουργήσει το τρένο, γιατί δεν είναι και λογικό αυτό, ούτε νόμιμο. Θα ζητήσουμε από το δικαστήριο να διατάξει, αλλά να διατάξει με δικαστική απόφαση, την Ελένη Τρέιν να προσδιορίσει πότε θα λειτουργήσει πάλι ο ΟΔΟΤΟΤΟΣ.
0: Μάλιστα. Ερώτηση τώρα, νομικά δεν ξέρω. Επειδή υπάρχει μια απόφαση η οποία είναι, από ό,τι καταλαβαίνετε, και κυβερνητική. Σωστά. Δηλαδή ο υπουργός είπε τέλος.
2: Σωστά.
0: Το δικαστήριο μπορεί να στηριχθεί στην απόφαση αυτή και να πει, τι μας λέτε εδώ κύριε Μάρκο?
2: Όχι.
0: Εδώ η υπουργάρα έχει πει τέλος.
2: Τα δικαστήρια, σωστά λέτε, αλλά τα δικαστήρια, τα κανονικά δικαστήρια, σε αυτό που έχω μάθει εγώ τόσα χρόνια, τα θεωρώ κανονικά δικαστήρια, δεν λένε η υπουργάρα είπε. Τα δικαστήρια ούτε μπορούν να πούν ούτε το λένε. Τα δικαστήρια οφείλουν να πούν, ο νόμος λέει αυτό. Αυτά που ισχυρίζεστε κύριε Μάρκο και κύριε Λεχωρίτε στο 29 σελίδες των ασφαλιστικών μέτρων που μας δώσατε από τα συζήτηση, έχετε δίκιο, και γι' αυτό αποδεχόμαστε το έντοιμά σας και διατάσσουμε την Ελένη Τρέιν να κάνει αυτό. Και ας τα βρει αυτή με την υπουργάρα της.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι μεν εσείς κάνετε ασφαλιστικά μέτρα, αλλά σίγουρα τις ασφαλιστικά με τα αυτά και στη συζήτησή τους είναι υπέρ και οι εκπρόσωποι των φορέων Καλαβρίτων και Διακοπτού, έτσι, δηλαδή δεν θα έχουν αντίρρηση αυτοί οι άνθρωποι.
2: Κύριε Βλαμή, ευτυχώς και χαίρομαι που με ρωτάτε για αυτό, γιατί παρότι είναι αυτονόητο, εγώ θέλω και να το πω για τώρα, είναι η πρώτη φορά που μιλάω για αυτό το θέμα, γιατί σήμερα βγήκε και το δελτίο τύπου. Ζητάμε και εγώ και ο Γιώργος Λεχουρίτης, ίδιο που κάναμε την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων, από όλους τους φορείς, από όλους και κυρίως τους δύο δηλαδή δήμους, αλλά όχι μόνο αυτούς, Καλαβρίτων και Γιάλιας, τους εμπορικούς συλλόγους, όλους τους μαζικούς φορείς των δύο, των δύο τόπων των πληττωμένων, να παρέμβουν υπέρ μας. Παρεμβαίνω είναι δικονομική λέξη, είναι από τον νόμο που έρχεται. Που λέει,
0: άρα μπορεί δηλαδή ο Δήμος Καλαβρίτων να πει ότι συμφωνώ, άλλωστε νομίζω έχει δημοτικό συμβούλιο αυτή τη εβδομάδα.
2: Όχι, ναι, να μην πει μόνο συμφωνώ, να πει στη δίκη έρχομαι και εγώ υπέρ του Μάρκου και του Λεχωρίτη. Αυτό ζητάμε. Να έρθουν στη δίκη, όχι να πούν συμφωνούμε μαζί σας, να παρέμβουν δικονομικά υπέρ μας.
0: Μάλιστα. Αυτό σίγουρα θα ενισχύσει τη βαρύτητα της πρότασης, έτσι.
2: Προφανές, όταν έχει το δικαστήριο να μην κρίνει την αίτηση δύο Καλαβρητινών τύπων που τους ήρθε να κάνουν δικαστήριο, αλλά έχει να κρίνει την αίτηση και των παρεμβενέντων υπέρ τους, που θα είναι δήμοι, φορείς, σύλλογοι, δικηγορικοί, εμπορικοί κλπ. Είναι αλλιώς.
0: Μάλιστα. Τώρα προσωπικά έτσι και μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω, κύριε Μάρκο, ως Καλαβρητινός πάνω απ' όλα και όχι ως δικηγόρος μόνο. Πιστεύετε, μάλλον τι παιχνίδι πιστεύετε ότι παίζεται στην ιστορία αυτή, γιατί εγώ εκτιμώ μετά από αυτά που έχω δει ότι παίζεται σίγουρα ένα παιχνίδι, γιατί δεν μπορεί να αποφασίζει στα μέσα του Μάρτη ότι κόβεται ο δοντωτός όταν έρχεται καλοκαίρι, που το καλοκαίρι δεν έχουμε προβλήματα στον δοντωτό.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Αλήθεια σας λέω, είναι τόσο περίεργο αυτό που έχει συμβεί, εκτός από εξοργιστικό, που δεν μπορώ να σας πω κι εγώ τι ακριβώς. Δεν το ξέρω τι παιχνίδι αυτό που λέτε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πάντως είναι πολύ περίεργο.
2: Είναι
0: να πω ότι το λέγανε τον Οκτώβριο, να πω πάει στο διάλογο. Εντάξει,
2: όχι, όχι.
0: Φοβάται τις κατολιστήσεις.
2: Είναι περίεργο. Δεν είναι
0: τον
2: Απρίλιο
0: τι να κάνει, τι κατολιστήσεις έχουμε.
2: Δεν είναι μόνο αυτό περίεργο. Ας πούμε είναι περίεργο να σας πω και το εξής. Δεν βάλανε κάποια στιγμή δοκιμαστικά ένα δρομολόγιο, ώστε να δούμε πώς πηγαίνουμε, υπάρχουν προβλήματα, να μην βάλουν αυτό το απότομο, το κλείνω και το τελειώνω. Είναι
0: πολλά
2: τα περίεργα.
0: Κάτι παίχτηκε τώρα.
2: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν το ξέρω.
0: Εκεί κάτι παίχτηκε.
2: Και,
0: παίχτηκε χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι και οι βουλευτές εδώ δεν το ξέρουν τι έχει παίχτη. Απλά είπανε yes sir. Γιατί τώρα εμείς συζητάμε, δηλαδή, οι βουλευτές εδώ στην Αχαΐα δεν κάνανε και πράγματα για τον Τωτό. Εντάξει, ναι, μεν συμπαράσταση ΛΑΕ, αλλά μέχρι εκεί.
2: Εγώ, κύριε Βλαμή, σας μιλάω ειλικρινά, με γνωστές δικές μου πολιτικές απόψεις, ότι θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν την Τετάρτη, την Τρίτη, 20 του μήνα, δω να είναι στα δικαστήρια μαζί μας, ενώ συμπαράσταση, και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο της αντιπολίτευσης, που εγώ νομίζω ότι οφείλουν να το κάνουν, διότι δεν έρχονται σε καμία αντιπαράθεση με την κυβέρνησή τους.
0: Εντάξει, έρχονται με τον... υπουργό, τον νυν και τον πρώην που αποφάσισε και τον πρώην.
2: Ας διαλέξουν, γιατί και οι Καλαβρινοί ψηφοφόροι τους δεν είναι και αυτοί. Και αυτοί δεν περιμένουν, οι δικοί τους ψηφοφόροι από αυτούς μια υποστήριξη, επιτέλους να αρχίσει ο δόντος να δουλεύει. Τι να πω, το εύχομαι. Μακάρι να το κάνουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Ναι, μου είστε καλά, καλημέρα.
0: Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και τα λέμε σε λίγο.
3: Sky 89,4.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Cosa?
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση,
5: Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
7: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
8: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Sky 89,4.

0: Για να πάμε τώρα λίγο στη δίκη Τσαχακής Τράπεζας, γιατί είχαμε σήμερα τη διαδικασία. Σε δεύτερο βαθμό, επαναλαμβάνω, αρκετοί κατηγορούμενοι. Όμως η δίκη πάλι διεκόπη για Τετάρτη. Τώρα για ποιο λόγο διεκόπη δεν ξέρω. Πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, έναν εκ των θυμάτων της ιστορίας αυτής. Θυμίζω αρκετά τα θύματα ή μεριδιούχοι, οι οποίοι ουσιαστικά, όπως και το δικαστήριο είπε στην πρωτόδικη απόφασή του, εξαπατήθηκαν. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλάμη.
0: Σας ακούμε λοιπόν, τι έγινε σήμερα στο δικαστήριο, για πέστε μας.
1: Κοίταξε, πήγαμε σε μια νέα αναβολή γιατί τέθηκαν ζητήματα που έβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, ναι, σχετικά με τη μη νομιμοποίηση της PQH να παρίσταται σαν πολιτική αγωγή. Με το σκεπτικό ότι το μεγαλύτερο μέρος των δανείων της PQH έχει εκχωρηθεί σε άλλες εταιρείες και έτσι ουσιαστικά δεν εκπροσωπεί, αν θέλετε, τα συμφέροντα της δίκης. Δηλαδή δεν έχει αντικείμενο η PQH.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν θα το εξετάσει το δικαστήριο, θα δει τη βασιμότητα των επιχειρημάτων και την Τετάρτη
0: τώρα αυτό τι νομικότερο τύπη, να το καταλάβω τώρα το, δηλαδή πραγματικά.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι η εισαγωγή των πιστεύω και των νέων δικηγόρων που εμφανίστηκαν από την Αθήνα. Έχουμε το φαινόμενο πτωχή κατηγορούμενοι να φέρνουν δικηγόρους των 50.000, πιστεύω τουλάχιστον, ώστε να τους υπερασπιστούν.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να δικαιολογηθούν και αυτά τα λεφτά.
0: Α, είναι δηλαδή 50.000 ευρώ δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν το ξέρετε. Μπορεί να το κάνει και τσάμπα.
1: Και δεν νομίζω να έρχονται από την Αθήνα σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Μπορεί να είναι φίλοι, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω. Αυτά δεν τα ξέρω.
0: Ναι, μπορεί να είναι φίλοι.
1: Εμείς ξέρω ότι έχουμε εξαπατηθεί, έχουμε χάσει τα λεφτά μας. Πολλοί από αυτούς που έχασαν τις μερίδες τους, τα κεφάλαιά τους, τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους, έχουν χάσει και τη ζωή τους από τη στενοχώρια τους και από τα... σε αυτά τα 17 χρόνια, γιατί μιλάμε για 17 χρόνια κύριε. 17 ναι. Χρόνια έχουμε αυτή την τραγωδία. Εμείς σαν Σύλλογος Μεριδιούχων είμαστε παρόντες, σύσσωμο το ΔΣ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των μεριδιούχων.
0: Ναι.
1: Και όσο βέβαια
0: από την πρωτόδικη, για να καταλάβω κάτι τώρα, από την πρωτόδικη απόφαση είστε ικανοποιημένοι μεριδιούχοι ή ζητάτε μεγαλύτερες τιμωρίες στους καταδικαστέντες?
1: Δεν μπορούν
0: ήδη
1: να υπάρξουν, γιατί ουσιαστικά εκεί είναι πάνω κάτω το πλαίσιο στις τιμωρίες, αλλά εκείνο που ζητάμε είναι να ισχύσει τουλάχιστον η πρωτόδικη απόφαση, γιατί έτσι που πάμε θα δούμε σε λίγο να μην γίνεται και το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Ήδη έχει πρωτόδικη...
0: Με την πρωτόδικη ήδη... απόφαση λαμβάνετε χρήματα εσείς ή τουλάχιστον?
1: Όχι, εμείς,
0: είναι η αρχή
1: δεν υπάρχει
0: για να λάβετε
1: να
0: τα χρήματά σας πίσω?
1: Όχι, εμείς δεν θα λάβουμε χρήματα πίσω. Για μας το θέμα είναι να μην πληρώσουμε κιόλας, γιατί ως γνωστόν υπάρχουν...
0: Ναι, γνωστό αυτό, γνωστό. Ναι.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, ηθικά και πλέον, εμείς διεκδικούμε κάποια αποζημίωση, ηθική αποζημίωση, ότι εξαπατηθήκαμε και χάσαμε τα χρήματά μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πάρουμε. Βέβαια, έχουν ασκηθεί αγωγές κατά των κατηγορουμένων, οι οποίοι στο μέλλον, αν τώρα αθωθούν στο δικαστήριο, βέβαια δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν. Καταλαβαίνετε.
0: Τι εννοείτε με αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Έχουν γίνει αγωγές από μέλη μας, από δεκάδες
0: ναι.
1: μέλη, τα οποία
0: ναι.
1: με την πρωτόδικη απόφαση διεκδικούν από κάποιους από τους κατηγορούμενους
0: ναι.
1: από την περιουσία τους τουλάχιστον τις μερίδες μας. Τις
0: ναι.
1: μερίδες που έχουν χάσει.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια να γίνει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εντάξει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Εντάξει.
0: Είναι τελικά πάλι 87 ή είναι λιγότεροι τώρα σήμερα?
1: Όχι, τώρα είναι 27.
0: Α, είναι 27. Οι άλλοι ναι, δεν υπήρχε θέμα.
1: Οι άλλοι έχουν παραγραφεί. Κοιτάξτε, ναι. όλα τα πλημελήματα έχουν παραγραφεί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε 17 χρόνια. Σε λίγο θα.
0: Άρα κάποιοι τη βγάλανε καθαρή, δηλαδή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία κόλπα αυτά στην Ελλάδα, πάντως.
1: Βέβαια. Και έτσι με την καθυστέρηση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή, μπορεί να δούμε και άλλους να παραγράφονται τα δικήματα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται όμως, ότι δηλαδή ο κόσμος πλέον χάνει και την εμπιστοσύνη του σε δικαιοσύνη. Τώρα, αν ας πούμε μαθαίνεις ότι για ένα τέτοιο σκάνδαλο, το οποίο σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές θα έχει ξεμπερδέψει, ενώ η δικαστική το αντιμετώπιση εδώ και χρόνια, και ακόμα σέρνεται στα δικαστήρια και ζητάμε αναβολές, ζητάμε το ένα, ψάχνουμε να βρούμε κάτι νομικά τερτύπια για το αν είναι σωστό να γίνει δίκη ή όχι. Όλα αυτά νομίζω ότι...
1: Από τόσους δικαστικούς αγώνες και αποφάσεις που έχουν βγει, προσπαθούμε να δούμε τώρα, δηλαδή πάμε σε αναβολές για να δούμε κατά πόσο είναι νόμιμη η PQH που είχε γίνει στο πρώτο δικαστήριο, να αποβάλουν το Σύλλογο Μεριδιούχων, γιατί δεν έχει ένομο συμφέρον ο Σύλλογος και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Πρέπει να ζήσουν και δικηγόροι.
0: Για να ξέρετε τι γίνεται όμως, ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Δηλαδή, μια στιγμή τώρα, δηλαδή, εκνευρίζομαι κιόλας. Ρε φιλαράκι, ή έκλεψε ή δεν έκλεψε. Ή το έκανε ή δεν το έκανε. Τώρα, άμα πας εσύ
1: ότι να πει στο δικαστήριο είναι...
0: ότι εγώ ξέρεις, έχω κλέψει, αλλά επειδή. Πώς το είπατε, PQA, το είπατε, πώς το είπατε.
1: Ναι.
0: PQA λέγεται αυτό. Τι είναι το PQA?
1: PQH είναι μια εταιρεία η οποία ανέλαβε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Αχαϊκής το 14.
0: Ναι. Και αυτή, τι λένε, λοιπόν, ότι δεν ήταν, δεν έπρεπε να το αναλάβει?
1: Όχι, όχι. Λέει το εξής, ότι το 22, 23, 24,
0: ναι,
1: η εταιρεία αυτή το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων που είχε στην κατοχή της, που διαχειριζόταν, ναι, που εκποιούσε και τα λοιπά, το έχει δώσει σε μια άλλη Ισλανδέζικη εταιρεία. Παραχώρησε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας που διαχειριζόταν, με αποτέλεσμα να μην έχει αυτή τη στιγμή αντικείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ακίνητα της Αχαϊκής. Και,
0: ναι,
1: λένε οι δικηγόροι, πώς είναι δυνατόν, αν δεν έχεις τα ακίνητα της Αχαϊκής, να έρχεσαι εδώ και να θέτεις ζητήματα κατηγορίας δικής μας. Ναι.
0: Τι να πω τώρα πραγματικά. Κοιτάξτε, αν πραγματικά ισχύει αυτό και λένε οι δικηγόροι δεν έχει, τότε να τους αθωώσουμε όλους, να ησυχάσουμε. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Εντάξει,
0: τα πήρανε όσοι, εγώ δεν ξέρω πώς πήρανε, λέμε, όσοι πήρανε.
1: Γιατί
0: τα πήρανε, τα φάγανε,
1: μία...
0: καλοφάγω τα όλα, τα εκατομμύρια, τέλος.
1: Κύριε
0: να
1: Φλαμή,
0: τους αθωώσουμε, να ησυχάσουμε.
1: Για την Πάτρα υπήρχε μία τεράστια ζημιά, πάνω από 150 εκατομμύρια. Συζητάτε τώρα για το αυτοκινητοδρόμιο που οι ίδιοι άνθρωποι πάνω κάτω που έχουν δικαστεί διαχειρίζονται και τις τύχες του αυτοκινητοδρομίου. Λοιπόν, τα 150 εκατομμύρια τα οποία χάθηκαν από την Αχαϊκή, γιατί τόσα χάθηκαν περίπου, είναι περίπου η αξία της επένδυσης στο αυτοκινητοδρομίο. Για να πούμε και κάτι επίκαιρο τώρα.
0: Όχι, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι στο παιχνίδι αυτό και ούτε έχω μπει στη διαδικασία. Είχαμε το 2.000 ευρώ ενώ. Θα τα πάρω τα λεφτά μου ποτέ?
1: Δεν θα τα πάρετε ποτέ. Όχι. Κινδυνεύετε να πληρώσετε σε κάποια φάση αν,
0: ναι,
1: κάποιοι διεκδικήσουν να πληρώσετε.
0: Ωραία.
1: Και κάποιοι
0: ποιος
1: είναι
0: μου
1: φάγε
0: τα 2.000, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Τα 2.000 εξαφανιστήκανε. Απομειωθήκανε, τελειώσανε. Αυτά είναι στη ζημιά το ότι αγοράσατε μερίδια της Αχαϊκής Τράπεζας.
0: Ήμουν βλάκας και αγόρασα μετοχές. Αυτό
1: αγοράσατε
0: δηλαδή
1: μερίδια. Όπως,
0: ναι, άρα λοιπόν ο Φλαμής είναι βλάκας που αγόρασε μετοχές και οι άλλοι παίρνουν δάνεια και οικονομάγανε με τις εταιρείες τους και είναι έξυπνοι. Αυτό μου λέτε τώρα.
1: Μα τα έχουμε ξαναπεί ότι η τράπεζα είχε γίνει για να βοηθήσει τις 15.000 μερίδιούχους.
0: Είμαι ο βλάκας εγώ που έχω 2.000 εκεί πέρα. Είμαι. Οι άλλοι παίρναν τα δάνειά τους και κάνανε με τις εταιρείες τους και τα.
1: Μα για κακοδιαχείριση δικαστήκανε, κύριε Φλαμή. Αυτοί που δικαστήκανε για κακοδιαχείριση. Δηλαδή ότι,
0: ναι,
1: όχι με σύνομο τρόπο διαχειριζόντουσαν τα χρήματα της τράπεζας,
0: ναι,
1: και του κόσμου.
0: Όλοι, αλλά δίνανε δάνεια, εννοείται δηλαδή.
1: Και τώρα με κάποια νομικά
0: τεστ. Αυτό δεν είναι το θέμα.
1: Αυτοί που δίναν τα δάνεια.
0: Και, μια στιγμή και... τώρα. Ο κατηγορούμενος Παπαδόπουλος, ναι, συνεννούσε να πάρει δάνειο ο Γεωργόπουλος,
1: ναι,
0: με τα λεφτά του Φλαμή και χιλιάδων άλλων που ήταν, ναι, μεριδιούχοι Και είχα δώσει τα λεφτά τους εκεί, αυτό δεν λέμε τώρα.
1: Ο Παπαδόπουλος, αν ήταν και μέλος του ΔΣ, μπορούσε να ψηφίσει και ψήφιζε και για δικό του δάνειο. Για τέτοια εγκλήματα κατηγορήθηκαν οι κατηγορούμενοι. Ναι.
0: Άρα δηλαδή, ήμουν δηλαδή... εγώ στο Δουσού, ο Παπαδόπουλος, και έλεγα, κύριε Άλλη του Δουσού, θέλω 3 εκατομμυριάκια γιατί είμαστε κάνω επένδυση 9... στη βιομηχανική περιοχή, π.χ.
1: Ναι, είμαστε 9 και δανειοδοτούσαμε τους εαυτούς μας. Αυτό γινότανε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και ο Φλαμπή Βλάκα.
1: Και γι' αυτό δικαστήκαν οι κολλασσοί άνθρωποι. Ναι, δεν είναι ότι δικαστήκαν για κάτι άλλο. Ναι.
0: Εγώ
1: αυτά όμως ο κόσμος δεν πήγαινε στις συνέλευσεις να τα δει από κοντά.
0: Ναι. Και ως γνωστόν. Και λέει ότι ξέρεις το PQA και το BTT που φταίνε που δεν ήταν η περιουσία και. Τρομερό. Και λέτε ότι παίρνει ο δικηγόρος 50.000 για τη δουλειά αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Και τα 2.000 τα δικά μου τρίχες. Τι ωραία. Ωραία ζούμε σε αυτή την πόλη, ε.
1: Σε αυτή την πόλη δυστυχώς ζούμε σε ένα σύννεφο που κάποια στιγμή θα προσβιωθούμε απότομα.
0: Μπράβο.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Όχι, μπράβο μας, πραγματικά ζούμε πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει και με την επένδυση του αυτοκινητοδρομίου, κύριε Φλαμή. Είμαι πολύ περίεργος να δω.
0: Τι εννοείτε δηλαδή?
1: Δεν είμαι και ιδιαίτερα ευτυχής για την εξέλιξη, γιατί εντάξει, σας είπα, οι ίδιοι άνθρωποι διαχειρίζονται ίδιες καταστάσεις.
0: Υπάρχουν και ρομαντικοί, ας πούμε, υπάρχει ο Κυριάκος ο Καπετανάκης, είναι ο ρομαντικός σε αυτό, δεν ξέρω.
1: Ο Κυριάκος ο Καπετανάκης είναι μια άλλη περίπτωση. Δεν,
0: ναι,
1: είναι,
0: είναι,
1: στη δεν είναι στη διοίκηση του αυτοκινητοδρομίου, εντάξει.
0: Όχι, όμως έχει το πάθος γι' αυτό, έχει το πάθος. Και
1: άλλοι διαχειρίζονται.
0: Να πούμε ότι είναι ανιδιοτελής κιόλας, δεν έχει καμιά... Δεν έχει σκοπό να
1: κονομήσει. Και αυτός και ο Μάρκος και οι υπόλοιποι που είναι ρομαντικοί
0: έτσι,
1: στην όλη ιστορία είναι αυτοί που παλεύουν και το όλο.
0: Αυτή είναι η καθαρή
1: έργο.
0: Που λέμε τη δουλειά. Η καθαρή.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: σαφέστατα. Σαφέστατα.
0: Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, δεν ζούμε πολύ ωραία σε αυτή τη χώρα και αυτή την πόλη. Κύριε Γκύριε, έχει ο Γκύριε τώρα μερικές μετοχές στην Αχαϊκή Τράπεζα γιατί του είπε κάποιο πάρε κι εσύ μετοχές τότε που ήταν η Αχαϊκή Τράπεζα στα φόρτε της και έδωσε ο Γκύρης ό,τι είχε 2.000 τότε να πάρει μετοχές. Κύριε Γκύρη, έδωσε 2.000 εσύ, έδωσε και εγώ άλλα 2, 4, δώσε και κάποιοι άλλοι μικρομεριδιούχοι τα 3, 5 ο καθένας σε 10 όσα είχε. Ξαφνικά λοιπόν λέει ο υπουργός ο Βενιζέλος, αυτός ο τεράστιος υπουργός ο οποίος έκλεισε μόνο την Αχαϊκή, άλλο και τις άλλες τράπεζες, την Ευβία, ας πούμε, την έκλεισε γιατί είναι από την Ευβία καταγωγή του, όπως και άλλες δουλειές. Και εδώ στην Πάτα τον προσκυνάγαμε τον Βενιζέλο και ακόμα κάποιοι τον προσκυνάνε και λένε τι καλός που ήταν υπουργός, ο εχθρός της Πάτρας. Θυμίζω είχε ρίξει την Παναχαϊκή, ενώ κράτησε τον Άρη, όλα αυτά που είχε κάνει τότε. Πάντα σε βάρος της Πάτρας και αυτοί εδώ οι πατρινοί, κάποιοι πασόκοι βενιζελικοί, τον προσκυνάνε. Ούστα από εδώ, εχθροί της πόλης. Λοιπόν, κλείνω τον Βενιζέλο. Δώσαμε λοιπόν τα λεφτά και τώρα λέει πως το περίγγινε εκεί το PQA. PQA είπε PQA. Ναι, PQAge. PQAge. Age όπως λέμε, age. Age, ναι. Λοιπόν, και βρέθηκε αυτή με το PQAge και είπε ένας δικηγόρος, λέει, που παίρνει 50.000 ευρώ ότι η PQAge δεν έχει, λέει, δικαίωμα στο να διεκδικεί γιατί, λέει, δεν έχει ακίνητα πλέον της Αχαϊκής. Άρα λοιπόν, λέει, για ποιο λόγο να κάνουμε τη δίκη αυτή? Σωστά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, ο δικηγόρος. Είμαι με τον δικηγόρο. Γιατί είμαι τόσο βλάκας, εγώ και οι υπόλοιποι που έδωσαμε τα λεφτά μας στην Αχαϊκή Τράπεζα, που έχει δίκιο μετά από τόσα χρόνια από τότε που έκλεισε να μας λένε καθίστε και στα 4 τώρα, κανονικά, γιατί ήσασταν που ήσασταν βλάκες τώρα. Τώρα επικυρώνετε η βλακία σας. Τότε, μάλλον, συγγνώμη, βλάκες, τώρα επικυρώνετε η βλακία σας. Δεν είναι πολύ ωραία αυτή η χώρα, ρε. Τρομερή χώρα, φίλε. Μ' αρέσει, γουστάρω. Αποδίδεται δικαιοσύνη. Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι. Γιατί έχετε η PQH και ο δικηγόρος που λέγεται PQH και το σβήνει όλο αυτό. Ή τουλάχιστον προσπαθεί να το σβήσει όλο αυτό. Και δεν σκέφτεται στα τέτοια, από τα παλιά του παπούτσια, εάν 3.000 πατρινοί, 5.000 πατρινοί δώσαν τα λεφτάκια τους από τις οικονομίες τους για να συμβάλλουν στην Αχαϊκή Τράπεζα με το βλέμμα ότι κάποτε μπορεί να κερδίσουν. Αυτοί είμαστε. Το κάνω λιανά, Μην μου πει κάποιος ότι ξέρει νομικά. Δεν ξέρω νομικά, αλλά το κάνω λιανάκι να το καταλάβει ο κόσμος πόσο βλάκες είναι αυτοί οι οποίοι επένδυσαν σε αυτό το θέμα και πόσο βλάκες τους ξαναπερνάνε και τώρα οι μεγαλοδικηγόροι, αυτοί οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι και είναι στο εδόλιο κλπ. Κλπ. Εδώ ρε κύριε, τι μου λες τώρα. Ένα δύο που είχε πάρει κάτι δάνεια, κάτι εκατομμύρια από αυτούς εκεί, τους 27, είχε πάρει εκατομμύρια δάνεια και πήγε στο πρώτο δικαστήριο και λέει: είμαι φτωχός και δεν έχω δικηγόρο. Να μου βάλει, λέει, το δημόσιο δικηγόρο. Δεν το καταλαβαίνεις τι έκανε ο τύπος. Και έχει φάει εκατομμύρια ευρώ. Και μου πει: τα έφαγε και τα χάλασε όλα. Δεν μπορεί. Κάπου τα έχει χώσει. 100%. Και απλά το παίζει φτωχός. Και πήγε στο δικαστήριο και είπε: είμαι τόσο φτωχός που δεν έχω ένα χιλιάρικο να δώσω σε δικηγόρο να με εκπροσωπήσει. Και του λέμε: ρε φίλε, συγγνώμη, εσύ έχεις πάρει δάνειο 3 εκατομμύρια, 4, 5. Τι τα έκανες τα λεφτά? Τα αυτά, λέει, πάνε τα λεφτά. Μάλιστα. Μούτζωσε τον εαυτό σου, κύριε, που έχεις δώσει λεφτά στα Χαϊκή. Το μουτζώνω και εγώ. Ας μουτζωθούμε και οι δύο. Και τέλος. Μούτζα σε σένα, μούτζα σε μένα. Γεια και χαρά σας.

0: Ζάι 89,4.
1: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Με τη Μαρία Γιώργαρη. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην αδλία, αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τόνισε ο κ. Κατζηδάκης και πρόσθεσε: είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στο εύρος της στήριξης των πολιτών. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενεργήσε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Κλειστές παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβα, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό. Προφυλακίστηκε και ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτήν την ώρα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπασταργίου. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας έμεινε χθες κλειστό.

0: πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ασκήθηκε στον οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
1: Γεια σας.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η εκτεγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Χθες για την ίδια διοργάνωση σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο

0: sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει χαιρετίζοντας την ολοκλήρωση του δεύτερου ελέγχου που δημιούργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας. Εκεί που μυρίζει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μυρίζει. Θα έχετε δει τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Αυτό, τα έρευνες, οι μαθητές, αυτό μυρίζουμε. Το φοβερό είναι πως δεν φαίνεται κανένας να παρατηρεί ή να ενοχλείται ή τέλος πάντων, παιδί μου, φαίνεται λίγο περίεργο που αυτό το οποίο ονομάζουμε σχολικό συγκρότημα έχει την όψη εγκαταλειμμένου δημόσιου ρητηρίου. Δηλαδή οι εικόνες που δείχνουν τα ρεπορτάζ από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είναι εικόνες ουρητηρίου, είναι εγκαταλειμμένου ουρητηρίου. Διότι αν αυτό ήταν εν ενεργεία ουρητήριο, κανείς δεν θα πήγαινε να κάνει τσίσα του εκεί μέσα.

τέτοια κατάντια από... Εννοείται, είναι γεμάτο... Δεν ξέρω αν έχετε δει τα ρεπορτάζ. Είναι τίγκα στη μουτζούρα. Είναι γκράφιτι, μουτζούρες. Και τα γκράφιτι είναι μουτζούρες. Απλώς είναι άλλου τύπου μουτζούρες. Συνθήματα. Αγριόχορτα στα παρτέρια. Πόρτες που κλείνουν κάτι... σιδερόπορτ που κλείνουν μόνο με αλυσίδα. Δεν έχουν τρόπο άλλο να κλείσουν. Και είναι, ξέρετε, λίγο ανοιχτές και τις κλείνει η αλυσίδα. Και αυτό το πράγμα το θράσουν να το λένε σχολικό συγκρότημα. Εννοείται ότι καταλαβαίνω ότι το περισσότερο από αυτό το πράγμα που αντικρίζουμε είναι έργο μαθητών. Είναι οι μαθητές που το έχουν φέρει σε αυτό το χάλι το σχολικό τους συγκρότημα. Οι μαθητές που αύριο θα κάνουν αποχή και κατάληψη διότι οι συνθήκες και τα λοιπά που τις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Αλλά και πάλι οι μαθητές δεν είναι από μόνοι τους. Υπάρχει και μια πολιτεία που λέει τι γίνεται εδώ. Το δεν είναι σχολείο. Δεν μπορεί να πηγαίνουν παιδιά εκεί μέσα να μαθαίνουν τάχα μου γράμματα. Δηλαδή... Εν πάση περιπτώσει, έτσι το λέω γιατί το παρατήρησα, ότι μας φαινόταν πολύ λογικό. Λέει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και ήταν οι εικόνες, ήταν σαν το Τσερνομπίλ 20 χρόνια μετά την εγκατάλειψη.

0: Τέλος πάντων, αφού δεν τους νοιάζει τους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους, δεν μας νοιάζει, δεν μας πέφτει και εμάς λόγος. Ας τον κρεμίσουν κιόλας να τελειώνουμε, να γλιτώσουμε και τον κόπο. Να χαιρετήσω ότι τον Ντόναλντ τον Τραμπ, ο οποίος συμφώνησε, τα βρήκε με τον κολλητό του τον Πούτιν. Λογικό είναι, οι παλιά άνθρωποι μεταξύ τους αργά ή γρήγορα θα τα βρίσκουν. Και κάποιοι χαίρονται. Ποιοι λέτε ότι μπορεί να χαίρονται, οι θαυμαστές του Τραμπ και του Πούτιν. Να, στη Γερμανία ας πούμε, οι ακροαριστεροί με τους ακροδεξιούς.
1: Πλήρως δικαιωμένες αισθάνονται τόσο η εναλλακτική για τη Γερμανία όσο και η συμμαχία Ζάρα Βάγκεχνεχ μετά τη συμφωνία Ρωσίας Ενωμένων Πολιτειών για την εισαγωγή ντίζελ. Η Άλις Βάιντελ, συμπρόεδρος της εναλλακτικής για τη Γερμανία, χαιρετίζει καταρχήν την πολιτική, την απόφαση του Τραμπ. Στο ίδιο μήκος κύματος και η συμμαχία Ζάρα Βάγκεχνεχ, η οποία τονίζει ότι και η Γερμανία θα έπρεπε να κάνει μια τέτα συμφωνία με την Ρωσία και θα πρέπει να σταματήσουν οι κυρώσεις που κατά την άποψή της είναι απολύτως αποτυχημένες για την Γερμανία.
0: Τα φιλαράκια, τα φιλαράκια, τα καλά, η αριστερά και η ακροδεξιά πάντοτε αγκαλίτσα στο πλευρό δικτατόρων. Τώρα είναι ο Πούτιν, προψές μπορεί να ήταν κάποιος σοβιετικός ηγέτης, πάντως θα βρούνε έναν τρόπο κάπως να φιλιώσουνε. Επίσης η συμφωνία που ακολούθησε με ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, την οποία την ονειρεύτηκε μόνος του ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος που διοικεί την ισχυρότερη χώρα του κόσμου, η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, η οποία είναι κάπως περίεργη γιατί πρέπει να βρει ντίζελ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πρόθεση. Η καλή καρδιά ανάμεσα στους δύο καλούς φίλους. Υπάρχουν και κάποιες φήμες, αν θυμάστε, από την πρώτη του θητεία για κάτι βίντεο με κάτι Golden Shower του Τραμπ. Λέω τώρα, θυμίζω κάποια πράγματα. Είναι αφιερωμένη αυτή η συμφωνία και στους συμπολίτες που δήλωσαν φοβερά γοητευμένοι από τον Υπουργό Άμυνας του Τραμπ και καθησυχασμένοι από τις διαβεβαιώσεις του.
2: Οι συμφωνίες αυτές αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες που έχει αυτή η συνεργασία. Ο ένας είναι η άμυνα, ο οποίος είναι και διαχρονικός, και ο δεύτερος είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια η Αμερική και η χώρα μας συνεργάζονται για να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
0: Και με όλο το θάρρος στον συναγωνιστή Παπασταύρου, εγώ θα έλεγα να μην πολύ εμπιστεύεται υπουργό εξωτερικών του Τραμπ. Έτσι, το λέω έτσι, να μην ούτε να καμαρώνει πολύ. Να δούμε. Είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με τέτοιους τύπους. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι είπε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ήρθε εδώ για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Την ξεκίνησε σε ένα πολύ ωραίο ντεκόρ, πάρα πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Το τι είπε δεν έχει καμία απολύτως σημασία για το μέλλον. Αν συμφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ, το πορτοφόλι του δηλαδή, γιατί περισσότερες του αποφάσεις εξαρτώνται από το πορτοφόλι του, η Ελλάδα θα τεινάξει τον αέρα. Άμα τον συνέφερε να τεινάχτει η Ελλάδα στον αέρα, η Ελλάδα θα τεινάζονταν στον αέρα. Και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ούτε ο Ρούμπιο ούτε κανένας άλλος από όλους αυτούς τους τύπους. Οπότε να μην είμαστε πολύ, πώς να το πούμε, πολύ πρόθυμοι, να λέμε, ναι, ωραία, γουστάρουμε να είμαστε σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι και τα στόματα του Χριστού. Δεν είναι ότι καμαρώνουμε κιόλας με ανθρώπους που τη μία λένε έτσι και την άλλη γιουβέτσι.
3: Φανταστείτε τις προηγούμενες μέρες, αντί να έχει έρθει εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πει αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα, τους ύμνους για την πατρίδα μας, για τους οποίους πρέπει να φοράς πραγματικά κομματικές παροπίδες και να μην αισθάνεσαι περηφάνεια.
0: Τρομερή περηφάνεια. Είπε ο Ρούμπιο καλά λόγια, γιατί εγώ την επόμενη μέρα ξεκινούσα και ήμουν ξύπνησα αλλιώς, ρε παιδάκι μου. Λέω, είπε ο Ρούμπιο καλά λόγια, γιατί τι χρειαζόμουν να πει ο Ρούμπιο καλά λόγια για την Ελλάδα. Εντάξει, το ότι ξέρω ότι την επόμενη μέρα τα καλά λόγια μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν κακά λόγια, αν έτσι κρίνει ότι τον συμφέρει τον ίδιο προσωπικά ή τη χώρα του, σε δεύτερο επίπεδο, το βασικό είναι αν συμφέρει τον ίδιο προσωπικά, δεν πρέπει να με απασχολεί. Να καμαρώνω που είπε καλά λόγια. Βέβαια, ίσως αυτά τα λέω επειδή είμαι ανήκω σε γενιά που δεν είναι σαν αυτή του Κυρανάκη, που υπέφερε, η μόνη γενιά, παιδιά, που υπέφερε από την κρίση.
3: Φανταστείτε πριν λίγα χρόνια αντίστοιχοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή άλλων μεγάλων ισχυρών δυνάμεων του εξωτερικού, όταν έρχονταν εδώ, τι λέγανε για την Ελλάδα? Η γενιά η δικιά μου έφαγε ολόκληρη τη δεκαετία της κρίσης.
4: Ναι.
0: Η δικιά του γενιά την έφαγε. Όλοι οι υπόλοιποι είχαμε πάει για βόλτα στο πάρκο. Είναι αυτό το, πώς να το πούμε, το ίδιο το γνώρισμα των επιρμένων ανθρώπων, των αλαζόνων, να νομίζουν ότι μόνο σε εκείνους συμβαίνουν πράγματα. Τι θα κάνουμε όμως χωρίς αυτούς, πώς θα γελούσαμε, κανείς δεν ξέρει. Μας παίρνουν την Κιλφόιλ και εσύ ασχολείσαι με το πετρέλαιο. Στηρίζω και εγώ Κιλφόιλ. Αλίμονο, τι ήταν αυτή, νύφη του Τραμπ. Πρώην νύφη του Τραμπ να εμπλέκεται σε λαμογές. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε τέτοια καλή οικογένεια που πήγε και μπήκε? Δηλαδή κανείς περιμένει να είναι υπόδειγμα εντιμότητας. Σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει τι αφορούν τα δημοσιεύματα για την Guilfoyle, λένε ότι ζητούσε φράγκα για να κάνει τον ταλαβέρι ανάμεσα σε πρόεδρο ή σε άλλους αξιωματούχους με ιδιώτες. Έλεγα εγώ, ήθελα κάποια εξυπηρέτηση από τον πρόεδρο να τον συναντήσω, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε με κάποιον, και μου έλεγε η Guilfoyle, θα κανονίσω εγώ, δώσε μου τόσα. Ταραβεριτζού, για ταραβεριτζού την κατηγορούν. Και από ό,τι φαίνεται μάλλον θα μας αφήσει, διότι όταν ερωτήθη ο ημιπαράφρον πορτοκαλί για την υπόθεση, είπε ήταν τόσο ευγενική κοπέλα. Ούτε καμία σχέση, ούτε δεν το πιστεύω, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ ευγενικό κορίτσι.

0: Ο Ιάσονας λέει σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το, το περιβάλλον εγκατελειμμένο δημόσιο ρητήριο που είδαμε στα ρεπορτάζ στην Γράβα και που είναι πολλών σχολείων. Πολλά σχολεία είναι έτσι, εγκατελειμμένα δημόσια ρητήρια, έχουν αυτήν την όψη στα σχολεία. Σε αυτό το περιβάλλον γαλουχείται και σφυριλατείται η νέα γενιά και συμπολίτες μας. Το έχουμε καταλάβει από τις καταλήψεις τους σε τι περιβάλλον γαλουχούνται και σφυριλατούνται και ποιο είναι το περιβάλλον που γουστάρουν να ζουν μέσα σε αυτό. Που παριστάνουν ότι δεν το θέλουν και θέλουν κτίρια και τέτοια. Ίσως να θέλουν τα κτίρια για να τα κάνουν και αυτά έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως στα σημαντικά παιδιά, τα σημαντικά πολιτικά που δεν είναι άλλα από τις μεταγραφές του Αλέξη και τα βίντεο στα οποία παίζει μπάσκετ ο Σκράπας Αλέξης, λέω Σκράπας γιατί ο άνθρωπος δεν είχε καταλάβει ότι ήταν το καλώδιο, μεταφέρει ηλεκτρισμό και δεν είναι τηλεπικοινωνιών καλώδιο, εν πάση περιπτώσει μάλλον το έμαθε, μάλλον δεν είμαστε και βέβαιοι. Έχει κάνει ένα βιντεάκι με το οποίο υποδέχεται στην Ελλάς, τη δικιά του, του κυρίου Μιχάλη, τον μπασκετμπολίστα Κορονιό, και στο οποίο με τεράστια σιγουριά δηλώνει ο Αλέξης μας:
1: αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω.
0: Κερδίσω, ρε φίλε. Εντάξει, να πούμε. Έτσι, φίλε. Και μιλάνε με τον Κορονιό, σπουδαία πολιτική προσωπικότητα και ο Κορονιό. Όχι Ζαγοράκης, δεν λέω ότι είναι τόσο μεγάλη, τόσο σπουδαία πολιτική προσωπικότητα, αλλά μπορεί να πλησιάζει σε Ζαγοράκη, ο οποίος Κορονιός, παιδιά, είναι προληπτικός πάρα πολύ και δεν μπορεί να δει, να βλέπει Μητσοτάκη. Βάλανε μπιπ στο ότι και καλά, να μην το πούμε ότι είναι ο Μητσοτάκης.
1: Είσαι προληπτικός.
2: Λίγο.
1: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται?
2: Όχι, είναι υπέρ μου.
1: Άμα μαύρη
2: γάτα. Οφ, εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
0: Άμα δει Μητσοτάκη, τελείωσε. Λογικό είναι, γιατί το να χάνεις τόσες φορές δεν είναι. Κάπως σου κόβονται τα πόδια. Αλέξη, πάμε να τους νικήσουμε.
1: Πώς το βλέπεις, θα έρθεις με εμένα μας?
2: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
1: Πιαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
2: Είναι η ειδικότητά μου.
1: Πάμε να τους νικήσουμε.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται. Χρειαζόμαστε σουτέρ, μπρο. Εν τω μεταξύ, ο τύπος είναι τόσο Σκράπας, παιδιά, που έχουν γυρίσει βιντεάκι ότι και καλά παίζει μπάσκετ με τον Κορονιό και φοράει το ρολόι του. Πήγε να παίξει μονό με τον Σιδερένιο το ρολόι. Ένας δεν του είπε από τους εγκεφάλους που είχε δίπλα, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να το σκεφτεί και τόσο μυαλό. Πρόεδρε, όχι μονό με το ρολόι, ρε πρόεδρε, θα μας καταλάβουν ότι είμαστε. Το βίντεο περιμέναμε να καταλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στηρίζω Αλέξη και δεν το κάνω μόνο επειδή, ας πούμε, βλέπω ότι ο άνθρωπος είναι ένας νέος άφθαρτος πολιτικός. Γιατί να μην το δοκιμάσουμε κιόλας, τι έχουμε να χάσουμε? Είναι ότι τον στηρίζουν και άλλοι νέοι και άφθαρτοι της πολιτικής. Ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος, ο Άρης με τα μαλλιά. Ποιο είναι ο Σπηλιωτόπουλος, είναι αυτός με τα μαλλιά. Τα ωραία μαλλιά. Ο οποίος, παιδιά, για την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Βήματος. Τι λέτε ότι άκουσε?
3: Η αλήθεια είναι ότι άκουσα ανθρώπους που μέχρι πρότινος είχαν μεγάλες επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την πολιτική πραγματικότητα ο κ. Τσίπρας, είπαν τα καλύτερα για την ομιλία του και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε την πραγματικότητα.
0: Ίσως άκουγε την εκπομπή που έλεγα ότι πόσο αγαπώ τον Αλέξη, παρότι, ας πούμε, δεν τον ψηφίζω και τρέμω στην ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο αδίστακτος άνθρωπος, μπορεί να ξαναλάβει κάποιο πόστο στην Ελλάδα. Είπα πόσο πολύ τον αγαπάω και πόσο πολύ με εντυπωσιάζει ακόμα και τώρα, κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του. Ίσως αυτό άκουσε, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι ένας τύπος που έχει κάνει πρωθυπουργός, που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός, λέει τέτοια πράγματα.
4: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου. Και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Εννοείται ότι όποιος άκουσε αυτό είπε: πω, πω, εσύ, τι θεός είναι αυτός ο Αλέξης. Λοιπόν, περισσότερες αθλητικές ειδήσεις μετά. Προς το παρόν πάμε στη διαφημίση, τις οποίες θα ξεκινήσω εγώ. Για να σας πω ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
5: Πώς το βλέπεις, θα έρθει στην ομάδα μας?
2: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
5: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
2: Είναι η ειδικότητά μου.
5: Πάμε να τους νικήσουμε.
2: Εννοείται.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και Κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
10: έξοδος 33,
9: και στο relos.gr.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε?
12: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια. Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
16: Sky 89,4.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην Αντλία, αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενεργήσε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρινιστή. Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζουν αυτήν την ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί. Στη Γαλλία, δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σήμερα το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασσαλία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Στη Σαουδική Αραβία, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκυριακό. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγύχθιος στήρει το Κρεμλίνο, καθώς η Μόσχα ακόμη δεν έχει κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας σύμφωνα με το Άξιος. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
17: Sky 89,4.
18: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
19: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
20: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
21: Εμείς έχουμε όραμα.
22: Οπα!
23: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
24: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
25: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
26: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
27: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
28: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.

θα λέγαμε για αυτούς που κάνουν ότι εξεγείρονται για χάρη της παιδείας στη Γαλλία. Πολλοί από αυτούς είναι κανονικός υπόκοσμος. Δύο μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν έχει σημασία, πυροβολημένοι. Διότι, παιδιά, τα έχουμε μάθει εδώ, την εμπειρία την έχουμε στην Ελλάδα, στη Γαλλία τους αρέσει, το κάνουν αιώνες τώρα αυτό. Εμείς ευτυχώς όχι τόσο συχνά όσο οι Γάλλοι. Όταν βλέπεις κουκουλοφόρους είναι υπόκοσμος. Άνθρωπος που φοράει κουκούλα είναι πάντα του υποκόσμου. Ό,τι και να κρατάει στα χέρια του, ό,τι και να φωνάζει, ό,τι λέει, για ό,τι και να λέει ότι αγωνίζεται. Πάση περιπτώσει, είναι η προσπάθεια να έρθει η Λεπέν στην εξουσία. Τώρα το πιο αστείο είναι οι σύντροφοι, οι οποίοι εννοείται ότι τους αρέσουν τα επεισόδια αυτού του τύπου. Άλλωστε και η συντρόφισσα Αξιόγλου, που πλέον γράφτηκε και στο κόμμα του Αλέξη, αν έχουμε χρόνο θα το ακούσουμε πιο μετά, μας έχει επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε, ότι η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά, αλλά άρα ευκαιρία για την αριστερά. Είναι όμως ευκαιρία και για την ακροδεξιά, τα μπάχαλα. Και στη Γαλλία, μάλλον μεγαλύτερη ευκαιρία για την ακροδεξιά θα είναι. Καλή Λεπέν, εύχομαι, με τη βοήθεια, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και πάντοτε στην ιστορία των τελευταίων 100-150 ετών, με την βοήθεια της αριστεράς. Θα ανέβει η Λεπέν, να και η ευκαιρία η δικιά μας με την άνοδο της Λεπέν. Τέλος πάντων, είναι και Γάλλοι, παιδιά, έτσι μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι είναι Γάλλοι. Αυτό είναι το πιο. Είναι Γάλλοι. Είναι οι τύποι που μας τα έχουν κάνει με την Γαλλική Επανάσταση το 1100 χρόνια μετά τους Άγγλους. Οι Άγγλοι τα είχαν κάνει αυτά 100 χρόνια πριν και χωρίς περιόδους τρομοκρατίας και γκυλοτίνες και δεκάδες χιλιάδες νεκρών. Είχανε και εκείνοι τους νεκρούς τους, δεν λέω, αποκεφαλίσανε και εκείνοι οι βασιλιά, οι Άγγλοι, αλλά δεν το κάνανε όπως οι Γάλλοι. Και οι Γάλλοι, οι οποίοι αφού τα κάνανε όλα αυτά, στην πραγματικότητα το μόνο που κατάφεραν να ανοίξουν τον δρόμο για τον Ναπολέοντα. Οπότε Γάλλοι, τι να κάνουμε, πού είμαστε, στα μηνύματα, όχι, να πω ότι Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Πιγκουίνος, πρόεδρε πάτησες γραμμή, είναι out η μπάλα, λέει για τον Αλέξη μας, τον μπασκετμπολίστα. Τι λες μωρέ, έχει σύνορα το γήπεδο μπάσκετ και δεν το ξέρουμε. Βατικός τριοκολάπτης, καλά δεν σκάνεις τα γέλια όταν γυρνάνε αυτά τα σποτάκια. Τι να σκάσουν, καταρχήν το να γυρνάνε αυτά τα σποτάκια σημαίνει ότι δεν ντρέπονται. Και ο Κορονιός, και ο Κορονιός τώρα, άνθρωπος μπασκετμπολίστας πετυχημένος, να πάει να ποποτρίβεται στο Τζίπρα. Δηλαδή είναι λίγο ρε παιδί μου, σε όποιον και να ποποτριβότανε θα είναι, πόσο μάλλον στον Αλέξη. Σε έναν τύπο που μέχρι προψές νόμιζε ότι είναι το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, είναι τηλεπικοινωνιακό. Ο Βαλεντίνος αετιδεύσε μπρος της γης κολλασμένη, το τρίποντο του Μπούτια με καλώδιο σας περιμένει. Τώρα αυτό για τα Μπούτια δεν μ' αρέσει, είναι μπουτιστικό αστείο και διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Ο Κώστας ένα ακόμα ψέμα ξεστόμησε, ο Αλέξης ανέφερε ως πρώτο σκόρερ της Α1 τον Κορονιό. Μικρή σημασία βέβαια το ψέμα, αλλά Αλέξης πιστός στα ψέματά του. Η αλήθεια είναι πρώτος Βασίλης Πανούλης 5205 πόντι, Νίκος Χατζής 5200, Κορονιός 5170, Λιαδέλης. Μιλάμε για το επαγγελματικό, γιατί πρώτος στην πρώτη εθνική από τότε που υπάρχει πρώτη εθνική ή ανώτερη κατηγορία στο μπάσκετ είναι ο Γκάλης. We'll πάνω από 10.000. Ο Χρήστος σου έδωσε οικονόμου το δολάριο Τραμπ. Όχι, τον είδα το πρωί που έλεγε κάποιος άνθρωπος έστειλε κάποια χρήματα. Τα κράτησε. Τα κράτησε για τον εαυτό του. Τίποτα δεν μου δώσε. Και ο Διονύσης δεν είναι εγκαταλειμμένα τα σχολεία. Κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτό που βλέπετε είναι η ελεύθερη έκφραση των παιδιών συντρόφων. Δεν είναι μόνο τα παιδιά συντρόφων Διονύση, είναι τα παιδιά γενικά, είναι τα κακομαθημένα πλάσματα που έχουν μεγαλώσει πιστεύοντας ότι δικαιούνται τα πάντα χωρίς να υποχρεούνται σε τίποτα.
κακομαθημένα παιδιά ενοχικών, αδιάφορων ή κομπλεξικών γονιών. Παντομάς, μάνο κατάλαβες γιατί θυχτήκανε τόσο πολύ Πασόκι με τον Καρτερό. Δεν θεωρούν τον αρχηγό τους βλάκα ή απλά προσπαθούσαν να το κρατήσουν κρυφό και τους το χάλασε. Παιδιά, τώρα είναι πώς να το πούμε, ο αγώνας για τη δεύτερη θέση θα είναι σκληρός. Προφανώς οι άνθρωποι δουλεύουν για την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη, κάνουν ό,τι μπορούν να αποδείξουν ότι δυστυχώς στη χώρα δεν υπάρχει εναλλακτική. Ότι κάτι δεν είχαμε καταλάβει. Όπως έχουμε καταλάβει και πόσο κακό είναι για τη χώρα, έτσι, να μην έχει εναλλακτική και η κυβέρνηση να λέει με άνεση, άμα θέλετε πηγαίνετε ψηφίστε εκείνους.

0: Μιχάλης, με το χέρι στην καρδιά, πες μας, πιστεύεις ότι στην Γράβα υπάρχει διαρροή ή ότι κάποιο ανήλικο χεράκι έκανε τα μαγικά του? Μιχάλη, είναι πολλές μέρες ρε που μυρίζει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει. Δηλαδή, να ρίξανε. Όχι, δεν πιστεύω ότι κάτι είπα, κάτι για να μυρίζει έτσι, κάτι είναι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω κιόλα. Το μόνο που ξέρω είναι αυτό που είδαν τα μάτια μου, ότι αυτό το πράγμα σχολείο δεν είναι και θα πρέπει να ντρέπονται όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Όσοι είναι υπεύθυνοι για το σχολείο, για να πούνε. Εσείς, είναι λίγο ντροπιαστικό αυτό το πράγμα να το λέμε σχολείο. Ας το πούμε κάτι, ας το πούμε θηριοτροφείο, ξέρω εγώ, ας το πούμε κάτι άλλο. Ο Φαντομάς ο Αργυρός δεν θα έπρεπε να κάνει μια συναυλία συμπαράσταση στην Κίμπερλι? Τέλος πάντων, απαράδεκτα τα σχόλια. Σήμερα είναι η μέρα που η κυβέρνηση θα παραστήσει ότι κάνει κάτι για τους νέους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τίποτα δεν θα κάνει, έτσι δεν θέλω, επειδή θα το δείτε στις ειδήσεις. Θα βγουν οι υπουργοί, θα λένε να κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό. Τρίχες κατσαρές. Κατσαρότατες. Για πέστε μας, Υπουργέ Παπαστεργίου.
1: Λοιπόν, ο σκοπός είναι το νομοσχέδιο να μπει στη Βουλή το επόμενο διάστημα, να ψηφιστεί τώρα. Περιμένουμε το ημερολόγιο της Βουλής για να ξέρουμε πότε θα εισαχθεί το νομοσχέδιο για ψήφιση. 1η-1η-27 ξεκινάει η εφαρμογή του.
0: Αυτά πριν λίγες μέρες. Σήμερα θα μπει στη Βουλή, αν κατάλαβα καλά. Κάνει κάτι η κυβέρνηση? Τίποτα. Πετάει την μπάλα στις εταιρείες.
1: 1η-1η-27 ξεκινάει η εφαρμογή του. Βέβαια, αυτό το διάστημα θα πρέπει και οι πλατφόρμες πλέον να λειτουργήσουν όπως ακριβώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να λειτουργήσουν.
0: Άρα, παιδιά, θα εξαρτάται όπως και τώρα από τις εταιρείες. Οι εταιρείες, αν δεν ήθελαν τους ανήλικους, μπορούσαν να το κάνουν και τώρα. Οι εταιρείες θέλουν τους ανήλικους και τους θέλουν πάρα πολύ. Οπότε δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα, ειδικά από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου δεν έχει καμία δυνατότητα επιβολής οποιασδήποτε τιμωρίας σε εταιρεία που δεν συμμορφώνεται με την ομοθεσία της.
1: Είναι δουλειά των πλατφόρμων και είναι ασφαλής. Δεν είναι δουλειά των γονέων να κυνηγάνε τις πλατφόρμες. Θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι, παιδί μου, είσαι 12 χρονών, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις τα social media και οι πλατφόρμες ίδιες έχουν ευθύνη εκείνες να απαγορεύσουν την πρόσβαση.
0: Εντάξει, μένουμε ήσυχοι. Αφού είναι ευθύνη των πλατφορμών και αφού τις προτρέπει προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση και μάλιστα με νόμο που ψηφίζει, τότε όλα αλλάζουν.
1: Πού μόνο μπαίνει ο ρόλος του γονέα? Όταν έρθει η ώρα να γίνει επιβεβαίωση ή επανεπιβεβαίωση του λογαριασμού, γιατί θα πρέπει οι πλατφόρμες πλέον να ζητάνε την ηλικία και για τις υφιστάμενες συνδέσεις, υφιστάμενους λογαριασμούς, θα πρέπει τότε ο γονέας να σταθεί δίπλα στο παιδί και η επιβεβαίωση να γίνει για την ηλικία του παιδιού.
0: Τρίχες κατσαρές, ταυτότητες θα φτιάχνουν ψεύτικες ταυτότητες με AI, τέτοιο, θα τις ανεβάζουν οι πιτσιρικάδες, θα γράφονται μια χαρά. Όποιος πιτσιρικάς θέλει να έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του, μια χαρά θα τα καταφέρνει. Γιατί η κυβέρνηση το μόνο που την νοιάζει να παραστήσει ότι κάτι κάνει. Και οι πλατφόρμες θέλουν πιτσιρικάδες και τους θέλουν σαν τρελές τους πιτσιρικάδες οι πλατφόρμες. Απ' την άλλη όμως, γιατί να χαθεί μια ευκαιρία να παραστήσει η κυβέρνηση ότι κάτι κάνει? Γιατί αν έπρεπε στα αλήθεια να κάνει κάτι, θα έφτιαχνε λίγο την κατάσταση στα σχολεία. Θα φρόντιζε, θα εξόπλιζε τους καθηγητές και τους δασκάλους με όπλα με τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους πιο κακομαθημένους από τους μαθητές. Θα μετέτρεπε τα σχολεία σε κανονικά σχολεία και όχι σε δημόσια ουρητήρια, εγκαταλειμμένα δημόσια ουρητήρια. Θα έκανε τέτοια πράγματα για την νεολαία που μετράνε, αλλά που θέλουν και δουλειά και κόπο και συγκρούσεις. Ενώ τώρα, γιατί να μην ψηφίσεις ένα νόμο του οποίου, όπως σχεδόν σε όλους τους νόμους που ψηφίζει αυτή η κυβέρνηση, η εφαρμογή επαφίεται στην καλή διάθεση των εμπλεκόμενων. GBU και στην Αυστραλία που κατήργησαν τα social media, απαγόρευσαν, δεν κατήργησαν, κάτω των 16, βρήκαν τρόπο και τα παραβίασαν. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο θέμα. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο θέμα αυτό. Γι' αυτό φτιάχνεις αυτά που μπορείς να κάνεις. Αλλά αυτά που μπορείς να κάνεις, επειδή ακριβώς τα μπορείς, απαιτούν δουλειά. Και όχι ψήφιση νομοσχεδίων. Ο Αλέξανδρος, παιδιά χωρίς κανέναν έλεγχο που συμπεριφέρονται σαν παράφρονες αυτοκράτορες. Σαν τον Τραμπ. Με λίγα λόγια, gentle parenting και ideas. Ενοχικοί γονείς, αδιάφοροι γονείς, κομπλεξικοί γονείς, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που οδηγούν σε παιδιά χωρίς κανέναν έλεγχο, που συμπεριφέρονται σαν παράφρονες αυτοκράτορες.

0: Τρισκόλιο Μιχάλης.
1: Δεν έχει το λεκανοπέδιο που λες. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Δεν έχει το λεκανοπέδιο που λες. Ο Πειραιάς έχει. Και η Ακτιμία όλη προς την πλατεία Αρολογιού. Και η Κόνονος από τον ΙΣΑΠ προς την πλατεία Υποδαμίας. Και η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, αν προσέξετε λιγάκι τη Βασιλίσσης Αμαλίας, που έχει αρκετά αυτοκίνητα, τη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, στο ύψος της Θηβών. Και εάν πηγαίνετε μέσω της Αττικής Οδού από την Ελευσίνα προς τη Λαμία που έχουμε τα έργα, αν προσέξετε αυτά τα τρία σημεία, πάτε καλά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας. Μάνο, έχεις δει σχολείο 6 μήνες μετά από πλήρη ανακατασκευή του. Έλα να σου δείξω στη γειτονιά να δεις πώς το έχουν κάνει. Είμαι σίγουρος το πώς το έχουν κάνει. Επιτρέπει ο Δήμος να το κάνουν έτσι. Το πρώτος υπεύθυνος είναι ο Δήμος και μετά η κυβέρνηση επιτρέπει να τα κάνουν έτσι τα σχολεία. Είναι η πολιτική του Κυριάκου του Μητσοτάκη, της Υπουργού Ζαχαράκη, του Υπουργού Πιερακάκη πριν. Κάντε τα σχολεία όπως γουστάρετε. Έτσι κι αλλιώς τα δικά μας παιδιά πάνε σε άλλα σχολεία. Και ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη χαρά που μας δώσατε χθες το βράδυ στο Καραϊσκάκης. Χαρή. Το μόνο που έγινε χθες είναι ότι δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα αίτητη. Δεν πειράζει. Δεν έγινε κάτι άλλο, θέλω να πω, για να μην χαίρεστε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
2: Πώς το λέγεις, θα στην ομάδα μας.
3: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
2: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
3: Είναι η ειδικότητά μου.
2: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Είναι μέρα της νεολαίας ΚΝΕ, η οποία με οριακές νομικά μεθόδους στρατολογεί ανήλικα 14-15. Ρε φι, τα σχολεία είναι και η ΚΝΕ, δεν λέω, είναι θρησκευτική οργάνωση, είναι το ΚΚΕ, έχει την νεολαία. Μαλλιά μοιράζουν τα σχολεία προς την νίκη. Πηγαίνανε εκεί διάφοροι και μοιράζαν προς την νίκη. Πάει το ΚΚΕ και στρατολογεί. Αυτό κάνουν οι θρησκευτικές οργανώσεις, στρατολογούν ανηλίκους. Αυτό παραδοσιακά. Αλλά δεν είναι τα σχολεία, δεν φταίει και η ΚΝΕ για ό,τι γίνεται στα σχολεία. Πρώτα και πάνω απ' όλα φταίει η κυβέρνηση. Υπάρχει πολιτεία, δεν έχει ψηφίσει κανείς την ΚΝΕ. Κυβέρνηση άλλοι έχουμε ψηφίσει. Όταν δεν πάει κάτι καλά, την κυβέρνηση κοιτάμε. Δεν κοιτάμε τους άλλους, την κυβέρνηση που σφυρίζει αδιάφορα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε το Φανφαραντούρη, ο οποίος, παιδιά, δεν απαντάει όπως κανένας Πασόκος στην πιο βασική από την ερώτηση που μπορεί να κάνει κανείς. Εάν ψηφίσω Πασόκ, ψηφίζω και Τσίπρα μαζί? Ή αν ψηφίσω Πασόκ, ψηφίζω τελικά μόνο Τσίπρα? Τι γίνεται?
2: Με ποιον θα προετοιμάσετε την πολιτική αλλαγή?
3: Θα σας απαντήσω.
2: Με την Ελλάδα μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Θα σας απαντήσω.
4: Να μου πείτε. Ελλάδα, για να μιλήσει και για τον Απλούδη.
3: Δίπλα μου στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθεται συνάδελφος από τη Σουηδία των Ευρωσοσιαλιστών.
2: Μάλιστα.
3: Που κέρδισαν στις εκλογές.
2: Με τους Σουηδούς θα συνεργαστείτε?
3: Μισό, θα σας πω. Της λέω λοιπόν μια μέρα, ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι. Σας ρωτούσαν με ποιους θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα? Ετοιμάζονται να κάνουν προοδευτική διακυβέρνηση στη Σουηδία.
2: Ναι.
3: Μας είχαν πρίξει. Τι είχατε κάνει?
2: Τι
3: είχαμε αποφασίσει?
2: Ναι.
3: Την αυτόνομη κάθοδο,
2: ναι,
3: την καθαρότητα του προγραμματικού μας
2: και
3: λόγου.
2: Μετά τις εκλογές βλέπουμε.
3: Και είχαμε ορίσει ως απόλυτο εκλογικό δημοκρατικό ορόσημο την ημέρα των εκλογών, όπου ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει και μετά όλοι σιωπούν.
1: Και μετά όλοι σιωπούν και ο λαός σιωπά μετά και βλέπει τη συνεργασία του Πασόκ με τον Τσίπρα.
3: Το να λέμε τι θα κάνουμε την επόμενη, την μεθεπόμενη, την παραθεπόμενη μέρα.
2: Για να πάμε στην κυρία Αντωνοπούλου.
3: Είναι προθύστερο.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Η ημέρα των εκλογών θα κρίνει τι θα κάνουμε.
1: Δηλαδή αυτοί που θα ψηφίσουν Πασόκ δεν θα ξέρουν τι ψηφίζουν. Δηλαδή ψηφίστε Πασόκ και θα δούμε τι θα γίνει η ψήφο σας. Μπορεί να γίνει κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Θα δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει με Νέα Δημοκρατία. Έχουν αποφασίσει ότι δεν συνεργάζονται με Νέα Δημοκρατία, άρα θα συνεργαστούν με Τσίπρα. Με λίγα λόγια, και γι' αυτό δεν το λέει Φαραντούρης, γιατί όλοι το ξέρουμε. Ψήφο στο Πασόκ είναι και ψήφο στο Τσίπρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει τρόπος αλλιώς να υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέμε. Η μόνη περίπτωση να κάνει κυβέρνηση το Πασόκ, την πολιτική αλλαγή που θέλουν, είναι με τον Τσίπρα. Όποιος του αρέσει ο Τσίπρας, μπορεί άνετα και δεν θέλει να τον ψηφίσει, μπορεί να ψηφίσει Πασόκ. Όποιος δεν θέλει καθόλου Τσίπρα, χαζομάρα να ψηφίζει Πασόκ. Και κάπως έτσι με τον Αλέξη μας τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε τον μπασκετμπολίστα Αλέξη. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το απόγευμα στις 6.30 στην τηλεόραση και μετά αύριο πάλι εδώ. Καλό μεσημέρι.
5: Πώς το λέει, εξετάζεται στην ομάδα μας?
6: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
5: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
6: Είναι η ειδικότητά μου.
5: Πάμε να τους νικήσουμε.
6: Εννοείται.
7: Sky 89,4.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Μια ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
9: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
10: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, η ρύθμιση προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην Αγγλία αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τον ο κύριος Χατζηδάκης, και πρόσθεση, είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στο εύρος της στήριξης των πολιτών. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Κλειστές παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Στη Σαουδική Αραβία, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Το αεροδρόμιο στο Ριάντ έμεινε χθες κλειστό, ύστερα από επίθεση που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 11. Το Σάββατο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Πάντως, ο Υπουργός Ενέργειας του Βασιλείου δήλωσε ότι η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί τις αγορές με ενέργεια παραμένει ισχυρή. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγή ηχθείο στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τα μεγάλου βεληνικού πλήγματά μας εναντίον των δηληστηρίων πετρελαίου, τότε θα πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της εναντίον του ενεργειακού μας συστήματος και των κρίσιμων υποδομών μας, ανέφερε ο Ζελένσκι. Στη Γαλλία, δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σήμερα το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασσαλία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή.

0: info@ecopool.gr.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δυνατά ξεκινήσαμε. Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Δευτέρα.
2: Τόση άλλο
1: γι' αυτό.
2: Jefferson Airplane.
3: Φτιάχτηκες τώρα, είσαι σε καλή κατάσταση. Χαμογέλα στο χιλάκι σου. Δώσε λίγο, δώσε.
2: Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τώρα ήταν και λίγο δικό μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο Εργυρό Γεμελιάρη, 210-48-0-170-174. Στο Viber, 698-123-1003.
0: Θα τα πούμε και τα πολιτικά, θα πούμε και την κόντρα Πασόκ Ελλάς, Ελλάς Πασόκ.
1: Μεγάλη κόντρα. Με τις μεγάλη κόντρα και με συνέχεια.
0: Και
1: με συνέχεια
0: και τα λοιπά. Θα πούμε και για το 25%.
1: Ναι.
0: 25%.
1: Και αυτό πυροδότησε συζητήσεις.
0: Ναι. Αρχή θα κάνουμε όμως με ένα θέμα τώρα. Δεν τον βλέπει πολύ καλά τον Ζελένσκι.
2: Λες να έχουμε απαγωγή.
0: Μίλησε στο ενεργειακό φόρουμ της Πολωνίας και είπε. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι ότι ειρωνεύεται τον Τραμπ εδώ. Και ο πρόεδρος δεν τα αφήνει αυτά έτσι να περάσουν.
2: Έλατε.
0: Και λέει, αμέσως μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social.

0: Ρώσιαλ, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social.
1: Ναι, γιατί πρέπει να σταματήσουν να κάνουν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας, γιατί αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι αφήνω, λέει, ελεύθερα, εν πάση περιπτώσει, να πουλάνε ρωσικό πετρέλαιο και στην Αμερική και εδώ και εκεί. Αφού αυτό δεν έχει πετρέλαιο ακόμα τώρα. Το πρόβλημά του είναι ότι έχει λίγο πετρέλαιο. Το πουλάει, ό,τι έχει το πουλάει στους Κινέζους, στους Ινδούς κτλ.
0: Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι έχει λίγο πετρέλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει δηληστήρια.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι. Ναι. Το δηλισμένο προϊόν είναι το θέμα.
1: Το δηλισμένο προϊόν έχει ελάχιστο. Ναι. Άρα πώς θα αυξήσει 300.000, λέει, την πρώτη εβδομάδα τα βαρέλια.
2: Ενδεχομένως αυτό να μην γίνεται.
0: Του στέλνει πρωτογενές υλικό, του στέλνει το Brent δηλαδή. Ξέρω και εγώ τώρα.
2: Στείλει αργό πετρέλαιο δηλαδή.
1: Ναι. Δεν φαίνεται τίποτα πάντα.
2: Να του στέλνει αργό πετρέλαιο, ναι, αλλά εκεί θα πρέπει κάπου να διαλύσετε το προϊόν, έτσι δεν είναι.
1: Μα τα στέλνει, υποτίθεται, σε αυτές τις χώρες. Από τις οποίες τα αγοράζουμε εμείς στην τριπλάσια τιμή.
0: Επίσης, έχει πει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Κάτι προσπαθεί να έρθει τώρα, θα έχουμε περίεργες καταστάσεις. Γιατί λέει, γιατί η Αμερική δεν κάνει συμφωνία για τον ντίζελ με την Ουκρανία. Εμείς, λέει, επηρεάζουμε αν κινούνται τα πλοία. Εμείς καθορίζουμε αν λειτουργούν τα δηληστήρια, είπε ο Ζελένσκι.
1: Ναι, γιατί έχει βαρέσει το 1 τρίτο των δηληστήριων της Ρωσίας. Γι' αυτό το λέει.
2: Ναι. Αλλά παρακάτω αυτά που λέει ο Ζελένσκι μπορεί να κάνουν κακό στον ίδιο τον Ζελένσκι. Έτσι όπως το ξεκινήσαμε κιόλας, έτσι δηλαδή.
1: Πάντως είναι φανερό ότι ο Τραμπ το κάνει αυτό, μπας και κατεβάσει λίγο την τιμή του πετρελαίου, διότι έχει, τον άλλο μήνα έχει εκλογές.
2: Ενδύναμες εκλογές, σωστά.
0: Και σοβαρά προβλήματα.
1: Και σοβαρά προβλήματα.
0: Γιατί τα χάνει και τα δύο σώματα, κατά πώς φαίνεται, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η άλλη είδηση, πριν μπούμε στα αυτά τα περίεργα, είναι ότι τώρα ο Νότης θα μας δώσει τα φώτα του. Μήπως τον είχε συναντήσει το Λόρδο στη Βρετανία.
2: Έχει την ίδια ιδιότητα, ε.
0: Ναι, όπως γράφει η στήλη Dark Room του New Money, ο Βρετανός καθηγητής Λόρδος Ρόμπερτ Μάιρ, διεθνής αυθεντίας στη διάνοιξη σειράγκων, σε μαλακά εδάφη, και στις επιπτώσεις των εδαφικών μετακινήσεων, έρχεται εδώ να δώσει λύση. Έτσι λένε.
2: Στην Κυψέλη. Θα σώσει την Κυψέλη αυτός ο άνθρωπος.
1: Ένας λόρδος στην Κυψέλη.
0: Ένας λόρδος στην Κυψέλη. Μπορεί να είναι και ελληνική ταινία. Κανονικά.
1: Νομίζω πως ήδη το γράφουνε.
0: Ναι. Την επόμενη εβδομάδα, λέει.
1: Ναι. Οκ.
0: Είναι πολύ γνωστός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τεχνικά πάρα πολύ δύσκολα έργα. Όπως η σημερινή Elizabeth Line.
1: Ναι.
0: Και η επέκταση της Jubilee Line του μετρό στο Λονδίνο, έτσι.
1: Που ήταν σε μαλακά εδάφη, δηλαδή εκεί προφανώς.
0: Τι να
1: πω κι εγώ.
0: Έχει ασχοληθεί με την προστασία του Big Ben και του παλατιού του Westminster.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
2: και είναι ειδικός.
1: Νομίζω ότι τον καλύτερο πήραμε.
2: Στα μαλακά εδάφη.
0: Από το 2015 είναι ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων.
1: Ναι, εντάξει. Τι ηλικίας.
0: Μεγαλούτσικος νομίζω τώρα.
2: Μεγάλος είναι.
1: Ισόβιο μέλος.
2: Ναι.
1: 80 δεν θα είναι.
0: Λες να είναι 80. Κάτσε τώρα να δω. Το ψάχνω από το. Να πω ότι για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Από το Google. Δεν το ήξερα αυτό, συγγνώμη. Ναι. Είναι 76 ετών. Έχει γεννηθεί 20 Απριλίου του 1950.
2: Μάλιστα.
0: Και αν πάνε όλα καλά, οι άνθρωποι της Κυψέλης πρέπει στις 20 Απριλίου να του στείλουν κάποια ουγλικό, μια ανθοδέσμη,
1: μια τούρτα,
0: κάτι.
2: Για τα γενέθλιά του. Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ πέρα με πρωτοβουλία, λέει, είναι του κυρίου Ταχιάου η πρωτοβουλία. Έγινε μια σχετική έρευνα για να υπάρχει και επιπλέον καταρχήν πραγματογνωμοσύνη, γιατί προφανώς θα δείτε ακριβώς. Και επειδή οι πραγματογνωμοσύνες είναι συγκεκριμένες για την Κυψέλη, τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει το μηχάνημα. Έτσι, γιατί το μηχάνημα, να θυμίσουμε, ότι είναι σταματημένο. Και εκτός του ότι το μηχάνημα είναι σταματημένο και δεν προχωρά το έργο, αυτό είναι το ένα μέρος. Και ίσως,
1: σταματημένο μέσα στο τούνελ, βέβαια.
2: Μέσα στο τούνελ.
1: Δεν έχει βάρος πάνω.
2: Το πιο σημαντικό νότιμο είναι το γεγονός ότι οι κάτοικοι, κάποιοι έχουν απομακρυνθεί και κάποιοι άλλοι μένουν και λένε από κάπου δεν πρέπει επίσημα να ενημερωθώ. Ναι, μεν βγαίνουν υπουργοί, υφυπουργοί και λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο στην στατικότητα, αλλά εσύ μένει σε ένα σπίτι με ρογμές.
1: Εγώ με τίποτα. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσει ιατρικό μετρό και να πει όποιος φοβάται να μείνει στο σπίτι του, σου έχω εγώ ένα ξενοδοχείο εκεί, να πηγαίνεις να μένεις. Πώς αλλιώς θα γίνει.
2: Μάλιστα. Τώρα που θα έρθει ο Άγγλος ο Λόρδος, πώς το είπαμε.
0: Θα το στείλει στο Λονδίνο.
2: Το εξετάσει και θα πει πού μπορεί να μένουν οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις, ενδεχομένως. Αν και δεν είναι αυτή η ιδιότητά του, η ιδιότητά του είναι η συνέχιση του έργου. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει σε ένα πάρα πολύ μαλακό έδαφος, όπως είναι αυτό της Κυψέλης. Θα δούμε την εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Νιφούδη, είναι ο απλουτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Νιφούδη.
1: Γεια σας.
3: Καλημέρα
1: γεια σας.
3: Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
2: Καλά. Λοιπόν, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης βλάκας τελικά?
3: Όχι, δεν είναι προφανώς. Και ξέρετε, προφανώς το λέτε για το άρθρο του κύριου Καρδερού.
2: Προφανώς, ναι.
3: Το λέω για τους ακροατές σας που δεν
2: βεβαίως,
3: είναι.
2: Ναι.
3: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, νομίζω ότι δημοσιογραφία δημοκρατία και έχει ευθύνη των δικών του λόγων. Οπότε σε καμία περίπτωση εμείς δεν εκφραζόμαστε με τέτοιους χαρακτηρισμούς, όχι μόνο ο κ. Ανδρουλάκη που είναι αρχηγός κόμματος, αλλά ακόμα και για έναν άνθρωπο απλό βουλευτή που είναι πολιτικός αντίπαλος. Άλλο οι πολιτικές διαφορές και άλλο προσωπική χαρακτηρισμή.
2: Άρα δεν υιοθετείτε το περιεχόμενο των όσων γράφτηκαν και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι από το Πασόκ λένε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πολιτευτείτε από εδώ και πέρα, χτυπώντας το Πασόκ και τον αρχηγό του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Και διάβασα και μια ανάρτηση του κύριου Σιακαντάρη, ο οποίος λέει ότι είναι ολίσθημα, είναι ντροπή, είναι απαράδεκτες εκφράσεις και, εν πάση περιπτώσει, είναι υποβάθμιση της πολιτικής.
3: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή. Σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούμε ούτε τα λεγόμενα ανθρώπων όταν μας συμφέρουν και ούτε όταν δεν μας συμφέρουν. Δηλαδή, ο κ. Σιακαντάρης επίσης εκφράζει την προσωπική άποψη και σωστά τοποθετείται μεν, αλλά επειδή στο παρελθόν, για παράδειγμα, έχουμε κατηγορηθεί για αυτά που λέει ο κ. Σιακαντάρης, λέω ότι ο καθένας έχει ευθύνη των γραπτών του, των λόγων του, της δημόσιας τοποθέτησής του, οπότε και για αυτή κρίνεται. Εμείς νομίζω ότι από την αρχή. Είστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Από την αρχή, στα πάνελ, όλοι οι εκπρόσωποι της Ελλάδας έχουμε ένα ήπιο προφίλ. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντάσεις πέρα από αυτές που θέλουμε, γιατί αφορούν τον κόσμο, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον από την αρχή είχαμε μια στρατηγική που δεν είναι καν αντιπολίτευση. Το Πασόκ δεν είναι το Πασόκ ο αντίπαλός μας. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και είναι να βάλουμε στην ατζέντα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα βάζαμε προς αυτή την κατεύθυνση την ατζέντα.
2: Ναι.
3: Προέκυψε ένα θέμα, βέβαια, μείζων την προηγούμενη εβδομάδα που παρακολουθήσατε κι εσείς, η επίθεση απρόκλητη απέναντι στην Άννα την Παπαδοπούλου. Mm-hmm. Όμως εμείς το αντιμετωπίσαμε ως μεμονωμένο παρελθόν. Ξέρετε, δεν βγάλαμε ανακοίνωση να πούμε ότι το Πασόκ φταίει.
1: Πολλοί βγήκαν από το Πασόκ και είπαν όμως το λάθος αυτό.
3: Εμείς είπαμε ότι ο κ. Σταδόλφ έπρεπε να διαγραφεί και να καταδικαστεί καταρχήν από το Πασόκ αυτή του η στάση. Πράγμα που δεν το έκανε, αλλά αφορούσε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ατυχής, αλλά που συνέβη σε μια live εκπομπή που είδαμε όλοι.
1: Ναι. Κύριε Νιφούδη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Τσίπρα δύο φορές να κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Να λέει πρώτον το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιακό που θα μπει στην Κάσο. Δεν διορθώθηκε ποτέ και όχι ενεργειακό. Και μετά να λέει σε μια εκπομπή ότι οι Τούρκοι έχουν ήδη τα F-35.
3: Ναι.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό? Θέλω να πω, ο πρόεδρος δεν.
3: Το καταλαβαίνετε, ναι. ότι δεν είναι από άγνοια. Δηλαδή, εγώ το αντιμετωπίζω και λίγο χιουμοριστικά με την έννοια ότι άνθρωποι είμαστε όλοι που κάνουμε ένα.
1: Μα είναι μεγάλα θέματα αυτά. Είναι τα κύρια θέματα της εξωτερικής πολιτικής τώρα.
3: Ναι, αλλά ξέρετε και τα δύο θέματα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι το 2016 όταν ξεκίνησε οι συζητήσεις για την κατάμπωση του καλωδίου. Όπως επίσης και το F-35 έχει κάνει δικές του κινήσεις ως πρωθυπουργός. Άρα δεν το συζητάμε ότι ούτως ή άλλως είναι ενήμερος, αλλά και επί των ημερών του γίνανε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα νομίζω γλωσσικά ολισθήματα γίνονται και μέσα σε ένα φόρτο εργασίας καθημερινό και υποχρεώσεων.
0: Να σας πω κάτι τώρα, γιατί έχουμε μια ανακοίνωση πριν από κάποια λεπτά από το Πασόκ.
3: Ναι.
0: Σας κατηγορεί ότι τις κοιτάλιες επιθέσεις κατά του Ανδρουλάκη από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75 της Ελλάς, του κυρίου Καρτερού δηλαδή, πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος. Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευση σοχετό που επιλέγει η Ελλάς ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του Πασόκ. Καταλάβατε τι γίνεται.
3: Νομίζω ότι το Πασόκ, ζορισμένο από τις δημοσκοπήσεις και ίσως και το πολιτικό του αδιέξοδο στην ουσία της πολιτικής, θέλει να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Ξέρετε, εγώ σοκάρομαι. Ναι. Κυρίως γιατί αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που θεωρούμε εμείς στην Ελλάδα ότι από το Μάιο που δημιουργηθήκαμε, τουλάχιστον έχουμε βάλει στην ατζέντα ζητήματα και έχουμε κάνει τη Νέα Δημοκρατία να τρέξει και να προσπαθήσει να βρει λύσεις δικές της, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι και άσχετα αν είναι η προσωπική κατεύθυνση. Mm. Νομίζω τώρα εδώ και μια εβδομάδα, αντί να είναι αυτός ο δρόμος μας, ήδη έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Εσείς δεν ζορίζεστε από τις δημοσκοπήσεις?
3: Εμείς δεν ζοριζόμαστε. Ξέρετε, είμαστε ένα καινούριο κόμμα. Είμαστε σταθερά δεύτεροι που όμως.
0: Αυτό θέλετε να κυβερνήσετε, λέτε κι εσείς.
3: Θα σας πω.
0: 15% δεν κυβέρνησε κανείς.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι πολύ γρήγορα οι πολίτες αντιλήφθηκαν. Όμως, είμαστε το ίδιο. Δηλαδή και τρίτη να είμαστε με αυτό το ποσοστό. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε και να κερδίσουμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Το αναγνωρίζουμε. Κάνουμε πολύ δουλειά.
0: Για ποιες εκλογές μιλάτε? Για τις αυτές που έρχονται?
3: Για τις εκλογές του Μάιου. Κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να γίνουμε ένα πλειοψηφικό.
0: Όχι, επειδή είπατε και τρίτη να είμαστε, λέει, δεν ζοριζεστε και το καταλαβαίνω και πολύ καλά κάνετε. Όταν λέτε θέλετε να κερδίσετε, ο τρίτη θέση δεν κέρδισε επίσης.
3: Όχι, άλλο λέω. Λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχουμε 15%. Είμαστε ικανοποιημένοι ότι με 4 μήνες πήραμε αυτό το ποσοστό. Αλλά η ουσία είναι να καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν έχει σημασία τι θέση είμαστε.
2: Υπάρχει και η άλλη μετάφραση όμως, κύριε Νηφούδη, φαντάζομαι δεν την ακούτε από μένα, ότι η Ελλάς ταβάνιασε, έφτασε μέχρι εκεί στις δημοσκοπήσεις, βλέπει ότι δεν πάει παραπάνω, βλέπει ότι το Πασόκ πλησιάζει και επειδή η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση, χτυπάμε το Πασόκ να κερδίσουμε εμείς τη δεύτερη θέση.
3: Μα εμείς δεν το χτυπάμε. Εμείς τη δεύτερη θέση την έχουμε, αλλά δεν είμαστε εγγραφημένοι με δεύτερη θέση. Πρώτη θέλουμε να γίνουμε. Και δεν το χτυπάμε εμείς το Πασόκ. Όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή έγινε μια επίθεση σε μια γυναίκα σε μια live εκπομπή. Εμείς από την αρχή. Έχουμε διαλέξει έναν δρόμο και στα πάνελ θα το δείτε και το έχετε δει μάλλον, που δεν επικάνουμε την πολίτευση του Πασόκ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Πασόκ. Το Πασόκ εκφράζει τη δική του πολιτική. Εμείς ερχόμαστε να θέσουμε μια διαφορετική κυβερνητική πρόταση, ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το Πασόκ θέλει να πάει την κουβέντα στο να σκοτωνόμαστε εμείς και ο κόσμος εν τέλει. Εμείς διαφωνούμε καταρχήν ότι ο κόσμος είναι τόσο κουρασμένος που μόνο τον απομακρύνουμε από την πολιτική. Εμείς από την αρχή λέμε ότι θέλουμε να φέρουμε και άλλο κόσμο να ασχοληθεί και να σηκωθεί από τον καναπέ και να ψηφίσει. Mm. Άμα είναι αυτό το παράδειγμα το οποίο δίνουμε, σε καμία περίπτωση.
0: Το άρθρο του κυρίου Καρτερού βοηθάει σε αυτό που λέτε?
3: Σε καμία περίπτωση. Δεν το έγραψε όμως κάποιος ο οποίος είναι ανεργό μέλος της.
0: Πώς, τον 75 δεν είναι? Και μάλιστα λέει και το Πασόκ στο τέλος της ανακοίνωσής του για τον Καμένο να μην διαγράψει.
3: 300 είναι, όχι σε 75. Νομίζω ότι είναι στους 300, αλλά το θέμα είναι ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος και ακόμα και εγώ να βγω να πω κάτι σήμερα δεν σημαίνει ότι δεσμεύει όλο το κόμμα. Άσχετα αν έχουμε την τάση όλοι να το αναπαράγουμε πολλές φορές, λες και ο μόνος που.
0: Έτσι όπως το λέτε, μιλάτε για ατομική ευθύνη. Δηλαδή και ο Άλνας Κωνσταντόπουλος ατομική ευθύνη και αυτός ο Καρτερός. Αλλά μέλος του κόμματος δεν είναι ο Καρτερός.
3: Μα ακριβώς το λέω ότι εμείς δεν κατηγορήσαμε το Πασόκ στο σύνολό του για το ότι είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Κατηγορήσαμε το Πασόκ γιατί δεν καταδίκασε την επίθεση. Για αυτά που είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι μόνο ο ίδιος υπεύθυνος. Δεν είναι ο κ. Ανδρουλάκης ούτε το Πασόκ στο σύνολό του. Αλλά προφανώς και όταν κάποιος.
0: Αν ένας Πασόκος γράψει ότι ο Τσίπρας είναι βλάκας. Έτσι όπως το έγραψε.
3: Να καταδικάσει τον Πασόκ.
0: Μάλιστα. Η Ελλάς δεν έπρεπε να έχει βγει να καταδικάσει τον κύριο Καρτερό.
3: Ναι, αλλά και ο κύριος. Μα εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι λόγια του κυρίου Καρτερού, που δεν είναι ένα θέλεχος το οποίο βγαίνει να εκφράσει την άποψη του κόμματος.
2: Δεν έχει υπογράψει το μανιφέστο. Δεν ανήκει στις τάξεις του κόμματος.
1: Και δεν ήταν στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα για πολλά χρόνια.
3: Μα ξέρετε, ήταν στενός συνεργάτης όταν ήταν πρωθυπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα δεν είναι συνεργάτης στην ελληνική αριστερή συμπάταξη. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος, δεν το γνωρίζω προσωπικά, υποστηρικτής της προσπάθειάς μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει με τα λόγια του το κόμμα. Δεν είναι ένας. Ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι οργανωτικός υπεύθυνος, από όσο γνωρίζω, και πρώην βουλευτής. Έχει άλλη βαρύτητα τα λόγια του.
0: Αλλά δεν είναι ο κ. Καρτερός μέλος πολιτικής επιτροπής των 75 ή δεν υφίστανται οι 75?
3: Όχι, δεν είναι μέλος της πολιτικής επιτροπής των 75. Εκτός όσο γνωρίζω, δεν είναι. Στις 75 είναι οι τομεάρχες μας, οι εκπρόσωποι τύπου και ένα πολύ μικρότερη ομάδα ανθρώπων. Αλλά πάλι θα πω ότι πρέπει καμιά φορά να.
0: Εσείς το καταδικάζετε πάντως.
3: Εγώ λέω λοιπόν ότι κακώς δεν μπορούμε να εκφραζόμαστε στην πολιτική. Ναι. Δεν έχει ανάγκη αυτό η πολιτική. Προσωπικά το καταδικάζω με την έννοια ότι δεν πρέπει να εκφραζόμαστε έτσι, όχι μόνο για πολιτικούς αρχηγούς, αλλά ακόμα και για.
2: Ναι. Προσωπικά είπατε το καταδικάζετε. Φαντάζομαι και η Ελλάς το καταδικάζει. Είστε αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου.
3: Ναι, λέω λοιπόν ότι. Ότι
2: δεν το καταδικάζει η ΛΑΣ.
3: Ναι, καταδικάζονται τις εκφράσεις. Αν θα βγάλουμε μια ανακοίνωση, θα τη μάθετε κι εσείς. Αλλά αυτό είναι.
2: Η οποία δεν έχει βγει πάντως μέχρι τώρα.
3: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι ενεργό στέλεχο τη ελληνική αριστερή στην παράταξη. Άρα okay. Δεν έχουμε εμεί κάτι να καταδικάσουμε. Σα λέω λοιπόν.
0: Όχι, άμα δεν είναι, δεν έχετε να καταδικάσετε, εννοείται.
3: Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε έναν δημοσιογράφο ή έναν άνθρωπο
0: που
3: θέλει να τοποθετείτε.
1: Πάντως το Πασόκ ανεβαίνει, λένε αυτοί οι οποίοι ξέρουν, επειδή έχει προγραμματικό λόγο. Εσείς στην αρχή άρχισαν να λέτε ότι θα φορολογήσετε τους πλούσιους, ξέρω εγώ, 1% των πλουσίων. Πέσανε διάφορες απόψεις απίθανες ότι θα πρέπει να μπούμε μέσα, ξέρω εγώ, στις.
2: Θηρίδες και τα λοιπά.
1: Θηρίδες, τα ρόλεξ τους, τους πίνακες, τα κρυσαφικά τους. Μετά το καταλάβατε ότι αυτό είναι αντιέξοδο, το μαζέψατε. Πού βρισκόμαστε εκεί?
3: Δεν το είπαμε όμως έτσι ακριβώς. Τώρα
1: το είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αλλά ξέρετε, το ξέρετε ποιος.
3: Το σημαντικότερο είναι, και νομίζω ότι αυτό μπήκε στη δημόσια συζήτηση και πλέον υπάρχει, και το νομίζω και η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει αρνηθεί, η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πλουσιολόγιο, ώστε ο καθένας να γνωρίζει ότι υπάρχει. Γιατί υπάρχει, ξέρετε, και μια δυσυντεμονία. Δεν μπορούμε να φορολογήσουμε τους πολύ πλούσιους, ας πούμε, που έχουν.
0: Πάντως, εγώ διαβάζω, επειδή μου το στείλανε τώρα εδώ, ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Μιλάμε για την ίδια Πολιτική Επιτροπή που έχουν γραμματέα τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, σωστά.
3: Αυτή, ο κύριος Χατζηγιαννάκης είναι
0: ο γραμματέας του κόμματος. Ναι.
3: Ο κύριος Καρτερός στους 75 που είναι η πολιτική γραμματεία δεν είναι.
0: Πώς δεν είναι, αυτό έχω μπροστά μου.
3: Στους 300 που είναι το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά σας λέω ότι στους 75 δεν είναι σίγουρα. Σας το λέω μετά λόγω γνώσεως.
0: Πώς αυτού τους έχω εδώ μπροστά μου, τους έχω ανοίξει. Από την εφημερίδα των συντακτών.
3: Στους 75.
0: Ναι. 20 Ιουλίου 26. Νίκος Παπαδημητρίου, εφημερίδα των συντακτών, ο καλός συνάδελφος Νίκος Παπαδημητρίου, γράφει τους 75. Με γραμματέα τον κύριο Χατζηγιαννάκη.
3: Κύριο Χατζηγιαννάκη, ακόμα νομίζω τον Ιούνιο δεν είχε ανακοινωθεί.
0: Ιούλιο. Να διαβάσω και του 75 δηλαδή, άμα θέλετε, εδώ που του έχω.
1: Και πάνω σε αυτό που λέγαμε, βλέπω εδώ Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής των μεάρης οικονομικών της Ελλάς. Ναι. Λέει, θα καταγραφεί και τα λοιπά, ακίνητα, μετοχές, επενδύσεις, αλλά και κοσμήματα, αντικείμενα αξίας που φυλάσσονται σε θηρίδες και τα λοιπά. Ο ίδιος, αν δικό σας είναι αυτός.
3: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δικά του λόγια. Νομίζω ότι
1: δικά του λόγια είναι. Συγκεκριμένα ο κύριος Παπάς ανέφερε το στο πλαίσιο της πρότασης του κύριου Αλέξη Τσίπρα για την επιβολή πατριωτικής φοράς.
3: Έχει απαντηθεί πολλές φορές αυτό, ότι προφανώς και δεν θα μπούμε στις τράπεζες να ελέγξουμε τον πλούτο των ανθρώπων στις θηρίδες. Μιλήσαμε για τη δημιουργία ενός περιουσιολογίου, το οποίο πρέπει να γίνει στη χώρα, ώστε να βρούμε εν τέλει ο καθένας μας τι έχει. Γιατί όπως και οι πολιτικοί και εσείς δημοσιογράφοι, νομίζω κάνετε πόθεν και τα κατατίθεται όλα αυτά, καλό να γνωρίζουμε όλοι. Γιατί υπάρχει πλούτος εκεί έξω, που δεν είναι κακό, ξέρετε, γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε. Δεν είναι κακό να υπάρχει πλούτος. Απλά ο πλούτος πρέπει να φορολογείται και
2: να είναι καταγεγραμμένος και να ξέρουμε από πού προέρχεται. Ανανεώνουμε, κύριε Νηφούδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
1: Σε διαφημιστικό χρόνο να πω ότι.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.

0: Sky 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην Αγγλία, αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στη Γαλλία, δύο εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασαλία, την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Στη Σαουδική Αραβία, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα τα διαβάσουμε. Εντάξει, δεν.
1: Αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, που κάναμε και με τον κύριο Νίφουδη, κάνουμε και με το Πασό κτλ. Ποιον εξυπηρετεί?
0: Το Μητσοτάκη.
1: Δεν εξυπηρετεί ούτε την Ελλάς ούτε το Πασόκ δηλαδή. Εξυπηρετεί το Μητσοτάκη. Ο οποίος λέει:
0: προφανώς.
1: Εγώ είμαι πρώτος. Και με αυτά που κάνετε δεν το συζητώ. Τσακωθείτε εσείς για τη δεύτερη
0: θέση. Μα η δεύτερη σκοτώνει.
1: Δεν το καταλαβαίνει, εδώ είναι το ερώτημά μου. Δεν το καταλαβαίνει ουδής εκ των δύο. Ή είσαι εκ των δύο. Να το πάρει, να τελειώνει αυτό το πράγμα.
2: Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα τον βρίζουν. Άμα βρίζουν ένα βλάκι, είναι λογικό το Πασόκ.
1: Εννοείται και μία και δύο και τρεις φορές. Τώρα το πάμε λίγο παρακάτω. Και λέμε: η κόντρα Ελλάς Πασόκ. Ποιον εξυπηρετεί?
0: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι επειδή είχα μια στεναχώρια, δηλαδή, γιατί δεν μου άρεσε αυτό που έγινε στον αέρα με τον κύριο Νιφούδη.
2: Γιατί?
0: Για το... Εντάξει, δεν αισθάνομαι καλά εγώ. Είμαι καλός άνθρωπος. Πώς το λένε. Για τον... Ο κύριος Καρτερός είναι στους 75. Και το πρόβλημα είναι ότι είναι και ο κύριος Νιφούδης στους 75.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Καρτερός όμως δεν θα πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, στις συναντήσεις τους.
0: Δεν ξέρω. Γιατί... Είναι, αλλά είναι.
1: Ναι. Ναι, μήπως μαζεύτηκαν μερικές φορές μέσα του κύριου
2: Καρτερό. Δεν τον έχει δει ποτέ.
0: Α, γι' αυτό λέω.
1: Να μην πει ο Καρτερός.
0: Δεν μπορεί να μην το ξέρει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση με έναν τρόπο. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Αλλά πριν θα ακούσουμε τον κύριο Πάνο Καμένο. Γιατί για τον κύριο Καμένο έβγαλε ανακοίνωση το Πασόκ και για κάποιον λόγο χρεώνει τον Καμένο στο Τσίπρα. Για να ακούσουμε τον κύριο Καμένο.
3: Τσίπρας ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν νομίζω ότι το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Αυτό είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα μέν στελέχη του Σιμίτη πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Τα μέν στελέχη του Πατριωτικού Πασόκ δεν είναι πουθενά. Και τα στελέχη τα οποία του είχαν απομείνει του Αμαδρεϊκών ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Και προσπαθεί να σωθεί αυτή τη στιγμή κάνοντα τέτοιου είδου
1: είναι αδιαφυσβήτητο ηγέτης του Πασόκ. Δεν υπάρχει κανείς στο Πασόκ.
4: Δεν τον αφισβητεί
1: κανένα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
1: Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Καμένος. Και βγάλατε ανακοίνωση, κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν,
0: γιατί χρεώνεται τον Καμένο στον Τσίπρα?
5: Δεν ξέρω. Εγώ άκουγα να λέει για τους Παπανδρεϊκούς. Ποιος Καμένος δεν είναι που έλεγε. Τον Ανδρέα Πανδρέου τον έδειχνε ως το μέλος του 17 Νοέμβρη. Το θυμάστε?
0: Ναι.
5: Παλιά είχε γράψει και
2: λίγο
5: αστείο. Ναι. Λίγο αστείο να μιλάει για Παπανδρεϊκού.
1: Άρα τι, λέει γραφικότητες ο κύριος Καμένος, λέτε?
5: Νομίζω ότι αυτά είναι.
2: Στα τέσσερα εσείς, δεν το θυμάμαι εγώ. Στα τέσσερα.
5: Είναι κανονικά ανάκτια λόγου. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι προφανώς ήταν συγκυβερνήτη του κ. Τσίπρα ως υπουργός άμυνας. Ότι βγαίνει κανονικά για μια, σας λέω εγώ, διαπάλη που κανονικά δεν τον αφορά. Έτσι δεν είναι, δεν αφορά κανονικά τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος βγαίνει με δηλώσεις, τη μία στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, την άλλη παίρνει θέση στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά του κυρίου Σταμαρά και υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα ξαφνικά παίρνει θέση και υπέρ του κυρίου Τσίπρα, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο ηγέτης μιας παράσης που δεν έχει ο κύριος Καμένος. Και παίρνει θέση αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν. Ότι εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό που ενοχλείται από το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι ο δημοκρατικός κόσμος αξιολογεί αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπει τις επιθέσεις που υπάρχουν με απαξιωτικές φράσεις από στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Όταν βγαίνει την επόμενη μέρα ο κύριος Καμένος. Και όλο αυτό δίνει την εικόνα ενός κόμματος το οποίο ανήκει στον χώρο τον προοδευτικό. Δίνει μια άλλη εικόνα.
0: Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω κάτι, γιατί το βάλε και ο κύριος Νιφούδης που φιλοξενούσαμε πριν. Το Πασόκ στηρίζει, επειδή λέτε και αντιδράσατε
5: το
0: με το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Αφήστε με να σας ρωτήσω, θα πάμε συγκεκριμένο και θα μας τα πείτε μετά και για τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ αντιδρά για το άρθρο του Καρτερού και καλά κάνει, που είναι μέλος των 75. Το Πασόκ δεν έχει πρόβλημα που ο κύριος Κωνσταντόπουλος φέρεται να έχει επιτεθεί στην κυρία Παπαδοπούλου και μάλιστα η γυναίκα του έκανε σήμερα και δικαστικά μέτρα.
5: Εγώ έχω μια εικόνα ότι υπάρχει ένα βίντεο, εικόνα που έχουμε όλοι.
0: Ναι.
5: Για την εικόνα αυτή, η οποία είδαμε κατέρωθεν πολύ βαρύ χαρακτηρισμού και από τους δύο, όχι μόνο τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει ζητήσει συγγνώμη. Εγώ δεν πέρασα μια διαδικασία συμπληθυσμών να πω ότι θα έπρεπε να ζητήσει αντίστοιχα ο συνομιλητής του, γιατί ο καθένας κρίνεται και αφετελώς. Πράγματι, ζήτησε συγγνώμη κύριο Χρυσαντόπουλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο και δεν ήμουν αυτό που σκεφτεί ως μάρτυρας για να μπορέσω να αξιολογήσω κάτι άλλο.
0: Σε πολλά πράγματα δεν είμαστε. Η κυρία Παπαδοπούλου κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή.
5: Εδώ λοιπόν, για το θέμα του τι έγινε μετά την τηλεμαχία. Τηλεμαχία εννοώ εκεί. Πέει άλλα πράγματα ο ένας, άλλα πράγματα ο άλλος. Ήμουνα εγώ από τότε και αυτήχος για να πάρω θέση σε αυτό.
1: Όχι, αλλά είπατε ότι υπάρχει βίντεο. Επίσης, το να ζητάει κάποιος συγγνώμη δεν σημαίνει ότι επειδή είπε συγγνώμη, το κόμμα δεν θα.
0: Στον αέρα, λέει.
1: Ναι, ναι, στον αέρα. Ότι το κόμμα δεν θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει, επειδή κάποιος είπε συγγνώμη.
5: Στον αέρα, εγώ είδα μία διαφωνία σε έντονους τόνους, εκατέρωθεν, την οποία όχι, δεν αξιολογώ ότι είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει κάποια όρια ειδικά. Προφανώς δεν είναι καλή εικόνα και αυτό λόγο ζήτησε συγγνώμη. Έχουμε δει πολύ χειρότερα. Ο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε πάνελ να μην αφήνουν τους ανθρώπους να μιλήσουν των άλλων κομμάτων. Είναι πάρα πολύ παράξενο. Ούτε είδαμε κάποια ιδιαίτερη προσβολή με την έννοια της φράσης.
0: Πάντως, έτσι όπως το πάτε, ό,τι και ανάμεσά σας, ό,τι και να συμβεί στις εκλογές, σας πάρουμε το καλό σενάριο του Πασόκ. Ότι το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερη και ο Τσίπρας θα είναι τρίτος. Με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς μετά?
5: Θα συνεργαστούμε με όποιον μπορεί να στηρίξει το δικό μας πρόγραμμα για επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας, για 10% μισθό.
0: Ο Τσίπρας δεν είναι από αυτούς.
5: Μέχρι στιγμή τα θέματα αυτά έχει και άλλη άποψη. Το κοντινή στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν αλλάξει μετά.
1: Ναι, ο 13ος.
5: Τώρα, ίσως, επειδή έχουμε σενάρια υποθετικά. Αν αλλάξει, αν δεν αλλάξει. Γι' αυτό ο κόσμος, αν θέλει να γίνει πολιτική αλλαγή, να ψηφίσει παστό. Επειδή ακριβώς εδώ πέρα έχουμε μία ρευστοποίηση, έχουμε θολό στίγμα των άλλων δυνάμεων. Εδώ έχουμε ένα εκλογικό νόμο, ο οποίος χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Εμείς λέμε, αν δεν θέλουμε να συνεχιστεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική των ανισοτήτων, το κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα ρηξικέλεπτο, αξιόπιστο, διαδραστικό, αλλά συνάμα και ένα πρόγραμμα που σταθερότητα σταθερότητα στη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Προγραμματικά θα ακούσουμε κάτι καινούριο τώρα για την ιστορία αυτή της, της ενέργειας. Δηλαδή έχετε κάτι το οποίο...
5: Θα δείτε τις επόμενες μέρες, μόλις και η κυβέρνηση τοποθετηθεί, θα έχουμε τις τοποθετήσεις στις δικές του.
2: Άρα έχετε ετοιμάσει.
1: Γιατί δεν το λέτε νωρίτερα εσείς? Αφού όπως λέτε και
5: έχουμε 120... πολλά νωρίτερα,
1: όπως κύριε Τσουκαλά, ακούστε κάτι. Με τις 120 δόσεις υπόθηκε από το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση στις αρχές του Σεπτεμβρίου το αρνόταν, τελικά το υιοθέτησε. Θέλω να πω ότι μήπως γυρίζουμε λίγο την πολιτική πίσω. Θέλω να πω μήπως γυρίζουμε λίγο. Δηλαδή αυτές είναι οι προτάσεις μου σαν ΠΑΣΟΚ, είτε τις πω Δευτέρα, είτε Τρίτη, είτε Τετάρτη, είτε Πέμπτη. Περιμένουμε πρώτα την κυβέρνηση και μετά θα σας πούν ότι κάνετε μικροκομματικά λαϊκισμό, λέγοντας ότι θα δίναμε παραπάνω.
5: Κύριε Τζούνο, έχουμε καταθέσει προτάσεις. Mm-hmm. Το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ποιος το έβαλε πρώτα?
1: Εσείς το βάλατε, δεν λέω, όχι, λέω για τις Τετάρτες
5: ανακοινώσεις. Για τα φορατήρια, ποιος το έβαλε πρώτα? Τη χορολόγηση των υπερκριβών, ποιος τον έβαλε πρώτα? Το να υπάρχουν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης του παραγωγού και δήμους και την ενέργεια, ποιος το έχει βάλει? Άρα, παραβιάζεται ανοιχτές θύρες.
1: Όχι, φαντάζομαι ότι ο Νότης σας ρώτησε για την Τετάρτη που θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
5: Τώρα μου λέτε να αξιολογήσουμε τις προτάσεις, ενώ έχουμε κάνει δικές μας.
1: Όχι, να μας
5: πείτε. Έχουν γίνει.
2: Γενικά εγώ λέω ότι όσο επιμένετε στον προγραμματικό λόγο, το Πασό κερδίζει. Βλέπω μάλιστα τώρα ότι ο Τσίπρας πάει να κάνει περιοδία στην Κρήτη, γιατί βλέπετε στις δημοσκοπήσεις να γλιστράει. Έχετε λοιπόν κάτι καινούργιο να
5: ακούσουμε. Ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του. Μα δεν είναι πρόβλημα με αυτά, ο κύριος Τσίπρας κάνει τον αγώνα του, να τον κάνει. Είναι δικαίωμά του, κάνει τον αγώνα του. Το ζήτημα είναι ότι για ποιο λόγο επιλέγει μια μονομέτωπη επίθεση στο Πασό.
1: Έχετε εξήγηση, εσείς?
5: Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Θα το απαντήσω ο ίδιος. Εγώ μπορώ να θεωρήσω ότι στην ουσία,
1: ναι,
5: αυτό που είπε και ο ίδιος την προηγούμενη Πέμπτη, τι είπε, παρασύρθημα και εμένα έκανε να είμαι ειλικρινής, ότι μας νοιάζει να καλύπτουμε τον χώρο τον προοδευτικό. Εμάς μας νοιάζει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε αυτός ο χώρος. Είμαστε ο χώρος της προόδου.
1: Άρα τον κύριο Τσίπρα, κύριε Τσουκαλά, τον κύριο Τσίπρα τον ενδιαφέρει μόνο να έχει τη δεύτερη θέση. Και ο όχι την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που είναι...
5: Ο ίδιος το είπε.
1: Mm-hmm.
5: Το λέω εγώ. Ο ίδιος το είπε.
0: Mm-hmm.
5: Ο κύριος Ακημίδης δεν είπε μας νοιάζει να βάλουμε το 20 το 2 μπροστά. Ο κύριος Μαραζίδης δεν είχε πει ας χάσουμε όσες φορές χρειαστεί αρκεί κάποτε να κερδίσουμε. Εμείς λέμε το 2032 τα παγωμένα έως τώρα επιτόκια στα τοκοχρεωλήσια ξεπαγώνουν, θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τη χώρα. Θέλει να μην φτάσουμε άλλη μια τετραετία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα σπαταληθεί ακόμα μια τετραετία. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για τη νέα αλλαγή με τον Πασόκ.
2: Πώς σας φαίνεται αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι ψηφίστε εμένα γιατί αλλιώς θα μπούμε σε περιπέτειες?
5: Σε περιπέτεια είμαστε, αυτή που είναι. Με την ακρίβεια που υπάρχει. Σήμερα βγάλαμε το πρωί μια ανακοίνωση που δείχνουμε πόσο φορευτικά έχουν αυξηθεί οι τιμές στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στο μοσχάρι και σε μια σειρά άλλων αγαθών. Mm-hmm. 28,5% είναι μόνο η αύξηση του δομικού πληθωρισμού. Αν δούμε την αύξηση στο 55% των πιο βασικών προϊόντων του καλαθιού, είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Mm-hmm.
5: Αυτό είναι σταθερότητα.
0: Κύριε Τσουκαλά, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Λέτε ότι έχετε πρόγραμμα. Έχετε πρόγραμμα, όντως. Σε κάποιον αρέσει, σε κάποιον δεν αρέσει. Έχετε προτάσεις, έχετε. Κάποιες υιοθετούνται ασμένως από την κυβέρνηση και αφού έχει πέσει, έχει γίνει ένας.
2: Στην αρχή χλεβάζονται και μετά υιοθετούνται.
0: Όπως τα λέει ο Νότης ακριβώς. Τι φταίει που το Πασόκ είναι σε τέτοια μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί κάτι φταίει.
5: Εδώ πρέπει όταν βλέπουμε τα πράγματα.
0: Γιατί και πριν έρθει ο Τσίπρας, επειδή κατηγορείται κάποιοι από το Πασόκ του Τσίπρα, δεν είχατε μεγαλύτερα ποσοστά.
5: Εδώ πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινάει ο καθένα. Ξεκινάει το πολιτικό σύστημα της χώρας από μια ασυμμετρία που καταγράφηκε στις εκλογές του 23, όταν η τότε αξιωματική αντιπολίτευση κατέρευσε. Όταν δημιουργούνται τέτοια κενά, πάντα ιστορικά θα δείτε, τις κάλπες αλείπονται. Δεν κάλπονται πριν τις κάλπες. Υπάρχουν μεγάλα διλήμματα, υπάρχει ρευστοποίηση. Όταν έχει κάνει έναν πολύ αξιοπρεπή αγώνα, πολιτικό αγώνα, έχουμε βάλει την πολιτική μπροστά με τις προτάσεις μας. Η εκτίμησή μας είναι ότι όταν μπουν τα διλήμματα, αυτές οι προτάσεις, επειδή ακριβώς απαντούν στις μεγάλες προκλήσεις της χώρας, απαντούν στις μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις, αλλά κυρίως απαντούν στο μεγάλο βραχνά των κοινωνικών ανισοτήτων, ο κόσμος θα επιλέξει τη δύναμη η οποία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά και μπορεί και να ενώσει τους Έλληνες. Δεν θέλουμε άλλο κλίμα εμφυροπολεμικό, δεν το αντέχει η χώρα.
0: Μάλιστα.
5: Η χώρα θέλει, αν έχει ανάγκη, από ένα ευρωσοβαρές πρόγραμμα οικονομικής ανάταξης και κοινωνικής ανόρθωσης.
1: Κύριε Σουκαλά, η διεύρυνση θα συνεχιστεί?
5: Αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή.
0: Από τη δεξιά θα πάρετε κανένα?
1: Ακούσα.
0: Από άλλου θα πάρετε, από τη Νέα Δημοκρατία?
5: Πολλοί κόσμοι που επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Τώρα επιλέγει το Πασόκ. Και αυτό δεν είναι και στην
2: Ευρωβουλή.
1: Ναι, τον κύριο Αποστολάκη.
0: Ο Ναύρος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, πέραμε.
2: Δεν πήγαινε, είχε προτείνει η Νέα Δημοκρατία να τον κάνει τον Ναύαρχο πολιτική προστασία.
1: Υπάρχουν 12.
5: Εμένα ο κύριο Αποστολάκη νομίζω είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι κοινή αποδοχή από το πολιτικό σύστημα.
1: Ναι, κοινή αποδοχή, αλλά έχει δίκιο και ο Νότης αυτό που λέει. Υπάρχουν 12-14 ανεξάρτητοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω αριστερά-δεξιά ότι θα πάνε
5: προ την Ελλάδα. Αν κοινή το περιορίζεται στου βουλευτέ ή σε γνωστά πρόσωπα, η διεύρυνση πάνω απ' όλα είναι κοινή.
1: Έχουν μια σημασία.
5: Δεν την παραγνωρίζω, αλλά πιο σημαντικό είναι το να μπορεί να επανασυστήνει μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία λαϊκών στρωμάτων και τη μεσαία τάξη. Αυτό κάνουμε εμεί, των νέων, των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, για να μπορέσει να γυρίσει λίγο η χώρα.
0: Γεια σα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέριζουμε,
0: ο Βασίλη, ο Ζαχάρη ή Ζαχαρή ή Ζάχαρη, ακόμα καλύτερα. Ναι, λέει, παραδέχομαι κούτρακα τι προβλέψει. Στις προηγούμενες εκλογές, παραδείγματος χάρη. Αδυναμία μου είναι ο Γιάννης λόγω ομοειδεατισμού και μεγάλο respect στον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Ωραία.
0: Το λέω γιατί καταλάβατε, είναι καλό μήνυμα. Δεν μας βρίζουν.
2: Καλό είναι. Οι άνθρωποι που δεν μας βρίζουν είναι καλά.
1: Είναι και για τον Νότι καλό.
0: Εννοείται. Μεγάλο respect.
2: Λοιπόν, σε διαφημιστικό χρόνο, σας έχει τύχει ποτέ να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: στο κρεβάτι.
1: Έχει στείλει τρεις φωτογραφίες στο Viber, οι οποίες είναι πίσω από το Υπουργείο, στην Κάνικος είναι το εμπορίο.
2: Κάποτε νομίζω.
3: Στην Κάνικος είναι το Υπουργείο, ναι, εμπορίο.
2: Είναι ακόμα.
3: Το παλιό εμπορίο. Νομίζω είναι ένα κομμάτι του ανάπτυξη τώρα εκεί.
1: Είναι από το πίσω μέρος του Υπουργείου.
3: Προς το Πολυτεχνείο.
1: Μάλλον. Ναι, από εκεί βέβαια. Που λέει βρωμιά και δυσοδεία.
3: Ναι.
1: Για το κανένα σεβασμός προς τους πολίτες, λέει. Νόμοι δεν υπάρχουν για τα Υπουργεία. Η αλήθεια είναι ότι εδώ αυτή η εικόνα είναι τραγική, έτσι.
2: Ναι, είναι εκείνο το κομμάτι της Αθήνας το οποίο πρέπει να κάνουμε κάτι. Έτσι, δηλαδή είναι, υπάρχει παντού.
1: Το ξέρετε ότι
3: η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας που υπάγεται στο ανάπτυξη. Είναι εκείνο το παλιό κτίριο που μπαίνετε.
1: Έχετε δει, νομίζω στην Apple ήταν αυτό. Και πρέπει να έρχεται κι άλλο κύκλο. Έχει τελειώσει, δεν θυμάμαι. Υπάρχει μια σειρά που λέγεται Τεχεράνη.
2: Ναι. Εδώ είναι στην Αθήνα.
1: Έχει γυριστεί εδώ. Τα εξωτερικά γυρίσματα είναι όλα εδώ.
2: Τεχεράνη είναι δύσκολο να γυριστεί.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά
3: ένα μέρος που γυρίζει στη χώρα μας.
2: Γιατί δεν μοιάζουμε την Τεχεράνη, δεν είμαστε εδώ. Κάποιες εποχές, κάποιες εκεί περιοχές της Αθήνας που δεν έχει ούτε ένα δέντρο. Δεν τις έχεις δει αυτές.
3: Ναι. Έτσι αρχίζει το. Εδώ τώρα τελευταίες όλες οι σειρές και τα λοιπά θα γυρίζονται στην Κύπρο. Είναι όλα.
1: Δεν έχει εξωτερικά γυρίσματα, φιλέ.
3: Α, αυτή είναι πολύ για τα εξωτερικά. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Εδώ
3: σωστά.
1: Κάνανε γυρίσματα. Εγώ δεν έχω δει τη σειρά. Κάνανε γυρίσματα σε αστικό ιστό και καταλάβαινε. Βλέπεις, ρε παιδί μου.
3: Άρα σε πραγματικά κτίρια και τα λοιπά, αυτό λες.
2: Ναι. Κάτι παλιά κτίρια, δημόσια που μπαίνανε μέσα που υποτίθεται πως είναι
1: και το καλό κομμάτι της Τεχεράνης, τα γυρίσματα γινόντουσαν στο Κολωνάκι σε κάτι κτίρια. Και μια έκρηξη που είχε γίνει στο σύριαλ, όποιος την έχει δει, είναι στο ψυχικό που είχε γυριστεί. Σε μια βίλα, τέλος πάντων, με πισίνες και τα λοιπά. Είχα πάθει. Αλλά ορίστε, κοίτα εικόνα εδώ. Αυτή, δεν μπορείτε να την περιγράψουμε τώρα.
3: Είναι μία. Βρώμικη δρόμη, βρώμικη τύχη, βρώμικα κτίρια, όλα. Λοιπόν, ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχετε.
2: Ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.

0: γνωστά ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Cosa?
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
5: Sky 89,4.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε με τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Φρένο στην πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα social. Ανησυχητικά τα στοιχεία που δείχνουν πόσες ώρες περνούν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη του κινητού και πόσο αυτό τα επηρεάζει. Πώς θα γίνεται η διαδικασία για το μπλοκάρισμα?
1: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία.
2: Και φυσικά και θα παίξει ρόλο και η οικογένεια, δεν είναι μόνο το κράτος. Όπου θα φροντίσει τα παιδιά να έχουν μια άλλη ασχολία χωρίς το κινητό, το τάμπλετ στο χέρι. Αυτό από μόνο θα κάνει μια μεγάλη διαφορά.
0: Φουντώνει κόντρα Ανδρουλάκη Τσίπρα, η μάχη για τη δεύτερη θέση και το άρθρο περί πολιτικής βλακείας που άναψε φωτιά στο Πασόκ.
3: Μετά τη διαθέτηση της Θεσσαλονίκης, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς δεν ήταν μελετημένο και δεν είχαν απαντήσεις για το πώς θα γίνει, όλο αυτό συμπυκνώνεται στο να κάνουν μια επίθεση στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Δεν θεωρώ ότι τον χαρακτηρίζει ως βλάκα. Κάτι άλλο λέει και το αντιλαμβάνεστε.
5: Απέναντί σε άλλα κόμματα που φάνηκαν σαν πυροτεχνήματα πρόσφατα, φαίνεται ότι πιάνουν την οροφή τους και αρχίζουν να ξεφουσκώνουν.
6: Όταν το Πασόκ επιτίθεται στους δημοσκόπους, μετά επιτίθεται στους αρθρογράφους, καταλαβαίνω το πολιτικό άγχος ορισμένων, αλλά ο Καρτερός είναι ένας αρθρογράφος.
0: Και έχει πολύ ψωμί αυτή η αντιπαράθεση, θα δούμε συνέχεια αναλυτικά. Και συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο, κάθε πιθανότητα διαρροής αερίου. Τηλεκπαίδευση μέχρι νεωτέρας για τους μαθητές, αρνητικός για διαρροή ο πρώτος έλεγχος ωστόσο.
7: Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Δηλαδή οι μελέτες που μας έχει χορηγήσει η ΕΝΑΟΝ, με τις οποίες έχει γίνει η κατάσταση των μετρητών, είναι 23 ετών.
8: Για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί η ΕΝΑΟΝ να μεταφέρεται στο βήμα μόνο το τι θα γίνει. Και οι γονείς και τα παιδιά ζητούν πιστοποίηση πολύ πιο, αν το θέλετε, ουσιαστική.
0: Αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα πράγματα για την Γράβα, οπότε μάλλον θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάγη έχει την αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης στις επάλξεις. Γεια σου Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο μου, πριν από 6 λεπτά μου ήρθε ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, ξεκινά ο δακτήλιος.
0: Από πότε?
9: Από σήμερα.
0: Α, ωραία. Νωρίς. Δηλαδή, ήδη κάποιος μπορεί να κινείται το μάθημα μετά.
9: Εντάξει, θέλω να πιστεύω πως μέχρι αύριο θα υπάρχει μια κάποια ανοχή, τέλος πάντων. Ναι.
0: Αλλά από σήμερα δακτήλιος.
9: Από σήμερα δακτήλιος. Αυτή είναι η ουσία. Σας πάω και στους δρόμους. Όσοι έρχονται από την Ευάρκιζα προς την Αθήνα μέσω της παραλιακής, να γνωρίζουν πως κατά μήκος της Γλυφάδας θα συναντήσουν μποτιλιάρισμα. Κοίταξα να δω αν υπάρχουν εργασίες, δεν βρήκα κάτι στο σημείο. Κάποιο σοβαρό τροχαίο συμβάν, δεν βρήκα κάτι. Αν κάτι μάθουμε, θα σας ενημερώσουμε, εννοείται φυσικά. Πάμε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολύ κίνηση στη Βασιλής της Αμαλίας, πολύ κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού και μέτρια κίνηση στην Σταδίου. Οι εθνικές οδοί δεν έχουν μποτιλιάρισμα, αλλά πολύ πυκνή ροή η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στα συνήθι ύποπτα σημεία βεβαίως. Οι εργασίες συνεχίζονται στην Αττική Οδό προς Λαμία, στην έξοδο μεταμόρφωσης δηλαδή προς τη Λαμία, με τη σχετική καθυστέρηση που έχουμε κάθε ημέρα, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από ένα θέμα, ένα φαινόμενο που κατά τη γνώμη μου προσλαμβάνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο, παντού. Είναι η εξάρτηση, σε πολλές περιπτώσεις εξάρτηση.

0: ενηλίκων περνά πλέον και στις ίδιες τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου εξήγησε ότι αυτό θα γίνεται μέσω του Kids Wallet, ένα ψηφιακό εργαλείο που ταυτοποιεί και επαληθεύει την ηλικία του παιδιού. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Σκέρτος έδωσε έμφαση στην εταιρική ευθύνη, επισημένοντας ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ευθύνη των γονέων. Και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι εάν οι πλατφόρμες δεν εφαρμόσουν σωστά τις υποχρεώσεις τους, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Τώρα, να πούμε για το χρονοδιάγραμμα. Αύριο, 13 Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο εισάγεται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση. Εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εφαρμοστεί από την πρωτοχρονιά του 2027. Η ρύθμιση αφορά Instagram, Facebook και TikTok και εξετάζεται και η περίπτωση του Snapchat. Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι η εφαρμογή του μέτρου στην πράξη. Δηλαδή, αν οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να αποκλείσουν την πρόσβαση στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, παράλληλα προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα.
1: Στην πράξη σίγουρα, Έλενα, το γνωρίζεις και εσύ, σημαντικότατο ρόλο, κρίσιμο ρόλο, θα διαδραματίσει η ίδια η οικογένεια. Γιατί είναι ο νόμος, είναι η πλατφόρμα, αλλά ο τρίτος πυλώνας προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο, να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο μέτρο, είναι η ίδια η οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε τα στοιχεία του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση. Από την 1η-1η του 27, λοιπόν, απαγόρευση πρόσβασης κάτω των 15 ετών σε Instagram, TikTok. Instagram, TikTok και ποιες είναι οι άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες. Τέλος πάντων, όχι στο X. Ο κύριος Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την παρουσίαση του μέτρου.
2: Δεν δίνει ούτε καν την ημερομηνία γέννησης. Δίνει μόνο ένα σήμα, μια σημαία, ένα φλάκο, όπως λέμε, για το αν το άτομο αυτό είναι πάνω ή κάτω από 15 έτη. Από την 1η-1η του 27, τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και περαιτέρω δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media.
1: Και Facebook, νομίζω. Το τρίτο. Ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται, όπως είπαμε, με σοβαρές επιπτώσεις στο πώς μεγαλώνουν, πώς συγκροτούν το χαρακτήρα στα παιδιά, μαθησιακές δυσκολίες, αλλά προσέξτε και πολλά περιστατικά βίας στα σχολεία, μέσα στα σχολεία. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ξυλοδαρμοί και άλλες συμπεριφορές που στοχεύουν στον εξευτελισμό, προκαλούνται για να καταγραφούν με το κινητό και να ανέβουν μετά σε κάποια πλατφόρμα. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται συνήθως. Μίλησε στην ίδια παρουσίαση και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης.
3: 23% των 15χρονων δηλώνουν ότι αισθάνονται νευρικοί ή ανασφαλείς χωρίς πρόβαση στο κινητό τους. Είναι συγκλονιστική αριθμή που δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τους βλέπουμε. Το ότι παίρνει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία και νομοθετούμε εμείς, πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους γονείς.
1: Και για να ολοκληρώσουμε με τα στοιχεία, ήταν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Καθημερινής προχθές που έλεγε ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer. Επειδή στόχος είναι το εύκολο χρήμα, γρήγορος πλουτισμός, η δημοσιότητα, αλλά και η αντίληψη, όπως αναφέρει η έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι πρόκειται για επαγγέλματα του influencer που δεν απαιτούν ακαδημαϊκά προσόντα και πολυετής σπουδές. Να δούμε τώρα τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Εκεί η ιστορία φαίνεται ότι αρχίζει να περιπλέκεται. Υπάρχουν πολλά σημεία. Η τεχνική εταιρεία που κλήθηκε από το Δήμο λέει πως δεν έχει διαπιστώσει διαρροή αερίου. Μαθητές εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για οσμία αερίου, ότι κάτι τους μυρίζει που οπωσδήποτε προκαλεί ανησυχία, και έτσι το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθούν και κάποιοι έλεγχοι από άλλους φορείς όπως το τεχνικό επιμελητήριο. Η Βιβί Γκίκα ήταν εκεί. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σιγκέ, και ακριβώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να εξακριβωθεί και η αιτία της οσμής, γιατί είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, χτες το βράδυ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος, δεν εντοπίστηκε διαρροή. Να σας πω ότι στην ανακοίνωσή του κάλεσε και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού.

0: Να σας πω όμως ωστόσο ότι η ΟΣΜΗ παραμένει αδευκρίνηση και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί όπως λένε και στην ανακοίνωση του Δήμος, η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν λοιπόν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.
1: Ναι, γιατί κάθε φορέας, προκειμένου να δώσει το πράσινο φως να λειτουργήσει το σχολείο, να μπουν τα παιδιά της αίθουσας, θέλει να είναι απολύτως σίγουρος. Οπότε εδώ,
0: ακριβώς,
1: από ό,τι καταλαβαίνω, Βιβί, έχουμε ένα Δήμο Αθηναίων που λέει, εγώ έχω ένα πόρισμα από τεχνική εταιρεία, αλλά για να βάλουμε μέσα παιδιά, έλα εδώ και εσύ πολιτεία, κράτος,
0: ακριβώς,
1: Υπουργείο Παιδείας, τεχνικό επιμελητήριο, βάλε και εσύ τις υπογραφές σου για να μπουν τα παιδιά. Εγώ ως Δήμος, μόνο με ένα πόρισμα, δεν μπορώ να δώσω το πράσινο. Συνεπώς τώρα είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε τεχνικό επιμελητήριο.
0: Περιμένουμε τεχνικό επιμελητήριο αλλά και Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσουν έτσι στις απαραίτητες ενέργειες για να εξακριβωθεί η αιτία της ΟΣΜΗ. Και μέχρι τότε τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό γιατί η ασφάλεια των μαθητών, όπως είπαμε και προηγουμένως, των εκπαιδευτικών και όλων εκεί, είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
1: Ναι, είναι τώρα μπλέξιμο όλη αυτή η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, το πόρισμα από την τεχνική εταιρεία που παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων λέει ότι δεν εντοπίσαμε διαρροή. Όμως υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξουμε, γιατί έχουν απεικυροποιηθούν οι μελέτες εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες.
0: Ακριβώς, Σπύρο, και εκτός από αυτό να σου πω ότι και εμείς που βρεθήκαμε εκεί όντως υπάρχει η ΟΣΜΗ. Δηλαδή αυτό το αέριο από κάπου βγαίνει, πρέπει να εντοπιστεί η αιτία.
1: Σωστά,
0: δεν μπορείς να πεις στα παιδιά, στους καθηγητές και όσους λένε.
1: 4.000 παιδιά,
0: 4.000 παιδιά ακριβώς. Ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να τους πεις ότι γυρίστε και θα κάνετε μάθημα. Πρέπει να διενεργήσουν έτσι ώστε να αποκλείσουν όλα τα ενδεχόμενα ότι υπάρχει κίνδυνος και να επιστρέψουν τα παιδιά και οι καθηγητές στα σχολεία.
1: Ποιος θα βάλει, εγώ στέκομαι και λίγο σε αυτό το σημείο, ποιος θα βάλει την τελική υπογραφή και θα πει ναι, μπείτε στις αίθουσες. Είναι και αυτό κάτι που. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν ο κύριος Πάρης Χαριλάφτης. Είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων, μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Δεν υπάρχει καμία διαρροή στις συγκεκριμένες παροχές. Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Από τη στιγμή που έχουμε συνεχόμενες καταγγελίες ότι υπάρχει κάποια ΟΣΜΗ και αέριο να μην είναι, θα πρέπει να βρεθεί τι είναι.
1: Για το θέμα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αντιλαμβάνεστε, αφορά χιλιάδες οικογένειες, κυριολεκτικά χιλιάδες οικογένειες που έχουν τώρα το παιδί στο σχολείο, στο σπίτι και δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και είπε.
3: Αύριο θα επισκεφτούν το σχολικό συγκρότημα Κλιμάκιο και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του Αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ που είναι η εταιρεία του Δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηνών, τόσο ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, τόσο ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.
1: Να δούμε αν έχουμε και κάποια εξέλιξη μέσα στο υπόλοιπο της ημέρας. Στο θέμα τώρα της ενέργειας και στον απόϊχο της ανακοίνωσης Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να μην επιτίθενται η μία στην άλλη χώρα βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές. Σήμερα λοιπόν είχαμε την τοποθέτηση και του Κρεμλίνου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντιμίτρη Πεσκόφ, είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για μια πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, απέφυγε να πει αν η συμφωνία θα αφορά μόνο δηληστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λέει θα τα δούμε συνέχεια. Αυτή είναι η πλευρά της Ρωσίας, γιατί ο Ζελένσκι μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ το έχει πάει λίγο παραπέρα, σχεδόν τρολάρει τον Τραμπ λέγοντας ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να επιτίθενται και μάλλον οι Ρώσοι δεν μπαίνουν στο Truth Social να δουν τι γράφει ο Τραμπ, το λέει με νόημα, τι γράφει ο Τραμπ για την ενεργειακή εκεχηρία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου και μετά την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη, γιατί αυτή η ιστορία αντιλαμβάνεστε ότι φτάνει μέχρι την Αντλία, μέχρι το ταμπλό στο Βενζινάδικο μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία.
4: Το πιο βασικό ζήτημα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία που δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν το Κίεβο και η Μόσχα σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Και μάλιστα είπε ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις η μία χώρα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της άλλης χώρας. Η αλήθεια είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα αυτή τη στιγμή αυτό είναι στη φαντασία του Πρόεδρου. Όμως το θέμα είναι ότι ο Πρόεδρος την ανακοίνωσε. Η Ουκρανία μέχρι τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι την έχει τηρήσει αυτή την ενεργειακή εκεχηρία που δεν υπάρχει. Αλλά η Μόσχα την παραβίασε, αυτή που δεν υπάρχει. Δηλαδή η Μόσχα απάντησε με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Τραμπ.
1: Γεια σου Νικό, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Ας αρχίσουμε με τη μεγάλη εικόνα και μετά να μπούμε και στα δικά μας, γιατί έχει κάνει δηλώσεις εδώ στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, επειδή δεν το έχουμε σχολιάσει, προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή η ανακοίνωση Τραμπ για τους Ρώσους να ρίξουν πετρέλαιο στην αμερικανική αγορά, στην παγκόσμια αγορά, και μια μπορεί συμφωνία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μπορούν να αλλάξουν δραματικά την κατάσταση και πώς την εισπράττουν μέχρι τώρα οι αγορές? Έχουν δείξει ότι πιστεύουν τον Τραμπ σε αυτά που λέει?
5: Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση στις αγορές. Το αντίθετο, υπάρχει μικρή αύξηση στα τελευταία λεπτά στο Brent σε σχέση με την Παρασκευή. Έχουμε περάσει τα $105 το βαρέλι. Και γενικώς φαίνεται ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως επίδραση. Δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί κανείς. Ποια έννοια? Ότι πρώτα απ' όλα τα νούμερα που κυκλοφόρησαν ήταν ποσότητες που ακόμα και αν λειτουργούσαν όλα τα
1: πράγματα. Εννοείς αυτά που υποτίθεται ότι θα ρίξουν οι Ρώσοι.
5: Σωστά. Ναι. Τα οποία σε ποσότητες σε αναβαρέλια αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
1: Τι είναι αυτό, ας πούμε, είναι πολύ λίγο?
5: Είναι πολύ παραπάνω από ό,τι είχε εξάγει εδώ και πολλά χρόνια σε ημερήσια βάση η Ρωσία. Περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ήταν οι εξαγωγές της. Τώρα έχει πρόβλημα σε εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή έχει πρόβλημα, δεν έχει να τροφοδοτήσει όλα τα πρατηριά της. Έχει ζήτημα με μεγάλες ζημιές σε πολλά διελιστήρια. Καλύπτει με τα βίας κάποια υποχρεωτικά συμβόλαια προς φίλιες δυνάμεις προς τα ανατολικά της. Και προσπαθώ να μας πούνε ότι ξαφνικά θα αυξηθούν οι ποσότητες και θα φτάσουν σε αυτό το ύψος. Ακόμα και να φτάσουν, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα αλλάξει η εικόνα από τις αγορές. Για ποιο λόγο? Γιατί παραμένει ακόμα το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή, το πρόβλημα που έχει προκαλέσει προφανώς ο πόλεμος με το Ιράν. Για να σου δώσω να καταλάβεις, αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει στο μη επεξεργασμένο. Το είπε σήμερα, είναι δηλώσεις του Chris Wright, ο οποίος είναι ο αρμόδιος Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, που είπε ότι από τη Μέση Ανατολή οι ροές του ανεπεξέργαστου έχουν επιστρέψει τα 80 με 90% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά στα προϊόντα διελιστηρίου που έφευγαν από τον Περσικό κόλπο είμαστε μόλις το 25 με 30%. Σημάδι ότι δεν λειτουργούν ούτε εκεί τα διελιστήρια. Μα είναι εμφανές, λείπουν ποσότητες. Οι τιμές που έχουμε που είναι υψηλές είναι γιατί και ειδικά στο ντίζελ, και εκεί παρατηρούνταν και παρατηρούνται οι μεγάλες ανατιμήσεις, είναι γιατί λείπουν μεγάλες ποσότητες. Πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από τα περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια επεξεργασμένου ντίζελ διυλισμένου που διακινούνται κάθε μέρα παγκοσμίως, λείπει ενδεχομένως το 10%, ίσως και παραπάνω. Αυτές οι ποσότητες δεν αναπληρώνονται και δεν μπορεί κανείς, γιατί γνωρίζουν όλη τη δυναμικότητα των διελιστηρίων, είναι γνωστά όλα αυτά. Η αγορά δηλαδή καταλαβαίνει. Τώρα, αν πιστεύει ο Τραμπ ότι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουμε, θα πάμε στους ειδικούς, οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι μπορεί να παράξει, και αν έχει προβλήματα ένα διελιστήριο, δεν μπορεί προφανώς να παράξει. Και εδώ είναι το θέμα που προφανώς καταλαβαίνω, η αντίδραση του Ζελέσνη έγκυται σε αυτό. Ο ίδιος έχει εικόνα από τα διελιστήρια, γιατί οι ζημιές έχουν προκαλέσει στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Έτσι.
1: Η κυρία Μαρία Ζάγκα είναι πρόεδρος των Βεζινοπολών Αττικής, είπε για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.
6: Τσίμπησε προς τα πάνω η αμόλυβδη. Ένα σένς, 2,16 και 9. Το απλό πετρέλαιο τσίμπησε παραπάνω, πήγε 2,05,9.
1: Τους αρέσει να τσιμπάνε, έχουν αυτό το χούι. Τσίμπησε το ένα, τσίμπησε και τ' άλλο.
5: Ναι, για αύριο και μεθαύριο στην ελληνική αγορά θα υπάρξει σημαντική αύξηση τιμών και στις τιμές διελιστηρίου και στις βενζίνες και στο πετρελαιοκίνηση και στο υγραεριοκίνηση. Κακό σημάδι, 2 μέρες πριν από τη διάθεση, 3 μέρες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει.
1: Αποδίδεται στους λόγους που μας εξήγησες αναλυτικά προηγουμένως?
5: Ναι, αποδίδεται στην έλλειψη καυσίμου στη διεθνή αγορά. Υπήρξε μια αποκλιμάκωση των τιμών τις τελευταίες 10 μέρες. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η μέση τιμή χώρας έχει μαζί με την επιδότηση στην αμόλυβδη, έχει κατέβει στο 2,20 από 2,24 που ήταν, και, και στο πετρέλαιο κίνησης έχει κατέβει στο 2,15 από 2,22-2,23. Αν βάλουμε και την επιδότηση, είναι 5 λεπτά που προσθέθηκαν επιπλέον, είναι παραπάνω από το ύψος της επιδότησης. Και σε κάποια πρατήρια κεντρικά βλέπουμε και βρίσκουμε, όπως είπε η κυρία Ζάγκα νωρίτερα, κάτω και από 2,10. Γενικώς υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση και πρέπει να το παρατηρούμε αυτό τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η τάση έχει αλλάξει από σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες θα υπάρξει άνοδος. Αυτό προφανώς θα επηρεάσει σε έναν βαθμό και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, για την οποία προετοιμάζεται η κυβέρνηση.
1: Για την οποία είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, που ήταν εδώ στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζουλέτο.
7: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ισχύει ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 και η έμφαση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης με δύο τρόπους. Επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο ντίζελ. Θα εξαντλήσουμε, σας είπα, τα περιθώρια.
1: Πρόσεξε, θα προσπαθήσω τώρα να δομήσω μία πρόταση για να κόψω όλο το ηχητικό και να το ξαναπαίξουμε την Τετάρτη. Λοιπόν, αρχίζω.
5: Έτσι, μπράβο.
1: Σήμερα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, Νίκο Φιλιππίδη. Περιμένουμε ανακοινώσεις την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εσύ λες ότι θα είναι περίπου στο...
5: Εκτιμώ ότι θα είναι η επιδότηση μεταξύ 45... μαζί με την μεταδηληστήρια και 55 λεπτών του ευρώ και θα διαμορφώνει μια τιμή από 1,51 έως 1,41. Σε αυτό το υποστεύω ότι εκεί θα κινηθεί η τελική τιμή που θα ακούσουμε από κυβερνητικά χείλη. Θα είναι αρκετά κάτω από το 1,60.
1: Με την προειδοποίηση που έκανα, περίμενα να δώσει μια διπλωματική απάντηση.
5: Καμία απολύτως.
1: Έτσι.
5: Λοιπόν.
1: Έτσι. Οπότε...
5: Ναι. Αν κάτσουμε και βάλεις πρώτα απ' όλα, να πάμε λογική ιστορία. Ο Πρωθυπουργός τι είπε?
1: Κάτω από 1,75, αλλά σε το κατέβασε πολύ παρακάτω.
5: Δεν είπε πάνω από 1,75, είπε πρώτα το πετρέλαιο θέρμασης, μετά ακολουθεί το πετρέλαιο κίνηση και μετά η αμόλυβδη. Στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση είναι 20 λεπτά, σωστά? Άρα είναι σίγουρο ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά.
1: Ναι.
5: Μα συμφωνεί?
1: Ναι.
5: Το δεύτερο είναι το ποσό που προκύπτει. Το ποσό που προκύπτει, περίπου η κατανάλωσή μας είναι, βάσει τα στοιχεία των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι ετησίως 960 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο, είναι αυτό που στοιχίζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κάτσουμε και δούμε λίγο τι δημοσιονομικά, πόσο μπορεί να στοιχίσει ανά μήνα, μπορεί να στοιχίσει από 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε αυτό το δηληστηρίον. Θεωρώ ότι για 1-2 μήνες, μέχρι το τέλος του έτους και βλέπουμε, μπορεί να καλυφθεί αυτό το ποσό, αλλά αυτό το θεωρώ εγώ. Άρα μου φαίνονται φυσιολογικά αυτού του είδους οι υψηλότερες επιδοτήσεις, πρώτον γιατί ο Πρωθυπουργός το θέλει, δεύτερον γιατί η ανάγκη είναι μεγάλη και τρίτον γιατί ό,τι και να γίνει πάλι θα βγει ακριβότερο σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
1: Αυτό ήθελα να πω, όχι ότι με την επιδότηση θα το πάρουμε τσάμπα, αλλά τέλος πάντων θα είναι κάτω, λες, από το, αρκετά κάτω από το 1,75 που έβαλε εκεί τον πήχη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Θα είναι αρκετά πιο κάτω κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά αλλάζουν καθημερινά. Για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες έχουμε και θα έχουμε για τις επόμενες άνοδο. Δηλαδή, ενώ η Παρασκευή ήμασταν στο 1,87-1,88, θα περάσουμε το 1,90 χωρίς επιδότηση στο αν έβγαινε άμεσα το συγκεκριμένο καύσιμο.
1: Έλεγες ένα άρθρο σου την εβδομάδα που πέρασε στην Καθημερινή για τις επαγγελματικές ομάδες που θα αρχίσουν να πιέζουν για περισσότερες μεγαλύτερες επιδοτήσεις με αφορμή τα αιτήματα των αλλιέων. Σήμερα ακούγαμε τι έλεγε ο πρόεδρος των αρτοπιών, ο κύριος Καπλάνης.
8: Το ρεύμα αυτή την περίοδο μετά το καλοκαίρι είναι 40% ακριβότερο. Ήμουν ανάμεσα στα 1.000-1.500, αυτή τη στιγμή ξεπερνάω τις 2.000. Εμείς το μόνο πράγμα που έχουμε μπροστά μας που μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε μία έστω άμυνα, δυστυχώς είναι το να ακριβίνουμε το ψωμί. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός μας αυτό.
1: Η αρτοποίηση μέχρι τώρα δεν είναι σε μέτρα, έτσι δεν είναι?
5: Όχι, όχι, όχι. Και η αλήθεια είναι δεν υπάρχει και άμεσα προοπτική. Υπάρχει για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από περίπου 700 στον αριθμό, δηλαδή σχεδόν όλες οι βιομηχανίες της Ελλάδας, γιατί είναι μέσα και οι μικρές και οι μεσαίες, οι οποίες θα δούνε το επόμενο διάστημα όφελος. Υπάρχουν μέτρα για τους πολίτες αυτή τη στιγμή στο ρεύμα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τιμολόγια τα οποία έχουν βγει μέσα στο πλαίσιο της αγοράς ή τέλος πάντων με μια επιθετική πολιτική και συγκρατούν τέλος πάντων για όποιον ψαχτεί και έχει τη δυνατότητα να ψάξει να βρει καλύτερη τιμή ρεύματος. Αλλά γενικά παρέμβαση στο ρεύμα δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι διεθνώς αυτό που καταγράφεται στη χοντρική είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μέσα στην μέσα Σαββατοκύριακο είχαμε και 200 ευρώ η μεγαβατόρα και στην Ελλάδα, και φτάνανε κατά μέσο όρο κοντά στα 250-260 ευρώ η μεγαβατόρα σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι έχουμε κρατηθεί να είμαστε πολύ κάτω και από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ωστόσο, η αύξηση, αυτό που είπε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος των αρτοπιών, είναι 30-40% αυξημένη σε σχέση όχι απλά με πέρυσι, σε σχέση με πριν από 6 μήνες. Με αποτέλεσμα.
9: Και τι θα κάνει ένας τέτοιος επαγγελματίας που βλέπει να εκτοξεύει το κόστος, θα μεταγγείλει στο ράφι ένα κομμάτι της αύξησης.
5: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα έλεγα ότι όλο αυτό μπορεί να λυθεί μόνο ενδεχομένως με κάποιο είδους πρόγραμμα, με κάποιο είδους επιμέρους μέτρα. Ωστόσο, για να λυθεί μόνιμα, γιατί είδαμε ότι αυτό επαναλήφθηκε μέσα σε λίγα χρόνια, το 2022-2023, και τώρα πάει να επαναληφθεί πάλι. Για να λυθεί αυτό, υπάρχουν κονδύλια μέσα στο πρόγραμμα, αλλά και σε άλλα μέτρα, στη ρήτρα διαφυγής που λέμε, το πρόγραμμα που εγκρίθηκε την Παρασκευή, αλλά και σε άλλα προγράμματα, για το κλίμα, για παράδειγμα, όπου επιτρέπουν να αναπτύξει κάποιος και να έχει μια αυτονομία. Ειδικά αυτού του είδους οι επιχειρήσεις να έχουν μια αυτονομία στην ενέργειά τους, δηλαδή να παράγουν οι ίδιοι την ενέργειά τους, εφόσον μπορούν να εγκατασταθούν τέτοιου είδους συστήματα. Η λύση δεν μπορεί να περάσει από άλλο. Θα πρέπει
9: αλλά αυτό θέλει να επενδύσουμε. Θέλει, είναι μια επένδυση.
5: Θα πρέπει να επενδύσουμε
9: αυτό.
5: Όλοι ως χώρα. Ναι. Δεν γίνεται να εξαρτάται. Πραγματικά οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο. Τα ενεργοβόρες επιχειρήσεις σαν αυτές των αρτοπιών ως 35 κΒ αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτεθειμένες σε υπέρμετρη αύξηση του κόστους και με μικρά περιθώρια, γιατί πουλπολούν ήδη πρώτης ανάγκης όπως είναι το ψωμί,
9: έτσι.
5: Με μικρά περιθώρια αυξήσεων. Ναι. Χωρίς να υπολογίζουμε άλλα, όπως το ενίκιο για παράδειγμα, ή ενοικιαζόμενο το κατάστημα.
9: Σωστά.
5: Τα εργατικά που προφανώς έχουν πολύ κατώτατο μισθό σε αυτά τα καταστήματα και ο κατώτατο μισθό αυξάνει και υποχρεωτικά.
9: Αυξάνονται τα κόστη, αυξάνεται και η ενέργεια και πουλούν, όπως είπες, και ήδη που είναι πρώτης ανάγκης για την οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
5: Γεια σου, Σπύρο.
9: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
10: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
11: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
14: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
15: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο bungee jumping για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Nova και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
16: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
9: Προσεκτικά στην καθημερινή, ξέρετε, με αφορμή την αναντιστοιχία λόγων πράξεων σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν, συνειδητοποιεί τώρα η Τουρκία ότι καλά τα καλά λόγια και η χημεία Τραμπ-Ερντογάν, αλλά τα εμπόδια παραμένουν και περνούν οι μήνες ο ένας μετά τον άλλον και δεν γίνονται πράξεις ή υποσχέσεις Τραμπ σε κάθε επίπεδο, όπως για τα F-35. Επικρατεί προβληματισμός για τα F-35, επικρατεί προβληματισμός για την προμήθεια άλλων μαχητικών όπως από το Κατάρ, επικρατεί προβληματισμός για όσα είπε ο Ρούμπιο σχετικά με τα ενεργειακά και το καλώδιο. Και επίσης υπάρχει και έντονος προβληματισμός, μάλιστα βγήκε και μια είδηση χθες από το Ισραήλ, από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι. Τα βάλα εγώ όλα μαζί τώρα, κατάλαβες?
18: Ναι, ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι. Αν ξεκινήσουμε από το τελευταίο νέο, είναι ότι χτες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην Άγκυρα, έγινε αυτή η συνάντηση και μάλιστα δημοσιοποιήθηκε από το ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό εξόργησε το Ισραήλ, όπου απάντησε ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Άμυνας, και είπε ότι η Τουρκία στηρίζει την τρομοκρατία και υποσχέθηκε να σκοτώσει τον ηγέτη της Χαμάς που είδε στην Άγκυρα και να πάει εκεί που είναι και ο Χανίγια, στους ουρανούς δηλαδή.
9: Πάντως προκαλεί εντύπωση το ότι εγώ δεν ήξερα ότι η ανακοίνωση έγινε επισήμως από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με την έννοια ότι για την Αμερική και πολλές χώρες της Δύσης, δεν ξέρω αν μου διαφέρει κάποια, η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση.
18: Επίσημα η Τουρκία δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, το έχει, όπως πολύ σωστά είπες. Ναι. Δεν είναι μόνο μια ομιλία του Ερντογάν που έχει πει. Επίσημα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας θέσησε, το ανακοίνωσε, το ανέβασε και στην ιστοσελίδα του και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Η Τουρκία είναι απελευθερωτικό κίνημα, επίσημα. Και μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του είχε πει ότι η Χαμάς είναι ουσιαστικά η γραμμή άμυνας της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ.
9: Και γι' αυτό βγαίνουν και οι Ισραηλινοί με τον Γκάτς, τον Υπουργό Άμυνας, που μιλάει για δολοφόνους, για βιαστές Χαμάς και κοιτάξτε με ποιους συναντιόνται κτλ.
18: Μια ωραία ατμόσφαιρα που λέμε μεταξύ των δύο χωρών.
9: Μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι.
18: Αλλά και αυτό βεβαίως επηρεάζει σε κάποια σημεία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για την καχυποψία που υπάρχει, διότι υπάρχει καχυποψία στο ζήτημα της πώλησης καλωδίου μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος και βεβαίως στο τμήμα που αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα. Αλλά αυτό που είναι θετικό, τουλάχιστον αυτό που μάθαμε και από το Σαββατοκύριακο, είναι ότι η Άγκυρα περιμένει συντονισμό, συνεννόηση και βεβαίως ενημέρωση και αίτηση για άδεια από από το γαλλικό κράτος. Το τονίζω αυτό όχι από τη γαλλική εταιρεία, από όποιο το πλοίο το οποίο θα κάνει το έργο.
9: Ναι, το κράτος, η σημαία του οποίου θα βρίσκεται στο πλοίο.
18: Ακριβώς.
9: Αυτό το είχες γράψει εσύ πρώτος, Μανώλη, πριν από πάρα πολλές εβδομάδες. Ήταν ρεπορτάζ δικό σου, που έλεγε ότι θέλουμε να μιλήσουμε με το κράτος τη σημαία του οποίου θα δούμε στο πλοίο. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε με εταιρεία.
18: Όχι. Και αυτό θα γίνει. Δηλαδή, αν προχωρήσει το έργο, έτσι θα γίνει. Το κράτος θα ενημερώσει την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο.
9: Θα ενημερώσει, είπες.
18: Θα ενημερώσει. Από εκεί πέρα, αυτά τα κράτη θα εκδώσουν άδειες για τα τμήματα που θεωρούν ότι πρέπει να δοθούν. Η κάθε πλευρά θα έχει τις δικές της απόψεις και θέσεις και το έργο μπορεί να προχωρήσει.
9: Ναι, μισό λεπτό όμως.
18: Γιατί εκεί είναι μια διαφιλονικούμενη περιοχή. Ναι. Διότι και η Ελλάδα και η Τουρκία και η Κύπρος έχουν τις δικές τους απόψεις.
9: Θα ενημερώσει τα παράκτια κράτη, αλλά άδεια θα ζητήσει από ένα κράτος ή όχι?
18: Όχι, από παραπάνω.
9: Ναι.
18: Από παραπάνω. Όχι μόνο από ένα. Γιατί το έργο αφορά μια περιοχή που χρειάζεται να υπάρχει το OK από πολλές πλευρές. Στο Blue Raman, στο προηγούμενο καλώδιο
9: της Google,
18: η κάθε πλευρά είχε βγάλει δικές της άδειες απόψεις που η μία αγνώρισε την άλλη. Θα σου το λέω πολύ πραγματικά.
9: Και το έργο προχώρησε.
18: Και το έργο προχώρησε. Χωρίς καμία πλευρά, εκείνη η χρυσή φόρμουλα, χωρίς καμία πλευρά και η ελληνική πλευρά να υποχωρήσει από τις θέσεις της.
9: Θεωρώντας ότι με βάση τη δική μου άδεια προχωρά το έργο.
18: Ναι, και ως Ελλάδα δεν αναγνωρίζω αυτό που ενδεχομένως να ζητάει ένα κράτος, ένα άλλο κράτος. Και το γαλλική σημαία σήμερα που λέμε είναι γαλλική σημαία, αλλά επειδή άκουσα διάφορα από το Σαββατοκύριακο, όχι από μη αναρμόδιους, ίσα ίσα πολύ αρμόδια άτομα, μου λέγαν αν υπάρχει μια τεράστια δυσκολία μπορεί να βρεθεί και η σημαία μιας άλλης χώρας. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε καν Γαλλίας, αν χρειαστεί.
9: Ναι, πάντως με τη Γαλλία η Τουρκία έχει έρθει αρκετά κοντά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
18: Και κοινές ασκήσεις κάνανε προχτές.
9: Κοινές ασκήσεις.
18: Βεβαίως. Δεν πρόλαβα να σας το στείλω αυτό. Έχεις δίκιο, Σπύρο. Δεν πρόλαβα, ομολογουμένως. Και οι Κινέζοι ασκήσεις κάνανε μια γαλλική φρεγάτα με μια τουρκική φρεγάτα. Μάλιστα.
9: Τι λες, αυτό είναι.
18: Ναι. Δεν πρόλαβα.
9: Τουρκική με γαλλική φρεγάτα.
18: Το ραδιόφωνο, αλλά δεν πρόλαβα να σας το πω νωρίτερα. Και αυτό έγινε και θα προχωρήσουν και σε άλλα βήματα.
9: Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Καλό μεσημέρι.
9: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάντοτε ο Μανώλης με το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες του, τις εκτιμήσεις του, το σχόλιο του μας βοηθάει, παραθέτοντας τα δεδομένα χωρίς να περιθέσει, μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε το πρωί:
19: η Τουρκία μπορεί να πει ότι το communique, η ενημέρωση δεν μου είναι αρκετή, ή μπορεί να πει ενημερώνομαι ως παράκτιο κράτος και δίνω ναύτεξ, όπου η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να εκδώσει αντιναύτεξ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η φόρμουλα θα βρεθεί. Ακόμα και αν η Τουρκία μείνει ανικανοποίητη, το καλώδιο θα προχωρήσει. Είναι αποφασισμένη και η ελληνική και η γαλλική πλευρά να προχωρήσουν.
9: Και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής βέβαιος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στον Αντένα.
20: Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam, υπήρξε απόλυτη συνεννόηση ως προς το τι είναι για μας το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι σε ποιον υποβάλλεις αίτηση για άδεια. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε ότι θα γίνει αίτηση αποκλειστικώς και μόνον προς την Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει αίτηση για άδεια σε κανέναν. Η εκτίμησή μου είναι ότι από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και το Νοέμβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
9: Τώρα θα έρθουμε στην υπόθεση της απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ. Προφυλακίστηκαν οι βασικοί κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση, οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά την απολογία τους. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνοι φέρονται ως πρωταγωνιστές αυτού του κυκλώματος, σύμφωνα πάντοτε με το κατηγορητήριο το οποίο συνετάχθη εις βάρος τους. Έτσι, η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου, Έλενα.
0: Καλό μεσημέρι. Σχεδόν 18 ώρες πήρε η ανακριτική διαδικασία. Άρχισε στις 9.30 το πρωί της Κυριακής, ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος, όπως είπε και εσύ, θεωρείται μαζί με τη σύζυγό του αρχικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου 3 ώρες. Επιχείρησε να πείσει την ανακριτρία ότι δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. Όπως είπε, δεν ήταν εκείνος που αποφάσισε για την καταβολή ή των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιριών και πέταξε το μπαλάκι στους λογιστές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από τις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπαιρέωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω. Από την πλευρά της τώρα, η σύζυγός του παρέμεινε μία ώρα τον ανακριτή, είχε γραμματιακή και οργανωτική υποστήριξη, εποπτεία προσωπικού. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως έκαναν τη δουλειά τους βάσει της εντολής που είχαν και ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπαιρεωτικός. Από τους συνολικά 11 κατηγορουμένους στη φυλακή οδηγήθηκαν 6. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής, ένα ζευγάρι που λειτουργούσε ως αχυράνθρωποι και μία γυναίκα η οποία. Αυτή η γυναίκα ήταν από τη Ρουμανία, σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι τώρα φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
21: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
22: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
21: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
23: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
24: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
25: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
26: Πώς είπατε?
27: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
28: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
30: Απέργε!
29: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
30: Ρέλος!
29: Κόζα! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
29: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
29: και στο relos.gr.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Και επιστρέφουμε να δούμε μία απάτη με άτομα τα οποία παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Είναι από τις γνωστές μεθόδους που όμως κατάφεραν να ξεγελάσουν πολλούς ανθρώπους και να αποσπάσουν και πολλά χρήματα. Η Σοφία Γαλάνη. Σοφία.
4: Είναι μία ακόμη περίπτωση με επιτίδιους που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιώσια συγκεκριμένα, μέσω του οποίου έπαιρναν τηλέφωνο τα θύματα τα οποία είχαν βάλει στο μάτι, τα οποία έβρισκαν από τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες κατά τον συνήθι τρόπο που λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα απάτης. Έπαιρναν λοιπόν τηλέφωνο διάφορους ανθρώπους και εμφανίζονταν ψευδώς φυσικά ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας ή εταιριών ενέργειας ή και λογιστές, και επικαλούμενοι διάφορα τεχνάσματα, δήλωση στην εφορία, δήθεν ή ότι πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα, ζητούσαν από τους ανθρώπους να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά, να τα βάλουν σε συγκεκριμένα σημεία, συνήθως έξω από τα σπίτια, και στη συνέχεια πήγαιναν στα συμφωνημένα σημεία και τα έπαιρναν. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί και εκτός Αττικής αλλά και εντός Αττικής. Εδώ βέβαια έχουμε 8 συλληφθέντες, 800.000 ευρώ εκτιμόμενο όφελος.
9: 800.000.
4: Αυτό εκτιμούν οι αρχές.
9: Τα οποία τα είχαν πάρει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν: υπάρχει διαρροή ρεύματος, βραχυκύκλωμα, βγάλετε τα κοσμήματα, τα χρήματα να τα σώσετε.
4: Ακριβώς.
9: Και κατάφεραν να πάρουν με αυτόν τον τρόπο 800.000. Είναι.
4: Το φοβερό επίσης είναι ότι πολλές φορές δίσταζαν να επικοινωνούν και με ανήλικα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ. Γιατί σου λέει είναι πιο εύκολο να πείσω το ανήλικο παιδί, και του έλεγαν ότι η αγόρι μου, για παράδειγμα, πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα. Έχω συνεννοηθεί με τη μητέρα σου, πήγαινε, βρες τα χρυσαφικά, βάλτε σε ένα σημείο.
9: Οπότε έχουμε και 8 συλλήψεις για αυτούς.
4: 8 συλλήψεις.
9: Τους οποίους πιθανόν να μην τους πιάνει ο νόμος που προωθεί τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πάνε για κακούργημα, ή μπορεί και να πάνε, αν σωρευτικά η ζημιά που έχουν προκαλέσει είναι πάνω από ένα ποσό. Αλλά η ποινική αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι πιο αυστηρή, αυστηροποιείται το πλαίσιο για να μπει και ένα φρένο σε αυτούς τους επιτίδιους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη. Είναι χρήσιμο, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε το παράδειγμα. Νομίζω πέρα από το ρεπορτάζ, η δύναμη του παραδείγματος είναι τέτοια που πρέπει να ακούσετε για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πώς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ, πείθουν τους ανθρώπους ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το ρεύμα στο σπίτι για να βγάλουν έξω τα κοσμήματα. Ένα μικρό παράδειγμα.
5: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε.
6: Την άναψα.
5: Φοράτε κάποιες παντόφιλες.
6: Τι να κάνω.
5: Φοράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, γι' αυτό σας λέω. Πείτε μου ένα τρίκι με νεράκι από πάνω και δείτε άμα βράζει σωστά. Δηλαδή άμα βράζει σωστά, υπάρχει πιθανότητα να έχετε παραβράσει και σύστημα, δηλαδή παραφόρτωσης.
9: Κάπως έτσι είναι το παραμύθι που στείλουν. Μία γυναίκα την οποία είχαν πάρει τηλέφωνο μίλησε πριν από λίγο καιρό στο Sky.
7: Μου λέγανε να βάλω κατσαρολάκι στο μάτι, να περιμένω. Μετά άλλαξε το μάτι, το άλλο μάτι, ξανά και ξανά. Ήταν τέτοια η πυθό που λειτουργούσα σαν πυθύνιο όργανο. Μου έλεγαν τι λήξετε στα λουμινόχαρτα, χρήματα πολλά, λίρες, μετρητά. Όλα μου τα τιμαλφή μεγάλης αξίας.
9: Επαναλαμβάνω, αυτά τα ηχητικά αποσπάσματα ένα στόχο έχουν, να σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε λιγάκι πώς στείνουν όλη αυτή την απάτη, αυτή η κακοποίη. Που δεν είναι μόνο σε αυτό το πεδίο, είναι και σε άλλα πεδία, όπως το να αφαιρούν καπάκια από τους δρόμους, σιδερένιες πλάκες, για να τις πουλήσουν. προκαλώ, μπορούν όμως να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και ζωές. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 38χρονος αφαίρεσε 150 καπάκια υπονόμων σε Πειραιά, Κερατσίνη και Δραπετσόνα. Ενώ να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, την Πέμπτη συγκεκριμένα, είχαν αφαιρεθεί από μια ομάδα αγνώστων άλλα 23 καπάκια στην οδό Κλεισόβη, συγκεκριμένα στον Πειραιά, μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης του δρόμου, το οποίο χαρακτηρίστηκε και ως πλιάτσικο. Να πούμε τώρα για τον συγκεκριμένο όμως 38χρονο, ότι ξύλωνε και αφαιρούσε στην ουσία τα καλύματα των φρεατίων, ακριβώς και υπονόμων, ναι. Ναι, τα μετέφερε σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό, το γνωστό scrap δηλαδή, ναι, όπου εκεί είτε τα λιώνουν είτε τα χρησιμοποιούν ξανά για να αποκομίσουν, ναι, απευθείας, ναι, κέρδη.
9: Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο αυτός που τα κλέβει, είναι και αυτός που τα δέχεται,
1: που
9: πρέπει
1: τα δέχεται
9: να πάει στο δικαστήριο και να κατηγορηθεί.
1: Τα μεταφέρει είτε τα πουλάει. Κυκλοφορεί μάλιστα και ένα βίντεο στα social media, όπου ένας περαστικός φαίνεται να καταγράφει τον εν λόγω δράστη.
9: Την ώρα που σηκώνει καπάκια.
1: Λίγο μετά, αφού, ναι, έχει ήδη σηκώσει, ναι, τα καπάκια, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι...
2: Που κλέβεις αυτά, άρεφε μου. Και τι κάνεις, ρε φίλε μου. Απ' τη ΔΕΗ είσαι. Ναι. Έγινε. Πόσα έχεις κλέψει, φίλε μου.
9: Έκλεβε από φρεάτια καπάκια και του έλεγε είμαι από τη ΔΕΗ και αφαιρώ από τα φρεάτια.
1: Και αυτός,
9: ναι,
1: από τη ΔΕΗ.
9: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί και ο 38χρονος δράστης και ο 46χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης αυτής. Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, ενώ συνελήφθη και ο 46χρονος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Να πούμε τέλος ότι σε έρευνα που έγινε στην επιχείρηση αυτή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 αφαιρέσεις. Θέντα καλύματα, τα ρούχα και το όχημα του 38χρονου, ενώ στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ και έχουν οδηγηθεί και οι δύο στον εισαγγελέα.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση Μέρτς. Παρετείται με εχμές η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του S5. Κογκρέσο εναντίον Τραμπ για την ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν. Νέος γύρος κυρώσεων στις Βρυξέλλες. Αστυνομικοί σε πολωνικά σχολεία μετά από κύμα επιθέσεων με μαχαίρι. Θα πατάξουμε την νεανική βία, λέει ο Πρωθυπουργός Τούσκ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση του καγκελάριου Μέρτς στο Βερολίνο. Την παρέτησή της ανακοίνωσε σήμερα το πρωί Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μπέρμπελ Μπάς. Η Μπάς επικαλείται προσωπικούς λόγους μετά τον θάνατο της θετής κόρης της. Την ίδια στιγμή όμως αναφέρει ως έναν επιπλέον λόγο για την παρέτηση τις εντυνόμενες προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από τους συγκυβερνώντες χριστιανοδημοκράτες. Τις εχμές επιβεβαιώνουν στελέχη των σοσιαλδημοκρατών σε σημερινές δηλώσεις. Σε λίγη ώρα αναμένονται αναλυτικές δηλώσεις από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες αναμένεται να εκλέξουν νέα ηγεσία σε έκτακτο συνέδριο το αργότερο τον Ιανουάριο, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Αντικαγκελάριος Λάρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος μάλιστα ανέβαλε προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ινδία τις επόμενες ημέρες λόγω των εξελίξεων στο Βερολίνο. Η κυβέρνηση της Πολωνίας στέλνει από σήμερα πάνω από 20.000 αστυνομικούς στα σχολεία σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της νεανικής βίας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Είχαν προηγηθεί τρεις επιθέσεις με μαχαίρι μέσα σε μία εβδομάδα σε διαφορετικά σχολεία, με συνολικό απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
9: Επιστρέφουμε για τις αθλητικές μας ειδήσεις με Νίκο Παγκάκη. Γεια σου, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι. Παιχνίδια έξι αγωνιστικής στο στοίχημα Super League που διεξήχθησαν την Κυριακή. Ξεχώρισε βέβαια η επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Διατήρησαν την επαφή με την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα οι Ερυθρόλευκοι, εκεί που καίγονταν για νίκη σε αυτό το ντέρμπι. 1-0 με γκολ του Ρέτσου, το πρώτο του σε ντέρμπι. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να τη δράσει. Έπαιξε με 10 παίκτες, ολοκλήρωσε το ματς ο γηπεδούχος Ολυμπιακός. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Άρης Βόλος 3-2, σε ένα ματς με διακυμάνσιο σκορ και φυσικά Πανετολικός 2-0. Και και Ηρακλής Λεβαδιακός, επιστροφή στο σπίτι του Ηρακλή με σημαντική νίκη 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα τη Δευτέρα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτας 6.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Φτάσαμε και εμείς σιγά σιγά προς το τέλος. Σε λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και όμορφα η εβδομάδα με Αναστασοπούλου Κολοκυθά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.
16: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
17: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότσι 16.

0: Sky 89,4.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος. Η ρύθμιση προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην αντλία, αλλά και απευθείας στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τόνιζε ο κύριος Χατζηδάκης, ενώ όπως υπογράμμισε, είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στο εύρος της στήριξης των πολιτών. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης, απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα, όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων, που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει την ιδέα για εκεχηρία 60 ημερών που πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές, επισημένοντας ότι ανταυτού επιθυμεί μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 οντοτήτων και προσώπων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κάγια Κάλλας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεύρυνση του καταλόγου κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας, τονίζει στο μήνυμά της η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι η Ευρώπη επιδεικνύει για άλλη μια φορά ενιαίο μέτωπο. Στη Νότια Γαλλία, ο διευθυντής και μια καθηγήτρια γυμνασίου κοντά στη Μασσαλία, το οποίο δεν συμμετέχει στις μαθητικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν εδώ και εβδομάδες στη χώρα, τραυματίστηκαν σήμερα με πυροβόλο όπλο, ενώ ένας έφηβος 14 ετών συνελήφθη, σύμφωνα με τις αρχές. Ο διευθυντής και η καθηγήτρια έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Από την πλευρά της, η εισαγγελία της Μασσαλίας επισήμανε ότι έχει πραγματοποιηθεί μία σύλληψη, αν και δεν είναι γνωστό το κίνδυνο της επίθεσης, ούτε αν αυτή συνδέεται με τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από

0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Τεσμήρα. Βότσι!

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Νόμιζα να τα πει ο Παναγιώτης, θα τα πω εγώ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλό μήνα, καλά Χριστούγεννα.
0: Καλά Χριστούγεννα.
1: Καλό Πάσχα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 3 και 10 τώρα πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι που αλλού στο Sky Patra, στον αγαπημένο σταθμό. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ακριβώς άρτη αφιχθής είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος μετά το τετραημεράκι του που θα ρυθμίζει μέχρι και τις 4 τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική. Τετραήμερο είπα, τριήμερο, εντάξει, βέβαια, το διαφώνω.
0: Ναι, και δεν είπες άρτη αφιχθής από πού? Το άφησες μισό. Δεν
1: ξέρεις.
0: Τα λένε όλα τα stories. Και τους λέω ρε παιδί μου και στους δικούς μου, μην ανεβάζετε ρε γάμοτο, μην ανεβάζετε πράγματα όλη την ώρα εκεί που είστε, εκεί που τρώτε, άστο λίγο, άσε λίγο να μπορεί ο άλλος να σε αναζητήσει λιγάκι. Δεν χρειάζεται να ξέρουν τα πάντα. Δεν χρειάζεται να ξέρουν τα πάντα γιατί υπάρχουν και οι κακεντρεχείς. Εσείς όμως δεν είστε, οι ακροατές μας δεν είναι κακεντρεχείς. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Να πούμε ότι υπάρχει μπασχετική προσφορά και αυτή την εβδομάδα, δύο διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7 στην Πάτρα στο Τόφαλος με την Trier στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Euro Cup. Ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση είναι απλώς, κοινοποιήστε το post που ήδη έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook και στην ομάδα μας που έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο με αυτόν της εκπομπής μας, οι δύο θα βγουν καλύτερα με ελληνικά και τόνους. Κάνετε post, κάνετε λοιπόν, κοινοποιήστε το post, κάνετε like και στείλτε μας μήνυμα στο inbox. Η κλήρωση θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2000

0: 26. Ο Προμηθέας που από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει και πάλι προπονητή.
1: Ναι, εννοείς για ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια.
0: Εννοώ πάλι... για μια ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια, ακριβώς αυτό εννοώ. Νομίζω 10 χρόνια, ναι, 10 χρόνια συμπληρώνει στην μεγάλη κατηγορία. Δεν θυμάμαι αν λέγονταν GBL τότε που ανέβηκε ο Προμηθέας, δεν νομίζω. Το 2016-17.
1: Α1 Εθνική.
0: Α1 Εθνική. Οπότε, ναι, μέσα σε 10 χρόνια, αυτοί που μακροημέρευσαν κάπως, όχι κάπως, ο Μάκης Γιατράς μακροημέρευσε.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν συνολικά 4 χρόνια και κάτι σε δύο, με μία μεγάλη θητεία και δεύτερη μικρότερη. Και ο κύριος Παπαθεοδόρου.
1: Με τον οποίο πλέον ο Προμηθέας δεν έχει σχέσεις, ναι, έτσι. Μάλλον πλέον, έχει, ναι, αλλά όχι καλές.
0: Έμεινε όμως για δύο ολόκληρες σεζόν στον πάγκο της ομάδας. Από εκεί και πέρα μην το ψάχνουμε. Μην το ψάχνουμε. Εξάμηνα, εφτάμηνα, τρίμηνα και ούτω καθεξής με τους προπονητές. Γενικά δηλαδή εκεί δεν ξέρω αν φταίνε οι επιλογές ή αν φταίνε κάποια άλλα πράγματα. Γενικά με τους προπονητές δεν το έχει πολύ βρει ο Προμηθέας και δεν νομίζω ότι πάντα ήταν η ευθύνη του, η κύρια ευθύνη του προπονητή για την αγωνιστική εικόνα.
1: Σε ένα διαζύγιο,
0: ναι, δεν νομίζω ότι πάντα.
1: Σε ένα διαζύγιο η ευθύνη πάντα είναι.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση πάντως, Παναγιώτη, ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο.
0: Αφουγκραζόμενος βέβαια και όλη την ποδοσφαιρική πιάτσα.
1: Την ποδοσφαιρική.
0: Την μπασκετική πιάτσα.
1: Α, εντάξει, μπερδεύτηκες έτσι.
0: Και εσύ το γνώριζες και όλοι όσοι ασχολούμαστε το γνωρίζαμε ότι. Εντάξει, ρε παιδί μου, το διαζύγιο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Δηλαδή δεν πέσαμε και από τα σύννεφα.
1: Ότι δεν πατούσε καλά ο κύριος Βόβολας.
0: Τώρα το timing, τώρα μου επιτρέψει να σου πω. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή μετά που ήταν από το Παναθηναϊκό ή από τον Ολυμπιακό, αν ήταν. Εδώ χάνουν οι ευρωπαϊκές ομάδες από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν
1: αυτούς θα χάσουν πάρα πολύ.
0: Αυτό λέω. Το timing, λέω, ρε παιδί μου, ναι, εκτός κι αν. Οι άνθρωποι του Προμηθέα δεν μπόρεσαν να το παλέψουν άλλο. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν οπωσδήποτε προπονητή αυτή τη δεδομένη στιγμή. Okay.
1: Ναι. Πάντως όλα δείχνουν ότι στο παιχνίδι με την Τρίερ θα πάει με μια λύση, πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, εκ των έσω.
0: Προσωρινή ναι. Και εκ των έσω.
1: Και μετά ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδα στο όμορφο νησί του Ιωνίου, έτσι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, όσο και αν είναι ακόμη νωρίς, γιατί όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά αυτά τα παιχνίδια για όλες τις ομάδες, έτσι, αυτά τα παιχνίδια που είναι μεταξύ ισοδυνάμων ομάδων είναι ακόμη πιο σημαντικά. Δηλαδή όσο σημαντικό είναι για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι, τα μεταξύ τους παιχνίδια, και φέτος και τα παιχνίδια θα παίξουν με τον ΠΑΟ και τον Άρη, άλλο τόσο σημαντικό είναι τα μεταξύ των ομάδων παιχνίδια των άλλων, όχι της πρώτης τετράδας, δηλαδή αυτό είναι.
0: Ναι. Πάντως για να επιστρέψω λίγο στο θέμα του προπονητή, ο Προμηθέας έχει αλλάξει 12 προπονητές στα τελευταία 10 χρόνια. Υπολόγισε όμως, όπως είπαμε πριν, ότι ο Μάκης Γιατράς έμεινε για 4 χρόνια περίπου και για 2 χρόνια έμεινε ο κ. Παπαθεοδόρου. Οπότε δεν είναι
1: λίγη. Άρα στα 4 χρόνια έχει αλλάξει 8.
0: Ακριβώς. Και σου είπα, όλα τα διαστήματα ήταν πολύ μικρά, έτσι. Εξάμηνα, τρίμηνα, επτάμηνα, οι υπόλοιποι προπονητές.
1: Φίλε, έτσι όπως το λες, τρίμηνα και τα λοιπά, θυμίζει...
0: Τι μνημόσυνο.
1: Ναι, μόνος σου το είπε, δεν το είπα εγώ.
0: Μνημόσυνο. Και ο Νίκος ο Βετούλας που είχε αναλάβει τον Προμηθέα τότε στην πρώτη του χρονιά.
1: Για λίγο, κάτσε.
0: Ναι, είχε μείνει πόσο, 5 μήνες κάπου εκεί νομίζω είχε μείνει. Βαγγέλης Αγγέλου 4 μήνες. Μετά το Μάκη Γιατρά.
1: Ήρθε διαβασμένο σήμερα.
0: Ναι, είμαι πολύ διαβασμένο γιατί έκανα ρεπορτάζ για το θέμα γι' αυτό. Μετά το Γιατρά, θυμάσαι ο Λουίς Κασιμίρο 4 μήνες.
1: Ο Ισπανός, ναι.
0: Ο Ηλίας Ζούρο λιγότερο από 5 μήνες. Γιάννης Χριστόπουλος λίγους μήνες.
1: Σχεδόν 6 μήνες.
0: Γιώργος Λιμιάτης 6 μήνες. Κούρος Εγκούρα 3 μήνες. Τώρα το Μάριο Μπατί δεν ξέρω αν θα τον υπολογίσουμε, γιατί ήταν μια λύση που θα τελείωνε έτσι κι αλλιώς στο τέλος της χρονιάς 2 μήνες, και ναι, ο κύριος Βόβορας λιγότερο από 4 μήνες. Εντάξει, αυτά. Όπως θα έλεγαν και οι πιτσιρικάτες, δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Θες να διατηρηθούμε σε μπάσκετ και να το πάρουμε μετά μαζί,
1: όχι,
0: να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο?
1: Θέλω πρώτα να μας κάνεις ένα spoiler, ναι? Ούτε για ποδόσφαιρο ούτε για μπάσκετ. Για τα 21 χιλιόμετρα που έτρεξες.
0: Ω Παναγία μου, τι spoiler σου κάνω. Θα σου πω πώς ήταν, θα σου περιγράψω, δεν θα σου κάνω spoiler.
1: Ναι, παιδί μου, αυτό. Πότε είπες ότι την κάνω, να υπάρχει κανένα μία ανάγκη να...
0: Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση.
1: Μιλάμε για τον πέμπτο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Φάντσι Μιγκάτος που διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων στη συνεργασία, ναι, με τον Κούρο και την Νέα Σέγας Βόρειας Πελοποννήσου στη μνήμη του σπουδαίου μαραθωνοδρόμου της Παναχαϊκής, έτσι.
0: Ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση από οργανωτικής πλευράς. Βέβαια υπάρχουν κάποια πράγματα, τώρα δεν είναι τις παρουσίες που μπορούν να βελτιωθούν.
1: Εντάξει, πάνω σε όλες τις οργανώσεις, ναι, πάντα μπορεί να είναι ακόμη στο τελικό του Champions League, δεν πήγε καλά αυτό.
0: Αν το ζεις από εκ των έσω και είσαι και ανάμεσα στους συμμετέχοντες, εντάξει, καταλαβαίνεις μερικά πράγματα παραπάνω. Τέλος πάντων, περίπου 3.200 δρομοί σε όλους τους αγώνες, αρκετοί, και μάλιστα μέσα σε πολύ ωραίο κλίμα. Δεν το περίμενα και κάτι, διάρκεια των διαδρομών πραγματικά υπήρχε και κόσμος, ξέρεις, και το βράδυ εκεί που παραδίδεις πνεύμα στο τέλος υπάρχουν κάποιοι να σε σηκώσουν. Στα 5 χιλιόμετρα, εντάξει, γινόταν χαμός, 1.600 τόσα άτομα, ένας πανικός, πιτσιρικάδες, όλες τις ηλικίες.
1: Γιατί δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη προετοιμασία και περπατώ. Και εγώ που έχω συμμετάσχει αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Και αύριο πλέον ο λόγος, αν μου πεις πάμε να περπατήσουμε 5-6 χιλιόμετρα, πηγαίνουμε. Okay.
0: Ναι.
1: Να περπατήσουμε
0: λίγο. Απλά εκείνη την ώρα που ξεκίνησα τα 5 χιλιόμετρα, ξέρεις, είχε ζέστη. Δηλαδή, ναι, ο καιρός όντως ήταν εξαιρετικός, έτσι. Είχε ζέστη και λίγο υγρασία και επηρέασε λίγο όσους ήθελαν να κάνουν ρεκόρ. Ενώ για τους πρωταθλητές κυρίως που τερμάτισαν στην πρώτη τριάδα, στην πρώτη πεντάδα, αλλά πολύ ωραίος αγώνας γενικότερα. Κοίτα, τα 21 χιλιόμετρα είναι ένα άλλο επίπεδο. Χρειάζεται έτσι πολύ πνευματική προετοιμασία. Κοίτα, γύρω στο 18ο χιλιόμετρο.
1: Λες τι εγώ, ωραία που θα ήταν να υπήρχε δεκάρικο.
0: Εγώ, γιατί κάποιοι άλλοι το είχαν ολοκληρώσει τον αγώνα, έτσι. Εντάξει. Εγώ τα πόδια μου, δεν θα σου πω, δεν τα ένιωθα. Νόμιζα ότι τρέχω με το σώμα που είναι από τη μέση και πάνω. Δηλαδή δεν είχα πόδια να τρέξω.
1: Απλώς πήγαινες δηλαδή.
0: Απλώς πήγαινα. Απλά δεν ήθελα να περπατήσω. Δεν ήθελα να περπατήσω, ρε παιδί μου, και ήθελα να το τρέξω. Βγήκε μια χαρά. Σου είπα, πολύ ωραίο το κλίμα. Ο ένας βοήθησε τον άλλον. Εμένα μου άρεσαν που είδα πολλούς ανθρώπους ηλικιωμένους στο τέλος να περπατάνε τη διαδρομή, να τερματίζουν χαρούμενοι, να παίρνουν το μετάλλιό τους. Αυτό μου άρεσε περισσότερο απ' όλα. Και νομίζω είναι μια εμπειρία που μπορεί ο καθένας να τη δοκιμάσει και να την απολαύσει.
1: Είσαι έτοιμος για την επόμενη φορά.
0: Εντάξει, στα 21 θέλει λίγο σκέψη και λίγο προπόνηση περισσότερο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Δηλαδή μου λέω ότι για το επόμενο δρομικό event αυτό έχει. Θα κάνεις 21, θα κάνεις 10, θα κάνεις 5.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι.
1: Και τι βαθμό θα έβαζες γενικά στη διοργάνωση, έτσι όπως. Και μην μπούμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, αριθμητικά μπορείς να πεις καλός, πολύ καλός, μέτριος.
0: Πήγαν πολύ καλά τα πράγματα.
1: Εντάξει. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, βράτω με τις ευκαιρίες από αυτή σου την ατάκα και θα μιλήσουμε με έναν φίλο μας. Θα μιλήσουμε στον Ενικό, γιατί δεν μπορούμε να προσποιηθούμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Παρασκευόπουλο. Εάν τον συνέστηνα σε βρετανικό κοινό, θα έλεγα Vice President της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου. Είναι ο αντιπρόεδρος του συλλόγου. Δεν θα μιλήσουμε για τη νίκη του Σαββατοκύριακου που πέτυχαν οι μπασχετικές ομάδες της Δυτικής Ελλάδας. Και αυτή ήταν δηλαδή η νίκη του Σαββατοκύριακου, αυτή που πέτυχε με 74-71 επί του Παπάγου, που πέρυσι διεκδίκησε την άνοδό του στη GBL ο Παπάγου, έτσι. Τον νίκησε η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπυρου στην Πάτρα. Ήταν ιστορική αυτή η νίκη, γιατί ήταν η πρώτη της σε επίπεδο Elite League και η πρώτη της σε επίπεδο Elite League στην Πάτρα. Θα τον καλησπερίσω τον Γιώργο και θα τον ζητήσω να κουβεντιάσουμε σαν να κουβεντιάζαμε όπως έχουμε βρεθεί πολλές φορές για καφέ ή σε ένα καφενείο, να μας πει την ιστορία της Ένωσης. Δηλαδή, ο Γλάφκος από πού προήλθε, από πού προήλθε, πώς έγινε η Ένωση με τον Έσπερο ΑΟΠΑ. Πριν από 4 χρόνια, θα θυμίσω και στον Γιώργο και σε όλους όσοι μας ακούν και σε όσες μας ακούν ότι η ομάδα της Ένωσης σώθηκε στα μπαρ, αν μπορούμε να πούμε, στα μπαράς και παρέμεινε στην τότε Τρίτη Εθνική. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία.
1: Αυτό πάνω απ' όλα.
2: Να είστε όλοι καλά.
1: Για πήγαινε μας προς τα πίσω, δηλαδή πήγαινε μας μια δεκαετία πίσω, ρε παιδί μου, 20. Πώς θες να ξεκινήσουμε?
2: Δεν θα πάω μια δεκαετία, Παναγιώτη, τα έχουμε κουβεντιάσει και προσωπικά.
1: Και ο Βαγγέλης είναι δίπλα μου, να ξέρεις. Ποδοσφαιρικός ο Βαγγέλης είναι, γιος του Γιώργου Γερογιάννη, το ξέρεις.
2: Δεν είναι σαν να το γνωρίζω, είναι σαν να το γνωρίζω. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Για να αρθείς και στο γήπεδο, να σε δούμε.
0: Θα γίνει και αυτό, θα γίνει και αυτό.
2: Εντάξει, εντάξει. Ξεκινήσανε το 2003 για το μητρικό σωματείο, να πω για το Γλάφκο, επειδή άνοιξα στο σωματείο αυτό. Όλα ξεκίνησαν το 2003. Τα Ζαρουχλέκα είναι από τη μεγαλύτερη συνοικία της Πάτρας.
1: Είχε... Νομίζω μαζί με την Αγιά, που είμαι εγώ, έχω μια ευαισθησία στην Αγιά, γιατί είμαι στην από πλευρά, είναι οι δύο μεγαλύτερες.
2: Μόνο που Αγιά, εμείς είμαστε πιο υποβαθμισμένοι από εσάς.
1: Ναι, λέω, ρε παιδί μου, ότι είναι οι δύο μεγαλύτερες συνοικίες της Πάτρας, ναι. Αυτό εννοώ.
2: Εμείς είμαστε πιο υποβαθμισμένοι όμως, να το πούμε και αυτό. Και σε αυτό είναι για, για τα δημοτικά και αυτά τώρα, βάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι. Είναι άλλη κουβέντα όμως, μπορούμε να την κάνουμε, αλλά όχι τώρα.
2: Εμείς το αναβαθμίσαμε όμως, αθλητικά, εδώ. Εν πάση περιπτώσει, το 2003 υπήρξε στη νότια πλευρά η λεγόμενη Δάφνη Πατρών, το μπασκετικό σωματείο, και στη βόρεια πλευρά το μπασκετικό σωματείο, το Ατρομή των Πατρών. Τότε υπεύθυνος του Ατρομή του Πατρών ήταν ο Θόδωρος Σκόνδρας, και πρόεδρος του μπασκετικού σωματείου, και κάτω σε εμάς στην περιοχή τη δικιά μας, στην νότια πλευρά της συνοικίας, ήταν ο Γιώργος ο Καραβούλιας, ήμουνα εγώ, ήταν ο αδερφός μου ο Δημήτρης, άνθρωποι που ασχοληθήκαμε με την ομάδα της Δάφνης τότε.
1: Και παίζανε κιόλας, έτσι, και παίκτες.
2: Και παίζανε κιόλας, ναι, και παίζανε και σαν στέχνες αθλητές. Έγινε μια κουβέντα τότε με τον, να μην το ξεχάσω κιόλας, με τον Μπακαρίτη, τον Γκάνιστρα. Ήταν υπεύθυνος, ήταν τότε στην ΕΠΣΑ Χαΐας.
0: Ήταν πρόεδρος ο Ανδρέας Κάνιστρας.
2: Ο Ανδρέας Κάνιστρας, ναι, ο συγχωρεμένος.
0: Και ΕΠΣ Πατρών τότε, Γιώργο.
2: Μεγάλος παράγοντας αθλητικός. Ο Ανδρέας ο Κάνης,
1: που έβλεπε μπροστά, είχε τρομερή διορατικότητα.
2: Γιατί τότε ακόμα υπήρχαν κάποιες διαφορές, όχι τόσο μπασκετικές μεταξύ μας, όχι μπασκετικές, οι ποδοσφαιρικές διαφορές.
1: Ναι, και που εξελίσσονταν και σε συνοικιακές διαφορές.
2: Ακριβώς. Μπήκε στη μέση τότε ο Ανδρέας ο Κάνηστρας, να ξαναπώ, μεγάλος αθλητικός παράγοντας, όχι μόνο της περιοχής, της Πάτρας ολόκληρης. Και ένας ωραίος άνθρωπος, τον θυμόμαστε ακόμα. Κάναμε και σαν σωματείο κάποια χρόνια τουρνουά πριν τις ενέργειες. Ναι, εις μνήμη του. Εν πάση περιπτώσει, με τον Ανδρέα τότε βρεθήκαμε στο γραφείο του στην αγροτική, στην πρώην αγροτική τράπεζα. Ήταν τότε διευθυντής, κάτσαμε κάτω, τα βρήκαμε. Και σιγά σιγά προχώρησε τότε η συγχώνευση των μπασκετικών τμήματων Δάφνης και Ατρομήτου και γεννήθηκε ο Γλάφκος Πατρών τότε. Το όνομα ήταν κοινό, ήταν κοινή απόφαση και από τα δύο σωματεία, και της Δάφνης και του Ατρομήτου Πάτρας. Ξεκίνησε τότε το 2003, είμαστε τοπικά πρωταθλήματα, έφτασε το 2010. Τότε έγινε μια μεγάλη αλλαγή. Ο Θόδωρος ο Σκόνδρας μπήκε μπροστά, εμπνεύστηκε και βρήκε το χώρο τότε από μόνος του που στεγάζεται τώρα το γήπεδο.
1: Στην Πειραϊκή Πατραϊκή, για όλους όσοι δεν το γνωρίζουν.
2: Ακριβώς. Ήταν διοκτησίας του οργανισμού Λιμένος Πάτρας. Πήγαμε στον τότε πρόεδρο, να θυμηθώ το όνομά του, ένας πραγματικός κύριος, και έβλεπε μπροστά. Δεν μου έρχεται στο μυαλό γιατί μεγάλο.
1: Καλά, θα σε βοηθήσουν.
2: Τότε θέλω να αργού. Δεν μπορώ να κόλλησα και δεν μπορώ να πρέπει να τον.
1: Θα σε βοηθήσουμε. Πότε έγινε αυτό, θα το βρω εγώ. Πότε έγινε.
2: Το 2010, πρόεδρος, καταπληκτικός άνθρωπος, μας είδε πολύ θετικά. Πήγαμε στο γραφείο τότε, εγώ και ο Θόδωρος ο Σκόνδρας, του παρουσιάσαμε το project του γηπέδου, μια παλιά αποθήκη της Πειραιακής Πετρακής.
1: Μήπως ήταν ο Γιώργος Ζεπάτος.
2: Όχι. Όπω τώρα μου διαφεύγει, ξέρεις, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος.
1: Ο Κωνσταντίνος Πλατικώστας.
2: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο, Τάκη μου. Ο κύριος Πλατικώστας, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ένας πραγματικός κύριος. Ένας άνθρωπος που πήγαινε μπροστά.
1: Οραματιστής, θα τον πω εγώ.
2: Οραματιστής. Το εξηγήσαμε το project. Πήγαμε, είδαμε το χώρο. Αμέσως βάλουμε κάποιους μηχανικούς φίλους και τα λοιπά, αρχιτέκτονες, παρουσιάσαμε σχέδια και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην μπακρηγορώ, σε 1,5 χρόνο με μπροστάρι το Θόδωρο το Σκόνδρα και με φίλους πολλούς που βοηθήσανε, καταφέραμε και κάναμε το κλειστό κάτω.
1: Θα το πω τότε αποθήκη, αλλά τώρα δεν είναι αποθήκη, θα σου πω τι είναι τώρα.
2: Θα τα πούμε σιγά σιγά, ναι. Ωραία. Κάναμε το κλειστό με πολλές δυσκολίες, κάναμε μετατροπή του χώρου, το κάναμε αθλητικό κέντρο. Μας βοήθησε τότε, να πω, και ο κύριος Αλεξόπουλος, ο τότε αντιπεριφερειάρχης και νυν, νομίζω, δήμαρχος.
1: Δήμαρχος της Δυτικής Αχαΐας.
2: Ναι. Δεν μπορώ να πω για τον Γρηγόρη τον Αλεξόπουλο. Άνθρωπος περιοχής μας βοήθησε και πολύ αυτός μέσω της περιφέρειας. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε το γήπεδο. Προχωρήσαμε τότε, ανεβήκαμε σαν γλάφκο στη Γάμα Εθνική. Ανεβήκαμε στη Β' Εθνική, δεν μπορέσαμε να κρατηθούμε στα επόμενα 8, 9, 10 χρόνια. Το 2020 ήρθαμε σε μια πρώτη επαφή, εγώ προσωπικά τότε, με το σημερινό πρόεδρο της Ένωσης, τον Κώστα τον Μαρλαφέκα. Κάναμε μια κουβέντα, μήπως συνεργαζόμαστε τότε. Δεν μπορούσε, είχε δώσει το λόγο του, δεν τον πρόλαβα δηλαδή. Είχε δώσει το λόγο του στον Απόλλωνα Πάτρας για να κάνει μια συνεργασία. Εν πάση περιπτώσει, περάσαν 2 χρόνια. Απεχώρησε ο Κώστας Μαρλαφέκας τότε με το σωματείο του, τον έσπερα από τον Απόλλωνα Πάτρας. Βρεθήκαμε με τον Γιώργο Τωροκανά. Κάναμε μια κουβέντα. Μπήκε στη μέση, βρεθήκαμε στα γραφεία της Λουξ κάποιοι άνθρωποι των σωματείων και των δύο σωματείων και να μην λέμε πολλά, στην επόμενη ώρα είχαμε βρει τα κοινά σημεία, είχαμε το ίδιο
1: όραμα. Συμφωνήθηκε ο γάμος με δύο λόγια τότε.
2: Ακριβώς, είχαμε το ίδιο όραμα και τα ίδια όνειρα. Το 22 έγινε συγχώνευση με διαδικαστικές. Οι διαδικασίες ήταν γρήγορες.
1: Ταχύς, δεν
2: είναι. Ναι, ταχύς, μέσω νομικών κτλ. Παψηφί πρόεδρος της Ένωσης, το ήθελε και ο ίδιος. Ήθελε να δημιουργήσει κάτι άλλο. Το πάλευε ο Κώστας Μαρλαφέκας για ένα δικό του χώρο. Δεν το κατάφερε τόσα χρόνια. Ήταν στην Αγία Αλεξόντισσα, ήθελε να κάνει δικό του χώρο. Δεν μπορούσε, είχε την Αγία Αλεξόντισσα τότε το δημοτικό. Ήρθε, μπορώ να πω, αναμόρφωσε, σχεδόν τελειοποίησε τις εγκαταστάσεις. Δεχόμαστε πολύ ωραίες.
1: Τώρα θα πω εγώ τι είναι η πρώην αποθήκη. Δεν ακριβώς. Είναι πλέον αποθήκη,
2: ακριβώς,
1: δεν εντάξει. Είναι κλειστό γήπεδο. Εγώ θα το έλεγα ότι είναι ένα μίνι αθλητικό κέντρο. Με ακριβώς. Θέρμανση, με ψήξη, με κηλικείο, με αίθουσα αναψυχής, ναι, με συνδρομητικά κανάλια, με δύο γήπεδα, με γυμναστήριο. Δηλαδή μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο, ας πούμε, όσο είναι η εγκατάσταση του Απόλλωνα στην Περιβόλα ή όπως είναι το Τόφαλος ή όπως είναι το Προμηθέας Πάρκ, αλλά στην αποκή πλευρά της πόλης είναι ένα μίνι αθλητικό κέντρο. Οποιαδήποτε άλλη ονομασία το αδικεί έτσι όπως είναι. Και όποιος γνωρίζει τις συνθήκες που κάνουν προπόνηση μικρή και μεγάλη στην Ένωση, πραγματικά είναι ζηλευτές. Όταν έξω έχει 40 βαθμούς Κελσίου, δουλεύει full air condition και οι προπονήσεις γίνονται σε επίπεδο πολύ υψηλό. Το ίδιο και το χειμώνα, όταν υπάρχει χαμηλή θερμοκρασία μέσα, όλοι όσοι είναι εκεί απολαμβάνετε υψηλού επίπεδου παροχές. Αυτό όφιλα να το πω, γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει και πιστεύει, ξέρεις, ότι είναι ένα μικρό γήπεδο, ότι είναι αυτό. Όχι, είναι ένα σύγχρονο, αλλά μίνι, λόγω χωρητικότητας, αθλητικό κέντρο. Ολοκλήρωσε, Γιώργο.
2: Ναι, δεν λέμε τίποτα ψέματα. Πλέον είναι, όπως το είπε Στάκη μου, ένα μίνι αθλητικό κέντρο. Όποιος έρχεται πλέον, το πιστοποιεί. Και λέει ότι όντως είναι ένα κέντρο το οποίο προάγει το άθλημα. Για την περιοχή είναι κάτι πολύ μεγάλο, μπορώ να πω.
1: Την έχει αναβαθμίσει, Γιώργο. Την έχει αναβαθμίσει,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Γι' αυτό είπα και εγώ του Βαγγέλη προηγουμένως, ότι αθλητικά, τουλάχιστον αθλητικά, έχει αναβαθμιστεί η συνοικία και λόγω της ένωσης, λόγω του γηπέδου, μπορεί να έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Είναι και βίαιη παράλληλη, Γιώργο, σε διακόπτω, με την ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρομή του Πατρών, η οποία
1: φέρνει μία από τις δύο μετρικές ομάδες.
0: Κάνει μια καταπληκτική χρονιά στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, επειδή είπατε για την αναβάθμιση της περιοχής αθλητικά.
2: Φίλοι μας, κολλητοί μας, καταπληκτικοί άνθρωποι, αδερφός του Θόδωρου του Σκόδρα, ο Νεκτάριος Σκόδρας.
0: Ο Νεκτάριος, ναι.
2: Ναι, κάναμε και μια κοινή εκδήλωση, θα το πούμε τώρα, ήταν η παρουσίαση ο Τάκης. Μαζί στα Ζαραχουλέκα μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Τώρα 15-16, δεν θυμάμαι, Τάκη, 17 Σεπτέμβρη πότε ήταν.
1: Πριν από ένα μήνα σχεδόν. Ναι, πριν από
2: κάναμε
1: ένα
2: παρουσίαση του ρόστερ, μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ιδέα του Γιώργου του Κουρλέση. Να τα πούμε κιόλα. Τα βάλαμε κάτω, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Και φυσικά ο Ατρόμητος Πάτρας, το ποδοσφαιρικό σωματείο, τα οποία πάει και καταπληκτικά, έχει να πούμε 3-3 τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οι άνθρωποι εκεί, καταπληκτικοί άνθρωποι, και αυτοί προάγουν το άθλημα του ποδοσφαίρου. Είναι, πιστεύω ότι η νότια πλευρά με αυτά τα δύο σωματεία έχει αναβαθμίσει τον αθλητισμό. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Τα κάνατε όλα πολύ γρήγορα, δηλαδή πίστευες, όπως μας είπες, από το 22 μετά την ένωση, ότι μετά από 3 χρόνια η ομάδα θα παίξει στην Elite League?
2: Δεν το πιστεύαμε, όμως Τάκη, άκουσε, φτάσαμε οριακά το 23-24 στο 90 συν να σώσουμε την κατηγορία, το είπες προηγουμένως.
1: Στην τρίτη εθνική μιλάμε, έτσι?
2: Στην τρίτη εθνική, ναι.
1: Δηλαδή να υποβιβάζονταν η ένωση στην Α1 κατηγορία SKI.
2: Ακριβώς. Θα πω μια ιστορία που το συνδυάζει αυτό που είπε στην αρχή. Τότε με φώναξε ο Κώστας ο Μαραφέκας στο γραφείο του. Μου λέει, εγώ αυτό, μου λέει, δεν τα αντέχω. Ο Κώστας, ξέρεις τώρα, έχει δώσει πάρα πολλά. Δεν μιλάμε τώρα και για τα χρήματα, εντάξει. Μιλάμε και για χρόνους και είναι μπασκετικός, είναι τα προηγούμενα 30 χρόνια παράγοντας. Μου λέει, θέλω να πάμε, μου λέει, σε ένα προπονητή, να δούμε ένα προπονητή που μπορεί να μας αλλάξει, να πάμε πιο σοβαρά. Τότε εγώ, μου λέει, τι λες εσύ, του πρότεινα τον Κώστα τον Ρουμελιώτη. Ξέρεις ότι ήταν ο Χάρης μου εκεί, ένα χρόνο στα Φανάρια Νάξου.
1: Να πούμε μια ανατελεία, Γιώργο, για ίσως πολλοί να λένε ποιος είναι αυτός ο Παρασκευόπλος, ο Γιώργος, κλπ. Είναι ο μπαμπάς του Χάρη, του αρχηγού της Εθνικής Νέων, που πριν από 1,5 χρόνο πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πλέον ανήκει στον Προμηθέα. Κλείνει η παρένθεση, το λέω εγώ, δεν χρειάζεται να λες εσύ.
2: Εντάξει, εγώ δεν το είπα. Εγώ δεν το είπα για να προάγω το Χάρη, εγώ το είπα, ακούς, για να.
1: Όχι, αλλά θα πρέπει.
2: Για να πω, τότε μιλήσαμε με τον Κώστα τον Μαρλαφέκα, να ξαναπώ λίγο πίσω. Το είπε ένας προπονητής, μου το έχει πει ο γιος μου, ο οποίος είναι της λεπτομέρειας, ο οποίος είναι επαγγελματίας προπονητής, και νομίζω ότι μπορεί να έρθει να κουβεντιάσουμε, να μας πει και αυτό στα δικά του, και να νομίζω ότι είναι η κατάλληλη λύση για να αναλάβει το σύλλογο. Μου είπε ο Κώστας, πάρ' τον τηλέφωνο, φέρτονε, κάναμε μια κουβέντα, τα βρήκαμε και πολύ γρήγορα με τον coach, και ξεκίνησε η πρώτη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Άλλο μπάτζετ φυσικά. Ήρθε η άνοδος. Ξεκινήσαμε στη Β' Εθνική χωρίς να έχουμε στόχο την άνοδο. Είμαστε μέχρι το Δεκέμβρη της προηγούμενης χρονιάς στα κάτω σκαλοπάτια. ήρθε ο ερχομός του ξένου, του Ράιαν Άλεν, μας άλλαξε επίπεδο και τελικά καταλήξαμε στα μπαράζ του Ιουνίου σαν δεύτερη, αφού είχαμε χάσει τον τελικό με τον Κρόνο στην Αθήνα. Παρουσία πάνω από 150 ανθρώπων, ίσουν ατάκι 200 ανθρώπων του κόσμου που είχε έρθει στο γήπεδο.
1: Και λέω στο σουτ, χάθηκε στο σουτ το πρωτάθλημα.
2: Στην άνοδο σαν πρωταθλητές. Πήγαμε στα μπαράζ του Ιουνίου. Νομίζω εύκολα το ήσουν και εσύ και εκεί και ανεβήκαμε στην Α2. Ήρθαν όλα γρήγορα, αλλά νομίζω είχαν όλα ένα σχέδιο. Ξεκινώντας από τον πρόεδρο και μετά από εμάς. Δεν είχαμε προγραμματίσει το 24 σε δύο χρόνια θα είμαστε στην Elite League. Ούτε και ο κόσμος Μαλαθέκας το περίμενε, ούτε εκείνοι το περιμένανε. Δούλεψε η ομάδα. Χρωστάμε, ο coach έκανε καλή δουλειά. Ο Κώστας Νομελιώτης με τους βοηθούς του, μόνο το staff κτλ. Φτάσαμε στην Elite League και φτάσαμε και στην ιστορική στιγμή την προχθεσινή. Να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, να το κερδίσουμε. Μια ιστορική ομάδα, μεγάλη ομάδα. Παπάγου πολλά χρόνια στην GPL και στην Elite League. Είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί βλέπουμε ότι δικαιωνόμαστε. Ότι δικαιωθήκαμε. Γιατί να ξέρεις και το ξέρεις και τα έχουμε κουβεντιάσει. Ότι έχουμε δώσει πολύ χρόνο. Δεν λέμε για τα χρήματα, αλλά έχουμε δώσει πολύ χρόνο. Και για το Γλάφκο εμείς και για τον Έσπερο οι φίλοι μας πλέον, συνεργάτες μας του Έσπερου, και για την Ένωση και οι δύο μαζί. Είναι πολύ ο χρόνος. Έχουμε βάλει μεράκι, έχουμε βάλει δουλειά πολύ. Ήδη γνωρίζεις ότι έχουμε πάνω από 250 παιδιά που αθλούνται στο χώρο αυτό. Οι αγωνιστικές ομάδες είναι πάνω από 12-13. Έχουμε το γυναικείο τμήμα, να μην το ξεχάσουμε. Ιστορικό
1: σταυρό. Στη δεύτερη εθνική, ναι.
2: Ακριβώς, χθες στη δεύτερη εθνική, τα κορίτσια μας. Νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει σε κάποιο επίπεδο, το οποίο δεν θέλουμε να μείνει όπως είναι, θέλουμε να προχωρήσει. Είμαστε 5-10 άνθρωποι που ασχολούμαστε πολύ σοβαρά, με πρώτο τον Κώστα τον Μαρλαφέκα. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Όχι, λέγαμε Τάκη, κάναμε μια κουβέντα την Παρασκευή το βράδυ, είχαμε κάτσει και πίναμε ένα ποτό στο καφέ εκεί και λέγαμε, βάζαμε τις ομάδες σε σειρά τα τελευταία 10 χρόνια της Elite League. Δεν βρήκαμε καμία ομάδα γειτονιάς, γιατί αυτή η ομάδα είναι ομάδα γειτονιάς. Μην είναι τώρα ομάδες από την Ερυθρέα, είναι 300.000 άνθρωποι. Σαν τη Βούλα, άλλοι 300. Σαν τον Αμίντα, σαν τον Ημιτό, άλλοι 300. Εδώ είμαστε μια περιοχή 20-25.000 ανθρώπων.
1: Συνοικία θα έλεγα, όχι γειτονιά. Μια μεγάλη συνοικία.
2: Εγώ θα το πω γειτονιά, παραδοσιακά, γιατί γειτονιά είμαστε. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, γειτονιά, καταφέραμε όλοι μαζί να φτάσουμε την ομάδα στη δεύτερη τάξη κατηγορία. Νομίζω είναι μεγάλο επίτευγμα. Και όπως είπα και το πρωί και στο... γιατί μας είχε καλέσει ο κύριος Παπαστεφανάτος από το
1: Sport FM, ναι.
2: Από το Sport FM, ναι, από την εκπομπή την πρωινή.
1: Ναι,
2: νομίζω ότι και η προβολή μας, όπως είπε και ο coach, και είχε κάποιο δίκιο όταν έγινε Media Day, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Για μας δυστυχώς, το λέω με παράπονο, όπως το είπε και ο coach, πρέπει να προβληθεί, όπως και ο Ατρόμητος, όπως και εμείς, περισσότερο. Γιατί αντιπροσωπεύουν μια περιοχή η οποία δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη. Είναι υποβαθμισμένη περιοχή. Και πρέπει και τα μέσα να το προβάλλουν περισσότερο και καλύτερα.
1: Θα μας δίνετε εσείς τις ευκαιρίες, Γιώργο.
2: Είναι παράπονο, ναι, είναι παράπονο. Και το coach ξένος, ο coach δεν είναι από εδώ, δεν είναι πατρινός. Το είπε και είχε απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει μόνο εμείς, πρέπει να προβάλλετε. Όπως είπα και το πρωί, δεν είμαστε Προμηθέας. Δεν είμαστε Απόλλωνας Πάτρας. Αλλά νομίζω κάτι κάνουμε καλά και εμείς.
1: Για να έχετε φτάσει σε 3 χρόνια στην Elite League, σίγουρα κάτι κάνετε καλά.
2: Δεν έχουμε την ιστορία του Απόλλωνα, επαναλαμβάνω. Δεν είμαστε Προμηθέας, ο οποίος η ομάδα έχει ξεφύγει. GPL πολλά χρόνια, Basketball Champions League, Europa, τώρα FIBA Europe. Αλλά μπορούμε με τη δουλειά μας, με τη δουλειά μας, κάποια παιδιά να παίξουν πρώτα σε εμάς. Και αν μπορούνε, ήδη γνωρίζεις ότι δύο παιδιά, τα μητρικά σωματεία, είναι στην 12η της Elite League. Ο Αργύρης ο Ζάχαρης και ο Στάθης ο Καρατζάς. Δεν είναι λίγο.
1: Είναι πάρα είναι πολύ, ακόμα... όχι λίγο.
2: Δεν είναι πάρα. Εντάξει. Είναι ακόμα 4 παιδιά για Βατρινόπουλα. Ο Χρήστος Καφέζας. Ο Κώστας Αδαμόπουλος. Ο Αλέξανδρος Χασμάν. Παιδιά δικά μας. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ξένη ομάδα. Είναι παιδιά που ξεκινήσαν την Γάμα Εθνική μαζί μας και σιγά σιγά φτάσαν στην Elite League μαζί μας.
1: Ο στόχος, Γιώργο, ποιος είναι, ολοκληρώνοντας και σίγουρα θα τα λέμε περισσότερες φορές.
2: Ναι, βασικός στόχος είναι να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε νεοφώτιστοι. Ό,τι κινήσεις δούμε, αδυναμίες, δούμε κάποια πράγματα, υπάρχει διάθεση από τον πρόεδρο πρώτα και από εμάς μετά, η ομάδα το Δεκέμβρη, αν χρειαστεί, να κάνει 2-3 κινήσεις, να ενισχυθεί, ώστε να παραμείνουμε στην Α2 Εθνική, στην Elite League. Αυτός είναι ο στόχος. Και στον coach το είπαμε, και στο staff το είπαμε, και στα παιδιά το είπαμε, και νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει καλά. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Αγγέλ, θα του κάνεις ποδοσφαιρική ερώτηση, γιατί παρακολουθεί και ποδόσφαιρο ο Γιώργος, ή όχι? Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα?
0: Όχι, έτσι κι αλλιώς
2: Βαγγέλη μου, εμείς είμαστε περισσότεροι μπασκετικοί παρά ποδοσφαιρικοί, αλλά είμαστε και ποδοσφαιρικοί.
0: Απέδειξε. Πριν, καταρχήν, είναι πολύ ενημερωμένος για τον Ατρόμητο με το 3-3.
2: Εντάξει, εγώ χτες, καταρχήν, ο Νεκτάριος ως Κόντρας το Σάββατο το βράδυ ήταν στο γήπεδο.
0: Είμαι σίγουρος 100%.
2: Και ήταν μαζί μας και πανηγύρισε μαζί μας ο Νεκτάριος.
0: Ο Νεκτάριος έχει ιδιαίτερη, ρε παιδί μου, πώς να το πω, ευαισθησία, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ένωση Γλαύκου Έσπερου.
2: Αδέρφια, δηλαδή, να ξέρεις κάτι, ναι. Κάτι θα το πω, γιατί είναι και φίλοι μου, με τον Θόδωρο περισσότερο. Εντάξει, με τον Θόδωρο είμαστε πολλά χρόνια. Τα αδέρφια είναι, να βρω λίγο τη λέξη, τα αδέρφια και τα δύο αδέρφια αυτά είναι για την περιοχή, πώς να το πω, ευεργέτες αθλητικοί. Αυτό θα πω. Και τα δύο αδέρφια είναι οι αθλητικοί ευεργέτες περιοχής. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πολλά χρόνια, είπαμε, δεν θα πούμε για τα χρήματα, θα πούμε για το χρόνο. Και ο χρόνος είναι χρήμα. Έτσι νομίζω εγώ, έτσι έχω δει εγώ ως τώρα. Και άλλοι άνθρωποι, να τα αφιερώσω, θέλω να τα αφιερώσω σε όλους τους ανθρώπους και των δύο μητρικών σωματείων, και του Γλάφου και του Έσπερου, που οι περισσότεροι στο γήπεδο προχθές, και αν βλέπετε το χαμόγελό τους, γιατί καμία από τα δύο μητρικά σωματεία δεν είχαν φτάσει στην Elite League. Παντρευτήκαμε και μετά από 20 χρόνια, 25 ιστορίας, φτάσαμε μαζί στην Elite League, παιδιά. Και δεν ήταν μόνο θέμα ότι είναι ο Κώστας ο Μαρλαφέκας, okay, είναι ένας άνθρωπος από τη μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελλάδος, ένας άνθρωπος που γιδρώσει τον αθλητισμό, που έχει μια εταιρεία πίσω του μεγάλη. Παντρεύτηκαν και τα δύο μαζί. Και η τεχνογνωσία και το κομμάτι το οικονομικό, μπορώ να πω. Τα σωματεία αυτά είχαν και τεχνογνωσία, είχαν και την εμπειρία να το κάνουν αυτό. Και θα πω και το εξής τώρα, εκ των υστέρων, ότι μόνα τους μπορεί δυστυχώς να μην μπορούσαν. Δηλαδή αυτό που ονειρευτήκαμε το 22 έγινε πραγματικότητα. Είμαστε δύο ιστορικά μπασκετικές ομάδες στην Πάτρα, γνωστά τα τοπικά, τις ελληνικές κατηγορίες κτλ. Και φτάνοντας εκεί μαζί και οι δύο, νομίζω ξεχωριστά, δεν μπορούσε να γίνει για κανέναν από τους δύο. Νομίζω να συμφωνήσει και ο Κώστας ο Μαρλαφέκας και ο Θόδωρος ο Σκόντρας, που ήταν οι μπροστάριδες αυτής της κατάστασης όλης. Αυτά.
1: Λοιπόν, τα είπες όλα από ψυχής.
2: Τα είπα, ακούς, τώρα αν ξέχασα και κάτι, αν ξέχασα να ευχαριστήσω και τον κόσμο. Ο κόσμος υπέροχος, Τάκη, ήσουν μπροστά. Υπέροχος κόσμος. Να πω και κάτι, να κάνουμε λίγο χιούμορ. Βγαίνοντας ο Θόδωρος ο Σκόδρας, τον πήρα, ήταν 5 παρατέταρτο. Τον πήρα τηλέφωνο, του λέω, πού είσαι? Ήταν ιστορική στιγμή. Μου λέει, είμαι άρρωστος, μου λέει, μπορεί να μην έρθω. 5 παρατέταρτο, 5 παρα 20. 5 παρα 5 το βλέπω στο γήπεδο. Του λέω, ήρθες? Μου λέει, δεν μπορούσα να μην έρθω. Γιώργη, μου λέει. Ήταν άρρωστος, ήταν σπίτι. Όταν ακούω χιούμορ τώρα, όταν τελείωσε ο αγώνας, μου λέει, κόψε τη φάση με το Ράιαν και το Λαβέλ, το κάρφω, μα ξέρεις. Δεν θέλω, μου λέει, να μου την περάσει στο κινητό μου. Πριν μισή ώρα, το την πέρασε στο Viber. Να την έχει. Μου λέει, αυτό δεν θα το σβήσω, μου λέει. Γιατί, μου λέει, είμαι 15 χρόνια εδώ. Τέτοια φάση μου
1: δεν
2: λέει,
1: είχε δει τέτοιο κάρφωμα, έτσι.
2: Ναι, τέτοια μπασκετική φάση μου λέει, δεν έχω ξαναδεί. Γιατί ο Θόδωρος, ξέρεις, δεν είναι άνθρωπος να πάει να δει μπάσκετ εκτός της Ένωσης, να πάει, ας πούμε, λόγω δουλειάς και ο άνθρωπος κτλ. Δεν πάει να δει μπάσκετ, να πάει, ας πούμε, μπορεί να πάει στον Προμηθέα, εντάξει, τον Απόλλωνα. Το μπάσκετ που βλέπει είναι εδώ. Τους νέους, την Ένωση κτλ. Μου λέει, δεν έχω ξαναδεί, Γιώργο μου, μπασκετική φάση τέτοια. Κόφτη, μου λέει. Και στείλτε μου στο Viber να την έχω.
1: Μάλιστα. Πάρε
2: και πρέπει, να, και πω πρέπει εγώ... να βγει, και πρέπει να βγει, να το πούμε, το highlight της αγωνιστικής, νούμερο 1.
1: Ναι,
2: περιμένω,
1: αυτό ήθελα να πω.
2: Περιμένω να δω τα highlight της Elite League, να δω αν την έχουν πρώτη.
1: Γιατί θα είναι σίγουρα, από ό,τι είμαι σε θέση σίγουρα. Να γνωρίζω, θα είναι σίγουρα τώρα αν θα είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, απλώς έχω δει εγώ τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να είναι πρώτη. Αυτά.
1: Ωραία,
2: είμαστε χαρούμενοι, είμαστε δικαιωμένοι, γιατί μείναμε και αντέξαμε στο χρόνο, και να έχουμε υγεία και εμείς και όλος ο κόσμος να μπορούμε να αναβαθμίσουμε το προϊόν, είτε λέγεται μπάσκετ είτε λέγεται ποδόσφαιρο.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας αρέσουν οι άνθρωποι που μιλάνε από καρδιάς.
2: Ναι, εγώ μίλησα από καρδιάς.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα μιλήσεις έτσι.
2: Ναι, το Σάββατο το είδες και εσύ. Συνδυάστηκε και με μεγάλη νίκη. Και περιμένουμε την Πέμπτη. Τώρα ξέχασα πάλι.
1: 22. Πρέπει να πει χαπάκια μνήμης.
2: Που θα μας δείξει για πρώτη φορά η δημόσια τηλεόραση. Την Πέμπτη τις 22 τις 5 ώρα. Πιστεύω ο κόσμος να είναι περισσότερος, που θα τον βάλουμε κιόλας, δεν ξέρουμε, ακούς, δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη κερκίδα.
1: Μακάρι να έρχεται τόσος κόσμος, θα πω εγώ Γιώργο, και να αναγκαστείτε να φτιάξετε άλλη μια κερκίδα.
2: Όπως πάμε θα αναγκαστούμε, έτσι μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ καλά. Και πάντα.
2: Καλές εκπομπές, να είστε καλά.
1: Εδώ στον Sky Πάτρα, δεν ξέρουμε ότι μας ακούς και μας ακούνε και πολλοί φίλοι από την Ένωση και τον μπάσκετ γενικότερα,
2: από
1: και του αθλητισμού.
2: Ο Βαγγέλης, το Βαγγέλη, τον ξέρω εξόψεως. Εσύ είμαστε φίλοι πλέον.
0: Θα γνωριστούμε για από κοντά τώρα σε κάποιο παιχνίδι της Ένωσης.
2: Ναι. Θα έρθεις. Να έρθεις όπως και εμείς.
0: Υπόσχεση από αέρα.
2: Από αέρα. Να έρθεις την Πέμπτη στο πρώτο τηλεοπτικό παιχνίδι της χρονιάς για την Ένωση.
0: Ωραία. Θα τα πούμε για από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έλα, να είσαι καλά. Γεια
3: σας. Sky 89,4.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
9: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
10: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
13: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
14: Sky 89,4.

0: Επιστρέψαμε για λίγο όμως, έτσι. Επιστρέψαμε για λίγο. Γιατί ήταν χύμαρος ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
1: Και βέβαια, εμένα μου αρέσουν αυτοί οι τύποι που μιλούν από καρδιάς.
0: Από το δηλαδή στόμα μου το πήρε ο Παναγιώτης. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι τύποι που είναι πολύ ρομαντικοί, παραμένουν ρομαντικοί ναι, ακόμα. Πράγματι μιλούν με την καρδιά τους και ενεργούν με την καρδιά τους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω πόσοι έχουν απομείνει στον αθλητισμό ο Παναγιώτη.
1: Πάντως ο Γιώργος έχουν απομείνει γενικότερα, εγώ θα πω.
0: Γενικότερα, ναι, γενικότερα. Πάντως και καλά έκανες και το πήγες ρε παιδί μου κυρίως στην ιστορία πώς δημιουργήθηκε αυτό το οικοδόμημα.
1: Εντάξει, θα μπορούσε όπως νίκησε, που είναι μεγάλη νίκη έτσι, γιατί μεταφέρονται τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται.
1: Από την κανονική διάρκεια σε play-offs και play-outs, αλλά ξέρεις, νομίζω ότι πιο πολύ εμένα αυτό ήθελα να μάθω. Δηλαδή, πώς μια ομάδα ανθρώπων που είπε γειτονιά, εγώ λέω συνοικία, μια μεγάλη συνοικία στην Πάτρα που είναι τα Ζαρουκ Λέικα, μέσα σε 3-4 χρόνια φτάσανε από εκεί που ήταν ένα βήμα από τον υποβασμό στην Α1 κατηγορία τοπικό της SKI στην Elite League, έτσι, στην δεύτερη ναι, την τάξη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Παρεπιπτόντως, Βαγγέλη, θέλω να πω και αυτό γιατί δεν με άφησε ο Γιώργος, δηλαδή έτσι, πάνω στη ροή του λόγου δεν ήθελα να τον κόψω. Έχει κάνει μια ανακάλυψη ο Κώστας Ρουμελιώτης, ο προπονητής ομάδας. Εντάξει, ο Ράιαν Άλεν ήταν καλός παίκτης, ένας τραυματισμός τον έφερε πίσω και πήγε στη δεύτερη εθνική. Είναι παίκτης επίπεδου Elite League και μπορεί να δοκιμάσει κάποια στιγμή πιο πάνω. Ο Μπρόντεξτ είναι στα 22-23 χρόνια του. Είναι τρομερά αθλητικός και είναι ένας από τους λόγους για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και για σένα, Βαγγέλη, που ξέρω ότι ψάχνεις τέτοιες περιπτώσεις να πας στο γήπεδο.
0: Για το θέαμα. Για το θέαμα.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ θεαματικός. Πάρα πολύ θεαματικός.
0: Οπότε και το παιδί αυτό έχει δυνατότητες.
1: Αυτός έχει δυνατότητες. Οι προοπτικές του είναι για να παίξει σε πολύ υψηλότερο επίπεδο.
0: Μια χαρά,
1: δηλαδή αξίζει, λέει όμως, είναι ένας από τους παίκτες.
0: Να τον βλέπεις.
1: Αξίζει να πας στο γήπεδο να τους δεις και να τους χειροκροτήσεις. Ναι. Ανεξάρτητα αν θα νικήσει η ομάδα, αν θα χάσει. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες.
0: Και εμένα, ενώ σε ποιον δεν αρέσουν.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πω ότι ο Απόλλων τα έκανε θάλασσα. Έτσι έχασε
0: για μια ακόμη φορά.
1: Ναι, για μια ακόμη φορά. Παίζει την Κυριακή θα παίξουν Προμηθέας 2014 Απόλλων για την τρίτη αγωνιστική της National League One. Η Αχαγιά 82 νίκησε στη δική της πρεμιέρα δεύτερη αγωνιστική την Παναχαϊκή, έκανε ρεπό την πρώτη αγωνιστική. Αυτά τα πολύ λίγα, για δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα πούμε περισσότερα και στη διάρκεια της εβδομάδας. Και δεν έχουμε και πολύ χρόνο να πούμε να αναλύσουμε ποδοσφαιρικά, να πούμε για την Παναχαϊκή.
0: Ναι, δεν νομίζω
1: εύκολα,
0: για,
1: εύκολα,
0: ναι,
1: εύκολα,
0: για ιδιαίτερη ανάλυση. Η Παναχαϊκή, το έχω πει και πριν, όπως και ο Πανεγιάλιος, μη σου πω και ο Ατρόμητος, θα κάνουν πολλές νίκες, πάρα πολλές νίκες στον ομιλό τους. Γιατί οι άλλες ομάδες είναι υποδέστερες.
1: Βαγγέλη, μιλούσα με φίλους της Παναχαϊκής που παρακολουθούν και τον Ατρόμητο και αρκετοί μου έλεγαν το εξής και ήθελα να σε ρωτήσω αν ισχύει, ότι ένα δυνατό τεστ και για τις δύο ομάδες αυτές της Αχαΐας και για την Παναχαϊκή κυρίως εδώ στην Πάτρα αλλά και για τον Πανεγιάλη θα είναι τα παιχνίδια που θα δώσουμε τον Ατρόμητο, ότι θα είναι από τα πιο δύσκολα στο πρωτάθλημα, γιατί
0: αυτά,
1: ο Ατρόμητος λέει μπορεί να μην έχει την ποιότητα των δύο, αλλά είναι μια πολύ καλά δομημένη και στιβαρή ομάδα. Εσύ
0: αυτά, τα παιχνίδια, αυτά τα παιχνίδια θα είναι τα δύο τεστ για τις ομάδες. Τα παιχνίδια με την Πρέβεζα σε λιγότερο βαθμό και άντε μισό.
1: Και στα φιλιατά, έτσι που πέρασε.
0: Ναι, στα φιλιατά και τα μεταξύ τους εννοείται παιχνίδια. Αυτά δεν υπάρχουν άλλα. Δηλαδή οι ομάδες τώρα είναι αρκετά υποδέστερες σε σχέση με την Παναχαϊκή Πανεγιάλιο αρχικά, αλλά και Ατρόμητο, έτσι που τον βλέπω full για εξάδα και play-off, το συζητάω. Γιατί πέρασε και με νίκη από την απεινά του Άου Πλαταριά στην Οικουμενίτσα. Οπότε νομίζω πάει φουλ για εξάδα. Το ντέρμπι χθες το πήρε ο Ολυμπιακός, 1-0 τον Παναθηναϊκό.
1: Να πω την αμαρτία μου. Μου θύμισε ο Παναθηναϊκός τον Παναθηναϊκό του Ιβάν όταν είχε προηγηθεί με μεγάλη διαφορά και μετά έπαιζε φοβιστικά. Αλλά
0: ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι θα το έλεγα και εγώ. Χωρίς και ο Ολυμπιακός να είναι τίποτα το φοβερό.
1: Μα γι' αυτό είπα.
0: Παθιασμένος όμως, αρκετά παθιασμένος. Έμπαιναν στις μονομαχίες με τα χίλια, νομίζω δίκαιος νικητής.
1: Ναι, και πανηγύριζαν εκτός του Ολυμπιακού, πανηγύριζαν οι ΑΕΚτζίδες και οι ΠΑΟΚτζίδες.
0: Ναι. Νομίζω ότι εντάξει, δεν θα κρίνει τίποτα. Ψυχολογία Ολυμπιακός για τον Ολυμπιακό ήταν σημαντική η νίκη. Γιατί θα έμενε στους 8 πήγε βαθμούς από το Παναθηναϊκό και τώρα
1: στους 5 αν έμενε ισοπαλία.
0: Ή στους 5, αλλά τώρα έχει πλησιάσει στους 2 και μπαίνει για τα καλά και με ψυχολογία στην μάχη του πρωταθλήματος. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε αυτό το ποστάρισμα που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Το απέσυρε, Βαγγέλη.
0: το απέστειλαν, δεν χρειάζονταν.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν και ο ίδιος αντιλήφθηκε. Δεν είμαι σίγουρος ότι είχε αντιληφθεί
1: νομίζω
0: και ο ίδιος.
1: Νομίζω δεν πρέπει να κατάλαβε τι έλεγαν από κάτω.
0: Γιατί και οι Ισπανοί δεν έχουν αυτή την κουλτούρα. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν νομίζω ότι είχε αντιληφθεί ο άνθρωπος.
1: Μην πλατιάζεις, μην πλατιάζεις. Το απέσυρε. Θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο. Να ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί η ώρα μας πέρασε. Αποσύρθηκε, προκάλεσε πολλά σχόλια έτσι, αυτό το προστάρισμα του Ισπανού τεχνικού. Και εγώ είμαι.
0: Δεν νομίζω όμως ότι το αντιλήφθηκε. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι αντιλήφθηκε τι σημαίνει πραγματικά. Τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτά.
1: Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Είπαμε, πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, πανηγύρισε η ΑΕΚ την νίκη του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ ανηγύρισε σήμερα την Καλαμάτα.
0: Ανηγύρισε,
1: αυτό το παιχνίδι αγωνιστική. Λοιπόν, ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης.
0: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Πολύ αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Ρέντι ως Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορούμενων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζόμενων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, καλεί τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει την ιδέα για εκεχηρία 60 ημερών που πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές, επισημένοντας ότι ανταυτού επιθυμεί μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 οντοτήτων και προσώπων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος στέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω των εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό όμως αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακαινισμένους σειρμούς, προσβάσιμους με κλιματισμό, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της προσφυγικής.

0: Λόγω για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την ΠΝΙΚΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Στο Ιπποκράτη νοσοκομείο με εγκάβματα μεταφέρεται αυτή την ώρα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η γυναίκα που εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
1: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο το παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει, γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρωτικά και βαθμιαία στα ανατολικά επιρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, οι άνεμοι θα πνέουν από το απόγευμα στα πελάγια 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Για μένα το βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
6: Τι φταίει ο κάθε υπουργός, σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή, να κατακρίνουμε τον υπουργό του, τον πρωθυπουργό του, τον καθένα. Τι σχέση έχουν αυτοί.
7: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι.
8: Το βλέπω σε τηλεόραση να λένε ακρίβεια, ακρίβεια. Και στο μάρκετ που πάω υπάρχουν αριστερό προσφορές. Γιατί, ψάξει τις προσφορές και πάρει.
9: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξω με τσουτάκι. Πού δεν βλέπεις την ακρίβεια σου.
10: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
9: Ναι, εντάξει, θα να κατέβουν αυτά. Θα τα φτιάξω με τσουτάκι.
11: Αυτός είναι, άμα δεν ήταν τόσο, θα ψηφίσαμε την πείνα.
12: Άμα έχει σωστή κυβέρνηση και σταθερό πρωθυπουργό, γίνονται όλα.
13: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
14: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης, το πω ο Μητσοτάκης, το πω ο Θεός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, συμβαίνουν τρομερά πράγματα γύρω μας. Όπως για παράδειγμα οι αποκαλύψεις μιας και ρωτάς για το τι έχει καταθέσει ένα παιδί εκεί έξω που σηκώνει τεράστιο βάρος για λογαριασμό.

0: των γονέων τους αυτή την περίοδο. Και αναφέρομαι σε ένα 19χρονο κορίτσι που είναι κόρη των γιατρών της Καρνεάδου. Τώρα βλέπω για παράδειγμα, επειδή έχει ήδη καταθέσει στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση και υπάρχει και βίντεο από αυτό, ακούω το Γιώργο Καλιακμάνη να λέει ότι στο Μέγκα, στον Νίκο Ευαγγελάτο, ότι τραβούσαν βίντεο από το παιδί ενώ έκανε πλασμαφαίρεση για να πείθουν υποψήφιους πελάτες να το κάνουν. Ότι κοίτα, το κάνει μέχρι και το παιδί μας.
1: Ενώ δεν έκανε το παιδί.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, από τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουμε, χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε,
1: δεν
0: είμαι βέβαιη ότι το παιδί έχει κάνει όντως πλασμαφαίρεση. Σκέψου ότι αυτό σε αυτή τη φάση εξυπηρετεί και τους δύο κατηγορούμενους.
1: Άρα χρησιμοποιούσαν το παιδί.
0: Ναι, γιατί εξυπηρετεί και τους δύο κατηγορούμενους. Αφενός η γιατρός φαίνεται ότι είναι σε πολύ δυσχερέστερη θέση, γιατί ήταν παρούσα στο θάνατο του Μαζονέκη.
1: Όχι απλά, και την έχει αδειάσει ο γιατρός σύζυγός της, επικεφαλής του ιατρείου, την έχει αδειάσει από το πρώτο λεπτό.
0: Σωστά, εκεί υπάρχει και το κομμάτι της μέθης που είναι τεράστιο κεφάλαιο. Βέβαια. Γιατί η ίδια λέει: εγώ δεν έκανα ποτέ μέθη. Από την άλλη, στο ιατρείο της είχε προποφόλη και άλλα τέτοια που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο παθολογικό ιατρείο. Και από την άλλη υπάρχει ο γιατρός, ο οποίος είναι σαν να δούλευε σε ένα άλλο ιατρείο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν εκεί το δικό του.
1: Σαν να είχε ιατρείο στον διπλανό όροφο, στον ίδιο όροφο, διπλανή πόρτα.
0: Εγώ νομίζω σε άλλη πόλη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε, ναι.
0: Δεν είχε ιδέα δηλαδή τι
1: σωστά,
0: συνέβαινε
1: σωστά.
0: Στο χώρο θεραπείων της συζύγου του. Δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά που συνέβαιναν. Δεν είχε δει το Μαζονάκι, δεν ήξερε το Μαζονάκι, δεν ήξερε καν τι γινόταν με το παιδί. Και υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο, το οποίο λέει η μικρή ότι έχω στη διάθεσή μου, που μπορεί να είναι ένα βίντεο που δείχνει το κοριτσάκι να κάνει υποτίθεται πλασμαφαίρεση, αλλά ουδείς γνωρίζει μέχρι τώρα αν την έκανε πραγματικά ή όχι. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα, όχι για γιατρό, έχουμε φύγει από αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πατήσει ό,τι υπάρχει σε όρκο στον Ιπποκράτη, αλλά μιλάμε για γονείς.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια μητέρα και έναν πατέρα που χρησιμοποιούσαν για να βγάζουν λεφτά, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου.
1: Σε αυτό δεν είναι η πρώτη, αλλά δεν μιλάμε για πολύ σοβαρές υποθέσεις.
0: Αλλά ξέρω σίγουρα ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αδίστακτοι. Δηλαδή αυτό το συμπέρασμα
1: αυτό
0: έχει βγει ξεκάθαρα.
1: Αποδεικνύεται πια από αυτά που μαθαίνουμε για τη λειτουργία αυτού του ζευγαριού. Γιατί η υπόθεση Μαζονάκη ήταν μια υπόθεση που πήγαν όλα λάθος, αλλά αυτή από ό,τι καταλαβαίνουμε ήταν η σωστή πρακτική για αυτούς. Ήταν η κανονική πρακτική του ιατρείου. Οπότε μαθαίνουμε πράγματα. Και μας έχει συγκλονίσει ακόμα αυτή η υπόθεση και ασχολούμαστε ακόμα, γιατί λες, μα ακόμα ασχολείστε με την υπόθεση. Ναι, γιατί δεν έχουμε μάθει ακόμα την αλήθεια, την απόλυτη αλήθεια. Περιμένουμε τοξικολογικές, περιμένουμε όλες τις εξετάσεις. Και επίσης είναι ένα θέμα το τι ιατρία υπάρχουν στην πλανή πόρτα μας.
0: Σωστά.
1: Και τι κάνουν όλοι αυτοί οι γιατροί.
0: Και θα βάλω μία ακόμη παράμετρο, αν μου επιτρέπεις. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που στο παρελθόν έκαναν πλασμαφαίρεση και είχαν επιπλοκές.
1: Όχι. Μα το έχουμε πει από τις πρώτες μέρες αυτό. Δεν έχει μιλήσει ούτε άνθρωπος.
0: Κινδύνευσαν άνθρωποι μέσα σε αυτό το ιατρείο και ακριβώς επειδή οι ίδιοι γνώριζαν ότι αυτή η θεραπεία είναι παράνομη, γίνεται δηλαδή κρυφά μέσα σε αυτό το ιατρείο, προφανώς και δεν έχουν μιλήσει.
1: Γίνεται κρυφά με μαύρα λεφτά, μαύρα λεφτά δικά τους που πλήρωναν μια θεραπεία σε ένα ιατρείο. Η γνώση τους, προφανώς ενήλικες όλοι. Δεν είναι ανήλικα, να τα έχουν παρασύρει. Όλοι ενήλικες πήγαιναν στους γιατρούς αυτούς επειδή ξέραν ότι κάνουν πλασμαφαίρεση, μάλλον φθηνότερα από ιατρικά κέντρα μεγάλα ιδιωτικά, και μάλλον μια πράξη που δεν την μπορεί να την κάνει σε νοσοκομείο, γιατί απαγορεύεται.
0: Και αν επιβεβαιωθεί.
1: Δεν την κάνει έτσι, πάνε να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Που τώρα ακούγεται ότι χρησιμοποιούσαν διάφορα μέσα. Ή ας πούμε, λέει, πήγαινε ο τραγουδιστής Κολοκυθάς. Έκανε πλασμαφαίρεση, τον τραβούσαν βίντεο ώστε, και του λέγαν κοίτα με λίγο να σε τραβήξω, για να πάει στον επόμενο και να πει από εδώ πέρασε και ο Μαζονάκης, από εδώ πέρασε και ο Τάδε. Κοίτα τους στο βίντεο.
1: Δυστυχώς από αυτά ξεγελιούνται όλοι οι Έλληνες, ξεγελιόμαστε όλοι. Αν ακούσουμε ότι σε αυτό το ιατρείο, το οποίο είναι δύο γιατροί που κάνουν κάποια πράγματα λίγο αυτό, πηγαίνουν όλοι.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει και ο Τάδε, πηγαίνει και λες, εντάξει, να πηγαίνουν όλοι. Κάτι κάνουν καλά αυτοί.
0: Μήπως εξάγεται όμως και το συμπέρασμα από αυτό τώρα, έτσι όπως τα βάζουμε σε σειρά, ότι επειδή ακριβώς ήταν παράνομη αυτή η πράξη και πλασμαφαίρεση εκτός νοσοκομείου, κανένας δεν ήξερε ότι γίνεται. Καλά, εμείς δεν ξέραμε καν τι είναι η πλασμαφαίρεση και σε ποιους ασθενείς στα νοσοκομεία γίνεται.
1: Το τελευταίο μήνα μάθαμε.
0: Μήπως χρειαζόταν να βρουν όλες αυτές τις μεθόδους με τα βιντεάκια, με τους διασύμους που τραβούσαν κλπ. Για να πείθουν τους πελάτες να το κάνουν. Γιατί σε οποιονδήποτε νοήμονα άνθρωπο, αν πας και του πεις, ξέρεις τι, εγώ θα σου αλλάξω το αίμα και θα είσαι μετά, δεν καταλαβαίνεις. Όχι απλά πιο υγιής, όχι απλά πιο δυνατός, όχι απλά πιο νέος. Μη σου πω ότι σου χαρίζω και 20 χρόνια ζωής, γιατί η τοξικότητα από το αίμα σου θα φύγει και θα στο κάνω καινούριο. Εκεί λογικά θα ρωτήσεις, ρε εσύ τι είναι αυτό, που μόνο εσείς το κάνετε, το έχουν κάνει άλλοι? Βέβαια το έχουν κάνει, κοίτα. Μήπως τώρα αυτό βγάζει νόημα, έτσι όπως το περιγράφουμε?
1: Βγάζει νόημα. Βγάζει νόημα επίσης γιατί δεν έχει μιλήσει κανένας για την πλασμαφέρεση στη χώρα μας. Βγάζει νόημα γιατί μάθαμε από τους πολλούς ανθρώπους ότι σε κάποιες κατηγορίες ασθενών όμως, όχι πελατών ιατρίων, η πλασμαφαίρεση τους βοηθάει στη ζωή τους. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπαν τα αποτελέσματα, ότι όλα πήγαιναν καλά, δεν συνέβαινε κάθε εβδομάδα.
0: Απλώς ξέρεις τώρα, αυτό φτάνει, είναι η κορυφή ενός παγόβουνου, η οποία κορυφή όμως είναι πάρα πολύ ζώρικη τώρα. Γιατί το λέω? Γιατί μέχρι πριν από κάποια χρόνια υπήρχαν άνθρωποι που αναζητούσαν την νεότητα σε κάποιες θεραπείες οι οποίες ήταν ανώδυνες, δεν είχαν και ιδιαίτερους κινδύνους.
1: Μπότοξ, κολαγόνα κτλ.
0: Okay. Ναι. Τώρα εδώ μιλάμε για αλλαγή αίματος. Ναι. Δηλαδή εδώ μπαίνεις, σου βγάζουν αίμα από τη μία, από το ένα χέρι, βάζουν καινούριο αίμα από το άλλο χέρι. Μιλάμε για σοβαρή ιατρική παρέμβαση, η οποία γινόταν μέσα σε αυτό το ιατρείο. Δεν ξέρω αν γίνεται και σε άλλα ιατρία.
1: Μπορώ να σου πω ότι μπορεί να γίνεται και τώρα που μιλάμε. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, επειδή τώρα έφυγε όλη η βαβούρα από
0: ίσως
1: πάνω,
0: τώρα έχουν μπει τα μηχανήματα σε ντουλάπια
1: και όλα τα φώτα.
0: Επειδή
1: δεν ξέρω και τι έλεγχοι γίνονται πια και αν πηγαίνουν όντως ο ιατρικός σύλλογος.
0: Αν είναι έλεγχοι ή ελέγχοι.
1: Ελέγχοι είναι σίγουρα.
0: Μπορεί να είναι ελέγχοι.
1: Ελέγχοι σίγουρα είναι. Γιατί δεν ξέρω τώρα ο ιατρικός σύλλογος αν πηγαίνει κανένας να κάνει έλεγχο. Νομίζω ότι έχουν κουρνιάσει όλοι, γιατί έφυγαν τα φώτα από αυτό, από τη δημοσιότητα, έφυγαν τα φώτα από αυτό το θέμα. Άρα τα ιατρία μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Σίγουρα κάποιοι.
0: Δεν έχουν πολύ φύγει τα φώτα.
1: Σίγουρα, όχι εννοώ.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Από τον ιατρικό σύλλογο μου φύγει. Σίγουρα κάνουν πλασμαφαίρεση κάποια ιατρία, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι εξαρτημένοι από αυτό, όπως και το είδαμε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Την πρώτη μέρα που έκλεισε πήγαιναν και λέγανε εμείς που θα κάνουμε τώρα πλασμαφαίρεση. Μου κλείσε ραντεβού.
0: Εγώ έχω και άλλη μια απορία που θα μεταφέρω στην ουσία απορία του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του κ. Γιαννάκου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει, με ποια λογική ληφθή η απόφαση από τον ιατρικό σύλλογο να πάρει επαόριστον την άδεια από την γιατρό κατηγορούμενη και στο γιατρό κατηγορούμενο πήραν την άδεια για 6 μήνες? Για ποιο λόγο αυτός ο διαχωρισμός?
1: Πόσο πήραν την άδεια?
0: Για 6 μήνες.
1: Που σημαίνει?
0: Ενώ επαόριστον για την κυρία
1: Γάρκα. Σημαίνει?
0: Τι εννοείς που σημαίνει?
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Θέλω να πω, δεν υπάρχει εδώ καταδικαστική. Να πεις ότι περιμένω την καταδικαστική απόφαση, θα είναι 6 μήνες για τον έναν, 6 μήνες για τον άλλον. Γιατί η δική μεταχείριση από τον ιατρικό σύλλογο για το γιατρό? Γιατί το λέω έτσι? Γιατί εγώ ψυχανεμίζομαι και καταλαβαίνω ότι πέραν της υπερασπιστικής γραμμής, που προφανώς ο άνθρωπος θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, να διαχωρίσει όλοι και οι κατηγορούμενοι, θα επιχειρήσει να διαχωρίσει τη θέση του από τη συζύγου. Αλλά νιώθω ότι υπάρχει, ας πούμε, μία περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι ο Θεοδωρόπουλος, ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς γίνονταν πράγματα που δεν έπρεπε μες στο ιατρείο του, αλλά για το θάνατο Μαζωνάκη δεν έχει καμία ευθύνη.
1: Ναι. Έχει βγει ήδη μια τέτοια απόφαση, καταλαβαίνουμε, χωρίς να έχει βγει από το δικαστήριο, από ένα μέρος της κοινωνίας και από ένα μέρος γενικώς αυτών που σμπρώχνουν τον Θεοδωρόπουλο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εκτός από την υπερασπιστική γραμμή που έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Και το 6 μήνες, όπως είπες εσύ, απαγόρευση επαγγελμάτος, έρχεται σε μια συζήτηση που έχουμε ανοίξει εδώ και καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι ο Θεοδωρόπουλος μπορεί πολύ εύκολα, αφού τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση και η δικαστική εξέλιξη υπόθεσης, να βγει και να συνεχίσει να λειτουργεί το ιατρείο του και να κάνει κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή να συνεχίσει να είναι γιατρός.
0: Ναι, ως παθολόγος που εργαζόταν.
1: Παθολόγος, ναι. Και να κάνει πράγματα που είναι, ας το πούμε, νόμιμα, μέχρι να τον ξαναελέγξει κάποιος. Αλλά σκέψου το λιγάκι το πόσο στρεβλό είναι αυτό το σύστημα. Είναι σαν τη δασκάλα που βλέπαμε προχθές. Τη δασκάλα που μιλούσε ρατσιστικά σε ένα παιδάκι, σε ένα παιδάκι αμαία, και απλά το μόνο που έκανε το Υπουργείο Παιδείας ήταν να μετακινήσει σε ένα άλλο σχολείο. Σε αναλύνει το πρόβλημα έτσι. Όχι, δεν το ξανακάνει. Είναι αυτή η λογική του δημοσίου. Ότι κάνει ένα λάθος, εντάξει, πάρ τον από εδώ, πήγαινε τον στο άλλο τμήμα, ας πούμε, στο άλλο κομμάτι, και εντάξει, θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Δεν αξιολογείς δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι γενικός εκπαιδευτικός.
1: Αυτό λέμε, ναι.
0: Ή αν αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, πραγματικά εδώ υπάρχει, πέραν του νομικού, το διαχωρίζουμε, έτσι. Το νομικό σκέλος, γιατί εδώ ψάχνουμε την υπόθεση θανάτου Μαζονάκη, ψάχνουμε και τι γινόταν παράλληλα σε αυτό το ιατρείο.
1: Θα μιλάμε για τη λογική, όμως, τη λογική της απαγόρευσης επαγγέλματος.
0: Όμως, αυτό θέλω να πω. Δεν πρέπει να αξιολογήσουμε αν ένας άνθρωπος που πήγαιναν μαύρα τσουβάλια τα λεφτά, χιλιάδες ευρώ, που είχε επιτρέψει, είχε φτιάξει εταιρεία προκειμένου να προμηθεύεται μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και να τα βάζει μέσα στο ιατρείο. Είχε γράψει αυτή την εταιρεία στο όνομα της κόρης του,
1: ναι,
0: που τότε ήταν 17-18 ετών, πόσο ήταν.
1: Αυτό είναι ντροπή, γι' όλα.
0: Αυτός ο άνθρωπος ηθικά και μόνο είναι το προφίλ ανθρώπου που θέλουμε να είναι γιατρός. Ακόμη και αν αθωωθεί. Δηλαδή, ξέρεις, το βάζω σε αυτή τη βάση.
1: Θα αθωωθεί για την υπόθεση Μαζονάκη.
0: Ναι, παιδί μου, λέω, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος, όπως αντίστοιχα λες ο εκπαιδευτικός, ή αντίστοιχα ένας άλλος άνθρωπος, ή ένας
1: αστυνομικός.
0: Ένας δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αποδεικνύεται, καταδικάζεται και αποδεικνύεται ότι τα έπαιρνε. Okay. Και έχει κάνει μια σειρά από παράνομες πράξεις. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πάει να δουλέψει σε ένα μέσο αύριο.
1: Και όμως γίνεται, μπορώ να σου πω και ονόματα.
0: Ναι, εντάξει, λέμε για τέτοιες υποθέσεις.
1: Ναι, ναι. Εδώ στην υπόθεση αυτή.
0: Για βαριές υποθέσεις.
1: Ακριβώς, το καταλαβαίνω τι λες. Ο γιατρός ο κειμένος δικάζεται για την υπόθεση Μαζονάκη. Δηλαδή για την υπόθεση Μαζονάκη μπορεί ο γιατρός αυτός να βγει λάδι. Γιατί είναι καλή δικηγόρη του, γιατί δεν βρίσκουν στοιχεία, γιατί οτιδήποτε. Εδώ μιλάμε για ένα συνολικό θέμα, όπου ένας γιατρός στο καρδιά του Κολονακίου μπορεί να μην ήξερε το Μαζονάκη, όπως λέει ο ίδιος, να μην ήξερε καν ότι είναι στο ιατρείο του. Αλλά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεση ήξερε ότι είναι στο ιατρείο του.
0: Όχι, εκείνο τα προμήθεια.
1: Με αυτό λέμε, ναι. Άρα αυτό έκανε όλες παράνομες πράξεις και έπεσε τη ζωή κορονογράμματα εκατοντάδων ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και
1: αυτό λέμε.
0: Δεν θέλω καθόλου να το βάλουμε στο ταξικό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένας άνθρωπος για να έχει να δώσει 6.000 ευρώ να κάνει πλασμαφαίρεση, φαντάζομαι δεν εργάζεται, πού να το πω, στο φούρνο της γειτονιάς μας.
1: Ναι, και μαζεύει 100 ευρώ για να πάει να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Και παίρνει 600-700 ευρώ το μήνα. Αυτό φαντάζομαι βάσει κοινής λογικής το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όμως εδώ ποιο είναι το σημαντικό. Ότι πήγαιναν πρόσωπα σε αυτό το ιατρείο, που αν μη τι άλλο θα έπρεπε, αν δεν έκαναν και οι ίδιοι πλασμαφαίρεση και έπεφτε κάτι στην αντίληψή τους, θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι που θα πήγαιναν στην αστυνομία, στον ιατρικό σύλλογο, στο Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω πού, οπουδήποτε, και θα έλεγαν εγώ, ο τάδε, υπουργός, τραγουδιστής, αθλητής, καλλιτέχνης, που έχω μπάρμπα στην κορώνη, δεν έχω μπάρμπα στην κορώνη, καταγγέλλω ότι εκεί συμβαίνει αυτό και αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα θα έπρεπε να βγει μπροστά και να πει ότι εγώ πήγα τότε, διαπίστωσα τι συνέβαινε και πήγα και το κατήγγυλα. Μόνο έτσι θα κάναμε δουλειά. Αλλιώς τι γίνεται, ερωτηματικά, ποιοι πήγαιναν, ποιοι ήταν εκεί και ποιος πολιτικός και ποιος συγγενικό πρόσωπο και.
1: Έχουμε κολλήσει την υπόθεση αυτή, περιμένουμε να μάθουμε την αλήθεια, ψάχνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πάλι θόλος υπόθεση. Και χάθηκαν οι ευθύνες. Χάθηκαν οι ευθύνες στη κλασική λογική της ελληνικής κατάσταση, το πω έτσι. Γιατί βάζουμε μαζί δημοσιογράφους, δικαστικούς, τα πάντα βάζουμε, υπηρεσίες, αρχές, όλα. Θόλος υπόθεση, με τις ευθύνες των γιατρών, τους έλεγχους στα ιατρία, τι γίνεται με τα άλλα ιατρία. Θόλος λιγάκι, νομίζω. Πάλι το αφήσαμε στην άκρη.
0: Και είχαμε αφήσει ειδικότητες να καλύπτουν η μία την άλλη. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ομορφιά και δεν είναι γιατροί να μπορούν να κάνουν πράξεις που κάνουν γιατροί δερματολόγοι. Χώροι, κομμωτήρια, και δεν το λέω τώρα, είναι οι χώροι που αγαπάμε να πηγαίνουμε γιατί φροντίζουμε τους εαυτούς μας. Αλλά χώροι τέτοιοι στους οποίους δόθηκε ο χώρος και η άδεια σε εισαγωγικά, γιατί κανείς δεν ήλεγχε, να βάλουν αυτές τις υπηρεσίες μέσα στο κομμωτήριο. Και ξέρεις, όταν πηγαίνεις εσύ και εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο για 10-15 χρόνια, μόλις σου πει, ξέρεις τι, έχω φέρει και κάτι φανταστικό, το οποίο ήδη το έχουμε δοκιμάσει, το δοκίμασα πρώτα σε μένα, αυτή είναι η λογική, το δοκίμασα πρώτα σε μένα και κοίτα αποτέλεσμα, υπάρχει περίπτωση να καθίσεις να το κάνεις, ναι ή όχι.
1: Είσαι παιδί μου, ακόμα χειρότερα. Change, change, change. Πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά. Και πάμε γιατί μαζί μας είναι η Big Win. Βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο πλευρό της αμυμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμυμόνης. Περισσότερα για τις δράσεις της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Διάλειμμα.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
11: 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Τότε... τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζόμενων στη Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορούμενων στην υπόθεση. αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα αγνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, στο ανωδικό του Κηφισού έχει κινησούλα. Βλέπω εδώ από το ύψος της Λαχαναγοράς μέχρι και την Αχαρνών. Και κατεβαίνοντας θα βρείτε περισσότερη κίνηση από Κηφισιά μέχρι και Κόκκινο Μήλο. Μέχρι Αχαρνών στην ουσία κατεβαίνοντας. Είναι ζόρικα. Και επηρεάζεται πολύ και επηρεάζονται και όλοι οι φίλοι οδηγοί που έρχονται από Αττική Οδό, από Ελευσίνα για να βγουν προς Πειραιά. Κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχει. Στον Πειραιά παραμένουν τα προβλήματα στο κέντρο του Πειραιά και έχει κίνηση και Αττική Οδός. Τώρα βλέπω από το ύψος της, από την Παιανία, στην ουσία από την Παιανία, είναι μέχρι την Κάτζα. Την Παιανία μέχρι την Κάτζα, ένα κομμάτι το οποίο είναι ακόμα, έχει ακόμα προβλήματα. Αυτά βλέπουμε για την ώρα. Άλλο πρόβλημα Κηφισίας, Κηφισίας έχει από το Χαλάνδρη μέχρι και το Άλσο Συγκρού ανεβαίνοντας και τα ίδια ανατμήματα κατεβαίνοντας την Κηφισίας. Κατεχάκη και Μεσογείων έχει κίνηση και η Μεσογείων όμως είναι καλά, όλη η Μεσογείων μια χαρά και το κέντρο επίσης κινησούλα, κλασικά το κέντρο, όλοι οι δρόμοι, κλασικοί δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα και από τη Βουλή έχουν αρκετή κινησούλα.

0: συγγνώμη τώρα, αλλά πρέπει να διαβάσω οπωσδήποτε ένα μήνυμα.
1: Ένα μήνυμα, ναι, γιατί έχουμε παραλληλαγή για κούβεντος.
0: Ναι, ναι, θα πάμε, γιατί είναι η καλύτερη.
1: Πάσα για τα κούβεντος. Ε, βέβαια.
0: Λοιπόν, Γιάννης Τσιάπας, σχολιάζαμε πριν ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά μηνύματα. Υπερασπιστικά και μπράβο σας. Απλώς το επισημαίνουμε ότι είναι πάρα πολλά, ειδικά το τελευταίο διάστημα, της κυβερνήσεως και του Πρωθυπουργού.
1: Είναι λίγα που δεν είναι βασικά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και είναι και με διαφορετικά ονόματα, ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι. Ναι, ναι, είναι λίγα που δεν στηρίζουν Μητσοτάκη στα μηνύματα που δεχόμαστε εδώ. Είναι λίγα.
0: Ναι. Λοιπόν, και λέει ο Γιάννης Τσιάπας κάτι που δεν είναι καθόλου μακριά από την πραγματικότητα.
1: Ο Τσιάπας, ας πούμε, δεν είναι από αυτούς.
0: Εγώ, λέει, γιατί πιστεύω ότι η συχνότητα των τρόλ είναι αντιστρόφως ανάλογη των δημοσκοπήσεων. Όσο πέφτουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τόσο πιο συχνά εμφανίζονται. Το ίδιο ισχύει και για διάφορους γκουρού των δημοσκοπήσεων, από την άλλη. Υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε συνέχεια. Ανεξαρτήτως ποσοστών.
1: Ναι, φαντάζομαι μιλάει για τον γκουρού των δημοσκοπήσεων.
0: Δεν ξέρω για ποιον μιλάει, αλλά τώρα θέλω να σου πω ότι ο κύριος Άρης μας, ο δικός μας εδώ, ο κύριος Άρης, έβαλε βόμβα.
1: Περεφίζεις και μετά, και μετά με παίρνεις.
0: Στο πολιτικό σκηνικό, να σου πω την αλήθεια, εσύ έλεγες την Παρασκευή όταν μια συνέντευξη που έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Ισχύει. Ισχύει. Έδωσε πολλές ειδήσεις και ο Άρης ρώτησε πράγματα που δεν έχουμε ρωτήσει όλοι οι υπόλοιποι που είχαμε την τιμή να κάνουμε συνέντευξη με Μητσοτάκη. Εγώ το λέω καθαρά αυτό.
0: Το 25η το είπε εδώ λοιπόν, στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτο. Σάλτε. Και η αλήθεια είναι ότι άνοιξε την όρεξη σε πολλούς.
1: Μη φάση έχουμε γλαρώσει που λένε.
2: Να σας πω ότι αν έπαιρνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Αργά το κατάλαβε βέβαια ο Πρωθυπουργός ότι το Μητσοτάκης ή χάος δεν πουλάει πια. Ναι. Δεν πουλάει εδώ και χρόνια. Αλλά επιχειρήθηκε να ξαναπέσει έτσι.
1: Ο ίδιος δηλαδή δεν το έχει πει.
0: Μες στην κοινωνία να δούμε τι θα τις κάνει.
1: Ως Μητσοτάκης ή χάος, αλλά το έχουν πει οι υπουργοί του.
0: Ναι. Τα στελέχη της κυβέρνησης αυτό πώς το εξηγούν.
1: Τίποτα, δεν λένε τίποτα. Ότι η Νέα Δημοκρατία μετά και από αυτό είναι πολύ πιο κοντά στην αυτοδυναμία.
0: Πώς γίνεται, ρε Γιάννη, αυτό που περιγράφεις.
1: Άκου, Μαρινάκη, άκου, Κυρανάκη.
3: Ρωτήθηκε τι θα γίνει αν, όπως λένε κάποιοι τέλος πάντων, έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και απάντησε με ειλικρίνεια. Γιατί όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα.
4: Τα διλήμματα της κάλπης θα κυριαρχήσουν στο δημόσιο διάλογο, λένε και περισσότερος, πλησιάζουμε στις εκλογές.
5: Δικαιούμαστε να λέμε ότι μπορούμε να παλέψουμε.
6: Ότι είμαστε κοντά. Ότι είμαστε κοντά.
5: Αλλά δεν είμαστε ούτε αναδικατάστατοι, ούτε αλαζόνες, ούτε προσκολλημένοι σε καρέκλες εξουσίας. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιον θέλει.
0: Το Πασόκ λέει ότι ο Μητσοτάκης πέταξε το 25η γιατί είναι σε αποδρομή.
1: Ναι, ο Πασόκ πιστεύει πια ότι ο Μητσοτάκης έχει αποχωρήσει ήδη.
0: Τώρα που μιλάμε έχει φύγει.
1: Έχει τσουκουτσουκου.
0: Είναι αυτό που λέμε, έχει φύγει το παιδί.
1: Έχει φύγει το παιδί, ναι.
7: Η χώρα έχει ανάγκη από πρωθυπουργό ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα.
0: Πάντως και ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ, αλλά και οι εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς μιλάνε λίγο σαν να είναι κοντά στο 22-23
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα είναι στα ίσα με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ότι είναι τερμπάρα.
0: Λίγο πιο χαμηλά την μπάλα.
1: Στο είπα πριν, με το τρίποντο, παιδάκι μου.
0: Ότι θα έπρεπε κάποιο.
1: Που λες, αν με ένα τρίποντο μπορεί να κερδίσει κάποιο, αρκεί να δούμε πόσο κοντά είσαι. Άμα χάνει 30 πόντους, με τρίποντο δεν κερδίζει και να το βάλει.
0: Είναι φανταστικό που το Πασόκ αντί να κοιτάξει το κέντρο, τι λέει στο Μητσοτάκη τώρα.
1: Μέχρι χθες. Γιατί από χθες ο πόλεμος ξεκίνησε με την Ελλάς μετά το άρθρο του Καρτέρου.
0: Τι έγραψε ο Καρτερός και έγινε ο χαμός.
1: Εντάξει, έγραψε κάποια πράγματα τα οποία okay, μπορεί να είναι πολιτική κριτική. Ο Θανάσης Καρτερός στην Εφημερίδα των Συντακτών, αλλά μεταξύ άλλων έγραψε και 3-4 φορές ότι ο Ανδρουλάκης, μήπως ο Ανδρουλάκης διρωτώται αν είναι βλάκας.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι χυδαίο.
0: Είναι δημοσιογράφος και πρώην επικεφαλής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, άρα καθόλου τυχαίο πρόσωπο ο κ. Καρτερός.
8: Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις την ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεύτερο κόμμα, εξού και οι εξάψεις του Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η εκδοχή της βλακείας, διότι οι προσπάθειες να λασπώσουν τον Τσίπρα δεν βολεύουν το Πασόκ αλλά το Μητσοτάκη.
0: αφού πω ότι δεν θεωρώ καθόλου έξυπνο ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον το ότι κάθονται και τρώγονται μεταξύ τους τώρα. Δηλαδή αυτό είναι ένα τέλειο αμπαλαρισμένο με πολύ ωραίο φιόγκο δωράκι ακόμη στο Μητσοτάκι. Mm. Μια χαρά. Το Πασόκ λέει, ισχυρίζεται ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εντάξει, και τα δύο πρόσωπα κάπως συνδέονται.
0: Στο τώρα, παρελθόν.
1: Στο παρελθόν. Τώρα δεν ξέρω αν συνδέονται σήμερα. Αν μίλησε ο Καρτερός και έριξε το άρθρο στον Τσίπρα και του λέει θα γράψω αυτό και του είπε ο Τσίπρας γράψω το. Δεν ξέρει κανένας αυτό αν υπάρχει.
9: Ανακοίνωσε Παύλα τοποθέτηση για ένα άρθρο μιας αυτόνομης πένας ενός αξιόλογου αρθρογράφου, έτσι, το οποίο επιχείρησαν να το επιστρατεύσουν ως αντιπερισπασμό σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για την επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου.
10: Δεν είναι μέλος του κόμματος.
9: Έτερον εκάτερον.
11: Υπήρξε από τα κορυφαία πρόσωπα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου και λογογράφος του. Ποιος μπορεί να πιστέψει αν ας πούμε εγώ έγραφα ένα άρθρο τύπου Καρτερού ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ. Οφείλει η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας να πάρουν θέση.
9: Και
11: πάρτε θέση για το λιβελογράφημα.
9: Εντάξει.
11: Πάρτε θέση.
9: Και ήδη συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία.
11: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Ήδη συνεργάζεστε.
11: Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Ήδη συνεργάζεστε.
11: Το δεύτερο εφιολόγημα της 12ης Οκτωβρίου.
9: Αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
11: Εσείς είστε ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν ήταν Πασόκ Νουδού ή Ελλάς Νουδού. Ήταν Πασόκ Ελλάς.
1: Έχει χοντρίνει λίγο το κομματσάκι.
0: Ναι. Κουφονικολάκου και Βαρδακαστάνης που τα είπαν σε αυτούς τους τόνους που μόλις ακούσαμε.
1: Ναι, από εδώ και πέρα μόνο υψηλή θα είναι η τόνη. Να το ξέρετε κιόλας. Η μάχη ξεκίνησε.
0: Είναι αυτό που λένε αδέρφια είστε. Μην τζακώνεστε.
12: Το να ρωτάς, είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι χυδαιότητα. Εμείς έχουμε υποστεί πολλές φορές το στοιχείο της τοξικότητας, ειδικά στα ακραία χρόνια της κρίσης. Πάρα πολλές φορές. Συγγνώμη, δεν θα την νομιμοποιήσουμε στο σήμερα. Μιλάμε για τοξικότητα του, γιατί περί αυτού πρόκειται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το να μην έχει υπάρξει μέχρι σήμερα μια καταδικαστική, επαναλαμβάνω, τοποθέτηση της ηγεσίας και να μην έχει υπάρξει μέτρα διαγραφής, όπως ζητήσαμε εμείς κατά του Γιώργου Κωνσταντόπουλου, σημαίνει ότι η ηγεσία του Πασόκ ενσωματώνει τέτοιες επιθέσεις.
0: Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω θα ακούσουμε από εδώ και στο εξής και τα πιο χοντρά μεταξύ Πασόκ και Ελλάς.
1: Κοίτα, εμείς δημοσιογραφικά περιμένουμε τη μάχη. Αλλά τώρα
0: ποιος θα βγει κερδισμένος από τη μάχη?
1: Αυτό ακριβώς. Ποιος κερδίζει από αυτό, δεν ξέρω τι έχουν βάλει τα κόμματα κάτω και λένε πάμε να την πέσουμε στον Τσίπρα ή ο Τσίπρας πάμε να την πέσουμε στον Ανδρουλάκη.
0: Μην έχει ανοίξει κάποιος στο Μέγαρο Μαξίμου την τηλεόραση και γελάει τώρα. Αυτό φοβάμαι.
1: Ήδη γελάνε.
13: Είναι πρόβλημα αυτών που τα λένε. Κύριος Καρτερός είναι προφανές ότι είναι κοντά στην ηγεσία. Προφανώς η ύβρις και όλη αυτή η τέλος πάντων αδόκιμη αμηχανία και εκνευρισμός που βγαίνει, εμείς προφανώς τη στυλιτεύουμε αλλά και την προσπερνάμε.
14: Ο κύριος Τσίπρας επιλέγει για δεύτερη φορά να κάνει επίθεση στο Πασόκ ευθεία. Ουδής πιστεύει ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε μόνο αυτό το άρθρο χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας. Φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων τελευταίων είναι δύσκολα για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Όλο αυτό συμπυκνώνεται το να κάνουμε μια επίθεση στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη για να μπορέσουμε να σταθούμε.
15: Δεν νομίζω ότι μπορεί να κρίνει κανένας με αυτούς τους όρους τι γράφει ένας αρθρογράφος. Αυτή η επίθεση ήρθε γιατί έγιναν κάποιες επιθέσεις και από στελέχη του Πασόκ σε στελέχη μας. Το Πασόκ βρίσκεται σε μια δυσμενή ή τέλος πάντων σε μια συνθήκη η οποία είναι κάποιες στιγμές λίγο άβολη. It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

0: it was a kiss.
1: Ooh, what a kiss it was.
2: 되게 어려요.
3: 어려워요.
4: Oh, how she could kiss. Oh, what a kiss it was.
2: Λοιπόν, παιδιά, αν αγαπάτε τις έξυπνες αγορές και θέλετε να προγραμματίσετε τις αγορές σας για αυτή την εβδομάδα, ξέρετε που πρέπει να πάτε. Ένα είναι το σημείο, η απάντηση είναι Hondo Center και μαθαίνω μάλιστα ότι έχει πάρα πολύ ωραίες προσφορές, επειδή λέμε συνήθως για ρούχα παπούτσια και σε εσώρουχα. Επιλέξτε εσώρουχα σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Πληρώνετε κανονικά το πρώτο και το δεύτερο στη μισή τιμή. Πού αλλού, φυσικά στα Hondo Center.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
10: Για μένα του βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
11: Τι φταίει ο κάθε υπουργός? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή? Να κατακρίνουμε δηλαδή τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, τον καθένα. Τι σχέση έχουν αυτοί?
12: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι.
13: Το βλέπω σε τηλεόραση να λένε ακρίβεια, ακρίβεια. Και στο μάρκετ του πάω, υπάρχουν αριστερό προσφορές. Γιατί, ψάξει τις προσφορές και πάρει.
14: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξω με το τάκι. Πού δεν βλέπεις τι είναι ακρίβεια εσύ?
15: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
14: Ναι, εντάξει, θα τα κατέβουν αυτά. Θα τα φτιάξω με το τάκι.
10: Αυτός είναι, άμα δεν ήταν αυτός, το ψηφίσαμε την πείνα.
16: Άμα έχει σωστή κυβέρνηση και σταθερό πρωθυπουργό, γίνονται όλα.
17: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
18: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης, το πω ο Μητσοτάκης, το πω ο Θεός.
19: Δεν καταλαβαίνετε ότι η εκπομπή σας συναγωνίζεται την εκπομπή των Αρβίλα, του Λάκη και της Γιάμαλη? Αν παίζετε ρόλο εν γνώση του σταθμού, καλά κάνετε. Αν λέτε παρλαπίπες άνευ ουσίας, χωρίς τη γνώση του σταθμού, ναι, έχουμε καταλάβει τη συχνότητα, αλλάζει και απλά κλείνουμε Sky, γιατί δεν είστε ούτε δημοσιογράφοι που αξίζει κανείς να ακούσει. Και βέβαια, όταν αρχίσει να μας εκνευρίζει όλο αυτό που κάνετε, εννοείται το κλείνουμε και θα φροντίσω να έχω μια απάντηση από τον ίδιο το σταθμό για τις ασχήμιες που λέτε.
20: Δώσ' το mail.
19: Το mail, το Sky. Έχει το στείλει. Θέλει απευθείας διεύθυνση ή να στείλει απευθείας πάνω.
20: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς να ξέρετε ότι σας θέλουμε εδώ στην παρέα μας για να τα κουβεντιάζουμε παρέα και να ανάβουν και λίγο τα αίματα και να γίνει λίγο εδώ σουσού.
19: Λες ασχήμιες.
20: Λοιπόν, έχω και τον κολοκυθά που μου έχει γίνει περιβέστος με τα μηνύματα.
19: Λες
20: δηλαδή
19: ασχήμιες.
20: Από πότε το είχαμε.
19: Λες ασχήμιες.
20: Από πότε συνέβη
19: να στείλουμε
20: αυτό.
19: Mail.
20: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ.
19: Ναι, γλυκούλια μου. Ναι, μωρέ, πώς θα λέτε. Ναι, γλυκάκια μου, μωρέ. Να είστε εδώ πέρα.
20: Στην Κρήτη, χαρωτό και
19: χαρωτό. Χαρωτό και χαρωτό. Έμεινε μόνο το χέρι να βαράει.
20: Χοντό σέντερ θα πάμε.
19: Φύγαμε, πάμε χοντό σέντερ, πάμε στο Μαρούσι, στη γειτονιά σου πάμε. Είναι στην οδό Βασιλή Σοφία.
20: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
19: Έτσι.
20: Εδώ και τώρα.
19: Εδώ και τώρα.
20: Θέλω την παλιά μου γειτονιά.
19: Εδώ και τώρα.
20: Δεν
19: για μία ώρα.
20: Δεν ποτέ στο Ρουσιμά.
19: Να πάτε στο Ρουσιμά γιατί έχει πολύ ροχόντο σέντερ. Στη Βασιλή Σοφία στον αριθμό 29. Μας περιμένει ακόμα ένα χόντο σέντερ λοιπόν για να καλύψετε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Εδώ εμείς φεύγουμε κύριε Βραχνέ, έτσι. Ευχαριστούμε κύριε Βραχνέ που ήσασταν στην παρέα μας. Είστε καταπληκτικός. Όπως επίσης και η κυρία Καλαβρού, όπως επίσης και η κυρία Γαλάνη που ήταν νωρίτερα. Χάσαμε. Και η κυρία Γεμελιάρη φυσικά εδώ πέρα μαζί μας στην επικοινωνία μαζί σας.
20: Έρχονται για Νότσος Βαμβακάρης, άρα μένετε συντονισμένοι. Στο Sky 100,3. Τα λέμε πάλι αύριο. Give me five.
19: Τα λέμε.

0: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέρχε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κρυά. Η ώρα είναι 5.

0: Ζάι 89,4.
1: Γεύμα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μάρφιν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καλεί τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία θα σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 οντοτήτων και προσώπων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε αίτημα προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τα πειθαρχικά όργανα του Συλλόγου. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη ο Θεσσαλονίκης γυναίκα γνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Την άμεση άναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό όμως αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρους ανασκευασμένους σειρμούς, προσβάσιμους με κλιματισμό, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εφαρμογή τίθενται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι. Επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα, όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων, που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική, 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θόδωρος Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 5. Είναι η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Ζωμβακάρης. Κάθε απόγευμα 5 με 6 από τον Sky 100,3. Σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη και Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη και Ρούλα Βρετάκου. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Μπορείτε να μας παίρνετε και τηλέφωνο 210-48-00-170-174 ή στο Viber 6981-123 και 1003. Άκουσες το δελτίο ειδήσεων, την πρώτη είδηση,
1: Ναι, πρώτη.
0: Social media.
1: Πρώτη είδηση, ναι.
0: Social media.
1: Πρώτη είδηση και ο Θεός βοηθός.
0: Λοιπόν, από πρώτη του νέου χρόνου, λοιπόν, τα παιδιά κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα social media σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση και θα ψηφιστεί στις 22, μάλλον θα πάει στη Βουλή 22 Οκτωβρίου. Είναι σημαντική παρέμβαση και έχει στόχο να περιορίσει την έκθεση των παιδιών κάτω από 15 σε εθιστικούς αλγορίθμους. Η κυβέρνηση επικαλέστηκε ανησυχητικά στοιχεία, γιατί ένας στους 4 μαθητές δηλώνει υπερβολική χρήση των social media, ένας στα 5 παιδιά παρουσιάζει νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν στερείται το κινητό. Αυτά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση, τα οποία λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει και σε διεθνείς παρεμβάσεις που γίνονται. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και σε άλλες χώρες, ναι, έχουν
0: παρέμβαση,
1: έχουν ξεκινήσει.
0: Παρέμβαση τέτοια. Στο επίκεντρο είναι πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook και το TikTok. Και θα... η αλλαγή είναι ότι η ευθύνη μεταφέρεται από τους γονείς στις ίδιες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών. Και η παλήθευση θα γίνεται μέσω του Kids Wallet. Μπορείτε τις λεπτομέρειες να τις δείτε. Δεν είναι πανεύκολο να τις δείτε τις λεπτομέρειες και να δείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά υπάρχουν μερικά ζητήματα εκεί, τα οποία θα τα δούμε όταν αρχίζει και εφαρμόζεται. Και στοιχήματα είναι αυτά όταν ξεκινάει μια καινούργια νομοθετική παρέμβαση, ας πούμε. Το πρώτο θέμα είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, εφόσον
1: τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί.
0: Ένα 13χρονο παιδί, 14χρονο κτλ. Ξέρουμε ότι μπορεί εύκολα να παρακάμψει ένα ψηφιακό εμπόδιο, πιο εύκολα από τους γονείς του. Με το VPN, ψεύτικες ηλικίες, με τη χρήση λογαριασμών ενηλίκων. Είναι πρακτικές που εφαρμόζονται και σε άλλες περιπτώσεις. Και το θέμα είναι και βέβαια.
1: Ψευτικές ταυτότητες, ψευτικά αριθμό ταυτότητας. Τα πάντα μπορούν να κάνουν, δηλαδή.
0: Το θέμα είναι η στάση των γονέων, φυσικά. Αν ο γονιός δίνει το δικό του κινητό για να παρακάμψει την απαγόρευση, τότε δεν έχει κανένα νόημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο νόμος. Είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Δεν είναι μια εφαρμογή. Εγώ το βλέπω πιο πολύ σαν αλλαγή νοοτροπίας αυτό το πράγμα. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα που είναι και βαθύ. Είναι ότι αν, ας πούμε, μπορείς να προστατεύσεις τα παιδιά από τον ψηφιακό κόσμο αποκλείοντάς τα από αυτόν. Γιατί όταν ένα παιδί, πες ότι εφαρμόζεται, παιδί μου, είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα, εφαρμόζεται. Και 15 χρονών βγαίνει ένα παιδί ξαφνικά στον ψηφιακό κόσμο. Θα μπορεί να τα αποκριθεί. Θα μπορεί να αμυνθεί.
1: Από το 0.
0: Στα 15 του.
1: Το
0: ναι, όταν αφού απαγορεύεται πριν τα 15.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τώρα στα 15. Μπαίνει στα 15. Μπορεί να τα αποκριθεί. Είναι ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα το ψηφιακό δεν μαζεύεται κακά τα ψεματικά. Όχι, και δεν το λέω έτσι, πώς το λένε, μαζικά, ας πούμε. Αλλά δεν μαζεύεται παγκοσμίως. Δηλαδή, τρόποι θα βρεθούν και τρόποι εύκολοι. Δεν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολύ. Κάποιο παιδί θα είναι που θα το έχουν αφήσει οι γονείς του ή δεν θα το έχουν δώσει οι γονείς του σημασία. Μετά από αυτό το κινητό, από αυτό το τάμπλετ, από αυτό τον υπολογιστή θα μπαίνει άλλος. Δηλαδή δεν γίνεται να λειτουργήσει.
0: Αυτά ισχύουν.
1: Ολιστικά που λένε.
0: Από την άλλη πλευρά, ένα κράτος, μια πολιτεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κάνει παρέμβαση. Δηλαδή δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι. Έστω, ας πούμε, και αν υπάρχουν οι εξαιρέσεις που αυτά που λες ότι συμβαίνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει η πολιτεία μια παρέμβαση. Αυτό είναι το σημείο αυτό που γίνεται, πως γίνεται σε όλο τον κόσμο και θα γίνει σιγά σιγά.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι παρεμβάσεις. Να έχουν, πώς το λένε, να γίνονται κιόλας.
0: Πώς θα γίνει, εφόσον γίνεται νόμος.
1: Άμα γυρίσει μετά το κράτος και σου πει, εγώ τον έκανα τον νόμο.
0: Μα θα τον κάνει τον νόμο. Δηλαδή απαγορεύει τα social media.
1: Ναι, αλλά

0: πρέπει να γίνει κάτι το οποίο δεν είναι μόνο να δουλέψουμε όλοι ξύλινα. Ναι,
1: τι να κάνει, δηλαδή.
0: Υπάρχει. Δεν ξέρω, αν ήμουν θέμα να προσθέσω.
1: Μα αυτό σου λέω. Κάνει ένα νόμο.
0: Να σκεφτώ κι εγώ.
1: Κάνει ένα νόμο το κράτος και από πριν, ας πούμε, εφαρμοστεί ο νόμος, λέμε ότι πρέπει να κάνει κάτι άλλο.
0: Όχι, πρέπει να κάνει κάτι που να δουλεύει.
1: Κάτσε να το δούμε πρώτα. 1η Ιανουαρίου.
0: Είναι ασφαλές.
1: Ξεκινάει 1η Ιανουαρίου. Εκφράζουμε τα ερωτήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά τα ερωτήματα θα είναι σε μια κάθετη αντιμετώπιση. Σίγουρα θα υπάρξουν παιδιά τα οποία δεν θα μπαίνουν στα social media. Και βέβαια και η ευθύνη ανήκει στους τεχνολογικούς κολοσσούς επίσης. Που έτσι, αν δει κάποιος το social reconning την ταινία, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Όμως, εγώ θεωρώ ότι τα κράτη πρέπει να παίρνουν μέτρα.
0: Πρέπει,
1: είναι ξεκάθαρο
0: πρέπει,
1: αυτό.
0: Πρέπει,
1: όταν υπάρχουν μελέτες που λέει, ας πούμε, που είναι ανησυχητικές και τα προβλήματα που δημιουργεί ο εθισμός στο social media, το κράτος πρέπει να απαντήσει. Τώρα, μέχρι να βρεθεί η απόλυτη λύση που δεν θα μπορεί να μπει κανένα παιδί, θα περάσει καιρός. Όμως είναι η αρχή. Όπως στην Αυστραλία δεν πέτυχε το μέτρο. Εδώ λένε ότι μπορεί να πετύχει πιο πολύ. Σίγουρα δεν υπάρχει κάτι απόλυτο. Αλλά σίγουρα κάθε. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μέτρα.
0: Εγώ επίσης δεν βγάζω απ' έξω, κατά τη δική μου γνώμη, δεν βγάζω απ' έξω και τους γονείς. Δεν μπορώ να πω δηλαδή.
1: Μα το είπαμε, ναι.
0: Ναι.
1: Το είπαμε,
0: ναι. Ότι όλο το θέμα είναι στις εταιρείες. Στις εταιρείες είναι το κομμάτι, πώς το λένε, το να τσεκάρει η πραγματική ηλικία που γράφει ο άνθρωπος που παίζει, ο χρήστης, ότι είναι η πραγματική του ηλικία. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί μπορεί να κάνει.
1: Ο γονιός, αν δίνει ο γονιός το κινητό, δεν έχει νόημα.
0: Δεν παίζει όλη μέρα, μπαμπά.
1: Δεν είναι ο μέσος όρος ότι παίζουν όλη μέρα. Δεν δίνουν όλοι οι γονείς το κινητό στο παιδί να μπει στα social media. Υπάρχουν και αυτοί, όμως θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Αυτό είναι, δηλαδή, πρέπει να ξεκινάει πάντα από κάπου. Σίγουρα ο 13χρονος, 14χρονος θα βρει τρόπους. Αλλά σίγουρα το κράτος θα πρέπει να είναι δυναμική αντιμετώπιση και να μπορεί, ας πούμε, να βρίσκει τους τρόπους παράκαμψης και να τους ανατρέπει με κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να γίνει η αρχή. Εγώ δηλαδή είμαι απόλυτα θετικός στο να γίνει η αρχή. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι μπορεί αυτό το πράγμα όλο να αποτρέψει όλα τα παιδιά να μπαίνουν στα social media, αλλά ένα μέρος το κάνει. Mm. Ακόμα και ένα μέρος να το κάνει είναι πετυχημένο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή...
0: Επίσης και ένα άλλο κομμάτι είναι να συνεχίζει να παρακολουθείτε αυτός ο νόμος. Έτσι. Είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Να τίθεται ένας νόμος εφαρμογή, ένα μήνα, full όλα και μετά
1: κάτσε να το δούμε πρώτα, να δούμε πώς εφαρμόζεται.
0: Και να λειτουργήσει αυτός ο νόμος και να έχει διάρκεια. Να τον κρατάνε ένα ελεύθερο.
1: Ο νόμος έχει διάρκεια, ναι. Αλλά ναι. Το kids wallet που λέει. Δηλαδή υπάρχουν μηχανισμοί, ρε παιδί μου.
0: Ας αφήσουμε
1: να δούμε πώς εφαρμόζεται, να το συζητήσουμε στους πρώτους δύο μήνες. Μετά και θα δούμε τι γίνεται.
0: Ναι,
1: αλλά
0: εντάξει, ναι,
1: το κρίνουμε ως μέτρο. Μάλλον ως αναγκαιότητα μέτρου.
0: Ναι, αναγκαιότητα. Είναι αναγκαιότητα μέτρου.
1: Είναι αναγκαιότητα μέτρου.
0: Μακάρι να δούμε και μακάρι.
1: Ναι, σίγουρα. Μακάρι λέμε όλοι. Βεβαίως. Μακάρι λέμε όλοι.

0: hold the line και βάστα γερά. Για να αλλάξουμε θέμα και να ταιριάξουμε και με τη μουσική. Βάστα γερά Μέση, βάστα γερά Μέση, γιατί έφυγες, φεύγεις, αλλά ποτέ δεν φεύγεις. Έκανε λοιπόν ο Λιονέλ Μέση το Σαββατοκύριακο, έφτασε τα 934 γκολ. Τι κι αν έφυγε, τι να χαιρέτησε, τι κι αν είπε γεια από την Εθνική Αργεντινής, συνεχίζει φυσικά να παίζει μπάλα. Και
1: τώρα παίζει με την Ίντερ Μαϊάμι.
0: Με την Ίντερ Μαϊάμι, ναι. Και νίκησαν 4-0, εκ των οποίων τα δύο ήταν δικά του, φτάνοντας λοιπόν τα 934 γκολ πριν αφήσει την καριέρα του, και δεν ξέρουμε πόσα θα φτάσει και πόσα θα ξεπεράσει. Ο Μέση λοιπόν έφυγε από την Αργεντινή, χαιρέτησε με ο κόσμος της Αργεντινής. Ήδη έχει αρχίσει και τους λείπει μεγάλη θλίψη για την αποχώρηση, και καλούνται τώρα πλέον τα ρεπορτάζ από ό,τι διαβάζουμε από την Αργεντινή, αλλά και ο κόσμος και ο φίλαθλος κόσμος και οι προπονητές και οι ομάδες και τα λοιπά, να δούνε ποιος θα ακολουθήσει μετά το Μέση και μετά το Μαραντόνα. Είχαν δύο μεγάλους παίχτες στην Αργεντινή, να θυμούνται. Είχαμε το Μαραντόνα, λένε, είχαμε το Μέση, και τώρα τι? Αυτά είναι τα ερωτήματα των μεγάλων φίλων.
1: Κάποιος θα βρεθεί. Δηλαδή, νέα παιδιά έχουν παιχταρά. Δηλαδή, κάποιος θα βρεθεί. Και οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν ένα superstar, ας πούμε. Εντάξει, δεν κάνει και η Βραζιλία πολλά πράγματα, αλλά κάποιος θα βρεθεί, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουν.
1: Δεν ανακοινώνει Μέση.
0: Έχουν στον. Πώς το λένε, αλλά ξέρεις, η αποχώρηση ενός μεγάλου προσώπου, η αποχώρηση ενός μεγάλου παίχτη, ενός μεγάλου, ας πούμε, ταλέντου, σίγουρα δημιουργεί, έχει ένα στενάχωρο, ρε παιδί μου, περιβάλλον.
1: Εντάξει, ναι, μπορούν... ισχύει αυτό.
0: Και είναι για όλους. Είναι και για τους φιλάθλους, είναι για τους συμπαίχτες του, είναι για τους. Προπονητές του. Ναι. Ελπίζουν ότι θα βρεθεί κάποιος άλλος. Μάλιστα, υπάρχει ένας ο οποίος έχει δείξει ότι πάει καλά, αλλά ακόμα δεν, ούτε περιμένουν να γίνει Μέση, να δείξει από την αρχή. Αυτός λέγεται Νίκο Παζ. Είναι της Κόμο και είναι συμπαίκτης του Βιβίκα, και είναι αυτό το οποίο το όνομα αναφέρεται πιο συχνά. Αλλά δεν περιμένουν τώρα και από την αρχή να κληρώνουν.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Για το Μέση, όταν ήταν. Εδώ που λέμε τα ποδοσφαιρικά τώρα, ναι. Να πούμε μεγάλο μπράβο στην South Melbourne. Είναι η αγαπημένη Ελλάς των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία, όπου πήρε το κύπελο Αυστραλίας. Είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε δεκαετία του 50, και υπήρχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτόν τον τελικό, με ελληνικές σημαίες, σιρτάκι, μπουζούκια, τραγούδια του Σφακιανάκη του Νότι. Ο Νότις είναι είδωλο εκεί πέρα στην Αυστραλία. Ήταν και μάλιστα για τους Έλληνες δεύτερης.
0: Ξέραν μετά τα τραγούδια του.
1: Δεύτερης και τρίτης γενιάς. Δεν ήταν απλώς μια ποδοσφαιρική νίκη. Ήταν μια συγκινητική βεβαίωση της ελληνικής ταυτότητας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αντικατασταθεί στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας από άλλη ομάδα. Και παλεύουν αυτοί που έχουν ελληνικές ρίζες να επανέλθουν στο πρωτάθλημα. Και τώρα κέρδισε το κύπελο νικώντας την ομάδα που την αντικατέστησε.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Και αυτό είναι μεγάλη νίκη.
0: Ωραίο, καλό. Λοιπόν, ωραία είδηση.
1: Για να δούμε, έχουμε νίκη. Έχουμε
0: είδηση.
1: Νίκη στην κίνηση.
0: Γεια σα, Σοφία.
2: Τι εννοείται νίκη.
0: Νίκη των αυτοκινήτων. Να παίρνουμε το αυτοκίνητο όποιο το έχει πάρει τώρα και να τρέχει κανονικά.
1: Νίκη των οδηγών.
0: Να μην έχει εμπόδια.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι όνειρο φθινοπορεινή νυχτό.
1: Είναι φθινοπορεινή ημέρα.
2: Για να παραφράζω τη γνωστή ρίση, και αύριο νομίζω θα είναι τα πιο δύσκολα.
1: Σωστό,
2: βέβαια,
1: σωστό.
2: Γιατί θα βρέχει σχεδόν όλη την ημέρα. Οπότε σήμερα έχουμε τη γνωστή κίνηση, που σημαίνει λεωφόρος Κηφισού αυτή την ώρα στο ύψος της μεταμόρφωσης. Εκεί έχουμε πρόβλημα κυρίως στο ρεύμα της καθόδου. Μετά ανοίγει για λίγο και μετά στο ρεύμα της καθόδου πάντα από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και το Εγάλεο. Κατά τμήματα υπάρχει κίνηση. Στο ρεύμα της ανόδου ξεκινάμε από εδώ, σε εμάς, από το Φάληρο. Λίγο μετά ανοίγει στο ύψος του Ρέντι και μετά ξαναξεκινά η κίνηση μέχρι και το ύψος των ΚΤΕΛ των Λιωσίων, και μετά κατά τμήματα μέχρι περίπου και την Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι τα γνωστά προβλήματα που έχει λεωφόρος Κηφισού τέτοια ώρα. Εδώ γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης υπάρχει η κίνηση αυτήν την ώρα, και λιγότερο σήμερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί στο ύψος του Καλαμακίου, στο ρεύμα της Ανόδελα λιγότερο. Δηλαδή η υπόλοιπη λεωφόρος Ποσειδώνος παρουσιάζει καλή εικόνα αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, λεωφόρος Κηφισίας με τα γνωστά προβλήματα. Σήμερα η Νέα Ερυθρέα δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Έχει λίγα πράγματα, αλλά όχι έτσι ακινητοποιημένη όπως ήταν άλλες μέρες. Βέβαια, το πρόβλημα μετά ξεκινάει από το ύψος του Αμαρουσίου και στα δύο ρεύματα στη λεωφόρο Κηφισίας, και φτάνει μέχρι και το νέο ψυχικό, και μετά κατά τμήματα μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει υπάρχει, ειδικά στην κάθοδο από το ύψος του γυροκομείου Αθηνών μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Εκεί λεωφόρος Αλεξάνδρας κατά τμήματα επίσης. Τώρα, πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Η Βασιλής Σοφίας έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Λιγότερο η Βασιλής της Αμαλίας. Η Σταδίου. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Παράξενο όλα και όμως συνέβη. Η Τσαλδάρη κατά τμήματα έχει κίνηση. Αρδιτού φυσικά εκεί έχει στο ύψος του Ζαπίου έχει πρόβλημα. Και μετά και η λεωφόρο σε Συγκρού.
0: Είναι και δρόμος, έτσι κι αλλιώς δηλαδή.
2: Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο το σημείο. Είναι και δύσκολο το σημείο, αλλά περνάει πολύ
1: σύντομα. Είναι και το τραμ που έχει γραμμή πηγενέλα.
2: Είναι ώρα αιχμής αυτή την ώρα. Έχει πρόβλημα. Η λεωφόρο Συγκρού επίσης εκεί στο μετρό, στο ύψος του μετρό τη Συγκρού έχει και στα δύο ρεύματα αρκετή κίνηση και η Πατησίων έχει κατά τμήματα αυτήν την ώρα. Λεωφόρος Βεϊκού κατά τμήματα αλλά όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Η Αττική Οδός εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης υπάρχει ένα τμήμα που έχει πρόβλημα, η υπόλοιπη όμως παρουσιάζει σχετικά καλή εικόνα και φυσικά και στη Λεωφόρο Μεσογείων εκεί στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα υπάρχει πρόβλημα όπως υπάρχει σχεδόν κάθε μέρα. Νομίζω άλλη μία μέρα.
0: Είχες δύο-τρία δρομάκια που είπες.
1: Νομίζω ότι δεν την κάνανε.
2: Ναι, ήταν κάπως καλύτερα και κάπως καλύτερα.
1: Να το σημειώσουμε.
0: Μπράβο, Σοφία. Γουρλού στη βδομάδα.
1: Να τη θυμόμαστε τη μέρα.
2: Βέβαια, θα το σημειώσω το αυριανό.
1: Ναι, αυριανό, ναι.
2: Ξάχνει τα σπουδαία γιατί.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία.
0: Έγινε, Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems. Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή.
11: Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
15: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
14: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
16: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.
17: Πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στη Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορουμένων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καλεί τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα γνωστών στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το δρομολόγιο από το Θησιό στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άριθα Φράγκλιν, λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά πριν από τις 6. Εδώ είμαστε, είναι η αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, και στο Viber 698-123-1003. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε και εμείς θα τα πούμε. Διαβάσαμε για τους δύο Αμερικανούς οικονομολόγους που τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομικών. Σήμερα έγινε αυτό, ο Ρόμπερτ Χολ και ο Μάικλ Γουότφορντ. Αυτοί έχουν φτιάξει, λοιπόν, έχουν απαντήσει σε ένα ερώτημα, με τις μεθόδους τους βέβαια και όλη αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση, μια κεντρική τράπεζα να αποτρέψει μια οικονομική κρίση από το να εξελιχθεί σε καταστροφή? Έπρεπε να τους είχαμε εδώ πέρα πιο νωρίς αυτούς, εδώ στην Ελλάδα, και γύρω στο 2010, εκεί 2009 προς 10, εκεί πέρα που ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση. Μπορεί να μας τη λύνα, δεν ξέρεις ποτέ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν το είχαν φτιάξει αυτό τότε.
1: Επίσης, να σου πω κάτι.
0: Αν το είχαν κάνει.
1: Επίσης, χτύπα ξύλο, ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί ποτέ μια τώρα χώρα δεν έχει ξεμπερδεύσει από τις οικονομικές της κρίσεις. Έτσι, κανείς δεν σου υπογράφει.
0: Κοίταξε, για καταστροφή δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Κρίσεις, λέμε. Κρίσεις.
0: Λοιπόν, ίσως είναι χρήσιμη, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να επεκταθεί εκτός από τις οικονομικές, αλλά και στις εκπαιδευτικές. Αλλά από εκπαιδευτική ξεκινάει και μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτική κρίση στη Γαλλία, η οποία είναι αντιμέτωπη με αυτό το πρωτοφανέ σχήμα των μαθητικών και των φοιτητικών κινητοποιήσεων, το οποίο τίνει να εξελιχθεί σε μια γενικευμένη κοινωνική αναταραχή. Εν ώψη, μάλιστα, των προεδρικών εκλογών του 27, αυτό το κίνημα εξαπλώνεται και στα πανεπιστήμια, δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν την είδες, έχει δώσει μια συνέντευξη ο καθηγητής στη Σορβόνη, ο κ. Γιώργος Περβελάκης, στην Ειρήνη Χατζόγλου, και είπε ότι πίσω από τη μαθητική εξέγερση είναι κάτι πολύ βαθύτερο από τις ελλείψεις καθηγητών. Είναι, λέει, ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν έκφραση μιας γενικευμένης απογοήτευσης των νέων απέναντι σε ένα πολιτικό και κοινωνικό σύστημα που αισθάνονται ότι τους εξαπάτησε. Αυτή η δήλωση έχει μεγάλο βάθος. Οπότε, αν το πράγμα, που λογικά είναι έτσι, είναι κοντά στην πραγματικότητα, που ξεκινάει, ας πούμε, από τις ελλείψεις αιθουσών και τα λοιπά και όλα αυτά, και καταλήγει, ας πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα, θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε, φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά αντιδρούν για την ανησυχία τους. Είναι ανησυχία αυτό το πράγμα. Και δεν μπορείς να τους διασφαλίσεις μέλλον, έτσι με λόγια, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Στην τελευταία συγκέντρωση που έγινε, ήταν 270.000 άνθρωποι περίπου στη συγκέντρωση αυτή. Και είναι κάτι που πλέον, εξής, αντιμετωπίζεται πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολα. Και όταν αυτό μετατραπεί σε κοινωνική ή πολιτική κρίση στη χώρα, και μάλιστα με τις ισορροπίες που υπάρχουν εκεί στη Γαλλία, βασιλεύουν τα δύο άκρα πολιτικά, οπότε κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, και βλέπεις, ας πούμε, και στην Ισπανία τι γίνεται με τη στεγαστική κρίση. Ανάλογη κατάσταση υπάρχει και στο Βερολίνο με στεγαστική κρίση και με θέματα που υπάρχουν εκεί στεγαστικά. Δηλαδή δεν είναι στα καλά της η Ευρώπη.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι μόνο Γαλλία.
0: Γιατί όχι, Γαλλία δεν είναι μόνο.
1: Τα ίδια αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν παιδιά, νέοι, μαθητές, φοιτητές και σε πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, να μην σου πω σε όλες.
0: Και όταν βλέπουν ότι ή θεωρούν, ας πούμε, ή αισθάνονται ότι το πολιτικό σύστημα του έχει εξαπατήσει. Η αντίδρασή τους θα είναι δυνατή, από ό,τι φαίνεται.
1: Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βάλουν στα χέρια τους.
0: Το μόνο αυτό είναι. Ειρηνικά πάντα.
1: Ναι, ειρηνικά.

0: Εδώ είναι λοιπόν η Αδιόρθωτη, ο Θοδωρής Μακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, καθημερινά 5 με 6 στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 και είναι 1968, όχι που γράψαν αυτό το τραγούδι, 11 και 12 Δεκεμβρίου που είχαν άλλη μία από τότε, άλλη μία φαϊνή ιδέα οι Rolling Stones. Να κάνουν μία αυτοσχέδια σκηνή τσίρκου και να κάνουν ένα... όχι all time, ένα all star ας πούμε live με διάφορους αστέρες εκείνης της εποχής επάνω σε εκείνη τη σκηνή και να την ονομάσουν Rock and Roll Circus. Μαζί τους λοιπόν φώναξαν τους Who, τον Taj Mahal, Jethro Tull, Marianne Faithfull και Stones. Επίσης είχε μία μπάντα η οποία λεγόταν Dirty Mac και ήταν μια υπερομάδα με επικεφαλή του Τζον Λένον.
1: Fast food.
0: Fast food, εντελώς. Ναι, ναι. Εντελώς Mac. Τζον Λένον, Γιώκο Όνο, Έρικ Κλάπτον, Keith Richards, Mitch Mitchell και Irving Gidless. Λοιπόν, η συναυλία λοιπόν είχε στην αρχή, υπήρχε πρόγραμμα να μεταδοθεί από το BBC, το 68 τώρα λέμε, έγινε συναυλία, αλλά στους Stones δεν άρεσε. Δεν τους άρεσε η συναυλία. Κάτι δεν ήταν καλό. Δεν ξέρω. Ουρλιάζει Γιώκο Όνο. Δεν ξέρω τι είχαν πάθει. Κάτι δεν τους άρεσε εκεί πέρα και είπανε να μην τη μεταδώσουν. Γιατί δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την εμφάνισή τους.
1: Νομίζω βγήκε μετά όμως.
0: Μετά όμως.
1: Μετά βγήκε, ναι.
0: Μετά, σαν σήμερα λοιπόν, ναι. Σαν σήμερα το 1996, 28 χρόνια μετά από αυτή τη συναυλία, βγήκε και η συναυλία και ένα CD. Το έχεις νομίζω και εσύ αυτό το CD.
1: Ναι, δώσε το, βέβαια.
0: Το έχω ένα και εσύ. Και τρεις μας. Τρία στα τρία εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Θοδωρής Μαμακάρης, Γιώργος Βραχνός και Τάκης Γιαννούτσος. Το έχουμε και τρεις. Ένα φοβερό CD. Αν δεν το έχετε ακούσει, αν δεν έχει πέσει στα χέρια σας, ψάξτε το, γιατί είναι πραγματικά μοναδική αυτή που παίζουν με μοναδικό τρόπο και είναι μια. Δεν ξαναβλέπεις τόσο κόσμο μαζί.
1: Εντάξει, όταν τους και τους λένε οι Rolling Stones, ας πούμε, ελάτε, θα πάνε. Τι, θα πεις όχι.
0: Για σκέψου.
1: Rolling Stones.
0: Για σκέψου.
1: Θα πεις, δεν μπορώ σήμερα, έχω δουλειά.
0: Και είναι και 1968.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως το τραγούδι, το Jumping Jack Flash που παίξαμε, πραγματικά είναι νομίζω από τα καλύτερα τραγούδια των Rolling Stones και είναι μια μεταφορά για την επιβίωση μέσα στο χάος και στην την υπέρβαση των δυσκολιών. Αυτό ήταν το νόημα του τραγουδιού. Και εμπνεύστηκε από τον. Αυτή η πλάκα είναι πώς εμπνεύστηκε. Από τον κυπουρό του Keith Richards, τον Jack Dyer. Ένα πρωινό, λέει, ο Mick Jagger και ο Keith Richards ήταν στο σπίτι και άκουσαν δυνατά βήματα και έξω το παράθυρο. Λέει, τι γίνεται εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ο Jack λέει, τι είναι αυτό ο θόρυβος. Και λέει ο Richards, λέει, that's jumping Jack. Ο Jack λέει που πηδάει και κινείται.
0: Ναι.
1: Πρόσθεσαν και το Flash μετά, ο Jagger. Ήταν κάποιος εντυπωσιακός το Flash. Και έτσι λοιπόν βγήκε το τραγούδι από τον κυπουρό που περνούσε απ' έξω και του λέει, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ο κυπουρός λέει, που χοροπηδάει.
0: Αυτό ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι ορισμένοι άνθρωποι, πώς το λένε, πετάνε λέξεις και γίνονται όχι απλά τραγούδια, γίνονται ύμνοι κανονικά. Ο άλλος, ο Keith Richards, είδε στον ύπνο του, ροχάλιζε και άκουσε στον ύπνο του το Satisfaction, το έγραψαν κασετόφωνο, ακούστηκε το ροχαλιτό, το έφτιαξε. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι γεννάνε μουσική, δεν χρειάζεται να πιεστούν.
1: Ταιριάζουν με αυτά που λέγαμε και προηγουμένως με τις δυσκολίες, ειδικά ο στίχος που λέει Having a hard time and getting out, ναι. Που είναι η έξοδος από το χάος και τις δυσκολίες και, και τα λοιπά, που ταιριάζει μόνο αυτό που είπαμε, με όλη την ιστορία αυτή και η φιγούρα του Jack Flash. Που είναι, ας πούμε, αυτή η επαναστατική φύση του rock and roll, παιδί μου.
0: Ναι,
1: εκείνο το. Γιατί, κακά τα ψέματα, ας πούμε, οι Rolling Stones, πέρα από όλα τις χλιδές και αυτά όλα που έχουν ακολουθήσει, είχαν μια τέτοια μορφή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, πιο hard, πιο επαναστατική σε σχέση με τους Beatles. Ναι, εγώ έτσι νομίζω, δηλαδή.
0: Ναι. Η πλάκα είναι όμως ότι επειδή ήταν Βρετανοί και οι δύο, και έχουμε την εικόνα ότι οι Stones ήταν τα αλυτάκια και οι Beatles ήταν
1: ακριβώς,
0: τα φλωράκια.
1: Ναι, ναι.
0: Η ουσία ήταν το αντίστροφο. Οι Stones ήταν τα κολεγιόπεδα και τα πλουσιόπεδα και είχαν μια καλή αυτή, και οι Beatles ήταν τα αλυτάκια που από μικρά δουλεύαν κτλ. Καμία σχέση με την εικόνα που έχουμε τώρα.
1: Εντελώς διαφορετικά συγκροτήματα.
0: Αλλά είναι πολύ διαφορετικά.
1: Είναι εντελώς διαφορετική μουσική κόσμη τα δύο αυτά συγκροτήματα. Εντελώς διαφορετική μουσική κόσμη, που ο καθένας είχε το χώρο του, έτσι δεν είναι, και για την καριέρα.
0: Τον έχει ακόμα, ναι.
1: Και τον έχει ακόμα.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Sky 89,4.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
8: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
9: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
13: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
12: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
13: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
12: Σοβαρά. Τι βάλατε.
13: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
12: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
13: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
14: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
16: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
17: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
16: Μην το χάσετε.
18: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Για διόρθωτο λοιπόν, είμαστε στα 10 λεπτά πριν από τις 6. Ο Τάκης Γιάννουτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Θέλω να σου πω για ένα πάρα πολύ έτσι γλυκό θέμα που διάβασα πρόσφατα για το Cloth Memories. Είναι ένα εγχείρημα της Ευθυμίας Φανδρίδου. Τι κάνει η Ευθυμία Φανδρίδου? Μετατρέπει ρούχα αγαπημένων προσώπων σε μικρά υφασμάτινα αρκουδάκια και λαγουδάκια και μαζί με τα υφάσματα διασώζει τις αναμνήσεις. Το ξεκίνησε, όπως το διαβάσαμε σε ένα ρεπορτάζ Καθημερινής της Μαρίνα Σκαρπό, ξεκίνησε όταν ήθελε να έχει μία ανάμνηση από τα βρεφικά ρούχα του γιού της. Πειραματίστηκε από διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο, έφτιαχνε κουκλάκια, έκανε ένα αρκουδάκι κτλ. Και όταν λοιπόν διαφήμιζε τη δουλειά της, βρέθηκε κάποια γυναίκα και της είπε ότι θέλει να δημιουργήσει ένα αρκουδάκι από τα ρούχα του σύζυγού της που τον είχε χάσει, είχε φύγει από τη ζωή. Το έκανε αυτό λοιπόν. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ιδέα, η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και μάλιστα 8 στις 10 παραγγελίες πλέον έρχονται από ανθρώπους που έχουν χάσει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, η Γεωργία που έχω στο σύζυγό της σε ένα τροχαίο, ήταν στο εμπορικό ναυτικό, έφτιαξε 2 αρκουδάκια για τις κόρες της και μάλιστα ήθελε να κρατήσει τους λεκέδες από τα ρούχα του σύζυγου της για να θυμούνται οι κόρες της τη δουλειά που έκανε ο μπαμπάς τους. Μία άλλη γυναίκα έκανε από τα ρούχα του μπαμπά της που χάσει και αυτή και το έδωσε στα παιδιά της, στα εγγόνια του δηλαδή, και είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και δουλεύει αυτό το πράγμα. Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό, δηλαδή έχεις ένα παλιό ρούχο ρε παιδί μου, ενός ανθρώπου που έχεις χάσει από τη ζωή, το δίνεις και σου φτιάχνει κάτι, ένα αρκουδάκι, ένα λαγουδάκι κτλ. Και το κρατάς.
1: Ναι, από το να το κρατάς στην ντουλάπα ή να το έχεις μέσα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να λες μια ντουλάπα και να σε βλέπει, να σε πιάνει η κατάθλιψη, να περάσουν τα χρόνια, να είσαι κάποιος. Να είσαι κάθε στιγμή. Ξέρεις, είναι πολύ περίεργο γιατί κάποια στιγμή έρχεσαι και λες. Τώρα λέγαμε ότι τα φυλάω τώρα αυτά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Απ' την άλλη λες, όχι, δεν θέλω να τα πετάξω. Απ' την άλλη και δεν είναι ότι σου πιάνει χώρο, είναι ότι σου πιάνει συναισθήματα. Ενώ ένα αρκουδάκι, ένα κουκλάκι, ένα τέτοιο, έχει άλλη. Πώς το λένε, έχει μια άλλη ρε παιδί μου αισθητική, ας πούμε.
0: Το αρκουδάκι και το κουκλάκι αυτό, όπως το λέμε, είναι κάτι παραπάνω από τις αναμνήσεις που μπορεί να αντιπροσωπεύουν. Είναι ότι μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για την απώλεια χωρίς αμηχανία.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το ωραίο αυτού του πράγματος και το θετικό, δηλαδή αρχίζεις και λίγο. Το συμβιβάζεσαι με αυτό το πολύ δύσκολο συνέστημα.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι στο οποίο έχεις κάτι από έναν άνθρωπο να σου θυμίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κρατάς την μπλούζα του.
1: Ναι.
0: Στην ντουλάπα.
1: Κατά κάποιο τρόπο προσωποποιείς το
0: κουκλάκι.
1: Προσωποποιείς το αρκουδάκι, ας πούμε, του δίνεις μια άλλη ζωή.
0: Σωστά. Δίνεις μια άλλη ζωή σε ένα ρούχο αγαπημένο ενός προσώπου το οποίο. Και δεν απαραίτητο να είναι, ας πούμε, πρόσωπο που έχει χαθεί. Μπορεί να είναι, ας πούμε, όπως έκανε με το παιδί της. Μεγάλωσε το παιδί, τα ρούχα του τα παιδικά. Ήθελε, ας πούμε, να τα αξιοποιήσει και έκανε ένα κουκλάκι ή ένα αρκουδάκι.
1: Δεν χρειάζεται. Έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων από ό,τι μα ενημερώνουν. Γιώτα Χ με μοτοσυκλέτα. Οπότε έχει δυσκολίε κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψο το κλασικό τη εξόδου Αττική Οδού, στο ρεύμα προ Πειραιά. Το νου σα εκεί, αν προλάβετε και το ακούσατε νωρίτερα και είστε στην Αττική Οδό και θέλετε να πάτε προ Πειραιά, ξέρω εγώ, βγείτε Πεντέλης, βγείτε Χαλάνδρη, κάπου να βγείτε. Αν τύχει και σα προλάβαμε, μήπω γλιτώσετε αυτό το μποτιλιά.
0: Είναι στην έξοδο τη Αττική Οδού προ Πειραιά.
1: Ναι,
0: δύσκολο. Και πέρα πού να πα.
1: Εκεί δεν είναι. Μόνο πριν, αν το πει.
0: Εκεί έχει μπει, α πούμε, στην έξοδο, έχει στρίψει, άρα δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ή αν το περάσει και στρίψει μετά. Και βγει μετά. Περάσει.
0: Να πα στη Νέα Φιλαδέλφια. Πού να πα. Αγίου Αναργύρου.
1: Όχι εκεί πάντω.
0: Κάτι τέτοιο. Δεν το συζητάμε. Too much of anything is better.

0: Θα περάσουμε κιόλας, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Είναι 5 λεπτά πριν από τις 6. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Βραχνός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γαλάνη και η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και η Ρούλα Βρετάκου. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας, μέχρι να τελειώσει η μέρα. Αυτές τις ώρες που υπολείπονται.
0: Έχει πολύ για να τελειώσει.
1: Υπομονή στους δρόμους. Και εμείς θα είμαστε μαζί, αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιάννουτσος και ο Θοδωρής Μαμβακάρης. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε πάλι αύριο. Καλό σας απόγευμα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
13: Ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
14: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι. Στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά με ατροπίνη, μια χημική ουσία που παράγεται από το φυτό μπελαντόνα. Σύμφωνα με την καταγγελία, έχει καταγράψει τη γυναίκα σε κρυφή κάμερα στο σπίτι του να ρίχνει την ουσία σε τροφή. Ο άνδρας κατήγγειλε διάρρηξη, αναφέροντας ότι η πρώην σύζυγός του μπήκε παράνομα στο σπίτι του, ενώ οι γονείς της την περίμεναν απ' έξω μέσα σε αυτοκίνητο. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, βρέθηκε στο όχημα ένα μπουκαλάκι, το οποίο πιθανόν να περιέχει ατροπίνη, και άλλο ένα με άγνωστη ουσία. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφορο για απόπειρα επικίνδυνη σωματικής βλάβης και πήρε αναβολή για τις 26 Οκτωβρίου. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορούμενων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζόμενων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή της εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 οντοτήτων και προσώπων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία υιοθέτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε αίτημα προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου για να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τα πειθαρχικά όργανα του Συλλόγου. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό όμως αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανασκευασμένους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα που βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με την αναμέτρηση ΠΑΟ Καλαμάτα. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτιζάν για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει σε υψηλή ταχύτητα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική, 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά, βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.

Θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της εβδομάδας που κατά τις μετεωρολογικές προγνώσεις θα είναι βροχερή, με φαινόμενα κατά τόπους έντονα. Ήδη τα σύννεφα έχουν αρχίσει να πυκνώνουν. Ήδη μπορεί κάποιοι από εσάς να έχετε συναντηθεί με τη βροχή. Θα μπορούσε όμως να είναι και το τραγούδι του φθινοπόρου, αφού πια πλησιάζουμε προς τα μισά και κατά τις προβλέψεις έτσι θα συνεχίσουμε, με ρυθμό καταιγιστικό. Κι αν από τα δύο τίποτα δεν σας ακούγεται θελκτικό, ξεβόλεμα μυρίζει, οι Doors βοηθούν ώστε να κυλήσει το πράγμα λιγάκι πιο εύκολα. Καλό σας απόγευμα, καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ακούτε Sky 100,3, ακούτε τις ιστορίες του. Εβδομάδα ανακοινώσεων αυτή που ξεκίνησε. Το ενεργειακό είναι πάντα σε πρώτο πλάνο και άρα αναμένουμε. Τι αναμένουμε? Αναμένουμε για αρχή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τις επιδοτήσεις για το δεύτερο 15ήμερο, ό,τι θα έχει πέσει θερμοκρασία. Άρα τα μαμ, θα έλεγε κανείς. Και το σημαντικότερο βέβαια, τα σημαντικότερα είναι αυτά που έπονται, διότι αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη αναχωρεί για τις Βρυξέλλες, αναχωρεί για την Σύνοδο Κορυφής, που μας αφορά ίσως λίγο περισσότερο σε σχέση με τις άλλες συνόδους, διότι θα μάθουμε αν και τι είδους περιθώριο έχουμε να αναχαιτήσουμε αυτό το ενεργειακό ράλι, αποκλίνοντας από τα ασφυκτικά περιθώρια του προϋπολογισμού. Αν υπάρξει ομοφωνία, θα έχουμε να περιμένουμε και άλλα περισσότερα μέτρα. Αν όχι, όσοι βλέπουν τα πράγματα απεσιόδοξα, μάλλον θα επιβεβαιωθούν. Και πάλι. Από την άλλη, ενώ η Ευρώπη προσπαθεί να συγκεράσει τις διαφορετικές απόψεις και ενδεχομένως και κάποιες διαφορετικές ανάγκες, ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει να μας εκπλήσει, και νομίζω αυτή ήταν σίγουρα ήδη στο Σαββατοκύριακο μια ακόμη κίνηση πολιτικά θεαματική, σαν και αυτές που μας έχει συνηθίσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Οικονομικά αναμφίβολη ωστόσο, όπως γράφτηκε στην Κυριακάτικη Καθημερινή, ο Τραμπ αποφάσισε να αντιλάρει με τον Πούτιν, έρωντας τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ για λίγα και μάλλον κατά κυριολεξία λίγα βαρέλια. Αρκεί μια πολύ πετυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία κατά τον Τραμπ για τη μεταστροφή του κλίματος. Οι αναλυτές ανά τον κόσμο δεν συμφωνούν, βάζουν δύο ακόμη παράγοντες, στο απλησίαστο ντίζελ, το αδιέξοδο στο Μεσανατολικό, αυτά τα δύο είναι και αλληλένδετα, και βέβαια τις εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου. Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου είναι πια λιγότερο από ένα μήνα κοντά. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν γενικά, κουβαλώντας και ο καθένας τα δικά του, επί το ειδικότερον πορευόμαστε. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Οι Γαλλίνες στους δρόμους, το φάντασμα της κρίσης χρέους πλανάται πάνω από τα κεφάλια τους, δυστυχώς πλανάται και πάνω από τα δικά μας. Οι Ισπανοί με τα δικά τους, το στεγαστικό, η κληρονομιά της Μαρή Κάρμεν, ένα Σάντσεθ που προσπαθεί να αφήσει πίσω του ένα δύσκολο για εκείνον καλοκαίρι και να ανακάμψει λίγο πριν τις προώρες εκλογές. Και η Μελόνι βέβαια στην Ιταλία, που προσπαθεί να μοχυρωθεί για να

0: καταγράψει για να προσπεράσει μάλλον τις απώλειες που έρχονται από τα δεξιά της, ένα κόμμα στην Ιταλία που ζει μόνο 7 μήνες, μετρά μόλις 7 μήνες ζωής, με επικεφαλής έναν ακροδεξιό πρώην στρατηγό, εμφανίζεται να της κάνει δημοσκοπικά ζημιά. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα πολλά εκλογικά παραδείγματα στη γειτονιά μας και πιο μακριά. Το εντυπωσιακό αυτό το φθινόπωρο είναι ότι πίσω από αυτές τις διαφορετικές εθνικές πολιτικές συνθήκες, όλοι εμείς οι πολίτες θέτουμε παρόμοια ερωτήματα. Μπορώ να ζήσω καλύτερα? Νιώθω σήμερα ασφάλεια? Το κράτος με βοηθά, ελέγχει τις εξελίξεις, τις όποιες εξελίξεις. Είναι η ακρίβεια, είναι η μετανάστευση, είναι η ασφάλεια, είναι με η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα. Άλλο ένα κοινό είναι αυτό που μοιραζόμαστε οι Ευρωπαίοι. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, αλλά και αν οι κυβερνήσεις που θα προκύψουν θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Ένα πρώτο συμπέρασμα νομίζω θα το βγάλουμε στο τέλος της εβδομάδας, μετά από αυτή την σύνοδο κορυφής και τις ανακοινώσεις που θα την πλαισιώσουν. Λοιπόν, για την ώρα πάμε να τα βάλουμε όλα σε τάξη και να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις, τις ιστορίες μας με τις συστάσεις για αρχή. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-4800-170-174. Τα τηλεφωνά μας στη διάθεσή σας. Επικοινωνούμε αν θέλετε και μέσω του Viber στο 698-123-1003. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή στο skyradio.gr αν το βρίσκετε πιο εύκολο. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια τάξη. Έχουμε πολλά να πούμε. Αύριο που είναι Τρίτη και είναι και 13, το λέω για εσάς που είστε προληπτικοί και θέλετε να λάβετε τα μέτρα σας. Εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που θεσπίζει νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Και παράλληλα θα συζητήσουμε μια έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και δείχνει έτσι πόσο αντιφατικά είναι τα πράγματα, γιατί αφού συμφωνήσαμε ότι δεν πάει άλλο και αφού βρούμε και τον τρόπο να δουλέψει αυτή η απαγόρευση, γιατί και αυτό είναι ζητούμενο, μετά πρέπει να πείσουμε και τα νέα παιδιά ότι η ζωή, είτε είναι η προσωπική μας ζωή είτε είναι η επαγγελματική μας ζωή, δεν χρειάζεται να είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με το διαδίκτυο. Αναφέρομαι σε αυτή την έρευνα του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ένας στους 4 εφήβους σήμερα θέλει να γίνει influencer. Λοιπόν, θερμό το φθινόπωρο που διανύουμε, με διάσπαρτες εκλογικές αναμετρήσεις στον ευρωπαϊκό χάρτη, αρκετά κοινά τα επίδικα για εμάς τους ψηφοφόρους, σας το ανέφερα νωρίτερα, αντίστοιχα και για τους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτή είναι μια μάχη πολιτικής επιβίωσης που δίνεται. Στη μάχη διαλέγεις τους εχθρούς σου, φροντίζεις να οχυρώνεσαι. Ο πρωθυπουργός οχυρώθηκε με την συνέντευξή του εδώ, πίσω από ένα ποσοστό που προκαλεί σήμερα συζητήσεις εντός και εκτός κυβερνώντος κόμματος. Είναι αυτό το 25% που ανέφερε, με αυτό που είπε ότι καλά θα έκαναν οι βουλευτές του να έθεταν ζήτημα αλλαγής ηγεσίας εν κινήση, εάν έφερνε στις εκλογές 25%. Απ' την άλλη, σήμερα συζητάμε πάρα πολύ και για μια κόντρα που μένεται μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, με φόντο το άρθρο ενός ανθρώπου που ξέρει πολύ καλά, τον Αλέξη Τσίπρα, και κάποτε έγραφε και τους λόγους του. Είναι το άρθρο του Θανάση Καρτερού με τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη». Για να τα θέσουμε όλα αυτά στον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, που είναι μαζί μας, και τον ευχαριστώ, καθηγητής πολιτικών επιστημών. Γεια σας κύριε Διαμαντόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία μου, καλησπέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, πώς βλέπετε να πορευόμαστε προς τις εκλογές και ενώ συμβαίνουν όσα συμβαίνουν γύρω μας, γιατί και αυτό δεν είναι ανεξάρτητο, πρέπει κανείς να το αθροίζει.
1: Καλά, είναι προφανές ότι ο διεθνής περίγυρος είναι πιο τρικυμιώδης από ποτέ. Οι μεγαλύτερες δημοκρατίες του χώρας, του κόσμου, της Συφυλίου, ή δεν έχουν κυβερνήσεις ή έχουν κλειδονισόμενες αντιφατικές κυβερνήσεις χωρίς ρότα, χωρίς σταθερότητα, χωρίς προοπτική, και μάλιστα με το ενδεχόμενο να επιδεινωθούν τα πράγματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι στη Γαλλία είναι εξαιρετικά πιθανό σύντομα να έχουμε ακροδεξιά πρόεδρο και μια εθνοσυνέλευση τελείως αντίθετου πολιτικού προσανατολισμού, ενώ στο Ισραήλ, που είναι στη γειτονιά μας, Οι εκλογές είναι φιλοπολεμικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Είναι Νετανιάχου πρωθυπουργός, είναι Νετανιάχου επίδικος, υπόδικος. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το διεθνές περιβάλλον και με τόσους πολέμους γύρω μας, εμείς κινδυνεύουμε πάρα πολύ από ακυβερνησία. Ενώ αυτό το οποίο υπενηχθήκατε, έχουμε και ένα δηλητηριώδες ύφος στην εσωτερική δημόσια ζωή. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Διότι, αν θέλετε, ο δικοματισμός ήταν σύστημα, κομματικό σύστημα εκπολιτιστικό της πολιτικής ζωής και του δημόσιου λόγου. Διότι αν ένα κόμμα δεσπόει στο κεντροδεξιό ημισφαίριο και ένα στο κεντροαριστερό, όπως γινόταν επί χρόνια, η μάχη γίνεται στο κέντρο. Οι κεντρώοι ψηφοφόροι είναι ψηφοφόροι της μετριοπάθειας, της λογικής, του ορθολογισμού, της ιδιότητας και των επιχειρημάτων. Και αυτό εξευγέννησε, τέλος πάντων καθιστούσε πιο μετριοπαθή τον πολιτικό λόγο των κομμάτων που ήξεραν ότι η μάχη κερδίζεται στο κέντρο. Τώρα που έχουμε πολυκομματισμό και μάλιστα θα έλεγα κονιορτοποιημένο πολυκομματισμό, από τη λέξη κόνης, δηλαδή σαν σκόνη είναι, σαν κόκκος σκόνης είναι τα κόμματα που ξεφυτρώνουν χωρίς ισχυρές αναφορές και συνδέσεις. Υπάρχουν άπειροι εμφύλοι. Πολλά κόμματα είναι σε όμορο χώρο. Και οι εμφύλοι πόλεμοι, όλοι το ξέρουν, είναι οι πιο οκτής, οι πιο αιματηροί.
0: Οι πιο οδυνηροί, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει είναι και η μέρα σήμερα τέτοια.
1: Ακριβώς. Τη απελευθέρωση τη χώρα, ναι. Υπάρχει και. Τη πρωτεύουσα, μάλλον. Υπάρχει και ένα τεράστιο θεσμικό λάθος που έκανε ο Τσίπρας από έλλειμμα παιδείας, από κακούς συμβούλους κτλ. Ότι έκανε αυτό το, την αφέλεια, να μην πω ατόπιμα, της εισαγωγής απλής αναλογικής, αγνοώντας πώς έχει λειτουργήσει στην Ελλάδα και κάτι που απαιτέλεσε την προσωπική πολιτική του καταστροφή, και δεν έκανε κάτι πολύ πιο λογικό, που πιθανότατα θα έχει διασφαλίσει κυβερνησιμότητα στη χώρα. Δηλαδή να έχει θεσμοθετήσει τον πόνο των πλειοψηφικών εδρών να μην δίνεται μόνο στο μεγαλύτερο αυτοτελές κόμμα, αλλά στο μεγαλύτερο εκλογικό σχηματισμό, δηλαδή και σε συνασπισμό κομμάτων. Στην περίπτωση αυτή θα είχαμε πιθανότατα έναν διπολισμό από τη μία τη Νέα Δημοκρατία, από την άλλη το συνασπισμό ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, και θα υπήρχε μια προοπτική κυβερνησιμότητας. Τώρα και πολύ οξύ πολιτικό λόγο έχουμε, τώρα βέβαια για τον κύριο Καρτερό ειδικά. Διαρωτώ με αν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί το επιχείρημα της βλακείας, ενώ ο ίδιος έχει περάσει κάποιες δεκαετίες ζωής του υπηρετώντας τον ορθόδοξο κομμουνισμό. Αλλά αυτό είναι, ας πούμε, μεταφυσική ερώτηση. Mm-hmm. Τώρα έχουμε την προοπτική ακυβερνησίας και ισχυρούς πολιτικούς εμφύλιους. Είναι το χειρότερο σενάριο σε μια τρικυμιώδη διεθνή ατμόσφαιρα.
0: Ναι, μήπως τώρα... όμως το δικαιολογεί η συνθήκη, το timing, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Θέλω να πω.
0: Ναι, και απ' την άλλη θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Θέλω να πω, είμαστε σε μια Ιωνίου προεκλογική περίοδο.
1: Έτσι ως έχουν τα πράγματα, από τη στιγμή που ουσιαστικά είναι εκλογές, είτε άλλο διακύβευμα δεν φαίνεται να έχουν, και ποιος θα είναι ο δεύτερος πόλος. Η πιο ευνοϊκή συνθήκη για τη Νέα Δημοκρατία, που μοιάζει όλο και πιο πιθανή, είναι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτά τα δύο κόμματα όμως λειτουργούν με όρους επιβίωσης, και αν κάποιο από τον δύο καταφέρει να πάρει μια στιβαρή εκλογική διαφορά, 3-4-4,5 μονάδες από το άλλο, τότε ευλόγως μπορεί να προσδοκάει σε φαινόμενα απορρόφησης ενός μέρους της φάσης του σε πιθανές δεύτερες εκλογές. Mm-hmm. Αυτό το καθιστά αναπόφευκτο. Τώρα μπορώ να σχολιάσω και το άλλο θέμα που μου δείξατε.
0: Δηλαδή τη δήλωση.
1: Το 25%. Άκουσα συναδέλφους σας να φτάνουν να λένε ότι διακινδύνευσε λέγοντάς το. Αυτό μου φαίνεται αφελές. Διότι ο Μητσοτάκης είπε το προφανές. Κοντάς το. Ή μη έχοντάς το πει. Αυτονόητα δεν θα μπορούσε να σταθεί με 25% μετά από επανειλημμένα εκλογικά σαραντάρια. Επομένως ουδέν διακινδύνευσε. Πέραν του ότι καμία δημοσκόπηση και προαναγωγής και μετά την αναγωγή δεν τον φέρνει σε τόσο χαμηλά ποσοστά, και νομίζω ότι κάθε ρεαλιστική προσέγγιση που δεν τυφλώνεται από τους παραμορφωτικούς φακούς του φανατισμού τοποθετεί το εκλογικό εύρος Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα σε 27-27,5 το χαμηλότερο έως 33 την κορυφή. Άρα το 25 με βάση όλα τα ευρήματα, όλες τις δημοσκοπίες δεν παίζει, εκτός αν ήθελε επίσης να κατεβάζει τον τείχη των προσδοκιών, ούτως ώστε να κάνει ένα 28,5, 29, 29,5, να πει είμαι πολύ πάνω από αυτό που θα θέσει ως όριο. ή και να δείξει με τριοπάδια προς εκλογές, να μην θεωρήσουν ότι μετά από 7,5 χρόνια εξουσίας έχει καταληφθεί από το σύνδρομο της έπαρσης.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα λέτε το ζήγησε πολύ καλά πριν.
1: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, μου
0: δεν επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Γιατί όλοι ακούμε αυτές τις ερμηνείες από τη στιγμή που το είπε, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Τι να σας πω.
0: Έχει μία λέτε εξήγηση.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί ξέρετε, το περιγράψατε στην αρχή της κουβέντας μας. Είναι πολύ δύσκολο και να σκιαγραφίσει κανείς σήμερα το προφίλ των ψηφοφόρων. Παλιά ήταν λίγο πιο
1: ναι.
0: απλό.
1: Είχαμε τις πιο χαλαρές ταυτίσεις.
0: Και ήταν και τα ιδεολογικά.
1: Εάν σκεφτείτε, κυρία μου, ότι όλοι οι φίλοι μου δημοσκόποι, με τους οποίους βγαίνω αρκετά συχνά, δεν λάσουμε απόψεις, κουβεντιάζουμε, τον Μάιο-Ιούνιο έφεραν την Καραστιανού σε διψήφιο ποσοστό και εκεί τα οι πιο χαμηλές ταυτίσεις ήταν ένα συγκυριακό, συγκινησιακό κύμα φόρτισης και όχι μια συγκροτημένη ανάλυση που στράφηκε σε ένα άτομο καταφανώς ανεπαρκές για τον Σαρκώση, τώρα τη φέρνουν στο όριο της επιβίωσης της εισόδου στη Βουλή. Υπάρχουν οι χαμηλότερες ταυτίσεις που είχε ποτέ η δημόσια ζωή από τη μεταπολίτευση και ειδικά από το 1977 που εγκαθιδρύθηκε ο κλασικός δικοματισμός της μεταπολίτευσης.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση μαζί σας.
0: Λοιπόν, ο κ. Ανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικών επιστημών, και μιας και αναφέρθηκε και εκείνος στην Γαλλία, βλέπω τώρα μια νέα δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που συζητάμε και το συζητάμε, είτε πρόκειται για την Ελλάδα, είτε πρόκειται για κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που έχει εκλογές. Στην αυξανόμενη πόλωση. Η Λεπέν, που εκπροσωπεί την ακροδεξία στη Γαλλία, και ο αντίπαλός της, το άλλο άκρο, επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο Μέλανσον, είναι οι δύο που θα δώσουν τη μάχη, πιθανότατα σε ένα δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών, με βάση όλα τα πιθανά σενάρια. Άρα, ένα είναι το βέβαιο, ότι σε λίγο καιρό από σήμερα θα ζήσουμε το τέλος της εποχής του Μακρόν. Το ένα μάτι μας είναι πάντα στραμμένο στα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία, για πολλούς λόγους βεβαίως. Ένας από αυτούς είναι τα δημοσιονομικά της. Αυτή τη φορά δεν μιλάμε για την μικρή Ελλαδίτσα, αλλά για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Και ό,τι συμβαίνει σε μια τόσο δυνατή, ιταίως δυνατή οικονομία, είναι δεδομένο ότι μπορεί να επηρεάσει και εμάς. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις που έρχονται και τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
14: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στο Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Στρατιωτικός γιατρός στο Περιστέρι κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά με ατροπίνη, μια χημική ουσία που παράγεται από το φυτό μπελαντόνα. Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, εργαζόμενων στη Μαρφίν, ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορούμενων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ παλιό, αλλά παραμένει καλό. Everly Brothers 1957 έκαναν το χωρισμό επιτυχία. Σήμερα βέβαια το ίδιο τραγούδι θα μπορούσε να έχει και μια ειδοποίηση στο κινητό. Ο Χρήστης δεν είναι διαθέσιμος. Πόσα έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει για τον χωρισμό? Το ghosting, το unfollow, το block, η διαγραφή από τα social. Έχουν αλλάξει τον τρόπο που χωρίζουμε. Τα συναισθήματα φαντάζομαι πάνω κάτω τα ίδια είναι. Τώρα κάποιος ο λίγον κακοπροαίρετος θα μπορούσε να πει πως το συγκεκριμένο τραγούδι με θα έχει σε λίγο καιρό από τώρα και συγκεκριμένο αποδέκτη. Αναφέρομαι σε αυτά τα δημοσιεύματα που τα παρακολουθούμε όλοι μας και πυκνώνουν, δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας στη χώρα μας, της Kimberly Guilfoyle, μετά τις σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Είναι πολλά τα δημοσιεύματα των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν τα βλέπεις και μάλλον εντείνουν την αβεβαιότητα για το μέλλον της στην Αθήνα. Κανείς θα μπορούσε να υποθέσει ότι όταν ο Jane D. Vance μας επισκεφθεί στις αρχές του χειμώνα, εκείνη μπορεί και να μην είναι στη θέση της. Είναι πάρα πολλές και πυκνές έτσι οι εξελίξεις για ακόμα μία φορά επί των διεθνών ζητημάτων. Ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Θεόδωρου Τσίκα για να τα συζητήσουμε. Γεια σας κύριε Τσίκα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Δράκο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την κίνηση έτσι που μας εξέπληξε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη φορά που ο Τραμπ στρώνει κόκκινο χαλί στον Πούτιν. Την πρώτη φορά το είδαμε 15 Αύγουστο, ανήμερα το 2005, στην Αλάσκα. Και τότε θυμάμαι, λέγατε εσείς, οι συναδελφοί σας, ότι ήταν μια κίνηση πολύ υψηλού συμβολισμού, γιατί ο Πούτιν βγήκε από την απομόνωση. Τώρα του ξαναστρώνει κόκκινο χαλί με φόντο τις εκλογές που έχει και την υψηλή τιμή του ντίζελ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι το ευρύτερο και το άλλο το στενότερο. Το ευρύτερο, το οποίο φάνηκε πολύ καθαρά κατά τη γνώμη μου στη συνάντηση στην οποία αναφερθήκατε στην Αλάσκα, είναι ότι ο Τραμπ θέλει, έχει σκοπό, σχεδιάζει, ετοιμάζει μεγάλες οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες με τη Ρωσία. Τις ετοίμαζε από τότε. Η δε τοποθεσία της Αλάσκας δεν ήταν τυχαία, διότι έχει σχέση με την αξιοποίηση της αρκτικής περιοχής, του αρκτικού κύκλου.
0: Ναι.
1: Διότι καθώς λιώνουν οι πάγοι, δυστυχώς λόγω κλιματικής αλλαγής, έτσι, αρχίζουν και μεγαλώνουν οι δυνατότητες να αξιοποιηθούν ορυκτά, πετρέλαιο, ενέργεια, σφάνιες γαίες κλπ. Που βρίσκονται στο υπέδαφος όλων αυτών των περιοχών. Εξού και Γρυλανδία ως ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα θέλει να κάνει. Και οικονομική συναλλαγή και εμπορική, και στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα του ορυκτού πλούτου τον οποίον έχει σε μεγάλο βαθμό η Ρωσία. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο θέμα, και η Ουκρανία για τον Τραμπ είναι ένα εμπόδιο, είναι μια ενόχληση.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να τα βλέπουμε ως συνέχειες τα πράγματα, δηλαδή θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο καλοκαίρι του 2025 και να μετρήσουμε από εκεί τη διαδρομή και τους μήνες που έχουν μεσολαβήσει.
1: Θεωρώ ότι αυτή η προεργασία έχει γίνει τους ενδιάμεσους αυτούς μήνες. Αν προσέξει κανείς αυτόν τον σύμβουλο του Πούτιν, τον Ντιμίτριεφ, πόσες φορές έχει πάει στην Αμερική να συναντηθεί με τους στερούς συμβούλους του Τραμπ και με τον Βίτκοφ και με τον Τζάρετ Κούσνερ κλπ. Διότι ο Ντιμίτριεφ είναι ακριβώς αυτό. Ο επικεφαλής ενός χαρτοφυλακίου στη Ρωσία που έχει σχέση με την εξωτερική οικονομική πολιτική, ας το πω έτσι, είναι ο γκουρού. Και ίσως είναι ο Ρώσος που έχει κάνει τις περισσότερες επαφές. Πάει λοιπόν και το οργανώνουν. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όσο υπάρχει Ουκρανία, για τον Τραμπ υπάρχει αυτή η δυσκολία. Έκανε ορισμένα πράγματα πίσω κλπ. Αλλά ο στόχος σου παραμένει. Τώρα, το στενότερο είναι φυσικά αυτό που όλοι κατανοούν εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Διότι επειδή οι δημοσκοπήσεις για τους Ρεπουμπλικανούς του Τραμπ είναι πολύ δύσκολες, σίγουρα για τη Βουλή και παίζεται και η Γερουσία, θεωρεί ότι με το να ρίξει πετρέλαιο στην αγορά ρωσικό, και μάλιστα και η Αμερική που είναι ακόμα περισσότερο, και η Αμερική να προμηθευτεί ρωσικό πετρέλαιο, θα κάνει μια έστω πρόσθετη, έστω μικρή μείωση των τιμών που μπορεί να τον βοηθήσει πολιτικά στο να μην χάσει τη Βουλή και την κυρωσία των ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχει και ένας αντίλογος σε αυτή την εκτίμηση, που ναι, είναι προφανής ότι το κάνει με πολιτικό κριτήριο, γιατί θα βρει τα σκούρα μπροστά του στις κάλπες, ότι είναι μια θεαματική κίνηση, δεν θα το αποδώσει γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα οποία μπορεί να φαντάζεται.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό που λέτε, έχετε δίκιο, σύν το γεγονός ότι ο βασικός λόγος για την άνοδο των τιμών των πετρελοειδών δεν είναι π.χ. επειδή η Ουκρανία έχει χτυπήσει δηληστήρια στη Ρωσία. Είναι η σύγκρουση στον Περσικό πόλεμο, την οποία δημιούργησε χωρίς σχέδιο και χωρίς σοβαρότητα και χωρίς υποδομή ο ίδιος ο Τραμπ. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως και προς κεριμίωση να υπάρξει, θα είναι μικρή και χωρίς μεγάλο όφελος. Μπορεί όμως μέχρι τότε να έχουν γίνει οι ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε, ξέρετε, μπορεί να μην τον πολύ πειράζει μετά που θα ξαναβρεθούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα σχεδιασμού και προσπαθεί να το κάνει.
0: Το οποίο
1: αλλά πρέπει
0: μπορεί
1: να το
0: κάνει
1: σε σχέση με το συνολικότερο που σας είπα πριν.
0: Σωστά. Έτσι. Μπορεί κανείς να τον φρενάρει, κύριε Τσίκα. Θέλω να πω γιατί εδώ δοκιμάζεται πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο. Δεν ξέρω αν αυτή είναι μια αντίδραση στο Νόμπελ Ειρήνης που δεν πήρε και πήρε το. Μια γυναίκα που εκπροσωπεί και εργάστηκε για το διεθνές δίκαιο στη ζωή της, αλλά. Εδώ βλέπουμε ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Λονδίνο, όλοι μέσα στο Σαββατοκύριακο με έναν τρόπο ήρθαν και θωράκισαν τον Ζελένσκι, γιατί έβαλε και ζήτημα ηγεσίας στην Ουκρανία, έτσι είναι και αυτό που πρέπει να πούμε.
1: Ναι, γιατί ο Ζελένσκι αντέδρασε σε αυτό που έκανε ο Τραμπ με το ρωσικό ντίζελ και τότε είπε ο Τραμπ ας αλλάξει το πρόεδρο στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, ωραία. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, επειδή εδώ βλέπουμε ότι παρεμβαίνει και διαλέγει, αλλάζει μάλλον σύμμαχο ο Τραμπ, μην υπολογίζοντας βεβαίως και τους γερουσιαστές. Για άλλη μια φορά θα μου πείτε, το έχει ξανακάνει. Ναι, αλλά για πόσο θα μπορεί να λειτουργεί κατά μόνας.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι βέβαια ένα θέμα αντοχής των ίδιων των αμερικανικών θεσμών. Το θεσμό της Αμερικανικής Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτον ο χρόνος, χρειάζεται χρόνος για να εκδηλωθεί μια αντίδραση, ενώ τον Τραμπ τον ενδιαφέρει οι αρχές Νοεμβρίου, έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι τουλάχιστον όσον αφορά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έτσι, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έχουν δυσκολία οι βουλευτές και οι γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να αντιδράσουν, πρώτον διότι είναι, ας το πω, στο ίδιο κόμμα. Δεν σημαίνει ότι όλοι το ακολουθούν. Υπάρχουν και Ρεπουμπλικανοί που αντιδρούν. Αλλά πολλοί. Έχει κάνει, πώς να το πω, πειρατεία στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ο Τραμπ. Το ελέγχει πλήρως. Και επίσης φοβούνται ότι αν προκαλέσουν την οργή του Τραμπ, δεν θα τα πάνε καλά οι υποψηφιότητές τους στις επερχόμενες εκλογές. Δηλαδή, δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν τόσο πολύ τις υποψηφιότητές τους.
0: Αντίδραση με μέτρο λοιπόν, γιατί έχουμε άλλα πιο κρίσιμα μπροστά μας. Σαφές. Θέλω να μου σχολιάσετε αυτή την είδηση που κυκλοφόρησε σήμερα, κύριε Τσίκα, για τον J.D. Vance, ο οποίος μάθαμε ότι αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στα μέσα του Φεβρουαρίου. Θα συμμετάσχει σε ένα συνέδριο εδώ. Θα δοθεί η μάχη για το χρήσμα με φόντο κάποιο ελληνικό αξιοθέατο, κάποιο αθηναϊκό αξιοθέατο.
1: Ναι, αλλά πρόλαβε ο Ρούμπιο.
0: Ο Ρούμπιο πρόλαβε και το καλύτερο φόντο. Δεν νομίζω ότι θα δοθεί το φόντο αυτό στο J.D. Vance, η Ακρόπολη δηλαδή. Τι σημαίνει όμως αυτό, το ότι ξαφνικά η Ελλάδα είναι μέσα στο πρόγραμμά τους?
1: Κοιτάξτε, νομίζω να μην υπερβάλλουμε πολύ. Απλώς ο Ρούμπιο, προφανώς γνωρίζοντας ότι υπάρχει ο σχεδιασμός να έρθει ο Vance στην Ελλάδα, έτσι, και επειδή ξέρει ότι ο βασικός του αντίπαλος για το χρήσμα, το προεδρικό χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είναι ο Vance, έσπευσε να κάνει αυτό το ωραίο ενσταντανέ, να το πω έτσι, με φόντο την Ακρόπολη, γιατί τώρα και ο Vance δεν ξέρω μπορεί να το επαναλάβει με την ίδια επιτυχία, θα είναι κάπως fake, ας πούμε, η όλη προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, βέβαια είναι ότι η Ανατολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος έχουν ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, φυσικά έχουν και τους εσωτερικούς τους υπολογισμούς. Τους μοιάζει όμως, τους ενδιαφέρει και ενεργειακά και από τα θέματα ασφάλειας. η Ελλάδα έχει από πάνω της στον βορρά τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, από κάτω στα νότια τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο κλπ. Είναι σταυροδρόμοι Ελλάδας-Ασίας-Αφρικής. Προφανώς τους ενδιαφέρει και η σημαντική παρουσία τους, ναι, πούμε, στον χώρο αυτό.
0: Ναι, η παρουσία τους και βέβαια η προσωπική τους ατζέντα, για να μην ξεχνάμε, είναι πολιτική, οπότε θα κάνουν τα πάντα για να υπερασπιστούν πρωτίστως αυτό, δηλαδή την
1: βασικά
0: πολιτική Βάνς, τους ύπαρξη.
1: Ναι. Ναι. Βασικά ο Βάνς πηγαίνει στις χώρες που δεν έχει επισκεφθεί ο Τραμπ, δηλαδή το κάνουν και λίγο έτσι. Και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ήρθε ο Ρούμπιο.
0: Σαν ανταυτού, ναι.
1: Ξέρετε, ναι, ότι δεν έχει γίνει δυνατή, εφικτή μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια για τις δύο πλευρές να επικαλυφθεί κάπως αυτή η έλξη με τον Υπουργό Εξωτερικών, ίσως και με τον Αντιπρόεδρο κλπ.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε. Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Θα ξέρουμε τι έχει βγάλει η Αμερικανική κάλπη. Είναι και πολλά τα θέματα που τρέχουν περιφερειακά. Θέλω να πω, είδαμε όλοι τις εικόνες από το αεροδρόμιο του Ριάντ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είναι πολλά τα μέτωπα. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει αυτό το deal με τον Πούτιν. Σίγουρα πάντως επί του πεδίου δεν μπορούμε να αναμένουμε σε κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, αισιόδοξη εξέλιξη εννοώ στο Μεσανατολικό.
1: Θα μπορούσε, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Εγώ δεν θα απέκλει, αν δεν βρεθεί λύση μέχρι τότε, το Τραμπ να ξαναρχίσει μια σειρά βομβαρδισμών και αντίστοιχων στρατιωτικών ενεργειών στο Ιράν. Γιατί πια δεν θα έχει το φόβο ότι πάλι θα ξανανεύουν οι τιμές, υπό την έννοια ότι δεν θα έχει εκλογικό αποτύπωμα. Και επίσης δεν ξέρω, μήπως εδώ πέρα υπάρξει κατά κάποιο τρόπο και μια ανταλλαγή ουσιαστικά με τον Πούτιν, ο Πούτιν ουσιαστικά να εγκαταλείψει το Ιράν και ο Τραμπ να εγκαταλείψει την Ουκρανία. Πρέπει να τα έχουμε λίγο στο νου μας αυτά τα πράγματα, διότι αυτές οι δυνάμεις λειτουργούν έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, οπότε.
0: Σαν παζλ, λοιπόν. Έτσι το βλέπουμε, κύριε Τσίκα. Σαν παζλ. Που δεν δυσκολευόμαστε και να κολλήσουμε το επόμενο κομμάτι μας και ξεθολώσει λίγο η εικόνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας ήταν μαζί μας, διεθνολόγος. Πάμε στις διαφημίσεις μας τις επόμενες. Να σας πω πως αν σας ενδιαφέρουν έτσι οι εμπειρίες, αν θέλετε να ζήσετε μια ωραία εμπειρία στη Σαντορίνη, σας δίνεται και φέτος η ευκαιρία μέσω του Σαντορίνη Experience. 6 με 18 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο να λάβει χώρα. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πάρα πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ένα ηφαίστειο. Κολυμπήστε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών. Μέσα στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου δηλώνεται συμμετοχή μπαίνοντας στο santorinipavlaexperience.com. Θα βρείτε μάλιστα και εκπτώσεις μέχρι και 50% σε ό,τι αφορά τα της μεταφοράς και της διαμονής σας.
2: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως.
7: αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
13: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
12: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
13: Μην το χάσετε.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3. Can't buy-

Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, διότι η αγάπη που αγοράζεται ή εξαγοράζεται δεν είναι αγάπη. Οι Beatles έγραψαν το κομμάτι αυτό το 1964, τέσσερα χρόνια μετά, το 1968, η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας θεσπίζει στη μνήμη του Alfred Nobel ένα ακόμη βραβείο που δεν προέβλεψε ο Σουηδός χημικός και εφευρέτης της Δυναμίτιδας. Είναι το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών, το οποίο δόθηκε σήμερα, και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η σεζόν των Νόμπελ, αυτή η δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, που είναι εδώ και χρόνια άρρηκτα συνδεδεμένη με τα βραβεία. Το Νόμπελ λοιπόν οικονομικών το μοιράστηκαν δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι για την συμβολή τους στα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Και αν δεν καταλαβαίνετε τίποτα, δεν πειράζει, λογικό είναι, παρότι έχουμε διαβάσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι τα οικονομικά παραμένουν έτσι γοητευτικά ασυνάρτητα για κάποιους εξημών. Το θέμα είναι, και με απλά λόγια, πως οι δύο αυτοί οικονομολόγοι κατάφεραν να απαντήσουν στα ερωτήματα που εμείς δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις. Πως δηλαδή μπορεί μια κυβέρνηση, μια κεντρική τράπεζα να σταθεροποιήσει την οικονομία όταν αυτή κλειδονίζεται? Καλή ώρα, όταν αυξάνονται απότομα οι τιμές της ενέργειας, όταν τα νοικοκυριά περιορίζουν τις αγορές τους ή όταν μια οικονομία μπαίνει σε ύφεση. Οι αποφάσεις οι δικές μας, των επιχειρήσεών μας, είναι που επηρεάζουν τη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Οι δύο λοιπόν οικονομολόγοι που βραβεύτηκαν σήμερα με το βραβείο Νόμπελ συνέβαλαν στο να δημιουργηθούν αυτά τα θεωρητικά αλλά πολύ χρήσιμα εν τέλει και πρακτικώς μοντέλα που συνδέουν τις αποφάσεις τις δικές μας με την συμπεριφορά που έχει η συνολική οικονομία. Άρα μας βοηθούν να κατανοήσουμε στο τέλος, έστω και μετά από πολύ διάβασμα, τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η νομισματική και η οικονομική πολιτική, ιδίως σε ταραγμένους καιρούς σαν και αυτούς που διανύουμε. Και μας αγγίζει, μας αφορά δηλαδή, γιατί αν το καλοσκεφτείς, οι άνθρωποι αυτοί τι έβαλαν κάτω? Τις λέξεις πληθωρισμός, κατανάλωση, κρίσης, προσδοκίες. Δεν μας είναι πολύ γνώριμα όλα αυτά?

0: Και αν αφήσουμε το χρήμα στην άκρη, στο όνομα της αγάπης γίνονται πολλές φορές τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Αυτή είναι η U2, αλλά έχω μείνει αναβεβαιή με αυτή την ιστορία που συζητάμε τις τελευταίες ώρες στο Περιστέρι. Ένας στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε την πρώην σύζυγό του, ότι τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά. Σταγόνα, με μια χημική ουσία που λέγεται ατροπίνη, παράγεται από ένα τοξικό φυτό, την μπελαντόνα. Την έπιασε γιατί είχε βάλει κάμερα και αντί να σωθεί από τον επίδοξο διαρρήχτη, σώθηκε από την πρώην του, η οποία του έριχνε το δηλητήριο λίγο-λίγο σε δόσεις μέσα στο φαγητό του. Κατήγγειλε διάρρηξη, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η σύζυγος, η τέος σύζυγος, μπήκε παράνομα στο σπίτι της, είχε και συνεργούς, τα πεθερικά, τα τέος πεθερικά, τους γονείς της, που την περίμεναν απ' έξω μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, έκαναν έλεγχο, βρήκαν ένα μπουκαλάκι στο οποίο πιθανότατα να υπήρχε αυτό το δηλητήριο και ένα ακόμα το οποίο δεν έχει βρεθεί. Φαντάζομαι έχει αναλάβει το αρμόδιο εργαστήριο της αστυνομίας. Αυτά λοιπόν που λέγαμε κάποτε ότι γίνονται στις ταινίες, πια γίνονται και είναι μέρα μεσημέρι στο Περιστέρι. Λοιπόν, έρχονται οι διαφημίσεις. Εμείς επιστρέφοντας από το δελτίο ειδήσεων στις 7 ακριβώς, θα συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα επιδιώξει η κυβέρνηση να φρενάρει την είσοδο των ανηλίκων στα social media. Έχει περάσει πολύς καιρός που έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Καλώς την έχουμε ανοίξει. Έχουμε συμφωνήσει, νομίζω, οι περισσότεροι ότι έχει παραγίνει το κακό. Υπάρχουν ευρήματα διαφόρων ερευνών που έχουν γίνει που είναι παντελώς αποκαρδιωτικά, παιδιά του δημοτικού, να έχουν το κινητό τους και ένα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήτημα σε αυτή την ιστορία που συζητείται διεθνώς, δεν αφορά μόνο εμάς αποκλειστικά, είναι πώς θα το κάνεις αυτό και αν εν τέλει μια απαγόρευση μπορεί να λειτουργήσει έτσι, προς την στόχευση που θέτεις. Διαφημίσεις τώρα, να σας πω ότι αν έσπασε το κινητό σας και το χρειάζεστε, γιατί καλά όλα αυτά που συζητάμε, αλλά το κινητό σήμερα είναι προέκταση του χεριού μας. Υπάρχει λύση, είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Σας επισκευάζουν το κινητό σας πολύ γρήγορα, με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με τη δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή, να μην μείνετε ξεκρέμαστοι πάνω από 48 ώρες. Είτε σε ένα κατάστημα Vodafone, είτε στο vodafone.gr θα σας λυθούν τυχόν περαιτέρω απορίες. Θα λέμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
4: Βιδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι. Στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά με ατροπίνη, μια χημική ουσία που παράγεται από το φυτό μπελαντόνα. Σύμφωνα με την καταγγελία, έχει καταγράψει τη γυναίκα σε κρυφή κάμερα στο σπίτι του να ρίχνει την ουσία σε τροφή. Ο άνδρας κατήγγειλε διάρρηξη, αναφέροντας ότι η πρώην σύζυγός του μπήκε παράνομα στην οικία του, ενώ οι γονείς της την περίμεναν απ' έξω μέσα σε αυτοκίνητο. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, βρέθηκε στο όχημα ένα μπουκαλάκι, το οποίο πιθανόν να περιέχει ατροπίνη, και άλλο ένα με άγνωστη ουσία. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφορο για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και πήρε αναβολή για τις 26 Οκτωβρίου. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορούμενων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια. Άνοδο κατά 2% προσεγγίζοντας τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφει το πετρέλαιο Brent. Σήμερα το Ιράν, που υποστηρίζει τους Χούθη στην Ιεμένη, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά τις φωνικές επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου του Ριάτ και άλλων τοποθεσιών στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, εξέφρασε την προθυμία της Τεχεράνης να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ των πλευρών, ενώ εκτίμησε ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση θα ωφελήσει μόνο το Ισραηλινό καθεστώς. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Η επόμενη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Πέρα από θέματα εμπορίου, μετανάστευσης και κινητικότητας των νέων, η σύνοδος θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία συζήτησης για το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Αναφερόμενος ο Βρετανός Πρωθυπουργός στο περιστατικό στη βάση του Φέρφορντ, τόνισε ότι είναι εξαιρετικά πιθανό η επιχείρηση να συντονίστηκε στο Ιράν και να κατευθύνθηκε από τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Προανήγγειλε περαιτέρω κυρώσεις για να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν και των φρουρών της Επανάστασης να προκαλέσουν βλάβη. Νωρίτερα σήμερα, στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίπληξη σχετικά με τη συνεχιζόμενη κακόβουλη δραστηριότητα, όπως ανακοίνωσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του μετρό Πόντικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Ορόσημο για τον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της χώρας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σημερινή υπογραφή των Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύσταση και λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών. Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, από σήμερα το πρωί το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών έχει ήδη μεταφερθεί στις σύγχρονες υποδομές της ΙΔΙΚΑ και λειτουργεί σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον επιχειρησιακής επαλήθευσης προς εξυπηρέτηση των νοσοκομείων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και των Αιμοδοτών. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο, ανατολική, 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρό θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας βαροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Αναπολείτε τις εκείνες τις τεμπέλικες, χαλαρές μέρες της καλοκαιρινής ραστόνης. Δεν απέχουμε ημερολογιακά τόσο πολύ από εκείνο το σημείο του καλοκαιριού. Ψυχολογικά βέβαια, θα μου πείτε, προσωπική ιστορία του καθενός. Ναι, μοιάζει όμως να απέχουμε. Λοιπόν, προετοιμαστείτε, διότι αύριο τέτοια ώρα θα βρέχει αρκετά. Κάπου έχει ξεκινήσει ήδη να βρέχει πολύ. Από όσο μαθαίνω αυτήν την ώρα, έχουμε σοβαρά προβλήματα στη Ρόδο λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης. Έχει συσσωρευτεί πολύ νερό, έχει ρίξει και χαλάζει. Έχουν διαταραχθεί τα δρομολόγια στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Ήδη τα βιντεάκια κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Και στην Λέσβο επίσης έχουμε αρκετή βροχή αυτήν την ώρα. Και φαινόμενα, κάθε που βρέχει πια έχουμε τέτοια φαινόμενα καταστροφών. Λοιπόν, δεν κάναμε καμία αναφορά και είναι παράληψη σε μία απώλεια που συζητείτε. Απώλεια, δεν ξέρω, μάλλον δεν θα του άρεσε. Αναφέρω

0: στη ζωή και στη γραφή του. Από το πρώτο του βιβλίο το 1976, ο Διονύς Χαριτόπουλος εξασφαλίσει τον έπαινο των κριτικών του πνευματικού κόσμου και ιδίως των αναγνωστών, αλλά και την αδυναμία τους να τον κατηγοριοποιήσουν. Ακατάτακτος, αταξινόμητος, αυτόνομος, ορισμένα από τα επίθετα που τον συνοδεύουν. Ο εκδότης του τόπου θα είναι αύριο μαζί μας για να συζητήσουμε για το έργο του και την προσωπικότητά του. Και μία ακόμα απώλεια του καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, του καθηγητή πολλών εξημών, του Μανώλη Χερατάκη, που υπηρέτησε την επιστήμη του με συνέπεια και αφοσίωση. Ξεχωρίζω εκείνο το απόσπασμα από την ανακοίνωση, από τον αποχαιρετισμό του Πανελλήνιου Συλλόγου Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που αναφέρει πως εκείνο που έκανε τον Μανώλη Χερετάκη ιδιαίτερος αγαπητό ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε τη διδασκαλία. Ακόμη και όταν το αντικείμενο ήταν σύνθετο και απαιτητικό, προσπαθούσε πάντα να κάνει τη γνώση κατανοητή σε όλους και πάντα με ένα χαμόγελο και με μια αστήρευτη προθυμία να ακούσει και να ενθαρρύνει κάθε έναν φοιτητή. Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερη ώρα παρέα σας στον Sky και τους 100,3. Ο Κώστας Πάνος απέναντί μου, αλλαγή φρουρά στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Είναι η Σοφία Γαλάνη που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα και έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Η Ρούλα Βρετάκου στην επικοινωνία μαζί σας. Και επικοινωνούμε, αν θέλετε και διαφορετικά, μέσω του Viber στο 698-123-1003. Ήταν σας είναι πιο εύκολο στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Θανάσης Κοσμόπουλος, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Κοσμόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Δράκου, καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές μας του Sky. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Λοιπόν,
1: χαρά μου να είμαι κοντά σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αφετηρία της συζήτησής μας είναι τα όσα ανακοινώθηκαν σήμερα, εξειδικεύτηκαν με έναν τρόπο από τους συναρμόδιους υπουργούς για το πώς θα μπει αυτός ο κόφτης για τον οποίο έχουμε ήδη ανοίξει τη συζήτηση. Και στην πραγματικότητα θα έρθει να απαγορεύσει τα κοινωνικά δικτύα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Ξέρω βέβαια ότι επί του χαρτοφυλακίου σας είναι πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μιλάμε πολύ τελευταία για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις υβριδικές απειλές. Επομένως, αφού ολοκληρώσουμε το ένα, να σας θέσω και 2-3 ερωτήματα, θα μου επιτρέψετε. Είμαι εντυπωσιασμένη σήμερα από μια είδηση που λέει ότι στη Γαλλία έγιναν στόχος hacker ψυγεία μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Είναι εντυπωσιακό ότι οι hackers έβαλαν στο στοχαστρό του συστήματα ψήξης και έκαναν μεγάλη ζημιά.
1: Βέβαια, οτιδήποτε μπορεί να διαταράξει την κοινωνική εύρυθμη λειτουργία είναι αντικείμενο οποιασδήποτε αποσταθεροποιητικής δράσης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι περίεργο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι περίεργο. Πρωτότυπο είναι, αλλά δεν είναι περίεργο.
0: Ναι, χρειάστηκαν να πετάξουν τόνους τροφίμων και να τα αποσύρουν νοπά, κατεψυγμένα, προϊόντα που επηρεάστηκαν, γιατί προφανώς το σούπερ μάρκετ, τα σούπερ μάρκετ, μάλλον αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έμειναν χωρίς ψήξη. Λοιπόν,
1: πάμε
0: να τα βάλουμε κάτω, να ξεκινήσουμε με την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τώρα νομίζω ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι ακόμα και αφού συμφωνήσαμε και καλώς το κάναμε. Είναι πάρα πολλές οι έρευνες, αυτό έλεγα, που δείχνουν ότι η σχέση των νέων παιδιών, η σχέση όλων μας, αλλά ιδίως των νέων παιδιών με το διαδίκτυο είναι εξόχως προβληματική. Πάμε να περάσουμε, να πάμε παρακάτω. Πώς θα το κάνουμε αυτό όμως, κύριε Κοσμόπουλε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν η κυρία Δράκου, δεν μπορούμε να ζητάμε από ένα 12χρονο να έχει περισσότερη αυτοσυγκράτηση από όσοι έχουμε εμείς οι ενήλικες με το κινητό μας. Έτσι, να το έχουμε υπόψη μας αυτό.
0: Αυτό ζητάμε.
1: Ναι, αυτό θα εφαρμοστεί σιγά σιγά και μάλιστα με τη συνεργασία των μεγάλων πλατφορμών, όπως λέμε. Το παιδί σας λέει άλλο ένα βίντεο θέλω, αλλά η πλατφόρμα του σερβίρει άλλα χίλια. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπει ένα όριο.
0: Mm-hmm.
1: Διότι η εκπομπή ραδιοφωνική έχει μια ώρα αρχής και μια ώρα τέλους. Ένα βιβλίο ή μια εφημερίδα έχει μια τελευταία σελίδα. Το σκρολάρισμα στα social δεν έχει τέλος, κυρία Δράκου. Είναι αέναο. Είναι διαρκώς, έρχεται κάτι μετά το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι.
1: Ο γονιός δεν μπορεί να παλεύει μόνος του με μια ολόκληρη βιομηχανία που διεκδικεί την προσοχή του παιδιού. Ευθύνη έχουν και οι πλατφόρμες. Και αυτό έρχεται να κάνει ο νόμος. Να βάλει

0: κάποια όρια στην πλατφόρμα και θα σας πω πώς. Βέβαια και στο σπίτι χρειάζεται και το δικό μας παράδειγμα, κυρία Δράκου. Δηλαδή, δύσκολα λες άσε το κινητό στο παιδί όταν εσύ δεν το αφήνεις ποτέ το δικό σου από το χέρι σου, έτσι. Οπότε πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά από τον εφισμό, από αυτή αυτό το να καεί το μυαλό τους για πολλές ώρες πάνω στο κινητό κυρίως και τον υπολογιστή δευτερευόντως, αλλά με προστασία των παιδιών και των προσωπικών τους δεδομένων. Δεν χρειάζεται να μάθεις όλη τη ζωή ενός παιδιού για να ελέγξεις αν έχει την κατάλληλη ηλικία. Δεν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Το ηλικιακό όριο χρειάζεται να αξιόπιστο τον τρόπο εφαρμογής. Και εδώ η Ελλάδα έχει πρωτοπορήσει, κυρία Δράκου, και ας μην έτσι ακουστεί αλαζονικό ή αυτάρεσκο. Έχουμε το GovDR Wallet αφενός, αλλά και το Kids Wallet, δύο εφαρμογές που αποτελούν εργαλεία επιβεβαίωσης ηλικίας με προστασία της ιδιωτικότητας και επιμένω στο ελαχιστοποίηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τα έχουν αυτά και μας ρωτάνε τι έχουμε κάνει για να το αντιγράψουν αν γίνεται. Mm-hmm. Αυτό το πλαίσιο μένει τεχνολογικά ουδέτερο, ώστε οι εκάστοτε πλατφόρμες να μπορούν να αξιοποιούν τις κατάλληλες και τις πιο αξιόπιστες λύσεις. Και αυτό το προτείνουμε και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια επαλήθευσης.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το σημαντικότερο τεχνικό ζήτημα, αν έχω καταλάβει σωστά, είναι πώς θα αποδεικνύεται η ηλικία ενός παιδιού. Ναι.
0: Ναι. Ναι, ναι,
1: mm-hmm.
0: ναι.
1: Άρα κατάλαβα μάλλον από τις δηλώσεις σήμερα του κ. Παπαστεργίου και του κ. Σκέρτσου, του κ. Γεωργιάδη, εν πάση περιπτώσει, από κοινού το παρουσίασαν, ότι η κυβέρνηση εξετάζει ένα σύστημα ηλικίας που θα προστατεύει τα δεδομένα των παιδιών.
0: Ακριβώς.
1: Μας το εξηγείτε λίγο ακόμα, έτσι, λίγο βάθος.
0: Εμείς ήδη έχουμε το Kids Wallet, το οποίο ισχύει και τρέχει αυτή τη στιγμή και μπορούν οι γονείς να έχουν μια ελεγκτική, να το πω, εποπτεία του τι ακριβώς μπορεί να δει και να κάνει ένα παιδί στο διαδίκτυο. Η επαλήθευση της ηλικίας γίνεται με μηχανισμούς οι οποίοι δεν απαιτούν υπερβολικά προσωπικά δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο με την γονική εποπτεία μπορεί να ενεργοποιηθεί το κινητό του παιδιού και έτσι να μπορεί να έχει την πρόσβαση και να αναγνωρίζεται από την εκάστοτε πλατφόρμα σε ποια ηλικία βρίσκεται. Προσέξτε όμως, το ηλικιακό όριο, κυρία Δράκου, είναι μια πόρτα.
1: Ναι.
0: Χρειαζόμαστε και ασφαλές περιβάλλον πίσω από την πόρτα. Γιατί στα 15 ή 16 δεν αποκτά κανείς αυτόματος ξαφνικά νοσία στη χειραγώγηση, έτσι. Αυτό αφορά και τους ενηλίκους μετά.
1: Πρωτίστως τους ενηλίκους σήμερα.
0: Γιατί η χειραγώγηση, ξέρετε, ναι, και έχω γράψει ένα βιβλίο, θα εκδίδεται σε λίγο καιρό, αφορά την καταναλωτική μας συμπεριφορά, την επιρροή της χειραγώγησης στην καταναλωτική, αλλά και την πολιτική και εκλογική, αν θέλετε, στο πώς θα χειραγωγηθεί ο πολίτης, ο χρήστης, στο να αγοράσει κάτι ή να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει κάτι άλλο. Η χειραγώγηση είναι η μεγαλύτερη απειλή σήμερα στην διαδικτυακή μας κοινότητα. Και είναι αθέατη, σιωπηλή και υπόγεια, έτσι, ξέρετε. Δεν φαίνεται όμως η προπαγάνδα.
1: Απλώς θέλω να πω από αυτού, μιας και τα συζητάμε εκ παραλλήλου, δηλαδή συζητάμε για τις απαγορεύσεις, για τα social, για την έκθεση μας στο διαδίκτυο, για το χρόνο που γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε, αλλά τον κατασπαταλάμε μέσα εκεί. Και παράλληλα, για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, και μάλιστα είμαστε σε φάση που υπάρχει και διχογνωμία στην παγκόσμια κοινότητα για το αν πρέπει να φρενάρει ή όχι αυτή η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, διάβαζα σήμερα μια δήλωση που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ανήκει στον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, τον Σάτια Ναντέλα, ο οποίος είπε ότι το γάλα και τα πλυντήρια σήμερα έχουν αυστηρότερους κανόνες από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν το είπε για να μας εντυπωσιάσει, το κατάφερε. Το θέμα είναι τι πραγματικά συμβαίνει και τι μαθαίνουμε εμείς από αυτά που πραγματικά συμβαίνουν.
0: Αυτό το οποίο συζητάμε, και μάλιστα σήμερα βρίσκομαι στην Κύπρο που έχουμε σύσκεψη αύριο και μεθαύριο με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας, 27 χώρες, για να συζητήσουμε τη χρηματοδότηση αρκετών δράσεων, μεταξύ των οποίων και τα AI factories, τα μεγάλα ευρωπαϊκά σημεία ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης. Είναι κάτι που το λέω και το υποστηρίζω και αρκετοί μαζί με εμένα, δεν είμαι ο μόνος, ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αρχές ηθικής και ανθρώπινης αν θέλετε, αξιοπρέπειας με την έννοια της ελληνικής πολιτισμικής διάστασης. Το μέτρο είναι ο άνθρωπος, οι αξίες, οι αρχές του. Χωρίς να επιβάλλουμε κανονιστική ασφυξία, αυτό που λένε στην Ευρώπη, μας κατηγορούν Αμερικανοί φίλοι ότι έχουμε regulatory suffocation, κανονιστική ασφυξία, ότι τα πάντα τα ρυθμίζουμε με κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις. Ενώ εμείς λέει και να το βγούμε στην Αμερική, εσείς ασχολείστε με την εκπόνηση κανονιστικών και ρυθμιστικών πλαισίων. Χρειάζεται όμως, και έχουν αρχίσει και οι Αμερικανοί το καταλαβαίνουν, να μπει μια τάξη σε αυτό το πράγμα. Μια με βάση τις ηθικές αρχές του μέτρου των ορίων.
1: Ναι. Βασικά, όχι όλοι οι Αμερικανοί, βασικά. Βέβαια, επιτρέψτε μου και ακόμα.
0: Όχι όλοι. Λέει,
1: γιατί
0: ναι,
1: ο ένικος του Λευκού Οίκου, που είναι αυτός που έχει και τα κλειδιά, μίλησε για αυτορύθμιση των εταιριών του κλάδου.
0: Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό, οφείλω να σας πω, με απόλυτο σεβασμό στον πρόεδρο Τραμπ, και βλέπω και τι λένε οι σχετικοί με το χώρο μας, εργαζόμενοι ή επιχειρηματίες στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης. Επισημαίνουν το επικίνδυνο του να φανεί και να αφαιθεί ασύντοτη αυτή η ερευνητική προσπάθεια. Και πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Σας θυμίζω ότι ακόμα και η Κίνα, που δεν φημίζεται για την ανοιχτότητα των δράσεών της, μίλησε ότι περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη κίνδυνο αποτελεί το ανεξέλεγκτο και το εντελώς άναρχο πεδίο στην δράση της. Yeah. Αυτό είπαν και οι Κινέζοι, έτσι, ο ίδιος ο Σι Τζιν-Πιν, ότι πρέπει να μπουν κανόνες, και η θέσπιση κανόνων είναι η πρόκληση, όχι τόσο η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη. Σε κάθε περίπτωση σημασία έχει και κατά αρμοδιότητα να σας πω ότι προστατεύονται απολύτως τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων. Οι εφαρμογές αυτές που κάνουν το age verification, επιτρέψτε μου τον όρο, έτσι είναι διεθνώς γνωστό, την επαλήθωση της ηλικίας, είναι ένα εργαλείο επιβεβαίωσης αξιόπιστο με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητος, υπό την προϋπόθεση, σας το τονίζω αυτό, κυρία Δράκου, ότι θα συνεργαστούν αναλογικά και οι μεγάλες πλατφόρμες.
1: Υπάρχει αυτός ο αστερίσκος, λοιπόν. Είναι μεγάλος αστερίσκος, για να πούμε ότι δεν το βλέπουμε. Πρέπει να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση. Ωραία.
0: Είναι σημαντικό να συνεργαστούν οι πλατφόρμες.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, μιας και αναφερθήκατε στα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων και καλά κάνετε, και είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Νομίζω ότι ανατριχιάσαμε όσοι ακούσαμε αυτή την είδηση για το γυναικολόγο και την υπόθεση αυτή που πια έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Γίνεται,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σκοτεινά, πολύ επώδυνα όλα αυτά, πολύ επικίνδυνα, και δεν ξέρουμε και πώς να φυλαχτούμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Εγώ θέλω να σας πάω στα προσωπικά δεδομένα των ενηλίκων, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν που συζητήσαμε για αυτή την επίθεση κάποιων hacker στην Τράπεζα της Δανίας, και κάποιοι εδώ βλέπουν μια άμεση σύνδεση επιθέσεων που μαθαίνουμε, υβριδικών επιθέσεων αν θέλετε, που μαθαίνουμε ή άλλων που δεν μαθαίνουμε, με όλο αυτό το κύκλωμα των διάφορων εξαπατήσεων που πια παίρνουν τη μορφή μάστιγας όμως, και μάλιστα σκοπεύουμε να αλλάξουμε και τον ποινικό κώδικα για την αντιμετώπιση τους. Υπάρχει όντως σύνδεση?
0: Κοιτάξτε, τα συστήματα τα πληροφοριακά λίγο πολύ αρχίζουν να είναι προστατευμένα. Όποιος σας πει ότι είναι 100% προστατευμένα, είτε σας λέει η κυρία Δράκου ψέματα, είτε δεν ξέρει καλά αυτή τη δουλειά. 95%, 96%, άντε και 97%. Υπάρχει πάντα ένα ποσοστό 2-3% που είναι ανοιχτή η πόρτα σε κάποιον πολύ καινοτόμο επιτιθέμενο. Ο ευαίσθητος κρίκος όμως στα συστήματα τα πληροφοριακά είναι ο χρήστης, ο άνθρωπος. Ειδικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις τράπεζες, δηλαδή με απλά λόγια, τα συστήματα είναι εξαιρετικά εξασφαλισμένα από κυβερνοεπιθετική δραστηριότητα σε επίπεδο, θα μπορούσα να πω, και των στρατιωτικών αμυντικών συστημάτων. Είναι πολύ δύσκολο να παραβιαστούν, ως αδύνατο. Ο χρήστης όμως, κυρία Δράκου, είναι πάρα πολύ ευάλωτος, γιατί δεν έχουν εφευρεθεί firewall, τείχοι ασφαλείας για το μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Εκεί μπορεί να μπει οτιδήποτε. Και γι' αυτό οι απατεώνες χτυπάνε πλέον στον χρήστη, στον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ευάλωτος και ευεπίφορος, να την πατήσει, αν μου επιτρέπετε.
1: Στην ψυχολογία
0: έκφραση
1: του, όπως πια έχουμε
0: ακριβώς
1: μάθει όλοι. Ναι.
0: Το, ναι. Mind hack, το mind hack, λοιπόν, είναι, δηλαδή το, να το πω, η παραβίαση Το χτύπημα του μυαλού είναι ο κίνδυνος ο μεγάλος, γιατί ο ίδιος ο χρήστης θα ανοίξει την πόρτα για να μπει ο κακοποιός, δίνοντας τον κωδικό του, δίνοντας κάποια διαπιστευτήρια, αυτά που λέμε credentials, ένα password, ένα username. Ακόμα, αν θέλετε, με μια τάση επίγοντος και με πιεστικό τρόπο να ανταποκριθούν σε μια επικαιροποίηση στοιχείων και δεδομένων που του ζητείτε, και εκεί την πατάει ο ίδιος ο χρήστης. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο εύπιστοι, να είμαστε λίγο υποψιασμένοι και να προσέχουμε λίγο τη διαχείριση των υψηλής σημασίας συναλλαγών μας, είτε αυτές είναι αγοραπολισίες στο διαδίκτυο, είτε είναι τραπεζικές κάποιες κινήσεις, είτε είναι κάτι άλλο που έχει οικονομικό περιεχόμενο. Θέλει να είμαστε και εμείς οι ίδιοι προσεκτικοί στη διαχείριση αυτή.
1: Πάντως και αυτό που περιγράψατε, αυτό το mind hacking, ας πούμε, δεν είναι άσχετο με τις ώρες που περνάμε στο διαδίκτυο και με το ότι πια όχι απλώς περνάμε πολλές ώρες, αλλά με έναν τρόπο εκχωρούμε και την δική μας πνευματική διεργασία στην τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς το κάνετε, χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη καθημερινά?
0: Ασφαλώς τη χρησιμοποιώ. Είναι δυνατόν να μην
1: σας
0: τη χρησιμοποιώ
1: σας
0: ως εργαλείο?
1: Ναι, ναι, σας προβληματίζει το ότι πράγματα που τα κάνατε πριν, δηλαδή θέλω να πω, θα το κάνετε, ναι, αλλά μερικές φορές υπάρχει ένας έτσι, πώς να το πω, προβληματισμός ως προς την έκταση της χρήσης?
0: Εγώ βλέπω την εξοικονόμηση του χρόνου και πολλοί συνεργάτες και φίλοι μου και συνάδελφοί μου βλέπουμε εξοικονόμηση χρόνου. Και ανοιχτά πολλές φορές μου λένε κάποιοι, και σε υψηλές θέσεις, ότι να είναι καλά η τεχνητή νοημοσύνη που πρόλαβα και έπιασα τις προθεσμίες και τα κατάφερα και το ετοίμασα και τελείωσα τη μια αποστολή κάποιου συγκεκριμένο project. Αυτό που με ανησυχεί.
1: Άρα
0: με
1: έχει να κάνει και που κάνει κανείς focus σε ό,τι, ό,τι του λείπει.
0: Ναι,
1: ναι, μάλιστα.
0: Αυτό που με ανησυχεί και με προβληματίζει η κυρία Δράκου είναι ότι οι Έλληνες έχουμε μια πρωτιά ότι σε ποσοστό 64% περίπου ενημερώνονται αποκλειστικώς από το διαδίκτυο για οποιαδήποτε ειδησιογραφικά αντικείμενα, που αυτό είναι πρωτιά στην Ευρώπη. Τα mainstream media, δηλαδή τα ενυπόγραφα άρθρα αξιόπιστων δημοσιογράφων, είτε σε δικτυακούς τόπους είτε σε εφημερίδες, έρχονται πολύ μετά και έτσι είναι ευάλωτοι σε μια χειραγώγηση ή σε μια ανεπιβεβαίωτη και μια επαληθεύσιμη πληροφοριακή ροή που δέχονται από το διαδίκτυο, είτε είναι ιατρικά θέματα, είτε είναι ιστορικά, είτε είναι καθημερινά επίκαιρα θέματα. Είναι τρομερό το να ενημερώνονται μόνο από το διαδίκτυο και να έχουν και την αίσθηση ότι είναι αντικειμενική αυτή η ενημέρωση, ότι είναι ορθή και ότι το άκουσα εκεί, μου είπε, μην ακούς τώρα, σου πω εγώ εδώ τι συμβαίνει, άκου εμένα, λέει ο ψή influencer.
1: Είναι και αυτό μια επιλογή, όχι ασύνδετη με την επιλογή που καλούμαστε να κάνουμε σε υποκανονικές συνθήκες και μια φορά ανά 4 χρόνια. Για εμάς αυτό θα συμβεί την επόμενη άνοιξη. Υπάρχει συνάφεια όπως και να το κάνουμε. Κύριε Κοσμόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ όμως θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή
1: και εγώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε λοιπόν καλά. Γεια σας.
1: Ο κύριος Θανάσης Κοσμόπουλος είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διαφημίσεις. Τίτλοι, επιστρέφουμε.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέρχε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
6: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
3: Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Άντρος Σουβέλλας. Και αυτός ο Λίν θα είναι.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκε και πυρκαγιά. Ο Πρωθυπουργός Λεκορνή έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας της χώρας να ερευνήσει το θέμα. Στρατιωτικός γιατρός στο Περιστέρι κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά με ατροπίνη, μια χημική ουσία που παράγεται από το φυτό μπελαντόνα. Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Στη Γερμανία η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος δύο νεαρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μια 16χρονη στο δρόμο. Παράλληλα μετέδιναν απευθείας την επίθεση του ρομπότ σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζόμενων στη Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορούμενων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Και ο καιρός αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι πράγματι περίεργο, γιατί είχαμε δει κυβέρνου επιθέσεις τέτοια ποτέ. Το συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Θανάση Κοσμόπουλο. Άκουσα την Άσπα πριν από λίγο στους τίτλους των ειδήσεων να το βάζει πρώτο. Εντυπωσιακό. Εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία δέχτηκαν κυβέρνου επίθεση. Κατακόρυφη άνοδος της θερμοκρασίας στα ψυγεία, 50 και βάλε βαθμοί. Με αποτέλεσμα ό,τι υπήρχε μέσα, νοπά, κατεψυγμένα, να αλλοιωθούν. Η αξία του εμπορεύματος που πια πάει για τα σκουπίδια εκτιμάται σε εκατομμύρια ευρώ. Πώς έδρασαν? Κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο του λογισμικού που ρυθμίζει την θερμοκρασία των ψυκτικών εγκαταστάσεων. Ανέβασαν κατά πολύ τον θερμοστάτη. Η θερμοκρασία έφτασε τους 50 βαθμούς και η ζημιά έγινε εξαιρετικά σοβαρό και πρωτοφανές, όπως είπε επιλέξει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που επλήγει πολλά σούπερ μάρκετ, πολλά καταστήματα δηλαδή σε ολόκληρη τη Γαλλία. Λοιπόν, αυτοί που ακούτε νομίζω σας είναι γνώριμοι, συζητάμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια για εκείνη, είναι η Taylor Swift και μιλάει για τους αντίρροες της εποχής. Τα συζητούσαμε και νωρίτερα με αφορμή αυτές τις ανακοινώσεις, τις εξειδικεύσεις που ήρθαν σήμερα για την πρόσβαση που πια θα απαγορεύεται για ανηλίκους κάτω των 15 στα social. Ζούμε σε αυτή την εποχή που όλοι θέλουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, φωτογραφίες, stories, likes, followers. Βεβαίως πίσω από την τέλεια εικόνα κρύβονται πάντα φόβοι, αμφιβολίες, ανασφάλειες. Με αυτό καταπιάνεται η Taylor Swift, έχει εξηγήσει ότι αυτό το τραγούδι μιλάει για έναν αντίρροα που δυσκολεύεται να παραδεχτεί πως είναι άλλο το μέσα και άλλο το έξω. Σήμερα συζητάμε πολύ για τους influencers και προκειμένου θα συζητήσουμε τώρα με βάση μια έρευνα που έγινε και δείχνει αυτό που λίγο ή πολύ κάποιοι υποψιαζόμαστε, ότι δηλαδή τα νέα παιδιά σήμερα θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα, να το πω, ας το πω. Και βέβαια υποψιάζεται κανείς ότι πίσω από αυτή την επιθυμία βρίσκονται και άλλες επιθυμίες. Δεν είναι μόνο η δόξα ή το χρήμα, είναι και η αναγνώριση, η κοινωνική αποδοχή. Ό,τι του λείπει του καθενός. Πάμε να γίνουμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένοι. Και ξαναλέω λοιπόν ότι αφετηρία της συζήτησης που έπεται με την κυρία Σύση Καραβία είναι μία έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, η οποία δείχνει ότι σήμερα ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer. Η κυρία Ασπασία Σύση Καραβία είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας. Είναι επιστημονική συνεργάτηδα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ. Συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα που έτρεξε αυτό το εγχείρημα και θα μας διαφωτίσει. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον, κυρία Καραβία. Τα ευρήματά σας έχουν ενδιαφέρον. Δεν την ακούμε. Τι κρίμα. Τέτοια εισαγωγή και δυστυχώς έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει λοιπόν. Θα το καταφέρει η Σοφία και πολύ γρήγορα ελπίζω να μπορέσουμε να την έχουμε στον αέρα, να είναι μαζί μας, να μας πει έτσι 2-3 πράγματα και να μας θέσει το πλαίσιο, πώς αποφάσισαν να τρέξουν την έρευνα, πώς την τρέξανε και βεβαίως ποια είναι τα ευρήματα αυτής, γιατί οι άνθρωποι σήμερα, οι νέοι άνθρωποι σήμερα, θέλουν περισσότερο απ' όλα να γίνουν influencers ή youtuber, με συγχωρείτε, αυτό ξέχασα να το προσθέσω. Δηλώνουν λοιπόν σε έρευνες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ότι θέλουν να γίνουν αυτό το οποίο βλέπουν περνώντας τις ώρες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κυρία Καραβία, καλησπέρα σας, ελπίζω ότι με ακούτε.
1: Καλησπέρα, ναι, κάπως χάθηκε η γραμμή, δεν τώρα σας ακούω κανονικά.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, θα μας πείτε τι οργανώσατε στο Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Λοιπόν, αυτό που συζητάτε είναι ένα μικρό κομμάτι μιας μεγαλύτερης έρευνας την οποία πραγματοποιήσαμε στο εργαστήριο με τη συνάδελφο την Αναστασία Βρετού υπό την εποπτεία της καθηγήτριας κυρίας Αργυροπούλου. Και σαν στόχο είχε ουσιαστικά να δείξει ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας σήμερα. Είχε λοιπόν έτσι ερωτήσεις που σχετίζονται με την συμβουλευτική εφήβων, ερωτήσεις που σχετίζονται με τη συμβουλευτική ενηλίκων, που φυσικά και οι ενήλικες έχουν κατά περιόδους και ανάλογα με την φάση στην οποία βρίσκονται ανάγκη συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, και βέβαια υπήρχε και ένα τμήμα αυτής της έρευνας που αφορούσε τις συνθήκες εργασίας των συμβούλων στα αεροδρόμια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να εστιάσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον από τους εφήβους και τα ευρήματα, τα όσα δηλαδή εσείς υποστηρίξατε, 400 αν δεν κάνω λάθος συμβουλίες σταδιοδρομίας.
1: 398 για την ακρίβεια.
0: 398 λοιπόν. Καταθέσατε αυτό που βιώνετε τα τελευταία χρόνια.
1: Ξέρω ότι έτσι αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι οι δηλώσεις των εφήβων ότι θέλουν να γίνουν influencer ή youtubers ή δεν ξέρω κάτι παρόμοιο. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι οι νέοι μας βρίσκονται σε μια δυσχερή θέση να πρέπει να αποφασίσουν. Να αποφασίσουν σε ηλικίες για τις οποίες δεν είναι έτοιμοι να αποφασίσουν, με πάρα πολύ άγχος των γονιών τους για το τι θα είναι αυτή η επιλογή και πού θα οδηγεί, και χωρίς αυτή τη στιγμή να φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα τους εξοπλίζει με τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις.
0: Αυτό, αυτό που λέτε για αρχή είναι σημαντικό, συνέβη και σε, και σε εμάς και σε παλαιότερες γενιές. Το λέω γιατί με τα χρόνια, παρότι είμαστε πολύ πιο δραστήριοι και έχουμε αποκτήσει και τέτοιες ευαισθησίες, δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτού. Δεν γίνεται οργανωμένο επαγγελματικό
1: ανθρωπισμός. Ναι, ισχύει αυτό. Έχουν αλλάξει τα πάντα στον κόσμο της εργασίας και δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα σε σχέση με την συμβουλευτική σταδιοδρομία στη χώρα μας. Αυτό είναι αλήθεια. Ο κόσμος της εργασίας όμως είναι τελείως διαφορετικός. Ναι.
0: Άρα λοιπόν καλείται ένα παιδί σε μια άγουρη ηλικία, όχι απλώς να μην ξέρει τι θέλει, αυτό νομίζω το δικαιούμαστε, και αν θέλετε και σε μεγαλύτερη ηλικία, να μην γνωρίζει τι υπάρχει.
1: Ναι, αλλά και να γνώριζε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει όταν θα βγει αυτό το παιδί στην αγορά εργασίας.
0: Αυτό λοιπόν. Πώς, θέλω να πω, αυτές τις δύο διαφορετικές εικόνες που μας περιγράφετε, πώς τις συμβιβάζει κανείς?
1: Κοιτάξτε, πλέον δεν μιλάμε για επιλογή, για μία επιλογή για μια ζωή. Μιλάμε για την επιλογή του πρώτου βήματος προς τη σταδιοδρομία. Λέμε λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να κάνει ένα παιδί που καλείται να επιλέξει είναι να επιλέξει την αφετηρία του. Να επιλέξει από πού θα ξεκινήσει. Δεν γίνεται να οραματιστεί όλη του την πορεία.
0: Την καριέρα, όλη τη σταδιοδρομία. Ναι. Έτσι. Έχοντας λοιπόν χωνέψει ότι αυτό είναι ένα πρώτο σκαλί σε μια μεγάλη κλίμακα. Ωραία. Σε αυτό λοιπόν το πρώτο αλλά κρίσιμο σκαλί, μιας και η αρχή είναι το ίμιση του παντός, αν και η ιστορία μας έχει διαψεύσει, φαντάζομαι, με πολλές προσωπικές ιστορίες τέτοιες και επιτυχημένες εν τέλει. Γιατί θα μπώνονται και η επιλογή τουλάχιστον για έναν στους τέσσερις είναι αυτό το οποίο βλέπεις στο διαδίκτυο, influencer, youtuber?
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένας βασικός λόγος είναι ότι τους φαίνεται εύκολο, τους φαίνεται λαμπερό. Ποιος δεν θα ήθελε κάτι λαμπερό εύκολο και που αποδίδει, έτσι, που φέρνει χρήμα? Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι μία από τις βασικές εργασιακές αξίες της εποχής μας είναι το χρήμα. Όχι στους νέους μόνο, γενικότερα. Και σκεφτείτε ότι ακόμη και οι γονείς που με την ανασφάλεια που έχουν, και ειδικά στη χώρα μας με τη μεγαλύτερη ανασφάλεια που υπάρχει, την επισφάλεια, την εργασιακή, ψάχνουν να βρουν πού θα έχει σιγουριά το παιδί τους, δημιουργείται μία αίσθηση ότι πρέπει να δω ποιο επάγγελμα θα αποδίδει και θα μου φέρει χρήμα. Αν βάλουμε και λίγο λοιπόν τις μόδες της εποχής, τις προσλαμβάνωσες που είναι κυρίως από τα κοινωνικά δίκτυα, πολλά παιδιά στρέφονται σε αυτή την επιλογή. Βέβαια, είναι επιφανειακό και θα το ξαναπώ, γιατί έχω ερωτηθεί πολλές φορές. Δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θέλουν αυτή την επιφάνεια ή όλα τελικά αυτό επιζητούν. Είναι ότι δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πώς πρέπει να επιλέξει κανείς. Δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να είσαι influencer και πόσο κοπιαστικό είναι. Είναι αρκετά μπερδεμένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα βοηθάμε να μην είναι.
0: Ναι, μόλις καταλάβουν ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, δηλαδή αλλάζουν εύκολα τη γνώμη τους.
1: Ναι, εντάξει. Είναι είναι η πρώτη αντίδραση.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Καραβή. Επειδή μιλάμε για μια γενιά έτσι κάπως πιο ξεχωριστή από τις υπόλοιπες, τουλάχιστον αυτό μας το δίνουν οι μετρήσεις που γίνονται και οι έρευνες. Κάποια στιγμή θα το πει και η ιστορία, αν όντως είναι διαφορετική η γενιά Z. Αλλά επειδή έχουν θέσει διάφορα, έχουν θέσει ως επίδικο την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και επαγγελματικής ζωής. Θέλουν να είναι ανεξάρτητοι, θέλουν να δουλεύουν από το σπίτι, θέλουν. Πώς να το πω, ποιοτικότερη ζωή και ποιοτικότερη σύνδεση της ζωής, της προσωπικής και της επαγγελματικής. Εσείς που τους μιλάτε και τους βοηθάτε, τι πιστεύετε ότι τελικά έχουν αλλάξει οι αναλογίες, δηλαδή τι ζητά σήμερα, τι ζητούν οι περισσότεροι, να δουλεύουν ξεκούραστα, να κάνουν πολλά λεφτά, ηθική αναγνώριση, κοινωνική
1: αποδοχή. Δεν θα τα ήθελα λεφτά. Ναι. Κοιτάξτε, κάθε γενιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
0: Η κοινωνική αποδοχή, ας πούμε, έπαιζε πολύ σε προηγούμενες γενιές. Είναι γιατρός, είναι δικηγόρος. Ναι. Πιο παλιά ήταν δάσκαλος.
1: Το κύρος δεν μετράει τόσο πολύ αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά για τα οποία μιλάμε λέγονται εργασιακές αξίες. Και οι εργασιακές αξίες είναι πολλές, αποδεκτές φυσικά όλες. Δεν είναι όμως όλες ίδιες για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως κάποιες που είναι έτσι πιο έντονες σε αυτή τη γενιά και που νομίζω ότι σχετίζονται με τον τρόπο που βιώνει την πραγματικότητα. Είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που αναφέραμε, ακόμη και μέσα από τον COVID. Τα χρόνια δηλαδή αυτά που πέρασαν, που αυτή η γενιά τα βίωσε πάρα πολύ. Και έχει έλλειμμα σε κοινωνικές δεξιότητες, έχει μάθει να εργάζεται από το σπίτι, είτε ακόμη θα πω και από αυτό που βλέπουν από τους γονείς τους και δεν τους αρέσει την επαγγελματική εξουθένωση των γονέων τους. Δεν θέλουν τα ίδια πράγματα. Οπότε και αυτή η γενιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που δημιουργούνται μέσα από τα δικά τους βιώματα.
0: Είναι και αυτό κάτι, θέλω να πω. Κάποτε το τι δουλειά έκανε ο γονιός λειτουργούσε ως παράδειγμα. Τώρα είναι παράδειγμα προς αποφυγή σε κάποιες περιπτώσεις. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ενήλικες, κυρία Καραβή, επειδή το συζητάμε, πώς να το πω, ότι πια και στα 40 και στα 50 είναι μια καλή ηλικία για να αλλάξει κανείς δουλειά. Κάποτε αυτά τα ακούγαμε να συμβαίνουν στην Αμερική και λέγαμε δεν γίνεται το πλησίον σύνταξης να σκέφτεσαι να κάνεις κάτι άλλο ή να εξειδικευτείς σε κάτι άλλο, να υπάρχει μια γενική συνάφεια, αλλά η δουλειά, το αντικείμενο να αλλάζει. Τι είδους επαγγελματικές αναζητήσεις έχουμε οι ενήλικες σήμερα?
1: Καταρχάς, αυτό που είπατε συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, μας λένε οι έρευνες ότι οι ενήλικες αλλάζουν, οι άνθρωποι στη ζωή τους αλλάζουν τουλάχιστον 7 διαφορετικά αντικείμενα στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Και αυτό το λέμε με δεδομένα που είναι των προηγούμενων 10 ετών, ας πούμε. Άρα, αναμένουμε να αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα και πολύ περισσότερα αντικείμενα. Και για να το πω από τους νέους τους ενήλικες. Ακριβώς λόγω της διεπιστημονικότητας ή της χαλαρότερης σύνδεσης του πτυχίου με τη θέση εργασίας, οι άνθρωποι μπορούν να μετακινηθούν πολύ πιο εύκολα. Οι ενήλικες λοιπόν του σήμερα βιώνουν αυτή την πραγματικότητα και επειδή ίσως οι πρώτες τους επιλογές έγιναν, θα πω, στον 20ο αιώνα, που ήταν αρκετά πιο δεσμευτικές και ίσως με κριτήρια που δεν ήταν τόσο προσωπικά. Γιατί νομίζω θα συμφωνήσετε ότι σήμερα τα παιδιά επιλέγουν ή τουλάχιστον προσπαθούν και αγωνίζονται να επιλέξουν με βάση τα δικά τους κριτήρια πολύ περισσότερο. Και υπάρχουν λοιπόν πολλοί ενήλικες που αντιλαμβάνονται τι θα τους άρεσε ή προσπαθούν να το πάνε κάπου αλλού σε μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί πια ο κόσμος δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό μπορεί να είναι και η άγνοια. Θέλω να πω, βομβαρδιζόμαστε από πληροφορία, περνάμε πολλές ώρες μες στο διαδίκτυο, αλλά καμιά φορά συμβαίνει τη χρήσιμη πληροφορία μέσα στον οριμαγδό να τη χάνεις. Και αυτό είναι μια ερώτηση που αφορά και τους ενήλικες και τους γονείς που συμβουλεύουν τα παιδιά τους, τα ανήλικα παιδιά τους.
1: Μην ξεχνάτε ότι αν δεν ξέρουμε τι ψάχνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε μέσα στο χάος την πληροφορία που θέλουμε.
0: Πολλές φορές μπορεί και να μην ξέρουμε όμως, δεν δικαιούμαστε σε ό,τι αφορά τις επιλογές τις επαγγελματικές.
1: Εγώ θα πω ότι σε ό,τι αφορά τη σταδιοδρομία, εντάξει, το λέω από την πλευρά του συμβούλου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στην εποχή μας είναι απαραίτητη η υποστήριξη από κάποιο σύμβουλο για να μπορέσει κάποιος να πλογηθεί μέσα σε αυτό το χάος. Για να ψάξει και να βρει αυτό που θέλει, θα πρέπει να ξέρει τι ψάχνει. Αν δεν ξέρει τι ψάχνει, θα πρέπει να εκινεί από μια προσωπική περιέργεια, από μια ικανότητα ίσως που επίσης είναι μια δεξιότητα που δεν βρισκόμαστε στα σχολεία. Να φιλτράρει την πληροφορία έτσι, να έχει μια κριτική σκέψη. Όλα αυτά δεν είναι τόσο απλά μέσα στο σύγχρονο κόσμο και έτσι όπως είναι το διαδίκτυο πλέον.
0: Το διαδίκτυο και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, κυρία Καραβία, πιστεύετε?
1: Τώρα με βάζετε σε πειραζό.
0: Αν σας έλεγα, έχετε για μια μέρα ένα μαγικό ραβδάκι να μπείτε στο Λύκειο και να εισάγετε ένα επιπλέον μάθημα, θα το κάνατε, ή αν όχι μάθημα, σεμινάριο. Εν πάση περιπτώσει, μια διαδικασία μίσης, αυτό που λέμε, σταδιοδρομία. Κάποιοι μαθητές μπορεί να μην έχουν ιδέα, να βασίζονται απλώς στο τι θέλουν οι γονείς, είτε στο τι κατάφεραν βαθμολογικά.
1: Έτσι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν κάνουμε υποθέσεις. Ακριβώς έτσι συμβαίνει. Κοιτάξτε, στο εργαστήριο κάνουμε παρεμβάσεις σε σχολεία. Μπαίνουμε σε πάρα πολλά σχολεία και στην Αθήνα, αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές. Βλέπουμε τα παιδιά, βλέπουμε πόσο χαωμένα και δυσκολεμένα είναι. Θα έλεγα ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, αν μπορούσα να κάνω κάτι με ένα μαγικό ραβδάκι, θα έβαζα ένα σύμβουλο σε κάθε σχολείο. Ίσως και 2 και 3, ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου. Ναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ο άνθρωπος
0: για όλους ισότιμα,
1: να τα καταλάβει.
0: Βέβαια. Γιατί κάποιοι έχουν δυνατότητα και το κάνουν, στρέφονται. Έτσι. Δηλαδή εγκαίρως σε έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας.
1: Και νομίζω, δεν ξέρω αν το είδατε στην έρευνα, είναι και αυτό ένα έβριμα. Ότι η συμβουλευτική σταδιοδρομία θεωρείται προνόμιο τη μεσοανώτερη τάξη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό λένε οι σύμβουλοι. Έτσι. Δεν έχουν όλοι η ίδια ίση πρόσβαση στην
0: Συνάδει. Είναι ένα λογικό συμπέρασμα. Φαντάζομαι πάντως, κυρία Καραβία, τελευταία έτσι, ερώτηση, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Είναι ένα επάγγελμα και το δικό σας διαβίου μάθησης.
1: Ισχύει.
0: Γιατί για να μπορέσεις να συμβουλεύσεις και να βρεις τα εργαλεία, πρέπει να ξέρεις και τι γίνεται, και κάθε μέρα αλλάζει το πράγμα πολύ.
1: Πρώτα εμείς πρέπει να καλλιεργούμε δεξιότητες. Έτσι, πρέπει να είμαστε εμείς τα βιώσιμα παραδείγματα για να μπορούμε να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς και αυτό είναι που την κάνει έτσι και τόσο συναρπαστική.
0: Έτσι, δεν βαριέστε, σημαντικό. Νομίζω είναι ζητούμενο για πολύ κόσμο, ιδίως νεότερο σήμερα, να μην πλήττει αφόρητα στη δουλειά του. Κυρία Καραβία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, γεια σας.
0: Η κυρία Σύση Καραβία είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας. Είναι επιστημονική συνεργάτηδα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ και κάναν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Ο Απόστολος Λακασάς μας ενημέρωσε πρώτος στην Καθημερινή. Μπείτε να διαβάσετε το κείμενο που υπογράφει διαφημίσεις.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Νίκος Ανδρίτσος για τη συνέχεια. Βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε, ομπρέλα να πάρετε. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
14: Πάμε Breaking Bad.
15: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
14: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand-up είναι.
14: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
15: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
14: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
18: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
21: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
20: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
22: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα πως οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει αν αυτή η εκεχηρία περιλαμβάνει μόνο τα διυλιστήρια ή όλες τις ενεργειακές υποδομές. Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν λύσεις και επιδιώκουν τη διευθέτηση της σύγκρουσης, ενώ οι Ευρωπαίοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν με κάθε τρόπο να συνεχιστεί ο πόλεμος. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία το χειμώνα, προειδοποίησε από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τετάρτης προς της Τρίτης προς την Τετάρτη. Στο Περιστέρι, στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε με απρονίνη, μια χημική ουσία που παράγεται από το φυτό μπελαντόνα. Σύμφωνα με την καταγγελία, έχει καταγράψει τη γυναίκα με κρυφή κάμερα στο σπίτι του να ρίχνει την ουσία σε τροφή. Ο άνδρας κατήγγειλε διάρρηξη, αναφέροντας ότι η πρώην σύζυγός του μπήκε παράνομα στην οικία του, ενώ οι γονείς της την περίμεναν απ' έξω μέσα σε αυτοκίνητο. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε στο όχημα ένα μπουκαλάκι το οποίο πιθανό να περιέχει ατροπίνη και άλλο ένα φιαλίδιο με άγνωστη ουσία. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφορο για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και πήρε αναβολή για τις 26 Οκτωβρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε σήμερα αίτημα προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τα πειθαρχικά όργανα του Σύλλογου.
Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Το δρομολόγιο από το Θησίο έως το Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε πως η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών και διαβεβαίωσε πως μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραληφθούν 14 πλήρως ανακατασκευασμένοι σειρμοί με κλιματισμό και με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, σημείωσε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός. Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Εκτός από τα θέματα εμπορίου, μετανάστευσης και κινητικότητας των νέων, η Σύνοδος θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία συζήτησης για το μέλλον των σχέσεων Λονδίνου και Βρυξελών. Επίθεση στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα, όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδικία απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε κάνει ειδική μνήα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρτσι, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Εντός συνορών και πάλι, στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν μία 38χρονη και ένας 19χρονος, οι οποίοι έπεσαν στην παγίδα που έστησαν για να εξαπατήσουν 62χρονη. Η 38χρονη, παριστάνοντας τη λογίστρια, επικοινώνησε με την 62χρονη και την προέτρεψε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα για να τα παραδώσει στον 19χρονο ώστε να αποφύγει δίθεν πρόστιμο από την εφορία. Η 62χρονη, ωστόσο, αντιλήφθηκε την απάντηση. Κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές. Οι αστυνομικοί έσπευσαν μαζί της το ραντεβού που είχαν καθορίσει οι δράστες και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στο πλαίσιο εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχέας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, βεβαιώθηκαν 215 παραβάσεις σε σχεδόν 22.000 ελέγχους αλκοολομέτρησης. Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,98% επί του συνόλου. Συνελήφθησαν 6 οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, ακινητοποιήθηκαν 685 οχήματα, εκ των οποίων 114 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1040 άδειες ικανότητες οδήγησης και 305 άδειες κυκλοφορίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με νίκη εκτός έδρας της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ με 3-1, ολοκληρώθηκε σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει με υψηλή ταχύτητα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας.
Και πολύ σύντομα ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο.

0: και τα βάζει ξανά με τους Ευρωπαίους. Την ίδια ώρα οι Βρυξέλλες στηρίζουν το Κίεβο, διευρύνουν τις κυρώσεις και σε άλλες ρωσικές οντότητες, υπενθυμίζοντας ότι έχουν διαλέξει πλευρά σε αυτό το πόλεμο. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λουίζα Κροντήρη.
1: Ρωσικό βλήμα χτυπά το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και σκορπά τον θάνατο. Τρεις άνθρωποι σκοτώνονται και 20 τραυματίζονται. Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Μόσχα εξαπολύει μπαράζ επιθέσεων σε εγκαταστάσεις ενέργειας και θέρμανσης και σε υποδομές φυσικού αερίου στο Χάρκοβο και σε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια του Ζιτόμιρ. Επιπλέον 6 ενεργειακές υποδομές μπαίνουν στο στόχαστρο των Ρώσων τη Δευτέρα.
0: Ο Πούτιν, είναι ξεκάθαρο, δεν διαβάζει τις αναρτήσεις του Τραμπ. Είμαστε ευγνώμονες στην Αμερική και υποστηρίζουμε την ιδέα μιας ενεργειακής κατάπαυσης του πυρός, και τώρα η Ρωσία πρέπει επίσης να δείξει ότι συμφωνεί.
1: Μετά από ώρες σιωπής, το Κρεμλίνο απαντά για το ενδεχόμενο μιας παύσης πυρός κατά ενεργειακών υποδομών.
0: Οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι να πούμε σχετικά με αυτό, φυσικά θα σας ενημερώσουμε.
1: Άγνωστο παραμένει αν μια ενδεχόμενη εκεχηρία θα αφορά το σύνολο των ενεργειακών υποδομών ή μόνο τα δηληστήρια, όπως αποκαλύπτει το Άξιος.
0: Στην Ουκρανία έχουμε μόλις ένα δηληστήριο. Αν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τα πλήγματα μεγάλου βεληνικού εναντίον δηληστηρίων πετρελαίου και των εξαγωγών πετρελαίου της, τότε πρέπει να σταματήσει τα πλήγματα κατά του ενεργειακού μας συστήματος και των κρίσιμων υποδομών, καθώς και να σταματήσει να σκοτώνει τον λαό μας.
1: Ούτε το Κρεμλίνο δίνει σαφή απάντηση στο τι περιλαμβάνει η ενεργειακή εκεχηρία.
0: Ο Πούτιν θα είναι έτοιμος να δώσει εντολή να μην γίνουν πλήγματα κατά της Ουκρανίας την ημέρα των εκλογών, και μόνο εκείνη την ημέρα.
1: Στην Ουκρανία στέλνουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών από τις Βρυξέλλες με την επιβολή του μεγαλύτερου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου. Στη λίστα μπαίνουν 1.600 πρόσωπα και οντότητες που σχετίζονται κυρίως με τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία.
0: Μια κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να λειτουργήσει αν τηρείται μόνο μονόπλευρα. Η άσκηση πίεση στη Μόσχα και όχι παραχωρήσεις είναι ο ταχύτερος τρόπος για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Κρισία κατηγορεί τους Ευρωπαίους ο Τραμπ.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε στη Ρωσία 250 δισεκατομμύρια δολάρια για ενέργεια, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων δεν θέλουν ούτε να πλησιάσουν αυτό το θέμα. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό.
0: Όχι στην υποχώρηση απέναντι στην ρωσική απειλή. Οφείλουμε να αυστηροποιήσουμε τις κυρώσεις.
1: Έχει τεράστια διπλωματική πίεση ώστε να επιτύχει την πολυπόθητη μείωση των τιμών στα καύσιμα παρά τις εσωτερικές αντιδράσεις. Εάν συνεχιστούν τα ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν, σύμφωνα με τους Financial Times, τους Ευρωπαίους πως θα σταματήσουν ακόμα και τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων προς το Κίεβο μέσω του ΝΑΤΟ.
0: Παρά τις αριθμίες που προκαλεί η πολιτική Τραμπ και οι εναλλαγές στη διάθεση και τις δηλώσεις σχετικά με τους Ευρωπαίους, ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη δήλωσε στο Φόρουμ της Βαρσοβίας για την ασφάλεια ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να συγκρουστεί και να υπερασπιστεί οποιοδήποτε μέλος του δεχθεί επίθεση. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πτέρεχος Αλέξους Γκρίνγκεβιτς, η συμμαχία δεν θέλει πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμη να πολεμήσει ακόμη και απόψε το βράδυ. Παρουσιάζοντας την ατοϊκή θεωρία της νίκης, προειδοποίησε ευθέως τη Ρωσία ότι οι ατοϊκές δυνάμεις θα κατέστρεφαν οποιονδήποτε εμπλεκόταν σε τυχόν επίθεση, εάν η Μόσχα ήταν τόσο ανόητη ώστε να πλήξει ένα ατοϊκό έδαφος. Κατά τον ίδιο, η σύγκρουση δεν είναι ούτε επικείμενη ούτε αναπόφευκτη, αλλά για να την αποτρέψουμε πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Δεν τίθεται θέμα της δέσμευσης της Ουάσιγκτον στη συμμαχία, πρόσθεση, αν και η αποστολή στρατευμάτων και πού είναι πολιτική απόφαση. Όσον αφορά τις ραγδαία αυξανόμενες υβριδικές επιθέσεις, ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι χώρες μέλη είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν σαφώς και ρητό στη Ρωσία που βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές.
0: Ρωσία και Ουκρανία έχουν επιλέξει τον ενεργειακό πόλεμο, αλλά έχουν διαφορετικές στρατηγικές. Το Κίεβο χτυπά δηληστήρια για να καταστρέψει την παραγωγή καυσίμων, και η Μόσχα στοχεύει στο δίκτυο, θέλοντας έτσι να παγώσει τους Ουκρανούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Το Κίεβο έχει επιλέξει

0: ντρόουνς και με πυράβλους να πλήττει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, κυρίως διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων, αλλά και υποδομές εξαγωγών. Πού στοχεύει λοιπόν, ποια είναι η στρατηγική? Αφενός να αφήσει χωρίς καύσιμα τον ρωσικό στρατό.
1: Να ξυλώσει την παραγωγή καυσίμου, επομένως.
0: Και την παραγωγή και τα αποθηκευμένα καύσιμα, τα αποθέματα της Ρωσίας, θέλει να τα κάψει. Επίσης, προσπαθεί να μπλοκάρει και τις εξαγωγές της Ρωσίας, χτυπώντας βεβαίως διυλιστήρια και υποδομές εξαγωγών.
1: Χτυπά όμως και η Ρωσία την Ουκρανία και χτυπά το δίκτυο. Έρχεται ένας βαρύς χειμώνας, επομένως και εκεί πέρα υπάρχει στρατηγική.
0: Φυσικά και η στρατηγική λοιπόν είναι να παγώσουν οι Ουκρανοί. Αυτό θέλει να κάνει η Ρωσία. Πλήττει ενεργειακές υποδομές, κυρίως εργοστάσια παραγωγής ρεύματος και αγωγούς φυσικού αερίου. Ο στόχος είναι αυτός που είπαμε βεβαίως, να παγώσουν οι Ουκρανοί και να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ήδη στο Κίεβο έχουν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος από αυτά τα χτυπήματα.
1: Και πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Είναι μια διακεκαυμένη ζώνη που αλλάζουν εκεί ισορροπίες. Να ξεκινήσουμε από το στενό του Ορμούζ. Δεν είμαστε στα προπολεμικά επίπεδα, ωστόσο κάτι κινείται σε πετρέλαιο από εκεί. Τα δειλισμένα έχουν πρόβλημα.
0: Βεβαίως, γιατί για να έχουμε όλη την εικόνα πρέπει να δούμε τον χάρτη των δύο πολέμων και πράγματι βλέπουμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολη είναι η εξίσωση για τα καύσιμα. Έχουμε από τη μία πλευρά τα στενά του Ορμούζ αποκλεισμένα και με τα χτυπήματα που έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του Ιράν προς τις χώρες του Κόλπου και βεβαίως τις επιθέσεις Αμερικανών Ισραηλών προς το Ιράν, έχουμε μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, ακόμη και η Αίγυπτος έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων και οι τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, Λένα, στον αγωγό Ανατολής Δύσης, αλλά και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στις υποδομές εξαγωγών έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Και στην Ερυθρά Θάλασσα, σε όλη την ακτογραμμή, εκεί πέρα μένονται μάχες.
0: Στον Bab el Mandeb, φυσικά, που είναι πολύ δύσκολο, όπως γνωρίζουμε, να περάσουν τα πλοία που μεταφέρουν καύσιμα, πετρέλαιο. Και εκεί αυτός ο αποκλεισμός δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Είναι εκατοντάδες τα χτυπήματα που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του πολέμου. Φυσικά ακόμη περισσότερα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να λυθεί αυτή η κατάσταση.
2: Οι μεγάλοι παίκτες κάνουν συμφωνίες και η παγκόσμια οικονομία κρατάει την ανάσα της. Στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, το τρενάκι του τρόμου επιτείνει την αγωνία για το πόσο ακριβά θα πληρώσουμε το μάρμαρο όλοι εμείς εν ώψη του χειμώνα. Στη χώρα μας, την Τετάρτη, εκκινεί η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να στηρίξει τα νοικοκυριά με γενναίες παρεμβάσεις και με τιμή έναρξης κάτω από το 1 ευρώ και 70 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
3: Μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για συμφωνία με τη Ρωσία, η αγορά περίμενε πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ανταυτού καταγράφηκε ανώτερη τιμή πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι, που είναι υψηλό 2 εβδομάδων.
2: Θα πρέπει οι αγορές να παίρνουν τον Τραμπ στα σοβαρά? Νομίζω ότι οι τιμές στην ουσία δείχνουν ότι δεν τον παίρνουν σοβαρά. Αυτό δείχνει η τιμή του πετρελαίου.
3: Η τιμή του κακού κλίματος είναι η νέα πρόβλεψη της Goldman Sachs, που θεωρούσε ότι μέχρι το Δεκέμβριο το Brent μπορεί να πέσει ακόμη και στα 85 δολάρια. Τώρα όμως αναβαθμίζει την πρόβλεψη στα 90 δολάρια το βαρέλι.
4: Κάθε φορά που η Αμερική αλλάζει γραμμή, μία μέρα και χειρία, την άλλη απόρριψη, η παγκόσμια αγορά πληρώνει την αβεβαιότητά της.
3: Η άνοδος του Brent προβληματίζει και την κυβέρνηση, η οποία ετοιμάζεται για ανακοινώσεις την Τετάρτη και ήλπιζε σε πτώση διεθνών τιμών, ώστε τελικά ο λογαριασμός της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερος.
5: Πρέπει να δούμε σήμερα πού θα κινηθούν οι αγορές. Ισχύει η δήλωση Μητσοτάκη ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 σίγουρα. Το που θα είμαστε θα το μάθετε την Τετάρτη.
3: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των εμπόρων καυσίμων, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Νεότερες πληροφορίες πάντως θέλουν την κυβέρνηση να ετοιμάζει επιδότηση έκπληξη, που αν επιβληθεί ολόκληρη μπορεί να μειώσει την τιμή στο 1,65 ή ακόμη και χαμηλότερα.
6: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσους παραπάνω, με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
7: Η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει τα εισοδήματα. Αυτή είναι η πραγματική καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων.
8: Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας είναι ένα αόρατο μνημόνιο.
9: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια.
10: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού με τα θηριώδη κέρδη των μονοπωλίων της ενέργειας.
11: Μία ημέρα μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταφέρει εκ νέου στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρώπης το αίτημα για επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει και νέα μέτρα στήριξης.
2: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο, κυρίες και κύριοι, για όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Ο ένας μεγάλος πόλεμος είναι βέβαια στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποτύχει στο να βρει μια λύση σε αυτό. Προσπάθησε να βρει ένα συμβιβασμό. Έκανε ένα άνοιγμα προς τον Πούτιν, με σκοπό βεβαίως να πάρει και πετρέλαιο από εκεί, μήπως και πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, το οποίο είναι αυτό που βασικά τον ενδιαφέρει πριν από τις εκλογές για το Κογκρέσο, που είναι σε λιγότερο από ένα μήνα. Όμως αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις μέσα στο ίδιο το κόμμα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή και είναι και πολύ μικρές ποσότητες για να κάνουν διαφορά ουσιαστικά στην τιμή του πετρελαίου. Αυτό είναι το ένα θέμα.
1: Οι εκ των έσω πιέσεις επομένως πώς μπορούν να τον επηρεάσουν και να τον κατευθύνουν και αν ο ίδιος μπορεί να διαχειριστεί τον πανικό μες στο κόμμα του.
12: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο διότι όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που δεν το δείχνει να έχει γύρω στο 35% δημοτικότητα. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σίγουρα θα χάσει τη Βουλή, ενδεχομένως και τη Γερουσία. Αυτό το βλέπουν οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές και γι' αυτό αρκετά ανοιχτά πλέον αρχίζουν να του κάνουν κριτική. Δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να δαμάσει αυτή την κριτική που ήταν κάτι ασύλληπτο πριν από δύο χρόνια.
1: Εάν δεν πέσουν οι τιμές, ποιος θα φταίει, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μοιράσει πολλούς μουτζούριδες.
12: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή μοιάζει ότι η αμερικανική κοινή γνώμη ρίχνει την ευθύνη στον ίδιο. Με την έννοια ότι μπήκε σε ένα πόλεμο με το Ιράν, που δεν το περίμενε κανείς. Όλοι θεωρούν ότι είναι ένας πόλεμος αδικαιολόγητος, πασφιωτώσει. Και νομίζω ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν έχει και, αν θες, μια πολύ σαφή έκβαση. Δηλαδή, το μεγάλο δίλημα που έχει τώρα ο Τραμπ είναι τι θα κάνει με τους Χούθη. Αν θα τους επιτεθεί, προκειμένου να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, που είναι ένας μεγάλος σύμμαχος Αμερικής, με τεράστια οικονομικά
1: σφαίρα. Και το ζητούν κιόλας.
12: Και το ζητεί και η Σαουδική Αραβία, ή όχι. Προφανώς δεν θέλει να το κάνει πριν τις εκλογές.
1: Αλλά...
12: γιατί αυτό ξέρει ότι θα διαλύσει όλη την περιοχή και μπορεί να στείλει το πετρέλαιο ακόμα παραπάνω. Από την άλλη, δεν μπορεί να φανεί τελείως αμέτωχος όλο αυτό, διότι αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους όλοι αυτοί οι σύμμαχοι που έχει εκεί στην περιοχή. Άρα, είναι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο δίλημα. Το πιθανότερο είναι να διαλέξει κάτι μεταξύ. Να κάνει δηλαδή κάποιες επιδρομές στους Χούθη, αλλά όχι μια κανονική, αν θες, επέμβαση.
1: Πάντως, την προηγούμενη φορά που την έκανε αυτή την επέμβαση, κόστησε πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επειδή έρχονται και εκλογές στο Ισραήλ, κάπου πριν τις ενδιάμεσες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πόσο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες η εκλογή ή μη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μέχρι τις ενδιάμεσες και μετά?
12: Καταρχήν, αυτό που διαβάσαμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Τραμπ πίεζε το Ισραήλ να επιτεθεί εκείνος στους Χούθης. Αλλά βέβαια ο Νετανιάχου, επειδή ξέρει ότι πλέον έχει και αυτός μεγάλες αντιδράσεις, γιατί έχει ανοίξει πάρα πολύ τη βεντάλια και με το Ιράν και με το Λίβανο και το καθεξής, είπε όχι, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει μια διαφορά μόνο με την έννοια ότι αν δεν βγει ο Νετανιάχου και είναι ο στρατηγός, τότε υπάρχει μια αρκετά μεγάλη περίπτωση το Ισραήλ να κάνει πίσω σε ορισμένα πράγματα, να προσπαθήσει να βρει μια λύση στα θέματα τα ανοιχτά. Πάντως δεν νομίζω ότι η περιοχή αυτή θα ηρεμήσει για πάρα πολλά χρόνια.
2: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
13: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
15: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
16: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
15: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
16: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
17: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
19: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Ο καταιγισμός δημοσιευμάτων, η πίεση των δημοκρατικών και η φημολογία περί σύγκρουσης συμφερόντων και ανάρμοστης συμπεριφοράς ενεργοποιούν μηχανισμούς ελέγχου για την Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με το Associated Press, Τραμπ και Ρούμπιο ετοιμάζονται να στείλουν ομάδα που θα ερευνήσει το τι ακριβώς συμβαίνει με την Αμερικανίδα πρέσβη στη χώρα μας και κατά πόσο τα όσα γράφονται έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Υπάρχουν δύο έρευνες για την Kimberly Guilfoyle. Να ακούσουμε όμως τι απαντά στις κατηγορίες μέσω των δικηγόρων της ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
21: Πρέσβης των ΗΠΑ λοιπόν απάντησε σήμερα στις ψευδείς, έτσι τις χαρακτηρίζει, κατηγορίες ενός πρώην φίλου και συνεργάτη της, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυρία Guilfoyle του ζητούσε χρήματα για να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα. Η απάντηση δόθηκε μέσω των δικηγόρων της και αφού προηγουμένως δόθηκε η δήλωση στο Λευκό Οίκο και στο State Department για έγκριση. Ο ένας εκ των δικηγόρων της, ο Jesse Binal, αντιπροσωπεύει και τον πρόεδρο Τραμπ σε διάφορες υποθέσεις. Η κυρία Guilfoyle υπογραμμίζει μέσω των δικηγόρων της ότι αυτός ο πρώην πολιτευτής του Ρεπουμπλικάνων που την κατηγόρησε παρουσίασε μια συμβατική διαφορά ως αδίκημα για να επιτεθεί όχι μόνο στην ίδια αλλά και στον πρώτο Τραμπ και σε άλλα υψηλά ιστάμενα μέλη της κυβέρνησης. Αναφέρει ότι ο ίδιος είναι που της χρωστά $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που εκείνη παρήχε για λογαριασμό του πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβεως. Η κυρία Guilfoyle τονίζει ότι τα δικά του λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε ο εν λόγω ο Ντίτερς δείχνουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς. Υπογραμμίζεται ότι η συμφωνία τους έγινε όταν η Guilfoyle δεν είχε κανένα κυβερνητικό ρόλο. Έγινε πριν εισέλθει στην κυβερνητική υπηρεσία και σημειώνεται από τους δικηγόρους τους, δικηγόρους της, ότι ήταν μια καταξιωμένη δικηγόρος, μια εθνική τηλεοπτική προσωπικότητα και μία από τις πιο εξέχουσες πολιτικές υποστηρίχτριες του Προέδρου Τραμπ στην Αμερική.
1: Αυτό είναι το ένα σκέλος σχετικά με τις 100.000 που ισχυρίζεται ο ίδιος ότι του τη ζήτησε η Kimberly Guilfoyle. Υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος με αυτά τα ταξίδια. Είχαμε απάντηση και γι' αυτό από τους δικηγόρους.
21: Είχαμε απάντηση και γι' αυτό από τους δικηγόρους. Η κυρία Guilfoyle υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι εξίσου παραπλανητικές και σημειώνει ότι πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ακολούθησε, λέει, τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του State Department. Επίσης, αναφέρεται στην επιστολή των δικηγόρων ότι έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις δεοντολογίας, δώρων και αναφοράς, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία. Τέλος, κάνει αναφορά και στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι από τότε που γράφει ιστορία, η ίδια δηλαδή, ως η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως πρέσβυρα στην Ελληνική Δημοκρατία, έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη. Λέει ότι καθόρισε τις προτεραιότητες της θητείας της υπό τον πρόεδρο Τραμπ, υποστήριξε την αμερικανική ενεργειακή επέκταση, ενίσχυσε τη στρατηγική συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας και προώθησε την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής σε όλη την Ευρώπη και με τον κάθετο διάδρομο.
2: Αλλάζουμε θέμα στην πολιτική επικαιρότητα. Με πηξίδα τις δημοσκοπήσεις και τις κρυφές μετρήσεις, τα κόμματα χαράσουν στρατηγική, θέτουν τον πήχη και επιλέγουν αντίπαλο. Το 25% που έθεσε στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός εδώ στον Sky βρέθηκε και σήμερα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η αντιπολίτευση κάνει διαφορετικές αναγνώσεις και βλέπει ητοπάθεια. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα, απαντούν από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιου.
0: Με την καθημερινότητα να παραμένει ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε το μεσημέρι στον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου που τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, διανύοντας την απόσταση μεταξύ Θησίου και Μοσχάτου.
4: Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία.
0: Την ίδια ώρα, ο πήχης του 25% που έθεσε ο Πρωθυπουργός ως κατώτατο όριο για δρομολόγηση εξελίξεων συνεχίζει να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση, με κυβερνητικά στελέχη να εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι το όριο θα ξεπεραστεί.
5: Εγώ πιστεύω, και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
22: Με την καρέκλα. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, σκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι

0: Δημοκρατίας για την...
1: Τις επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας αμφισβητούν και άλλα κόμματα.
2: Μόνο γέλιο προκαλεί η ψεύτικη δήλωση Μαρινάκη για τη Νέα Δημοκρατία και τις δημοσκοπήσεις ότι είναι στο 30%.
3: Αν πάρει 20% θα κάνει πάρτι.
4: Εδώ στην Κρήτη ξεκινάμε.

0: την εφημερίδα των
1: Τσίπρα, Θανάση Καρτερού για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέρια. Πιστεύει δηλαδή ότι
3: ιδιότητα.

αποτελούν στοιχειώδη πρέπεια. Στην περίπτωση και με αφορμή το άρθρο του κυρίου Καρτερού, ξεπεράστηκε. Υπάρχει το Λούμπεν, υπάρχει και το Αρλούμπεν. Ο κύριος Καρτερού. Το Τσερνομπίλ ήταν η συνωμοσία. Υπήρξε.

0: και ο Δημοσιοποιητή δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ζουλάκης, έχουν ένα ρεύμα και ένα δεν είναι βέβαιο, είναι πολύ μακριά από τις εκλογές ακόμα, να τον προσπεράσει. Ακριβώς αυτή η αγωνία λοιπόν δημιουργεί την αντιπαλότητα, αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες, επαναλαμβάνω. Άλλο πράγμα η πολιτική αντιπαράθεση, ο ανταγωνισμός, ακόμα και η σκληρή αντιπαράθεση, και άλλο η αγένεια και εν πωλής σε ορισμένες περιπτώσεις της πολιτικής αλητείας. Τα όρια τα ξεπερνά.
1: Οι χαρακτηρισμοί, ακόμα και αν δεν βαφτίζονται, απλώς αναφέρονται, όπως για παράδειγμα τα περιγκατεμιάς. Είναι ένα επιχείρημα, είναι ένας τρόπος να ασκείς πολιτική και κριτική στον αντίπαλό σου.
0: Σε λίγο θα πάμε σε μάγισσες. Είπαμε, στην πολιτική επιτρέπονται όλα, αλλά ακριβώς όλα, σχεδόν όλα. Πρέπει να τηρούνται και κάποιες στοιχειώδεις κανόνες, να σε παίζουν άλλο σοβαρά. Παίζεις σοβαρά στο τέλος που επιχειρεί τέτοιου είδους αστεία πράγματα να κάνεις πολιτική, μάλλον τη λούζεσαι. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι τις εκλογές και θα δούμε πολλά πράγματα να ξεπερνάνε το όριο και το μέτρο. Ελπίζω να συνέλθουν οι πρωταγωνιστές και να κάνουν κάτι άλλο, όχι αυτή την πολιτική.
1: Πάντως στο κυβερνητικό όμως στρατόπεδο δίνουν τη μάχη να αρχίσει και μοιάζει να αρχίζουν και να.
0: Η πολιτική είναι και αυτό το κόμμα. Δηλαδή και συγκεντρώσεις και μπορεί να μην υπάρχουν αυτό που ξέραμε παλιά, αλλά η παρουσία ενός πολιτικού και ιδίως του Πρωθυπουργού σε κάποιες περιοχές που υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει τεράστια απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από τις προηγούμενες εκλογές, βλέπουν ότι έχουν μεγάλες απώλειες. Είναι λογικό.
1: Εγώ έλεγα μεταξύ των στελεχών.
0: Δεν έχει ταξιδέψει ο Σταυρός, είναι μεγάλο.

0: θαυμά. Δουλειά. Μακάρι να την. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Και τα σπίτια και τις κεντρώσεις πλατείες και αυτά είναι δουλειά.
1: Αλλάζοντας τώρα θέμα, Όρουτς Ρέις να είναι επί το έργο, η Κύπρος θέτει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης το θέμα του αγωγού που θα συνδέει ενεργειακά την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Για μονομερείς ενέργειες που στερούνται νομικής βάσης, κάνει λόγο η χώρα μας που εστιάζει στο timing των τουρκικών κινήσεων. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
2: Στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι έφερε η Λευκοσία το Μνημόνιο Τουρκίας κατεχομένων για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, μέσω του οποίου η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Πρόκειται για ένα μνημόνιο που αποσκοπεί στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, κατά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Ο αγωγός θα ξεκινά από το Αναμούρ και θα φτάνει στο Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερίνιας. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Roots Race, συνοδεία τριών πλοίων, θα πραγματοποιήσει εργασίες μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Aftex. Η Τουρκία χτίζει ενεργειακή γέφυρα προς τα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος αγωγός θέτει τις βάσεις για έναν ευρύτερο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος μελλοντικά θα μπορούσε να διοχετεύσει κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου προς την Τουρκία και στη συνέχεια προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η Λευκοσία έχει ήδη καταγγείλει με επιστολή της στον ΟΗΕ τις νέες παράνομες ενέργειες της Άγκυρας.
3: Η επιχειρούμενη υλοποίηση του προτινόμενου έργου παραβιάζει την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του εδάφους και των χωρικών της υδάτων, καθώς πραγματοποιείται χωρίς την άδειά της.
2: Για μονομερείς ενέργειες που στερούνται νομικής βάσης, κάνει λόγο η Αθήνα. Η νέα προκλητική κίνηση της Άγκυρας συμπίπτει με τις δεσμεύσεις της Αθήνας για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με Γαλλική σφραγίδα, όπως και με τις προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.
4: Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας με τον νυν Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο, όπως ο ίδιος μας έχει μεταφέρει, θα ήθελε πλήρως να αξιοποιήσει.
2: Νέα συνάντηση αναμένεται να έχει αύριο ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, του Φαν Έρχιουμαν.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για τη δραστηριότητα του ερευνητικού πλοίου Όρουτς Ρέις, που αρχικά δεν το συνόδευαν πολεμικά πλοία. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
5: Ο Ρετζέπτα Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε σε εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολικής και της Ανατολικής Μεσογείου, στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία, αλλά ως αρχή της Τουρκίας ανέφερε ότι είναι υπέρ της επίλυσης των διαφορών με διάλογο και διπλωματία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι στο πεδίο των μαχών. Ο αμοιβαίος σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή μας. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική δήλωση από τον Τούρκο Πρόεδρο στην παρούσα φάση, επειδή ακούγονται πολλά, έχουν συμβεί πολλά, υπάρχουν και πολλά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει τη σημασία της.
6: Προφανώς και έχει τη σημασία της. Απλώς λέγαμε ότι το ερευνητικό πλοίο Roots Race, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, δεν το συνοδεύουν πολεμικά πλοία. Είχαμε σταθεί μάλιστα σε αυτή την πληροφορία. Αυτό, Μανώλη, δείχνει να έχει αλλάξει.
5: Ναι, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας, δημοσίευσε φωτογραφίες όπου μια τουρκική φρεγάτα προσέγγισε το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο κατά διάρκεια του έργου των ερευνών και βρίσκεται εκεί. Ένα μήνυμα της Τουρκίας ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να στείλει φρεγάτα κοντά στο Όρους Ρέις. Ενδεχομένως ναι, αλλά ενδεχομένως να είναι και ένα μήνυμα έτσι ώστε να δείξει ότι και ο τουρκικός στρατός βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως την ίδια ώρα, γαλλική φρεγάτα σε συνεργασία με τουρκική φρεγάτα πραγματοποίησαν άσκηση στη Μαρμαρίδα. Αυτό δημοσιοποίησαν μαζί και αυτό νομίζω, επειδή υπάρχει ο δικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας, ξαφνικά γαλλικά πλοία συνεργάζονται με τα τουρκικά, νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό.
1: Η κακοκαιρία δείχνει ήδη τα δόντια της σε Ρόδο, Λίμνο και Κυκλάδες. Το σύστημα που έρχεται από αύριο όμως θέτει σε εγρήγορση τον κρατικό μηχανισμό για τα ύψη βροχής, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές, όπως είναι η Εύβοια. Να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
7: Αυτή είναι η εικόνα που επικρατούσε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Ρόδου μετά την ισχυρή νεροποντή που έπνιξε το νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά όλη η περιοχή μετατράπηκε σε λίμνη. Ένας τουρίστας αναγκάζεται να βγάλει τα παπούτσια του για να διασχίσει το δρόμο. Σε ένα άλλο σημείο, στο δικαστικό μέγαρο, τα νερά της βροχής μπαίνουν μέσα στο κτίριο. Για να ολοκληρωθούν οι δίκες, επιστρατεύονται ακόμα και κουβάδες. Εντόνα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε ένα μεγάλο μέρος της νησιωτικής Ελλάδας. Σε Κο, Μύκονο και Λευκάδα οι υδροστρόβιλοι κάνουν την εμφάνισή τους. Κάμερα αποτυπώνει τον παράζ κεραυνών που έπληξε τα ξημερώματα τη Λίμνο κάνοντας τη νύχτα μέρα. Η κεραυνική δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και διήρκεσε μέχρι το πρωί.
8: Αυτό το χάλιζι το έχω δει χρόνια που δημένω στη Μακρινίτσα.
7: Στη Μακρινίτσα η σφοδρή χαλαζόπτωση της Κυριακής προκάλεσε προβλήματα καταστρέφοντας καλλιέργειες. Ποτάμια μετατράπηκαν την Κυριακή οι δρόμοι της Καλαμάτας μετά από ισχυρές νεροποντές που σάρωσαν την περιοχή.
1: Πάμε να ακούσουμε και την αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η Χριστίνα Σούζη, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
9: Το χαμηλό που μας επηρέασε το Σαββατοκύριακο έχει πια απομακρυνθεί προς την Τουρκία. Από αύριο λοιπόν περιμένουμε καινούριο επεισόδιο με βροχές και καταιγίδες. Θα βρέξει και θα έχει καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Από αύριο το πρωί μέχρι μέχρι την Τετάρτη το βράδυ. Σε όλη σχεδόν τη χώρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Να πω κάτι, ότι οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έτσι κι αλλιώς έντονα φαινόμενα. Τώρα, πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα? Αύριο λοιπόν φαίνεται ότι θα είναι πρώτα στα νησιά του Ιωνίου, του Νοτίου Ιωνίου, την Πελοπόννησο και στη συνέχεια στην Χαλκιδική, την Εύβοια, δηλαδή προς το βράδυ πηγαίνοντας.
6: Εξαπλώνεται επομένως.
9: Ακριβώς. Αλλά μιλάω πάλι για τα περισσότερο έντονα φαινόμενα. Βλέπεις ότι έχει μπλε και αλλού. Έχει και στην κεντρική Στερεά και στην βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο. Και εδώ μπορεί να είναι έντονα τα φαινόμενα. Όμως πιο έντονα φαίνεται ότι θα είναι εκεί στα ανατολικά. Δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία, Εύβοια. Την Εύβοια φοβάμαι πάρα πολύ.
6: Τι φοβάσαι, γιατί είναι τέτοια η περιοχή, έχει δοκιμαστεί από τις πυρκαγιές γι' αυτό ή γιατί εκεί πέρα θα είναι πιο έντονα?
9: Θα έχει μεγάλα ύψη βροχής. Και θα έχει και γιατί όλα αυτά έχουν συμβεί. Πώς το λένε, φωτιές, ξανά πλημμύρες πριν από 10 μέρες. Έχει διάφορα τέτοια φαινόμενα. Άρα, εγώ τη φοβάμαι την Εύβοια και κυρίως την κεντρική και τη βόρεια Εύβοια. Επίσης, στις Ποράδες θα έχει πολύ νερό και αυτό πια φεύγει την Τρίτη και πηγαίνει την Τετάρτη. Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια. Θα είναι μέχρι το μεσημέρι περίπου έντονα στην Εύβοια και τις Ποράδες και θα είναι επίσης και στην Κρήτη τοπικά έντονα τα φαινόμενα και κυρίως στη Δυτική Κρήτη, αυτό μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, γιατί στη συνέχεια
6: εξασθενούν,
9: περιορίζονται σημαντικά και την Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε μια πρόσκαιρη βελτίωση
6: τώρα,
9: του καιρού.
6: Εκτός από την Εύβοια, θα πω εγώ ότι και η Κρήτη μας απασχολεί, διότι δοκιμάστηκε.
9: Βεβαίως.
6: Είδαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, είδαμε τη θάλασσα να βγαίνει στη στεριά. Σε σχέση με το πρόσφατο, με την πρόσφατη κακοκαιρία που είχαμε στο νησί, αυτό το σύστημα που έρχεται, ημερησίως, Χριστίνα, τι ζημιά μπορεί να κάνει, πάντα συγκριτικά το λέω.
9: Στην Κρήτη δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει μεγάλη
6: στην
9: ζημιά.
6: Στην Εύβοια, για παράδειγμα,
9: στην Εύβοια, για παράδειγμα μπορεί να έχει πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι, διόλα πίθανο. Εν δυνάμει μπορεί δηλαδή να το κάνει αυτό το πράγμα. Στην Κρήτη, μόνο στη Δυτική Κρήτη, ίσως έχει λίγο περισσότερο νερό. Εκείνο επίσης που έχω να πω είναι ότι θα πέσει και η θερμοκρασία αισθητά.
6: Λογικό, ναι.
9: Θα είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Επίπεδο αυτό και την Τρίτη, την Τετάρτη το ίδιο. Και ακόμα κάτι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν. Και τα 9 μποφόρ θα έχει απαγορευτικό, άρα όποιος θέλει να ταξιδέψει, καλό είναι να επικοινωνεί με τα κατάτοπους λιμένα αρχεία.
1: Σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, μια άλλη εξέλιξη. Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων ασκήθηκε σήμερα για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και πλέον αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο. Θα μας πει περισσότερα η Άννα Κανδύλη.
10: Είναι αδικήματα που σύμφωνα με την ανακρίτρια στρέφονται κατά της δημόσιας τάξης. Αν λάβουμε υπόψη μας και το περιβάλλον κατά από το οποίο έγιναν, δηλαδή στην διαδήλωση εκείνη, στο μεγάλο συλλαλητήριο που είχε γίνει για το μνημόνιο. Και πολύ σωστά, όπως λες, αλλάζει και η δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η υπόθεση φτάνει στην δικαιοσύνη, φτάνει να δικαστεί. Είχε γίνει στο παρελθόν με έναν κατηγορούμενο που δικάστηκε από μεικτό ορκωτό. Το μεικτό ορκωτό κατέληξε στην αθώωσή του. Τώρα όμως αλλάζει, το δικαστήριο είναι τριμελές εφετείο κακουργημάτων.
6: Άρα αποφασίζουν μόνο οι δικαστές, μόνο οι λειτουργοί, όχι οι πολίτες.
10: Ακριβώς. Δεν έχουμε λαϊκούς δικαστές, δεν έχουμε πολίτες που τέλος πάντων θεωρούνται πιο σοβαρές αυτές οι υποθέσεις που έχουν αυτή την οσμή της τρομοκρατίας, θεωρούνται πιο σοβαρές και μπορούν να τις αξιολογήσουν καλύτερα οι δικαστές παρά οι λαϊκοί. Τώρα, αύριο που θα πάνε και οι τρεις, βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Αύριο θα πάνε, θα πάρουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τη συμπληρωματική τους απολογία.
1: Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η αναστάτωση γονέων και μαθητών συνεχίζεται, ειδικά για εκείνους που δεν έχουν βοήθεια στο σπίτι και πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους όσο διαρκεί το μάθημα εξ αποστάσεως. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
2: Χωρίς απάντηση παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς η τεχνική έκθεση της αρμόδιας εταιρείας δεν δείχνει καμία διαρροή φυσικού αέριου.
11: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι.
12: Η τεχνική πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους από τα σημεία παράδοσης του φυσικού αέριου έως τα λεβιτοστάσια που μπορείτε να δείτε.
2: Αν και οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, ερωτήματα γεννούν αποκλίσεις από παλαιότερη μελέτη.
13: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Η αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει οι όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
12: Αυτό σημαίνει ότι το σχολικό συγκρότημα δεν μπορεί προς το παρόν να επανατροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο μέχρι να γίνουν τροποποιητικές μελέτες.
14: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος.
2: Με την προέλευση της οσμής να είναι άγνωστη, το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό με τους περίπου 4.000 μαθητές να συνεχίζουν με τηλεκπαίδευση.
15: Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει κανονικό μάθημα.
14: Και θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη από πέρσι σε εξέλιξη έργο αναβάθμισης συνολικού ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
16: Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που δεν έχει μόνο εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και πολύ σημαντικές εργασίες αλλαγής της εικόνας της ιστορικής εκπαιδευτικής δομής στην Γκράβα.
2: Πάντως αύριο Τρίτη αναμένεται να επισκεφθεί το σχολικό συγκρότημα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, εκπροσώπων του Αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, με νίκη εκτός έδρας της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ με 1-3 ολοκληρώθηκε σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει σε υψηλή ταχύτητα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο match?
17: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλή σας εβδομάδα.
20: Student Hot Takes.
21: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
22: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
23: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
24: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
25: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
26: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
27: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
28: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
29: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
30: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
31: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
33: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις γειτονικές περιοχές. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Αύριο Τρίτη εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή τους στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο προβλέπει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr wallet και του kids wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και κατά 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκε και πυρκαγιά. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την Αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αντάλλαξαν αιχμές το Σαββατοκύριακο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο. Σε νεότερη συνέντευξή του σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι μόνο ο λαός της Ουκρανίας μπορεί να αλλάξει τον ηγέτη του. Μιλώντας στο Fox News, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι έτοιμος για εκλογές και πως χρειάζεται για την προετοιμασία του σε ένα χρονικό διάστημα 60 ημερών. Στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην βουλευτή των, με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Deeters, απαντάει πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε ανακοίνωση οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Deeters εξακολουθεί να αντισοφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Guilfoyle έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι ο μόνο Κυριάκος Μητσοτάκης», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του σήμερα στο Κρήτη TV, μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη θύελλα αντιδράσεων που ακολούθησε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, «εγώ δεν τζακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν με έχετε δει να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς», κατέληξε ο κύριος Τσίπρας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Η 89χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον ανιψιό της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό, καθώς και έχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη το πρωί του Σαββάτου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο, ανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Τώρα κοίτα, για το Μίμι Πλέσα θέλω να πω, γιατί είχε γεννηθεί σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1924 από τους σημαντικότερους πολυγραφότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες που κινήθηκε με τεράστια άνεση από την jazz και την ελαφρά μουσική έως και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, μεγάλες μουσικές φόρμες, εννοείται. Μια πιάσαμε το φεγγάρι, δεν παβάζουμε και το άλλο. Δικό του είναι και αυτό.

Λοιπόν, και καλώς σας βρίσκουμε. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. 12 του μήνα φτάνουμε στα μέσα της περίοδου του φθινοπόρου, του έτσι όπως τον έχουμε υποδεχτεί με τον Οκτώβριο, που θα μας αλλάξει το σκηνικό του καιρού, έτσι. Αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε άλλες συνθήκες. Δεν ξέρω τώρα πώς θα κρατήσουν, αλλά περιμένουμε βροχοπτώσεις.

Σε ό,τι έχει να κάνει με, με τους ταμιευτήρες μας, δεν πάνε και τόσο καλά. Ίσως το δούμε τις επόμενες μέρες. Αλλά ναι, την έχουμε ανάγκη τη βροχή. Ας το βλέπουμε έτσι, αρκεί βεβαίως, το ξαναλέω, να είμαστε προετοιμασμένοι. Πόσο μου αρέσει, ειλικρινά τώρα το είδα, το πρόσεξα, ότι έχετε στείλει μηνύματα πριν ξεκινήσω την εκπομπή και μας περιμένατε. Αυτό είναι πολύ ωραίο που χτίζουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω να φωνάξω. Όχι να φωνάξω να σηκώσω ένταση φωνής. Όχι, όχι. Να φωνάξω. Με γκρίνια, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Και ο λόγος είναι, με αφορμή, προσέξτε, την κόντρα Βύση Καρβέλα, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ελέγχει, λέει, τώρα τα οικονομικά τους. Και εκεί στρέφονται πια οι προβολείς της ανεξάρτητης αρχής. Στους δύο καλλιτέχνες, οι ελεγκτές ξεσκονίζουν, λέει, τα οικονομικά στοιχεία της ιστορικής συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, ενώ την ίδια ώρα ο Νίκος Καρβέλας βρίσκεται αντιμέτωπος με έλεγχο για έσοδα ύψους 850.000 ευρώ. Και θα ρωτήσω, και θέλω να μου πείτε και την άποψή σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, να το πω ελληνικά, όπως το λένε και οι φίλοι μας οι νέοι, αν δεν είχαμε το Μαναφούκι μεταξύ Βύση Καρβέλα, Καρβέλα Βύση. Το, ναι, το Μαναφούκι. Έτσι δεν το λένε οι νέοι. Έτσι το λένε, Κώστα. Έτσι το λένε. Καλά, το λένε κι αλλιώς. Λοιπόν, δηλαδή, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τι δεν θα έκανε. Τώρα, λέει, με αφορμή την κόντρα, γίνεται αυτός ο έλεγχος. Συγγνώμη, τώρα θα ελέγξουν τη συναυλία τη μεγάλη στο ΆΚΑ μετά από την κόντρα που προκύπτει? Άρα η είδηση δεν είναι, παιδιά, η κόντρα αυτή καθ' αυτή, είναι ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μάλλον κάτι δεν έκανε καλά ή δεν θα έκανε καλά. Και γιατί να παρουσιάζεται, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω, το οποίο με εξοργίζει ειλικρινά, γιατί να παρουσιάζεται ως μεγάλη είδηση ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα κάνει τη δουλειά της? Αυτό ας μου το εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή, ειλικρινά σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας μου το εξηγήσει κάποιος. Ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα κάνει τη δουλειά της τώρα. Αν δεν είχαμε την κόντρα, δεν θα είναι και μύτη. Αυτό λέμε. Και γιατί εμείς στα μέσα το παρουσιάζουμε ως μεγάλη είδηση? Ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τώρα στρέφει τους προβολείς επάνω στη Βύση και τον Καρβέλα. Και καλά τους κάνει και καλά να τους έκανε. Γιατί όταν ακούει ένας μικρομεσαίος αυτή την είδηση, ακούγαμε, ξέρω εγώ, για τη συναυλία της Βύσης στο ΆΚΑ, ότι, ξέρω εγώ, 8 εκατομμύρια η παραγωγή κτλ. Δεν είναι στραγάλια, λεφτά είναι. Και τώρα, λέει, θα εξετάσουν τα παραστατικά, θα εξετάσουν τα τιμολόγια, θα εξετάσουν τον ατάλογο. Και συγγνώμη, ρε φίλε, είσαι μικρομεσαίος και εσύ ακούς τώρα αυτή την είδηση, που εσύ δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, υποψιάζομαι, από αυτά που μας λένε και οι δικοί σας, έτσι. Υποψιάζομαι ότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Και ακούς, λοιπόν, ότι μετά την κόντρα τους προκύπτει ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα κάνει φίλο και φτερό. Και λες, τι δεν έκανε σωστά? Γιατί δεν έκανε τη δουλειά της πριν? Γιατί δεν θεωρείται αυτονόητο ότι θα κάνει τη δουλειά της οποιοδήποτε, λέω εγώ τώρα. Είδατε, δηλαδή, σας είπα λίγο θα φωνάξω. Έχω και άλλους λόγους να φωνάξω σήμερα. Λοιπόν, να κάνουμε συστάσεις. Να κάνουμε συστάσεις. Έχουμε έναν ψύχρεμο Κώστα Σπανό απέναντι. Γιατί δεν μου είπες γιατί γέλασες όταν είπα ότι η νέα Ελένα Μαναφούκη? Το λέγαμε και εμείς παλιά. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το έμαθα. Τώρα το άκουσα. Ειλικρινά το. Και το άκουσα σε. Πού το άκουσα? Νομίζω σε κάποια ταινία. Κάπου το άκουσα. Κάπου το άκουσα. Λοιπόν, Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211. 210-48-00-174. Πώς μου ήρθε να πω τώρα νούμερο από άλλο σταθμό που δούλευα πριν 800 χρόνια. Είναι κάτι παθαίνει το μυαλό που και που. Ξαναλέω, 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατσόκλου. Και οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι δύο εξής.
Είναι το Viber που το εκτιμώ αφάνταστα και το, από ό,τι καταλαβαίνω σας αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος επικοινωνίας εκεί. Είναι το 698-123-1003, πάμε ξανά, 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνει το ό,τι θέλετε και με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Στο Viber στείλτε και φωτογραφίες, σχόλια, απόψεις, ό,τι τραβάει η όρεξή σας εδώ να το δούμε. Την καλησπέρα μου στη Σόφη. Γεια Σόφη μου, γερή δυνατή πάντα, καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ. Καλησπέρα στη ζωή. Ναι, καλή δύναμη και σε σένα. Καλησπέρα. Λέει. Τι λέει, φίλε, δεν το βλέπω καλά. Το μήνυμα που μου έστειλες, μου λέει δεν είναι απίθανο να συμβεί μέσα στους ρυθμούς που τρέχουμε όλοι. Μπορείς να μου το γράψεις καλύτερα, για να το δω να το μεταφέρω στις φίλες ακροάτρες και τους ακροάτες. Καλησπέρα, όπα, καλησπέρα, ρέα μου, περίμενε τώρα. Μοναδική σεξι φωνή, περίμενε τώρα. Για μένα λέει. Όχι. Ναι, για μένα λέει, αλλά μου έχει στείλει και άλλα μηνύματα μετά. Κάτσε αυτό να το δούμε, ρέα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνος. Να πω και την καλησπέρα μου και στο Στέλιο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ και στον Νίκο. Ο Νίκος μου λέει το εξής. Καλησπέρα. Στο τέλος, κάθε έτους, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εξόδων ξέρει ποιος δεν έχει υποβάλει δήλωση. Τελικά, κάνουμε την ίδια ερώτηση που κάναμε πριν από ένα μήνα με το Μαζονάκι. Αφού πέθανε, όλοι ξύπνησαν από το λίθαργο. Όχι, δεν είναι θέμα. Ο Καρβέλας λέει καθυστέρηση. Έκανε την δήλωσή του πιο μετά. Άλλο αυτό. Αυτό, παιδιά, στο κρίν φαίνεται πότε κάνει κάποιος τη δήλωσή του. Δεν είναι πια τόσο θέμα. Άλλο λέω. Γιατί έπρεπε να γίνει ό,τι έγινε για να πούν ότι θα τους ελέγξουν. Αυτό λέω. Έτσι με απλά λόγια. Τέλος πάντων, το άλλο για το οποίο θέλω να πω κάτι. Και τώρα εδώ ξέρω ότι θα ξύσω κάποιες πληγές. Ας τις ξύσουμε και τις πληγές. Οι πληγές βέβαια δεν είναι για να τις ξύνουμε, είναι για να επουλώνονται. Αλλά λέω. Λοιπόν, είχαμε το Ρούμπιο εδώ. Τον αγαπητό Ρούμπιο, οι πνίκες εκεί, το να τ' άλλο, χαμός. Αλλά. Την Παρασκευή, ο Ρούμπιο που τον είχαμε εδώ στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, Δημοκρατία κτλ. Ανακοίνωσε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτό δηλαδή που δικάζει γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μπαίνει λοιπόν στη μαύρη λίστα του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, πλάι ας πούμε στη Χαμάς, πλάι στην Αλκάιντα, και λίγες ώρες πριν η πρώην δικαστής του, η κυρία Πιλάη, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για μια πορεία αφοσίωσης στο διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο, που ξεκίνησε βεβαίως από το Apartheid. Ωραία μέχρι εδώ. Την ίδια μέρα η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις κυρώσεις στο ρωσικό δίζελ. Ο Πούτιν λοιπόν, που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τα λέω σιγά, θέλω να τα καταλαβαίνουμε, έτσι, για την απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία, ξαναγίνεται λοιπόν φίλος και το δικαστήριο που τον καταζητεί αντιμετωπίζεται λες και είναι εγκληματική οργάνωση. Αυτό, παιδιά, αγαπητές φίλοι και φίλοι, λάθος το παιδιά, χίλια συγγνώμη, αλλά σας νιώθω έτσι φιλαράκια μου, γι' αυτό το λέω έτσι. Σαν να το συζητούσαμε, ξέρω εγώ, πίνοντας το καφεδάκι μας. Λοιπόν, ούτε λίγο τι πολύ, αυτό είναι μια ουσία, μια ανάγνωση του πράγματος. Με το State Department να υπόσχεται ότι θα το παραλύσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Λοιπόν, υπήρξαν δηλώσεις αντίδρασης από κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και το λέω αυτό γιατί υποτίθεται ότι εμείς ως κράτος είμαστε αυτοί που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο ως εθνική γραμμή. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε? Να το συζητήσουμε λιγάκι. Είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ότι ο ίδιος ο Ρούμπιο, που ήταν εδώ στην Πνίκα, είπε ότι θα το παραλύσουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο καταδικάζει, το ξαναλέω, γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά τι, το έβαλε στην ίδια μοίρα με τη Χαμάς και την Αλκάιντα. Και βεβαίως είχαμε την ίδια ώρα και αυτό που υπόθηκε για το ρωσικό ντίζελ από τον Τραμπ,
Ο Πούτιν, το ξαναλέω, καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία και για άλλα, ξέρω εγώ. Και το δικαστήριο που τον καταζητεί αυτή τη στιγμή κρίνεται ως εγκληματική οργάνωση. Όχι τίποτα άλλο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ που μιλούν, δηλαδή γενικώς στη χώρα, που λένε για τα πουτινάκια και τα λοιπά. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή τους τώρα, δηλαδή, ειλικρινά. Που και εγώ μιλάω για τα πουτινάκια, έτσι. Εννοείται ότι μιλάμε για τα πουτινάκια και οφείλουμε να μιλάμε για τα πουτινάκια. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μια καυτή πατάτα, λέω. Λοιπόν, για να συζητήσουμε εδώ. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλή αργά παρά ποτέ για τον έλεγχο στον Καρβέλα και τη Βύση όμως. Και τους δύο θα έλεξουν. Και μακάρι να του βρούνε ατασταλίες. Θα το χαρώ πολύ. Ο Καρβέλας προσβλητικός με πολύ κόσμο, κυρίως δημοσιογράφους. Στο ξαναλέω και τους δύο βάζουν. Θα ελέγξουν, όχι μόνο τον Καρβέλα. Και καλά κάνουν και θα τους ελέγξουν. Το θέμα είναι, θα το έκαναν αν δεν άνοιγε μύτη. Ή αν δεν έβγαινε το θέμα στη δημοσιότητα. Είναι ένα ζήτημα. Ξεκατίνιασμα μου λέει, το λέμε στα μέρη μας, μου λέει η Μαρία. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Πριν τον Παπανδρέου, αν θυμάμαι καλά, η κάθε χρονιά έπρεπε να ελέγχει από την εφορία, έτσι την έλεγαν τότε. Κάθε χρονιά, ναι, να ελέγχθει από την εφορία. Μετά όμως ήρθε, λέει, ένα νομοσχέδιο που τους επαγγελματίες δεν τους θεωρεί απατεώνες και δέχονται όσα δηλώνουν. Μετά τα ποσά που υπόθηκαν δημόσια είναι σαν καταγγελία και αυτός είναι ο λόγος που ξεκίνησε τους ελέγχους. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Γεια σου φίλε μου Παναγιώτη από τη Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά. Ο Ηλίας, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, από πού? Ηλία μου, βοήθησέ με και από πού είναι η φωτογραφία. Γεια σου Ρίτσα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί μου λέει τώρα έπεσαν τα καρφώματα, μου λέει ο φίλος ο Τάσος. Ναι, αλλά οκ. Okay. Τα ποσά, ας πούμε, για τη συναυλία στο ΆΚΑ είχαν ακουστεί πολύ καιρό πριν. Δεν ήταν κάτι νέο. Λοιπόν, θέλω να δείξουμε όμως και το θέμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το θέμα του Πούτιν, το θέμα του Τραμπ. Μην το περάσουμε αυτό στο ντούκου. Και το ξαναλέω, ως χώρα οφείλουμε να πάρουμε θέση σε αυτό. Γιατί είμαστε εμείς που επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο ως εθνική γραμμή. Έτσι. Λοιπόν, αγαπητέ μου τώρα Σπανέ, ξέρεις τι θέλω να βάλουμε? Να σου πω αμέσως. Κάτσε να δω τη λίστα. Θέλω Παβαρότη. Και υπάρχει λόγος. Να, ας πούμε Παβαρότη σίγουρα θα αρέσει τώρα του Άρη. Να τον αφιερώσουμε να ακούει. Λοιπόν, βάλε Παβαρότη. Εδώ είναι κάτι που ζήτησα από την Κωνσταντίνα, είναι με James Brown. Δώστε γκάζια. Και το λέω αυτό γιατί σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1935, γεννήθηκε ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Θέλω να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Όσο το ακούσουμε, δώστε ένταση, είναι υπέροχο.

0: Κωνσταντίνε μου, το μήνυμα σου θα το διαβάσω. Η ταυτότητα της εκπομπής αναφέρθηκε. Κάναμε τις συστάσεις μας, εννοείται. Δεν είμαι από τους παραγωγούς που θέλω να το κάνω αυτό στην αρχή, γιατί το να το κάνω στην αρχή για μένα δείχνει αμηχανία, ότι δεν έχω τι να πω. Όχι. Γίνονται όλα στην ώρα τους, έτσι. Εγώ αυτή τη σχολή είμαι. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Περίμενα, λέω, θα προλάβουμε να μπει ο Παβαρότη μέσα στο τραγούδι, γιατί James Brown Παβαρότη είναι συγκλονιστικό. Αυτό το τραγούδι το έχω και στο αυτοκίνητό μου, οφείλω να ομολογήσω. Γεια σου, Λένα, γεια σου, Λένα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Συντονισμένοι πάντα εδώ, στον Sky 103. Την καλησπέρα μου, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
2: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
1: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
2: Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
5: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
4: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
12: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
13: Τότε.
12: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο Τρίτη εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το 12 Οκτωβρίου του 1944 ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό Πέμπτης, όταν λοιπόν οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Έως 3 Νοεμβρίου και ο τελευταίος Γερμανός και Βούλγαρος στρατιώτης είχε αποχωρήσει από την υπηρετική τότε Ελλάδα. Να μην ξεχνάμε το τέλος της γερμανικής κατοχής. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, είμαστε από τις εκπομπές που μπορούν να συνδυάσουν και Πλέσα στην αρχή και Παβαρότη στην συνέχεια, αλλά και ένα εκπληκτικό τραγούδι που το λατρεύω, από την Δόμνα Σαμίου τώρα, το Τζιβαέρι, η οποία εννοείται ότι ήταν μια εξέχουσα ερμηνεύτρια και ερευνήτρια όμως του δημοτικού τραγουδιού με διεθνή αναγνώριση. Από μικρασιάτες πρόσφυγες γεννήθηκε στην Κεσαριανή σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1928.

0: κομμάτια της νεότερης ιστορίας μας κρύβει αυτό το τραγούδι στους στίχους, έτσι. Και ειδικά αν τα ακούς σε κάποιο νησί, σίγουρα περιγράφει ζωές πάνω απ' όλα, ζωές ανθρώπων που έφυγαν. Το λέω ειδικά για τους νησιώτες μας, γιατί εντάξει, αυτό το τραγούδι ακούγεται πάρα πολύ, ειδικά σε κάποια πανηγύρια, ακόμα και σήμερα. Αλλά εντάξει, αλλιώς να τα ακούς εννοείται με αυτή τη μοναδική φωνή. Σιγανά πατώ στη γη. Την καλησπέρα μου στον Ηλία. Ο Ηλίας είναι οδηγός στο Express του Μεσονεκτίου, το Χ93 από Ελευθέριος Βενιζέλος. Μόλις έφτασα και φεύγω, μου λέει, καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά, πολύ χαίρομαι που σου κρατώ έτσι συντροφιά την ώρα. Τώρα πρέπει να είσαι στην Αττική Οδό, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Έχει κόσμο. Είναι το Χ93, μάλλον πρέπει να είναι αεροδρόμιο με κάτι. Είναι Σύνταγμα, δεν ξέρω τι είναι, βοήθησε με λίγο. Δεν τα ξέρω καλά αυτά. Γεια σου, Έλενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την άποψή σου και για τη διασκευή του τραγουδιού που ακούσαμε, James Brown και Παβαρότη. Έλα τώρα, αυτό που μου λες δεν το πιστεύω. Είχες χάσει είχες αργήσει να ξυπνήσεις για τη δουλειά επειδή το άκουγες και στον ύπνο σε αυτό το τραγούδι. Κωνσταντίνος τώρα εδώ μου τι λέει. Λέει, όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά, τι σε πιάνει ρε παλικάρι με το ηλικιακό ίκτο, λέει, άκου, λέει, έτσι λένε οι νέοι, έτσι το λένε οι νέοι. Τι, γι' αυτό το είπα στην αρχή. Πας λέει στα 55. Δηλαδή, εκεί που είμαι θα έρθεις. Έτσι, Κωνσταντίνε μου, αυτό είναι. Και επίσης μου λέει, σου έχω πει, λέει, πόσο γλυκός είσαι όταν φορτώνεις από μικροφόνου. Κάτσε ρε φίλε, είχα άδικο και για το ένα και για το άλλο θέμα που δείξαμε μέχρι τώρα. Συμφωνώ μέχρι κεραίας με όλα αυτά που είπες, αν και ήταν λίγο χουντίνη η ελιγμή στο πρώτο μισάωρο από τον Μπλέσσα στον Παβαρότη. Μετά σου κάτσε και Σαμίου. Δόμνα Σαμίου. Δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε ταυτότητα της εκπομπής, το είπαμε. Την καλησπέρα μου στο Παντέλο από Ζεφύρι. Κάτι μου λέει για το Ρούμπιο εδώ και τα λοιπά. Και μου λέει ο άλλος εδώ ο φίλος, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Εγκλήματα Πολέμου δεν το αναγνωρίζει ούτε η Αμερική ούτε η Ρωσία, ούτε πολλές χώρες της Μεσαίας, ούτε η Κίνα. Υπάρχει περίπτωση σε ακραίο σενάριο να το ανακηρύξουν οι ΗΠΑ και τρομοκρατική οργάνωση. Επισήμως και τότε βάσει της Αμερικανικής νομοθεσίας θα έχουν δικαίωμα οι μυστικές υπηρεσίες ακόμη και να εκτελέσουν τους δικαστές ποινικού δικαστήριου. Δεν είναι εύκολο κάποια χώρα να πει κάτι γι' αυτό, γιατί μπορεί να μπει στο στόχαστρο του Τραμπ. Μα κατάλαβες όμως τι θέλω να πω, έτσι. Νομίζω ότι τη λογική για το σχόλιο που έκανα την κατάλαβες. Λοιπόν, ξαναλέμε, τρόπους επικοινωνίας. Viber 698-123-1003 και ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ το διαβάσουμε. Τώρα, το άλλο που ήθελα να σχολιάσω, βέβαια, προσέξτε, για το θέμα του Ρούμπιο και τον ορίζοντα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων έγραψε ένα μοναδικό άρθρο ο Κωνσταντίνος Φίλης στην Καθημερινή. Είναι και εδώ αναλυτής στην τηλεόραση του Sky. Κάποια στιγμή, τώρα, αν όχι σήμερα και αύριο, έτσι κι αλλιώς αυτά τα θέματα πηγαίνουν έρχονται, μπορούμε να το σχολιάσουμε και σε συνδυασμό με την εξέλιξη που είχαμε και σε ό,τι έχει να κάνει με την συμφωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών Τραμπ και Πούτιν. Αλλά το ξαναλέω, εγώ συμφωνώ με την αναφορά για τα πουτινάκια και τον ρόλο που παίζει η Ρωσία. Όχι, δεν συμφωνώ με τον ρόλο, ότι κατακρίνουμε τον ρόλο της Ρωσίας. Τώρα, τι θα πούν? Ή το ξαναλέω, τι λέμε κι εμείς ως χώρα, επειδή αναφέρθηκα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που επικαλούμαστε το Διεθνές Δίκαιο ως εθνική γραμμή? Τι λέμε, έτσι από περιέργεια. Γεια σου Γιάννη μου, την καλησπέρα μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από απουσία ημερών, έτσι, θα παίρνω παρουσίες. Ελευθέριος Βενιζέλος, Τελ Κυφισσού. Α, είναι πολύ μεγάλο το δρομολόγιο. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό που θέλω να σχολιάσω. Έδωσε κάποια στοιχεία η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός, σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο, πάμε στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, δηλαδή έναν μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, μετά από την έναρξη. Και οι πρώτες καταλήψεις σχολείων στη χώρα είναι γεγονός και μάλιστα είναι αυξημένες σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Το παραδέχτηκε λοιπόν σε μια συνέντευξή της Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, λέγοντας ότι έχουν γίνει ενέργειες για να ικανοποιηθούν αιτήματα των μαθητών. Ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχαμε ένα ποσοστό 5,56%, φέτος, παιδιά, είναι 7% ήδη. Δηλαδή 7% των σχολείων μας έχουν κατάληψη οι μαθητές. Ο Υπουργός δήλωσε ότι οι μαθητές έχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν κριτική, να θέλουν να θέτουν αιτήματα και να ζητούν λογοδοσία από την πολιτεία. Επισημένοντας ωστόσο ότι το κλείσιμο των σχολείων δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα. Πείτε μου αν είστε γονείς παιδιών που έχουν κατάληψη αυτό το διάστημα. Ή αν είστε εκπαιδευτικοί. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Δεν το είχα υπολογίσει, δεν ήξερα ότι ένα 7% των σχολείων αυτή τη στιγμή, ένα μήνα μετά την έναρξη σχολικής χρονιάς, είναι κλειστό λόγω αιτημάτων. Προσέξτε, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, δεν ξέρω αν πολιτικά σχετίζεται με την νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος, διαμαρτύρεται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις συγχωνεύσεις τμήματων που φτάνουν να έχουν 25 με 27 μαθητές. Ζητείτε να έχουν 15 μαθητές σε ένα τάξη. Αυτό βάζει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών. Η κατάσταση των σχολικών κτηρίων, το υψηλό κόστος των προϊόντων στα σχολικά κηλικία. Αυτά είναι αιτήματα που έχουν διατυπωθεί. Έτσι. Τα αιτήματα της Επιτροπής είναι να δίνονται και δωρεάν σνακ στα παιδιά στα σχολεία, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής κτλ. Και επίσης διαμαρτύρεται για το νέο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών, το οποίο θεωρείται ότι δυσκολεύει πάρα πολύ τις εκδρομές. Με αυτό είχαμε ασχοληθεί και με κάποιον εκπαιδευτικό πριν από λίγες μέρες. Αλλά πείτε μου, αν είστε γονείς παιδιών που έχουν προχωρήσει κατάληψη αυτή τη στιγμή στο σχολείο, αν είστε εκπαιδευτικοί. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το είδα αυτό το θέμα και επειδή ζω σε πολυκατοικία και ειδικά όταν ζούσαμε σε πολυκατοικία τα χρόνια των μνημονίων, εμένα μου ξαναήρθε λίγο εκείνη η περίοδος. Υπάρχουν, και είδα και κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει ο πρόεδρος της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, αγαπητός Στράτος Παραδιάς, για τα παιδεία, λέει, σύγκρουση στις πολυκατοικίες. Αυτό κι αν είναι καυτό θέμα, έτσι. Διαφωνίες που καταλήγουν ακόμη και σε αίθουσες δικαστηρίων. Αλλά έχουμε τη δημιουργία του νέου κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεν ξέρω εάν μπορεί να απλοποιεί κάποια πράγματα. Λοιπόν, μια πολυκατοικία έχει πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται με οφειλές που μπορούν να χρωστούν κάποιοι ένοικοι. Εμείς είχαμε τέτοια περίπτωση σε μια πολυκατοικία που έμενα και ήταν. Και προσέξτε, και ειδικά το να εκφράζεις και στις συνελεύσεις που κάναμε και μια άποψη ότι εγώ δεν δίνω γιατί δεν γουστάρω αυτό. Μισό λεπτάκι. Δεν έβρισες άκρη. Ας πούμε, κάποιες επεμβάσεις σε ένα διαμέρισμα. Μια άλλη περίπτωση. Η ταράτσα επίσης. Όχι για το ποιο απλό είναι τα ρούχα στην ταράτσα. Ενδεχομένως, αν την εκμεταλλεύεται κάποιος περισσότερο από ότι τον Ατάλ. Τον γκαράζ επίσης, το πάρκινγκ. Στις πιλωτές. Πανικός. Το αν κλείνουν κάποιοι μπαλκόνια επίσης είναι ένα θέμα. Εγώ μια φορά αντιμετώπισα ένα θέμα γιατί είχα βάλει τέντες. Αν με ξέρετε, παλιά έκανα εδώ μια ταξιδιωτική εκπομπή. Και έλειπα. Και είχα πει, μόλις είχα πάει σπίτι, στον τεντά να βάλει τέντες. Αυτός ο τεντάς δεν είδε πως είναι οι τέντες, ενώ το χρώμα ήταν ίδιο. Και εμένα μου έβαλε, ξέρω εγώ, ίσιο αντί να κάνει αυτό το σχέδιο που κάνει στους άλλους. Με κάλεσαν και μου είπανε, κανονικά θα τις, πρέπει να τις βγάλεις. Λέω, είστε καλά, το χρώμα είναι ίδιο, εντάξει. Το αν αλλάζει κάτω η ουρά της τέντας, κάντε λίγο τα στραβά μάτια. Τι να κάνω, δεν έφταιγα. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Πήγε ο τεντάς και τις έβαλε όταν. Και όμως μου την είπανε. Ο κύριος Παραδιάς μας ακούει. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η συνδύωση μέσα στην πολυκατοικία, η κοινωνία μιας πολυκατοικίας είναι ένα
0: μικρό. Μια μικρογραφία του τι σημαίνει στην κοινωνία. Ακριβώς.
1: Και πρέπει να πούμε ότι το 50% των κατοίκων αυτής της χώρας και το 70% των κατοίκων στην Αττική μένει σε πολυκατοικίες. Mm-hmm. Συνεπώς, το τι ορίζει το δίκαιο αλλά και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα μέσα στις πολυκατοικίες είναι κάτι που ενδιαφέρει τους πάντες και αυτό διέπεται από ένα βασικό νόμο του 1929
0: Το 29.
1: Ο οποίος ενώ έχουν υπάρξει διάφορα επιμέρους νομοθετήματα για να λύσουν διάφορα θέματα περιφερειακά, ο ίδιος ο νόμος, ο βασικός του πυρήνας, το πώς βγαίνει ένας διαχειριστής, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις.
0: Ναι,
1: όλα αυτά
0: που τότε οι πολυκατοικίες δεν ήταν και όπως είναι τώρα.
1: Οι πολυκατοικίες τότε ήταν το 1929, ήταν μια κατάσταση ελίτ, ας πούμε, του Κολονακίου και των πέριξ περιοχών. Κάποιων ανθρώπων της αστικής τάξης, ψηλά στην αστική τάξη. Τώρα είναι όλος ο κόσμος, ας πούμε, στην Αττική, είπαμε, το 70% μένει σε πολυκατοικίες. Το δίκαιο λοιπόν αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί και αυτό είναι και η πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει η πολιτική ηγεσία σημερινή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε μια προσπάθεια να βάλουμε κάτω το νόμο αυτό και να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στο πώς εκλέγεται ένας διαχειριστής. Ας πούμε, αν δεν υπάρχει κανονικός πολυκατοικίας, διαχειριστής εκλέγεται μόνο πανψηφί. Αυτό και γενικά η πανψηφία είναι κάτι το οποίο δεν λειτουργεί στην κοινωνία. Mm-hmm. Και πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί δηλαδή να. Στην πανψηφία δίνεται το δικαίωμα στον τελευταίο που έχει ένα χιλιοστό να λέει όχι και να ανατρέπει τη ζωή και να σταματάει την εξέλιξη, να σταματάει οι επισκευές, να σταματάει οτιδήποτε να γίνει μέσα στην πολυκατοικία, αν κάποιος έχει δικαίωμα, ακόμη και αν έχει μια πολύ μικρή αποθήκη, mm-hmm. να απαγορεύει σε όλους τους υπόλοιπους να εξυγχρονίσουν την πολυκατοικία, να συγκεντρώσουν ένα αποθεματικό, να κάνουν κάποιες ενέργειες. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει μπει από την πλευρά του Υπουργείου, δηλαδή οι εντολές που έχει η ομάδα εργασίας, η επιστημονική ομάδα εργασίας, στην οποία έχω και εγώ την τιμή να συμμετέχω, mm-hmm. από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι κατευθυντήρες γραμμές που είναι αναδειγμένες.
0: Είναι καλό ότι πάντως συμμετέχετε, έτσι.
1: Εγώ
0: το θεωρώ πολύ χρήσιμο.
1: Εμείς εκφράζουμε
0: την πραγματικότητα.
1: Την πραγματικότητα. Η οποία έχει την υπόψη σας πραγματικότητα. Είναι πολύ πιο σκληρή από όσο τη φαντάζεστε. Mm-hmm. Ειδικά με αυτόν τον νόμο, προσέξτε τι συμβαίνει. Έρχεται ένας, μας στέλνει ένα μήνυμα και μας λέει: Πρόεδρε, πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξει μέσα στο καινούριο νόμο να βάλουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Να το βάλουμε οπωσδήποτε αυτό. Mm-hmm. Αυτό που θέλει αυτός να μπει, την άλλη μέρα παίρνουμε 5 μηνύματα από 5 άλλους και λένε: Κοιτάξτε, μην μπει αυτό, γιατί πάει. Καθήκαμε. Δηλαδή, τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα ή αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις των ανθρώπων είναι κάτι το πρωτοφανές σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, είναι μια ένωμη σχέση η συγκατοίκηση στην πολυκατοικία, το να είσαι συνδιοκτήτης σε μια πολυκατοικία. Είναι μια σχέση της καθημερινότητας με εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτήν. Και αντιλαμβάνεστε ότι κάθε ρύθμιση που θα γίνει θέλει πάλι πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ μελέτη. Γιατί θα υπάρξουν αυτοί που θα συμφωνήσουν, αλλά αυτοί θα είναι πολύ σιωπηλοί ή ικανοποιημένοι που τους λύθει το πρόβλημα. Αυτοί που θα χαλάσουν τον κόσμο, mm-hmm. είναι αυτοί τους οποίους δεν τους βόλεψε αυτή η αλλαγή που προγραμματίζεις, που σκέφτεσαι να προτείνεις, και οι οποίοι θα χαλάσουν τον κόσμο κυριολεκτικά και θα βρίζουν τους πάντες στην Επιτροπή, τον Υπουργό, τους Υπουργούς, τα πάντα. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα.
0: Προφανώς και πρέπει να είναι και πολύ λεπτές ισορροπίες.
1: Ασφαλώς. Είναι μια 14-μελής επιστημονική ομάδα, η οποία έχει φορτιστεί με ένα πολύ βαρύ έργο.
0: Χρονικά πώς θα προχωρήσει αυτό, δηλαδή διαδικαστικά, τι έχουμε σε βάθος χρόνου?
1: Η προσπάθεια που θα γίνει είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει ετοιμαστεί ένα προσχέδιο το οποίο να παραδοθεί στο Υπουργείο και κάποια στιγμή να βγει σε διαβούλευση, mm-hmm. και να έχει ψηφιστεί πριν κλείσει η σημερινή Βουλή. Αυτός είναι ένας έτσι προγραμματισμός πρόχειρα, ας πούμε, χωρίς. Εγώ δεν είμαι ούτε υπουργός, είμαι ούτε εκπρόσωπος τύπου, είμαι της ομάδας.
0: Αλλά το θέμα να προχωρήσει.
1: Τι καταλαβαίνω.
0: Αλλά το πλαίσιο ήταν του 29, δεν το ήξερα.
1: Βεβαίως. Το 1929 είναι ο νόμος, είναι μετάφραση του γαλλικού νόμου της.
0: Χαριτολογώντας θα το πω, κύριε Παραδιά, ναι, δεν ξέρω, δεν θεωρείτε αυτό θέμα υψηλής πολιτικής άραγε? Δηλαδή, τι, τόσα χρόνια, ειλικρινά.
1: Κοιτάξτε, ο λόγος που ο κορμός αυτού του νόμου δεν άλλαξε είναι διότι αν άλλαζε θα έπρεπε να γινόταν αυτό από μια κυβέρνηση που θα έπρεπε ένα τρομακτικό πολιτικό κόστος. Και είναι αξιέπαινη η σημερινή πολιτική ηγεσία που είναι πρόθυμη να σπάσει αυγά προκειμένου να εξυγχρονίσει τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις της πολυκατοικίας, ο οποίος δεν μπορεί να συνεχιστεί να είναι ο ίδιος από παλιά. Δεν μπορεί να είναι εντελώς προαιρετικό και στον πατριωτισμό του καθενός αν θα πληρώσει κοινόχρηστα ή όχι. Δεν μπορεί ένα-δύο άνθρωποι που δεν θέλουν να πληρώσουν, δεν μιλάμε για αυτούς που δεν μπορούν, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί, αλλά είναι η μειοψηφία. Συνήθως αυτοί που δεν πληρώνουν, πολλές φορές είναι το σύστημά τους να μην πληρώνουν. Γιατί δεν έχει άμεσες συνέπειες σε βάρος τους το να μην πληρώνουν. Και τους έρχεται πάρα πολύ βολικό να τα πληρώσουν όλοι οι άλλοι για αυτούς. Δηλαδή, ό,τι αυτοί δεν πληρώσουν, θα το πληρώσουν όλοι οι άλλοι. Και αν αυτός ο οποίος δεν πληρώνει κάποια στιγμή πουλήσει και το σπίτι και σηκωθεί και φύγει,
0: ναι,
1: τότε οριστικά τα πλήρωσαν όλοι οι άλλοι. Ναι. Γιατί ο καινούριος που αγοράζει. Έτσι ακριβώς. Ο καινούριος που αγοράζει δεν βαρύνεται από τις οφειλές.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα τα
1: ξαναπώ. Πολύ βαρύ το φορτίο που πρέπει να σηκώσει η Επιτροπή. Έχουν ξεκινήσει τις συνεδριάσεις.
0: Ωραία. Θα δούμε την εξέλιξη δηλαδή.
1: Όταν θα τελειώσει και θα δοθεί στη δημοσιότητα, νομίζω θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
0: Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντα για την
1: διάθεση
0: να τα πούμε. Καλό βράδυ. Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Να απαντήσω στον Σταύρο, ο οποίος μου λέει το εξής ωραίο. Μου είπε το εξής, για μισό λεπτάκι.

Λοιπόν, ήρθε το εξής και θέλω έτσι λίγο να το πω. Μου λέει ο Σταύρος, και καλώς λες ότι την είπαν για την τέντα. Εφόσον οι πολυκατοικίες συμφωνεί σε ένα είδος τέντας, βρε, ίδιο ήταν το είδος. Και το αστείο θα σου πω και το εξής. Έβαλα και τον ίδιο τεντά, να το πω έτσι. Δεν έφερα κάποιον άλλον εγώ. Είχε βάλει και σε άλλους ορόφους. Απλώς δεν ξέρω γιατί του την. Και το τελείωμα, ας πούμε, ξέρετε, κάνει ένα σχέδιο κάτω. Εγώ το είχα κάνει ίσιο. Δεν έφερα ούτε καν άλλον μάστορα να μου βάλει τέντα. Έφερα τον ίδιο. Όλοι λέει πρέπει να συμμορφώνονται. Για το λάθος λέει του τεντά, εσείς ευθύνεστε. Τώρα έχω φύγει από αυτή την πολυκατοικία. Το κάνει λέει τα στραβά μάτια, είναι αυτό λέει που έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Κλέβουμε λίγο, αυθαιρετούμε λίγο, δεν κόβουμε αποδείξεις. Κάντε λέει τα στραβά μάτια. Σταύρο μου, στο ξαναλέω. Έφερα τον ίδιο μάστορα που είχαν φέρει και οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω γιατί εμένα μου το έκανε αυτό το λάθος. Τέλος πάντων. Πέρασαν τώρα τα χρόνια, τώρα σου λέω και κάτι που συνέβη το 2000. Ωραία χρόνια. Το 2004. Ωραία χρόνια. Να ήταν το μόνο κακό εκείνης της εποχής η τέντα μου. Έτσι, άλλο κακό να μην μας έβρει, Σταύρο. Τώρα μου ήρθε, Ελληνικό, μου λέει, αφού μιλάτε με τον κύριο Παραδιά, πείτε του για το πρόβλημα των επιδόσεων σε αλλοδαπούς. Αγοράζουν ακίνητα από την Κίνα και όταν πρέπει να τους επιδοθεί αγωγή, θα πρέπει να ψάχνουν τη διεύθυνσή τους και να λαμβάνει χώρα δικαστική συνδρομή στην Κίνα. Πρέπει να προβλεφθεί ότι σε οριζόντιες ιδιοκτησίες όπου ο ιδιοκτήτης δεν κατοικεί στην Ελλάδα, να ορίζεται κάποιος αντίκλητος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά μου ήρθε το μήνυμα τώρα, οπότε δεν πρόλαβα να του το πω. Πάντως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς για το ερώτημα και την επικοινωνία. Ο Παναγιώτης μου έστειλε μια φωτογραφία από Νέα Υόρκη, Halloween, με ωραία τώρα διακόσμηση και τέτοια. Μου λέει ο Σταύρος, ο Γιάννης, μου λέει σήμερα δεν έχει παραλία, αλλά περνάω από το γραφείο σου. Ήσουν εδώ τώρα, πρέπει να ήσουν κοντά στη γέφυρα από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Άντε, καλό δρόμο και σε ευχαριστώ και πάρα πάρα πολύ. Ο φίλος ο Ηλίας δεν μου απάντησε τι, αν έχει κίνηση τη γραμμή Ελευθέριος Βενιζέλος. Πού ήταν, πάμε να το πάει, περίμενε. Ελευθέριος Βενιζέλος. Το χάσα. Ελευθέριος Βενιζέλος. Πού μας είπε ότι είναι πριν. Ακτέλ Κηφισού. Μπράβο, έχεις δίκιο. Κάτι έχω σβήσει εδώ πέρα, οπότε δεν το είδα. Λοιπόν, ξαναλέω τρόπους επικοινωνίας. Ισχύει το Viber, το 698-123-1003 και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται το τότε και τώρα, τώρα που να είναι, 10.30 στην τηλεόραση του Sky σε λιγάκι. Η επιτυχημένη σειρά με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικό styling, μεταμφιέσεις. Πρέπει να σας πω ότι η κοπέλα που βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία, η καρδιά και η ιδέα αυτής της ιστορίας, είναι μια μοναδική δημιουργός, σκηνοθέτης και πολλά πολλά ακόμη. Την είχα γνωρίσει όταν δούλευα στην ΕΡΤ. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ένα σκηνικό που γίνεται στο τότε και τώρα, που έχει πάει η σύγχρονη εκδοχή, ας πούμε, της γυναίκας, για να φτιάξει τα χείλια της και εκεί πάλι. Είναι λίγο παραμορφωμένα τα χείλια και τη λέει ο τύπος εκεί πέρα. Νομίζω ο Τζουβέλας που παίζει τον σύζυγο. Όχι, ο Τζουβέλας, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του στη σειρά, αυτό εννοώ. Και τη λέει, τι έκανες εκεί. Πήγα, λέει, και έβαλα λίγο η αλουρονικό. Λέει, ό,τι υπήρχε έβαλες, έτσι. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 10. Η Άσπα νομίζω θα έρθει, η Άσπα Παναγωπούλου, οπότε επιστρέφουμε αμέσως μετά, μέχρι τις 11, συντονισμένοι πάντα εδώ, στο Sky 100,3. Μου ζητήσατε κάτι για την Κίμπερλι. Ναι, κάτι θα πω αμέσως μετά και ευχαριστώ και για την έτσι αναφορά. Και τι άλλο μου ζητήσατε? Και για το θέμα στη Γαλλία. Θα τον διαβάσω το μήνυμα στην συνέχεια και αύριο μπορεί να έχουμε και κάποιον ειδικό να μας πει τι εκεί με τα σούπερ μάρκετ και τους hackers που ανέβασαν θερμοκρασία στους 50 βαθμούς και χάλασαν τόσα τρόφιμα. Έτσι.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Αύριο Τρίτη εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου. Οι παροχοί υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr wallet και του kids wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκε και πυρκαγιά. Τις έρευνες ανέλαβε η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστήριζαν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και πολλών συμμάχων τους καταδίκασαν σήμερα τη χρήση βίαιων επιθέσεων εκ μέρους του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πράξεων δόλιο φθοράς, κυβερνοεπιθέσεων και άλλων υβριδικών επιθέσεων. Αφορμή το συμβάν στα τέλη Σεπτεμβρίου στη στρατιωτική βάση Ραφ Έρφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Νωρίτερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι το συμβάν κοντά στη βάση του Φέρφορντ είναι σχεδόν βέβαιο ότι οργανώθηκε από τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Ωστόσο αμέσως μετά ο Ιρανός πρέσβης στο Λονδίνο αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη έπαιξε οποιοδήποτε ρόλο στο επεισόδιο. Στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών Έρικ Ντίτερς, απαντά η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Στην ανακοίνωση οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κυρίας Γκίλφοιλ κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Γκίλφοιλ έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV. Μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη θύελλα αντιδράσεων που ακολούθησε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, «εγώ δεν τζακώνομαι με κανέναν, με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη». Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάς», κατέληξε ο κύριος Τσίπρας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε ο ανιψιός της, έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί και για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης το πρωί του Σαββάτου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού μετά τη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο. Για την έκτη αγωνιστική του προθλήματος στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική, 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί, βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόπουλο.

Επειδή λοιπόν σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 24 γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας, ήταν τέλη της δεκαετίας του 60 όταν στράφηκε στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Ο δίσκος του «Ο Δρόμος» που κυκλοφόρησε το 69 σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, με τραγούδια όπως και το συγκεκριμένο που ακούμε. Βέβαια θέλω ακόμη ένα έτσι για να δημιουργήσουμε και την ατμόσφαιρα και το κλίμα. Εντάξει, Δευτέρα είναι 10 και 10. Για πάμε.

Λοιπόν, και από τη γειτονιά του Νέου Φαλήρου να σας καλωσορίσουμε, να σας καλησπερίσουμε, να μας καλωσορίσετε όπου κι αν είστε. Αυτό το βράδυ μου λέει ο Στράτος, αυτό το έχω σε βινήλιο. Γεια σου, ρε Στράτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να δούμε πως έχει κάτι ακόμα το μήνυμα. Α, το έχει σε βινήλιο, έτσι. Είσαι τυχερός. Αλλά να πω την καλησπέρα μου στην Μαριάννα. Κάτι μου λέει για την Γράβα. Εντάξει. Υπόθεση εργασίας είναι και μου λέει αυτό πρέπει να είναι αμπούλα. Λέει τους κάνουν πλάκα και σκάνε στα γέλια. Προφανώς οι μαθητές εννοείς. Δεν νομίζω θα το είχαν βρει. Γεια σου Μανιάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Μου λέει αν κάποιοι τύποι ρημάζουν τα ψυγεία στα σούπερ μάρκετ, θεωρούμε εμείς ότι

Δεν έχω δει πως έχει ασχοληθεί το Μέγκα με το συγκεκριμένο θέμα στην συμπλοκή στην Ελευσίνα. Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει πως ακριβώς μεταδίδεται το θέμα εκεί. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την επικοινωνία. Επειδή είναι ένα θέμα η Kimberly Guilfoyle και έχει δώσει απάντηση. Ας μείνουμε πρώτα απ' όλα στο ότι είναι αρκετά τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν την Kimberly Guilfoyle ένα βήμα πριν από την απομάκρυνσή της από τη θέση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα. Οι καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά φέρονται να έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί μετά το Associated Press και το CNN μεταδίδει τώρα επικαλούμενο πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποπέμψει την Guilfoyle από την πρεσβεία στην Αθήνα. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες τόσο από το Associated Press όσο και από το CNN ότι η απόσταση για να αληθεί αυτή η απόφαση δεν είναι και τόσο μεγάλη, ότι σύντομα και ότι εντός των επόμενων ημερών κάτι θα έχουμε, λέγεται. Το ξαναλέω από το Associated Press και το CNN. Μάλιστα, το πρώτο επικαλείται υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος υποστηρίζει ότι τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, είναι εξαιρετικά οργισμένοι με όσα αποδίδονται στην πρέσβυρα, ενώ η ενέκλυση του State Department φέρεται να έχει ενταθεί, καθώς οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Οι πληροφορίες αυτές αναπαράγονται πλέον από όλα τα διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων και ο Guardian, ενισχύοντας την δημοσιότητα γύρω από αυτή την υπόθεση. Έχουμε αναπαραγωγές λοιπόν. Και τώρα υπάρχει και ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας, και το καταλαβαίνουμε, αναφέρει στο Associated Press ότι ο Γενικός Επιθεωρητής του State Department εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της Guilfoyle. Δεν διευκρίνησε ωστόσο αν έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει αρνηθεί να σχολιάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής σχετικής έρευνας. Και την ίδια ώρα υπάρχουν και υψηλόβαθμα στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο που έχουν ήδη ζητήσει να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Σύμφωνα με πηγή του CNN, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να αποφασίσει σύντομα το τι θα κάνει. Τότε ξέρετε, θα έχει πρόβλημα ο Αργυρός. Και το πρόγραμμα. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Πάντως, στην επίσκεψη στην Αθήνα υπήρξε μια δυσαρέσκεια του Ρούμπιο όταν τον ρώτησαν για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι λοιπόν ένα από τα ζητήματα. Βέβαια είχαμε την απάντηση ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την δοσοληψία, ας πούμε έτσι, με τον πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, τον Έρικ Ντίτερς, απαντά η κυρία Guilfoyle ότι έβγαλε μια ανακοίνωση μέσω των δικηγόρων της, χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Θα δείξει πάντως ότι υπάρχει καπνός, υπάρχει καπνός. Το τι θα γίνει με τη φωτιά, κανείς δεν ξέρει. Λέει εδώ πέρα η φίλη Έλενα, κοίταξε, μου λέει, αναρωτιέμαι, λέει, πραγματικά ποια είναι η δουλειά της ως, στη θέση που είναι, τέλος πάντων, ως πρέσβης, γιατί το μόνο που έχουμε δει είναι PR, φωτογραφίες με celebrity, επίδειξη πλούτου και λούσα. Αυτό εδώ μου λέει η φίλη η Ελένη και την ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει το 210-48-00-174. Ρούλα Βρετάκου σας απαντά, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Και τρόποι επικοινωνίας. Viber 698-123-1003. Πάμε ξανά, 698-123-1003. Εννοείται ότι εκεί μας έρχονται φωτογραφίες, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, βίντεο, ό,τι τραβάει ο ρεξί σας. Να τα δούμε, να τα περιγράψουμε, να τα συζητήσουμε. Και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Εννοείται, με χαρά το διαβάζουμε και ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ θερμά για αυτού του είδους την επικοινωνία που έχουμε χτίσει αυτά τα βράδια. Εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11, τι κάνουμε, ζούμε αληθινά στον Sky 100,3. Τώρα, υπόθεση εργασίας. Κώστα, πες ρε παιδί μου ότι είχες ένα παιδί.

0: και σου έλεγε. Κάνει το σταυρό του. Καλά, ρε παιδί μου, υπόθεση εργασία είναι, μπορεί να ηρεμεί. Και σου έλεγε. Του έλεγε. Τι θε να γίνει, παιδί μου, όταν μεγαλώσει.
1: Γι' αυτό δεν κάνω, παιδί.
0: Περίμενε. Τι θα χαιρόσουν να σου έλεγε το παιδί σου, ξέρω εγώ, ανάλογο, αγόρι κορίτσι, ότι θα ήθελες να γίνει όταν μεγαλώσει. Τι θα σε χαροποιούσε.
1: Τα μπορεί μετά από
0: ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής το αγόρι. Ευτυχώς που... Καλά που δεν έκανε. Τέλος πάντων. Για λέγε. Αν ήταν κορίτσι. Λοιπόν, υπήρξε αυτό το θέμα ότι όταν μεγαλώσει θέλω να γίνω influencer. Μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό λεπτό, να το συζητήσουμε λίγο. Θέλω τους γονείς που είναι στην παρέα. Και έρχεται το κανακάρης η κοπελιά και σου λέει ξέρεις, το έχω. Είστε σε ένα οικογενειακό τραπέζι με συγγενείς. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, με συγγενείς, έτσι το ξαναλέω. Και κάθεται, ξέρω εγώ, γύρω από το τραπέζι, χαίρεται η μαμά με τον γιο, το ένα σόι. Και λέει, εμένα ο Κωστάκης μου όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει γιατρός. Κάθε το άλλο σόι από την άλλη μεριά και λέει, εσύ ξέρω εγώ Κωστάκη μου τι θες να γίνει, Δημητράκη μου, γιατί τον Κωστά τον είπαμε ότι θέλει να γίνει γιατρός. Και εγώ λέει, όταν θέλω να μεγαλώσω θέλω να γίνω influencer.
1: YouTuber.
0: Ας το YouTuber. Το YouTuber, εντάξει. Όχι άστο κι αυτό, δίκιο έχεις τώρα. Ναι, δίκιο έχεις. Αλλά έρχεται εκεί και σου λέει influencer. Και YouTubers, εννοείται. Λοιπόν, αυτό λέει ήθελε να γίνουν σήμερα οι περισσότεροι έφηβοι. Προφανώς επηρεάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μάλλον λοιπόν θαμπωμένοι από την βιτρίνα τους, οι έφηβοι πιστεύουν πως έτσι θα γίνουν εύκολα και γρήγορα πλούσιοι. Δεύτερη προτιμήση των εφήβων είναι η ψυχολογία. Μήπως έπρεπε το πρώτο να είναι που να λύσει το δεύτερο. Δηλαδή, ειλικρινά, πείτε μου. Έχετε μια κουβέντα σπίτι. Έτσι. Τι θα κάνεις, παιδί μου, όταν μεγαλώσεις. Και σου λέει, εγώ θέλω να ανοίξω κανάλι στο YouTube, να γίνω YouTuber ή να γίνω influencer. Σας παρακαλώ πολύ, θέλω να βγάλετε τα εσώψυχά σας τώρα. Πείτε μου, αν είχατε μια τέτοια περίπτωση. Μπορεί να το έχετε ακούσει κιόλας. Κάτσε, μισό. Και τι να το κάνω, υπόθεση αυτό. Μπορεί κάποιες και κάποιοι που είναι στην παρέα μας, μητέρες ή πατέρες, να το έχουν ακούσει. Και πώς θα αντιμετωπίζετε. Μπορείτε να μου το πείτε έτσι, δηλαδή να το συζητήσουμε λιγάκι. Έρχεται το παιδί και σου λέει: θέλω να γίνω influencer ή να ανοίξω κανάλι στο YouTube. Όταν μεγαλώσω και θα γίνω έτσι πλούσιος πολύ γρήγορα. Ένας που είναι τσιφούτης θα πει: αχ, παιδί μου, γλίτωσα και τις σπουδές σου.
1: Άντε και only fans.
0: Τι να του πει, άντε και only fans. Δηλαδή, τι να του πει, πείτε μου. Εδώ σας θέλω. Αυτά θέλω να τα συζητάμε. Οπότε ναι, 698-123-1003 ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Και επειδή πιάσαμε και τα παιδιά, πρέπει να σας πω ότι θα ακούσατε για αυτούς, έχετε ακούσει για τους μαϊμούς, μαϊμού τεχνικούς, στο τεχνικούς πήγαινε το σίγμα, του ΔΔΕ. Υπάρχουν διάλογοι που έχει καταγράψει ο κοριός της ελληνικής αστυνομίας και ντοκουμέντα από την δράση των μελών της Σπύρας, που με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ και λογιστές, άρπαξαν από πολίτες 800.000 ευρώ. Και μάλιστα εγώ το διάβασα αυτό το υπογράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος και ασχολείται με το αστυνομικό. Από τους διαλόγους λοιπόν προκύπτει ότι οι δράστες έφταναν σε σημείο να προσπαθούν να χειραγωγήσουν ανήλικα παιδιά ηλικίας 13 ετών με φράσεις όπως «θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού», στις περιπτώσεις που σήκωναν τα παιδιά το τηλέφωνο, δηλαδή «θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού» και πήγαινε, ξέρω εγώ, φέρε μου κτλ. Κτλ. Σε αυτή την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 8 Ρωμά και εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν Ολιώσια. Και όπως φαίνεται σε σχετική φωτογραφία, είχαν φτιάξει ακόμα και τηλέφωνο που όταν καλούσε τα θύματα εμφάνιζε το σήμα του ΔΔΕ. Προφανώς αν είχαν κάποια οθόνη. Σε ένα λοιπόν από τα τηλέφωνα εντοπίστηκε στην εφαρμογή Viber σελίδα με το συγκεκριμένο λογότυπο, ενώ σε άλλες συσκευές εντοπίστηκε αναζήτηση στο YouTube με τον ήχο beep που παραπέμπει σε ηχητικά σήματα κινδύνου. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν είτε ήχους για να τρομάξουν τα υποψήφια θύματα τους, και επίσης πρόκειται και για τηλεφωνητές που επικοινωνούσαν με εισπράκτορες μέσω της εφαρμογής Messenger με βιντεοκλήσεις, μέσω της οποίας τους έστελναν τη διεύθυνση καθώς και τη φωτογραφία της κατοικίας του θύματος. Πήγαιναν αυτοί να ξαφρίσουν. Και το θέμα, σας το ξαναλέω, είναι ότι μιλούσαν και με παιδιά. Αν σήκωνε ένα ανήλικο παιδί δηλαδή εκείνη την ώρα, προσπαθούσαν να το κάνουν ήρωα του σπιτιού, οπότε φέρε μου ό,τι έχεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, για να δω, έχω κάποια μηνύματα. Ο Ηλίας. Άμα μεγαλώσω, μου λέει, θέλω να γίνω Ζήκος Μπακαλόγατος. Δε φίλε μου, εδώ υπάρχει θεματάκι. Έρχεται το παιδί και σου λέει, θέλω να γίνω YouTuber ή να γίνω influencer. Πώς το αντιμετωπίζεις? Τι του κάνεις? Δηλαδή, που έχει τεράστια επιρροή από το τι βλέπει και κάνουν άλλα παιδιά, εννοείται και τα λοιπά. Απλά λέει, σου στέκεται το κόκκαλο της προβαντίνας στο λαιμό, ο Φάνης. Εσείς μιλάω σοβαρά. Δεν κάνω πλάκα. Ακόμη και στην Αμερική του Τραμπ, λέει, τιμωρούνται οι υψηλόβαθμοι αν κάνουν ατασταλείς. Μόνο, λέει, στην Ελλάδα οι υψηλόβαθμοι μένουν ατιμώρητοι ό,τι και αν κάνουν. Έλενα, με αφορμή τι μου το λες τώρα αυτό, έτσι από περιέργεια? Για την Guilfoyle. Καλά, δεν είναι Ελληνίδα. Είναι υπάλληλος. Ναι. Πρέσβης της Αμερικής. Δεν είναι Ελληνίδα. Και δεν θα την ψάξει και η Ελλάδα γι' αυτό. Για τη Βύση και τον Καρβέλα, όπως λες. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Α, επίσης τηλεφώνησε φίλος ακροατής και λέει, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων δεν είναι φορεία να κάνει έλεγχο σε όλους. Άκου τώρα, λογική. Τι θες να μου δικαιολογήσεις εσύ που πήρες τηλέφωνο, έτσι, από περιέργεια? Τι να μου δικαιολογήσεις? Ότι κακός και ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα τους ψάξει τώρα? Εμένα το σχόλιο μου ήταν άλλο. Ότι έπρεπε δηλαδή να βγουν τα μαχαίρια για να ασχοληθεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με το τι έγινε στην συναυλία στο ΑΚΑ. Μια συναυλία εκατομμυρίων, για να δει αν τα παραστατικά, αν τα τιμολόγια, αν το ένα, αν το άλλο, αν οι συμφωνίες με τα πνευματικά δικαιώματα ήταν αυτά που έπρεπε. Γεια Σταυρούλα μου, θα το πω το μήνυμα στην συνέχεια. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, 10:30, και μετά έχουμε έναν εξαιρετικό συνάδελφο από την Καθημερινή, ο οποίος ήταν αποστολή και έκανε όλη αυτή την έρευνα 8 μήνες μετά την έκρηξη στην Βιολάντα και το δυστύχημα. Πήγε λοιπόν στα Τρίκαλα ο Κωστής Κουκουμάκας και θα μας πει τι έκανε εκεί. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Φύγαμε.

0: Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
1: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11 και 4. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Επιδείνωση του καιρού αύριο και Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

12 Οκτωβρίου του 35, πριν ακούσαμε μια φοβερή διασκευή του Παβαρότη, την πρώτη ώρα το κάναμε αυτό μαζί με τον James Brown. Τώρα Καρούζο. Έτσι, έχει περάσει η ώρα, οπότε ας πούμε λίγο πιο ατμοσφαιρικά.

0: Καλώς σας βρίσκουμε. Τελευταίο ημέρο που είμαστε κοντά σας με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα το δούμε σε λιγάκι. Αλλά επειδή έχω μηνύματα, μου λέει ο Ηλίας ο φίλος, μου λέει, αν λέει το παιδί σου πει ότι θέλει να γίνει influencer ή να γίνει YouTuber, θα το κάνει. Λέει, δεν ακούνε κανέναν. Εγώ το ξαναλέω. Επειδή όντως επηρεάζονται τα παιδιά. Και μπορεί, ρε παιδί μου, ναι, να πει κάποιο παιδί, θέλω να γίνω influencer. Τι κάνετε, πώς θα αντιμετωπίζετε, ή αν σας το έχουν πει ήδη. Γιατί το θεωρούν ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο να, και πολύ γρήγορα και καλά να γίνουν, και δεν είναι και δύσκολο. Και είναι και πολύ δύσκολο. Καλά, θέλει φοβερή οργάνωση. Η Τούνη, ας πούμε, που είναι influencer, έχει θησαυρίσει. Ναι, αλλά θέλει δουλειά. Αυτό λέει τώρα ο Κώστας. Μόλις δουν ότι θέλει δουλειά, δεν ξέρω θα το. Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε. Γιατί μου λέει ότι είναι μια εκπομπή με ποικίλη θεματολογία, διαθισμένη, άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με στιγμές προβληματισμού. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το βλέπεις έτσι. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Τι είναι αυτό που μου στείλες, φίλε Μινά, Μαρία Κάλλας και. Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Σε ευχαριστώ. Έχω και άλλο μήνυμα από τη φίλη την Ελένη. Μου λες ότι εννοείς Έλληνες υψηλόβαθμους και όχι την Αμερικανίδα Guilfoyle. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Γιώργο, πρόσεξε. Μου λες κάτι. Ότι το YouTube είναι η εξέλιξη της τηλεόρασης και τα podcast εξέλιξη του ραδιοφώνου. Εσένα λέει, τους είπαν οι δικοί σου όταν τους είπες ότι θες να κάνεις ραδιόφωνο. Εγώ είπα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Καλά, δεν πέταξαν για τη χαρά τους τότε. Καλά, έχουν περάσει και. Το ότι μου κάνει νόημα, μην πω ηλικία, ο άλλος απέναντί μου, γιατί είμαστε κληρούχες, είμαστε γενιά, έτσι. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο? Έχεις τέτοιο πρόβλημα?
1: Πριν λίγο καιρό.
0: Πότε το αποφάσισα? Ξέρω εγώ, πριν όταν ήμουνα στο Λύκειο. Είμαστε τώρα 55 στα 56. Βάλτε, υπολογίστε τώρα, εσείς βαριέμαι κιόλας, είναι πολλά τα χρόνια. Λοιπόν, ξαναλέω, ισχύει το Viber 6981 23 1003, και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, θα το διαβάσουμε εννοείται. Και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, υπογράφει ένα εκπληκτικό θέμα στην καθημερινή της Κυριακής ο Κώστας Κοκουμάκας. Πολύ ωραίο θέμα. Μάλιστα δεν το έκανε και αποστολή στα Τρίκαλα η Καθημερινή για αυτό το θέμα. Και ο τίτλος είναι «Ο κρατήρας έκλεισε, η πληγή όχι». 8 μήνες μετά λοιπόν την έκρηξη στην βιομηχανία Βιολάντα, το δυστύχημα εξακολουθεί να στοιχιώνει την κοινωνία των Τρικάλων. Και γι' αυτό η αποστολή του Κώστα Κοκουμάκα και της Καθημερινής ήταν εκεί. Υπάρχουν καταθέσεις συγγενών, καταγγελίες, πιέσεις στους εργαζομένους. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες σας έλεγα ότι οι πιέσεις ήταν πάρα πολύ έντονες. Μάλιστα υπήρξαν και καταγγελίες και για απολύσεις όσων τότε έλεγαν ότι υπήρχε το πρόβλημα με τη μυρωδιά και τα λοιπά, ή κάποιοι απολύθηκαν και στην συνέχεια. Αυτά είναι καταγγελίες που έχουν γίνει και από το εργατικό κέντρο εκεί της περιοχής. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ο Κώστας Κοκουμάκας είναι εξαιρετικός συνάδελφος και επειδή έκανε αυτή την αποστολή, νομίζω ότι θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, για να μην ξεχνάμε και τα θέματα δηλαδή, να τον έχουμε κοντά μας να μας πει τι διαπίστωσε, τι ο ίδιος έχει αντιληφθεί από αυτή την αποστολή που έκανε. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ και για την ώρα.
2: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έκανες αυτή την αποστολή. Αν μπορούμε να κωδικοποιήσουμε λίγο τα δικά σου συμπεράσματα. Τι συνάντησες 8 μήνες μετά?
2: Το συνηθίζουμε αυτό στην εφημερίδα ή προσπαθούμε τέλος πάντων να κάνουμε το follow-up που λέμε σε
0: και θέματα. Και πολύ καλά κάνετε, γιατί έτσι ξέρεις δεν ξεχνούνται τα θέματα ή δεν κερδίζουν κάτι από την επικαιρότητα όταν έχουμε μόνο αίμα.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, βέβαια υπήρξε, σε αυτή την περίπτωση υπήρξε, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, αφορμή. Δηλαδή, μέσα στον Σεπτέμβριο είχαμε και δικαστικές εξελίξεις στο θέμα αυτό. Η βασική ήταν η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος, προσωρινά κρατούμενος, βγήκε από τις φυλακές. Και επίσης αυτό το γεγονός συνέπεσε με καταγγελίες εργαζομένων για απολύσεις. Ναι. σε κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού από την πλευρά της διοίκησης της εταιρείας.
0: Και μάλιστα υπήρξαν καταγγελίες ότι κάποιοι προϊστάμενοι είπαν ότι καλά, τώρα που θα βγει το αφεντικό θα δείτε τι έχετε να πάθετε. Δηλαδή
2: ναι.
0: Έχουν υποθεί αυτά, όχι δεν ήταν εδώ και μέρες που υπόθηκαν αυτά.
2: Κοίταξε, αν μου επιτρέψει, επειδή η υπόθεση είναι ανοιχτή, πρέπει να είμαστε έτσι όσο πιο
0: ακριβή γίνεται. Εννοείται.
2: Το συγκεκριμένο πράγμα το καταθέτει μία εργαζόμενη, η οποία απολύθηκε στα τέλη του Αυγούστου. Αυτή λέει ότι απολύθηκε σε κλίμα εκφοβισμού και ότι πράγματι διάφοροι συναδελφοί της ακούγανε τον προϊστάμενο να τους λέει ότι τώρα που θα βγει το αφεντικό θα δείτε τι θα πάθετε.
0: Καλά, όλα αυτά μένει να αποδειχτούν, βέβαια, έτσι.
2: Ναι. Η συγκεκριμένη γυναίκα δούλευε 5 χρόνια στο εργοστάσιο, δεν είχε καταθέσει. Ήταν η πρώτη φορά που κατέθεσε στην ανακρίτρια. Να πούμε ότι είχε αναλάβει νέα ανακρίτρια την έρευνα, νέα δικαστής, και έχει ξεκινήσει από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ένας νέος γύρος καταθέσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, καλούν είτε ανθρώπους που δεν είχαν εξεταστεί νωρίτερα, είτε ανθρώπους που είχαν εξεταστεί εκ νέου για συμπληρωματικές καταθέσεις κτλ. Άρα αυτή ήταν η αφορμή. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό που είδαμε ήταν ότι καταρχήν συναντήσαμε τον γιο μίας εκ των 5 εργατριών που σκοτώθηκαν από την έκρηξη. Mm-hmm. Το συναντήσαμε σε ένα χωριό εκεί ανάμεσα από τα Τρίκαλα και από την Καρδίτσα. Ένα έτσι παιδί με 23 ετών, αλλά πολύ συγκροτημένο και πολύ σοβαρό και χωρίς καθόλου, ας πούμε, λαϊκισμό και τρέλα που θα ήταν ως ένα βαθμό δικαιολογημένη. Προσπαθεί και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς να βάλει τα πράγματα στη σειρά και να δικαιωθεί η μνήμη της μητέρας του, όπως μας έλεγε. Άρα λοιπόν συναντήσαμε τον νεαρό αυτό και συνέχεια πήγαμε στην ίδια την πόλη, πήγαμε στο εργοστάσιο. Η πτέρυγα, η οποία βλέπαμε στις φωτογραφίες να είχε ισοπεδωθεί, να είχε διαλυθεί από την έκρηξη, έχει εντελώς εκεί πέρα ο χώρος καθαριστεί, το έδαφος έχει γίνει ένα πράγμα, ένα οικόπεδο, δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η πτέρυγα. Μάλιστα μέρος της παραγωγής έχει μεταβευθεί σε ένα κτίριο απέναντι από το παλιό εργοστάσιο. Τώρα η πόλη των Τρικάλων, εντάξει, είναι μια μικρή πόλη της ελληνικής επαρχίας. Φαίνεται εύκολα, άμα δηλαδή μιλήσεις με κόσμο, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το έχουν αφήσει πίσω οι άνθρωποι.
0: Ναι, προφανώς.
2: Γιατί το συζητάνε.
0: Και κόσμος ζει και ζούσε από αυτή την βιομηχανία, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Μας λέγανε και οι άνθρωποι ότι στα τρία εργοστάσια που είχε η Βιολάντα, που έχει, απασχολούνταν 350 άνθρωποι, αλλά αν βάλεις τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τους εξωτερικούς, τους συγγενείς, τις οικογένειες, είναι ένας κύκλος μπορεί και 2.000 ανθρώπων, οι οποίοι έμεσα ή άμεσα επηρεάζονται από την δραστηριότητα αυτή. Για μια πόλη σαν τα Τρίκαλα είναι πολύ σημαντικός αριθμός, έτσι. Τώρα, ναι, μας λέγανε επίσης ότι, επειδή είχαμε μιλήσει και τότε, είχα πάει και τότε όταν είχε γίνει το περιστατικό αυτό, η τραγωδία τον Γενάρη, οι άνθρωποι είχαν πολύ οργή, μιλούσαν δηλαδή πολύ ανοιχτά, εύκολα κτλ. Όσο περνά ο καιρός, μιλάνε όλο ένα και λιγότερο ανοιχτά για αυτό το πράγμα, έτσι. Τώρα δεν συνάγεται άμεσα, αλλά έμεσα,
0: ναι,
2: το γεγονός ότι είναι μια εταιρεία που δίνει θέσεις εργασίας στην περιοχή,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Προφανώς.
2: Άρα ο κόσμος μιλάει λιγότερο εύκολα ανοιχτά, ναι, όσο περνά ο καιρός, έτσι, και όσο παραμένει.
0: Γιατί
2: και
0: κατά ψέματα και σε μια περιοχή όπως είναι η ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, τι δουλειές υπάρχουν. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει βέβαια το ότι πρέπει να προχωρήσει και έρευνα, να αποδοθεί η δικαιοσύνη κτλ. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Αλλά είναι μια πραγματικότητα, έτσι, ότι οι άνθρωποι δεν μιλούν όσο εύκολα μιλούσαν την πρώτη περίοδο. Αυτό, μιλήσαμε με
0: Η παραγωγή τώρα συνεχίζεται, είπες, έτσι, γενικώς.
2: Ναι, τα εργοστάσια, έχει δύο στα Τρίκαλα και ένα στη Λάρισα, είχαν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστά. Τώρα το καλοκαίρι δηλαδή ξεκίνησαν πάλι να δουλεύουν, όχι με τον ίδιο τρόπο και την ίδια έτσι παραγωγή που είχαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά ξεκίνησαν, ναι. Μάλιστα είχαν εκείνη και κάποιες έτσι προτάσεις στον ιδιοκτήτη για εξαγορά της εταιρείας, τις οποίες απέρριψε. Αλλά ναι, συνεχίζουν εκεί να...
0: Μάλιστα. Να. Αυτό το παιδί που σου έκανε εντύπωση, γιατί παρά το νεαρό της ηλικίας του,
2: πολύ,
0: μ' άρεσε αυτό που είπες, ότι μιλάμε για ένα παιδί συγκροτημένο που θα θεωρούσες δικαιολογημένο και να ξεφύγει, έχασε τη μητέρα του, έτσι.
2: Είναι ένα παιδί με σπουδές, έχει σπουδάσει φιλοσοφία στα Γιάννενα και μάλιστα μας έλεγε ότι διαβάζει τώρα γιατί θέλει να περάσει τη νομική. Είναι μόλις 23 ετών. το τρίτο, το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας, μιας απλής οικογένειας σε ένα τυπικό χωριό της ελληνικής επαρχίας που όλοι τα γνωρίζουμε. Ναι, θα μπορούσε, θα δικαιολογούνταν συσταγωγικά να έχει έτσι, να μιλάει με πένταση, με μεγάλο θυμό ή με εξάρτηση. Όχι, ήταν πολύ μετρημένος, πολύ συγκροτημένος. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, πολύ θετική εντύπωση, δηλαδή συγκρότηση αυτού του παιδιού.
0: Του είχε πει μάλλον κάτι, σου εκμυστηρεύτηκε κάτι από αυτά που του είχε πει η μητέρα του?
2: Εννοείς για το εργοστάσιο?
0: Όχι, γενικώς, ναι.
2: Ναι, μου είπε ότι ήταν η μητέρα του, δούλευε εκεί πέρα τα τελευταία 12 χρόνια. Είναι η Σταυρούλα Μπουκοβάλα, μία από τις πέντε εργάτριες. Δούλευε 12 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια επέλεγε να δουλεύει νυχτερινή βάρδια, 11.30 με 7 το πρωί. Mm-hmm. Αφενός για να κρατά το σπίτι, αλλά αφετέρου, γιατί η νυχτερινή βάρδια, μας είπε, ήταν μία ώρα λιγότερη από ότι οι υπόλοιπες. Δεν αγαπούσε τη δουλειά της, μας είπε, και το έχουμε γράψει και στην εφημερίδα, γιατί οι συνθήκες ήταν πολύ εντατικές το βράδυ. Στην νυχτερινή βάρδια. Μας είπε επίσης ότι, όπως και πολλοί ακόμα εργαζόμενοι, ότι είχε διαμαρτυρηθεί ήδη από τον Νοέμβριο για μια περίεργη έντονη δυσοσμία από την πτέρυγα εκεί, από το χώρο, από το σημείο που δούλευε. Το είχε αναφέρει, λέει, ο γιος της στους υπόλοιπους εκεί της διοίκησης. Από ό,τι φαίνεται δεν
0: ακούστηκε.
2: Το ρευήθηκαν ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα μου, να είσαι καλά. Κώστας Κουκουμάκας από την Καθημερινή. Σε διαβάζουμε, σε παρακολουθούμε, οπότε τα λέμε που και που. Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μου λέει ο Γιώργος το εξής. Γιώργο μου, θα σου πω κάτι. Μου λέει, κάποια πράγματα, λέει, δεν αλλάζουν ποτέ. Καλλιτέχνες, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, πολλοί θέλουν την φήμη, λίγοι έχουν το ταλέντο και ελάχιστοι τελικά τα καταφέρνουν. Ωραία. Δεν θα απολογηθώ για το τι διάλεξα να κάνω όταν ήμουν 17, έτσι, και δουλεύω από τα 20 και είμαι εδώ και 35 χρόνια στη δουλειά. Αλλά, ναι. Κάποια πράγματα ή σου κάθονται ή δεν σου κάθονται, προσπαθείς. Δεν σημαίνει κιόλας ότι αν έχεις το ταλέντο απαραίτητα θα προχωρήσεις κιόλας. Είμαστε ένας χώρος λίγο περίεργος, αν θες να σου μιλήσω για το χώρο μου. Κύριε Γιώργο από Θεσσαλονίκη, από τότε που μου στέλνετε μηνύματα είναι το πρώτο μήνυμα που δεν μου λέτε κάτι αρνητικό. Τέλος πάντων. Γεια σου Μυρτώ μου, την καλησπέρα μου. Μετά από τόσες μουσικές επιλογές μου έκανε εντύπωση που έγραψε ότι σου αρέσει Πάολ. Περίμενε να πω κάτι. Θα μου πεις ότι το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Μυρτώ μου, θα πω το εξής. Επειδή έγραψα κάτι στο Facebook για με αφορμή το voice που το βλέπα εχθές. Μια φορά, κάποια στιγμή στο παρελθόν, ένας πολύ γνωστός εκδότης, δούλευα τότε εκεί, μου είπε, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, έλα το βράδυ, λέει, θα είμαστε εκεί και τα λοιπά και θέλω να έρθεις οπωσδήποτε και τα λοιπά, και πήγα. Τραγουδούσε λοιπόν στο μαγαζί που ήταν ο Αζωνάκης Πάολα. Εγώ δεν ήξερα ούτε ένα τραγούδι της, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, και πήγα όχι με ένα ερωτηματικό, πήγα, λέω, τώρα θα πάω να δω. Λοιπόν, η κοπέλα πάνω στη σκηνή δεν υπάρχει. Είναι κάτι μοναδικό. Και αυτό που είπα εχθές με αφορμή το voice που έβλεπα ήταν ότι στην εκπομπή έχει μια πίθανη συστολή η οποία δεν είναι fake, δεν είναι το παίζει συναισθαλμένη κτλ. Όχι. Να το πω και διαφορετικά. Νομίζω ότι η συστολή που έχει η Πάολα έχει να κάνει με το που ξέρει πάρα πολύ καλά μέχρι που μπορεί. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό σε έναν άνθρωπο. Να μην το παίζει έξυπνος. Και αυτό, εμένα μου άρεσε χθες αυτό που το είδα. Το έβλεπα. Επίσης, τι νούμερα είναι αυτά που κάνει το voice? Να είναι εξαιρετικά νούμερα τηλεθέασης. Οπότε, να μην σου κάνει εντύπωση. Έμεινα στη συστολή που διαπίστωσα. Δεν σημαίνει ότι το ένα ναιρεί το άλλο. Και θεώρησα ότι δεν είναι κάτι ψεύτικο αυτό που έκανε. Και επίσης, ναι, επάνω στη σκηνή δεν υπάρχει η συγκεκριμένη τραγουδίστη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν κάποιος πληρώσει, αξίζει και το τελευταίο ευρώ που θα δώσει. Χτυπιέται. Δηλαδή, χτυπιέται. Και από ό,τι είδα, έχει και φανατικούς που πάνε και τη βλέπουν συνέχεια. Εγώ δεν έχω τύχει να, γιατί δεν είναι ο τρόπος που διασκεδάζω. Οφείλω να ομολογήσω. Δεν είναι ο τρόπος που διασκεδάζω. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω και κάποια άλλα μηνύματα. Από Πράγα. Ο Γιάννης είναι οδηγός διεθνών μεταφορών. Ρε Γιάννη, αν μπορείς, στείλε ένα αριθμό να πούμε μια καλησπέρα. Αν το έχεις εύκολο και αν είναι εφικτό επειδή οδηγείς. Έτσι. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ισχύει λοιπόν το 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, την άποψή σου. Το ξαναλέω στο φίλο τον Γιάννη. Ας μην πω το επίθετο. Είναι οδηγός διεθνών μεταφορών. Αν θέλει, στείλε μου έναν αριθμό κινήτου, έτσι ώστε να τα πούμε, θα χαρώ ιδιαιτέρως. Τώρα, είχα κάτι άλλο να σας πω περί πληθωρισμού, τον Ατάλο και τα λοιπά. Δεν θα προλάβω, και γιατί να χαράσουμε τώρα τη ζαχαρίνια μας βραδιάτικα. Έτσι. Θα τα πούμε και αύριο αυτά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Για να δω, το χάσα το μήνυμα. Εσύ χάσα το μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Γιατί το χάσα. Α, να το. Α, ωραία. Λοιπόν, Ρούλα μου, δες στο Viber, ο φίλος ο Γιάννης μου έστειλε έναν αριθμό κινητού. Μπορούμε να τον καλέσουμε τώρα. Στο Viber, δες το. Ή μάλλον, κάτσε. Βάλε μου λίγο χαλί.

Λοιπόν, Γιάννη μου, σε καλούμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι δέχτηκες να πούμε μια καλησπέρα. Είσαι στην Πράγα, οδηγός διεθνών μεταφορών. Τέλεια, εξαιρετικά. Τώρα σε καλή η Ρούλα για να δούμε τα απαντήσεις, για να τα πούμε.

0: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Α, και κάποια στιγμή θα σχολιάσουμε και ένα θέμα που έχει γράψει ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα Νέα, για τα 35 χρόνια που πέρασαν από την πρώτη μαζική έλευση Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα. Τώρα ξέρω ότι θα βαρέσετε κάποιοι, αλλά εγώ θα το διαβάσω το θέμα αυτό αύριο για να έχουμε χρόνο, γιατί είδα ότι του την έπεσαν κάτι τρολ ακροδεξιά. Του την έπεσαν άσχημα. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να τα πούμε. Την καλησπέρα μου από Αθήνα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, οδηγός διεθνών μεταφορών στην. Πρώτα απ' όλα, πού ζεις, Ελλάδα και ταξιδεύεις έξω, πώς γίνεται το.
1: Ναι, είμαι από Καβάλα.
0: Από Καβάλα.
1: Μόνιμος κάτοικος. Οικογένεια και δύο παιδιά.
0: Να σου ζήσουν όλοι.
1: Να είστε καλά.
0: Μα αν ακούν την καλησπέρα μου, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει. Μάλλον δεν έχεις προλάβει να τους πει. Να τους το πεις.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Θα κοιμούνται τώρα.
0: Και τώρα ταξιδεύεις, περίμενε. Τι μετάφερεις ακριβώς,
1: εμπορεύματα, πλαστικά, αλουμίνια, τέτοια πράγματα.
0: Τα οποία είναι από ελληνικές επιχειρήσεις και πανεξαγωγές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τελικός προορισμός, πού πας?
1: Τώρα πηγαίνω Ολλανδία.
0: Ολλανδία?
1: Ναι, διασχίζω την Τσεχία.
0: Πω, πω.
1: Έχω περάσει την Πράγα. Πηγαίνω για Νιρεμβέργη τώρα, Γερμανίας. Δεν έχουμε ακόμα δρόμο, εντάξει, μέχρι μεθαύριο το πρωί.
0: Πόσες μέρες παίρνει ένα τέτοιο ταξίδι? Δηλαδή, πότε έφυγες από Καβάλα? Από Καβάλα έφυγες, έτσι?
1: Ναι, από Καβάλα έφυγα Σαββάτο απόγευμα. Θα επιστρέψω την επόμενη Δευτέρα. Δηλαδή, 9-10 μέρες περίπου διαρκεί το ταξίδι.
0: Μάλιστα. Εσύ είσαι υπάλληλος της εταιρείας που κάνει την εξαγωγή ή απλώς δουλεύεις σε μεταφορική εταιρεία?
1: Όχι, είμαι αυτοκινητής.
0: Α.
1: Ναι. Και με δημοσίας χρήσεως πορτηγά.
0: Okay.
1: Έχω πελάτες δικούς μου και καταφέρω τα εμπορεύματά του.
0: Τέλεια. Μια χαρά. Καλό είναι.
1: Ναι.
0: Καλό είναι. Δύσκολη δουλειά, έτσι.
1: Πάντα, εντάξει, ναι, είναι. Είναι λίγο σκληρή δουλειά. Mm. Αλλά όλες οι δουλειές δύσκολες είναι.
0: Δεν μου λες, το να ταξιδεύεις έξω σε σχέση με το εδώ, μισθολογικά έχει κάποια διαφορά, υποψιάζομαι, έτσι?
1: Ναι, είναι πιο πάνω η μισθή. Mm-hmm. Και αμοιβές. Γιατί έχεις αυτό το. Αυτή τη δυσκολία της δουλειάς που λείπεις μέσα από το σπίτι. Mm-hmm. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές και αυτός είναι και ο λόγος, ο βασικός δηλαδή.
0: Ναι. Μπορώ καλύτερα κάποια στιγμή να σε καλέσω να μιλήσουμε λίγο για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έχουν έξω, τι σου κάνει εντύπωση?
1: Βέβαια,
0: κλπ.
1: Ναι.
0: Οπότε,
1: ναι,
0: κρατάω τον αριθμό σου, θα σε καλέσουμε, ναι, κάποια στιγμή. Δεν θα το μάθεις τελευταία στιγμή για να δούμε αν μπορείς να μας, ναι, μιλήσεις ή όχι. Εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό
1: καλή
0: δρόμο.
1: Συνέχεια.
0: Ελπίζουμε να σου κρατάμε καλή παρέα. Έτσι.
1: Αυτό
0: ελπίζουμε.
1: Θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη παρέα το ραδιόφωνο, ειδικά για εμάς τους οδηγούς. Και το ακούω όλη μέρα φυσικά ιντερνετικά. Και πολλοί συνάδελφοι.
0: Τέλεια.
1: Έτσι, είναι η τέλεια παρέα.
0: Ωραία. Οργάνωσέ τους να λέμε καλησπέρες. Εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, θα περιμένεις ένα τηλεφώνημα να τα πούμε. Χάρηκα, ειλικρινά. Έγινε. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι. Θα ξεκουραστείς τώρα βράδυ ή θα οδηγείς? Πώς θα πάει?
1: Ακόμα ένα δύο θα οδηγήσω και μετά θα σταματήσω.
0: Εντάξει, έχεις κόπο. Άντε, καλό δρόμο, για χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Τι ωραίοι άνθρωποι. Να, είδατε τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, το ραδιόφωνο τώρα. Αυτό είναι και μια απάντηση στον φίλο εδώ πέρα που. Ναι, ξέρεις κάτι, Γιώργο μου, από το Far West. Δεν είναι όλα. Ανοίγεις, ας πούμε, το manual και λες, κάνω ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν είναι όλα τα ίδια πράγματα. Έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Πάντως, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Χαίρομαι. Και χαίρομαι το ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Σόφη μου, μου στείλες πάλι μια καλή νύχτα. Ωραία, με ένα εμπορικό καράβι κάπου που ταξιδεύει στο βάθος. Έτσι. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστούμε τον Κώστα Σπανό. Ευχαριστούμε την Ρούλα Βρετάκου, την Μελίνα Σαμαραδέλη. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ποιον ξέχασα, Δημήτρης Γιατζόλου στο μικρόφωνο. Θα έρθει τώρα για το δελτίο ειδήσεων ο Σταύρος Νικολαίδης και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης μας, Βασίλης Κουφόπουλος, εδώ 11:00 πάντα στον Sky 100.3. Αύριο βραδάκι, Τρίτη, θα είμαστε εδώ, εννοείται, στην ώρα μας, 9 με 11. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια χαρά!

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Αύριο Τρίτη εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr Wallet και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκε και πυρκαγιά. Τις έρευνες ανέλαβε η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών συμμάχων τους καταδίκασαν σήμερα τη χρήση βίαιων επιθέσεων εκ μέρους του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πράξεων δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεων και άλλων υβριδικών επιθέσεων. Αφορμή το συμβάν στα τέλη Σεπτεμβρίου στη στρατιωτική βάση Ραφ Φέρφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου, που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Νωρίτερα σήμερα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι το συμβάν κοντά στη βάση του Φέρφορντ είναι σχεδόν βέβαιο ότι οργανώθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης. Ωστόσο, αμέσως μετά, ο Ιρανός πρέσβης στο Λονδίνο αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στο επεισόδιο. Στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών Eric Dieters, απαντά η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Dieters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για το ταξίδι της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβης Guilfoyle έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη θύελλα αντιδράσεων που ακολούθησε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού μετά τη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική, 4 με 5 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2026. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία, τρεις τρόποι επικοινωνίας, 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα και ρυθμό στο Viber 6-9-8-1-2-3-1-3. Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΙ 100,3, καθώς τη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, θα αποχαιρετήσουμε τον Διονύση Χαριτόπουλο μέσα από τα δικά του λόγια. Θα υπενθυμίσουμε δύο συνεντεύξεις που μας είχε παραχωρήσει στο παρελθόν εδώ στον Sky και μετά από πολλή δουλειά την οποία έκανε ο Δημήτρης Βεντούρας στο αρχείο του σταθμού στην επεξεργασία των ηχητικών. Θα μπορέσετε κυρίες και κύριοι να ακούσετε τον ξεχωριστό λόγο του Διονύση Χαριτόπουλου, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 8 Οκτωβρίου του 2026 αφήνοντας ένα πολύ σημαντικό έργο. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης πριν προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, στην επικοινωνία. Το The Voice of Greece Powered by Telecom ξεκίνησε την προβολή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και τα δύο επεισόδια βρέθηκαν στην κορυφή, στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης. Μάλιστα αυτό της Κυριακής ήταν στην κορυφή της εβδομάδας με πολύ σημαντικά ποσοστά. Το κοινό αγκάλισε από την πρώτη στιγμή και το συγκεκριμένο μουσικό show και φαίνεται ότι έχει ακόμη διαδρομή. Απόψε αυτήν την ώρα τώρα κάνει πρεμιέρα η σειρά Τότε και Τώρα, ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα με Χαραλαμπούδη η αμνησία μου είναι τρομερή και την επόμενη ώρα έρχεται, σε λίγη ώρα έρχεται το All In, νέα τηλεοπτική εκπομπή, show αθλητικό στην τηλεόραση του Sky. Μείνετε συντονισμένοι. Χαραλαμπούδη και Τσουβέλα, αλλά η άνοια προχωρά. 11 και 9 πρώτα λεπτά στη στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα, στην ΕΡΤ. Θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα ποιος θα είναι ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μετά την παρέτηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου. Στη συνέχεια, παράλληλα με τα καθήκοντα που θα ασκεί ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος, θα προκηρυχθεί και η θέση και θα λάβουν όλοι μέρος. Αλλά ξέρετε πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά κάθε φορά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Φαβορή για τη θέση του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ είναι ο Άρης Παναγιωτίδης. Η Αρβίλα διαχώρισαν τις ικανότητες με τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και αναζητούν τη νέα τους τηλεοπτική στέγη. Σταμάτησε η συνεργασία του Σταμάτη Ζωγαχαρού με το One Channel, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, και ξεκίνησαν στην Ελλάδα τα γυρίσματα για τη νέα μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ITV Studio, Αρμονία. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ, μια διεθνή συμπαραγωγή η οποία θα έχει και την υπογραφή του Λευτέρη Χαρίτου, είναι ένας εκ των σκηνοθετών με cast από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπαλλήλοι θα θυμούνται τη Φανή Αρντάν, η οποία είναι εκ των πρωταγωνιστριών στην ταινία, στην σειρά, συγγνώμη. Και πάμε στην κοινωνία, κυρίες και κύριοι, όσα συμβαίνουν στον κοινωνικό περίγυρο, στο μεγάλο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην Αθήνα, στο σχολικό συγκρότημα στην Γράβα, εκεί όπου δεν έχει εντοπιστεί η πηγή αυτής της ενοχλητικής μυρωδιάς. Στο Μάς Γεωργιάδη, αντίμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλο, σε εσάς και στον ακροατή.
0: Να δούμε τα τελευταία δεδομένα, σας παρακαλώ, αυτή την ώρα.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Εσείς τι στοιχεία έχετε, κάποιο νεότερο στοιχείο στη διάθεσή σας?
1: Το νεότερο στοιχείο που έχουμε είναι αυτό το οποίο από χθες δόθηκε, τέτοια ώρα μας στάλθηκε περίπου από την αρμόδια εταιρεία που είναι συνδευλημένος ο Δήμος. Το πόρισμά της, ότι δεν βρήκε διαρροή σε όλο το κομμάτι αυτό το οποίο έλεγξε. Και από εκεί και πέρα διάφορα έτσι μικροπροβλήματα που υπάρχουν στην εγκατάσταση.
0: Ναι. Άρα δεν, λέει η εταιρεία ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της οσμής.
1: Σωστά.
0: Η οποία παραμένει στο χώρο.
1: Δεν παραμένει. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει καθόλου πια.
1: Όχι. το αέριο το έχουμε κλείσει εδώ και μία 9 μέρες από την περασμένη Παρασκευή.
0: Τώρα δεν μυρίζει δηλαδή το.
1: Δεν μυρίζει. Όχι, δεν μυρίζει. Εγώ βρέθηκα, ήμασταν στον έλεγχο που έκανε η εταιρεία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ήμουν εκεί από το πρωί συνεχώς. Δεν μύριζε. Δεν μύριζε πουθενά. Και δεν μυρίζει μέρες τώρα από τη στιγμή που κλείσαμε την κεντρική βάνα.
0: Ναι.
1: Τροφοδοσίας.
0: Ναι. Αυτό δεν πρακτικά σημαίνει όμως και δεν έχει εντοπιστεί από πού προέρχεται η διαρροή. Έχει κλείσει την παροχή του φυσικού αερίου, αλλά σε λίγο θα ξεκινήσει και προσωρινά τα μαθήματα δεν εκτελούνται. Παραμένει το κλειστό σχολικό συγκρότημα. Τι θα γίνει όμως τις επόμενες μέρες?
1: Προσέξτε, αυτό το οποίο έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία του Δημάρχου, του Χάρη Δούκα, και την ομόφωνη απόφαση που πήραμε είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, από τη στιγμή που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί αφορά πολλές ψυχές, μιλάμε για 4.000 μαθητές και πάρα από 400 εκπαιδευτικούς, καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό είναι μια διαδικασία που για μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί λύση, και πάνω σε αυτό το σοβαρό θέμα καλέσαμε και την κυβέρνηση να παραστεί, το Υπουργείο Παιδείας, με το τεχνικό επιμελητήριο, με την ΚΤΥΠ και την πολιτική προστασία, γιατί τελικά θα πρέπει να βρεθεί, είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να πέσουν

0: Κατάσταση, δεν θέλω να πω ότι ναι. έχει πέσει ένα σπίτι στα Πετράλωνα.
1: Κάπως.
0: Κινδυνεύει η Κυψέλη. 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Γιατί άρα υπάρχει μια ανησυχία στην πόλη. Και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σχολικό συγκρότημα. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Αν εν έτη 2026 το αίτημα συζήτηση είναι ότι πρέπει να συνεργαστούν οι αρμόδιοι φορείς.
1: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι αυτό στο τέλος θα γίνει κατανοητό. Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, ποιος δεν το καταλαβαίνει.
1: Προς το παρόν, κοιτάξτε, στο τρίμερο μέσα δεν εμφανίστηκε κανένας άλλος εκτός από το Δήμο της Αθήνας εκεί που έκανε δουλειά. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα παρευρεθούν στο χώρο το πρωί πλέον και θα αρχίσουν να το καταλαβαίνουν.
0: Okay. Θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς εγώ βράδυ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. 11 και 15 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα. Sky 100,3. Η έρευνα συνεχίζεται. Και επόμενη καλεσμένη, κυρία Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος 5ης Δημοτικής Κοινότητας Αθηνών. Καλησπέρα, κυρία Κιτάνη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, να δούμε εσείς τι έχετε δεδομένα, ποια δεδομένα έχετε από την πλευρά σας, την οπτική σας γωνία, σας παρακαλώ.
2: Κοιτάξτε, όπως είπε και ο αντιδήμαρχος νωρίτερα, δόθηκε η έκθεση της εταιρείας που έκανε τον έλεγχο ουσιαστικά από το μετρητή και μέσα στην εσωτερική εγκατάσταση. Βέβαια είναι περίεργο πως από όλη αυτή την ανακοίνωση που είναι 6 σελίδες, από το πρωί ακούγαμε μόνο ότι δεν βρέθηκε διαρροή αερίου. Γιατί η συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει και μια σειρά άλλα πράγματα και κατά βάση απαντάει σε ένα από τα βασικά αιτήματα που διατυπούσαμε και εμείς ως γονείς. Εμείς ζητούσαμε λοιπόν να δοθεί το πιστοποιητικό στεγανότητας και αντοχής του δικτύου μετά τον ενδελεχή έλεγχο και η εταιρεία λέει ότι με βάση τα ιδρύματά της δεν μπορεί να εκδώσει τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά. Αυτό από μόνο το όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι, είναι προφανές νομίζω.
2: Έτσι. Και σίγουρα αυτό δεν είναι χαρακτηρισμός, δεν είναι λέξη μικροπροβλήματα, ο σωστός χαρακτηρισμός κατά την άποψή μας, όπως είπε νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορούμε να αναφέρουμε τώρα εδώ. Είναι θετικό το γεγονός ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαρροή αερίου, αλλά είπε και ο κ. Γεωργιάδης, έχουμε κλείσει τη βάνα.
0: Ναι.
2: Αυτό από μόνο όμως δεν αποτυπώνει ότι η εγκατάσταση λειτουργεί με πλήρη ασφάλεια. Γιατί η έκθεση της εταιρείας ICON αναφέρεται σε μια σειρά πλευρές, όπως για παράδειγμα ότι ξεκίνησαν να κάνουν τον έλεγχο της εγκατάστασης χωρίς να έχουν μπροστά τους τεχνική μελέτη. Και αυτό αναδεικνύει άλλο ένα ζήτημα.
0: Πολύ σοβαρό. Αν δεν υπάρχει εγκατάσταση χωρίς τεχνική μελέτη, αυτά
2: πώς είναι δυνατόν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να μην έχει μελέτες εσωτερικών εγκαταστάσεων και μάλιστα για τέτοια έκταση εγκατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι είναι. Γνωρίζετε από ό,τι καταλαβαίνω το σχολικό συγκρότημα της Γράβας τι έκταση έχει.
0: Εννοείται.
2: Πιθανά και οι ακροατές σας. Άρα μιλάμε για τεράστιο λεωφορείο. Γίνεται αναφορά σε αποκλίσεις. Έχει ενδιαφέρον καταρχάς να δούμε τι αποκλίσεις είναι αυτές, τι αφορούν. Δεν τις περιγράφει η έκθεση της εταιρείας ICON. Και σε κάθε περίπτωση μπαίνει και αυτό, όπως το θέταμε και εμείς εξ αρχής, την ανάγκη διενέργειας ενός συνολικού τεχνικού ελέγχου των ηλεκτροστασίων και την προγραμματισμένη, που είναι η μοναδική αναφορά συγκεκριμένη που γίνεται και αφορά τον αντικραδασμικό σύνδεσμο σε ένα σημείο τέλος πάντων του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση εμείς αυτό που έχουμε να πούμε ως γονείς είναι ότι δεν φωνάζουμε 10 μέρες άδικα. Είχαμε δίκιο, σταθήκαμε ασπίδα προστασίας για την ασφάλεια των παιδιών μας. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα της διαρροής. Υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα που πιστοποιούν κάθε φορά την ασφάλεια μιας εγκατάστασης. Όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχουν αναγκαίες επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου με ασφάλεια να τροφοδοτηθεί ξανά το δίκτυο με φυσικό αέριο και άρα τα παιδιά να έχουν θέρμα στο σχολείο το χειμώνα.
0: Προφανές επίσης.
2: Έτσι, και με βάση αυτό, αυτό που βάζουμε εμείς μπροστά είναι ότι όλοι οι αρμόδιοι, Υπουργείο, Δήμοι, πρέπει να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους προκειμένου να γίνουν όλα όσα απαιτούνται για να επιστρέψουν σύντομα τα παιδιά μας στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
2: σας απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Στο ραδιόφωνο του Sky.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλώς βράδυ. κυρία Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος Πέμπτης Δημοτικής Κοινότητας Αθηνών. Τα γεγονότα όπως έχουν, οι οπτικές γωνίες των εμπλεκομένων, οι άνθρωποι που βιώνουν την καθημερινότητα, έχουν το άγχος και την ανασφάλεια. 11 και 19 πρώτα λεπτά ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης, για το θέμα.
3: Αύριο θα επισκεφτούν το σχολικό συγκρότημα Κλιμάκιο και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων

0: του αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ, που είναι η εταιρεία του δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηνών, τόσο ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, τόσο ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.
1: Παύλος Μαρινάκης, υφυπουργός των Πρωθυπουργών, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ερωτήσεις πάρα πολλές, τα ερωτήματα πάρα πολλά, όχι μόνο για αυτό το σημείο της Αθήνας, αλλά και για άλλα γενικότερα. Η πόλη έχει πληθώρα ζητημάτων και χρειάζεται πλέον μια διαφορετική αντιμετώπιση. Καλησπέρα στη στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα. Στον απόϊχο του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Πειραιά μπορεί να κέρδισε κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως αυτά που ακολούθησαν προκαλούν πληθώρα ερωτηματικών για τη στάση του. Καταρχήν, μπαίνοντας στο γήπεδο, υπήρχε ένα ομοφοβικό πανό, το οποίο ήταν το οποίο παρακολουθούσαν όλοι οι τηλεθεατές και τηλεθεάτρες καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να το αφαιρέσει. Έχει προκαλέσει πληθώρα σχολείων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν και η ανάρτηση του προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, του Αλγουαθίλ. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε λόγο για απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και για αλαζονία, ασέβεια και οπαδηλίκη. Είναι ένα πανό των οπαδών του Ολυμπιακού, με τον Μακαρίτη Παρασκευά Άντζα να στέκεται πάνω από έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος είναι ο Καλιτζάκης. Αυτό το εριοθέτησε ο Αλγουαθίλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, με ελάχιστες ημέρες στην ομάδα, ως και το πόσταρ εντός εισαγωγικών για να δείξει ποιος νίκησε στο ντέρμπι. Υπήρξε αντίδραση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και άλλη μια πολύ σοβαρή κίνηση είναι, κυρίες και κύριοι, η στάση του Ανδρέα Τετέι, ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος με τη συνδρομή και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα κινηθεί νομικά κατά του Κωστή Ραπτόπουλου για ψευδές αναφορές του σε βάρος του ποδοσφαιριστή. Ο συγκεκριμένος, μέσω του διαδικτύου με τη συνδρομή των social media δηλαδή, εξαπολύει μύδρους γενικά εναντίον του Παναθηναϊκού, αλλά ειδικά εδώ εναντίον του Ανδρέα Τετέι, και επιχείρησε συνέχισε αυτή την δυσφημιστική συμπεριφορά, αλλά πλέον, όπως φαίνεται, όλα για όλα αυτά θα υπάρχουν απαντήσεις. 11:21 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Δεν είναι μόνο τα social media για το 15χρονο που θα βορευτεί η χρήση. Το πρόβλημα είναι και μεγάλο και το πώς θα χρησιμοποιούν και πώς έχει θεσπιστεί αυτή η αυθαιρεσία, διότι κατά τον νόμο, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχει αρμόδια αρχή που μπορεί να επέμβει, αλλά σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ενσωματώθηκε στην Ελλάδα, αλλά δεν επιθυμεί. Ποια είναι η αρμόδια αρχή? Το Εθνικό Συμβούλιο Ρεδιτήλωσης. Γιατί εδώ οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Είναι θέμα ρεπορτάζ και των υπόμενων ημερών. Sky 100,3, 11:22 πρώτα λεπτά, skyradio.gr στο σελίδα και αριθμό στο Viber 698-123-1003. Μετά το δεύτερο μέρος της εκπομπής ήταν μαζί μας ο Άγγελος Κορδάς για το Prime Time. Επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Sky αύριο βράδυ με μια σοβαρή έρευνα για την ακροδεξιά στην Γερμανία. Τότε και τώρα, η κάθε Δευτέρα στην τηλεόραση του Sky, ο Τάκης και ο Σπύρος Σούλα και η Βαλέρα ξαναχτυπούν. Το αγαπημένο δίδυμο Αλέξης Τσουβέλλας, επιτέλους το θυμήθηκα το όνομα, και η Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν στην τηλεόραση του Sky κάθε Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ενώ αυτή την ώρα ξεκινάει το All In, το οποίο έχει το Λιανό, το Τζόχο, θα περάσει και ο Τσουβέλλας. Είναι και ο Κατσουράνης, είναι και άλλοι στην ομάδα αυτή. Ένα διαφορετικό, κυρίες και κύριοι, αθλητικό σοου. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα για τις business του Ντόναλντ Τραμπ, ο Άλεξ Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
2: Ο ένας μεγάλος πόλεμος είναι βέβαια στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποτύχει στο να βρει μια λύση σε αυτό. Προσπάθησε να βρει ένα συμβιβασμό, έκανε ένα άνοιγμα προς τον Πούτιν, με σκοπό βεβαίως να πάρει και πετρέλαιο από εκεί, μήπως και πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, το οποίο είναι αυτό που βασικά τον ενδιαφέρει πριν από τις εκλογές για το Κογκρέσο, που είναι σε λιγότερο από ένα μήνα. Όμως αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις μέσα στο ίδιο το κόμμα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή, και είναι και πολύ μικρές ποσότητες για να κάνουν διαφορά ουσιαστικά στην τιμή του πετρελαίου. Αυτό είναι το ένα θέμα.
3: Οι εκ των έσω πιέσεις, επομένως, πώς μπορούν να τον επηρεάσουν και να τον κατευθύνουν, και αν ο ίδιος μπορεί να διαχειριστεί τον πανικό μες στο κόμμα του?
2: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο, διότι όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που δεν το δείχνει να έχει γύρω στο 35% δημοτικότητα. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σίγουρα θα χάσει τη Βουλή, ενδεχομένως και τη Γερουσία. Αυτό το βλέπουν οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές και γι' αυτό αρκετά ανοιχτά πλέον αρχίζουν να το κάνουν κριτική. Δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να δαμάσει αυτή την, αυτό να θέσει την κριτική που ήταν κάτι ασύλληπτο πριν από δύο χρόνια.
3: Εάν δεν πέσουν οι τιμές, ποιος θα φταίει, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μοιράσει πολλούς μουτζούριδες.
2: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή μοιάζει ότι η αμερικανική κοινή γνώμη ρίχνει την ευθύνη στον ίδιο. Με την έννοια ότι ξεκίνησε, μπήκε σε ένα πόλεμο με το Ιράν, που δεν το περίμενε κανείς. Όλοι θεωρούν ότι είναι ένας πόλεμος αδικαιολόγητος, πάση περιπτώσει. Και νομίζω ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν έχει και, αν θες, μια πολύ σαφή έκβαση. Δηλαδή, το μεγάλο δίλημα που έχει τώρα ο Τραμπ είναι τι θα κάνει με τους Χούθη. Αν θα τους επιτεθεί, προκειμένου να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, που είναι ένας μεγάλος σύμμαχος Αμερικής, με τεράστια οικονομικά
3: σφαίρα. Και το ζητούν κιόλας.
2: Και το ζητεί και η Σαουδική Αραβία, ή όχι. Προφανώς δεν θέλει να το κάνει πριν τις εκλογές.
3: Αλλά...
2: γιατί αυτό ξέρει ότι θα διαλύσει όλη την περιοχή και μπορεί να στείλει το πετρέλαιο ακόμα παραπάνω. Από την άλλη, δεν μπορεί να φανεί τελείως αμέτωχος όλο αυτό, διότι αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους όλοι αυτοί οι σύμμαχοι που έχει εκεί στην περιοχή. Άρα, είναι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο δίλημα. Το πιθανότερο είναι να διαλέξει κάτι μεταξύ. Να κάνει δηλαδή κάποιες επιδρομές στους Χούθη, αλλά όχι μια κανονική, αν θες, επέμβαση.
3: Πάντως, την προηγούμενη φορά που την έκανε αυτή την επέμβαση, κόστησε πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επειδή έρχονται και εκλογές στο Ισραήλ, κάπου πριν τις ενδιάμεσες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πόσο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες η εκλογή ή μη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μέχρι τις ενδιάμεσες και μετά?
2: Καταρχήν, αυτό που διαβάσαμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Τραμπ πίεζε το Ισραήλ να επιτεθεί εκείνος στους Χούθης. Αλλά βέβαια ο Νετανιάχου, επειδή ξέρει ότι πλέον έχει και αυτός μεγάλες αντιδράσεις, γιατί έχει ανοίξει πάρα πολύ τη βεντάλια και με το Ιράν και με το Λίβανο και το καθεξής, είπε όχι, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει μια διαφορά μόνο με την έννοια ότι αν δεν βγει ο Νετανιάχου και ο στρατηγός, τότε υπάρχει μια αρκετά μεγάλη περίπτωση το Ισραήλ να κάνει πίσω σε ορισμένα πράγματα, να προσπαθήσει να βρει μια λύση στα θέματα τα ανοιχτά. Πάντως δεν νομίζω ότι η περιοχή αυτή θα ηρεμήσει για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ο Άλεξ Παπαχέλας, διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλίτζανη. Στιγμιότυπα Sky 100,3 και πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων με τον Στέφανο Νικολαίδη με την επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ελλάδα και LNG, ενεργειακός κόμβος, είναι εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο ρεπορτάζ στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο Γιώργος Πασάς.
4: Η ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο εισόδου αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη απασχολεί την Tagesschau με αφορμή και την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο κάθετος διάδρομος αποτελεί κλειδί στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου στο Νοέμβριο του 2027 και ο ρόλος της Ελλάδας δείχνει να αναβαθμίζεται σε αυτή τη νέα σελίδα για την προμήθεια ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ειδικός σε θέματα ενέργειας από το ΕΛΙΑΜΕΠ, διακρίνει σε αυτή την προοπτική αμοιβαία ωφέλη, καθώς τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά συμφέροντα συμπίπτουν και η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται φυσικό αέριο, καθώς η ενεργειακή μετάβαση δεν έχει προχωρήσει ακόμη αρκετά. Κατά τον Νίκο Μάντζαρη, επικεφαλής αναλυτή στο The Green Tank, ο κάθετος διάδρομος αποτελεί ωστόσο ένα υπερβολικών διαστάσεων και υψηλού κόστους έργο, όπως το ίδιο ισχύει και για τους 4 θερματικούς σταθμούς LNG που σχεδιάζονται στην Ελλάδα. Κατά τον ειδικό, ένα σταθμός θα ήταν επαρκής. Εκτιμώντας πως η ζήτηση αερίου θα μειωθεί μακροπρόθεσμα και δεδομένου του υψηλού κόστους του LNG, ο Μάντζαρης επικρίνει τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης ως αδιαφανή και αόριστα και διαπιστώνει την απουσία μιας σαφούς στρατηγικής. Απλώς αυτοσχεδιάζουν, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι, παρατηρεί, τονίζοντας πως πρόκειται για μια επικίνδυνη συνθήκη που θα έχει αρνητικές συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον και για τους καταναλωτές συνολικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, περίπου το 70% του συνόλου των εισαγωγών LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο φόβος είναι πως αντί να διαφοροποιήσει περισσότερο τις πηγές εφοδιασμού της, η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από τη μία εξάρτηση, αυτήν από τη Ρωσία, σε μία άλλη, αυτή τη φορά από την Αμερική, σημειώνει η Tagesschau. Όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις στην ελληνική κυβέρνηση, πάντως, δεν θεωρούν προβληματική τη στενή συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Στον εντοπισμό εκατοντάδων πυρομαχικών από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αναφέρει την Berliner Morgenpost. Τα πυρομαχικά βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας, σε μια περιοχή όπου πρόκειται να επεκταθεί ο έκτος προβλήτας του λιμανιού. Στα πυρομαχικά που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται περίπου 80 βόμβες, κάθε μία από τις οποίες ζυγίζει πάνω από 50 κιλά. Το γερμανικό μέσο επισημαίνει πως το οπλοστάσιο πιθανότατα προέρχεται από τους τελευταίους μήνες της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Γερμανικές μονάδες φέρονται να βύθισαν πυρομαχικά κατά την αποχώρηση της Wehrmacht τον Οκτώβριο του 1944. Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τον Μάρτιο του 2027 και γι' αυτό απαιτείται όμως προηγουμένως εξουδετερώση των πυρομαχικών. Μόνο όταν απομακρυνθούν τα εγκριτικά θα μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες χωρίς πρόσθετο κίνδυνο, καταλήγει το δημοσίευμα. Δρυμία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και τη στάση του απέναντι στην Ουκρανία ασκεί το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Τα 2,25 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ελάχιστα μειώνουν τις τιμές. Για τον εγκληματία πολέμου στο Κρεμλίνο όμως οι συναλλαγές αυτές είναι χρυσάφι, σχολιάζει το γερμανικό μέσο, τονίζοντας πως ο Τραμπ προδίδει την Ουκρανία και χρηματοδοτεί τους επόμενους πυράβλους του Πούτιν. Όταν ο πρόεδρος Ζελένσκι επέκρινε τη συμφωνία, ο Τραμπ απέτησε να αναλάβει κάποιος άλλος την προεδρία στο Κίεβο. Το έχουμε ξαναδεί. Το θύμα να παρουσιάζεται ως θήτης, παρατηρεί το γερμανικό δίκτυο, χαρακτηρίζοντας δε το αίτημα Τραμπ για αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου ως ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης, αλλά και ως ένδειξη του πόσο μεγάλες πιέσεις δέχεται και ο ίδιος ο Τραμπ.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Επιδείνωση του καιρού αύριο και Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες από Τρίτη προς Τετάρτη. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Στη Γαλλία, hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η 78χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Και ο καιρός αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
1: Στεγμένο είπα Sky 100,3 2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Έχει ξεκινήσει τηλεόραση του Sky πριν από 15 λεπτά το All In, το νέο αθλητικό σοου του σταθμού με τους Μιχάλη Τσόχο Γιωρολιανό, Έλληνα Παπαδοπούλου και Κώστα Κατσουράνη, ενώ ο Αλέξανδρος Σουβέλλας μοιράζει την μπάλα κυρίες και κύριοι και κερδίζει τις εντυπώσεις. Αν θέλετε να σχολιάσετε, 2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber 698-123-1003. Έχουμε και άλλους καλεσμένους στην διαδρομή της εκπομπής, άλλους τρεις για το επόμενο ημίωρο και στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, από το αρχείο του Sky, δύο συνεντεύξεις μας είχε παραχωρήσει ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Δύο συνεντεύξεις από το μακρινό παρελθόν, η πρώτη το 2008 και η δεύτερη το 2018. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Εξεργασία έχει γίνει των συνεντεύξεων από τον Δημήτρη Βεντούρα. Αύριο κυρίες και κύριοι, Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 11:20 στην τηλεόραση του Sky, έχουμε την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της δημοσιογραφικής εκπομπής Prime Time. Το μακρύ φθινόπωρο της Γερμανίας με τον Σταύρο Ιωαννίδη είναι το θέμα της εκπομπής με αφορμή τις εκλογικές επιτυχίες της ακροδεξιάς εναλλακτικής για την Γερμανία. Ο Άγγελος Κορδάς, ο οποίος έχει το βάρος της παραγωγής αυτής από δημοσιογραφικής πλευράς, είναι μαζί μας και θα μας πει τι θα δούμε. Καλησπέρα, Άγγελε.
7: Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, ο Σταύρος Ιωαννίδης ταξίδευε στη Γερμανία και κάνει σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
7: Ουσιαστικά μιλάμε για το πολιτικό γεγονός της χρονιάς στην Ευρώπη τουλάχιστον. Είχαμε πλέον η ΑΕΔ, η ακροδεξιά, το ακροδεξιός σχηματισμός της Γερμανίας έχει καταφέρει να εκλεγεί πρώτος, ασχέτως αν έχει σχηματίσει μέχρι τώρα ή όχι η κυβέρνηση, σε τρία κρατήδια της Γερμανίας, συγκεκριμένα της Ανατολικής Γερμανίας. Και αυτό μας έδωσε την αφορμή να ταξιδέψουμε στη Γερμανία και να καταγράψουμε αφενός τα αίτια του φαινομένου, να μιλήσουμε με κόσμο και αναλυτές, αλλά για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση να έχουμε και τις τοποθετήσεις των ίδιων των στελεχών της ΑΕΔ, και μιλάμε για στελέχη πρώτης γραμμής που τα ονόματά τους μπορεί να τα ακούμε αυτές τις μέρες για πρώτη φορά. Ωστόσο, φαίνεται ότι δυστυχώς μάλλον θα μας απασχολήσουν και τα επόμενα χρόνια. Επομένως, στην κάμερα του Prime Time και στο Σταύρο Ιωαννίδη μιλούν ο Ούλρικ Ζίγκμουντ, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής των ημερών και ο στάρ του κόμματος τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι ο επικεφαλής του σχηματισμού στην Σαξονία Άνχαλτο που πέτυχε αδιανόητα υψηλά ποσοστά. Αντίστοιχα, μας μιλάει ο ομόλογός του στο Βερολίνο, Κριστίν Μπρίνκερ, επικεφαλής του συνδυασμού στο Βερολίνο. Ο ομοσπονδιακός βουλευτής του κόμματος, Ράινερ Ρούτφους. Και για πρώτη φορά επίσης στην ελληνική τηλεόραση, ο ελληνικής καταγωγής βουλευτής του ΑΕΒΔ, της ΑΕΒΔ, στο κρατήριο της Βάτης Βερτεμβέργης, Νικόλαος Μπουτάκογλου.
1: Νικόλαος Μπουτάκογλου, μάλιστα.
7: Γεννημένος στην Ελλάδα, μετανάστευσε στην Γερμανία σε ηλικία 6 ετών με την οικογένειά του, εγκαταστάθηκαν στην Βάτη Βερτεμβέργη.
1: Και είναι βουλευτής στο ΑΕΒΔ.
7: Είναι περιφερειακός βουλευτής, ναι, στο κρατήριο της Βάδης Βιρτεμβέργης.
1: Και το ΑΕΦΔ υποστηρίζει ότι πρέπει να φύγουν μετανάστες.
7: Ναι, ο ίδιος απαντάει για όλα αυτά.
1: Ναι.
7: Θα τα δείτε, έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις.
1: Το πώς,
7: τέλος πάντων, ναι, το πώς κατά κάποιο τρόπο δικαιολογεί την πολιτική του επιλογή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ουσιαστικά μετανάστη πρώτης γενιάς. Δεν γεννήθηκε εκεί, γεννήθηκε στην Ελλάδα και μετανάστευσε τα έξι του. Είναι επιχειρηματίας. Μας λέει ότι όταν πρώτο εξέφρασε δημόσια τις θέσεις του και την συμπόρευσή του με την ΑΕΦΔ, πολλοί ήταν εκείνοι που του γύρισαν την πλάτη. Και μάλιστα μας λέει ότι ήταν πολλοί οι Γερμανοί πελάτες που του γύρισαν την πλάτη, θεωρώντας τον ακροδεξιό, φασίστα, νεοναζί κτλ. Ο κύριος Μπουτάκογλου καταθέτει τη δική του οπτική. Έχει ενδιαφέρον.
1: Η οποία είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Ναι, έχει ενδιαφέρον διότι ο ίδιος εστιάζει και εντός εισαγωγικών δικαιολογεί την επιλογή του μέσω του επιχειρήματος ότι η ΑΕΦΔ ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι η Γερμανία πρώτη κατά το America First. Επίσης ότι εστιάζει αρκετά στο οικονομικό της πρόγραμμα. Λίγο βάλει σε δεύτερη μοίρα ο κ. Μπουτάκογλου αυτό το περίφημο re-migration, που είναι ένας όρος που ακούμε τελευταία από τα στελέχη της ΑΕΦΔ και την πρόεδρο του, την Άλλη Σπάιντελ, που ουσιαστικά είναι η επαναπροώθηση των μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.
1: Μάλιστα.
7: Επίσης μας μιλούν ο επίσκοπος Χριστουπόλεος Εμμανουήλ, εδρεύει εκεί στο Βερολίνο, η Δήμητρα Κυρανούδη, η καλή συνάδελφος, η οποία μας βοήθησε και με την έρευνα, ο Μαξ Χόφμαν, διευθυντής ειδήσεων της Deutsche Welle, και έχουμε και αναλύσεις από την Αθήνα με τον κύριο Μεϊνάρδους,
1: τον οποίο θα τον ακούσουμε σε λίγο. Μάλιστα, οπότε έχετε κάνει την ακτινογραφία
7: ακριβώς
1: του ΑΕΦΔ στην Γερμανία, και αύριο, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Prime Time επανέρχεται στους τηλεοπτικούς δέκτες για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Η έρευνα από τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο Άγγελος Κορδάς, ο αρχισυντάκτης της εκπομπής, για την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας και να μας δώσει τα βασικά σημεία αυτής της δημοσιογραφικής δουλειάς. Όπως ακούσατε, στο επεισόδιο που θα προβληθεί αύριο, μεταξύ πολλών άλλων, μίλησε και ο πολιτικός επιστήμονας και συντονιστής προγραμμάτων έρευνας για τις ελληνογερμανικές σχέσεις στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Ρόναλντ Μεϊνάρδος.
8: Μία βασική, πολύ βασική παρατήρηση είναι ότι η Γερμανία δεν είναι μία νορμάλ χώρα. Η Γερμανία σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να συγκρίνεται με μια Ιταλία, με μια Γαλλία, για τον απλούστατο λόγο γιατί στη Γερμανία διαπράχτηκαν αυτά τα μοναδικά στην ιστορία εγκλήματα. Γι' αυτό είναι μια αρχή της δημοκρατίας της Γερμανίας, ότι όποιος σχετικοποιεί ή και οριοποιεί τα εγκλήματα είναι εκτός του συντάγματος. Αυτοί οι άνθρωποι σχετικοποιούν και λένε εντάξει, θέλουμε να είμαστε μια κανονική χώρα όπως όλοι οι άλλοι επίσης. Λίγο να ξεχάσουμε το παρελθόν και αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή είναι στο DNA των Γερμανών. Θα μου πείτε γιατί είναι στο DNA, έτσι έχουμε μεγαλώσει. Λίγο πολύ αυτό είναι το consensus μέχρι στιγμής και εκεί παίζεται το όλο ζήτημα. Mm. Και θα το δούμε αυτό, γιατί το θέμα της παιδείας στο Ομοσπονδιακό Σύστημα της Γερμανίας είναι θέμα περιφερειακό, δηλαδή το κρατήδιο μπορεί να αλλάξει έτσι τα σχέδια διδασκαλίας. Και μπορεί ένας υπουργός παιδείας σε ένα συγκεκριμένο κράτος, ας πούμε στην Σαξονία-Άνχαλτ, να αλλάξει έτσι τα σχέδια. Και ήδη υπάρχουν ανακοινώσεις ότι θα προσέχουμε καλύτερα έτσι την μεσαιωνιακή ιστορία της Γερμανίας, να προσέξουμε καλύτερα τι έγινε στο Μεσαίωνα και λίγο αυτά τα πιο πρόσφατα, τα άσχημα, τα σκοτεινά, λίγο να τα παρακάψουμε.
1: Παρόλαμε είναι άνδρους, κύριε και κύριοι, πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση αυτή. Ας αφήσουμε πίσω αυτά που μας στάνε χώρων, όπως για παράδειγμα τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη μαζοκή εξόντωση των Εβραίων, των Τζιγκάνων, των Ομοφυλόφιλων, και να μιλήσουμε πόσο ισχυρή και ωραία ήταν η Γερμανία στο Μεσαίωνα. Μια χαρά είναι, σαν να λέμε εμείς, αυτή την διαρκή επιμονή και διάθεση για το Βυζάντιο, ξεχνώντας όλα τα υπόλοιπα. 11 και 40 πρώτα λεπτά. Αναλαμβάνω, 11 και 40 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και πάμε να δούμε πώς, τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, με καταστάσεις όταν προχωρά ο γεωγραφικός και κοινωνικός αποκλεισμός και οι άνθρωποι αισθάνονται μόνοι τους. Οπότε όλα αυτά τα λόγια που ακούτε από τηλεοράσεις και από YouTube τους φαίνονται ελκυστικά. Αυτό είναι ένα δικό μου σχόλιο. Έχουμε μια έρευνα για την γύρανση που συναντά την φτώχεια. Πώς είναι η ζωή στις αγροτικές περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φορείς υλοποίησης έρευνας. Η έρευνα έγινε για 2 έτη με φορείς υλοποίησης της Go Together, Τράπεζα Τροφίμων, την Ελληνική Γεροντολογική και Γυριατρική Εταιρεία. Ο κύριος Δημήτρης Νέντας από την Τράπεζα Τροφίμων, τι καλώς είναι να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Νέντα.
9: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, να δούμε πώς σχετίζεται η αγροτική φτώχεια με τη γύρανση του πληθυσμού.
9: Ναι. Τα ευρήματα δεν μπορώ να πω ότι είναι ούτε ευχάριστα ούτε αισιόδοξα.
1: Θα μας προκαλούσε έκπληξη για τη χώρα.
9: Ναι, δυστυχώς. Εμείς από τη δουλειά που κάνουμε πέρα από την έρευνα αυτή, προσπαθούσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 2-3 ετών να βοηθήσουμε και κυρίως η Go-Together που δραστηριοποιείται στην περιοχή, ηλικιωμένους οι οποίοι κατά βάση είναι μοναχικοί σε αυτά τα μικρά χωριά της Ηλίας, της Αχαΐας, αλλά και της Αιτωλοκαρνανίας. Η εμπειρία ήταν αρκετά τραγική, οπότε αποφασίσαμε να την καταγράψουμε έτσι ώστε να μπορούμε να την αναδεικνύουμε και με στοιχεία. Να πω ορισμένα πάρα πολύ βασικά. Πέρα το ότι υπάρχουν ποσοστά της τάξης του 13-15% που οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε καν χώρους υγιεινής ή εξοπλισμό για να μαγειρέψουν σπίτι τους, σκεφτείτε ότι ένα ποσοστό 55% δεν έχει καν θέρμανση. Δηλαδή υπάρχει και ένα πρόβλημα που είναι πολύ βαθύτερο στο κατά πόσο αυξάνεται η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση, την ώρα που ο άλλος μπορεί να μην έχει είτε χώρο υγιεινής είτε καθόλου θέρμανση. Πετύχαμε κάποια στιγμή η ομάδα των ανθρώπων εκεί με επικεφαλής τη Μαρία Ζαφυροπούλου έναν ηλικιωμένο κύριο περί των 80 ετών που χρειάστηκε να τον πάει στο νοσοκομείο γιατί υποσιτίζονταν. Και μιλάμε για μια εικόνα η οποία είναι απολύτως τραγική, γιατί είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας σε μικρά απομονωμένα χωριά που δεν έχουν την δυνατότητα και οι ίδιοι να πάνε εύκολα είτε στο νοσοκομείο είτε σε άλλες οργανωμένες κρατικές δομές που μπορεί να υπάρχουν σε μεγαλύτερες πόλεις. Οπότε πέρα από το να τους πάμε εμείς κάποια τρόφιμα, χρειάστηκε η ομάδα των ανθρώπων εκεί να βάψει σπίτια τα οποία ήταν σε πάρα πολύ τραγική κατάσταση. Επίτηδες βάλαμε και μερικές φωτογραφίες στην έρευνα, ναι. Γιατί ξέρετε, είχαμε και την ανησυχία μην τυχόν δεν γινόμαστε πιστευτοί.
1: Ναι, θα μπορούσε κάποιος να το αφήνει.
9: Μεταφέρονται
1: με την χαζομάρα που υπάρχει στα social media, ναι, υπάρχει τέτοιο ότι αυτά που
9: λέμε. Ναι. Και είναι μια εικόνα η οποία, ξέρετε, περιγράφει πάρα πολύ τραγικές καταστάσεις αυτών των ανθρώπων. Για εμένα, πέρα από την ηθική διάσταση του πράγματος, σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή τους για το υπόλοιπο διάστημα που θα είναι εν ζωή.
1: Ναι.
9: Οπότε, παράλληλα, όλη αυτή η έρευνα και η ευρύτερη δράση σχετίζεται και με μια ανάγκη, είτε κοινωνική είτε ακόμα και για πολιτικά μέτρα, η οποία όμως ανάγκη είναι σε βάθος χρόνου. Το να τους πάμε εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις, μια σακούλα μερικά πράγματα, να βοηθήσουμε για τον εξοπλισμό του σπιτιού, να βάψουμε ή να κάνουμε οτιδήποτε, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ προσωρινό και πρόχειρο.
1: Λοιπόν, μιλάμε όμως για μια μελέτη η οποία έγινε σε περιοχές οι οποίες έχουν θετικά οικονομικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή στην Αχαΐα, στην Λία, την Λοκαρνανία. Αλλά εσείς πήγατε εκεί που δεν φτάνει το κράτος, οπότε καταλαβαίνουμε, σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
9: Σωστό, και εδώ υπάρχει ένα άλλο παράδοξο.
1: Αυτός είναι ένας γεωγραφικός και κοινωνικός αποκλεισμός.
9: Ναι, και βλέπουμε ευρύτερα δημοσιονομικά νούμερα να βελτιώνονται. Μπορεί να πει κάποιος, μα γιατί τώρα οι περιοχές όπως αυτές που αναφέραμε έχουν και πάρα πολύ τουρισμό. Αξίζει όμως να δει κάποιος πώς αυτή η όποια οικονομική δραστηριότητα φτάνει ή μάλλον δεν φτάνει σε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι, οι οποίοι είναι ήδη στο περιθώριο της κοινωνίας και δεν θα μπορέσουν ποτέ να απολαύσουν αυτή την όποια βελτίωση στην τοπική ανάπτυξη.
1: Ναι.
9: Οπότε δημιουργείται ένας διπολικός κόσμος μέσα στη χώρα μας με κοινωνίες πολύ διαφορετικών ταχυτήτων. Μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι εκ φύσεως δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη. Δεν είναι κάποιος νέος ο οποίος καλός ή κακός είχε ή δεν είχε κάποια προσόντα, κάποια skills που λέμε πλέον, και κάπως θα του κάνουμε μια επανεκπαίδευση να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Ο άνθρωπος που είναι 70, 75, 80 χρόνων δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε νομίζω αξίζει κάπως αυτό το πράγμα να μας προβληματίζει ευρύτερα. Είναι θέμα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Δεν έχω να το πω με εύκολα λόγια. Και πριν λέγατε εσείς και για άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ορισμένα στοιχεία πάρα πολύ σοβαρά, πρέπει να το δούμε και σε αυτή του τη διάσταση. Η πρώιμη παρέμβαση.
1: Να δούμε και τη διάσταση της ψυχικής υγείας, γιατί έχει και μια σημασία αυτή, κύριε Νέντα.
9: Έχει πάρα πολύ σημασία.
1: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, πώς αντέχουν, έχουν επαφή με το περιβάλλον, δεν έχουν φροντίδα, συντροφιά. Τι σκέφτονται, σε τι κατάσταση είναι.
9: Είναι άνθρωποι πάρα πολύ απομονωμένοι. Ξέρετε, η ψυχική φροντίδα έχει και το εξής χαρακτηριστικό. Μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη εγώ, να μην έχω μία ψυχική νόσο τέτοια έτσι ώστε να μπορώ να χαρακτηριστώ επίσημα ψυχικά ασθενής. Όμως ακόμα και μία ήπια κατάθλιψη που μπορεί να έχει ένα έτσι μακροχρόνιο χαρακτήρα είναι αρκετή έτσι ώστε να με απομονώνει μέσα στο σπίτι μου, μαζί με χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τους είναι εύκολο να ανοίξουν ένα Viber, να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους που είναι σε μια μεγαλούπολη, να δούνε κάτι διαφορετικό. Αισθάνονται πλήρως απομονωμένοι και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που συνεχώς ανατροφοδοτεί αυτή την αρνητική κατάσταση.
1: Ενώ ζουνε σε ένα υπέροχο περιβάλλον γεωφυσικό.
9: Σε ένα υπέροχο γεωφυσικό περιβάλλον.
1: Προσέξτε την αντίθεση. Είναι... Στην κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια, οι άνθρωποι που είναι στην τρίτη ηλικία, με τη συνδρομή του κράτους, απολαμβάνουν αυτά τα τοπία. Και ζουν όλοι μαζί. Εδώ είναι ο καθένας μόνος του και όποιος αντέξει και επιβιώσει.
9: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Χωρίς καμία έστω στοιχειώδη πρόνοια. Χωρίς καμία υποστήριξη ακόμα και κοινωνική, ένα 40-50% είχαν από σοβαρά συμπτώματα άγχους μέχρι διαταραχές ύπνου λόγω αυτών των ψυχολογικών προβλημάτων. Υπήρξαν και ελάχιστες περιπτώσεις της τάξης του 4-5% που μας ανέφεραν ακόμα και αυτοκτονικές σκέψεις.
1: Και αυτοκτονικές, μάλιστα.
9: Και η κοινωνική απομόνωση που οι ίδιοι την μετέφεραν συζητώντας με τους ανθρώπους που έτρεξαν στο πεδίο την έρευνα ήταν 1 στους 4. Δεν συζητάμε τώρα για πιο χαλαρές εντός αγωγικών καταστάσεις όπως είναι η ψυχολογική κόπωση, και τέτοια πράγματα, όταν φτάνουμε να μιλάμε για πολύ πιο βαριά όπως αυτά που ανέφερα.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Θα είστε καλά.
1: Παρουσίασα απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Είναι διαθέσιμη λοιπόν, είναι ο κ. Δημήτρης Νέντας από την Τράπεζα Τροφίμων. Είναι διαθέσιμη η έρευνα με τίτλο «Όταν γύρα συναντά τη φτώχεια, η ζωή στις αγροτικές περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος». Ο κ. Νέντας είναι υποψήφιος διδάκτορος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Τροφίμων. Η έρευνα έγινε με την βοήθεια και άλλων φορέων για να, έχουμε αυτό, για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Όπως ας πούμε η Co Together. Και η ιδιαίτερη αυτής είναι η δόκτωρ Μαρία Ζαφυροπούλου και η ελληνιατρική, και στην έρευνα συνέβαλε και η ελληνική γυριατρική εταιρεία. Αυτή είναι η κατάσταση. Στιγμή του Πασκάλι 100,3, 10 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να σημειώσουμε τα εξής. Μας έχει έρθει μια πληροφορία, δεν έχουμε επιβεβαιώσει πλήρως, ότι αύριο το άσυλο Αρνιάτων θα επιχειρήσει να κάνει μια έξωση σε έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, διότι υπάρχει μια διαφορά στην καταβολή των ενοικίων. Η πλευρά των ενοικιαστών έχει υποστηρίξει ότι το διαμέρισμα αυτό είχε πολλά προβλήματα και έχουν κάνει ανακαινήσεις. Παρόλα αυτά δέχονται να επιβάλλουν να καταθέσουν όσα χρήματα ζητάει το άσυλο Αρνιάτων σε δόσεις με μια γενναία προκαταβολή στην αρχή, για να μπορέσει να μείνει μέσα ο άνθρωπος, δεν προσδιορίζει το φύλλο. Το άσυλο Αρνιάτων όμως δεν δέχεται αυτό το συμβιβασμό και αύριο προχωρήσει να προχωρήσει σε έξωση. Υπάρχει του κάθε φορά το παράδειγμα της Ισπανίας και το τι προκάλεσε με την απόπειρα να βγει μια γυναίκα 87 ετών μεγάλης ηλικίας από το σπίτι της. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις και κάθε φορά όταν ένας φορέας έχει και κοινωνική αποστολή πρέπει να τα λαμβάνει όλα υπόψη του, να μην είναι μόνο με τη μεζούρα. 11:51 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, στιγμιότυπα 698-123-1003 ο αριθμός του Viber για να στέλνετε μηνύματα, skyradio.gr στο σελίδα, και 210-48-001-170 ως τέσσερα τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Στη δεύτερη ώρα, δύο συνεδέωξες από το παρελθόν του Διονύση Χαριτόπουλου. Τώρα, ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός. Καλησπέρα, Μιχάλη.
10: Καλησπέρα, Βασίλη. Σήμερα μέρα απελευθέρωσης της Αθήνας, αλλά η μία απελευθέρωση από τους Γερμανούς συνειρμικά πάει σε μία άλλη χρονολογία, η οποία θα εξηγήσω γιατί μας ενδιαφέρει ακόμα και σε σχέση με αυτά που άκουγα προηγουμένως για τη Γερμανία. Που ήταν η απελευθέρωση από την απολυταρχία του Όθωνα, θα το πω με πολλά εισαγωγικά. Η 3η του Σεπτέμβρη, η ανακήρυξη του συντάγματος, η οποία όμως είχε και μια παράμετρο πολύ ίσως περισσότερο σημαντική, την οποία μας την έφερε στη συζήτηση για πρώτη φορά ο καθηγητής Δημάκης. Εμείς τον είχαμε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο πριν από πολλά χρόνια, και ήταν η σύγκρουση μεταξύ ετεροχθόνων και αυτοχθόνων. Νομίζω ότι τις έχουμε ακούσει λίγο πολύ τις λέξεις, τις ακούμε καμιά φορά, αλλά είναι πάρα πολύ συγκεχημένο, γιατί ένα από τα αιτούμενα εκείνης της εποχής, δηλαδή του μακρινού 1843, ήταν να φύγουν ή να στερηθούν το δικαίωμα να διεκδικούν δημόσιες θέσεις και δημόσια αξιώματα οι άνθρωποι που δεν ήταν γεννημένοι στο ελληνικό κράτος. Αυτό στόχευε σε ένα μεγάλο βαθμό ανθρώπους που είχαν έρθει και είχαν καταλάβει θέσεις και στο Πανεπιστήμιο, το νεοσύστατο τότε, και οι οποίοι ήταν Γάλλοι, Γερμανοί, εν γέννη ξένοι όπως θα τους λέγαμε, αφορούσε όμως ένα βαθμό και ανθρώπους που ήταν μεν Έλληνες αλλά ανήκαν στον ελληνισμό τον έξω από τα όρια του κράτους, και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί δημιουργεί ένα μεγάλο σπάσιμο, ένα μεγάλο ρήγμα στην αντίληψη του έθνους και δημιουργεί δύο διαφορετικούς τρόπους στη συγκρότηση του έθνους κράτους, που έχει εν μέρη κάποια στοιχεία ας πούμε προκατασκευής για τον άλλον, δεν θα έλεγα ρατσισμού, αλλά έχει μια τέτοια κατεύθυνση και σε ένα μεγάλο βαθμό έχει τα σπέρματα ενός πολιτιακού πολέμου, δηλαδή όχι εμφυλίου όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς τους πολέμους, αλλά ενός μιας αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δύο μοντέλα για την ανάπτυξη του κράτους και την ανάπτυξη για την, ας πούμε, την ολοκλήρωση της ελληνικής πολιτείας. Το θέμα του αυτοκτονισμού και ετεροκτονισμού δεν εισάγει έτσι μία διαμάχη ανάμεσα στους Έλληνες, στους Ελλαδίτες ας πούμε και στους Κωνσταντινοπολίτες ή τους Έλληνες της Διασποράς, της ευρύτερης Διασποράς, αλλά εισάγει ένα ερώτημα του αν θα μπορούσε αυτό το έθνος, το οποίο ξεκίνησε με ένα πρότυπο ενιαίο από την Επανάσταση, τη Φιλική Εταιρεία, την Επανάσταση, τη Μολδοβλαχία και ούτω καθεξής, να συγκροτήσει ένα έθνος το οποίο ήταν εδαφικά προσδιορισμένο στα όρια αυτού που θα λέγαμε του πυρήνα της παλιάς Ελλάδας. Και αν το δούμε με αυτό το λεξιλόγιο, θα δούμε ότι σε μεγάλο βαθμό μέσα σε αυτή την πρώτη αντιπαράθεση για την πολιτιότητα, για την ένταξη σε αυτό που είναι το νέο κράτος, βρίσκονται τα σπέρματα πολλών από τους μεταγενέστερους διχασμούς. Και έτσι η απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς είχε τα ίδια, ας πούμε, διχαστικά στοιχεία που είχε και η προηγούμενη, η πρώτη απελευθέρωση από τους Βαβαρούς το 1843, δηλαδή σχεδόν έναν αιώνα πριν, με τα ίδια προβληματικά στοιχεία, μαζί με τα όποια λυτρωτικά και χαρμόσυνα μηνύματα είχαν και οι δύο διαδικασίες.
1: Είναι τρομερό αυτό που εντοπίζουμε, τον πρώτο διχασμό, οι αυτόχθονες και οι ετερόχθονες στη χώρα, και το πώς ξεκινά και πώς φτάνει ως το σήμερα, έτσι, οι κοινές μας πορείες με την Γερμανία και την ιστορία, την ανάδειξη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Τρομερό.
10: Υπήρχε ένας, συνήθως μιλάμε για το παράδειγμα της ακλητουρασιών που υπήρχε, της, ας πούμε, μιας πολιτισμικής κατάκτησης, ναι, που υπήρχε στην Ινδία, ας πούμε, από τους Άγγλους. Μας έχει ξεφύγει πάρα πολύ, και αυτό μου ήρθε μπροστά μου σε δύο περιπτώσεις διανοούμενων για τους οποίους έχουμε ξαναμιλήσει εδώ, ναι, που είναι άνθρωποι οι οποίοι σπούδασαν στη Γερμανία και στην Αυστρία. Ο ένας ήταν από τους υποτρόφους του πατέρα του Όθωνα, του βασιλιά της Βαβαρίας. Υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα στην εποχή εκεί, το 1800, του 1830, όπου προετοιμάζονταν άνθρωποι που φέρανε ένα καινούργιο αέρα, καινούργιες επιστήμες και καινούργια διοικητική και επικοινωνιακή κουλτούρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι επίσης ανήκαν σε αυτούς που κυνηγήθηκαν, μετά διώχθηκαν και βρέθηκαν εκτός αυτού του μέτρου, ας το πούμε έτσι, του κανόνα που όριζε το ποια θα ήταν η ελληνικότητα με την πολιτιακή έννοια της εποχής.
1: Τρομερά. Και έτσι το παράδοξο είναι ότι έχουμε πλέον ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με το όνομα Όθωνας, ακούγοντας σε εκείνο του βασιλέως, βασιλιά, τέως, στο μακρινό παρελθόν, ή έχουμε ακόμη βαβαρικά επίθετα στην Ελλάδα, αλλά οι άνθρωποι είναι Έλληνες.
10: Και το
1: πρώτο μου έρχεται είναι το Βάγκερ, ένα πολύ γνωστό.
10: Έχουμε πει, νομίζω, για την ιστορία του Βάγκερ, ο οποίος βγήκε με την καραμπίνα να διώξει τους Γερμανούς που πήγαν να πάρουν, ναι, τα παιδιά τους στην Βαβαρία, και ένα από αυτά τα παιδιά σκοτώθηκε κιόλας από τους Ναζί της εποχής. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μας έμεινε από τη Βαβαροκρατία δεν ήταν τόσο ο Όθωνας, όσο ήταν η Αμαλία,
1: η Καταστολή. Καλά, ναι, ναι.
10: Είτε σαν αγαπημένο όνομα.
1: Όντως, πολύ
10: είτε
1: αγαπημένο.
10: Βέβαια, μόνο η Αμαλία μία, η Αμαλιάδα είναι αυτό που μας έχει μείνει ως πόλη, αλλά κάποτε υπήρχαν και περισσότερες Αμαλιάδες, οπότε η ακτινοβολία, θα έλεγα, της Αμαλίας ήταν πολύ ευρύτερη.
1: Η Αμαλιάδα δηλαδή είναι πόλη, ακούεις το όνομα της Αμαλίας. Μάλιστα.
10: Είναι η πόλη της Αμαλίας.
1: Είναι μια
10: όπως είναι η Αλεξάνδρεια, ας πούμε.
1: Είναι μια βασιλική πόλη. Ωραίο.
10: Είναι μια βασιλική πόλη και υπήρχαν και άλλες βασιλικές πόλεις.
1: Ωραίο θέμα αυτό.
10: Έχασαν το όνομά τους. Μάλιστα. Έχασαν το όνομά τους, αλλά η Αμαλιάδα κρατήθηκε και μάλιστα σε μια περιοχή η οποία ήταν γνωστή για την αντίστασή της και στα μεταγενέστερα χρόνια. Ήταν η πατρίδα του αναρχοσοσιαλισμού. Είναι μια περιοχή που δεν φημίζεται για την τάξη της. Φέρνει όμως το όνομα της βασίλισσας των Βαβαρών, της Βαβαροκρατίας στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, το Δελτίο Ειδήσεων, το ΣΚΑΙ 100,3, τα μεσάνυχτα με τον Σταφάν Νικολαίδη.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Μέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει 12 Οκτώβριο, στο Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο Βαλάντιος και ο Ανδρόμαχος. Δεν σε βλέπω να συγκινήσει. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας. Υποσυγκινήθηκες τώρα, τα αθρητικά σου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έρχονται. Εμείς θα είμαστε και σήμερα μαζί σας, πρώτα ο Θεός, μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Τι μας δείχνει η έρευνα, κυρίες και κύριοι, τι δείχνει η επιστήμη, ότι εάν φοράς κάλτσα, τη σωστή κάλτσα, θα σας πω τώρα ποια είναι η σωστή.
3: Ποια είναι η σωστή κάλτσα τώρα,
2: την ώρα που έρχεσαι λίγο κοντά με το έτερο νήμιση, επιταχύνεις τη σωστή στιγμή. Δηλαδή, περνάς πολύ καλύτερα εάν είσαι με κάλτσα.
3: Άρα, δηλαδή, κάλτσα δεν εμποδίζει,
2: έτσι, με τρελαίνει.
4: Αυτό έπρεπε να γίνει έρευνα. Δηλαδή, κάθισε κάποιος και κάνει τέτοια έρευνα.
2: Βεβαίως.
3: Η κάλτσα δεν εμποδίζει τη ροή του αίματος στα πόδια.
2: Ίσα ίσα που αυξάνει.
4: Την κάλτσα δεν σκαλώνεις γλιστρά.
2: Πρόσεξε να δείξω λίγο την κάλτσα μου, μισό λεπτό.
3: Εσύ ότι έχω φέρει κάλτσα.
2: Βεβαίως, έχω φέρει κάλτσα με ανανά. Θέλω να δει ο κόσμος. Διότι αυτή η κάλτσα, όχι απλά επιταχύνει. Την όμορφη.
4: Η συγκεκριμένη.
2: Βεβαίως.
4: Ρε, πάτε καλά, ρε.
2: Να σας πω.
4: Σας κάνει κούκου με τις κάλτσες με τον ανανά.
0: Επιταχύνει η κάλτσα με τον ανανά.
5: Λέτε μπούρδες. Λέτε μπούρδες.
0: Ρε, τι τραβάμε πρωί-πρωί. Ελληνική τηλεόραση, δημοσιογραφική εκπομπή πρωινή. Με έρευνα για την σύσφιξη των στενών σχέσεων σε ακόμα πιο στενές. Ασφυκτικές δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, εάν φοράει το έτερόν σου ίμιση κάλτσα με ανανά. Δεν μπορώ να φανταστώ εσένα απέναντί μου να φοράς την καλτσούλα σου και να είναι κάλτσα με εικόνες, με φωτογραφίες ανανά. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στην Αιτωλό Ακαρνανία, στα χωριά μας, στο Μεσολόγητο, Αγρίνιο. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνιε, την καλημέρα μου. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένιον, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Φυσικά, φυσικά η καλημέρα και σήμερα στους αρχοντοκομμουνιστές, στο κόκκινο δημαρχείο, στο μικρό Στάλιγκραντ. Καλημέρα από καρδιάς σε εσάς που σήμερα και σήμερα ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρω του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
6: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσω για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Ρε παιδί μου, τσουτσούρια, σαν μια ανατριχύλα την έχω δηλαδή με τη μελέτη. Δηλαδή, ναι, τι να σου πω. Κοιτάξτε να δείτε, και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελληνίο επίπεδο και σε πανελλαδικό επίπεδο, αυτοί που ψηφίζουμε και πηγαίνουν στους διάφορους θεσμούς, στην Βουλή, στην Ευρωβουλή, στο Δημαρχείο, στην Περιφέρεια κτλ., είναι ο καθρέφτης μας. Τελεία. Είναι ο καθρέφτης. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη μας, 2610205205, στο πενταψήφιο 18300 και σε εφαρμογή στα τάμπλετ και τα κινητά, ακούει και βλέπει. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Κόκκινης Πόλεως. Καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, στα αστικά λεωφορεία, στους φορτοεκφορτωτές, εκεί στα μεταφορείς. Καλημέρα ιδιαίτερη στους ταξιτζίδες του 18300, σε όλους καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού της πόλεως των Πατρών. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας αυτής πόλεως. Φοράμε ζώνη μπροστά πίσω μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Και αν είναι η ώρα να περάσετε το αυτοκίνητό σας κταίως, σας το λέω συνεχώς, μην κάνετε το λάθος και μπλέξετε σε ταξίδια ατέρμονα, μην κάνετε το λάθος και περνάτε μέσα από την πόλη για κυκλοφοριακό και να βρίσκεστε έτσι σε ουρές και τα λοιπά, για να πάρετε ποτάμια και βουνά για να κάνετε έναν έλεγχο, έναν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σας. Το κεντρικό κταίο Πάτρας, το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη Βόρεια Πάτρα του Γιώργου του Νταυλούρου, είναι δίπλα μας, κοντά μας, μια γκαζιά από τα Μποζαΐτικα, Σταυροπούλου 63-65, λίγο μετά δηλαδή του Κουρτές, τίποτα. 63-65 στο ύψος του Τόφαλος, από κάτω έτσι, στο Ρίον. Το μοναδικό ιδιωτικό κταίο με εύκολη πρόσβαση. Λοιπόν, ένας σύγχρονος χώρος, μια μοντέρνα εγκατάσταση, ψηφιακή, με μηχανήματα ψηφιακά της εποχής του 24 αγορά. Φιλοξενία φοβερή και τρομερή. Θα πιείτε το καφεδάκι σας κερασμένο, θα πιείτε το αναψυκτικό σας όσο γίνεται ο έλεγχος. Σταυροπούλου, λοιπόν, 63-65 πληθυσίων του Τόφαλος Θωρίων, το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου, και τηλέφωνο για ραντεβού πανεύκολο. 2-61-070-60-70 πανεύκολο για να κλείσετε το ραντεβού σας, ή αλλιώς στο site κεντρικό κταίο, μια λέξη, .gr.
1: Υπήρχε ένας πρόεδρος που έλεγε να ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα. Είναι στους βουλευτές που δεν έχουν εδώ συνέδρα.
7: Ναι, αλλά όταν σας το έλεγα προσωπικά εγώ σε εσάς αυτό.
1: Είναι πρωτοφανές.
7: Το ξέρω, αλλά όταν σας το έλεγα επί του προσωπικού, με βρίζατε.
1: Είναι ανεξάρτητος πρόεδρος κόμματος, παραιτήθηκε.
0: Ο Παναγιωτόπουλος, ο δικός μας, ο γνωστός εδώ, ο Γιώργης Εξιλίας, ορμόμενος, έχει ανοίξει το στόμα του πολλές φορές, τον χρησιμοποιεί ο Ζαχαρός πολλές φορές, λέει αυτά που λέει, ξεμπροστιάζει εκεί, ξεκατηνιάζεται με τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ, χαμός γίνεται. Πολύ ωραία, πολύ, μπράβο Γιώργη, μπράβο, πάντα τέτοια. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, έχει το σηματάκι της ΕΚΟ, θα το δείτε. Δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής για να μπείτε μέσα. Βάζουμε καύσιμο όλοι στα οχήματά μας. Γιατί? Γιατί καταρχήν έχει υψηλής ποιότητας καύσιμο. Κατά δεύτερον, έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο όλων είναι ότι ό,τι πληρώσεις θα πέσει στο ρεζερβουάρ σου. Γιατί οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν κρύβουν μέσα περίεργα λογισμικά που κλέβουν την τσέπη μας. Γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν και προστατεύουν τόσο την τσέπη τους όσο και το όχημά τους. Γι' αυτό. Ορμάμε εκεί, θα το δείτε τη διαφορά, τη δείτε στο δίχτυ, με τη μία δηλαδή. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ περιμένει όλους μας με όλα τα οχήματα.
8: Μα δεν μόνο σας δεν είπατε ότι την κλείσαμε την απόσταση, βελό να κινείτε.
7: Ναι, επειδή έπεσαν και αυτοί λίγο και εσείς, αν λίγο.
8: Θέλω να
7: λίγο, δεν κινείται βέβαια.
8: Δεν κινείται σε επίπεδο Φόρμουλα 1.
7: Τι επίπεδο κινείται.
8: Αν πούμε ότι είναι Φόρμουλα 2 ή Φόρμουλα 3 που είναι χαμηλότερες οι ταχύτητες, κινείται. Αλλά θέλω να σας πω και, και σαν γιατρός.
7: Για Φόρμουλα 2000 το κόβω, αλλά τέλος πάντων.
8: Υπάρχει το εξής.
7: Υπάρχει
8: η τριβή ολίσθησης. Τι είναι αυτό?
7: Τι σημαίνει?
8: Είναι αν βάλετε ένα ελαστικό πάνω σε μια κατηφορά ήπια, δεν θα ξεκινήσει αμέσως. Μόλις όμως πάρει την πρώτη στροφή, θα πάρει προς.
0: Ναι. Δηλαδή. Το Πασόκ είναι Φόρμουλα 2 ή 3 με την ταχύτητα εκεί, είναι θέμα ταχύτητας, και είναι και ελαστικό το οποίο έχει την τριβή. Όταν το βάλεις όμως, πού είπε ο Πασόκος γιατρός? Στην κατηφόρα. Το ότι έχετε πάρει την κατηφόρα και στην αρχή πήγατε λίγο και τώρα αυτό είναι λεδομένο, στην κατηφόρα. Διστίντο. Σταθερό σημείο συνάντησης, χειμώνα-καλοκαίρι. Εκεί η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Διστίντο στο Ρίο, κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Ή αν προτιμάς να μείνεις στο σπίτι και δεν θέλεις να πας, θα έρθει το Διστίντο κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ μπορεί να έρθουν οι γεύσεις του Διστίντο στο σπίτι σου, ή την Κυριακή το μεσημέρι επίσης. Ένα τηλέφωνο χρειάζεσαι να κάνεις στο 261-095-111 ή με
9: eFood. Υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι. My Elastia.
10: Τα έχω δει.
9: Γιατί δεν πάει να γραφτείς?
10: Να γραφτώ ρε παιδιά, εντάξει, άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ.
11: Να πούμε νέο στέλεχος της...
0: Εν αναμονή στέλεχος της Τσίπρα. Μπορώ να το πούμε αυτό ή όχι?
10: Όχι, δεν μπορείτε να το πείτε.
0: Όχι, γιατί δεν θα γίνει.
11: Όχι ακόμα.
10: Δεν μπορείτε να το πείτε.
9: Δεν έχεις παρόλη τώρα. Κοίτα, εμείς σου προσφέρουμε μια λύση άμα θέλεις. Εδώ έχουμε το λόγο που μπορεί να γραφτείς. Είσαι έτοιμη?
10: Τώρα ξέρεις, άμα πω όχι.
7: Μπορώ να το πούμε αυτό ή όχι?
10: Όχι, δεν μπορείτε να το πείτε.
9: Λοιπόν, έλα. Είσαι έτοιμη, θα γραφτεί.
10: Ναι, εντάξει. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος.
9: Έχει και cookies.
10: Εγγράφω.
9: Accept. Cookies,
10: accept. Έκανα όλα, accept. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε καλωσορίζουμε στην Ελλάδα.
9: Καλή
10: μεριά.
7: Μπορώ να το πούμε αυτό ή όχι?
10: Όχι, δεν μπορείτε να το πείτε.
0: Η κυρία Χτσιόγλου μέρες πριν έλεγε ότι δεν είμαι εν αναμονή υποψήφια με τον Τσίπρα, δεν μπορείτε να το πείτε. Και προχτές σε μια ζωντανή εκπομπή σε τοπικό κανάλι στην Αττική, της δώσανε ένα λάπτοπ μπροστά και έκανε εγγραφή στον αέρα, εγγραφή on air, λέμε, στην Ελλάδα. Μ' αρέσει που έχουν όλοι το θάρρος της γνώμης τους. Α, ό,τι πούνε συμβόλαιο. Η Κάρνα. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Για κρέας μιλώ και για προϊόντα του. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία τόσα χρόνια μας τροφοδοτεί με ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δημοκρατία 73 στην Ουρία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαίτη.

0: οι περισσότεροι έχουν αντιληφθεί πού είναι οι ευθύνες της περιφέρειας για το πλημμυρισμένο οδόστρωμα και πού είναι οι ευθύνες του Δήμου. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που συνεχίζουν να τον μπερδεύουν. Οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε για να είμαστε ok με αυτά που λέμε. Τόσο η παραλιακή όσο και η νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών είναι ευθύνη της περιφέρειας. Και χτες πνίγηκε ο τόπος. Με μια σταλιά έντονης βροχής πνίγηκε ο τόπος. Και να δούμε τι θα μας πει και το τηλεφωνικό κέντρο του 18300 που είναι στην αναμονή. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αθανασίου Διάκουψη Λαλόνια, γίνεται ο ποδηλατόδρομος. Κορίνθου από Νόρμαν έως Κορίνθου Κεφαλινίας υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Συντελεί και ο καιρός, τώρα ξεκινάει και γίνεται λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ιεροθέρω από Σολομού έως Μεζόνος φυσικό αέριο. Η Πατρέως έμαθα ότι από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου την έχουν διπλή σήμερα. Να προσέχει ο κόσμος γιατί ίσως να μην το ξέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Εργασίες ανάπλασης λέει στη Ρήγα Φεραίου, Βότση, Φιλοποίημενος, Μιαούλη. Να αποφεύγει ο κόσμος αυτούς τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Η Αγίου Ανδρέου είναι γεμάτη. Η πλατεία Παπανδρέως στα Φανάρια επίσης το ίδιο. Το κλασικό δηλαδή με τα φανάρια που γίνεται εκεί. Η Όδωνος Αμαλίας πάει με δυσκολία, αλλά πάει.
0: Μάλιστα.
1: Οι άλλοι δρόμοι κινούνται.
0: Η Γούναρη, τι γίνεται, η Γούναρη.
1: Η Γούναρη στο ύψος των Ψηλαλωνίων γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα εκεί, σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι, είναι οι οπτικές ίνες εκεί.
1: Ναι, και φτιάχνουν και τον ποδηλατόδρομο, λέει, προς τα Ψηλαλόνια.
0: Και φτιάχνουν και τον ποδηλατόδρομο. Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Οπότε ο κόσμος να προσέχει και να προσέχει.
0: Οπότε να αποφεύγεται η πόλη. Να αποφεύγεται η πόλη.
1: Ακριβώς, όπως το είπατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή
0: συνέχεια. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Έλεγα λοιπόν. Να διακόψω όμως να πω ότι φτιάχνουμε τον ποδηλατόδρομο, λες και έχουμε η Καρδίτσα, διάβαζα προχτές, κάνει παρεμβάσεις στον ποδηλατόδρομο. Έχει ένα τεράστιο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, η Καρδίτσα, στην οποία έχω πάει πολλές φορές και για δουλειά και για επίσκεψη. Και μάλιστα θυμάμαι μια φορά που περπατούσα με την γυναίκα μου στο πεζοδρόμιο και όπως περπατούσα έφυγα λίγο και πήγα προς τον ποδηλατόδρομο. Κοντεύσα να σε πατήσω τα ποδήλατα. Μιλάμε κατά 30.000 ποδήλατα. Στην Καρδίτσα υπάρχουν 30.000 ποδήλατα και υπάρχει δίκτυο ποδηλατόδρομου το οποίο είναι συντηρημένο, καταπληκτικό και μάλιστα ναι, βεβαίως πρέπει να έχουν δίκτυο ποδηλατόδρομου. Εμείς εδώ τι έχουμε και φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους αβέρτα. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ελάχιστους ποδηλάτες όπως πρέπει, ποδηλάτες και πάρα πολλούς ηλικιωμένους σαν τον κύριο απέναντί μου, οι οποίοι βγάλαν τα ποδήλατα και τα σκουριασμένα τα βέλαμος από την αποθήκη, καβαλήσαν τα ποδήλατα εκείνα, τους αλλάξανε τα λάστιχα και βάλανε καινούργια αλυσίδα και τα καβαλήσανε και πηγαίνουν όπως πηγαίνουν και πέφτουν εκεί που πέφτουν. Δεν είναι να περάσουν κανένα, δεν θα πέφτουν. Λοιπόν, τι ποδήλατα έχουμε τώρα και φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους στα Ψηλαλόνια τώρα δηλαδή. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή που αφορά το Δήμο φυσικά και ξαναέρχομαι στην περίπτωση της περιφέρειας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, είστε για μπάζα, που έλεγε και ο Φλωρίδης. Διότι, προσέξτε παρακαλώ πολύ, προημερών μας είπατε ότι άργησε η αντλία στο λιμάνι, υπογράφτηκε, μπήκε η αντλία, όλα καλά. Εχθές το βράδυ με μια δυνατή βροχή, τα social media πραγματικά γέμισαν από φωτογραφίες και βίντεο που έδειχνε ένα δρόμο πλημμυρισμένο με μια δυνατή βροχή. Δυνατή βροχή, κανένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δυνατή βροχή που η Πάτρα είναι συνηθισμένη από τότε που φτιάχτηκε στις δυνατές βροχές. Μετά τον Άγιο Ελευθέριο στη Νέα Εθνική Οδό, κάποιοι επιχειρηματίες πήγαν τη νύχτα για να δούνε πώς μπορούν να σώσουν τις επιχειρήσεις τους γιατί έμπαινε το νερό μέσα. Πλημμύρισε ο τόπος. Ένα μέτρο νερό, αυτοκίνητο και αυτό στα social media. Αυτοκίνητο εγκλωβισμένο σε έναν παράδρομο της κακομοίρας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εκείνες τις πινακίδες που έχετε, τις διαφημιστικές που λέει τι ωραία περνάμε εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, να τις αλλάζετε το κείμενο και να βάζετε στα επόμενα 100 μέτρα πρέπει να ξέρεις μπάνιο για να περάσεις. Αλλιώς κινδυνεύεις να πνιγείς. Να τις αλλάζετε, δεν είναι κακό. Λοιπόν. Θα κάνετε κάτι. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Εγώ μεταφέρω τι λέει ο κόσμος. Τι μου στέλνουν σε μηνύματα. Ο κόσμος τα λέει. Αυτά λέει.

0: κόσμος. Θα κάνετε κάτι? Ή υπάρχει υποψία, δεν είναι υποψία, ότι έχουν κατέβει τα στυλό γιατί πολλοί θα κατέβετε για βουλευτές? Τα φτιάξαμε όλα εδώ, θα κατέβετε για βουλευτές. Άντε να μην πω άλλα, πήγαινε σε διάλειμμα.
1: Το Άγιο Όρος είναι για όλους. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι έχουν τη θέληση να δηλώνουν ότι είναι άθεοι. Ο καθένας βρίσκει πράγματα να τον αγγίξουν και θεωρώ και τον κύριο Τσίπρα κάτι θα τον αγγίξει.
2: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει?
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Μα περκέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Κατάστημα. Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
13: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
14: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
13: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
14: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
13: Σοβαρά. Τι βάλατε?
14: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
13: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
14: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Sky 89,4.
2: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Λάουραν.

0: Επιστρέψαμε. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι πληροφορίες που μου έρχονται, γιατί έχω ιδιαίτερη σχέση με τον πρωτογενή τομέα, οι πληροφορίες που μου έρχονται είναι ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι σε αναβρασμό και ότι θα ακολουθήσουν όσον ούπο κινητοποιήσεις αγροτικές αλλά και κτηνοτροφικές. Αγροτών και κτηνοτρόφων. Προηγούνται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν βγει στα κάγκελα για, για τον οροέλεγχο. Καταλάβανε για λίγη ώρα το Αγρίνιο την κτηνιατρική υπηρεσία προχθές. Λένε ότι θα πάνε και έξω από τις περιφέρειες. Να πω το εξής. Μου έκανε θετική εντύπωση η πρωτοβουλία που πήρε η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδος με την αντιπεριφέρεια της Ετωλοακαρνανίας, ο κ. Μαυρομάτης με τον κ. Φίλα, και πήγαν οι ίδιοι και βρήκαν τους αγρότες, τους εκπρόσωπους τους, και κάτσαν και συζητήσαν και τους ενημερώσανε τι συμβαίνει και ποια είναι η θέση της περιφέρειας απέναντι σε αυτό, στον οροέλεγχο. Τι είναι ο οροέλεγχος, δηλαδή ψάχνουν τα αμερίφια για να δουν αν έχουν αντισώματα από την ευλογιά. Τι σημαίνει αντίσωμα από την ευλογιά, καταλαβαίνουν όσοι ξέρουν δύο πράγματα. Σημαίνει ότι κάποιοι κάναν εμβόλιο. Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο αρνείται τον εμβολιασμό και λέει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, και εν πάση περιπτώσει θα θυμάστε τα λέγαμε όλα εδώ, είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις με κτηνιάτρους, με αγρότες, με τον υφυπουργό, είχε γίνει της κακομοίρας. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης της Ετωλοακαρνανίας, ο κύριος Θανάσης Μαυρομάτης. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς? Πριν πάμε στο αγροτικό που είναι το σπουδαίο θέμα, θέλω να μου κάνετε να μου δώσετε μια απάντηση. Τι γίνεται με εκείνη την περιβόητη, με τον περιβόητο διαγωνισμό για την αποκατάσταση της δυτικής προβλήτας του αντιρρίου? Πού βρίσκεται το θέμα?
1: Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί ξέρω ότι το παρακολουθείτε συνέχεια. Μέσα στον Ιούνιο ήρθαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούσαμε από το Δήμο Ναυπακτίας. Προχωρήσαμε στις απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι. Έχει περάσει Οικονομική Επιτροπή η όρη της διακήρυξης και προχωράμε στην δημοπρασία του έργου όπως προβλέπεται από τον νόμο. Αν θέλετε, επειδή ξέρω την επόμενη ερώτησή σας, όπως την κάνετε πάντα για χρονοδιάγραμμα, την άνοιξη, χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω το μήνα, αν θα είναι ο Μάρτιος ή αν θα είναι ο Μάιος, γνωρίζετε πάντα ότι οι δημόσιοι διαγωνισμοί πολλές φορές έχουν κάποιες καθυστερήσεις. Φτάσαμε στο τελικό στάδιο. Σίγουρα χαθήκαν κάποια χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία. Μην αναλωθούμε, την έχουμε πει εδώ με εκτότους εργολάβους.
1: Η περιφέρεια της Ελλάδος, όπως είχε δεσμευτεί όταν είχε στα χέρια της αυτά που έπρεπε να έχει, παρότι δεν είναι αρμοδιότητά μας, για ακόμα μια φορά βάλαμε πλάτη σε έναν Δήμο.
0: Στην συγκεκριμένη περίπτωση,
1: στο Δήμο Ναυπακτίας.
0: Ναι, εντωμεταξύ, αυτό το έργο, να το κλείσουμε το θέμα τώρα. Αυτό το έργο δεν είναι έργο ούτε του Δήμου Ναυπακτίας ούτε της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Αυτό είναι ένα πανελλήνιας εμβέλειας έργο, διότι πρόκειται για μεταφορά έργου ενώνει δύο μεγάλες Ελλάδες. Την Πελοπόννησο με τη Δυτική Ελλάδα.
1: Εδώ είναι το αρχικό σφάλμα, ότι ο Δήμος Ναυπακτίας, που ξεπερνούσε τις δυνάμεις και τις δυνατότητες του το συγκεκριμένο έργο, γιατί είναι ένα ειδικό έργο. Ανέλαβε ο κόσμος να το προχωρήσει. Και επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα, έγινε
0: αυτό που έγινε.
1: Αυτό είναι λοιπόν, που ίσως θα το λέτε.
0: Λοιπόν,
1: ήταν ένα εθνικό έργο, το οποίο από την πρώτη στιγμή έπρεπε να έχει αναλάβει το Υπουργείο.
0: Το Υπουργείο. Με τη μία, το Υπουργείο. Κακώς έγιναν όλα αυτά. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, είναι παρελθόν. Άρα, λέμε την άνοιξη πρώτα ο Θεός, και αφού έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια ενστάσεων και άλλων για τους αναδόχους, θα δούμε το πρώτο εργοτάξιο να στείνεται εκεί, γιατί εντωμεταξύ θα έχει περάσει και ο χειμώνας, θα έχει κάνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά, είναι σίγουρο αυτό.
1: Οπότε. Ελπίζουμε πως όχι.
0: Ναι, αλλά. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα. Τι γίνεται με τους αγρότες? Τι είναι αυτό? Καταρχήν, καλά τα είπα ότι ο οροέλεγχος είναι για να βρουν αντισώματα στα εγωπρόβατα για την ευλογία.
1: Το μόνο που δεν είπατε ολοκληρωμένο είναι ότι αντισώματα μπορεί να είναι από το εμβόλιο, μπορεί να είναι όμως ότι αν έχουν ασθενήσει τα πρόβατα, να ήταν ανθεκτικά και να υπάρχουν αντισώματα
0: και δεν τα πήραν χαμπάρι οι ελεγκτές, δεν τα πήραν χαμπάρι να τα σφάξουν.
1: Να μην το έχει καταλάβει ο παραγωγός ή να μην το είπε.
0: Ένα παράδειγμα. Ή να μην το είπε. Ή να μην το είπε.
1: Ή να μην το είπε. Οπότε αυτομάτως και αυτό έχει.
0: Και αυτό παίζει, σωστό.
1: Ένα είδος παράβασης.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Και το εμβόλιο θα τα πω με το Υπουργείο αυτά. Εσείς όμως, για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι σε τέτοιες καταστάσεις άλλη φορά, για να τα λέμε όλα, όλα. Τους πιάσατε που λένε από μπροστά, που λένε στο χωριό μου, για να τους ενημερώσετε.
1: Ακούσα.
0: Και δώσατε το στίγμα σε μένα ότι αυτή τη φορά δεν έχετε να αντιπαλέψετε τις απόψεις των αγροτών, αλλά έχετε να πάτε δίπλα τους. Έτσι είναι.
1: Έχει γίνει πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά οι περιφέρειες να κάνουμε πλέον ένα είδος αυτοφοράκια. Επειδή ο κόσμος με βλέπει καθημερινά δίπλα του και τρέχουμε και λύνουμε προβλήματα, άλλες φορές με επιτυχία, άλλες φορές χωρίς επιτυχία, δεν το λέω για να δείξω ότι είμαστε εμείς οι καλοί. Οτιδήποτε πρόβλημα δημιουργείται, τι θα κάνουμε, θα πάμε στην περιφέρεια. Δεν εξετάζει ο κόσμος αν έχει αρμοδιότητα ή δυνατότητα η περιφέρεια, πού θα κρινιάξουμε, σε αυτούς που βλέπουμε μπροστά μας. Από τη μία αυτό μας ικανοποιεί, από την άλλη μας ζορίζει, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ορισμένα πράγματα που δεν είναι καν αρμοδιότητά μας, που δεν μας ρωτάνε και η πίεση μας μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό, φέρνει στις πάντες μας βάρος. Είπατε πριν, πολύ σωστά, ότι οι αγρότες πήγαν στην ιατρική Αγρινίου. Να σας πω κάτι. Καλά κάνει ο κόσμος και να έρχεται. Δεν είναι η διαμαρτυρία στην ιατρική Αγρινίου. Η διαμαρτυρία είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτό είναι το κράτος.
0: Ναι, θα πάνε, το ετοιμάζουν, θα πάνε.
1: Δεν είναι εκτινίατροι. Σε κάθε περίπτωση όμως, κάθε διαμαρτυρία δεν είναι κακό πράγμα. Ειρηνική ήταν με επιχειρήματα.
0: Τώρα, εσείς τι είπατε εκεί πέρα με τους αγρότες?
1: Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία, επειδή προσέξτε. Ο Μαυρομάτης, ο Φίλιας και οι υπηρεσίες μας οφείλουν να είναι οι θεματοφύλακες της νομοθεσίας. Πολύ σωστά. Τον πρώτο 1-1,5 χρόνο αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο η νόσος. Έπρεπε να προσπαθήσουν να την εξαλείψουν χωρίς να πάρουν μέτρα εμβολία. Αυτό ήταν η λογική, αυτός ήταν ο σκοπός και αυτό ήταν, αν θέλετε, να μην δημιουργηθεί θέμα και στο εμπόριο. Αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε ότι υπάρχει ενδημία. Ενδημεί η ευλογιά.
0: Και η ετωλοκαρνανία είναι μέσα στους πρωταθλητές της
1: ενδημίας. Αυτό φαίνεται σε όλη την Ελλάδα. Βγαίνουν παντού κρούσματα μεμονωμένα. Αυτό σημαίνει ότι η νόσος πλέον υπάρχει παντού. Πρέπει πλέον λοιπόν το Υπουργείο να αντιμετωπίσει την νόσο σαν ενδημία. Ό,τι και αυτό και αν συνεπάγεται.
0: Συνεπάγεται αυτό που λένε οι αγρότες δια των φορέων τους και οι μεμονωμένοι αγρότες που βλέπω εγώ και συνομιλώ στις επισκέψεις μου με το κοινή απέναντι. Εμβόλιο, ρε παιδιά. Εμβόλιο, αυτό λένε.
1: Θα μου επιτρέψετε να έχω και εγώ προσωπική άποψη, μπορεί να είναι αυτή, μπορεί να μην είναι. Δεν έχει όμως σημασία η άποψη του Μαυρομάτη. Σημασία έχει το Υπουργείο που έχει τους ειδικούς επιστήμονες να αντιμετωπίσει την όσο πλέον
0: προστά.
1: Με άλλη λογική. Με τη λογική ότι ενδημεί. Τέλος, το πρώτο σχέλος. Δεν τα καταφέραμε. Είτε φταίει ο Μαυρομάτης, είτε φταίει η υπηρεσία.
0: Δεν τα καταφέραμε.
1: Είτε η παραγωγή οι ίδιοι.
0: Ναι, βέβαια, σε όλες τις ευθύνες τους, δεν το συζητάμε.
1: Στη Ρουμανία να σας φέρω ένα παράδειγμα, που ξέρετε κάτι, ρουμάνικο κρέας τρώει η Ευρώπη, έγινε το εμβόλιο. Και με τους εμπορικούς ακολούθους τους φροντίσανε και δεν έχουν και καμία επίπτωση ως τώρα τουλάχιστον στις τιμές
0: τους. Στις εξαγωγές τους.
1: Λοιπόν,
0: κάτι το οποίο έλεγε συνέχεια το Υπουργείο δια των κτηνιάτρων του Υπουργείου, έτσι.
1: Προσέξτε, το Υπουργείο σας λέω πρέπει να είμαστε δίκοι. Τον πρώτο 1,5 χρόνο έτσι έπρεπε να αντιμετωπίσει το θέμα. Αλλήμον αν με το παραμικρό.
0: Ωραία, τώρα γιατί δεν αλλάζει τροπάριο δηλαδή? Και γιατί πρέπει να το κάνουν μόνοι τους οι άνθρωποι?
1: Εκεί έρχεται λοιπόν η κίνηση του κύριου Φίλια, που την είδαμε χαρά και την υποστήριξαμε τα μανίας. Και έτσι θα κάνω. Ότι εφαρμόζουμε τον νόμο. Γιατί είπα πριν είμαστε οι θεματοφύλακες των νόμων. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει παίρνουμε. Να το πω απλά να καταλάβει ο κόσμος, και κάνουμε ελέγχους. Γίναν χιλιάδες έλεγχοι. Ο νόμος τι λέει? Σάλιο. Δεν δεχόμαστε λοιπόν πλέον μία εγκύκλιος να έρχεται να μπαίνει πάνω από τους νόμους χωρίς να έχει διευκρινιστεί για ποιο λόγο θα γίνει. Τι ζητάμε? Ζητάμε καταρχήν να αποσυρθεί αυτή η εγκύκλιος.
0: Τι λέει η εγκύκλιος?
1: Η εγκύκλιος λέει ότι θα πάρουν αίμα. Και αν βρεθούν, μπορεί και να μην βρεθούν.
0: Ναι,
1: εμείς
0: ναι.
1: Όμως δεν μπορούμε να πάμε.
0: Αν βρεθούν αντισώματα.
1: Και για ένα παραγωγό δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει θετική απόκριση από εμάς. Θα είμαστε ενάντια να σφαχτεί έστω και ένα ζώο. Μάλιστα. Αυτό είπαμε.
0: Αν βρεθεί λοιπόν, η εγκύκλειος λέει, αν βρεθεί στο αίμα αντίσωμα της ευλογιάς, θανάτωση. Εσείς είστε αντίθετοι.
1: Δεν το δέχεστε,
0: δεν θα το επιτρέψετε.
1: Καταρχήν είναι εκτός νόμου. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είμαστε, όπως σας είπα πριν, ότι ήμασταν υπέρ του Υπουργείου γιατί ο νόμος έλεγε αυτό. Το ίδιο συνεχίζουμε.
0: Αυτή την εγκύκλιο ποιος την έβγαλε, δηλαδή?
1: το Υπουργείο Γεωργίας. Τι λέμε εμείς τώρα?
0: Παναγία.
1: Να αλλάξει εγκύκλιος, να μην τίθεται θέμα για θανάτωση, αλλά
0: να ακυρωθεί, θέλετε να πει.
1: Να αλλάξει. Εγκύκλιος
0: αυτή να αλλάξει. Να αποσυρθεί καθόλου, να μην υπάρχει.
1: Να αλλάξει.
0: Αλλάξει.
1: Θα σας πω γιατί να αλλάξει. Αν θέλει το Υπουργείο να προχωρήσει στο εμβόλιο, ας φέρουμε αυτό ως παράδειγμα, ναι, πρέπει να έχει κάνει κάποιους ελέγχους και να μπορεί να στοιχειοθετήσει νόμιμα, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ότι υπάρχει ενδυμή πλέον το πρόβλημα και θα προχωρήσουμε στους
0: εμβολιασμούς.
1: Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Άλλο όμως να ξέρει ο κόσμος ότι είναι ο σκοπός αυτός και να είναι γραμμένο, και άλλο πλέον να νιώθουν στον ίδιο τους τον τόπο η παραγωγή μας ανασφαλής και ότι είναι ο εχθρός, ο μόνιμος εχθρός του κράτους.
0: Το καταλάβαμε.
1: Πρέπει το Υπουργείο να κάνει τον κόσμο να νιώσει ασφάλεια. Και ξέρετε κάτι, η ψυχολογία πολλές φορές κερδίζει τα πάντα. Δεν λέω ότι το Υπουργείο λειτουργεί κατά των παραγωγών, όμως πλέον πρέπει να σταματήσει αυτή η ανασφάλεια στους παραγωγούς. Γι' αυτό πήραμε και την πρωτοβουλία και τους μαζέψαμε, τους τονίσαμε με κάθε τρόπο ότι θα είμαστε μαζί τους, ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, δεν είναι επανάσταση απέναντι στο Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο μέχρι τώρα είμαστε εμείς αυτοί που στηρίζουμε τα πάντα, όπως λέει. Είναι η στάση μας απέναντι στο δίκαιο και στο σωστό για τους αγρότες μας, για τους παραγωγούς μας, για τους κτηνοτρόφους μας.
0: Λοιπόν, καλώς, το καταλάβαμε. Κάντε ό,τι είναι δυνατόν, διότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτή τη λογική που μόλις ακούσαμε. Μαζί σας.
1: Εγώ
0: το βλέπω έτσι το
1: πραγματικό.
0: Με έχουν πείσει οι αγρότες, οι οποίοι να πω ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την εξάπλωση, έτσι.
1: Όλοι έχουν. Εγώ το είπα πριν. Όλοι έχουν.
0: Μην τα αφήνουμε αυτό, γιατί ο καθένας. Εντάξει, δεν τηρήθηκαν τα μέτρα στο ακέραιο, υπήρξαν πολλά. Εδώ πιάνανε τα φορτηγά με τα αρνοερήφια τη νύχτα να κυκλοφορούν στην Εντολά Καρνανία. Τα πιάνανε, τα βλέπαμε στο ρεπορτάζ.
1: Εμείς τα πιάναμε, η περιφέρεια τα πιάνει, το ξέρω.
0: Ναι. Τα βλέπουμε στο ρεπορτάζ.
1: Εμείς θεωρούμε ότι το Υπουργείο θα είναι θετικό στο αίτημά μας. Έχουν σταλεί επιστολές παντού και με επιχειρήματα και με προτάσεις. Ξέρετε, δεν κάνουμε επανάσταση για την επανάσταση.
0: Αλλά
1: κάνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Ο κύριος Φίλιας έχει μια σειρά επιστολών και εγώ.
0: Θα πάρετε και την ευθύνη στην εντολή που θα σας δοθεί και η οποία θα είναι κόντρα σε αυτή τη λογική την οποία μόλις μου εκφράσατε και επαναλαμβάνω ότι στηρίζω απόλυτα. Θα πάρετε και την ευθύνη να μην εφαρμόσετε. Υπάρχουν τρόποι, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ θέλω να κλείσω όμορφα και να πω: είμαστε υπέρ των κτηνοτρόφων με επιχειρήματα, όχι επανάσταση του καφενείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρομάτη. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά.
2: Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
3: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
2: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
3: Είστε και φαίνεστε.
2: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο Νιάρχος?
3: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Η ώρα της κυρίας Βάνα Σαϊβαλιώτη για τη φορολογική μας ενημέρωση. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Γεια σας κύριε Ξανάλαπε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, μια όμορφη Δευτέρα. Ο καιρός λίγο μας τα χαλάει, αλλά ευτυχώς μπαίνουμε θεωρητικά ήπια στο όμορφο φθινόπωρο που ήταν μια εποχή που παλιότερα είχαμε ξεχάσει. Με τροπικές βέβαια αλλαγές, γιατί τροπικές είναι και οι αλλαγές που γίνονται και στα οικονομικά, που πραγματικά έρχεται μια καταιγίδα φορολόγησης, φεύγει, αντικαθιστάται με μια άλλη, ξανασταματάει, έχουμε λίγο λιακάδα στην ανάπτυξη, έχουμε κάτι προτινόμενα προγράμματα αναπτυξιακών, τα οποία εκεί που πάνε να γίνουν και να δείξουν κάτι κόβονται στη διαδρομή και γενικώς κρατάει το ενδιαφέρον μας αυτή η κυβέρνηση πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό και με πολύ μεγάλη ένταση. Ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο εμείς σαν Έλληνες και φορολογούμενοι στη συνέχεια μας αρέσει να ζούμε στην τζίτα, να τρέχουμε μαραθωνίους με ρυθμούς κατοσταριού και πόσο δε μάλλον εμείς οι λογιστές που τρέχουμε από πίσω να καλύψουμε τις τρύπες ή τις ανάγκες που δημιουργείται από κάθε αλλαγή νόμου ή κάποια ιδέα που κάποιος έχει κατεβάσει που μπορεί νομίζει να γίνει και στην Ελλάδα. Μιλώντας λοιπόν και για να σας φέρω σε μια πραγματικότητα και για να συνδέσω όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα με την καθημερινότητα της Δευτέρας που ξύπνησε σήμερα, να πούμε ότι ακόμα ισχύει η παλιά διάταξη σχετικά με το μάζεμα αποδείξεων από ανακαινήσεις που γίνονται σε σπίτια που ήταν κλειστά και πρόκειται τώρα να χρησιμοποιηθούν είτε σαν κύριες κατοικίες ή σαν επικαρπίες ή σαν ψηλές ιδιότητες από τους νέους ιδιοκτήτες ή από τους ήδη υπάρχοντες ιδιοκτήτες οι οποίοι αποφασίζουν να κάνουν ανακαίνιση, η οποία ανακαίνιση μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 16.000 ευρώ και αυτές οι αποδείξεις να χρησιμοποιηθούν σαν μείωση του φόρου, όχι όμως εισοδήματος, αλλά κάτω από μια περίεργη συνθήκη υπολογισμού του φόρου, τον οποίο τελικά θα καταβάλει ο καθένας είτε σαν μορφή ενοικίου είτε σαν μορφή απαλλαγής. Ζούμε δηλαδή σε ένα καθεστώς το οποίο μαζεύει αποδείξεις, πάντα όπως ξέρουμε, οι οποίες αποδείξεις πρέπει να καταβληθούν είτε μέσω τράπεζα, συγγνώμη, είτε μέσω καρτών, να γίνει δηλαδή οπωσδήποτε η συναλλαγή με τη χρήση του διατραπεζικού συστήματος, να φάνε και αυτοί λιγάκι οι άνθρωποι, τα φτωχοδάκια, οι τράπεζες, και από εκεί και πέρα να έχουν εκδοθεί βέβαια πιο πριν τα απαραίτητα παραστατικά από τον εργολάβο που έχει αναλάβει την εργασία και στη συνέχεια να έχουν κατατεθεί και στο ΙΝΑΔΕ να τα έχει υποβάλει ο φορολογούμενος ο οποίος θέλει να απολαύσει αυτήν την φοροαπαλλαγή. Να πούμε ότι σε αυτή τη συνθήκη θα πρέπει όλοι να ξέρουν ότι πέραν το παραστατικό πρέπει να είναι νόμιμο και να πληρωθεί διατραπεζικά, πρέπει οι εργασίες και τα ανταλλακτικά να έχουν μεταξύ τους μία συνέχεια και μία αναλογία, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να φοροαπαλλαχθούν. Ένα παράδειγμα είναι ότι οι υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα 2 τρίτα της δαπάνης, δηλαδή τα υλικά να μην είναι πάνω από το 30 περίπου της 100 ή το 25 όπως αναφέρεται στα παραστατικά, δηλαδή πως το 1 τρίτο γίνει 25, αυτά είναι μαθηματικά που ξέρετε πρέπει να τα προσπερνάμε στην ελληνική πραγματικότητα. Κάποιος δεν ξέρει αριθμητική τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν ότι το παραστατικό δεν πρέπει να είναι πάνω από το 25% της συνολικής δαπάνης που τελικά καλείται για να χρησιμοποιήσει ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης. Τώρα, αν σε αυτήν την χρήση των 16.000 ευρώ που έγινε υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες, τότε σε αυτόν που θα βγει το παραστατικό. Αν σε αυτή τη χρήση φτάσετε το οποιοδήποτε ποσό πάνω από 16.000, θα αντιλαμβάνεστε ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο τα 16.000. Το σημαντικό όμως είναι, μάλλον ακόμα ένα σημαντικό είναι, ότι αυτό το ποσό για το οποίο συζητάμε, τα 16 ή τα όποια χιλιάρια τέλος πάντων, θα απαλλαχθούν σε βάθος 5 χρόνων, δηλαδή περίπου 3.200 ευρώ ανά έτος, προκειμένου να θεωρηθεί ότι γίνεται πενταετής απόσβεση αυτής της δαπάνης. Δηλαδή δεν στη δίνει μια και καλή το κράτος, θα δίνει με το σταγονόμετρο. Εξάλλου έχουμε συνηθίσει σε αυτή την πολιτική. Καλό λοιπόν είναι να ξέρουν ότι αυτή η χρήση αυτής της δαπάνης θα είναι για παραστατικά που κοπούν μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2026, μόνο αν βέβαια υπάρξει κάποια απαλλαγή στη συνέχεια ή κάποια παράταση, συνηθισμένοι άλλωστε είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα στις παρατάσεις. Να υπάρχει λοιπόν μια παράταση αυτού, έρχονται και εκλογές τον άλλο χρόνο, οπότε λίγο κάπως θα τεντώσουμε το σκηνή, για να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δαπάνες και να τις βάλουν μέσα στην φορολογική τους δήλωση. Όπως είπα και προηγουμένως, χρειάζεται συγκεκριμένη διαδικασία. Να πούμε ακόμα, μιας και το συζητάμε και το φύγουμε, επειδή υπήρξαν κάποια τηλέφωνα σχετικά με καταγγελίες, ξέρετε, εμείς ζούμε ακόμα δυστυχώς έχουμε κατάλοιπα της ρουφιανιάς μέσα μας. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα, υποχρέωση συγκεκριμένων επαγγελματιών να έχουν δεύτερα βιβλία πελατολογίου. Αυτά όμως είναι για συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιία, πλυντήρια, όχι όμως ακόμα για άλλους επαγγελματίες που κλείνουν ραντεβού, όπως είναι τα κομμωτήρια, όπως είναι τα ιατρία. Αυτά ακόμα απαλλάσσονται. Έχουμε επανέλθει στην εποχή των δεύτερων, τρίτων, τέταρτων βιβλίων που του 12 με πανηγυρισμό είχαμε καταργήσει τα χειρόγραφα. Τώρα είμαστε στα ψηφιακά, να δουλέψουν και λίγο οι εταιρείες που πουλάνε αυτές τις πλατφόρμες. Ούτε και αυτοί πρέπει να πεινάσουν. Ψηφοφόροι είναι άλλωστε. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη συνθήκη να θυμίσουμε ότι αν πάτε στο κομμωτήριό σας, μην ανησυχείτε αν δεν έχει κλείσει ραντεβού, δεν έχει κόψει απόδειξη. Απόδειξη εννοώ παρουσία τέλος πάντων ότι ήσασταν εκεί. Να ξέρετε ότι το φυσικό παραστατικό της απόδειξης όταν εσείς κάνετε την υπηρεσία, απολαύσετε την υπηρεσία, αρκεί ο επαγγελματίας να σας δώσει αυτήν την παροχή υπηρεσίας και όχι τίποτα άλλα παραστατικά. Αρκεί να είμαστε δίπλα στο πλευρό λοιπόν του κάθε επαγγελματία και όχι απέναντι. Αν θεωρηθούμε αδικημένοι, καλό θα είναι να ανατρέξουμε στον ίδιο τον επαγγελματία και μετά να αρχίσουμε να κάνουμε τα τηλέφωνα ως σαν ρουφιάνοι που θεωρούν κάποιοι ότι μπορεί να είναι. Είμαι εναντίον.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτικότατη ενημέρωσή μας. Δευτεριάτικα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
4: Να έχετε μια όμορφη Δευτέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Η Κάρνα μαζί μας, ένα καταστημάτης δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά. Στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Ευβίας 2.50 είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Λίγα μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, δεξιά θα το δείτε. Εκεί πάμε όλοι, βάζουμε όλοι μέσα το όχημά μας για να βάλουμε καύσιμο υψηλής ποιότητας. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Το κυριότερο όμως είναι ότι ό,τι πληρώσουμε πέφτει στο ρεζερβουάρ, γιατί οι αντλίες είναι επιστοποιημένες, ελεγμένες, φραγισμένες. Δεν κρύβουν περίεργα λογισμικά. Οι επαγγελματίες προστατεύουν τσέπη και αυτοκίνητο. Άρα υποφελούμαστε και εμείς. Ορμάτε, θα με θυμηθείτε. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Μια και είμαστε στα του αυτοκινήτου, δεν χρειάζεται, το έχω πει πολλές φορές, θα το λέω συνέχεια, δεν χρειάζεται να κάνετε ταξίδι για να πάτε να περάσετε το αυτοκίνητο σας κταίο. Δεν χρειάζεται να περάσετε από την πόλη της Πάτρας με όλα αυτά που ακούσατε στην αρχή της εκπομπής να συμβαίνουν. Δεν χρειάζεται να πάτε τα βουνά και τα ποτάμια. Κάνετε ανάποδη κατεύθυνση, επιτόπου στροφή και πηγαίνετε στη Βόρεια Πάτρα. Εκεί υπάρχει το μοναδικό ιδιωτικό κταίο, το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταβλούρου, Σταυροπούλου 63-65, στο Ρίο. Κάτω από το Τόφαλος, περίπου γεωγραφικά κάτω από το Τόφαλος. Το μοναδικό ιδιωτικό κτίριο στη βόρεια πλευρά της Πάτρας, ελάχιστα λεπτά δηλαδή, βγαίνεις εκεί στο Κουρτές, μια καζιά και έφτασες, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, απίστευτη φιλοξενία, κερασμένος ο καφές για το αναψυκτικό, ψηφιακή εποχή του 2024 τα μηχανήματα, τι άλλο να πούμε, θα το δείτε μόνοι σας, 63-65 στη Σταυροπούλου, κάτω από το Τόφαλος, το ιδιωτικό κτίριο Πάτρας του Γιώργου του Νταβλούρου σας περιμένει για τον τεχνικό έλεγχο ασφάλειας του οχήματός σας. Σημειώστε το τηλέφωνο για ραντεβού 2610 70 60 70. Εύκολο, ευκολάκι. Και κεντρικό κταίο.gr επίσης. Και τον Τιστίντο στο Ρίο ήταν μαζί μας. Το σταθερό μας σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνουμε εκεί τις αγαπημένες μας γεύσεις. Εκεί ως ο χώρος, δεν το συζητάμε. Τώρα αν δεν θες να βγεις αλλά θες να έρθει τον Τιστίντο σε σένα, εύκολο. Κάθε βράδυ αλλά και Κυριακή μεσημέρι οι αγαπημένες γεύσεις του Τιστίντο στην πόρτα σου με ένα τηλέφωνο 2610 995 111 ή με το eFood. Κάτι για το τέλος έτσι, γιατί δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε τραγούδι, θα το κάνουμε αύριο. Βγήκαν τα στοιχεία του 25 για τα ναρκωτικά στις χώρες, από τα λίμματα, από την ανάλυση των λιμάτων. Βλέπω το παρακολουθείς με ενδιαφέρον. Το σκατό δηλαδή, το παίρνουν, το αναλύουν και βγάζουν τα ναρκωτικά. Λοιπόν, Αθήνα, όλες οι πρωτεύουσες είναι Αθήνα. Η κοκαίνη πάει σύννεφο. Σύννεφο. Είναι η ουσία με το ισχυρότερο αποτύπωμα στα αστικά λίμματα. Η μέση ημερήσια τιμή της κατέγραψε από το 24 αύξηση, ακούστε, 64,28%. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος δεν παίρνει κόκα. 64,28% στην Αθήνα σε σύγκριση με το 24 αύξηση. Αλλά οι υπόλοιπες ουσίες, όπως είναι το MDMA, υποχώρησε κατά 48%. Η αμφεταμίνη μειώθηκε, αυτά τα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, κατά 28,12%. Η μεθαμφεταμίνη πτώση 29%. Δεν φτουράν αυτά. Η μόνη ουσία που έχει ανωδική μεταβολή πέρα από την κοκαίνη είναι η κεταμίνη, το ναρκωτικό που δίνουν στα άλογα. Ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, στο ίδιο σημείο δειγματοληψίας, δεν υπήρχε το δείγμα της κεταμίνης. Η κόκα σπάει τα ρεκόρ στην Αθήνα. Τώρα στις υπόλοιπες πόλεις, κάντε το αναλογικά. 64,28% αύξηση στην Αθήνα. Γεια σας, με τις υγείες μας.
5: Τώρα φεύγω. Γεια καραντάν.
6: Αντίο σας και να μην σας χάσουμε.
7: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
8: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, έχει 12 Οκτώβρη, ακούτε πάντα Sky. Με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα.

και ο Κώστας Γύρης έχει επιλέξει για την αρχή της εκπομπής τους Ντας Νουάρ του Νίκου Δρύβα που ακούμε τώρα. Σ' αρέσουν κύριε Γύρη Ντας Νουάρ, ε? Σ' αρέσουν, ε? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε ασφαλιστικά μέτρα, θα τα πούμε μετά όμως αυτά, για το θέμα του οδοντοτού. Έχουμε ασφαλιστικά μέτρα τα οποία κατατέθηκαν από δύο αρχαιούς, τον κύριο Λεχουρίτη. Ο κύριος Λεχουρίτης είναι ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, και τον κύριο Γιώργο Μάρκου, τον δικηγόρο. Και αυτό γιατί υπάρχει μια κοροϊδία στο θέμα αυτό, γνωστή κοροϊδία για τον οδοντοτό, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, που πάμε και ερχόμαστε και τελικά άκρη δεν βρίσκουμε. Οπότε αποφασίστηκε να γίνουν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Το θέμα θα πάει και Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρίτων, να το ξέρετε αυτό. Θα πάει και εκεί, αλλά προς το παρόν έχουμε άλλο θέμα. Έχουμε τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία συζητώνται την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή γρήγορα, για να ξέρετε. Είχαμε σήμερα πρωί και τη δίκη για την Αχαϊκή Τράπεζα, η οποία τελικά διεκόπη για την Τετάρτη. Ήσαν όλοι εκεί οι παράγοντες, θυμίζω αρκετοί κατηγορούμενοι. Κάποιοι έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έτσι λοιπόν έχουν κάνει έφεση, και η έφεση τώρα συζητείται στο δεύτερο βαθμό στα δικαστήρια της Πάτρας. Αρκετοί επώνυμοι πατρινοί, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι στη δίκη αυτή, με 87 παρακαλώ κατηγορούμενους. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό αργότερα. Αργότερα θα έχουμε την ενασχόλησή μας και με το ζήτημα της Αχαϊκής Τράπεζας.

Να πούμε ότι είχαμε πάλι απάτη και μάλιστα οι Ρωμά από το Αίγιο κατάφεραν και ξεγέλασαν μία ανήλικη αυτή τη φορά στην περιοχή του Ακταίου, στο Ρίο δηλαδή, και άρπαξαν κοσμήματα αλλά και το χρηματοκιβώτιο της οικογένειας. Αλλά τους πήρε χαμπάρι γρήγορα ο πατέρας, ειδοποίησε την αστυνομία και γρήγορα γρήγορα έγινε η σχετική διαδικασία, με αποτέλεσμα οι Ρωμά να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητό τους, ένα το Toyota Yaris λευκό, προς τον Ελαιώνα, και εκεί μετά μάλιστα και από τροχαίο, στο οποίο τροχαίο τραυματίστηκε και αστυνομικός, προσέξτε τώρα, στη διάρκεια της καταδίωξης δηλαδή, και έφυγαν με τα πόδια, πηδήξανε κάτω από την Εθνική, εγκατέλειψαν το όχημά τους και σκόθηκαν και έφυγαν. Ένας έχει ταυτοποιηθεί και ψάχνουν τους άλλους τρεις ή της αστυνομίας. Έχουμε νέο κρούσμα με πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους. Αυτή τη φορά έγινε σε περιοχή της Πάτρας, όπου ένας ανήλικος, μάλλον ένας ιδιοκτήτης, έδωσε αλκοόλ σε 6 ανήλικα παιδιά. Σε 6.

0: Και υπάρχει θετική αναγνώριση αστυνομίας, γιατί αυτός είναι λήφθη. Και μάλιστα το περιστατικό έγινε το Σάββατο το βράδυ, όταν πήγαν αστυνομικοί και διαπίστωσαν ότι υπήρχαν ποτά αλκοόλ στις έξι αυτές ανήλικες κοπέλες. Προστάω κάτι την Παρασκευή, γιατί είχε βγει ο κύριος Πετρόπουλος, ο Τάκης, για το θέμα της Επιτροπής της Συνεδρίας και των όσων διεμήθησαν εκεί και των χαρακτηρισμών κατά του κυρίου Πέτρου Ψωμά, του επικεφαλής του Σπιράλ. Και επειδή ακούστηκαν και στην εκπομπή προσωπικές αναφορές στον κύριο, κατά του κυρίου Ψωμά, έπρεπε να δοθούν απαντήσεις, και επειδή αυτή η εκπομπή πρέπει και οφείλει, όπως κάθε εκπομπή δημοσιογραφική, να βγάζει όλες τις απόψεις, θα ακούσουμε τον κύριο Ψωμά. Καλημέρα κύριε Ψωμά. Επέμενε ο κύριος Πετρόπουλος. Επέμενε. Σας αποκάλεσε ψεύτη δημοσίως και τους άλλους χαρακτηρισμούς, δηλαδή όσα είπε στη συνεδρία της Επιτροπής και καταγράφηκαν και από τα βίντεο εκεί στη συνεδρίαση, τα είπε και εδώ στην εκπομπή. Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Με ακούτε?
1: Σας ακούω. Πείτε αν θέλετε όλους τους χαρακτηρισμούς, γιατί μπορεί να μην ήταν ακροατές σας συντονισμένοι.
0: Είπε ψεύτης, είπε ότι ξεγελάτε το... διάφορα τώρα τα γνωστά. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να τα απλέω. Ή ήταν βαρύς οι χαρακτηρισμοί. Βαρύς, βαρύς.
1: Τα γνωστά, χαίρομαι γιατί το λέτε κι εσείς. Έχει το καταλόγιστο ο συγκεκριμένος κύριος. Και η αλήθεια είναι ότι η πρώτη απάντηση που θα του έπρεπε είναι αυτή που είχε δώσει κάποτε. Έχει μείνει ιστορικά στη Βουλή ο Γεώργιος Παπανδρέου, που όταν τον διέκοψαν και ρώτησε ποιος το είπε αυτό, και έμαθε ποιος το είχε πει, είπε «Α, αυτός, τότε δεν έχει καμία σημασία». Και πραγματικά τον προσπερνάω. Αλλά επειδή είναι αντιδήμαρχος, έχει μια θεσμική ιδιότητα και εκπροσωπεί τη Δημοτική Αρχή, τον Κώστα Πελετίδη και τη Λαϊκή Συσπήρωση, καλά θα κάνει να μην καταφεύγει σε χαρακτηρισμούς, αλλά αν μπορεί να κάνει αντιπαράθεση προτάσεων, ιδεών και απόψεων. Γιατί προφανώς οι απόψεις του Σπιράλ, το έχουμε καταλάβει καιρό τώρα, ενοχλούν. Γιατί είναι μια διαφορετική αντίληψη στο πώς θεωρούμε ότι πρέπει να διοικηθεί η πόλη και μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα τα αυτοδιοικητικά. Το ότι έχουμε μια άλλη άποψη, η οποία ερίσταν παρόδο, μπορεί και να είναι πλειοψηφική στην πόλη. Αυτό θα κριθεί. Δεν σημαίνει ότι οι απαντήσεις που η Δημοτική Αρχή θα δίνει θα είναι ύβρις, να αντιπαραντεθεί με τις δικές της απόψεις και τα δικά της επιχειρήματα. Και να πω, να θυμίσω σε όποιους ίσως δεν άκουσαν την Παρασκευή, ότι αυτή η επίθεση, η οργήλη επίθεση εναντίον μου, ήταν επειδή μίλησα για την καινούργια άποψη της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τις χορηγίες. Κάτι που μάλλον ο αντιδήμαρχος δεν άντεξε. Πλέον η Δημοτική Αρχή ξεκάθαρα επιλέγει να έχει χορηγούς. Χαιρόμαστε πολύ και καλά κάνει. Η χορηγία είναι μια διαδικασία που έρχεται από την αρχαιότητα και στη σήμερον ημέρα, στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιείται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε τουριστικές εκδηλώσεις, σε μια σειρά από διοργανώσεις των δήμων ή των περιφερειών ή του κράτους, και είναι μια υγιή διαδικασία. Είναι μέσα στη λογική των ΔΙΤ, τη σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Ο χορηγός δίνει ή προϊόν ή χρήμα ή υποστήριξη ή υπηρεσία και σε ανταπόδοση παίρνει προβολή.
0: Ναι.
1: Κάνω σε κάτι λάθος?
0: Όχι, αυτός είναι ο ορισμός.
1: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν ο κύριος Πετρόπουλος θέλησε την προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή αμυνόμενος, γιατί απλώς εμείς αναδείξαμε την καινούρια τους προσέγγιση στα πράγματα, γιατί τελικά χορηγίες δέχονται και στα σχολεία, και καλά κάνουν όταν γονείς ή ιδιώτες ή εταιρείες δίνουν για τα παιδιά μας υλικά, υπηρεσίες, χρήματα. Και προχτές δικό του event ήταν, δική του εκδήλωση στον ημιμαραθώνιο, χορηγεί παντού και πολύ καλά κάνουν. Απλώς αναδείξαμε ότι δεν μπορεί από τη μία τις χορηγίες να τις παίρνουν και από την άλλη να κάνει show ο δήμαρχός μας, ξυλώνοντας και καλά τις πινακίδες των τραπεζών ή κατατροπώνοντας τους ιδιώτες φραστικά και θεωρητικά ότι εμείς δεν τους θέλουμε, να που τους έχουν ανάγκη και τους αξιοποιούν. Όταν χαρακτήρισα ανοησία και το εννοώ και θα το πω και από τη συχνότητά σας. Το να προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι ο κ. Πετρόπουλος, γιατί αυτό που θέλησε να μας πει στη Δημοτική Επιτροπή είναι ότι εμείς επιλέγουμε τους χορηγούς για να μην καπελώνουν τις εκδηλώσεις και παίρνουμε μόνο τοπικές επιχειρήσεις. Ανοησίες. Γιατί δεν στέκει. Ξαφνικά αποφάσισαν, γιατί κατάλαβαν την ανάγκη, γίνανε λίγο σύγχρονοι και έστω με το σταγονόμετρο παίρνουν χορηγίες. Περιμένουμε να το δούμε αν θα το κάνουμε και στο καρναβάλι και στο φεστιβάλ και αλλού. Γιατί μόνο κέρδος έχει μια τοπική κοινωνία. Δεν μιλάω για το Δήμο μόνο. Ο Δήμος έχει το σαφές κέρδος ότι αντί να βγάζει χρήματα από το ταμείο του, εκτός αν έχουν το κομπόδεμα που βγήκαν επαναλλαδικά οι θειασότητες του Δημάρχου μας και κοκορεύονταν ότι έχουμε. Δεν νομίζω ότι έχουν το κομπόδεμα. Αν λοιπόν δέχεσαι μια χορηγία, ο χορηγός σε απαλλάσσει από κάποια έξοδα. Κάνει αυτός ένα μέρος της δουλειάς. Και εσύ σε ανταπόδοση τον προβάλλεις, τον αναφέρεις και τον ευχαριστείς.
0: Καλά, ο Δήμος έχει, κατά περίπτωση έχει χορηγούς. Στο καναβάλι από ό,τι ξέρω δεν έχει, εκεί δεν έχει.
1: Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Ξέρετε τι χρήματα έχουμε χάσει αθρηστικά. Κάποια στιγμή υπολογίσαμε τα 12 χρόνια Πελετίδη πόσα χρήματα χάθηκαν από χορηγίες στο καρναβάλι που ήταν έτοιμες να δοθούν από ιδιώτες, από μεγάλες επιχειρήσεις, και μας έπιασε ήλιγκος από το ποσό που έχει χαθεί. Και έχω ακούσει και εσάς να λέτε τι επίπεδου συναυλίες θα μπορούσε η Πάτρα να φιλοξενήσει εάν δεχόμασταν το αυτονόητο δίπλα στον καλλιτέχνη να υπάρχει ένα λογότυπο. Ούτε δεν είπαμε το Πατρινό Καρναβάλι να καπελωθεί από ένα χορηγό, ούτε το Διεθνές Φεστιβάλ. Να λειτουργήσει η λογική των χορηγιών με τον τρόπο που λειτουργεί παγκόσμια. Και να πάρει, αν θέλει, ο Δήμος μας και τις καλές πρακτικές άλλων Δήμων από την ΚΕΔΕ. Αυτό που ενώ το κάνουν, δεν δέχονται ότι το κάνουν, τους οδηγεί σε ανόητες εξηγήσεις. Αυτό ανέδειξα στη Δημοτική Επιτροπή και ενοχλήθηκε. Και αντί να αντιπαρατεθεί και να μας πει τι θέλουν ή δεν τι θέλουν,

0: Ναι. Θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο, κύριε Ψωμένο, να έχω στη γραμμή. Γιατί γίνεται χαμός με τη ΔΕΗ ΑΠ και μαθαίνω ότι ετοιμάζονται ραβασάκια. Ο Δήμος είπε ότι φταίει η κυβέρνηση σε αυτό και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι και ότι το πέρασε νομοθετικά κλπ. κλπ. Έχετε ασχοληθεί καθόλου? Γιατί εδώ μιλάμε για ότι θα δούμε καταστάσεις χειρότερες από αυτές που είδαμε με τις κλήσεις.
1: Σαφώς και έχουμε ασχοληθεί. Έχουμε τους ανθρώπους μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, τους έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι καιρό πριν και είμαστε η παράταξη που φέρνει μεθαύριο το θέμα του φράγματος και της διαχείρισης του νερού από το φράγμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αυτό πληρώνει η πόλη αυτή τη στιγμή. Όταν αποφασίσαμε κατά την προηγούμενη θητεία Πελετίδη, που δεν είχε την πλειοψηφία και γι' αυτό μειοψήφισε και πήραμε όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις, ομονοώντας μαζί την απόφαση να φτιαχτεί διαδημοτικός φορέας που θα διαχειρίζεται αυτό το νερό, το καθαρό, το πολύ, το άφθονο νερό, το οποίο συλλέγεται εκεί σε ένα φράγμα το οποίο πήρε δεκαετίες για να ολοκληρωθεί. Ο Δήμαρχος είπε όχι, παρανόμησε, να το πω δυνατά, να το πω με έντονα και κεφαλαία γράμματα, παρανόμησε μια απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, δεν την τήρησε. Θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί ένας διαδημοτικός φορέας με συμμετοχή ποσοστιαία των Δήμων που ιδρεύονται από το νερό του φράγματος και συμμετοχή και της περιφέρειας. Επειδή δεν το τήρησε, στείλαμε το κράτος, στο Υπουργείο κατ' επέκταση στο κράτος τη διαχείριση και το κράτος την έδωσε σε ιδιώτη. Δηλαδή, σε συνέχεια και με αυτό που σας έλεγα πριν, ιδιωτικοποιήθηκε η διαδικασία του να φτάνει το νερό στις βρύσες μας λόγω της ιδεολειπτικής αιμονής του Πελετίδη. Αυτό το πληρώνουμε, γιατί την ίδια ώρα μας έλεγε δωρεάν νερό. Σε κανένα δήμο, σε καμία χώρα δεν υπάρχει δωρεάν νερό. Σαφώς το νερό είναι της φύσης, αλλά για να φτάσει να υδροδοτηθεί ένα νοικοκυριό υπάρχουν και κάποιες υποδομές που δεν μπορεί να πληρώνονται. Τώρα λοιπόν φτάνει η ώρα να πληρώσουμε το λογαριασμό. Και τι κάνει κατά τη συνήθεια πρακτική ο Δήμαρχος? Τα φορτώνει αλλού. Όπως λέει για τη καθαριότητα, δεν έχουν εργαζόμενους να φέρει λεφτά η κυβέρνηση. Όπως λέει για τις πλατείες, δεν έχουμε λεφτά να κόψουν τα εξοπλιστικά. Το χτες κάνανε και πορεία κατά του Αμερικανού πρέσβη. Δεν ξέρω να το πήρα τη είδηση που ήρθε στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουν άποψη για το πώς θα κατανεμηθεί ο προϋπολογισμός της χώρας. Λοιπόν, και τι κάνανε με τις κλήσεις την προηγούμενη φορά, για να επιστρέψω στο θέμα που θίγεται, γιατί είναι πράγματι πολύ σοβαρό. Πήγαιναν τα λεφτά του κόσμου και μετά τους καλούσαν να κάνουν κάποιες διαγραφές ή ρυθμίσεις, και αυτό που λεγόταν μέσα από το Δήμο, να το πω δημόσια, ήταν: σας τα παίρνει η κυβέρνηση, σας τα επιστρέφει ο καλός δήμαρχος. Λοιπόν, τώρα θα τα πάρει ο κακός δήμαρχος τα χρήματα της ΔΕΗΑΠ. Γιατί έκανε κακοδιαχείριση του πιο υγιούς κομματιού του Δήμου, που είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης της Πάτρας. Παρέλαβε και παραμένουν να υπάρχουν εργαζόμενους με εξειδίκευση, με γνώση, υποδομές και ταμείο. Το διαχειρίστηκε απρεπώς, παρανόμησε και τώρα θα πληρώσει ο Κοσμάκης το λογαριασμό. Εμείς λοιπόν σαν παράταξη φέρνουμε μεθαύριο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να επιστρέψουμε στην αρχική μας απόφαση, γιατί τη 31 Δεκεμβρίου ακόμα και αυτή η μεταβατική περίοδος που έχει την ευθύνη το κράτος τελειώνει. Άρα αν συνεχίσουμε έτσι θα πάμε σε έναν ιδιώτη που θα χαρατσώνει, να πω φρασιολογία τους, ακόμα περισσότερο τα πατρινά νοικοκυριά. Τα έχουν κάλλει θάλασσα εν πωλής, γιατί μία παράταξη η οποία το μόνο που ξέρει να κάνει και το έχουμε αντιληφθεί είναι να αντιπολιτεύεται, ξαφνικά στην Πάτρα και επί 13 χρόνια κυβερνά. Όταν κυβερνάς πρέπει να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Γιατί αν είναι για οτιδήποτε να ζητάς λεφτά από άλλους, τότε να βάλω τη 12χρονη κόρη μου να διοικήσει το Δήμο. Το θέμα είναι με αυτά που έχουν, με αυτά που παίρνουν, γιατί δεν παίρνει λιγότερα η Πάτρα από του άλλου Δήμου. Δεν θέλουμε περισσότερα. Θέλουμε. Δεν πρέπει το κράτος να μας δίνει. Πρέπει. Αλλά αν δεν μας δίνει, τι κάνουμε? Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια, ή προσπαθούμε να δούμε όπως ο καθένας μας στο σπίτι του, στο νοικοκυριό του, στο ταμείο του,
0: μόνο γκρίνια,
1: πώς θα τα καταφέρει. Ακριβώς. Ένας σωστός διαχειριστής που είναι αυτός που διαχειρίζεται από τη μικρή του επιχείρηση ή το νοικοκυριό του, κοιτάζει με αυτά που έχει να τα καταφέρει. Σαφώς και είναι καλό να ζητάει από άλλους να του δώσουν, να συνεισφέρουν.
0: Αλλά πρέπει να ζητάμε, ούτως ή άλλως, εντάξει.
1: Άρα ναι.
0: Λέω πρέπει να ζητάμε, δεν είναι κακό να ζητάμε.
1: Καθόλου κακό δεν είναι. Αλλά να ζητάμε με λογική. Γιατί αν ζητάμε να μην εξοπλιστεί αμυντικά η χώρα για να έχει χρήματα η πόλη της Πάτρας για την καθαριότητα, τότε θα έχουμε μια καθαρή Πάτρα, αλλά δεν ξέρω πόσο θωρακισμένη η Ελλάδα. Δηλαδή
0: ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ, καλημέρα.

0: Αυτά που λέγονται. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ψωμά, απαντήσει στον κύριο Πετρόπουλο, αλλά και για το θέμα των κλήσεων, της ΔΕΗ ΑΠ, γιατί ετοιμαστεί για ραβασάκια και μάλιστα έχει και πρόστιμο, λέει, 50% σε ανεξόφλητους λογαριασμούς της ΔΕΗ ΑΠ. Προσέξτε το καλά αυτό. Θέλω να πάω στον Οντοτό, γιατί εκεί έχουμε εξελίξεις με ασφαλιστικά μέτρα τα οποία κατατέθηκαν. Να πω ότι πριν από λίγο είχαμε και τον κύριο Σκέτσο, ο οποίος έδωσε συνέντευξη τύπου, και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Από 1η του μήνα, Γενάρη, μπαίνει κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και το νομοσχέδιο ψηφίζεται την 5η 22 Οκτωβρίου. Όσοι λοιπόν είναι 15 και κάτω δεν θα έχουν καμία πρόσβαση στα δίκτυα, στα social media. Τώρα, αν θα υπάρξουν παραθυράκια, θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη, γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Αλλά θέλει και τη συμβολή των γονέων αυτό, να το ξέρετε. Πάω τώρα στον κύριο Μάκο, τον δικηγόρο, πατρών, για να μας πει για τα καλάβρητα, για τον Οντοτό και την κοροϊδία όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Φτάνουμε τώρα, μπήκαμε στο χειμώνα. Το καλοκαίρι που δεν υπήρχε καμιά περίπτωση κατολιστήσεων και λοιπά, είναι κλειστή η γραμμή. Τώρα μπαίνουμε στο χειμώνα, θα έχουν άλλες δικαιολογίες εκεί στο Υπουργείο. Εγώ έχω πει την άποψή μου και εκτιμώ ότι η Hellenic Train βρίσκεται πίσω από όλο αυτό και τα κέρδη της, ή τα μη κέρδη της. Πάω στον κύριο Μάρκο. Καλημέρα, κύριε Μάρκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Φλαμή, καλημέρα.
1: Σας ακούμε λοιπόν. Για ποιο λόγο καταθέσατε ασφαλιστικά μέτρα και τι θα πετύχετε με αυτά, αν τελικά τα κερδίσετε?
2: Κοιτάξτε, κύριε Φλαμή, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, υπάρχει μια απίστευτη κατάσταση για τα καλάβρητα σχέση με τον Οντοτό και τον Διακοφτό, αλλά για τα καλάβρητα εγώ μπορώ να μιλήσω περισσότερο, γιατί είμαι καλαβρητινός. 9 μήνες περίπου κλείνουμε τώρα χωρίς τον Οντοτό. Και το μόνο το οποίο κάθε φορά επαναλαμβάνεται είναι υποσχέσει από την κυβέρνηση ότι θα ανοίξει, θα γίνουν οι μελέτες, θα. Τελευταία, όπως θα το είδατε κι εσείς, μια μελέτη πήγε στο Ελληνικό Συνέδριο της Περιφέρειας, μια πρόταση για μια μελέτη, η οποία απερίφθη από το Ελληνικό Συνέδριο, αν έχω καλά εικόνα, κρατάω μια επιφύλαξη γι' αυτό, γιατί ήταν μια μελέτη του 1.800.000 που δόθηκε να γίνει από το ΤΕΕ για να αποκατασταθεί, υποτίθεται, η λειτουργία του Οντοτού, και τα έργα μέσα τις οποίες προβλέπονται ήταν στις τάξεις των 200.000. Κατά μια επιφύλαξη αυτό που σας λέω, αλλά αυτή την εικόνα μου έχουν δώσει. Αλλά ανεξάρτητα αν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι, τελείωσε και αυτό το τάξιμο της κυβέρνησης ότι τον Οκτώβριο που θα είναι έτοιμη η μελέτη θα ανοίξει ο Οντοτός. Δεν υπάρχει κανένα φως από πουθενά. Υποσχέσεις οι οποίες πια έχουν γίνει όχι μόνο βαρετές, αλλά είναι και καταφανής κοροϊδία των Κλαβδινών και των Διακοφθηνών. Και έτσι αποφάσισα και εγώ και ο Γιώργος Λεωχωρίτης, φίλος αλλά και Καλαβρητινός και πρόεδρος του ΙΝΚΑ, να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη μας όλες τις κανέτες.
1: Ναι, για να το καταλάβει ο κόσμος, τι σημαίνει αυτή η κίνηση, τι μπορείτε να πετύχετε μέσω των ασφαλιστικών μέτρων, για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Να σας πω τι επιδιώκουμε και τι ελπίζω ότι θα πετύχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό θέλω να πείτε.
2: Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι μια διαδικασία, όπως το λέει και η ίδια λέξη, πολύ γρήγορη δικαστική, και εκδικάζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η προσωρινή διαταγή που ζητάει κανείς από το δικαστήριο εν ώψη της εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων. Αυτή λοιπόν η προσωρινή διαταγή, η συζήτηση για να πάρουμε προσωρινή διαταγή, ορίστηκε να γίνει στις 20 του μήνα στις 11.30 ώρα το μεσημέρι, το πρωί. Στα καλάβρητα, στο δικαστήριο. Ναι. Τι ζητάμε με την προσωρινή διαταγή? Ζητάμε η Hellenic Train να δώσει όλα τα έγγραφα, μα όλα τα έγγραφα εκείνα, τα οποία επέβαλαν το κλείσιμο του Οντοτού. Τα οποία δεν τα έχει δει κανείς μέχρι τώρα εκτός από αυτούς τους ιδίους, ενώ κανείς από πλευράς Καλαβρίτων ή Διακοφτού. Έχει ακούσει μόνο την άποψή τους. Να το δούμε λοιπόν με έγγραφα. Από πού προκύπτει η επικινδυνότητα? Με ποιο τρόπο την περιγράφουν, ποιους κινδύνους έχει?
1: Θα σας πούν ότι είχαμε κατολιστήσεις,
2: όχι,
1: ότι είχαμε βλάβες στο δίκτυο.
2: Δεν θα μας πούν. Δεν τους ζητάμε να μας πούν. Ζητάμε το δικαστήριο να διατάξει τη χορήγηση εγγράφων.
1: Ναι.
2: Αν δεν το κάνουν, θα έχουν βέβαια ποινές, τις οποίες πάλι ζητάμε το δικαστήριο να ορίσει αναμέρα καθυστέρησης. Μιλάμε για έγγραφα πια. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο θα γίνει στις 20 του μήνα, και ζητάμε το δικαστήριο μέσα σε πολύ λίγες μέρες να μας παραδοθούν αυτά τα έγγραφα. Ο δεύτερη φάση είναι, με δεδομένα και τα έγγραφα που θα έχουμε παραλάβει, στα ασφαλιστικά μέτρα που θα συζητήσει η συζήτησή του στα καλά θα προσδιοριστεί κάπου 15-20 μέρες μετά από τώρα, από τις 20 Οκτωβρίου που είναι η πρώτη συζήτηση, θα ζητάμε από την Electrain να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του οδοντοτού. Για να ζητήσουμε από το δικαστήριο, διέταξε την Electrain να λειτουργήσει το τρένο, γιατί δεν είναι και λογικό αυτό, ούτε νόμιμο. Θα ζητήσουμε από το δικαστήριο να διατάξει, αλλά να διατάξει με δικαστική απόφαση, την Electrain να προσδιορίσει πότε θα λειτουργήσει πάλι ο οδοντοτός.
1: Μάλιστα. Ερώτηση τώρα, νομικά δεν ξέρω, επειδή υπάρχει μια απόφαση η οποία είναι από ό,τι καταλαβαίνετε και κυβερνητική. Δηλαδή ο υπουργός είπε τέλος.
2: Σωστά.
1: Το δικαστήριο μπορεί να στηριχθεί στην απόφαση αυτή και να πει τι μας λέτε εδώ κύριε Μάρκο?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Εδώ
2: όχι,
1: η υπουργάρα όχι. Έχει πει όχι. Τέλος.
2: Τα δικαστήρια, σωστά λέτε, αλλά τα δικαστήρια, τα κανονικά δικαστήρια, σε αυτό που έχω μάθει εγώ τόσα χρόνια να τα θεωρώ κανονικά δικαστήρια, δεν λένε η υπουργάρα είπε. Τα δικαστήρια ούτε μπορούν να πούν ούτε το λένε. Τα δικαστήρια οφείλουν να πούν, ο νόμος λέει αυτό. Αυτά που ισχυρίζεστε κύριε Μάρκο και κύριε Λεχωρίτε στο 29 σελίδες των ασφαλιστικών μέτρων που μας δώσατε από τα συζήτηση, έχετε δίκιο, και γι' αυτό αποδεχόμαστε το έτοιμά σας και διατάσσουμε την Electrain να κάνει αυτό. Και ας τα βρει αυτή με, με την υπουργάρα της.
1: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, μεν εσείς κάνετε ασφαλιστικά μέτρα, αλλά σίγουρα τις ασφαλιστικά μέτρα αυτά και στη συζήτησή τους είναι υπέρ και οι εκπρόσωποι των φορέων Καλαβρίτων και Διακοφτού. Έτσι, δηλαδή, δεν θα έχουν αντίρρηση αυτοί οι άνθρωποι.
2: Κύριε Βραμία, ευτυχώς και χαίρομαι που με ρωτάτε για αυτό, γιατί παρότι είναι αυτονόητο. Εγώ θέλω και να το πω, για τώρα είναι η πρώτη φορά που μιλάω για αυτό το θέμα, γιατί σήμερα βγήκε και το δελτίο τύπου. Ζητάμε και εγώ και ο Γιώργος Λεχωρίτης, ίδιο που κάναμε την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων, από όλους τους φορείς, από όλους, και κυρίως τους δύο δηλαδή δήμους, αλλά όχι μόνο αυτούς, Καλαβρίτων και Γιάλιας, τους εμπορικούς συλλόγους, όλους τους μαζικούς φορείς των δύο, τόπων των πληττωμένων, να παρέμβουν υπέρ μας. Παρεμβαίνω είναι δικονομική λέξη, είναι από τον νόμο που έρχεται. Που λέει,
1: άρα μπορεί δηλαδή ο Δήμος Καλαβρίτων να πει ότι συμφωνώ, άλλωστε νομίζω έχει δημοτικό συμβούλιο αυτή τη βδομάδα.
2: Όχι, ναι, να μην πει μόνο συμφωνώ, να πει στη δίκη έρχομαι και εγώ υπέρ του Μάρκου και του Λεχωρίτη. Αυτό ζητάμε. Να έρθουν στη δίκη, όχι να πούν συμφωνούμε μαζί σας, να παρέμβουν δικονομικά υπέρ μας.
1: Μάλιστα. Αυτό σίγουρα θα ενισχύσει τη βαρύτητα της πρότασης, έτσι.
2: Προφανές. Όταν έχει το δικαστήριο να μην κρίνει την αίτηση δύο καλαβρητινών τύπων που τους ήρθε να κάνουν δικαστήριο, αλλά έχει να κρίνει την αίτηση και των παρεμβαινέντων υπέρ τους, που θα είναι δήμοι, φορείς, σύλλογοι, δικηγορικοί, εμπορικοί κλπ. Είναι αλλιώς.
1: Μάλιστα. Τώρα προσωπικά έτσι και μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω κύριε Μάρκο, ως Καλαβρητινός πάνω απ' όλα και όχι ως δικηγόρος μόνο. Πιστεύετε, μάλλον τι παιχνίδι πιστεύετε ότι παίζεται στην ιστορία αυτή? Γιατί εγώ εκτιμώ μετά από αυτά που έχω δει ότι παίζεται σίγουρα ένα παιχνίδι. Γιατί δεν μπορεί να αποφασίζει στα μέσα του Μάρτη ότι κόβεται ο δοντοτός όταν έρχεται καλοκαίρι, που το καλοκαίρι δεν έχουμε προβλήματα στον δοντοτό.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Αλήθεια σας λέω, είναι τόσο περίεργο αυτό που έχει συμβεί, εκτός από εξοργιστικό, που δεν μπορώ να σας πω κι εγώ τι ακριβώς. Δεν το ξέρω τι παιχνίδι αυτό που λέτε.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάντως είναι πολύ περίεργο.
2: Είναι
1: να
2: περίεργο.
1: Πω ότι το λέγανε τον Οκτώβριο, να πω πάει στο διάλογο. Εντάξει,
2: όχι, όχι.
1: Φοβάται τις κατολιστήσεις.
2: Είναι περίεργο. Δεν είναι
1: τον
2: Απρίλιο
1: τι να κάνει, τι κατολιστήσεις έχουμε.
2: Δεν είναι μόνο αυτό περίεργο. Ας πούμε είναι περίεργο να σας πω και το εξής. Δεν βάλανε κάποια στιγμή δοκιμαστικά ένα δρομολόγιο, ώστε να δούμε πώς πηγαίνουμε, υπάρχουν προβλήματα, να μην βάλουν αυτό το απότομο, το κλείνω και το τελειώνω. Είναι
1: πολλά
2: τα περίεργα.
1: Αλλά εκεί κάτι παίχτηκε τώρα.
2: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν το ξέρω.
1: Εκεί κάτι παίχτηκε.
2: Και,
1: παίχτηκε χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι και οι βουλευτές εδώ δεν το ξέρουν τι έχει παίχτη. Απλά είπανε yes sir. Γιατί εμείς συζητάμε, οι βουλευτές εδώ στην Αχαΐα δεν κάνανε και πράγματα για τον Τωτό. Εντάξει, ναι, μεν συμπαράσταση ΛΑΕ, αλλά μέχρι εκεί.
2: Εγώ, κύριε Βλαμή, σας μιλάω ειλικρινά με γνωστές δικές μου πολιτικές απόψεις ότι θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν την Τετάρτη, την Τρίτη, 20 του μήνα, δω να είναι στα δικαστήρια μαζί μας ενώ συμπαράσταση και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο της αντιπολίτευσης, που εγώ νομίζω ότι οφείλουν να το κάνουν, διότι δεν έρχονται σε καμία αντιπαράθεση με την κυβέρνησή τους.
1: Έρχονται... εντάξει, έρχονται με τον, με τον υπουργό, τον νυν και okay. τον πρώην που αποφάσισε και τον πρώην.
2: Ας διαλέξουν, γιατί και καλά είναι οι ψηφοφόροι τους, δεν είναι και αυτοί. Και αυτοί δεν περιμένουν, οι δικοί τους ψηφοφόροι από αυτούς μια υποστήριξη, επιτέλους να αρχίσει ο δόντος να δουλεύει. Τι να πω, το εύχομαι. Μακάρι να το κάνουν.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Μια μούστα καλά, καλημέρα.
1: Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και τα λέμε σε λίγο.
3: Sky 89,4.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
9: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
10: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για να πάμε τώρα λίγο στη δίκη Τσαχακής Τράπεζας, γιατί είχαμε σήμερα τη διαδικασία. Σε δεύτερο βαθμό, επαναλαμβάνω, αρκετοί κατηγορούμενοι. Όμως η δίκη πάλι διεκόπη για Τετάρτη. Τώρα για ποιο λόγο διεκόπη δεν ξέρω. Πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, έναν εκ των θυμάτων της ιστορίας αυτής. Θυμίζω αρκετά τα θύματα οι μεριδιούχοι, οι οποίοι ουσιαστικά, όπως και το δικαστήριο είπε στην πρωτόδικη απόφασή του, εξαπατήθηκαν. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλάμη.
0: Σας ακούμε λοιπόν. Τι έγινε σήμερα στο δικαστήριο, για πέστε μας.
1: Κοίταξε, πήγαμε σε μια νέα αναβολή γιατί τέθηκαν ζητήματα που έβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, ναι, σχετικά με τη μη νομιμοποίηση της PQH να παρίσταται σαν πολιτική αγωγή. Με το σκεπτικό ότι το μεγαλύτερο μέρος των δανείων της PQH έχει εκχωρηθεί σε άλλες εταιρείες και έτσι ουσιαστικά δεν εκπροσωπεί, αν θέλετε, τα συμφέροντα της δίκης. Δηλαδή δεν έχει αντικείμενα η PQH.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν θα το εξετάσει το δικαστήριο, θα δει τη βασιμότητα των επιχειρημάτων και την Τετάρτη...
0: Αυτό τι νομικότερο τύπη, να το καταλάβω τώρα το, δηλαδή πραγματικά.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι η εισαγωγή των πιστεύω και των νέων δικηγόρων που εμφανίστηκαν από την Αθήνα. Έχουμε το φαινόμενο πτωχή κατηγορούμενοι να φέρνουν δικηγόρους των 50.000, πιστεύω τουλάχιστον, ώστε να τους υπερασπιστούν.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να δικαιολογηθούν και αυτά τα λεφτά.
0: Α, είναι δηλαδή 50.000 ευρώ δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Καλά, δεν το ξέρετε. Σίγμα το έκανε και τσάμπα.
1: Και δεν νομίζω να έρχονται από την Αθήνα σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Μπορεί να είναι φίλοι, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω. Αυτά δεν τα ξέρω.
0: Ναι, μπορεί να είναι φίλοι.
1: Εμείς ξέρω ότι έχουμε εξαπατηθεί, έχουμε χάσει τα λεφτά μας. Πολλοί από αυτούς που έχασαν τις μερίδες τους, τα κεφάλαιά τους, τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους, έχουν χάσει και τη ζωή τους από τη στενοχώρια τους και από τα... σε αυτά τα 17 χρόνια, γιατί μιλάμε για 17 χρόνια κύριε. 17 ναι. Χρόνια έχουμε αυτή την τραγωδία. Εμείς σαν Σύλλογος Μεριδιούχων είμαστε παρόντες, σύσσωμο το ΔΣ, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των μεριδιούχων.
0: Ναι.
1: Και όσο βέβαια
0: από την πρωτόδικη, για να καταλάβω κάτι τώρα, από την πρωτόδικη απόφαση είστε ικανοποιημένοι οι μεριδιούχοι ή ζητάτε μεγαλύτερες τιμωρίες στους καταδικαστές?
1: Δεν μπορούν
0: ήδη
1: να υπάρξουν, γιατί ουσιαστικά εκεί είναι πάνω κάτω το πλαίσιο των στις τιμωρίες, αλλά εκείνο που ζητάμε είναι να ισχύσει τουλάχιστον η πρωτόδικη απόφαση, γιατί έτσι που πάμε θα δούμε σε λίγο να μην γίνεται και το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Ήδη έχει καθυστερήσει.
0: Με την πρωτόδικη απόφαση λαμβάνετε χρήματα εσείς ή τουλάχιστον?
1: Όχι, εμείς δεν υπάρχει
0: για να λάβετε τα χρήματά σας πίσω.
1: Όχι, εμείς δεν θα λάβουμε χρήματα πίσω. Για μας το θέμα είναι να μην πληρώσουμε κιόλας, γιατί ως γνωστόν υπάρχουν...
0: Ναι, γνωστό αυτό, γνωστό. Ναι.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, ηθικά και πλέον, εμείς διεκδικούμε κάποια αποζημίωση, ηθική αποζημίωση, ότι εξαπατηθήκαμε και χάσαμε τα χρήματά μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πάρουμε. Βέβαια, έχουν ασκηθεί αγωγές κατά των κατηγορουμένων, οι οποίοι στο μέλλον, αν τώρα αθωθούν στο δικαστήριο, βέβαια δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν. Καταλαβαίνετε.
0: Τι εννοείτε με αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Έχουν γίνει αγωγές από μέλη μας, από δεκάδες ναι. μέλη, τα οποία ναι, ναι. με την πρωτόδικη απόφαση διεκδικούν από κάποιους από τους κατηγορούμενους
0: ναι.
1: από την περιουσία τους τουλάχιστον τις μερίδες μας. Τις ναι. μερίδες που έχουν χάσει.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια να γίνει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εντάξει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Εντάξει.
0: Είναι τελικά πάλι 87 ή είναι λιγότεροι τώρα? Σήμερα.
1: Όχι, τώρα είναι 27.
0: Α, είναι 27. Οι άλλοι είναι, δεν υπήρχε θέμα.
1: Οι άλλοι έχουν παραγραφεί. Κοιτάξτε, ναι. όλα τα πλημελήματα έχουν παραγραφεί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε 17 χρόνια. Σε λίγο θα...
0: Άρα κάποιοι τη βγάλανε καθαρή δηλαδή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία κόλπα αυτά στην Ελλάδα πάντως.
1: Βέβαια. Και έτσι με την καθυστέρηση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή, μπορεί να δούμε και άλλους να παραγράφονται τα αδικήματα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται όμως. Ότι δηλαδή ο κόσμος πλέον χάνει και την εμπιστοσύνη του σε δικαιοσύνη. Τώρα, αν ας πούμε μαθαίνεις ότι γίνεται τέτοιο σκάνδαλο, το οποίο σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές θα έχει ξεμπερδέψει, ενώ η δικαστική το αντιμετώπιση εδώ και χρόνια. Και ακόμα σέρνεται στα δικαστήρια και ζητάμε αναβολές, ζητάμε το ένα, ψάχνουμε να βρούμε κάτι νομικά τερτύπια για το αν είναι σωστό να γίνει δίκη ή όχι. Όλα αυτά νομίζω ότι...
1: Από τόσους δικαστικούς αγώνες και αποφάσεις που έχουν βγει, προσπαθούμε να δούμε τώρα, δηλαδή πάμε σε αναβολές για να δούμε κατά πόσο είναι νόμιμη η PQH που είχε γίνει στο πρώτο δικαστήριο, να αποβάλουν το Σύλλογο Μεριδιούχων, γιατί δεν έχει ένομο συμφέρον ο Σύλλογος και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, πρέπει να ζήσουν και δικηγόροι.
0: Για να ξέρετε τι γίνεται όμως, ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Δηλαδή, μια στιγμή τώρα, δηλαδή, εκνευρίζομαι κιόλας. Ρε φιλαράκι, ή έκλεψε ή δεν έκλεψε. Ή το έκανε ή δεν το έκανε. Τώρα, άμα πα εσύ
1: ότι να πει στο δικαστήριο είναι...
0: ότι εγώ ξέρει, έχω κλέψει, αλλά επειδή. Πώς το είπατε, PQA, το είπατε, πώς το είπατε.
1: Ναι.
0: PQA λέγεται αυτό. Τι είναι το PQA?
1: PQA είναι μια εταιρεία η οποία ανέλαβε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Αχαϊκής το 2014.
0: Ναι. Και αυτή, τι λένε, λοιπόν, δεν ήταν, δεν έπρεπε να το αναλάβει?
1: Όχι, όχι. Λέει το εξής, ότι το 22, 23, 24
0: ναι.
1: η εταιρεία αυτή το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων που είχε στην κατοχή της, που διαχειριζόταν, ναι. που εκποιούσε και τα λοιπά, το έχει δώσει σε μια άλλη Ισλανδέζικη εταιρεία. Παραχώρησε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας που διαχειριζόταν, με αποτέλεσμα να μην έχει αυτή τη στιγμή αντικείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ακίνητα της Αχαϊκής. Και
0: ναι.
1: λένε οι δικηγόροι, πώς είναι δυνατόν, αν δεν έχεις ακίνητα της Αχαϊκής, να έρχεσαι εδώ και να θέτεις ζητήματα κατηγορίας δικής μας.
0: Τι να πω τώρα πραγματικά. Κοιτάξτε, αν πραγματικά ισχύει αυτό και λένε οι δικηγόροι δεν έχει, τότε να τους αθωώσουμε όλους, να ησυχάσουμε, καταλάβατε τι εννοώ.
1: Εντάξει,
0: τα πήρανε όσοι, εγώ δεν ξέρω πώς πήρανε, λέμε, όσοι πήρανε.
1: Γιατί
0: τα πήρανε, τα φάγανε,
1: μια...
0: καλοφάγω τα όλα, τα εκατομμύρια, τέλος.
1: Κύριε
0: να
1: τους
0: αθωώσουμε, να ησυχάσουμε.
1: Για την Πάτρα υπήρχε μια τεράστια ζημιά, πάνω από 150 εκατομμύρια. Συζητάτε τώρα για το αυτοκινητοδρόμιο, που οι ίδιοι άνθρωποι πάνω κάτω που έχουν δικαστεί διαχειρίζονται και τις τύχες του αυτοκινητοδρομίου. Λοιπόν, τα 150 εκατομμύρια τα οποία χάθηκαν από την Αχαϊκή, γιατί τόσα χάθηκαν περίπου, είναι περίπου η αξία της επένδυσης στο αυτοκινητοδρομίο. Για να πούμε και κάτι επίκαιρο τώρα.
0: Όχι, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι στο παιχνίδι αυτό και ούτε έχω μπει στη διαδικασία. Είχαμε το 2.000 ευρώ εννοώ. Θα τα πάρω τα λεφτά μου ποτέ?
1: Δεν θα τα πάρετε ποτέ. Όχι. Κινδυνεύετε να πληρώσετε σε κάποια φάση αν κάποιοι διεκδικήσουν να πληρώσετε.
0: Ωραία.
1: Και οι κάποιοι
0: ποιος
1: είναι
0: μου τα 2.000, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Τα 2.000 εξαφανιστήκανε. Απομειωθήκανε. Τελειώσανε. Αυτά είναι στη ζημιά το ότι αγοράσατε μερίδια της Αχαϊκής.
0: Ήμουν βλάκα και αγόρασα μετοχές. Αυτό
1: αγοράσατε
0: είναι, δηλαδή.
1: Μερίδια. Όπως
0: ναι, άρα λοιπόν ο Φλαμής είναι βλάκας που αγόρασε μετοχές και οι άλλοι παίρνουν δάνεια και οικονομάγανε με τις εταιρείες τους και είναι έξυπνοι. Αυτό μου λέτε.
1: Μα τα έχουμε ξαναπεί,
0: δηλαδή,
1: ότι η τράπεζα είχε γίνει για να βοηθήσει τις 15.000 μερίδιούχους.
0: Είμαι ο βλάκας εγώ που έχω 2.000 εκεί πέρα. Είμαι. Οι άλλοι παίρναν τα δάνειά τους και κάνανε με τις εταιρείες τους και τα.
1: Μα για κακοδιαχείριση δικαστήκανε, κύριε Φλαμή. Αυτοί που δικαστήκανε για κακοδιαχείριση. Δηλαδή ότι όχι με σύνομο τρόπο διαχειριζόντουσαν τα χρήματα της τράπεζας και του κόσμου.
0: Όλα, αλλά δίνανε δάνεια, εννοείται, δηλαδή.
1: Και τώρα με κάποια νομικά
0: τερτύπια. Αυτό δεν είναι το θέμα.
1: Αυτοί που δίναν τα δάνεια.
0: Μια στιγμή τώρα. Ο κατηγορούμενος Παπαδόπουλος συνεννούσε να πάρει δάνειο. Ο Γεωργόπουλος με τα λεφτά του Φλαμή και χιλιάδων άλλων που ήταν μεριδιούχοι και είχαν δώσει τα λεφτά τους εκεί. Αυτό δεν λέμε τώρα.
1: Ο Παπαδόπουλος, αν ήταν και μέλος του ΔΣ, μπορούσε να ψηφίσει και ψήφιζε και για δικό του δάνειο. Για τέτοια εγκλήματα κατηγορήθηκαν οι κατηγορούμενοι. Ναι.
0: Άρα δηλαδή ήμουν δηλαδή εγώ στο Τουσού, ο Παπαδόπουλος, και ναι, έλεγα, κύριε Άλτη Τουσού, θέλω 3 εκατομμυριάκια, γιατί κάνω επένδυση στη βιομηχανική περιοχή, π.χ.
1: Ναι, είμαστε 9 και δανειοδοτούσαμε τους εαυτούς μας. Αυτό γινότανε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και ο Φλαμίρ Βλάκας.
1: Και γι' αυτό δικαστήκανε κιόλας οι άνθρωποι. Ναι, δεν είναι ότι δικαστήκανε για κάτι άλλο. Ναι.
0: Εγώ
1: αυτά όμως ο κόσμος δεν πήγαινε στις συνελεύσεις να τα δει από κοντά.
0: Ναι. Και ως γνωστόν... Και λέει ότι ξέρεις το PQA και το BTT που φταίνε, που δεν ήταν η περιουσία και το... Τρομερό. Και λέτε δυστυχώς, ότι παίρνει ο δικηγόρος 50.000 για τη δουλειά αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Και τα 2.000 τα δικά μου τρίχες. Τι ωραία. Ωραία ζούμε σε αυτή την πόλη, ε.
1: Σε αυτή την πόλη δυστυχώς ζούμε σε ένα σύννεφο που κάποια
0: είμαστε
1: στιγμή θα προσβιωθούμε απότομα.
0: Μπράβο.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Όχι, μπράβο μας, πραγματικά ζούμε πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει και με την επένδυση του αυτοκινητοδρομίου, κύριε Φλαμή. Είμαι πολύ περίεργος να δω.
0: Τι εννοείτε δηλαδή?
1: Δεν είμαι και ιδιαίτερα ευτυχής για την εξέλιξη, γιατί εντάξει, σας είπα, οι ίδιοι άνθρωποι διαχειρίζονται ίδιες καταστάσεις.
0: Υπάρχουν και ρομαντικοί. Ας μην υπάρχει ο Κυριάκος Καπετανάκης, είναι ο ρομαντικός σε αυτό. Δεν ξέρω.
1: Ο Κυριάκος Καπετανάκης είναι μια άλλη περίπτωση. Δεν,
0: ναι,
1: είναι,
0: είναι
1: δεν είναι στη διοίκηση του αυτοκινητοδρομίου. Εντάξει.
0: Όχι. Όμως έχει το πάθος γι' αυτό. Έχει, ναι, το πάθος. Και
1: άλλοι
0: το,
1: διαχειρίζονται.
0: Να πούμε ότι είναι ανιδιοτελής κιόλας. Δεν έχει καμιά. Δεν έχει σκοπό να οικονομήσει.
1: Και αυτός και ο Μάρκος και οι υπόλοιποι που είναι ρομαντικοί στην όλη ιστορία. Είναι αυτοί που παλεύουν
0: αυτή
1: και
0: είναι
1: το
0: καθαρή
1: έργο
0: που λέμε τη δουλειά. Η καθαρή.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: σαφέστατα. Σαφέστατα.
0: Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, δεν ζούμε πολύ ωραία σε αυτή τη χώρα και αυτή την πόλη. Κύριε Γκύρι, έχει ο Γκύρι τώρα μερικές μετοχές στην Αχαϊκή Τράπεζα, γιατί του είπε κάποιος, πάρε και εσύ μετοχές, τότε που ήταν η Αχαϊκή Τράπεζα στα φόρτε της. Και έδωσε ο Γκύρης ό,τι είχε, 2.000 τότε, να πάρει μετοχές. Κύριε Γκύρη, έδωσε 2.000 εσύ, έδωσε και εγώ άλλα 2, 4, δώσε και κάποιοι άλλοι μικρομεριδιούχοι τα 3, 5, ο καθένας σε 10, όσα είχε. Ξαφνικά λοιπόν λέει ο υπουργός ο Βενιζέλος, αυτός ο τεράστιος υπουργός, ο οποίος έκλεισε μόνο την Αχαϊκή αλλά όχι τις άλλες τράπεζες, την Ευβία, ας πούμε, την έκλεισε γιατί είναι από την Ευβία καταγωγή του, όπως και άλλες δουλειές. Και εδώ στην Πάτα τον προσκυνάγαμε τον Βενιζέλο, και ακόμα κάποιοι τον προσκυνάνε και λένε τι καλός που ήταν υπουργός, ο εχθρός της Πάτρας. Θυμίζω είχε ρίξει την Παναχαϊκή, ενώ κράτησε τον Άρη, όλα αυτά που είχε κάνει τότε. Πάντα σε βάρος της Πάτρας. Και αυτοί εδώ οι πατρινοί, κάποιοι πασόκοι βενιζελικοί, τον προσκυνάνε. Ούστα από εδώ, εχθροί της πόλης. Λοιπόν, κλείνω τον Βενιζέλο. Δώσαμε λοιπόν τα λεφτά και τώρα λέει, πώς το περίγγινε εκεί το PQA, PQA είπε, PQA, ναι, PQAIDS, PQAIDS, AIDS όπως λέμε, AIDS, AIDS, ναι. Λοιπόν, και βρέθηκε αυτή με το PQAIDS και είπε ένας δικηγόρος, λέει, που παίρνει 50.000 ευρώ, ότι η PQAIDS δεν έχει, λέει, δικαίωμα στο να διεκδικεί, γιατί λέει, δεν έχει ακίνητα πλέον της Αχαϊκής, αλλά λοιπόν λέει, για ποιο λόγο να κάνουμε τη δίκη αυτή, σωστά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, ο δικηγόρος. Είμαι με τον δικηγόρο. Γιατί είμαι τόσο βλάκας, εγώ και οι υπόλοιποι που έδωσαμε τα λεφτά μας στην Αχαϊκή Τράπεζα, που έχει δίκιο μετά από τόσα χρόνια από τότε που έκλεισε να μας λένε καθίστε και στα 4 τώρα κανονικά, γιατί ήσασταν που ήσασταν βλάκες τώρα. Τώρα επικυρώνει τη βλακία σας. Τότε μάλλον, συγγνώμη, βλάκες. Τώρα επικυρώνει τη βλακία σας. Δεν είναι πολύ ωραία αυτή η χώρα, ρε. Τρομερή χώρα, φίλε. Μ' αρέσει, γουστάρω. Αποδίδεται η δικαιοσύνη. Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι. Γιατί έχετε η PQH και ο δικηγόρος που λέει για την PQH και το σβήνει όλο αυτό. Ή τουλάχιστον προσπαθεί να το σβήσει όλο αυτό. Και δεν σκέφτεται στα τέτοια, από τα σεβαλιά του παπούτσια, εάν 3.000 πατρινοί, 5.000 πατρινοί δώσαν τα λεφτάκια τους από τις οικονομίες τους για να συμβάλλουν στην Αχαϊκή Τράπεζα με το βλέμμα ότι κάποτε μπορεί να κερδίσουν. Αυτοί είμαστε. Το κάνω λιανά, μην μου πει κάποιος ότι ξέρει νομικά, δεν ξέρω νομικά, αλλά το κάνω λιανά για να το καταλάβει ο κόσμος πόσο βλάκες είναι αυτοί οι οποίοι επένδυσαν σε αυτό το θέμα και πόσο βλάκες τους ξαναπερνάνε και τώρα οι μεγάλοι δικηγόροι, αυτοί οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι και είναι στο εδόλιο κλπ. Κλπ. Εδώ ρε κύριε, τι μου λες τώρα, ένα δύο που είχε πάρει κάτι δάνεια, κάτι εκατομμύρια από αυτούς εκεί, τους 27, είχε πάρει εκατομμύρια δάνεια και πήγε στο πρώτο δικαστήριο και λέει είμαι φτωχός και δεν έχω δικηγόρο, να μου βάλει λέει το δημόσιο δικηγόρο. Δεν το καταλαβαίνεις τι έκανε ο τύπος. Και έχει φάει εκατομμύρια ευρώ. Και μου είπε τα φάει και τα χάλασε όλα. Δεν μπορεί. Κάπου τα έχει χώσει. 100%. Και απλά το παίζει φτωχός. Και πήγε στο δικαστήριο και είπε είμαι τόσο φτωχός που δεν έχω ένα χιλιάρικο να δώσω σε δικηγόρο να με εκπροσωπήσει. Και του λέμε ρε φίλε συγγνώμη, εσύ έχεις πάρει δάνειο 3 εκατομμύρια, 4, 5. Τι τα έκανες τα λεφτά? Τα αυτά λέει πάνε τα λεφτά. Μάλιστα. Μούτζωσε τον εαυτό σου κύριε που έχει δώσει λεφτά στην Αχαϊκή. Το μουτζώνω και εγώ. Ας μουτζωθούμε και οι δύο. Και τέλος. Μούτζα σε σένα, μούτζα σε μένα. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Νόμιζα να τα πει ο Παναγιώτης, θα τα πω εγώ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Έτσι, μπράβο. Καλό μήνα, καλά Χριστούγεννα.
0: Καλό μήνα, καλά
1: Χριστούγεννα. Καλό
0: Πάσχα. Ακριβώς, ακριβώς. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 3 και 10 τώρα πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι που αλλού στο Sky Patra, στον αγαπημένο σταθμό. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ακριβώς άρτη αφιχθής είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος μετά το τετραημεράκι του που θα ρυθμίζει μέχρι και τις 4 τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική. Τετραήμερο είπα, τριήμερο, εντάξει, δεν το διαφώνω.
0: Ναι, και δεν είπες άρτη αφιχθής από πού? Το άφησες μισό. Δεν
1: ξέρεις.
0: Τα λένε όλα τα stories. Και τους λέω ρε παιδί μου και στους δικούς μου, μην ανεβάζετε ρε γάμο το, μην ανεβάζετε πράγματα όλη την ώρα εκεί που είστε, εκεί που τρώτε, άστο λίγο, άσε λίγο να μπορεί ο άλλος να σε αναζητήσει λιγάκι. Δεν χρειάζεται να ξέρουν τα πάντα. Δεν χρειάζεται να ξέρουν τα πάντα γιατί υπάρχουν και οι κακεντρεχείς. Εσείς όμως δεν είστε, οι ακροατές μας δεν είναι κακεντρεχείς. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Να πούμε ότι υπάρχει μπασχετική προσφορά και αυτή την εβδομάδα, δύο διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7 στην Πάτρα στο Τόφαλος με την Trier στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Euro Cup. Ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση είναι απλώς, κοινοποιήστε το post που ήδη έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook και στην ομάδα μας που έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο με αυτόν της εκπομπής μας, οι δύο θα βγουν καλύτερα με ελληνικά και τόνους. Κάνετε post, κάνετε λοιπόν, κοινοποιήστε το post, κάνετε like και στείλτε μας μήνυμα στο inbox. Η κλήρωση θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026.
0: Ο Προμηθέας που από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει και πάλι προπονητή.
1: Ναι, εννοείς για ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια.
0: Εννοώ πάλι για μια ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια, ακριβώς αυτό εννοώ. Νομίζω 10 χρόνια, ναι, 10 χρόνια συμπληρώνει στην μεγάλη κατηγορία. Δεν θυμάμαι αν λέγονταν GBL τότε που ανέβηκε ο Προμηθέας, δεν νομίζω. Το 2016-17.
1: Α1 Εθνική.
0: Α1 Εθνική. Οπότε, ναι, μέσα σε 10 χρόνια, αυτοί που μακροημέρευσαν κάπως, όχι κάπως, ο Μάκης Γιατράς μακροημέρευσε,
1: ναι.
0: Γιατί ήταν συνολικά 4 χρόνια και κάτι σε δύο, με μία μεγάλη θητεία και δεύτερη μικρότερη, και ο κύριος Παπαθεοδόρου.
1: Με τον οποίο πλέον ο Προμηθέας δεν έχει σχέσεις, ναι, έτσι. Μάλλον πλέον, έχει, ναι, αλλά όχι καλές.
0: Έμεινε όμως για δύο ολόκληρες σεζόν στον πάγκο της ομάδας. Από εκεί και πέρα μην το ψάχνουμε. Μην το ψάχνουμε. Εξάμηνα, εφτάμηνα, τρίμηνα και ούτω καθεξής με τους προπονητές. Γενικά δηλαδή, εκεί δεν ξέρω αν φταίνε οι επιλογές ή αν φταίνε κάποια άλλα πράγματα. Γενικά με τους προπονητές δεν το έχει πολύ βρει ο Προμηθέας και δεν νομίζω ότι πάντα ήταν η ευθύνη του, η κύρια ευθύνη του προπονητή για την αγωνιστική εικόνα.
1: Σε ένα διαζύγιο
0: φίλε, η ομάδα. Ναι, δεν νομίζω ότι πάντα
1: σε ένα διαζύγιο η ευθύνη πάντα είναι.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση πάντως, Παναγιώτη, ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο?
0: Αφουγκραζόμενος βέβαια και όλη την ποδοσφαιρική πιάτσα.
1: Την ποδοσφαιρική?
0: Την μπασκετική πιάτσα.
1: Α, εντάξει, μπερδεύτηκες έτσι.
0: Και εσύ το γνώριζες και όλοι όσοι ασχολούμαστε το γνωρίζαμε ότι. Εντάξει, ρε παιδί μου, το διαζύγιο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Δηλαδή δεν πέσαμε και από τα σύννεφα.
1: Ναι, ότι δεν πατούσε καλά ο κύριος Βόβολας.
0: Τώρα το timing, τώρα να μου επιτρέψει να σου πω, εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, μετά που ήταν από το Παναθηναϊκό ή από τον Ολυμπιακό, αν ήταν. Εδώ χάνουν οι ευρωπαϊκές ομάδες από το Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν
1: από αυτούς θα χάσουν πάρα πολύ.
0: Αυτό λέω, το timing λέω ρε παιδί μου, ναι. Εκτός και αν οι άνθρωποι του Προμηθέα δεν μπόρεσαν να το παλέψουν άλλο. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν οπωσδήποτε προπονητή αυτή τη δεδομένη στιγμή. Okay.
1: Πάντως όλα δείχνουν ότι στο παιχνίδι με την Τρίερ θα πάει με μια λύση, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, εκ των έσω.
0: Προσωρινή και εκ των έσω.
1: Και μετά ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδα στο όμορφο νησί του Ιωνίου, έτσι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
1: Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, όσο και αν είναι ακόμη νωρίς, γιατί όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά αυτά τα παιχνίδια για όλες τις ομάδες, έτσι, αυτά τα παιχνίδια που είναι μεταξύ ισοδυνάμων ομάδων είναι ακόμη πιο σημαντικά. Δηλαδή όσο σημαντικό είναι για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι, τα μεταξύ τους παιχνίδια, και φέτος και τα παιχνίδια θα παίξουν με τον ΠΑΟ και τον Άρη, άλλο τόσο σημαντικό είναι τα μεταξύ των ομάδων παιχνίδια των άλλων, όχι της πρώτης τετράδας δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Ναι. Πάντως για να επιστρέψω λίγο στο θέμα του προπονητή, ο Προμηθέας έχει αλλάξει 12 προπονητές στα τελευταία 10 χρόνια. Υπολόγισε όμως όπως είπαμε πριν, ότι ο Μάκης Γιατράς έμεινε για 4 χρόνια περίπου και για 2 χρόνια έμεινε ο κ. Παπαθεοδόρου. Οπότε δεν είναι
1: άρα
0: λίγη.
1: Στα 4 χρόνια έχει αλλάξει 8.
0: Ακριβώς. Και σου είπα, όλα τα διαστήματα ήταν πολύ μικρά, έτσι. Εξάμηνα, τρίμηνα, επτάμηνα, οι πολλοί προπονητές.
1: Φίλε, έτσι όπως το λες, τρίμηνα και τα λοιπά, θυμίζει...
0: Τι μνημόσυνο.
1: Ναι. Μόνο σου το είπε, δεν το είπα εγώ.
0: Δηλαδή θυμάμαι και ο Νίκος Βετούλας που είχε αναλάβει τον Προμηθέα τότε στην πρώτη του χρονιά.
1: Για λίγο,
0: είχε μείνει πόσο, 5 μήνες κάπου εκεί νομίζω είχε μείνει. Βαγγέλης Αγγέλου 4 μήνες. Μετά το Μάκη Γιατρά...
1: Ήρθες διαβασμένος σήμερα.
0: Ναι, είμαι πολύ διαβασμένος γιατί έκανα ρεπορτάζ για το θέμα, γι' αυτό. Μετά το Γιατρά, θυμάσαι ο Λουίς Κασιμίρο 4 μήνες.
1: Ο Ισπανός, ναι.
0: Ο Ηλίας Ζούρο λιγότερο από 5 μήνες. Γιάννης Χριστόπουλος λίγους μήνες.
1: Σχεδόν
0: 6 μήνες. Γιώργος Λιμιάτης 6 μήνες. Κούρος Εγκούρα 3 μήνες. Τώρα το Μάριο Μπατή δεν ξέρω αν θα τον υπολογίσουμε, γιατί ήταν μια λύση που θα τελείωνε έτσι κι αλλιώς στο τέλος της χρονιάς 2 μήνες, και ο κύριος Βόβορας λιγότερο από 4 μήνες. Εντάξει, αυτά. Όπως θα έλεγαν και οι πιτσιρικάτες, δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Θες να διατηρηθούμε σε μπάσκετ και να το πάρουμε μετά μαζί?
1: Όχι,
0: να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο.
1: Θέλω πρώτα να μας κάνεις ένα spoiler. Ναι? Ούτε για ποδόσφαιρο ούτε για μπάσκετ. Για τα 21 χιλιόμετρα που έτρεξες.
0: Ω Παναγία μου. Τι spoiler να σου κάνω. Spoiler. Τι spoiler. Θα σου περιγράψω, δεν θα σου κάνω spoiler.
1: Ναι, παιδί μου, αυτό. Πότε είπες ότι την κάνω, να υπάρχει κανένα μία ανάγκη να...
0: Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση.
1: Μιλάμε για τον νυχτερινό ημαραθώνιο Φάνης Σιμιγκάτος που διοργάνωσε ο Δήμος Πατρένος στη συνεργασία με τον Κούρο και την Νέα Σέγας Βόρειας Πελοποννήσου στη μνήμη του σπουδαίου μαραθωνοδρόμου της Παναχαϊκής, έτσι.
0: Ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση από οργανωτικής πλευράς. Βέβαια υπάρχουν κάποια πράγματα, τώρα δεν είναι τις παρούσεις που μπορούν να βελτιωθούν.
1: Εντάξει, πάνω σε όλες τις οργανώσεις, λες, πάντα μπορεί να είναι τελικό του Champions League.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: δεν πήγε καλά αυτό.
0: Αν το ζεις από εκ των έσω και είσαι και ανάμεσα στους συμμετέχοντες, εντάξει, καταλαβαίνεις μερικά πράγματα παραπάνω. Τέλος πάντων, περίπου 3-200 δρομή σε όλα τα αγώνες. Αρκετοί. Και μάλιστα μέσα σε πολύ ωραίο κλίμα. Δεν το περίμενα και κάτι. Διάρκεια των διαδρομών, πραγματικά υπήρχε και κόσμος, ξέρεις. Και το βράδυ, εκεί που παραδίδεις πνεύμα στο τέλος, υπάρχουν κάποιοι να σε σηκώσουν. Στα 5 χιλιόμετρα, εντάξει, γινόταν χαμός, 1600 τόσα άτομα ένας πανικός, πιτσιρικάδες, όλες οι ηλικίες.
1: Γιατί δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη προετοιμασία και περπατώντας. Και εγώ που έχω συμμετάσχει αρκετές φορές. Και αύριο πλέον ο λόγος, αν μου πεις πάμε να περπατήσουμε 5-6 χιλιόμετρα, πηγαίνουμε. Okay.
0: Ναι.
1: Να περπατήσουμε. Λίγο, να
0: απλά εκείνη την ώρα που ξεκίνησα τα 5 χιλιόμετρα, ξέρεις, είχε ζέστη. Δηλαδή ο καιρός όντως ήταν εξαιρετικός. Είχε ζέστη και λίγο υγρασία και επηρέασε λίγο όσους ήθελαν να κάνουν ρεκόρ. Ενώ για τους πρωταθλητές κυρίως. Που τερμάτισαν στην πρώτη τριάδα, στην πρώτη πεντάδα, αλλά πολύ ωραίος αγώνας γενικότερα. Κοίτα, τα 21 χιλιόμετρα είναι ένα άλλο επίπεδο. Είναι ένα άλλο επίπεδο. Χρειάζεται έτσι πολύ πνευματική προετοιμασία. Κοίτα, γύρω στο 18ο χιλιόμετρο.
1: Λες εγώ, τι ωραία που θα ήταν να υπήρχε δεκάρικο.
0: Εγώ, γιατί κάποιοι άλλοι το είχαν ολοκληρώσει τον αγώνα. Έτσι. Εγώ τα πόδια μου. Δεν θα σου πω δεν τα ένιωθα. Νόμιζα ότι τρέχω με το σώμα που είναι από τη μέση και πάνω. Δηλαδή δεν είχα πόδια να τρέξω.
1: Απλώς πήγαινες δηλαδή.
0: Απλώς πήγαινα. Απλά δεν ήθελα να περπατήσω. Δεν ήθελα να περπατήσω, ρε παιδί μου, και ήθελα να το τρέξω. Βγήκε μια χαρά. Σου είπα πολύ ωραίο το κλίμα. Ο ένας βοήθησε τον άλλον. Εμένα μου άρεσαν που είδα πολλούς ανθρώπους ηλικιωμένους στο τέλος να περπατάνε τη διαδρομή, να τερματίζουν χαρούμενοι. Να παίρνουν το μετάλλιό τους. Αυτό μου άρεσε περισσότερο απ' όλα. Και νομίζω είναι μια εμπειρία που μπορεί ο καθένας να τη δοκιμάσει και να την απολαύσει.
1: Άρα είσαι έτοιμος για την επόμενη φορά.
0: Εντάξει, στα 21 θέλει λίγο σκέψη και λίγο προπόνηση περισσότερο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Μου λέω ότι για το επόμενο δρομικό event αυτό έτσι. Θα κάνεις 21, θα κάνεις 10, θα κάνεις 5.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι.
1: Και τι βαθμό θα έβαζε γενικά στη διοργάνωση έτσι όπως. Και μην μπούμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, αριθμητικά μπορεί να πεις καλός, πολύ καλός, μέτριος.
0: Πήγαν πολύ καλά τα πράγματα.
1: Εντάξει. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες από αυτή σου την ατάκα και θα μιλήσουμε με έναν φίλο μας. Θα μιλήσουμε στον Ενικό γιατί δεν μπορούμε να προσποιηθούμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Παρασκευόπουλο. Εάν τον συνέστηνα σε βρετανικό κοινό, θα έλεγα Vice President της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου. Είναι ο αντιπρόεδρος του συλλόγου. Δεν θα μιλήσουμε για τη νίκη του Σαββατοκύριακου που πέτυχαν οι μπασχετικές ομάδες της Δυτικής Ελλάδας. Και αυτή ήταν δηλαδή η νίκη του Σαββατοκύριακου, αυτή που πέτυχε με 74-71 επί του Παπάγου που πέρυσι διεκδίκησε την άνοδο του στη GBL ο Παπάγου, έτσι. Τον νίκησε η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπυρου στην Πάτρα, ήταν ιστορική αυτή η νίκη γιατί ήταν η πρώτη της σε επίπεδο Elite League και η πρώτη της σε επίπεδο Elite League στην Πάτρα. Θα τον καλησπερίσω τον Γιώργο και θα τον ζητήσω να κουβεντιάσουμε σαν να κουβεντιάζαμε όπως έχουμε βρεθεί πολλές φορές για καφέ ή σε ένα καφενείο, να μας πει την ιστορία της Ένωσης. Δηλαδή, ο Γλαύκος από πού προήλθε, πώς έγινε η ένωση με τον Έσπερο ΑΟΠΑ. Πριν από 4 χρόνια, θα θυμίσω και στον Γιώργο και σε όλους όσοι μας ακούν και σε όσους μας ακούν ότι η ομάδα της Ένωσης σώθηκε αν μπορούμε να πούμε, στα μπαράς και παρέμεινε στην τότε Τρίτη Εθνική. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλή

0: ενήλικα στο σωματείο αυτό. Όλα ξεκίνησαν το 2003. Τα Ζαρουχλέικα είναι από τις μεγαλύτερες συνοικίες της Πάτρας.
1: Είχε... Νομίζω μαζί με την Αγιά, που είμαι εγώ, έχω μια ευαισθησία στην Αγιά, γιατί είμαι στην από εδώ πλευρά, είναι οι δύο μεγαλύτερες.
0: Μόνο που Αγιά, εμείς είμαστε πιο υποβαθμισμένοι από εσάς.
1: Ναι, λέω ρε παιδί μου ότι είναι οι δύο μεγαλύτερες συνοικίες της Πάτρας. Ναι. Αυτό εννοώ.
0: Εμείς είμαστε πιο υποβαθμισμένοι όμως. Να το πούμε και αυτό. Και σε αυτό είναι για, το, ξέρεις, για τα δημοτικά και αυτά τώρα.
1: Ναι, ναι. Είναι άλλη κουβέντα όμως. Μπορούμε να την κάνουμε, αλλά όχι
0: είναι
1: τώρα.
0: Άλλη κουβέντα. Εμείς το αναβαθμίσαμε όμως αθλητικά εδώ. Εν πάση περιπτώσει, το 2003 υπήρξε στη νότια πλευρά η λεγόμενη Δάφνη Πατρών, το μπασκετικό σωματείο, και στη βόρεια πλευρά το μπασκετικό σωματείο, το Ατρομήτου Πατρών. Τότε υπεύθυνος του Ατρομήτου Πατρών ήταν ο Θόδωρος Σόδρας και πρόεδρος του μπασκετικού σωματείου. Και κάτω σε εμάς στην περιοχή τη δικιά μας, στην νότια πλευρά της συνοικίας, ήταν ο Γιώργος ο Καραβούλιας, ήμουνα εγώ, ήταν ο αδερφός μου ο Δημήτρης, άνθρωποι που ασχοληθήκαμε με την ομάδα της Δάφνης τότε.
1: Και παίζανε κιόλας, έτσι, και παίκτες.
0: Και παίζανε κιόλας, ναι, και παίζανε και σαν τέχνες αθλητές. Έγινε μια κουβέντα τότε με τον, να μην το ξεχάσω κιόλας, με τον Μπακαρίδη τον Κάνιστρα. Ήταν υπεύθυνος, ήταν τότε στην ΕΠΣΑ Χαΐας.
2: Ήταν πρόεδρος ο Ανδρέας Κάνιστρας.
0: Ο Ανδρέας Κάνιστρας, δεν είναι ο συγχωρεμένος.
2: Και έψη πατρό τότε, Γιώργο.
0: Μεγάλος παράγοντας αθλητικός ο Ανδρέας ο Κάνιστρας.
1: Που έβλεπε μπροστά, είχε τρομερή διορατικότητα.
0: Γιατί τότε ακόμα υπήρχαν κάποιες διαφορές, όχι τόσο μπασκετικές μεταξύ μας, όχι μπασκετικές, οι ποδοσφαιρικές διαφορές.
1: Ναι, και που εξελίσσονταν και σε συνοικιακές διαφορές.
0: Ακριβώς. Μπήκε στη μέση τότε ο Ανδρέας ο Κάνιστρας, να ξαναπώ, μεγάλος αθλητικός παράγοντας, όχι μόνο της περιοχής, της Πάτρας ολόκληρης, και ένας ωραίος άνθρωπος. Τον θυμόμαστε ακόμα. Κάναμε και σαν σωματείο κάποια χρόνια τουρνουά πριν τη
1: συνέντευξη.
0: Εις μνήμη του. Εν πάση περιπτώσει, με τον Ανδρέα τότε. Βρεθήκαμε στο γραφείο του στην αγροτική, στην πρώην αγροτική τράπεζα. Ήταν τότε διευθυντής, κάτσαμε κάτω, τα βρήκαμε. Και σιγά σιγά προχώρησε τότε η συγχώνευση των μπασκετικών τμήματων Δάφνης και Ατρομήτου και γεννήθηκε ο Γλάφκος Πατρών τότε. Το όνομα ήταν κοινό, ήταν κοινή απόφαση και από τα δύο σωματεία. Και τη Διάφνη και το Ατρομήτου Πάτρα. Ξεκίνησε τότε το 2003, είμαστε στα τοπικά πρωταθλήματα. Έφτασε το 2010, τότε έγινε μια μεγάλη αλλαγή. Ο Θόδωρος ο Σκόνδρας μπήκε μπροστά, εμπνεύστηκε και βρήκε το χώρο τότε από μόνο του που στεγάζεται τώρα το γήπεδο.
1: Στην Πειραϊκή Πατραϊκή, για όλους όσοι δεν το γνωρίζουν.
0: Ακριβώς. Ήταν διοκτησίας του οργανισμού Λιμένος Πάτρας. Πήγαμε στον τότε πρόεδρο, να θυμηθώ το όνομά του, ένας πραγματικός κύριος και έβλεπε μπροστά. Δεν μου έρχεται στο μυαλό γιατί μεγάλο.
1: Καλά, θα σε βοηθήσουμε.
0: Τότε θέλω να αργού. Δεν μπορώ να κόλλησα και δεν μπορώ να πρέπει να τον...
1: Θα σε βοηθήσουμε. Πότε έγινε αυτό, θα το βρω εγώ. Πότε
0: αυτό
1: έγινε.
0: Το 2010, πρόεδρος, καταπληκτικός άνθρωπος, μας είδε πολύ θετικά. Πήγαμε στο γραφείο τότε, εγώ και ο Θόδωρος ο Σκόνδρας, του παρουσιάσαμε το project του γηπέδου, μια παλιά αποθήκη της Πειραϊκής Πατρακής.
1: Μήπως ήταν ο Γιώργος Ζεπάτος.
0: Όχι. Όπου τώρα μου διαφεύγει, ξέρεις, ο άνθρωπος...
1: Ο Κωνσταντίνος Πλατικώστας.
0: Ακριβώς.
1: Είδες. Μπράβο,
0: Τάκη μου. Ο κύριος Πλατικώστας, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ένας πραγματικός κύριος, ένας άνθρωπος που πήγαινε μπροστά.
1: Οραματιστής, θα τον πω εγώ.
0: Οραματιστής. Του εξηγήσαμε το project. Είδαμε το χώρο. Αμέσως βάλουμε κάποιους μηχανικούς φίλους και τα λοιπά, αρχιτέκτονες, παρουσιάσαμε σχέδια και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην μπακρηγορώ, σε 1,5 χρόνο με μπροστάρι το Θόδωρο το Σκόνδρα και με φίλους πολλούς που βοηθήσανε, καταφέραμε και

0: κάναμε το κλειστό κάτω.
1: Θα το πω τότε αποθήκη, αλλά τώρα δεν είναι αποθήκη, θα
0: δεν
1: σου πω τι είναι τώρα.
0: Θα τα πούμε σιγά σιγά, ναι.
1: Ωραία.
0: Κάναμε το κλειστό με πολλές δυσκολίες. Κάναμε μετατροπή του χώρου, το κάναμε αθλητικό κέντρο. Μας βοήθησε τότε, να πω, και ο κύριος Αλεξόπουλος, ο τότε αντιπεριφερειάρχης και νυν, νομίζω, δήμαρχος.
1: Δήμαρχος της Δυτικής Αχαΐας.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω για τον Γρηγόρη τον Αλεξόπουλο. Άνθρωπος περιοχής μας βοήθησε και πολύ αυτός μέσω της περιφέρειας. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε το γήπεδο. Προχωρήσαμε τότε, ανεβήκαμε σαν Γλάφκο στη Γάμα Εθνική. Ανεβήκαμε στη Β' Εθνική, δεν μπορέσαμε να κρατηθούμε στα επόμενα 8, 9, 10 χρόνια. Το 2020 ήρθαμε σε μια πρώτη επαφή, εγώ προσωπικά τότε, με το σημερινό πρόεδρο της Ένωσης, τον Κώστα τον Μαρλαφέκα. Κάναμε μια κουβέντα, μήπως συνεργαζόμαστε τότε. Δεν μπορούσε, είχε δώσει το λόγο του, δεν τον πρόλαβα δηλαδή. Είχε δώσει το λόγο του στον Απόλλωνα Πάτρας για να κάνει μια συνεργασία. Εν πάση περιπτώσει, περάσαν 2 χρόνια. Απεχώρησε ο Κώστας Μαρλαφέκας τότε με το σωματείο του, τον έσπερα από τον Απόλλωνα Πάτρας. Βρεθήκαμε με τον Γιώργο Τωροκανά, κάναμε μια κουβέντα, μπήκε στη μέση. Βρεθήκαμε στα γραφεία της Λουξ κάποιοι άνθρωποι των σωματείων και των δύο σωματείων. Και να μην λέμε πολλά, στην επόμενη ώρα είχαμε βρει τα κοινά σημεία. Είχαμε το ίδιο
1: συμφωνήθηκε
0: όραμα.
1: Συμφωνήθηκε ο γάμος με δύο λόγια τότε.
0: Ακριβώς, είχαμε το ίδιο όραμα και τα ίδια όνειρα. Το 22 έγινε συγχώνευση με διαδικαστικές. Οι διαδικασίες ήταν γρήγορες.
1: Ταχύς, δεν
0: είναι. Ναι, ταχύς, μέσω νομικών κτλ. Παψηφί πρόεδρος της Ένωσης, το ήθελε και ο ίδιος, ήθελε να δημιουργήσει κάτι άλλο. Το πάλευε ο Κώστας Μαρλαφέκας για ένα δικό του χώρο, δεν τον κατάφερε τόσα χρόνια. Ήταν στην Αγία Αλεξότητα, ήθελε να κάνει δικό του χώρο. Δεν μπορούσε, είχε την Αγία Αλεξότητα τότε το δημοτικό. Ήρθε, μπορώ να πω, αναμόρφωσε, σχεδόν τελειοποίησε τις εγκαταστάσεις. Δεχόμαστε πολύ ωραίες.
1: Τώρα θα πω εγώ τι είναι η πρώην αποθήκη. Δεν
0: ακριβώς.
1: Είναι πλέον αποθήκη.
0: Ακριβώς,
1: δεν εντάξει. Είναι κλειστό γήπεδο. Εγώ θα το έλεγα ότι είναι ένα μίνι αθλητικό κέντρο. Με ακριβώς. Θέρμανση, με ψήξη, με κηλικείο, με αίθουσα αναψυχής, με συνδρομητικά κανάλια, με δύο γήπεδα, με γυμναστήριο. Δηλαδή μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο, ας πούμε, όσο είναι η εγκατάσταση του Απόλλωνα στην Περιβόλα, ή όπως είναι το Τόφαλος, ή όπως είναι το Προμηθέας Πάρκ, αλλά στην από εκεί πλευρά της πόλης είναι ένα μίνι αθλητικό κέντρο. Οποιαδήποτε άλλη ονομασία το αδικεί, έτσι όπως είναι. Και όποιος γνωρίζει τις συνθήκες που κάνουν προπόνηση μικρή και μεγάλη στην Ένωση, πραγματικά είναι ζηλευτές. Όταν έξω έχει 40 βαθμούς Κελσίου, δουλεύει full air condition και οι προπονήσεις γίνονται σε επίπεδο πολύ υψηλό. Το ίδιο και το χειμώνα, όταν υπάρχει χαμηλή θερμοκρασία μέσα, όλοι όσοι είναι εκεί απολαμβάνεται υψηλού επίπεδου παροχές. Αυτό όφειλα να το πω, γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει και πιστεύει, ξέρεις, ότι είναι ένα μικρό γήπεδο, ότι είναι αυτό. Όχι, είναι ένα σύγχρονο, αλλά μίνι, λόγω χωρητικότητας, αθλητικό κέντρο. Ολοκλήρωσε, Γιώργο.
0: Ναι, δεν λέμε τίποτα ψέματα. Πλέον είναι, όπως το είπε Στάκη μου, ένα μίνι αθλητικό κέντρο. Όποιος έρχεται πλέον, το πιστοποιεί. Και λέει ότι όντως είναι ένα κέντρο το οποίο προάγει το άθλημα. Γιατί την περιοχή είναι κάτι πολύ μεγάλο, μπορώ να πω.
1: Την έχει αναβαθμίσει, Γιώργο. Την έχει αναβαθμίσει αυτό.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ του Βαγγέλη προηγουμένως, ότι αθλητικά, τουλάχιστον αθλητικά, έχει αναβαθμιστεί η συνοικία και λόγω της Ένωσης, λόγω του γηπέδου, μπορεί να έχουμε άλλα προβλήματα.
2: Είναι και βή παράλληλη, Γιώργο, σε διακόπτω, με την ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρομή του Πατρών, η οποία κάνει μια καταπληκτική χρονιά στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, επειδή είπατε για την αναβάθμιση της περιοχής αθλητικά.
0: Φίλοι μας, κολλητοί μας, καταπληκτικοί άνθρωποι, αδερφός του Θόδωρου του Σκόδρα, ο Νεκτάριος Σκόδρας.
2: Ο Νεκτάριος, ναι.
0: Ναι, κάναμε και μια κοινή εκδήλωση, θα το πούμε τώρα, ήταν η παρουσίαση ο Τάκης. Μαζί στα Ζαραχουλέκα μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Τώρα 15-16, δεν θυμάμαι, Τάκη, 17 Σεπτέμβρη πότε ήταν.
2: Ναι. Πριν από ένα μήνα σχεδόν.
1: Στα μέσα του, ναι, πριν από ένα μήνα σχεδόν. Ναι, πριν από
0: κάναμε
1: μήνα.
0: Παρουσίαση του ρόστερ, μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ιδέα του Γιώργου του Κουρλέση. Να τα πούμε κιόλα. Τα βάλαμε κάτω. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Και φυσικά ο Ατρόμητος Πάτρας, το ποδοσφαιρικό σωματείο, τα οποία πάει και κρατιστικά, έχει να πούμε 3 στα 3 τώρα στη Γάμα Εθνική. Οι άνθρωποι εκεί, καταπληκτικοί άνθρωποι, και για αυτοί προάγουν το άθλημα του ποδοσφαίρου. Είναι, πιστεύω ότι η νότια πλευρά με αυτά τα δύο σωματεία έχει αναβαθμίσει τον αθλητισμό. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Τα κάνατε όλα πολύ γρήγορα, δηλαδή πίστευες, όπως μας είπες, από το 22 μετά την ένωση, ότι μετά από 3 χρόνια η ομάδα θα παίζει στην Elite League.
0: Δεν το πιστεύαμε, όμως Τάκη άκουσε. Φτάσαμε οριακά το 23-24 στο 90-συν να σώσουμε την κατηγορία, το είπες προηγουμένως.
1: Στην τρίτη εθνική μιλάμε, έτσι.
0: Στην τρίτη εθνική, ναι, ναι.
1: Δηλαδή να υποβιβάζονταν η Ένωση στην Α1 κατηγορία SKI.
0: Ακριβώς. Θα πω μια ιστορία που το συνδυάζει αυτό που είπε στην αρχή. Τότε με φώναξε ο Κώστας ο Μαραθέκας στο γραφείο του. Μου λέει, εγώ αυτό, μου λέει, δεν τα αντέχω. Ο Κώστας, ξέρεις τώρα, έχει δώσει πάρα πολλά. Δεν μιλάμε τώρα και για τα χρήματα, εντάξει. Μιλάμε και για χρόνους και είναι μπασκετικός, είναι τα προηγούμενα 30 χρόνια παράγοντας. Μου λέει, θέλω να πάμε, μου λέει, σε ένα προπονητή, να δούμε ένα προπονητή που μπορεί να μας αλλάξει, να πάμε πιο σοβαρά. Τότε εγώ, μου λέει, τι λες εσύ, του πρότεινα το Κώστα τον Ρουμελιώτη. Ξέρεις ότι ήταν ο Χάρης μου εκεί ένα χρόνο στα Φανάρια Νάξου.
1: Να πούμε μια ανατελεία, Γιώργο, για ίσως πολλοί να λένε ποιος είναι αυτός ο Παρασκευόπλος, ο Γιώργος, κλπ. Είναι ο μπαμπάς του Χάρη, του αρχηγού της Εθνικής Νέων, που πριν από 1,5 χρόνο πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πλέον ανήκει στον Προμηθέα. Κλείνει η παρένθεση, το λέω εγώ, δεν χρειάζεται να λες εσύ.
0: Εντάξει, εγώ δεν το είπα. Εγώ δεν το είπα για να προάγω το Χάρη, εγώ το είπα, ακούς, για να...
1: Όχι, αλλά θα πρέπει.
0: Για να πω, τότε μιλήσαμε με τον Κώστα τον Μαρλαφέκα, να ξαναπώ λίγο πίσω. Το είπε ένας προπονητής, μου το έχει πει ο γιος μου, ο οποίος είναι της λεπτομέρειας, ο οποίος είναι επαγγελματίας προπονητής, και νομίζω ότι μπορεί να έρθει να κουβεντιάσουμε, να μας πει και αυτό στα δικά του, και να νομίζω ότι είναι η κατάλληλη λύση για να αναλάβει το σύλλογο. Μου είπε ο Κώστας, πάρ' τον τηλέφωνο, φέρτονε, κάναμε μια κουβέντα, τα βρήκαμε και πολύ γρήγορα με τον coach, και ξεκίνησε η πρώτη χρονιά στη Γάμα Εθνική. Άλλο μπάτζετ φυσικά. Ήρθε η άνοδος. Ξεκινήσαμε στη Β' Εθνική χωρίς να έχουμε στόχο την άνοδο. Είμαστε μέχρι το Δεκέμβρη της προηγούμενης χρονιάς στα κάτω σκαλοπάτια. Ήρθε ο ερχομός του ξένου, του Ράιαν Άλεν. Μας άλλαξε επίπεδο. Και τελικά καταλήξαμε στα μπαράζ του Ιουνίου σαν δεύτερη, αφού είχαμε χάσει τον τελικό με τον Κρόνο στην Αθήνα, παρουσία πάνω από 150 ανθρώπων, ίσουν Ατάκη, 200 ανθρώπων του κόσμου που είχε έρθει στο γήπεδο.
1: Και λέω στο σουτ, δεν χάθηκε στο σουτ το πρωτάθλημα.
0: Στην άνοδο σαν πρωταθλητές, πήγαμε στα μπαράζ του Ιουνίου, νομίζω εύκολα το ίσουν και εσύ και εκεί, και ανεβήκαμε στην Α2. Ήρθαν όλα γρήγορα, αλλά νομίζω είχαν όλα ένα σχέδιο, ξεκινώντας από τον πρόεδρο και μετά από εμάς. Δεν είχαμε προγραμματίσει το 24 σε 2 χρόνια θα είμαστε στην Elite League. Ούτε και ο Κώστας Μαρλαθέκας το περίμενε, ούτε και εμείς το περιμέναμε. Δούλεψε η ομάδα, χρωστάμε, ο coach έκανε καλή δουλειά, ο Κώστας Ρωμελιώτης με τους βοηθούς του, μόνο το staff και τα λοιπά. Φτάσαμε στην Elite League και φτάσαμε και στην ιστορική στιγμή, την προχθεσινή, να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, να το κερδίσουμε, μια ιστορική ομάδα, μεγάλη ομάδα Παπάγου, πολλά χρόνια στην GPL και στην Elite League. Είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί βλέπουμε ότι δικαιωνόμαστε. Ότι δικαιωθήκαμε. Γιατί να ξέρεις και το ξέρεις και τα έχουμε κουβεντιάσει. Ότι έχουμε δώσει πολύ χρόνο. Δεν λέμε για τα χρήματα, αλλά έχουμε δώσει πολύ χρόνο. Και για το Γλαύκο εμείς, και για τον Έσπερο οι φίλοι μας πλέον, συνεργάτες μας του Έσπερου, και για την Ένωση και οι δύο μαζί. Είναι πολύς ο χρόνος, έχουμε βάλει μεράκι, έχουμε βάλει δουλειά πολύ. Ήδη γνωρίζεις ότι έχουμε πάνω από 250 παιδιά που αθλούνται στο χώρο αυτό. Οι αγωνιστικές ομάδες είναι πάνω από 12-13. Έχουμε το γυναικείο τμήμα, να μην το ξεχάσουμε. Ιστορικό
1: σταθμό. Στη δεύτερη εθνική, ναι.
0: Ακριβώς, χτες στη δεύτερη εθνική, τα κορίτσια μας. Νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει σε κάποιο επίπεδο, το οποίο δεν θέλουμε να μείνει όπως είναι, θέλουμε να προχωρήσει. Είμαστε 5-10 άνθρωποι που ασχολούμαστε πολύ σοβαρά, με πρώτο τον Κώστα τον Μαρλαφέκα. Τι άλλο να πω? Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Όχι, λέγαμε Τάκη, κάναμε μια κουβέντα την Παρασκευή το βράδυ, είχαμε κάτι και πίναμε ένα ποτό στο καφέ εκεί και λέγαμε, βάζαμε τις ομάδες σε σειρά τα τελευταία 10 χρόνια της Elite League. Δεν βρήκαμε καμία ομάδα γειτονιάς, γιατί αυτή η ομάδα είναι ομάδα γειτονιάς. Είναι τώρα ομάδες από την Ερυθρέα, είναι 300.000 άνθρωποι, σαν τη Βούλα άλλοι 300, σαν τον Αμίντα, σαν τον Ημιτό άλλοι 300. Εδώ είμαστε μια περιοχή 20-25.000 ανθρώπων.
1: Συνοικία θα έλεγα, όχι γειτονιά.
0: Εγώ θα το πω γειτονιά παραδοσιακά, γιατί γειτονιά είμαστε. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, γειτονιά, καταφέραμε όλοι μαζί να φτάσουμε την ομάδα στη δεύτερη τάξη κατηγορία. Νομίζω είναι μεγάλο επίτευγμα. Και όπως είπα και το πρωί και στο... γιατί μας είχε καλέσει ο κύριος Παπαστεφανάτος από το
1: Sport FM, ναι.
0: Από το Sport FM, ναι. Από την εκπομπή την πρωινή. Νομίζω ότι και η προβολή μας, όπως είπε και ο coach, και είχε κάποιο δίκιο όταν έγινε Media Day, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Για μας δυστυχώς, το λέω με παράπονο, όπως το είπε και ο coach, πρέπει να προβληθεί, όπως και ο Ατρόμητος, όπως και εμείς, περισσότερο. Γιατί αντιπροσωπεύουμε μια περιοχή η οποία δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη. Είναι υποβαθμισμένη περιοχή. Και πρέπει και τα μέσα να το προβάλλουν περισσότερο και καλύτερα.
1: Θα μας δίνετε εσείς τις ευκαιρίες, Γιώργο.
0: Είναι παράπονο, ναι, είναι παράπονο. Και το coach ξένος, ο coach δεν είναι από εδώ, δεν είναι πατρινός. Το είπε και είχε απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει μόνο εμείς, πρέπει να προβάλλετε. Όπως είπα και το πρωί, δεν είμαστε Προμηθέας. Δεν είμαστε Απόλλωνας Πάτρας. Αλλά νομίζω κάτι κάνουμε καλά και εμείς.
1: Για να έχετε φτάσει σε 3 χρόνια στην Elite League, σίγουρα κάτι κάνετε καλά.
0: Δεν έχουμε την ιστορία του Απόλλωνα, επαναλαμβάνω. Δεν είμαστε Προμηθέας, ο οποίος η ομάδα έχει ξεφύγει. GPL πολλά χρόνια, Basketball Champions League, Europa, τώρα FIBA Europe. Αλλά μπορούμε με τη δουλειά μας, κάποια παιδιά να παίξουν πρώτα σε εμάς. Και αν μπορούν, ήδη γνωρίζεις ότι δύο παιδιά, τα μητρικά σωματεία, είναι στην 12η της Elite League. Ο Αργύρης ο Ζάχαρης και ο Στάτης ο Καρατζάς. Δεν είναι λίγο.
1: Είναι πάρα πολύ, όχι λίγο.
0: Δεν είναι, εντάξει. Είναι ακόμα 4 παιδιά για Βατρινόπουλα. Ο Χρήστος Καφέζας. Ο Κώστας Αδαμόπουλος. Ο Αλέξανδρος ο Χασμάν. Παιδιά δικά μας. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ξένη ομάδα. Είναι παιδιά που ξεκινήσαν τη γάμα εθνική μαζί μας και σιγά σιγά φτάσαν στην Elite League μαζί μας.
1: Ο στόχος, Γιώργο, ποιος είναι, ολοκληρώνοντας
0: και
1: σίγουρα θα τα λέμε περισσότερες στόχος, φορές.
0: Ο βασικός στόχος είναι να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε νεοφώτιστοι. Ό,τι κινήσεις, δούμε αδυναμίες, δούμε κάποια πράγματα, υπάρχει διάθεση από τον πρόεδρο πρώτα και από εμάς μετά η ομάδα το Δεκέμβρη, αν χρειαστεί να κάνει 2-3 κινήσεις, να ενισχυθεί, ώστε να παραμείνουμε στην Α2 Εθνική, στην Elite League. Αυτός είναι ο στόχος. Και στον coach το είπαμε, και στο staff το είπαμε, και στα παιδιά το είπαμε, και νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει καλά. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Βαγγέλη, θα του κάνεις ποδοσφαιρική ερώτηση, γιατί παρακολουθεί και ποδόσφαιρο ο Γιώργος, ή όχι? Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα?
2: Συγχωρείς,
0: Βαγγέλη μου, εμείς είμαστε περισσότεροι μπασκετικοί παρά ποδοσφαιρικοί, αλλά είμαστε και ποδοσφαιρικοί.
2: Απέδειξε πριν, καταρχήν είναι πολύ ενημερωμένος για τον Ατρόμητο με το 3-3.
0: Ναι, εντάξει, εγώ χτες, καταρχήν ο Νεκτάριος ως κόντρας, το Σάββατο το βράδυ, ήταν στο γήπεδο.
2: Είμαι σίγουρος, 100%.
0: Και ήταν μαζί μας και πανηγύρισε μαζί μας ο Νεκτάριος.
2: Ο Νεκτάριος έχει ιδιαίτερη, ρε παιδί μου, πώς θα το πω, ευαισθησία, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ένωση Γλαύκου Έσπερου.
0: Αδέρφια, δηλαδή, να ξέρεις κάτι, κάτι, θα το πω γιατί είναι και φίλοι μου, με τον Θόδωρο περισσότερο. Εντάξει, με τον Θόδωρο είμαστε πολλά χρόνια. Τα αδέρφια είναι, να βρω λίγο τη λέξη, τα αδέρφια και τα δύο αδέρφια αυτά είναι για την περιοχή, πώς να το πω, ευεργέτες αθλητικοί. Αυτό θα πω. Και τα δύο αδέρφια είναι οι αθλητικοί ευεργέτες περιοχής. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πολλά χρόνια, είπαμε, δεν θα πούμε για τα χρήματα, θα πούμε για το χρόνο. Και ο χρόνος είναι χρήμα. Έτσι νομίζω εγώ, έτσι έχω δει εγώ ως τώρα. Και άλλοι άνθρωποι, να τα αφιερώσω, θέλω να τα αφιερώσω σε όλους τους ανθρώπους και των δύο μητρικών σωματείων, και του Γλάφου και του Έσπερου, που οι περισσότεροι ήταν στο γήπεδο προχθές, και αν βλέπετε το χαμόγελό τους, γιατί καμία από τα δύο μητρικά σωματεία δεν ήταν, δεν είχαν φτάσει στην Elite League. Παντρευτήκαμε και μετά από 20 χρόνια, 25 ιστορίας, φτάσαμε μαζί στην Elite League, παιδιά. Και δεν ήταν μόνο θέμα ότι είναι ο Κώστας ο Μαρλαφέκας, ok, είναι ένας άνθρωπος από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες Ελλάδος, ένας άνθρωπος που έχει δώσει τον αθλητισμό, που έχει μια εταιρεία πίσω του μεγάλη. Παντρεύτηκαν και τα δύο μαζί. Και η τεχνογνωσία και το κομμάτι το οικονομικό, μπορώ να πω. Τα σωματεία αυτά είχαν και τεχνογνωσία, είχαν και την εμπειρία να το κάνουν αυτό. Και θα πω και το εξής τώρα εκ των υστέρων, ότι μόνα τους μπορεί δυστυχώς να μην μπορούσαν. Δηλαδή αυτό που ονειρευτήκαμε το 22 έγινε πραγματικότητα. Είμαστε δύο ιστορικά μπασκετικές ομάδες στην Πάτρα, ενώ στα τοπικά, τις ελληνικές κατηγορίες κτλ. Και φτάνοντας εκεί μαζί και οι δύο, νομίζω ξεχωριστά δεν μπορούσε να γίνει για κανένα από τους δύο. Νομίζω θα συμφωνήσει και ο Κώστας ο Μαρλαφέκας και ο Θόδωρος ο Σκόδρας, που ήταν οι μπροστάριδες αυτή τη κατάσταση όλη. Αυτά.
1: Λοιπόν, τα είπε όλα από ψυχή.
0: Τα είπα, ακούς, τώρα αν ξέχασα και κάτι, αν ξέχασα να ευχαριστήσω και τον κόσμο. Ο κόσμος υπέροχος, Τάκη, ήσουν μπροστά. Υπέροχος κόσμος. Να πω και κάτι, να κάνουμε λίγο χιούμορ. Βγαίνοντας ο Θόδωρος ο Σκόδρας, τον πήρα, ήταν 5 παρατέταρτο. Τον πήρα τηλέφωνο, του λέω πού είσαι. Ήταν ιστορική στιγμή. Μου λέει είμαι άρρωστος, μου λέει μπορεί να μην έρθω. 5 παρατέρα, 5 παρα 20. 5 παρα 5 το βλέπω στο γήπεδο. Του λέω ήρθες, μου λέει δεν μπορούσα να μην έρθω. Γιώργη μου λέει. Ήταν άρρωστος, ήταν σπίτι. Όταν ακούς, χιούμορ τώρα, όταν τελείωσε ο αγώνας, μου λέει κόψε τη φάση με το Ράιαν και το Λαβέλ, το κάρφο, μα ξέρεις. Δεν θέλω, μου λέει, να μου την περάσει στο κινητό μου. Πριν μισή ώρα, το την πέρασε στο Viper. Να την έχει. Μου λέει αυτό δεν θα το σβήσω, μου λέει. Γιατί μου λέει είμαι 15 χρόνια εδώ. Τέτοια φάση μου
1: δεν είχε δει τέτοιο κάρφωμα, έτσι.
0: Ναι, τέτοια μπασκετική φάση μου δεν έχω ξαναδεί. Γιατί ο Θόδωρος, ξέρεις, δεν είναι άνθρωπος να πάει να δει μπάσκετ εκτός της Ένωσης, να πάει, ας πούμε, λόγω δουλειάς και ο άνθρωπος κτλ. Δεν πάει να δει μπάσκετ, να πάει, ας πούμε, μπορεί να πάει στον Προμηθέα, εντάξει, στον Απόλλωνα. Το μπάσκετ που βλέπει είναι εδώ. Τους νέους, την Ένωση κτλ. Μου λέει δεν έχω ξαναδεί, Γιώργο μου, μπασκετική φάση τέτοια. κόφτη μου λέει και στείλτε μου στο Viber να την έχω.
1: Μάλιστα. Πάρε
0: και πρέπει, να, και πρέπει να βγει, και πρέπει να βγει να το πούμε το highlight της αγωνιστικής, νούμερο 1.
1: Ναι,
0: περιμένω,
1: αυτό ήθελα να πω.
0: Περιμένω να δω τα highlight της Elite League, να δω αν την έχουν πρώτη.
1: Γιατί θα είναι σίγουρα, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, θα είναι σίγουρα τώρα αν θα είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, δεν το ξέρω.
0: Επειδή έχω δει εγώ τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να είναι πρώτη. Αυτά.
1: Ωραία,
0: είμαστε χαρούμενοι, είμαστε χαρούμενοι, είμαστε δικαιωμένοι, γιατί μείναμε και αντέξαμε στο χρόνο, και να έχουμε υγεία και εμείς και όλος ο κόσμος να μπορούμε να αναβαθμίσουμε το προϊόν, είτε λέγεται μπάσκετ είτε λέγεται ποδόσφαιρο.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας αρέσουν οι άνθρωποι που μιλάνε από καρδιάς.
0: Ναι, εγώ μίλησα από καρδιάς.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα μιλήσεις έτσι.
0: Ναι, το Σάββατο το είδες και εσύ, συνδυάστηκε και με μεγάλη νίκη, και περιμένουμε την Πέμπτη. Τώρα ξέχασα πάλι
1: 22 πρέπει να πεις χαπάκια μνήμης,
0: που θα μας δείξει για πρώτη φορά η δημόσια τηλεόραση την Πέμπτη τις 22 τις 5 ώρα. Πιστεύω ο κόσμος να είναι περισσότερος, που θα τον βάλουμε κιόλας, δεν ξέρουμε, όμως δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη κερκίδα.
1: Μακάρι να έρχεται τόσος κόσμος, θα πω εγώ Γιώργο, και να αναγκαστείτε να φτιάξετε άλλη μια κερκίδα.
0: Όπως πάμε θα αναγκαστούμε, έτσι μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ καλά. Και πάντα
0: καλές εκπομπές, να είστε καλά.
1: Εδώ στον Sky Πάτρα, δεν ξέρουμε ότι μας ακούς και μας ακούνε και πολλοί φίλοι από την Ένωση του Μπάσκετ γενικότερα,
0: ακούω
1: και του αθλητισμού.
0: Ο Βαγγέλης, το Βαγγέλη, τον ξέρω εξόψεως. Εσύ είμαστε φίλοι πλέον.
2: Θα γνωριστούμε για από κοντά τώρα σε κάποιο παιχνίδι της Ένωσης.
0: Ναι, θα έρθεις. Να έρθεις όπως και εμείς.
2: Υπόσχεση από αέρα.
0: Από αέρα. Να έρθεις την Πέμπτη στο πρώτο τηλεοπτικό παιχνίδι της χρονιάς για την Ένωση.
2: Ωραία. Θα τα πούμε για από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έλα, να είσαι καλά. Γεια.
3: Sky 89,4.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
9: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
10: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
12: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
13: Sky 89,4.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε για λίγο όμως, έτσι. Επιστρέψαμε για λίγο. Γιατί ήταν χύμαρος ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
1: Ήταν και βέβαια. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι τύποι που μιλούν από καρδιάς.
0: Από το στόμα μου το πήρε ο Παναγιώτης. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι τύποι που είναι πολύ ρομαντικοί, παραμένουν ρομαντικοί ακόμα. Πράγματι μιλούν με την καρδιά τους και ενεργούν με την καρδιά τους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω πόσοι έχουν απομείνει στον αθλητισμό Παναγιώτη. Πάντως ο Γιώργος
1: έχουν απομείνει γενικότερα, εγώ θα πω.
0: Γενικότερα, ναι, γενικότερα. Πάντως και καλά έκανες και το πήγες, ρε παιδί μου, κυρίως στην ιστορία. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το οικοδόμημα.
1: Εντάξει, θα μπορούσε όπως νίκησε, που είναι μεγάλη νίκη έτσι, γιατί μεταφέρονται τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται.
1: Από την κανονική διάρκεια σε play-offs και play-outs. Αλλά ξέρεις, νομίζω ότι πιο πολύ εμένα αυτό ήθελα να μάθω. Δηλαδή, πώς μια ομάδα ανθρώπων δηλαδή, που είπε γειτονιά, εγώ λέω συνοικία, μια μεγάλη συνοικία στην Πάτρα που ήταν Ζαρουχ Λέικα. Μέσα σε 3-4 χρόνια φτάσανε από εκεί που ήταν ένα βήμα από τον υποβασμό στην Α1 κατηγορία τοπικό της SKI στην Elite League, έτσι, στην δεύτερη την τάξη κατηγορία. Παρεπιπτόντως, Βαγγέλη, θέλω να πω και αυτό γιατί δεν με άφησε ο Γιώργος, δηλαδή έτσι, πάνω στη ροή του λόγου δεν ήθελα να τον κόψω. Έχει κάνει μια ανακάλυψη ο Κώστας Ρουμελιώτης, ο προπονητής της ομάδας. Εντάξει, ο Ράιαν Άλεν ήταν καλός παίκτης, ένας τραυματισμός τον έφερε πίσω και πήγε στη δεύτερη εθνική. Είναι παίκτης επίπεδου Elite League και μπορεί να δοκιμάσει κάποια στιγμή πιο πάνω. Ο Μπρόντεξτ είναι στα 22-23 χρόνια του. Είναι τρομερά αθλητικός και είναι ένας από τους λόγους για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και για σένα, Βαγγέλη, που ξέρω ότι ψάχνεις τέτοιες περιπτώσεις να πας στο γήπεδο.
0: Για το θέαμα.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ θεαματικός. Πάρα πολύ θεαματικός.
0: Οπότε και το παιδί αυτό έχει δυνατότητες.
1: Αυτός έχει δυνατότητες. Οι προοπτικές του είναι για να παίξει πολύ υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή αξίζει, λέω όμως, είναι ένας από τους παίκτες
0: να τον βλέπεις,
1: που αξίζει να πας στο γήπεδο να τους δεις και να τους χειροκροτήσεις. Ανεξάρτητα αν θα νικήσει η ομάδα, αν θα χάσει. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες.
0: Και εμένα, ενώ σε ποιον δεν αρέσουν.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πω ότι ο Απόλλων τα έκανε θάλασσα. Έτσι έχασε
0: για μια ακόμη φορά.
1: Ναι, για μια ακόμη φορά. Παίζει την Κυριακή θα παίξουν Προμηθέας 2014 Απόλλων για την τρίτη αγωνιστική της National League One. Η Αχαγιά 82 νίκησε στη δική της πρεμιέρα δεύτερη αγωνιστική την Παναχαϊκή, έκανε ρεπό την πρώτη αγωνιστική. Αυτά τα πολύ λίγα, για δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα πούμε περισσότερο και στη διάρκεια της εβδομάδας. Και δεν έχουμε και πολύ χρόνο να πούμε να αναλύσουμε ποδοσφαιρικά, να πούμε για την Παναχαϊκή.
0: Ναι, δεν νομίζω
1: εύκολα,
0: να είναι για ιδιαίτερη ανάλυση. Παναχαϊκή, το έχω πει και πριν, όπως και ο Πανεγιάλιος, μη σου πω και ο Ατρόμητος, θα κάνουν πολλές νίκες, πάρα πολλές νίκες στον ομιλό τους. Γιατί οι άλλες ομάδες είναι υποδέστερες.
1: Βαγγέλη, μιλούσαμε με φίλους της Παναχαϊκής που παρακολουθούν και τον Ατρόμητο και αρκετοί μου έλεγαν το εξής και ήθελα να σε ρωτήσω αν ισχύει, ότι ένα δυνατό τεστ και για τις δύο ομάδες αυτές της Αχαΐας, για την Παναχαϊκή κυρίως εδώ στην Πάτρα, αλλά και για τον Πανεγιάλιο, θα είναι τα παιχνίδια που θα δώσει με τον Ατρόμητο. Ότι θα είναι από τα πιο δύσκολα στο πρωτάθλημα, γιατί ο Ατρόμητος λέει μπορεί να μην έχει την ποιότητα των δύο. Αλλά είναι μια πολύ καλά δομημένη και στιβαρή ομάδα. Εσύ θα
0: αυτά, αυτά τα παιχνίδια θα είναι τα δύο τεστ για τις ομάδες. Τα παιχνίδια με την Πρέβεζα σε λιγότερο βαθμό και άντε μισό.
1: Και στα φιλιατά, έτσι που πέρασε.
0: Στα φιλιατά και τα μεταξύ τους εννοείται παιχνίδια. Αυτά δεν υπάρχουν άλλα. Δηλαδή οι ομάδες τώρα είναι αρκετά υποδέστερες σε σχέση με την Παναχαϊκή, Πανεγιάλιο αρχικά, αλλά και Ατρόμητο. Έτσι που τον βλέπω full για εξάδα και play-off, το συζητάω. Γιατί πέρασε και με νίκη από τον απεινά του ΑΟ Πλαταριά στην Οικουμενίτσα. Οπότε νομίζω πάει φουλ για εξάδα. Το ντέρμπι χθες το πήρε ο Ολυμπιακός, 1-0 τον Παναθηναϊκό.
1: Να πω την αμαρτία μου. Μου θύμισε ο Παναθηναϊκός τον Παναθηναϊκό του Ιβάν όταν είχε προηγηθεί με μεγάλη διαφορά και μετά έπαιζε φοβιστικά. Αλλά...
0: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι θα το έλεγα και εγώ. Χωρίς και ο Ολυμπιακός να είναι τίποτα το φοβερό.
1: Μα γι' αυτό είπα.
0: Παθιασμένος όμως, αρκετά παθιασμένος. Έμπαιναν στις μονομαχίες με τα χίλια, νομίζω δίκαιος νικητής.
1: Και πανηγύριζαν εκτός του Ολυμπιακού, πανηγύριζαν οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ και οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ.
0: Νομίζω ότι εντάξει, δεν θα κρίνει τίποτα. Ψυχολογία Ολυμπιακός. Για τον Ολυμπιακό βέβαια ήταν σημαντική η νίκη. Γιατί θα έμενε στους 8 βαθμούς από το Παναθηναϊκό και τώρα.
1: Ή στους 5 αν έμενε ισοπαλία.
0: Ή στους 5, αλλά τώρα έχει πλησιάσει στους 2 και μπαίνει για τα καλά και με ψυχολογία στην μάχη του πρωταθλήματος. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε αυτό το ποστάρισμα που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Το απέσυρε, Βαγγέλη.
0: το απέστειλαν, δεν χρειάζονταν.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν και ο ίδιος αντιλήφθηκε. Δεν είμαι σίγουρος ότι είχε αντιληφθεί
1: νομίζω
0: και ο ίδιος.
1: Νομίζω δεν πρέπει να κατάλαβε τι έλεγαν από κάτω.
0: Γιατί και οι Ισπανοί δεν έχουν αυτή την κουλτούρα. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν νομίζω ότι είχε αντιληφθεί ο άνθρωπος.
1: Μην πλατιάζεις, μην πλατιάζεις. Το απέσυρε. Θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο. Να
0: ναι.
1: ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί η ώρα μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Αποσύρθηκε, προκάλεσε πολλά σχόλια έτσι,
0: ναι.
1: αυτό το προστάρισμα του Ισπανού τεχνικού. Και εγώ είμαι.
0: Δεν νομίζω όμως ότι το αντιλήφθηκε.
1: Όχι.
0: Είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι αντιλήφθηκε τι σημαίνει πραγματικά. Τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά.
1: Αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο. Είπαν. Πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, πανηγύρισε η ΑΕΚ την νίκη του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ ανήκει σήμερα την Καλαμάτα. Αυτό το παιχνίδι αγωνιστική. Λοιπόν, ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης.
0: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.